στα διαστήματα των ωκεανών. Παρατηρώ τις φλογισμένες οροσειρές των βυθών που μοιάζουν στήθια ολόγιο μης καπάτσας, γυναίκας που έχει ανάσκελα ξαπλώσει στο νερό και έχει το πράσινο απ' τα φύκια παντρευτεί.

ενώ στο ποτάμι τον καιρό. Απ' τα νέμου την ορμή και του νερού τη δύναμη, στον άλλο μου εαυτό το μάθημα της μοίρας μου διδάσκουν.

υποφέρεις κι ας μη μου μιλάς, το ξέρω. Χαμογελάς, μα δεν με ξεγελάς, σε ξέρω. Μια χαραμάδα μας έμεινε κι όλο μικραίνει. Όλα τα θέλεις, μα τίποτα δεν σε χορταίνει. Το σπίτι λαβύρινθος, πώς να σε βρω.

το πω, το σ' αγαπώ. Στο ροζ καναπέ βουλιάζουμε αργά οι δυο μας. Σε αυτή την παρτίδα ποντάρουμε πολλά οι δυο μας. Ξέρεις τα κόλπα δεν είναι πρώτη φορά. Λες πως τελειώσαν

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ.
1: Τραγούδια για αυτή την ώρα επιλέγει η Άννα Γιαννακίδου.

φάσεις εντάσεις, καινούριες προφάσεις και φεύγεις ξανά. Έξω ο κόσμος παράζει και εσύ το βιολί του εγώ σου. Τώρα μέσα στα κόκκινα μάτια σου βλέπω ένα νέο χιονιά. Η καρδιά σου παγώνει και γίνεται ο νέος εχθρός. Δες στα μάτια του πρώτου τη Χόντα που μπρος σου θα βρεις. Στάσου μία στιγμή να ρωτήσεις μονάχα τι έχει. Τι κοιτάς τις πληγές σου, λες κι είσαι εσύ το θύμα της γης. Κάθε άνθρωπος έχει ένα βάσανο που δεν αντέχει.

Πειλή λένε ας ένα χαρί το παιδί. Γιατί όσο δεν έχουν ο ένας τον άλλον, όσο και αν βγάλουν θα είναι φτωχοί. Λέω ευχαριστούμε πολύ, γιατί που ξέρεις έτσι μπορεί να μας δουν έξω από τη βουλή με τα Yamaha και τα Audi. Ζούμε στην τραγωδία όλοι μας σαν το χορό. Η Νέα Σμύρνη έχει ιστορία, μα δεν την έγραψα εγώ. Ίσως καλύτερα να έφευγα.

πως αντέχεις τις φλέβες σου αίμα πικρό να κρατάς. Μες στο στήθος σου ένα παιδί φοβισμένο φωλιάζει. Βγες ξανά από εκεί που η πλάνη σου λέει που να πας. Βρες τον άγγελο μέσα σου που ξέρει να σ' αγκαλιάζει. Όσοι έχουν ακόμη νομίζεις το όνειρό να τους κρατά. Ένα σύντροφο κάθε πρωί να τους λέει καλημέρα. Σώσε ό,τι μπορείς πριν βουλιάξεις κι εσύ.

μυαλό μου ζουνε για όλα αυτά.

τα παίρνουν τόσο δάξιστα δίπλα μας. Σφαίρες που εξωστρακίζονται κοίτα μας. Λιώνουμε αργά βιοχημική άβυσσος. Φαίνονται απόψε τόσο καθαρό παράδεισος. Νέα διαδρομή, μια βραδινή έξοδος.

πια κοίτα μας. Δίσεξα Μαρτίν, πλήσεξα Μαρτίν, πες μου εσύ. Πού να σταματήσω παραλιακή κόλαση. Νέα διαδρομή, μια βραδινή εξοδός.

πάντοτε γνωστός, άγνωστος. Παίρνα το φανάρι στους αστερά, μας ακολουθούν. Καίγονται τα πάντα μέσα στο μυαλό μας, τι να βρουν. Έχουμε χαθεί εσύ ξαφνικά από όλα τα ραντάρ. Μας ακολουθούν, μάτια εμάς βρίσκουν αβατάρ.

Ποιον αγάπη είχαν κι άπιστος. Φαίνεται απόψε τόσο καθαρό παράδεισο. Φαίνεται απόψε τόσο καθαρό.

0: Η ώρα είναι 6. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
1: Στο σκακιστικό πρόγραμμα Σαχμάτ βάζουμε χρώματα στον κόσμο των άσπρων και μαύρων τετραγώνων. Κάνουμε μάτς στον αποκλεισμό γιατί είμαστε όλοι διαφορετικοί και όλοι ίσοι.
2: Εκπαιδεύουμε τα παιδιά με και χωρίς οπτική αναπηρία στα ανθρώπινα δικαιώματα, αγκαλιάζοντας τη μοναδικότητα του κάθε παιδιού και αναδεικνύοντας την ισότητα των φύλων.
1: Χρησιμοποιώντας την ειδική σκακέρα και για τυφλά παιδιά, δίνουμε έμφαση στην προσωπική ανάπτυξη, την ενσυναίσθηση και χαμογελάμε όλοι μαζί λέγοντας Say Chess.
2: Say Chess!
1: Μάθετε περισσότερα για το εγκεκριμένο από το Υπουργείο Παιδείας και Αθλητισμού συμπεριληπτικό πρόγραμμα ΣΑΧΜΑΤ.
0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
3: Η πόλη ξύπνησε.
4: Η πόλη ξύπνησε.
3: Η πόλη ξύπνησε.
4: Τι μου λες τώρα, η πόλη ξύπνησε.
3: Η πόλη ξύπνησε.
4: Ο πρώτος καφές της μέρας με τον Νίκο Λαδιανό
3: και τον Μπάμπη Τζιομπάνογλου.
4: Για όσα γίνονται και όσα ακούγονται,
3: αλλά και για όσα γίνονται και δεν ακούγονται.
4: Η πόλη ξύπνησε.
3: Εσείς

0: Πολύ πολύ καλημέρα σας φίλες και φίλοι, καλημέρα σας με πίκρα, με μελαγχολία και καλημέρα σας με την επικαιρότητα η οποία ποτέ δεν μας σταματά να μας εκπλήσει με τις ανατροπές της, έτσι Μπάμπη?
1: Φίλε μου, αυτό που έχω μάθει στα τόσα χρόνια που κάνω αυτή τη δουλειά είναι ένα πράγμα, ότι τίποτα ρε παιδί μου δεν είναι μόνιμο, όλα είναι προσωρινά και όλα είναι...
0: Και ποτέ μιλές ποτέ. Ποτέ δεν υπάρχει κάτι που δεν πρέπει να το περιμένουμε.
1: Και όσα φέρνει η στιγμή δεν τα φέρνει ο χρόνος. Δηλαδή εκεί που εσύ φτιάχνεις σχέδια για τη ζωή σου, ταλαιπωρείσαι, στεναχωριέσαι, ασχολείσαι με μικρά ή με λιγότερο μικρά και με μεγάλα κτλ. Μπορεί να έρθει μια ανατροπή από τη μια στιγμή στην άλλη και όλα αυτά να μην είναι τίποτα. Τι να είναι? Να είναι άνεμος, να είναι σκόνη στον άνεμο.
0: Είμαστε σκόνη στον άνεμο.
1: Φίλε.
0: Τι σου έδειχνα πριν και ανοίξαμε και οι δύο τους υπολογιστές μας και βλέπαμε? Ήταν μια ταινία που είχε κάνει μεγάλη εντύπωση, έτσι βγήκαν και νέοι πρωταγωνιστές από αυτήν πριν αρκετά χρόνια, που λεγόταν «Τέλος εποχής». Και νομίζω ότι πριν από λίγες μέρες μόλις έτσι πενθούσαμε και μαζί και πολύ μέρος, μεγάλο μέρος της ελληνικής κοινωνίας, για το χαμό του νεότερου, του Κόκοτα, του Δημήτρη Κόκοτα, και μέσα σε λίγες μέρες άλλος ένας πενιντάρης, ο Γιώργος Μαζωνάκης.
1: Και θα σου θυμίσω τι είχες πει τότε, με αφορμή το θάνατο του Κόκοτα, ότι πλέον αρχίζουν και φεύγουν τη σειρά μας, τη ηλικία μας άνθρωποι. Και πριν.
0: Πριν περάσουν λίγες μέρες.
1: Ναι, έρχεται και επιβεβαιώνεται. Δηλαδή, τώρα ο Μαζωνάκης σε τι ηλικία έφυγε, Νίκο?
0: Νομίζω ότι για τον Κόκοτα λέγαμε ήταν 57 στα 58. Ο Μαζωνάκης 54, σύμφωνα με τις επίσημες καταγραφές.
1: Ναι. Σχεδόν συνομιλικός μου. Ναι. Σχεδόν συνομιλικός μου. Και δεν είναι, Νίκο μου, το λέμε κάθε φορά, ότι φεύγει ένας σπουδαίος καλλιτέχνης όπως είναι ο συγκεκριμένος. Για μένα ήταν μέτρο στο είδος του, ήταν μια κατηγορία μόνος. Είναι ότι φεύγουν κομμάτια της ζωής μας, Νίκο, και της νεότητάς μας, γιατί δεν υπάρχει άνθρωπος ο οποίος να μην έχει τραγουδήσει, να μην έχει διασκεδάσει με τον Μαζωνάκη.
0: Εγώ θα σου πω το εξής, επειδή γίνεται πολλή συζήτηση και για τον Αντώνη Ρέμο τις τελευταίες μέρες και βλέπεις τώρα η επικαιρότητα πώς ανατρέπει.
1: Εγώ αυτό σκέφτηκα.
0: Ξεχάστηκε εντελώς το θέμα, Ρέμο.
1: Όχι, δεν είναι μόνο αυτό. Εγώ σκέφτηκα και τον Αντώνη. Λέω, κάνει μια συναυλία για τα 30 χρόνια που έχει συμπληρώσει στο χώρο. Και λες, ρε παιδάκι μου, ότι αφήστε τον τελικά. Εγώ αυτό σκέφτηκα μετά το
0: χρόνο. Αφήστε τον να το χαρεί.
1: Να το κάνει, να το χαρεί. Ναι, γιατί δεν ξέρεις για κανέναν μας τι ξημερώνει. Αφήστε τον να το χαρεί, ρε παιδί.
0: Απλά να ολοκληρώνοντας αυτό που ξεκίνησα να σου πω, λέγαμε για το Ρέμο λοιπόν, πρέπει να σου πω όμως ότι στις συλλογές μου με τα των τελευταίων ετών, τα λαϊκά, ελαφρολαϊκά κλπ. Εξέχουσα θέση είχανε ο Μαζωνάκης, ο Δημήτρης Κόκοτας και σε ένα μεγάλο βαθμό, παλιότερα ειδικά, γιατί έχει καθεί από την πιάτσα που λέμε, ο Σφακιανάκης.
1: Ο Νότης, ναι.
0: Ο Ρέμος είχα ακούσει, μ' άρεζαν κάποια τραγούδια, αλλά όχι τόσο. Κυρίως οι συλλογές μου σε αυτό το κομμάτι απαρτίζονταν από τους καλλιτέχνες που σου ανέφερα.
1: Ναι, ποιος είπες ότι είναι ο τρίτος?
0: Άστον, εκείνος έχει φύγει από την πιάτσα.
1: Ναι, εντάξει, από την πιάτσα δεν πειράζει να φύγει.
0: Ο Θεός να μας φυλάει.
1: Να τον έχουμε κοντά μας.
0: Μαζί με το σταυρό που έκανες τώρα, τα σταυροκοπήματα.
1: Φυσικά.
0: Λέω, συμπληρώνω εγώ την ατάκα σου, ο Θεός να μας φυλάει.
1: Νίκο μου, φεύγουμε εμείς. Δεν φεύγουν αυτοί, εμείς φεύγουμε. Αυτό κράτα το από μένα.
0: Όλοι μαζί.
1: Εγώ θυμάμαι,
0: φεύγει μια εποχή αυτό
1: που λέμε. Εγώ θυμάμαι να έχω πάει σε ένα νυχτερινό κέντρο της Θεσσαλονίκης πριν από πολλά χρόνια. Και έχω παρακολουθήσει τον Μαζωνάκη. Ήταν ένας φοβερός showman. Θυμάμαι ότι είχαμε περάσει εξαιρετικά ως παρέα. Και αυτό που συζητούσαμε, εσύ τι ωραία που περάσαμε με τον Μαζωνάκη. Είχε τον τρόπο του πραγματικά να σε κάνει να ψυχαγωγείσαι και να διασκεδάζεις. Γιατί η αλήθεια είναι ότι, φίλες και φίλοι, μας λείπουν αυτά τα πράγματα μεγαλώνοντας. Και με την απόσυρσή μας από την ενεργό νυχτερινή ζωή, δηλαδή. Ναι. Έχω να πω πολλά χρόνια εγώ σε νυχτερινά κέντρα. Θυμάμαι χαρακτηριστικά εκείνη τη βραδιά. Όχι επειδή έφυγε, το έλεγα πάντοτε σε φίλους, ότι παιδιά, εγώ σε τέτοια μαγαζιά δεν πολύ πήγαινα. Αλλά θυμάμαι πάντοτε και το έλεγα ότι με το Μαζωνάκη είχα περάσει εξαιρετικά.
0: Ήταν κάποια μαγαζιά τα οποία ίσως μας άρεζαν και λίγο περισσότερο ακόμη και σε αυτό το είδος. Παραδείγματος χάρη, εγώ σε αυτό το είδος προτιμούσα έτσι λίγο που για κάποιους ήταν πιο ελαφριά, άλλοι θέλανε πιο, αν το πούμε έτσι, σκυλάδικα. μου άρεσε το ακρόαμα, ας πούμε,
1: ναι, ναι.
0: Είτε καλά, παλιότερα είτε και μετά.
1: Είχε αφήσει εποχή.
0: Τώρα, από εκεί και πέρα, Μπάμπη μου, πέρα από τα ρομαντικά, υπάρχουν και κάποια άλλα θέματα. Μία γενικότερη ατάκα, ενά και δεν θέλουμε συλλήδινξες να καταδικάσουμε κλπ. Μιλάμε για τα διάφορα κέντρα, παύλα Ινστιτούτα, παύλα. Αυτό το οποίο συμβαίνει, διότι έτσι να μην ξεχνιόμαστε, εκεί με τον ένα ή τον άλλο τρόπο έχασε τη ζωή του τελικά ο Γιώργος Μαζονάκης. Ο
1: οποίος, και απλώς διερευνάτε όμως κατά πόσο θάνατος έχει σχέση με μια θεραπεία που επιχείρησε να κάνει.
0: Ναι, με τον ένα τον, γι' αυτό λέω, με τον ένα ή τον άλλο τρόπο. Κυνηγούσε δαίμονες και τον κυνηγούσαν δαίμονες. Ναι. Αυτό το έχουμε αντιληφθεί και από κάποιες άλλες περιπέτειες που είχε πρόσφατα κλπ.
1: Okay.
0: Δεν ήταν ένας ήρεμος άνθρωπος, ας το πω έτσι.
1: Ναι, είχε τα θέματα του.
0: Αυτό το ζήτημα το οποίο αναδεικνύεται και επειδή είναι πάρα πολύ της μόδας στην εποχή μας, φτιαξίματα, τσιτώματα, αναζωογόνηση.
1: Αναγεννητικής ιατρικής. Αυτό. Να κερδίσουμε τη νεότητά μας.
0: Κάποιος εδώ έπιασε το σήμα.
1: Όχι,
0: α, όχι. Βλέπεις εσύ κάτι.
1: Ναι, είναι... οι τεχνολογίες αναγεννητικής ιατρικής, να νικήσουμε τη φθορά του χρόνου, να
0: τη
1: νικήσουμε, να παραμείνουμε νέοι,
0: είναι να, παραμείνουμε,
1: να αλλάξουμε τα χαρακτηριστικά του προσώπου μας μόνο και μόνο για να μοιάζουμε νεότεροι. Και δεν το λέω για τον Μαζονάκη,
0: όχι,
1: γιατί σε αυτό
0: όχι,
1: ήταν
0: όχι.
1: Έτσι όπως το ξέραμε. Αλλά δες πόσοι άλλοι που δίνουν αυτή τη μάχη να μην παραδεχθούν ότι ρε παιδάκι μου,
0: όχι, ρε παιδί,
1: μεγαλώνουμε και γερνάμε.
0: Και ο ίδιος τώρα, εντάξει, δεν θα κρυβόμαστε πίσω από το δάχτυλό μας, και ο ίδιος προφανώς ήταν σε μια τέτοια διαδικασία, ήθελε, εντάξει, οι καλλιτέχνες,
1: ναι,
0: λόγω
1: ναι,
0: ότι
1: ναι.
0: πουλάνε και τη βιτρίνα, το έχουν αυτό, εντάξει, δεν θα ξεχάσουμε τώρα αυτά που ξέρουμε, εντάξει, είναι σε μια διαδικασία λίγο πολύ, ειδικά οι γυναίκες, εντάξει, λογικό είναι, σε ένα μεγάλο βαθμό πλέον και οι άντρες, αλλά αυτό... Ας ηρεμήσουμε λίγο όλοι μας, ας το φιλοσοφήσουμε, ας κάτσουμε λίγο πίσω την πλάτη στο κάθισμα και ας σκεφτούμε τι κυνηγάμε, μήπως κυνηγάμε χήμερες, μήπως κυνηγάμε χήμερες.
1: Μπορεί, αλλά Νίκο...
0: Μήπως πρέπει να σταθούμε στα πιο ουσιαστικά. Και έβλεπα, μαθαίνω έτσι από τη ζωή του Μαζονάκη, ότι είχε πει, λέει κιόλας, κάποια στιγμή μέσωσαν η πίστη και η πίστα. Η πίστα και η πίστη.
1: Ναι, ναι.
0: Έτσι, δύο λέξεις που μοιάζουν τόσο πολύ, αλλά είναι τόσο αντιδιαμετρικά αντίθετες,
1: ναι,
0: κιόλας,
1: ναι,
0: μεταξύ
1: έτσι,
0: τους.
1: Είναι, έτσι. Καλή ατάκα όμως. Καλή ατάκα.
0: Πίστα από φόσφορα, έλεγε παλιά ένα τραγούδι.
1: Η πίστα και
0: επίσης,
1: η πίστη.
0: Είναι χαρακτηριστικό ότι τον Μαζονάκη τον αγαπούσαν πολύ και το βλέπω και από αναρτήσεις φίλων, πολλοί λεγόμενοι κουλτουριάριδες. Που έχουν με άλλο, που έχουν με το έντεχνο. Είδα κιόλας μία αξιολογότατη ανάρτηση που έκανε ο Γιώργος Σοταλάρας, ο οποίος πλέον είναι εκ των πατριαρχών, αν όχι ο πατριάρχης των Ελλήνων τραγουδιστών.
1: Μάλιστα.
0: Με πολύ έτσι αγάπη και.
1: Ναι.
0: Ναι.
1: Άμα έχει κάνει και ο Σοταλάρας,
0: ναι,
1: ο λόγος.
0: Ναι. Το είδα,
1: πρέπει
0: ακόμη
1: να είναι
0: και αυτό.
1: Κοίταξε, η εικόνα που έχουμε πέρα από τις μουσικές του και τις καλλιτεχνικές του επιδόσεις είναι ότι ήταν ένα καλό παιδί ο Μαζονάκης. Δηλαδή. Δεν είχε βγει κάποιος ποτέ να πει, ακόμα και σε αυτές τις κόντρες τις οποίες εμείς γνωρίζουμε ανάμεσα σε καλλιτέχνες, ότι του έκανε ζημιά ή δεν του συμπεριφέρθηκε καλά ο συγκεκριμένος. Με τα όποια πάθη μπορεί να κουβαλούσε, γιατί κουβαλούσε ξεκάθαρα τα πάθη, εδώ δεν κάνουμε αγιογραφίες, γνωριζόμαστε μεταξύ μας. Αλλά εγώ τον βλέπω ότι ήταν πολύ αγαπητός και όλοι μιλούν για έναν καλό ψυχοάνθρωπο.
0: Ναι. Τώρα...
1: Τώρα. Δημήτρης Μπυρνάρας.
0: Βέβαια, να διαβάσουμε τα μηνύματα των φίλων μας.
1: Μαζό. Μας στέλνει την καλημέρα του. Απίστευτος Μαζό. Αυτό είναι. Νομίζω ότι ήταν ολονών μας ο Μαζονάκης. Ό,τι τραγούδι, ό,τι στυλ τραγουδιού και αν μας άρεσε ή μας αρέσει, υπήρχε μέσα και ένας Μαζονάκης με ένα, δύο με πέντε τραγούδια.
0: Το στυλ, ας πούμε, στο Gucci φόρεμα, δεν σου άρεσε.
1: Φυσικά, ρε φίλε. Φυσικά, φυσικά.
0: Και το βίντεο κλιπ ήταν πολύ δυνατό. Βέβαια, βίντεο κλιπ και τραγούδια μια εποχή που ήταν τη Ευμάρεια.
1: Ναι, ναι, φυσικά.
0: Τη Ευμάρεια.
1: Τότε που πιστεύαμε ότι είχαμε φτάσει του Ευρωπαίου.
0: Ναι, πριν από το 2010.
1: Εγώ τη χαρακτηρίζω τη πλαστή Ευμάρεια.
0: Ναι, ναι, έτσι είναι. Λοιπόν, συνήθω η Ευμάρεια πλαστή είναι, Μπάμπη μου.
1: Ανήκω σε μένα ήταν το τραγούδι που επιλέξαμε να ξεκινήσουμε. Νομίζω ότι πέσαμε μέσα
0: στις προτιμήσεις
1: του Πέτρου. Ναι. Η πόλη ξύπνησε δυστυχώς, το ελληνικό τραγούδι ακόμα πιο φτωχό. Έκλεισα για πάντα τα πιο γαλανά μάτια του ελληνικού πενταγράμμου. Καλό ταξίδι στο Γιώργο Μαζονάκη. Με τα τραγούδια του μεγαλώσαμε.
0: Παραμεγαλώσαμε, Πέτρο.
1: Και το τελευταίο τραγούδι που μας αποχαίρεσε, πιστεύω, ήταν το «Ανήκω σε μένα και τα όνειρά μου». Δεν θέλω κανέναν μέσα στη μοναξιά μου. Καλή συνέχεια, εύχομαι υγεία, το σημαντικότερο αγαθό και με ειρήνη.
0: Το σημαντικότερο αγαθό. Και μερικές φορές είπαμε, ας είμαστε ήρεμοι, ας μην κυνηγάμε χήμερες, για να μπορούμε να έχουμε τέλος πάντων και την υγεία μας και την ζωή μας.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε, ο Μπάμπης και ο Νίκος, Μπάμπη Τζομπάνογλου, Νίκος Λαδιανός, και σήμερα το πρωί μαζί σας. Η πόλη, αν όχι ξύπνησε, είναι σε μια διαδικασία ξυπνήματος. Μαζί μας σε αυτή τη διαδικασία και ο Ανδρέας ο Κοράνης. Περιμένουμε τα μηνύματά σας, περιμένουμε γιατί όχι την γνώμη σας, την άποψή σας. Πολύ ασχοληθήκατε και με τα social media τις τελευταίες ώρες. Επί του ρεπορτάζ τώρα και επί αυτών που λέγαμε για αυτές τις διάφορες αναλλακτικές θεραπείες κλπ. Να πούμε ότι καταρχάς έχει αφαιθεί ελεύθερο μετά από την... αφού πήγανε τέλος πάντων στο αστυνομικό τμήμα εκεί της περιοχής, η υπεύθυνη του ιατρικού αυτού κέντρου, της Stem Cell, ναι, όπου έγινε αυτή η διαδικασία. Από εκεί πέρα εμείς δεν θα πάρουμε κάποια θέση. Ήδη πήραμε
1: την ιατροδικαστική εξέταση.
0: Ήδη πήραμε κάποια θέση ως προς το τι κάνουμε ως κοινωνία και το τι θα έπρεπε ίσως λίγο να το μειώσουμε. Εκεί που διαβάζω μια ξεκάθαρη θέση και είναι ο απόλυτος αρμόδιος ο Υπουργός Υγείας, ο κύριος Γεωργιάδης, έκανε μία ανακοίνωση, μέσα σε αυτήν γράφει ξεκάθαρα. Στην πραγματικότητα λοιπόν η άδεια εκεί ήταν απλού παθολογικού ιατρίου και σε απλό ιατρείο δεν επιτρέπεται να διενεργείται μια τέτοια ιατρική πράξη. Ζήτησε από τον
1: Ποια
0: πρόεδρο...
1: Ποια είναι η ιατρική πράξη? Πλάσμα...
0: Ναι.
1: Πώς τη λένε?
0: Πλασμαφαίρεση. Πλασμαφαίρεση. Είναι, έχει να κάνει με το αίμα. Ουσιαστικά ναι. Ανανέωση αίματος. Okay.
1: Το θέμα είναι, Νίκο, φίλες και φίλοι.
0: Μισό δευτερόλεπτο, ναι, ναι. Να κλείσω με αυτό το απόσπασμα. Ζήτησα από τον πρόεδρο του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών να διενεργήσει άμεσα τον προβλεπόμενο έλεγχο, καθώς η αρμοδιότητα του ελέγχου των ιατρείων είναι στους κατατόπους ιατρικούς συλλόγους. Η διαδικασία του ελέγχου ήδη ξεκίνησε. Σε κάθε περίπτωση, καλό τους ασθενείς να είναι προσεκτικοί σε όσα διαβάζουν στο διαδίκτυο και να μην διακινδυνεύουν την υγεία τους σε αμφίβολες συνθήκες. Και το λέω αυτό γιατί και εσύ και εγώ, Μπάμπη, και πολλοί τριγύρω μας δεχόμαστε τηλεφωνήματα και προσφορές. Καμιά φορά αναρωτιόμαστε κιόλας από πού βρίσκουν τα στοιχεία μας ή σε mail κλπ. Προσφορές για διάφορες τέτοιες θεραπείες.
1: Θέλουν ιδιαίτερη προσοχή. Εγώ αυτό που θα πω είναι ότι αυτό που διερευνάτε και σίγουρα η ιατροδικαστική εξέταση θα δώσει περισσότερες απαντήσεις είναι κατά πόσο αυτή η ανακοπή την οποία υπέστη οφείλεται σε παθολογικά αίτια ή προκλήθηκε από αυτήν τη διαδικασία πλασμαφαίρεση στην οποία επιχείρησαν να τον εισάγουν στο ιατρείο.
0: Το οποίο εμφανιζόταν ως κλινική.
1: Μπράβο. Αυτό είναι το ένα κομμάτι. Το δεύτερο είναι αυτό που λέει ο Νίκος, ότι πολλές κλινικές ξεπετάγονται και δεν είμαστε σίγουροι για το κατά πόσο είναι κλινικές ή είναι αυτό το οποίο παρουσιάζουν.
0: Με διάφορα εντυπωσιακά ονόματα, μερικές φορές ξενόγλωσσα, έτσι Ινστιτούτα, αυτά.
1: Μπράβο. Ναι. Αλλά στην ουσία μπαίνοντας μέσα, ακόμα και εικόνες, δεν ξέρω, τις σχολιάσαμε και νωρίτερα. Οι εικόνες τις οποίες βλέπουμε από την κλινική δεν είναι εικόνες κλινικής αλλά ιατρίου. Και ενός ιατρίου μέσα στις εικόνες, μέσα σε σπαθιά σαμουράι, σε στολές σαμουράι. Περισσότερο με
0: εικόνες, διάφορα καλλιτεχνικά
1: δεν παραπέμπουν πολύ στην ιατρική επιστήμη.
0: Λες, ο άλλος μπορεί να είναι sui generis, αλλά ξέρω εγώ και αυτό έχει κάποια όρια. Η Ελληνική Εταιρεία Γονιδιακής Θεραπείας και Αναγεννητικής Ιατρικής, γιατί υπάρχει τέτοια εταιρεία, παρεμβαίνει με ανακοίνωσή της ξεκαθαρίζοντας ότι δεν προδικάζει τα αίτια του θανάτου, ούτε συνδέει το περιστατικό με συγκεκριμένη θεραπευτική πράξη. Ωστόσο, και αυτή θέτει εκ νέου το ζήτημα της ανάγκης για αυστηρή επιστημονική τεκμηρίωση, έλεγχο και διαφάνεια σε κάθε νέα θεραπευτική προσέγγιση.
1: Νίκο, εγώ θα σε πάω στους γείτονες. Θα σε πάω μέχρι την Τουρκία. Κατά καιρούς πόσες φορές
0: πολύ, ναι,
1: διαβάζουμε για Βρετανούς και για από άλλες
0: και
1: εθνικότητες που έχουν πάει είτε για να κάνουν εφύτευση είτε για να βάλουν εφυτεύματα δοντιών κτλ. Επειδή είναι πιο φτηνά.
0: Για πιο απλές ιατρικές πράξεις εννοείς από αυτήν που.
1: Αλλά και πάλι που έχουν να κάνουν με το να ξαναγίνουμε νέοι ή όμορφοι.
0: Να βελτιώσουμε το look.
1: Μπράβο.
0: Μας.
1: Σε αμφιβόλου και εκεί κλινικές οι οποίοι καταλήγουν να έχουν σοβαρότατα προβλήματα.
0: Βέβαια.
1: Κάποιοι από αυτούς έχουν χάσει και τη ζωή τους.
0: Τις προάλλες ένας Έλληνας δεν είχε γίνει θέμα. Μόλις πριν λίγες μέρες. Που είχε πάει στην Τουρκία,
1: ναι, ναι, ναι,
0: και γύρισε, με τεράστια προβλήματα υγείας.
1: Βρετανοί έχουν χάσει τη ζωή τους, πολλοί κόσμος έχει ταλαιπωρηθεί και έχει μόνιμη βλάβη. Θέλει πολύ μεγάλη προσοχή. Θέλει δηλαδή να υπάρξει μια πιστοποίηση ενδεχομένως αυτών των κλινικών σε εισαγωγικά από κάποιο θεσμικό όργανο που να δίνει το πράσινο φως ότι εδώ αυτές οι προϋποθέσεις που θα έπρεπε να υπάρχουν υπάρχουν, τις έχουμε εντοπίσει και μπορείτε άφοβα να πηγαίνετε. Αλλά εκεί δεν υπάρχει πιστοποίηση και αναλαμβάνετε εσείς την ευθύνη για να πάτε.
0: Και όταν πηγαίνουμε σε κάποιον ιατρικό χώρο, όλοι μας να κοιτούμε κάπου στον χώρο και αν δεν υπάρχει στον χώρο να εκτίθεται, μπορούμε ίσως και να το ζητήσουμε. να ζητάμε τις σχετικές άδειες. Θα μου πεις, δεν είμαστε υγειονομικό, δεν είμαστε, ξέρω εγώ, ιατρικός σύλλογος, επιθεωρητές υγείας κλπ.
1: Αλλά θα πρέπει να υπάρχει μια αναρτημένη, μια πιστοποίηση που να λέει ότι αυτό και είναι εγκεκριμένο από τον τάδε.
0: Και τι ακριβώς πιστοποιεί, όχι ας πούμε ότι είναι, έχει άδεια, γιατί και αυτά τα έχουμε δει, οδοντιατρίου και κάνει ας πούμε ομοιοποθετικές πράξεις.
1: Ναι, ναι.
0: Έτσι.
1: Φυσικά.
0: Λοιπόν, τέλος, για να δούμε, είπαμε τους αρμόδιους φορείς, ο Υπουργός Υγείας, η αρμόδια εταιρεία και ο Ιατρικός Σύλλογος, τον οποίο παραπέμπει ο κύριος Γεωργιάδης.
1: Αυτός έχει τελικά τη θεσμική ευθύνη.
0: Έκανε ανακοίνωση ο κύριος Πατούλης, έτσι, ο οποίος είναι ο πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών, εκτός των άλλων. Ο ευνίδιος και τραγικός θάνατος του Γιώργου Μαζονάκη γεννά εύλογα ερωτήματα που πρέπει να απαντηθούν, δηλώνει ο κύριος Πατούλης. Υπενθυμίζει ότι ως Ιατρικός Σύλλογος έχουμε συγκεκριμένη θεσμική ευθύνη να διασφαλίζουμε ότι κάθε ιατρική πράξη πραγματοποιείται σε νόμιμο και κατάλληλα αδειοδοτημένο χώρο, αυτό που λέγαμε, και σημειώνει ότι έδωσε άμεσα εντολή και ήδη βρίσκεται σε εξέλιξη έκτακτος έλεγχος από κλιμάκιο του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών στο χώρο που συνέβη το περιστατικό.
1: Και αυτό εμένα λίγο με ανησύχησε, το γεγονός ότι ένας ιατρικός σύλλογος είναι αυτός ο οποίος καλείται να ελέγξει και να κάνει τους
0: ελέγχους. Έτσι είναι, θεσμικά ναι.
1: Θεσμικά ναι, στην πράξη αν αυτό συμβαίνει δεν μπορώ να γνωρίζω.
0: Δηλαδή εννοείς
1: ότι να πάμε να
0: ελέγξουμε. Η διαδικασία της αυτοκάθαρσης μεταξύ ενός κλάδου.
1: Φυσικά, ότι έχει ένα βαθμό δυσκολίας. Και αν διαθέτει τους απαραίτητους μηχανισμούς ελέγχου ένας ιατρικός σύλλογος.
0: Εντάξει, ο αρμόδιος από την πλευρά της πολιτείας των ανακριτικών αρχών είναι ο ιατροδικαστής. Εμπλέκεται και η πολιτεία, φαντάζομαι ότι
1: και το FBI,
0: επιστημονικά
1: το
0: όμως
1: έχει εμπλακεί, να ξέρεις.
0: Δηλαδή, πολύ πιθανόν, γιατί όχι, μπορεί να υπάρχουν και άλλες πράξεις ή παραλήψεις που να κρύβονται πίσω.
1: Μπράβο.
0: Από αυτό.
1: Την καλημέρα να στείλουμε στο φίλο τον Κώστα. Ο φίλος ο Κώστας, ο οποίος αυτή την ώρα συνήθως μας ακούει ταξιδεύοντας για την εργασία του στην Ιγρήτα.
0: Καλημέρα Κώστα, καλημέρα στις Σέρες.
1: Καλή σχολική χρονιά να έχουν τα παιδιά μας και καλά μυαλά για όλους μας.
0: Με τέτοια τραγούδια και με αποχαιρετισμούς καλοκαιριού και με Ολύμπιανς ήμουν έτοιμος να ξεκινήσω σήμερα, αλλά είπαμε οι ανατροπές είναι συνεχείς, έχουμε κι άλλες.
1: Κώστα μου, καλό δρόμο σου εύχομαι και πράγματι να είμαστε γεροί όλοι για να μπορέσουμε να μεγαλώσουμε τα παιδιά μας. Εγώ το λέω και το ξαναλέω πολλές φορές, λέω Θεούλη μου, προστάτευσε τα παιδιά μου και τα παιδιά όλου του κόσμου, αλλά χρειάζεται να προστατεύσει και τους γονείς για να είναι δίπλα εκεί στα παιδιά για να τα μεγαλώσουν.
0: Τώρα τι σκέφτηκα. Μερικές φορές η ευεξία δεν χρειάζεται περίπλοκες θεραπείες.
1: Α, μπράβο. Χρειάζεται... Πες το φιλόσοφέ μου αυτό.
0: Χρειάζεται
1: αυτό.
0: Μια καλή παρέα.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Χρειάζεται δίκιο. Έναν καλό ύπνο. Χρειάζεται μια καλή διατροφή. Χρειάζεται δύο μπάνια παραπάνω. Ας γίνουμε και χειμερινοί κολυβητές στη θάλασσα, ναι, ναι. Για να έχουμε ευεξία, για να σφίγγει το κορμί. Χρειάζονται απλά πράγματα της φύσης.
1: Και τι άλλο βασικό, Νίκο μου? Αγάπη.
0: Αν νόμιζα τσιπουράκι θα έλεγες.
1: Και το τσίπουρο αγάπη είναι. Και κοινωνία με φίλους. Με κοινωνία. Αυτό που λες, αυτό χρειάζεται. Το χαμόγελο, τα παιδιά μας γύρω, να τα αγαπάμε και να μας αγαπάνε.
0: Εγώ το λέω,
1: να
0: ξέρεις,
1: τα ξεσηκώνουμε και να μας ξεσηκώνουν.
0: Και στο σπίτι καμιά φορά έχουμε ελλείμματα. Καθώς τα παιδιά μεγαλώνουν και γίνονται έφηβοι ή μετέφηβοι κλπ. Εγώ θα πω, καμιά φορά μου λείπει η απλή αγκαλιά, γιατί τώρα πια όλοι έχουν γίνει εξυπνάκηδες και όλοι έχουν γίνει λίγο αυτό. Μια απλή αγκαλιά ρε παιδιά, κάποιος να δώσει μια αγκαλιά. Τέλος πάντων.
1: Καλημέρα και στο Μάκη το Μουδιώτη.
0: Καλημέρα Μάκη, είδα μας έστειλε μήνυμα. Πάντα μας στέλνει τα εφιολογήματά.
1: Μπράβο,
0: του.
1: Είδες και αυτός,
0: αλλά
1: είναι.
0: Όχι σε σχέση με τον Μαζονάκη.
1: Όχι,
0: τώρα.
1: Όχι, βέβαια. Και το θέμα είναι ότι και αυτός προσπαθεί να βελτιώσει την ευεξία μας. Γιατί το να κάνεις τους άλλους να γελάνε με τα πρωινά τα μηνύματα κτλ. Είναι μια τέτοια διαδικασία η οποία μάλιστα είναι και ακίνδυνη.
0: Γελάτε, είναι μεταδοτικό. Πάμε πριν συνεχίσουμε. Έχουμε και άλλα θέματα να δούμε. Και άλλα θέματα που ανέτρεψαν. Τα θέματα για τα οποία θα μιλούσαμε, για τα οποία θα ασχολούμασταν. Πάμε όμως πριν, έτσι αφού αρέσει και στο Μπάμπι και μου το ζήτησε, είναι ένα τραγούδι του Γιώργου Χατζινάσιου. Εμπλέκονται Γιώργηδες. Γιώργος Χατζινάσιος, Γιώργος Μαζονάκης. Το είχε τραγουδήσει ο Μανώλης Μητσιάς πάρα πολύ ωραία, πριν πολλά χρόνια, στα 70's εκεί.
1: Από εκείνον το μάθαμε.
0: Λοιπόν, ακριβώς. Και μετά το είπε σε μία όμως πολύ ωραία δική του διασκευή ο Γιώργος ο Μαζονάκης, ο οποίος φέρει και το όνομα έφερε.
1: Και είπα, Νίκο μου, δεν ξέρω τι έχεις επιλέξει από κομμάτια, να το παίξουμε, και αυτό νομίζω ότι είναι πολύ κοντά στα τραγούδια που σου αρέσουν. Δηλαδή, ο Μαζονάκης ερμηνεύει ένα τραγούδι που ουσιαστικά είναι από αυτά που αρέσουν και στον Νίκο Ολαδιανό.
0: Παρότι και ο Μαζονάκης και ο Νίκος Ολαδιανός, φαντάζομαι, δεν σταματά να τραγουδάνε, γιατί το τραγούδι λέει «Με λένε Γιώργο και ποτέ δεν τραγουδάω». Αλλά ας τραγουδάμε κιόλας. Και αυτό μας βγάζει πολλές φορές από τα άγχη και τα στρες. Πάμε να ακούσουμε το τραγούδι μας.

0: Καλημέρα και σε ένα δίδυμο αγαπημένο φιλενίκο που μας ακούει και σήμερα και μας κάνει υπερήφανος που μας ακούει.
1: Ο ένας είναι ο Αργύρης ο Δούμπλατζης.
0: Όχι, ο ένας είναι ο Απόστολος ο υπερήφανος.
1: Α, Χρήστος.
0: Και ο άλλος είναι ο Χρήστος ο Πλατσιώτης, είναι αγαπημένοι φίλοι.
1: Καλημέρα
0: που μας
1: ακούνε στους Διόσκουρους. Καλημέρα στους Διόσκουρους.
0: Και βέβαια και στον Αργύρη τον Δούμπλατζη, με τον οποίο χθες συνεργαστήκαμε στην Περίμετρο και καλύψαμε με έκτακτη σύνδεση το τροχαίο, το σοβαρό τροχαίο.
1: Συνεργαστήκατε εκτάκτως δηλαδή?
0: Όχι, ήταν προγραμματισμένη η συνεργασία μας. Εκτάκτως μας βγήκε το περιστατικό.
1: Προγραμματισμένη έκτακτη.
0: Μας βγήκε το τροχαίο με τα αστικά λεωφορεία. Και σε αυτό θα πάμε σε λίγο.
1: Ναι, εκεί θα πηγαίναμε τώρα, ναι.
0: Τώρα κατάλαβα τι πρέπει να γίνει, λέει, για να ακούσω Λιόλιου και Ελληνίδου.
1: Χτύπα ξύλο, ρε.
0: Ελπίζω να ζήσουν πολλά χρόνια τα κορίτσια.
1: Χτύπα ξύλο, βρε. Χτύπα ξύλο. Την Ελληνίδου, κοίταξε. Νομίζω μπορείς να την ακούσεις στην καταληκτική συναυλία, νομίζω την Κυριακή στη ΔΕΘ. Ορίστε. Ιδού πεδίων δόξης λαμπρών. Αργύρη.
0: Ο Αργύρης με το αιχμηρό του το χιούμορ, φίλε. Πολύ μ' αρέσει.
1: Βέβαια, βέβαια.
0: Πολύ
1: λοιπόν, και μας έδωσε και γέφυρα, γιατί το επόμενο θέμα θα ήταν αυτό. Πρόσεξε, ανατροπή στην ανατροπή. Είχαμε πολλά θέματα στην επικαιρότητα. Με κορυφαίο, θα έλεγα, όσο και αν δεν του ταιριάζει την ιστορία αυτή του Ρέμου και της συναυλίας και την όλη συζήτηση που έχει πάρει, ειδικά εδώ στη Θεσσαλονίκη, για να μην πω σε όλη τη Βόρεια Ελλάδα, είναι πλέον θέμα. Γιατί όλη η Βόρεια Ελλάδα θα σπεύσει,
0: θα εδώ.
1: Εδώ
0: και ναι. Όχι μόνο.
1: Και εγώ, κοίταξε τώρα, μια που το λέμε, μια μικρή παρένθεση. Παρακαλώ τους διοργανωτές και όσους είναι από πίσω, γιατί από πίσω είναι και ο Δήμος Θεσσαλονίκης, από την άποψη ότι έχει δώσει σχετικές άδειες κλπ. Παρακαλώ, επειδή φαίνεται ότι αναμένεται ότι θα έρθει πολλής κόσμος και η δομή του χώρου φαίνεται ότι θα είναι πολύ μεγάλη, χρειάζεται πάρα πολύ προσοχή, καταρχάς από τους διοργανωτές, επίσης επιμέλεια. Να μην, δεν ξέρω ακριβώς τι αναφέρουν τα συμβόλαια και τα contracts και οι άδειες κλπ. Να καθαριστεί όσο γίνεται η ευρύτερη περιοχή, γιατί είναι η μοναδική ίσως ως πνεύμονας που έχουμε στην πόλη αυτή, να καθαριστεί, να μην γίνεται. Επίσης να φροντίσει ο Δήμος, αλλά να φροντίσει πάρα πολύ, γιατί είναι Σάββατο βράδυ, θα έχουμε και κλείσιμο έκθεσης κλπ. Να φροντίσει πάρα πολύ και η τροχέα. Φαντάζομαι θα έχει ήδη αρχίσει να καταστρώνει τα σχέδια.
0: Ξεκάθαρα,
1: δεν μπορεί να γίνει. Από ό,τι μου είπαν φίλοι και γνωστοί που κάναν το ρεπορτάζ, ο χώρος που θα ξεδιπλωθεί ο κόσμος για τη συναυλία θα είναι και πέραν του δρόμου που περνάει εκεί μπροστά από το Βασιλικό Θέατρο και το Μέγα Αλέξανδρο. Θα είναι και παραπάνω.
0: Ναι, αναλόγως στην. Θα είναι προς το αυτούς τους χιλιάδες που
1: πάρκο Ξαρχάκου που λέμε και προς άλλες κατευθύνσεις. Άρα μπορεί να κλείσουν και δρόμοι. Και θα είναι Σάββατο βράδυ. Και θα κλείνει και η έκθεση και κόσμος θα θέλει να φύγει, να πάει να έρθει από τις δουλειές του κλπ. Έτσι θα υπάρχει μεγάλη κίνηση.
0: Σάββατο κλείνει η έκθεση ή Κυριακή?
1: Όχι, ενώ κλείνει, που θα κλείνει το ωράριο. Γιατί
0: ναι,
1: κλείνει
0: ναι.
1: 11 η ώρα το βράδυ.
0: Ναι, ναι, ισχύει.
1: Και
0: ισχύει.
1: Θα έχει τελειώσει και μία συναυλία για όσους πάνε, δεν ξέρω, όσους προτιμήσουν τη συναυλία. Αν και ήταν λίγο ατυχής αυτή η συγκυρία.
0: Μπράβο.
1: Για την έκθεση.
0: Ποιος θα το σηκώσει
1: δεν
0: το
1: θυμάμαι. Βάρος. Εγώ θυμάμαι ότι τελευταία μέρα, νομίζω, είναι Ρία Ελληνίδου που είναι την Κυριακή. Το Σάββατο θα μπούμε, μισό λεπτό να μπούμε.
0: Κοίταξε, η αλήθεια είναι ότι αν έχει τον κόσμο τον οποίο αναμένει, είναι βέβαιο ότι θα γίνει χαμός στη συγκεκριμένη περιοχή. Είναι βέβαιο ότι κάποιοι δρόμοι κεντρικοί, οδικοί άξονες θα μπλοκάρουν ξεκάθαρα και θέλει, όπως είπες και εσύ, διαχείριση. Θέλει και έκτακτα μέτρα της τροχιάς. Εγώ να σου πω, και από τον Δήμο θα πρέπει να υπάρχει μια κινητοποίηση στο συγκεκριμένο χώρο στον οποίο εδόθη.
1: Α, τελικά μιλάμε για ένα αδιανό πουκάμισο. Τελικά φαίνεται ότι, δεν ξέρω, τροποποιήθηκε το πρόγραμμα
0: μπορεί,
1: ή εξ αρχής.
0: Μπορεί.
1: Βλέπω ότι Παρασκευή παρουσιάζεται ο Ακύλας, ο γνωστός μας Ακύλας, και το Σάββατο
0: τον
1: είναι
0: έχω
1: κενό.
0: Τον έχω παρακολουθήσει σε συναυλία τον Ακύλα.
1: Το ξέρουμε. Το Σάββατο είναι και
0: ελπίζω να μην με ξανατρέξουν τα πιτσιρίκια, γιατί τα πιτσιρίκια με τρέξανε. Παρασκευή, ε.
1: Το Σάββατο βλέπω λοιπόν ότι είναι κενό. Και την Κυριακή μετά ισχύει, όπως το είπα, Ρία Ελληνίδου. Δεν ξέρω τώρα αν είχαν ειδοποιηθεί από νωρίς και δεν βάλαν κάτι στον προγραμματισμό,
0: ναι,
1: τους από τη ΔΕΘ.
0: Δεν θα πήγαινε, συγγνώμη για την έκφραση, θα πήγαινε άπατο, ξεκάθαρα.
1: Θα πήγαιναν τρεις και ο Κούκος.
0: Ναι, ναι, άπατο θα πήγαινε. Εντάξει. Θα το διαχειριστούμε, Ρενικό. Θα το διαχειριστούμε. Δεν είναι τόσο τραγικό και φοβερό.
1: Λοιπόν, τραγικό όμως είναι αυτό που συνέβη χθες και είναι κάθε φορά. Είναι τραγικό το να περιμένεις για να πας μια βόλτα ή να πας στη δουλειά σου.
0: Μόλις τώρα η Λία Χριστάρα δίνει.
1: Για να
0: το
1: ακούσουμε
0: ρεπορτάζ.
1: Το ρεπορτάζ.
0: Για δω στην Άρα Ανδρέα, στο Earth News.
2: Η μία ακόμα γυναίκα 62 ετών συνεχίζει να νοσηλεύεται στο νοσοκομείο Παπαγεωργίου, χωρίς να κινδυνεύει και αυτή η ζωή της. Και οι δύο τραυματίες, ακόμη που ευτυχώς είχαν ελαφρά τραύματα, έχουν πάρει εξιτήριο 17 και 50 ετών αντίστοιχα, όλες οι γυναίκες οι τραυματίες. Τώρα, ευτυχώς δεν είχαμε κάτι πιο σοβαρό, γιατί πραγματικά οι εικόνες που κατέγραψαν χθες οι συνάδελφοι εδώ και η κάμερα του Ερτινού πραγματικά ήταν φοβερές. Τι έγινε ακριβώς, γιατί βρισκόμαστε στο σημείο. Περίπου λοιπόν στη μία η ώρα το μεσημέρι, στην στάση που βρισκόμαστε κι εμείς εδώ, άμα θέλετε, δεν ξέρω αν φαίνεται βέβαια και αυτή την ώρα. Στην Λεωφόρο Παπανδρέου συνέβη το περιστατικό, στη Νεάπολη. Μιλάμε για έναν δρόμο κεντρικό που οδηγεί μεγάλο, που οδηγεί στην περιφερειακή οδό της Θεσσαλονίκης. Δηλαδή είμαστε προς την έξοδο. Εδώ σε αυτό το σημείο λοιπόν περίμενε ένα σταθμευμένο λεωφορείο, το 57 του ΚΤΕΛ που κάνει δρομολόγια αστικά. Από πίσω ακριβώς ερχόταν το 28, ένα ηλεκτρικό, του ΟΑΣΤ ηλεκτρικό λεωφορείο και μάλιστα από αυτά της τελευταίας τεχνολογίας του 2024. Για άγνωστο λόγο μέχρι στιγμή, αν και υπάρχουν κάποιες εικασίες, μπήκε ανάμεσα, πραγματικά σφινώθηκε ανάμεσα στο λεωφορείο και στην στάση, με αποτέλεσμα να πέσει πάνω στη στάση και στις δύο γυναίκες. Τραυματίστηκαν και άλλες δύο γυναίκες, όπως σας είπα, πιο ελαφρά, αλλά ήταν πάνω στο λεωφορείο αυτές. Οι δύο γυναίκες που τραυματίστηκαν πιο σοβαρά και η 21χρονη, η οποία νοσηλεύεται μετά το χειρουργείο, ήταν στην στάση. Φυσικά προκλήθηκε εδώ πανικός. Οι κάτοικοι εδώ της περιοχής κατέβηκαν από τα σπίτια τους, από τις πολυκατοικίες, για να δουν τι ακριβώς έχει συμβεί και κανένας δεν μπορούσε να αντιληφθεί τι έγινε. Πραγματικά το λεωφορείο στην κυριολεξία έριξε κάτω την στάση. Έγιναν όλα γυαλιά καρφιά. Τώρα έχει αφαιρεθεί φυσικά, βλέπετε και τις εικόνες του Θοδωρή του Μαρατίδα, έχει αφαιρεθεί η στάση, τα λεωφορεία έχουν φύγει. Είναι μια στάση που είναι ακριβώς δίπλα στον δρόμο. Πεζοδρόμιο
3: σε ένα
2: εδώ,
3: δρόμο με πολλή κίνηση, Ηλία, έτσι, όπως το βλέπω. Σε ένα δρόμο με πολλή κίνηση, αυτοκίνητα, πεζή, χαμός γίνεται.
2: Το θέμα είναι ότι η στάση είναι δίπλα στον δρόμο, δεν υπάρχει κάποιο πεζοδρόμιο. Τώρα υπάρχει... ο Δήμος, σύμφωνα με τον Δήμαρχο, τον κύριο Δανιλίδη, υπάρχει κάποιο κόλλημα εδώ και δεν έχουν γίνει ακόμα πεζοδρόμια με τις συμβάσεις, με τους διαγωνισμούς.
3: Μάλιστα.
2: Θα γίνει τέλος πάντων. Αλλά να σας πω, εγώ το 2022 είχαμε μία 23χρονη που έχασε τη ζωή της εδώ σε αυτό το σημείο. Μάλιστα ο παπάς της, ο πατέρας της μίλησε χθες και στους συναδέλφους, ενώ γενικά εδώ οι κάτοικοι μιλάνε για ένα πολύ επικίνδυνο σημείο και νομίζω ότι είναι εμφανές και από τις εικόνες που βλέπετε,
3: ναι,
2: και
3: βλέπουμε.
2: Τώρα. Πάντως, θα πούμε ότι κατά πάσα πιθανότητα, γιατί ο οδηγός του λεωφορείου του ΟΑΣΤ, επειδή δεν πάτησε καν φρένο, ίσως επειδή είναι ηλεκτρικό, έγινε κάποιο μπέρδημα εκεί, δεν γνώριζε πώς θα το χειριστεί, έπαθε κάτι το λεωφορείο, όλο αυτό όμως είναι υποέρευνα. Μάλιστα ήρθε στο σημείο και άνθρωπος της κατασκευάστριας εταιρείας για να δει τι ακριβώς συνέβη. Επαναλαμβάνω, ευτυχώς δεν είχαμε κάτι πιο σοβαρό, γιατί οι εικόνες πραγματικά είναι τρομακτικές.
1: Νομίζω ότι η Ηλία Μπάμπη έχει τους ίδιους προβληματισμούς και κάποιες σκέψεις με εμάς. Αυτά που εκφράζαμε και εμείς όσον αφορά το σύστημα πέδησης, τα φρένα, το τι γίνεται με αυτά τα ηλεκτρικά οχήματα.
0: Αν είναι τεχνικό το πρόβλημα, δηλαδή αν οφείλεται στο ηλεκτρικό αυτό λεωφορείο, το οποίο είναι υπερσύγχρονο.
1: Ναι.
0: Ή αν αφορά για άλλη μια περίπτωση ανθρωπίνου λάθους.
1: Αν και
0: ανθρώπινο
1: προφανώς
0: λάθος,
1: οι οδηγοί έχουν εκπαιδευτεί στην ειδική διαχείριση των τέτοιων οχημάτων, αλλά και πάλι ίσως επειδή είναι καινούργια έχουν κάποιου άλλου τεχνολογία.
0: Εμένα ξέρεις τι μου έκανε εντύπωση, Νίκο.
1: Πολύ συχνά στο σημείο.
0: Μπράβο. Από το οποίο περνώ σχεδόν καθημερινά.
1: Καθημερινά.
0: Απέναντι ακριβώς έχει και μια κάβα από την οποία προμηθεύομαι τις μπυρίτσες μου κτλ. Για το σπίτι. Αλλά από εκεί περνάω κάθε τρεις και λίγο, όταν ο μικρός με τρέχει να πάμε στο σιδηροδρομικό σταθμό για να δει τα τρένα. Είναι ένας δρόμος και μάλιστα θα σου πω κάτι. Παλαιότερα έμενα σε αυτόν τον δρόμο.
1: Στη γειτονιά, ναι.
0: Σε αυτόν τον δρόμο 20 μέτρα πιο κάτω.
1: Είναι η περιοχή των Μετεώρων.
0: Μπράβο.
1: Έτσι,
0: είναι η Ανδρέα Παπανδρέου. Για 6 χρόνια έμενα εκεί. Δηλαδή απέναντι έχει ένα περίπτερο, εκεί στο περίπτερο έπαιρνα.
1: Η Ανδρέα Παπανδρέου,
0: ξέρω,
1: βέβαια,
0: δηλαδή,
1: την οποία
0: την
1: αναφέρουμε σχεδόν καθημερινά και κατά την καταγραφή της κίνησης με τον Μπάμπη, και λέμε πόσο δύσκολος δρόμος είναι, πόσο έχει
0: πολύ
1: πάρα
0: κίνηση,
1: πολύ,
0: πολύ
1: κίνηση,
0: κίνηση όλη
1: δεν, έχει και, δεν έχει και εύκολες διαφυγές.
0: Ξέρεις τι δεν έχει, Νίκο, θα σου πω. Ενώ έχει πολύ κίνηση δεξιά και αριστερά, για μένα δεν έχει βαθμό επικινδυνότητας κατά την οδήγηση, αλλά δεν έχει τις πεζοδρομήσεις εκείνες που οριοθετούν τη σχέση ανάμεσα στον πεζό, Μπάμπη, και στον οδηγό.
1: Είναι από τους δρόμους που γίνανε, όπως πολλά στο πολυοδομικό συγκρότημα, και δυστυχώς είναι άπολη, καρακτίστηκε. Θα έλεγα ότι η Νεάπολη είναι ένα από τα χαρακτηριστικά, προάστια της Θεσσαλονίκης, ένα από τους χαρακτηριστικούς δήμους που χτίστηκε πολύ περισσότερο από τις δυνατότητές του. Και
0: μιλάμε,
1: είναι και ανηφορικός.
0: Εκεί στο σημείο που μιλάμε για σικές και μετέωρα.
1: Ναι, και είναι ένας δρόμος που έγινε σε ένα μεγάλο βαθμό λίγο αρτζιμπούρτζι και λουλάς.
0: Δεν έχει δηλαδή, για μένα η επικινδυνότητα προκύπτει, Νίκο, και από την πολύ μεγάλη κίνηση, ακόμα δηλαδή αν είσαι σε παράπλευρο δρόμο με το αυτοκίνητο και θες να βγεις στην Ανδρέα Παπανδρέου, mm-hmm, δυσκολεύεσαι, έχει τόση πολύ κίνηση και από τις δύο πλευρές. Πρέπει να σταματήσει ο οδηγός να σου δώσει προτεραιότητα, αλλιώς δεν βρίσκεις χρόνο. Αλλά το κυριότερο πρόβλημα είναι αυτό, ότι δεν υπάρχει σαφής διαγράμμιση ότι εδώ είναι ο δρόμος και εδώ είναι το πεζοδρόμιο για να περπατήσει,
1: ναι,
0: κάποιος.
1: Ναι, ναι, ναι. Και σε πολλά σημεία έχει ελάχιστο πεζοδρόμιο.
0: Εμένα το άλλο που μου έκανε εντύπωση είναι ότι λίγο πιο πάνω είναι το τέρμα των λεωφορείων.
1: Ναι.
0: Θέλω να πω ότι εάν έχουν ξεκινήσει τα δύο τα λεωφορεία από το τέρμα, δεν προλαβαίνουν να κινηθούν με ταχύτητα τέτοια ώστε να δημιουργηθεί πρόβλημα.
1: Μήπως ήταν άλλες γραμμές, άλλη το ένα και άλλη το άλλο.
0: Το ένα, ναι, το ένα είναι το 57, λέει.
1: Και το άλλο ήταν το 28.
0: Το 28
1: νομίζω.
0: Ήρθε και δημιούργησε μάλλον το θέμα, από ό,τι λένε οι συνάδελφοι που βρέθηκαν στο σημείο. Το ερώτημα και εδώ είναι, τι οδήγησε στο τροχαίο αυτό που κατά τύχη δεν θρυνήσαμε θύματα. Πώς χειρίστηκε ο οδηγός του πίσω λεωφορείου, τι πρόβλημα αντιμετώπισε, τι λάθος μπορεί να έκανε, μπορεί να επιχείρησε να βγει να προσπεράσει επειδή δεν μπαίνει από τη συγκεκριμένη στάση και είδε αυτοκίνητα από την απέναντι πλευρά και πήγε να ξαναμπεί στο σημείο να χωθεί. Θέλω να πω ότι ή τεχνικό είναι το ζήτημα ή ανθρώπινο λάθος. Κάτι διαφορετικό δεν μπορεί να
1: σου
0: είναι.
1: Πω, καμιά φορά και ένα σκυλάκι, ένα γατάκι που μπορεί να πεταχτεί στον δρόμο,
0: μπράβο,
1: μπορεί να προκαλέσει.
0: Τέσσερις γυναίκες στη στάση πήγανε να πάρουν το λεωφορείο να μετακινηθούν.
1: Περαστικά και, είδανε... και στα κορίτσια και στις μεγαλύτερες τις γυναίκες, περαστικά, και κυρίως αυτό το πουλάκι μου, το κορίτσι 21 ετών που χρειάστηκε να κάνει τόσο δύσκολο χειρουργείο, 3,5 ώρες χειρουργείο. Τώρα ένα κοριτσάκι 21 χρονών, φοιτήτρια, ποιος ξέρει, μπορεί να πήγαινε στη δουλειά της, μπορεί να πήγαινε μια βόλτα, κάθισε εκεί στη στάση και ξαφνικά. Χθες δηλαδή πραγματικά ήταν συγκλονιστικό και,
0: ναι,
1: και
0: ναι.
1: Ήθελα σήμερα, είχα σκοπό να ξεκινούσαμε λίγο με αυτό το πράγμα, γιατί είναι από την καθημερινότητά μας. Πώς η καθημερινότητά μας μπορεί να εξελιχθεί σε θρίλερ, σε τραγωδία. Και τέλος πάντων προέκυψε και η άλλη τραγωδία με τον Μαζονάκη.
0: Κάντε το σταυρό σας, κάντε το σταυρό σας. Όσα φέρνει η στιγμή δεν τα φέρνει ο χρόνος.
1: Έτσι ακριβώς. Λοιπόν, πάμε σε ένα τραγούδι για να επανέλθουμε λίγο και με τους τίτλους ειδήσεων. Ακούσαμε ήδη δύο από τον Γιώργο τον Μαζονάκη. Κρατάω ακόμη ένα τελευταίο. Άσος στο τέλος πάντων.
0: Στο μανίκι.
1: Αλλά θα το ακούσουμε λίγο αργότερα αυτό. Είχα προετοιμάσει για σήμερα σε μια κανονική ροή πολλά τραγούδια που αποχαιρετούσαν το καλοκαίρι, που μας φέρουν λίγο πιο κοντά στα ανοίγματα του σχολείου.
0: Ναι.
1: Αύριο έχουμε να πούμε ότι έχουμε κλείσει να μιλήσουμε το πρωί και με τον κύριο Κόπτση, τον διευθυντή περιφερειακής.
0: Αλλά και με αυτό που ήθελες και το Χρυσόστομο τον Παράνο.
1: Περίμενα από σένα να το ακούσω.
0: Φυσικά. Χρυσόστομος αγαπημένος.
1: Μια αυτοπεποίθηση ο Μπάμπης.
0: Όχι. Ξέρετε, με τη βεβαιότητα ο Χρυσόστομος μας ακούει καθημερινά.
1: Εγώ φοβόμουν, επειδή θα αρχίσει και εκείνος αύριο το μαγκανοπήγαδο με τα παιδιά σχολείου κλπ.
0: Ναι.
1: Μήπως δεν τον βόλευε η ώρα.
0: Εκεί γύρω στις 7.30. Θα μπορέσουμε.
1: Ίσως λίγο πριν τις 7.30, γιατί για 7.30 έχω πει τον κύριο Κόπτση.
0: Το θέμα είναι, επειδή ο Χρυσόστομος μας ακούει και του αρέσει η εκπομπή.
1: Ωραία.
0: Και μας θεωρεί φίλους, ήμουν σίγουρος ότι δεν θα μας πει όχι.
1: Βέβαια. Γεια σου, Χρυσόστομε.
0: Είναι αγαπημένος ο Χρυσόστομος.
1: Λοιπόν, σε όλους τους φίλους την καλημέρα μας. Πάμε λοιπόν να ακούσουμε ένα από αυτά τα τραγούδια που θα αποχαιρετούσαμε το καλοκαίρι. Πάμε να μιλήσουμε για το άλλο καλοκαίρι. Ότι και το άλλο καλοκαίρι θα λέμε τώρα, θα είμαστε εδώ.
0: Γεροί να είμαστε.
1: Τι παξίλο, θα είμαστε εδώ.
0: Γεροί να είμαστε.
1: Και εντάξει, ας τα περάσουμε αγαπησιάρικα. Πάμε.
4: Θυμόσουν το καλοκαιριάτικο φεγγάρι και να τραγούδι σε ένα δρόμο τα ξημερώματα.

0: Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα σε όλες και σε όλους. Η πόλη ξύπνησε και σήμερα. Όχι, θα μπορούσε να έχει και άλλη επιλογή, να μην ξυπνήσει.
1: Ήμαρτον. Μακάρι που ξυπνάει κάθε μέρα ο κόσμος. Το θέμα είναι να...
0: Με τα καλά και τα άσχημα, γιατί κάθομαι και σκέφτομαι, Ρενίκο, και λέμε ότι το καλοκαίρι τελείωσε και το φωνάζω εγώ που είμαι ο μέγιστος καλοκαιράκιας. Αλλά να σου πω και κάτι. Θα είχε αξία το καλοκαίρι αν δεν μεσολαβούσε και ο χειμώνας.
1: Όχι, βέβαια.
2: Είδες.
1: Απλά εμείς ζητάμε κάτι απλό. Εγώ τουλάχιστον ζητάω κάτι απλό. Να είναι 9 μήνες καλοκαίρι και 3 μήνες χειμώνα.
0: Μπράβο.
1: Εντάξει.
0: Μαζί σου.
1: Μπορούμε.
0: Μαζί σου. Κίνημα.
1: Το στρέχουμε.
0: Κίνημα. Λοιπόν. Ή αλλιώς να βρούμε σε ποιο γεωγραφικό πλάτος ή μήκος του κόσμου συμβαίνει αυτό και να πάμε εκεί.
1: Εγώ πάντως θα σου πω. Αναλόγως και των συνθήκων, μέχρι αρχές Οκτωβρίου τα μπάνια μου θα τα συνεχίσω. Σε προειδοποιώ.
0: Ναι.
1: Σε προειδοποιώ. Έστω έτσι ένα στις τόσες. Λοιπόν, ας αφήσουμε όμως τώρα τα μπάνια και ας αφήσουμε τα μπάνια του λαού και ας πάμε στα μπάνια των εξουσιών.
0: Ωρε φίλε.
1: Λοιπόν, ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, επιστρέφοντας από το Παρίσι, έτσι, όπου βρέθηκε χθες, θα πούμε και κάποιες λεπτομέρειες αργότερα και στην συνομιλία μας με τον Βασίλη τον Μπεκλάρη, θα επισκεφθεί σήμερα στις 10 το πρωί το Πάρκο Βιοτεχνολογίας Athens Life Tech Park στα Σπάτα, όπου στη συνέχεια θα μιλήσει σε ειδική εκδήλωση. Πρόκειται για μια επένδυση που δημιουργήθηκε με πρωτοβουλία γνωστής φαρμακοβιομηχανίας με στόχο να αποτελέσει ένα διεθνές οικοσύστημα για τις επιστήμες ζωής και υγείας στην νοτιοανατολική Ευρώπη.
0: Εν τω μεταξύ, Κυριάκος Μητσοτάκης και Εμμανουέλ Μακρόν συζήτησαν στο Μέγαρο των Ηλυσίων τα επόμενα βήματα για την ανάπτυξη της ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας-Κύπρου μετά τη συμφωνία για την είσοδο της Meridiam έως πλειοψηφικού μετόχου στην εταιρεία GSI. Στο επίκεντρο βρέθηκαν επίσης οι εξελίξεις στην Ανατολική Μεσόγειο, το Ιράν και τη Μέση Ανατολή. Ο Πρωθυπουργός ενημέρωσε τον Γάλλο Πρόεδρο για την πρόσφατη επίσκεψή του στην Αίγυπτο και τις συναντήσεις με τον Σίσι, αλλά και τον Νίκο Χριστοδουλίδη. Ουσιαστικά, φίλες και φίλοι, πήγε εκεί ο Κυριάκος ο Μητσοτάκης και του είπε εδώ: «Έλα ρε Εμμανουέλ, έχουμε θέμα πάλι με τους Τούρκους. Τι θα γίνει με την πόντιση, θα το προχωρήσουμε, γιατί έχει αυτό το πράγμα ρίσκο τώρα που
1: είναι και γαλλικές εταιρείες στη μέση.
0: Πρέπει, άμα χρειαστεί, να στηριχθούμε και στρατιωτικά». Οπ, ναι, είπε ο Μανώλης.
1: Το είπε.
0: Το είπε. Εγώ ξέρω ότι έδωσε πράσινο φως.
1: Το είπε.
0: Σε μένα, όχι. Στον Έλληνα Πρωθυπουργό, του είπε: «Προχωράμε». Όπως ακριβώς το σχεδιάσαμε.
1: Εγώ νομίζω προηγουμένως ο Εμμανουέλ σε πήρε ένα τηλέφωνο στο κινητό. Σου λέει: «Μπάμπη, να το προχωρήσω». Προχώρα το, πες.
0: Μη μασάς. Μη φοβάσαι, οι Έλληνες είμαστε στο πλευρό σου.
1: Κάνε το χατήρι του Κυριάκου.
0: Όχι, εγώ το είπα. Προχώρασε και μη φοβάσαι τους Τούρκους, οι Έλληνες είναι στο πλευρό σου.
1: Έτσι, μπράβο. Θα τους φάμε.

0: Πάμε τώρα και στο πρώτο θέμα της ημέρας. Εξέλιξη έρευνα της ασφάλειας Αθηνών για τις συνθήκες του ανάτου Γιώργου Μαζονάκη. Ο δημοφιλής τραγουδιστής άφησε την τελευταία του πνοή σε ηλικία 54 ετών από ανακοπή καρδιάς μέσα σε ιδιωτικό ιατρείο, από όπου μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Ελπής εχμές του Υπουργείου Υγείας και του αρμόδιου υπουργού για τις συνθήκες του θανάτου του. Για εύλογα αναπάντητα ερωτήματα κάνει λόγο ο πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών. Ήδη έχει καταθέσει ο παθολόγος στο ιατρείο του οποίου φέρεται να υπέστη την καρδιακή ανακοπή ο γνωστός τραγουδιστής.
1: Στη Θεσσαλονίκη χθες, και το λέγαμε ο Αλέξης Τσίπρας, εάν δεν υπάρξει δυνατότητα σχηματισμού κυβέρνησης, θα πάμε σε δεύτερες εκλογές. Το περιβόητο rebranding ήταν απλώς πεταμένα λεφτά, παραμένει ίδιος και απαράλλαχτος το σχόλιο του κυβερνητικού εκπροσώπου, ο οποίος δήλωσε μιλώντας στο Earth News, ο Παύλος Μαρινάκης, ότι ο μοναδικός στόχος της Νέας Δημοκρατίας είναι η αυτοδυναμία. Εάν δεν επιτευχθεί, η μόνη δύναμη με την οποία θα μπορούσε να υπάρξει διάλογος είναι το ΠΑΣΟΚ. Ωστόσο, εξέφρασε αμφιβολίες για συγκυβέρνηση με τον Νίκο Ανδρουλάκη, επικαλούμενος στην απόφαση του συνεδρίου του κόμματος που, όπως είπε, έθεσε ως βασική θέση την απομάκρυνση από τη Νέα Δημοκρατία.
0: Πάμε τώρα σε ποιον άλλον, έτσι, ποιον αφήσαμε παραπονεμένο.
1: Ο Ντόναλτ.
0: Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλτ Τραμπ, μιλώντας σε συνέδριο των Ρεπουμπλικάνων στο Ντάλλας, υποσχέθηκε μέρισμα 5.000 δολαρίων σε κάθε ενήλικο Αμερικανό πολίτη, εφόσον οι Ρεπουμπλικανοί διατηρήσουν δωράκι τους. Κάνει έτσι.
1: Εγώ θα έλεγα
0: Ρουσφέτη,
1: κάτι άλλο.
0: Ρουσφέτη.
1: Έχει εφόσον... εγγένεια τις δέθηκες στις Ηνωμένες Πολιτείες αυτή την εποχή.
0: Δεν ξέρω. Εφόσον οι Ρεπουμπλικανοί διατηρήσουν τον έλεγχο του Κογκρέσου ενδιάμεσες εκλογές του Νοεμβρίου, χωρίς να δώσει λεπτομέρειες για τον τρόπο υλοποίησης του σχεδίου, έθεσε ως προϋπόθεση να δαπανηθούν εντός της χώρας. Δωροκουπόνι θα του δώσει.
1: Μην το δώσετε έξω εδώ σε εμάς. Λοιπόν, πολλαπλές εκρήξεις καταγράφηκαν στην πόλη.
0: Πήγες να πεις εκπλήξεις και πράγματι από τον Ντόναλτ Τραμπ έχουμε ακόμη πολλαπλές εκπλήξεις να βιώσουμε.
1: Δεν το συζητώ καθόλου.
0: Ελπίζω να μην είναι δυσάρεστες ως πλανήτης και
1: ανθρωπότητα. Μέχρι τώρα είναι, γιατί δεν έχει. Αυτό που ξεκίνησε δεν μπόρεσε να το τελειώσει για να ηρεμήσει ο πλανήτης. Συνεχίζεται.
0: Να μην είναι δυσάρεστες ως πλανήτης
1: και ανθρωπότητα. Μέχρι τώρα είναι, γιατί.

0: περπατώντας. Στα βενζινάδικα που καταγράφω εγώ την πορεία των τιμών και τις προηγούμενες ημέρες ήταν στο 1,987 το ντίζελ, έκανε ένα άλμα, μετά πήγε στο 1,997. Σήμερα κατεβαίνοντας είδα ότι πέρασε το όριο των 2 ευρώ. 2,027 η τιμή του ντίζελ, 2,072 η βενζίνη.
1: Βλέπεις τώρα, Μπάμπη, τι μου κάνεις. Πάλι σε μένα πέφτει ο Τραμπ, ο δεύτερος Τραμπ. Ο Τραμπ, ο οποίος προέβλεψε ότι μετά τις εκλογές θα πέσουν οι τιμές των καυσίμων, έτσι. Όλα μετά τις εκλογές, αφού δηλαδή πάρει τις έδρες που θέλει, ναι, οι Ρεπουμπλικάνοι,
0: ναι, με και μετά
1: θα δώσει μέρισμα 5.000 δολάρια στους Αμερικανούς πολίτες. Θα πέσουν οι τιμές των καυσίμων. Όλα θα πάνε μια χαρά.
0: Εφόσον αυτός έτσι μπορέσει να συνεχίσει.
1: Λοιπόν, πιστεύοντας ότι ο πόλεμος με το Ιράν θα τελειώσει αμέσως μετά. Παρ' όλα αυτά, κορυφαίοι σύμβουλοι του Λευκού Οίκου φέρονται να τον έχουν προειδοποιήσει ότι ο πόλεμος ενδέχεται να παραταθεί έως και το τέλος της προεδρικής του θητείας, όπως αναφέρει η Wall Street Journal. Αναφερόμενος δε στον πόλεμο στην Ουκρανία, ο Αμερικανός πρόεδρος είπε ότι είχε μια θαυμάσια συνομιλία με τον Βλαντιμίρ Πούτιν, ο οποίος θέλει να κάνει μια συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου. Συνήθως, όταν έχει κάνει μια θαυμάσια συνομιλία, μετά ακολουθούν βόμβες και πύραυλοι.
0: Θα συμφωνήσω και σε αυτό, αλλά με τον Βλαντιμίρ, αλήθεια είναι ότι έχει μια προσωπική σχέση, ρε παιδί μου. Ναι, δηλαδή υπάρχει μια αλληλεκτίμηση ανάμεσα.
1: Πίνουν μαζί βότκα.
0: Μπράβο. Την ίδια ώρα, βέβαια, οι Ουκρανικές Ειδικές Δυνάμεις ανακοίνωσαν ότι έπληξαν ρωσικές εγκαταστάσεις φυσικού αερίου στη Σιβηρία σε μια επιχείρηση μεγάλης εμβέλειας.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, κάπου εδώ να κλείσουμε με τους τίτλους μας. Και εμείς σας μείνουμε στο καλοκαίρι. Και καλοκαίρι στην καρδιά θα ακούσουμε από τους Serial. Έτσι, έχουμε ακόμη κάποιες αισθήσεις ή ψευδαισθήσεις καλοκαιριού.
0: Πριν το πρώτο δελτίο ειδήσεων της ημέρας, με τη Βούλα Σαΐτη, φαντάζομαι, την αγαπητή συνάδελφο.
1: Ναι, δεν νομίζω να υπάρχει εξαίρεση.
0: Και επιστρέφουμε μετά για τη δεύτερη ώρα εκπομπής. Η πόλη ξύπνησε.

Η ώρα είναι 7. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται

0: εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Με τον Εμμανουέλ Μακρόν συναντήθηκε στο Μέγαρο των Ηλυσίων ο Κυριάκος Μητσοτάκης χθες. Κατά τη διάρκεια της συνάντησης συζητήθηκαν θέματα διμερούς ευρωπαϊκού και περιφερειακού ενδιαφέροντος, ενώ δόθηκε έμφαση σε έργα συνδεσιμότητας. Οι δύο ηγέτες αντάλλαξαν απόψεις για τις εξελίξεις στην Ανατολική Μεσόγειο, το Ιράν και τη Μέση Ανατολή. Επανήλθα στην πολιτική ζωή αυτή τη στιγμή διότι δεν υπήρχε προοπτική νίκης απέναντι στον κύριο Μητσοτάκη, δήλωσε ο πρόεδρος της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης Αλέξης Τσίπρας στη διάρκεια συνέντευξης τύπου στο πλαίσιο της 90ης Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης. Στόχος μου, όπως είπε, είναι να ιτηθούν στρατηγικά και εκλογικά αυτή η κυβέρνηση και ο κύριος Μητσοτάκης στις επόμενες εκλογές. Το πρόγραμμα και τις προτάσεις του κινήματος για την Ελλάδα που αξίζουμε παρουσιάζει σήμερα στο πλαίσιο της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης η πρόεδρος του κινήματος Ελπίδα για τη Δημοκρατία Μαρία Καριστιανού. Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί στο Συνεδριακό Κέντρο Νικόλαος Γερμανός στις 5.30. Σε εξέλιξη είναι έρευνα της Υποδιεύθυνσης Ασφάλειας Αθηνών για τις συνθήκες κάτω από τις οποίες έχασε τη ζωή του ο δημοφιλής τραγουδιστής Γιώργος Μαζονάκης. Με ανάρτησή του στο έξω, ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης έκανε λόγο για υποτιθέμενη κλινική που είχε άδεια ενός απλού παθολογικού ιατρίου και επισήμανε ότι ζήτησε από τον πρόεδρο του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών να διενεργήσει άμεσα τον προβλεπόμενο έλεγχο. Σε εξέλιξη βρίσκεται έκτακτος έλεγχος από κλιμάκιο του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών, όπως ανέφερε σε ανάρτησή του ο Γιώργος Πατούλης. Ο πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου τόνισε ότι ελέγχεται ο φάκελος του ιατρείου, η άδεια λειτουργίας του, το αντικείμενο, οι προβλεπόμενες δραστηριότητες και οι ιατρικές πράξεις που πραγματοποιούνταν σε αυτό. Σε σταθερή κατάσταση, υποστενή ιατρική παρακολούθηση, νοσηλεύεται στην Ορθοπαιδική Κλινική Νοσοκομείου της Θεσσαλονίκης η 21χρονών κοπέλα που τραυματίστηκε σοβαρότερα από τους άλλους τραυματίες στο ατύχημα με λεωφορείο που σημειώθηκε χθες στην Νεάπολη της Θεσσαλονίκης. Μάλιστα, υπευλήθη σε εξειδικευμένη χειρουργική επέμβαση στο κάτω άκρο, η οποία ολοκληρώθηκε με επιτυχία σύμφωνα με τους θεράποντες ιατρούς. Στη χειρουργική κλινική εξακολουθεί να νοσηλεύεται και μία 62 ετών τραυματίας για προληπτικούς λόγους. Στο διεθνή χώρο, πολλαπλές εκρήξεις καταγράφηκαν στην πόλη Σιρίκ του Ιράν, καθώς και στην επαρχία Μινάμπ σύμφωνα με το πρακτορείο Φάρς. Η ένταση στα στενά του Ορμούζ έχει εκτοξεύσει την τιμή του πετρελαίου πάνω από τα 100 δολάρια το βαρέλι, ενώ κυβερνητικά στελέχη άφηναν ανοιχτό το ενδεχόμενο παρεμβάσεων εφόσον η ενεργειακή κρίση συνεχιστεί. Αναφερόμενος στον πόλεμο στην Ουκρανία, ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ είπε ότι είχε μια θαυμάσια συνομιλία με τον Βλαντιμίρ Πούτιν, ο οποίος θέλει να κάνει συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου. Την ίδια ώρα, οι Ουκρανικές δυνάμεις ανακοίνωσαν ότι έπληξαν ρωσικές εγκαταστάσεις φυσικού αερίου στη Σιβηρία σε επιχείρηση μεγάλης εμβέλειας. Και μια ματιά στον καιρό, σε περιοχές της Μακεδονίας και της Θράκης σήμερα προβλέπονται λίγες νεφώσεις, οι οποίες θα αυξηθούν κατά τόπους το μεσημέρι και το απόγευμα. Έθριο καιρό θα έχει η Θεσσαλονίκη. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν η Βούλα Σαΐτη. Επόμενη ενημέρωση στις 7.30.
0: Φεστιβάλ Δάσους. Αριστοφάνη. Λυσιστράτη.
2: Κάθε πόλεμος εμφύλιος είναι. Τελεία και παύλα.
3: Λυσιστράτη είσαι.
2: Μην το πεις.
4: Στον ομώνυμο ρόλο η Ελισάβετ Κωνσταντινίδου.
2: Σκηνοθεσία Αστέριος Πελτέκης.
5: 17 Σεπτεμβρίου η τελευταία παράσταση του καλοκαιριού στο Θέατρο Δάσους.
6: Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος. Το θέατρό σας.
7: Χορηγός επικοινωνίας 102FM της ΕΡΤ3.
3: Και ναι, λοιπόν, πάλι θα εξηγήσουμε τα αυτονόητα. Το σκύλο, την κατσίκα, το πρόβατο, την αγελάδα, το άλογο, το γαϊδούρι ή το μουλάρι σου δεν τα δένεις στο αμάξι σου, δεν τα δένεις στο μηχανάκι σου ή στο τρακτέρ σου και δεν τα τραβολογάς στους δρόμους. Ούτε τα δένεις μέσα στη λεπίδα της μπουλντόζα σου. Είναι επικίνδυνο, είναι απάνθρωπο, είναι παράνομο και ναι, είναι κακοποίηση. Και για όσους δεν υδρώνουν τα αυτοί τους, να ενημερώσουμε ότι τους περιμένει σύλληψη, αυτόφορο, μεγάλο χρηματικό πρόστιμο και φυλάκιση. Αν είστε μάρτυρες περιστατικού, καλέστε το 100, τραβήξτε βίντεο, φωτογραφίες, φροντίστε να φαίνεται ο αριθμός του οχήματος και στείλτε το υλικό στο τοπικό αστυνομικό τμήμα και στα κεντρικά της αστυνομίας. Γιατί κάποιοι επιτέλους πρέπει να βάλουν μυαλό. Φιλοζωικό Σωματείο Σάμου.
7: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
8: Η πόλη ξύπνησε.
9: Η πόλη ξύπνησε.
8: Η πόλη ξύπνησε.
9: Τι μου λες τώρα, η πόλη ξύπνησε. Ο πρώτος καφές της μέρας με τον Νίκο Λαδιανό
8: και τον Μπάμπη Τζιομπάνογλου.

0: Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα σε όλες και σε όλους. Στον 102 είστε συντονισμένοι και πολύ καλά κάνετε. Να στείλουμε την πρωινή μας καλημέρα. Στα μικρόφωνα Μπάμπης Τζιομπάνογλου, Νίκος Λαδιανός, Ανδρέας Κοράνης στην τεχνική επιμέλεια. Και τα στείλουμε τα χαιρετίσματα σε μια πολύ καλή φίλη ακροάτρια που χαιρόμαστε που μας ακούει, την Πασχαλίνα την Τριανταφύλου. Καλημέρα, Πασχαλίνα.
1: Καλημέρα στην Πασχαλίνα, καλημέρα και σε όλους τους φίλους. Καλημέρα και στον φίλο μας τον Δημήτρη, ο οποίος σήμερα δεν τον είδαμε. Το Δημήτρη Μισερλόπουλο, βέβαια, εννοούμε, γιατί είναι πολλοί Δημήτριδες οι οποίοι μας ακούνε. Και ο οποίος πιθανώς τώρα έτσι φροντίζει το πρωινό ξύπνημα των θυγατέρων του.
0: Μπα, νομίζω καλημέρα ότι εκείνες φροντίζουν για το ξύπνημα του
1: Δημήτρη. Να το ξυπνήσουν.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, καλημέρα σε όλους τους φίλους. Να θυμίσουμε τον αριθμό του Viber, στον οποίο μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας. 6930-078-228. Είμαστε στα 12 λεπτά μετά τις 7. Συνεχίζουμε φυσικά όπως κάθε πρωί μέχρι τις 9 παρέα. Με όλη την ειδησιογραφία, με όλη την ατμόσφαιρα έτσι την πρωινή της Θεσσαλονίκης και όχι μόνο. Καλημέρα σε όλη Θεσσαλονίκη, καλημέρα στις γύρω περιοχές, καλημέρα Μακεδονία, Θράκη, Θεσσαλία, καλημέρα όπου και αν μας ακούτε.
0: Νίκο, θέλω εδώ τη βοήθειά σου. Ο Δημήτρης, ο φίλος ο ακροατής, ο Δημήτρης ο Μπυρνάρας που μας ακούει από τη Θεσσαλία, μου έστειλε αυτές εδώ τις εικόνες καταγραφής, αλλά δεν μπορώ να καταλάβω τι είναι. Κάτι σε μπόιλερ μου κάνει. Δημήτρη, προσπαθώ να καταλάβω.
1: Βιομηχανικές εφαρμογές ατμού βλέπω εδώ. Είναι από το χώρο εργασίας του Δημήτρη.
0: Δεν μπορώ να καταλάβω. Για στείλε ένα διευκρινιστικό μήνυμα, Δημήτρη, για να πούμε.
1: Νομίζω ότι μας έστειλε τις φωτογραφίες και θα ακολουθήσουν και κάποιες επεξηγήσεις. Λοιπόν, είπαμε πριν από λίγο ποια τα σημαντικότερα θέματα της ημέρας. Αναφερθήκαμε και στους τίτλους ειδήσεων. Πάμε να δούμε 10 Σεπτεμβρίου σήμερα. Αύριο είναι 10 Σεπτεμβρίου, η οποία βέβαια εκτός από το άνοιγμα σχολείων έχει ταυτιστεί με την.
0: Μα μόλις το λες, το μυαλό πάει στους δήμους.
1: 10
0: πύργους.
1: Σεπτεμβρίου. Δήμη και πρόσεξε έτσι, συμπληρώνονται.
0: Θυμάμαι που ήμουνα την ώρα του έκτακτου γεγονότος. Είναι από εκείνα τα γεγονότα τα τόσο σημαντικά που σου καρφώνονται. Θυμάμαι που ήμουνα και το βλέπα και με ποιον.
1: Ήμουν στην αίθουσα σύνταξης της τηλεόρασης.
0: Ήμουνα στο Μέγκα, εργαζόμουν εκείνο τον καιρό. Και ήμουνα με τον Βασίλη τον Μπελέκη, ο οποίος ήταν ο επικεφαλής του γραφείου, και κοιταζόμασταν χωρίς να μιλάμε για να κατανοήσουμε τι ακριβώς έχει συμβεί.
1: Φυσικά.
0: Και θυμάμαι, Νίκο, το εξής, ότι το πρώτο μας φάνηκε σαν ένα δυστύχημα.
1: Ναι, δυστύχημα.
0: Μπράβο, ότι καρφώθηκε. Όταν ήρθε την ώρα της ζωντανής σύνδεσης και το δεύτερο και έπεσε, είπαμε, τι είναι αυτό.
1: Μα ήμασταν όλοι παγωμένοι, ήμασταν μουδιασμένοι. Αλλά θα κρατήσουμε τα συναισθήματά μας και τις αναμνήσεις μας για αύριο, που θα είναι και 10 Σεπτεμβρίου. Είπαμε, 25 χρόνια, πέρασε ένα τέταρτο του αιώνα.
0: Έλα, φίλε, αυτό είναι που με...
1: Ένα τέταρτο του αιώνα,
0: μπαμ. Τώρα μας διαλύεις, δεν το παίρνω χαμπάρι, δεν το παίρνεις χαμπάρι. Λες ότι ήταν, ρε παιδάκι μου, πριν 10 χρόνια. Ο άλλος λες ότι ήταν πριν 5. Και διαπιστώνεις ότι έχουν περάσει 20 χρόνια.
1: Και εγώ αυτό προσπαθούσα χθες να συνειδητοποιήσω, ότι ήταν το 2001 και δεν ήταν με το 2011. Διότι από τότε, από εκείνη την ημέρα, δεν ξέρω αν το έχεις καταλάβει, θα έχω και ένα τραγούδι ειδικά αφιερωμένο σε αυτό το πράγμα, σε αυτή την κατάσταση. Άλλαξε η ζωή μας, άλλαξε η ζωή στον πλανήτη. Άλλαξε ο κόσμος όπως τον ξέραμε. Άλλαξε, άλλαξαν όλα. Φυσικά άλλαξαν και οι αεροπορικές πτήσεις, άλλαξαν
0: τα μέτρα ασφάλειας κυρίως.
1: Άλλαξε η ζωή μας. Νομίζω ότι αν αφήσουμε οτιδήποτε άλλο, μικρό, μεσαίο, οτιδήποτε άλλο, από τότε που μπήκε η νέα χιλιετία το 2000, δύο γεγονότα νομίζω ότι καθόρισαν τη ζωή μας. Δεν θα βάλω την οικονομική κρίση, γιατί στην Ελλάδα κυρίως καθόρισε τη ζωή μας. Θα βάλω δύο άλλα γεγονότα παγκόσμια. Ήτανε αυτό το γεγονός, αυτή η τρομοκρατική ενέργεια με ό,τι ακολούθησε, με τους πολέμους, με τις τρομοκρατίες, με. Και το δεύτερο ήτανε το ξέσπασμα του COVID.
0: Ναι, είναι από τα πιο σημαντικά γεγονότα.
1: Άλλαξαν τον τρόπο που ζούμε, τον τρόπο που σκεφτόμαστε, τον τρόπο που προσεγγίζουμε πολλά πράγματα. Και ειδικά ο COVID άλλαξε και την αίσθησή μας γύρω από την παγκοσμιοποίηση, γύρω από την παραγωγή αγαθών. Ακόμη και το μεγάλο κύμα ακρίβειας ήρθε μετά που πέρασε ο COVID. Έτσι.
0: Και βέβαια άλλαξε και τον τρόπο με τον οποίο προσεγγίζουμε πλέον τις ασθένειες ή τους ασθενείς.
1: Κοίταξε, τα τελευταία 5 χρόνια και από τότε ακόμη και που έφυγε ο COVID, ποτέ, θα σου πω έτσι, ας πούμε τη δική μου την αίσθηση, ποτέ δεν μπαίνω άφοβα πλέον σε ένα λεωφορείο, σε ένα μετρό ή σε ένα ασανσέρ.
0: Ναι, αλλά είναι και από τις νέες, ας πούμε, πρακτικές που βλέπουμε ανθρώπους οι οποίοι φορούν την μάσκα.
1: Ναι.
0: Επειδή ασθενούν, που δεν το βλέπαμε ποτέ αυτό.
1: Ναι,
0: μάσκα,
1: ναι.
0: Θα μας βάλουν μάσκα, μας κλείσουν το στόμα, τι θέλουν να κάνουν. Εμένα μου αρέσουν και τα συνωμοσιολογικά.
1: Και όμως μπήκε και στο υποσυνείδητό μας.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, πάμε, επιστρέφουμε όμως, αφήνουμε την 11η για αύριο που ανοίγουν και τα σχολεία και πάμε στην 10η Σεπτεμβρίου και πάμε να δούμε τι είχαμε μία μέρα σαν σήμερα. Θες να ξεκινήσεις, Μπάμπη?
0: Κοίταξε, η αλήθεια είναι ότι από ό,τι θυμάμαι μια τέτοια μέρα το 1824...
1: Τι λες, ρε, Μαθουσάλα.
0: Ο ελληνικός στόλος διασκορπίζει την τουρκογυπριακή αρμάδα σε ναυμαχία στην Ικαρία και αποτρέπει την κατάληψη τη Σάμου από τους Τούρκους. 1824, μια τέτοια μέρα.
1: Και ξέρεις, κάθε μέρα σχεδόν, ειδικά το τελευταίο καιρό, αυτούς τους μήνες, μέσα στο, σαν σήμερα, μέσα στην ιστορική αναδρομή, είναι ένα ιστορικό γεγονός που έχει να κάνει με την Επανάσταση του 21.
0: Ναι, ισχύει.
1: Λοιπόν, ένα επεισόδιο από εκείνο το, από εκείνα τα χρόνια. Πάμε στο 1897, αγώνες για εργασιακά δικαιώματα, αιματηρή. Ένα απόσπασμα που συγκροτεί ο τοπικός σερίφης ανοίγει πυρ και σκοτώνει 19 μετανάστες ανθρακορίχους που διαμαρτύρονται για τις συνθήκες εργασίας στα ορυχεία Calvin Pardee στο Latimer της Πενσιλβάνια. Σφαγή του Latimer, έτσι έχει μείνει.
0: Ακόμα και αυτό τώρα, Νίκο, με πάει πίσω στα παιδικά μου χρόνια, γιατί τα Western τότε, αν θυμάσαι, ήταν στην ακμή τους και ως ταινίες και ως σύριαλ, αλλά τα διαβάζαμε και στα περιοδικά τα οποία αγοράζαμε από τα περίπτερα της εποχής. Είχε πολλοί καουμπόιδες και Ινδιάνους η παιδική μας ηλικία. 1898, η αυτοκράτηρα της Αυστρουγκαρίας, Ελισάβετ, γνωστότερη ως Σίση, δολοφονείται στη Γενέβη από τον αναρχικό Λουίτζι Λουκένι, που αν τον πιάσω στα χέρια μου, αν έχει πειράξει τη Ρόμι Σνάιντερ, γιατί τη Σίση την έχουμε ταυτίσει με εκείνη την πανέμορφη ηθοποιό.
1: Μικροκαμωμένη, μικρούλα.
0: Και πανέμορφη, η πριγκίπισσα Σίση.
1: 1919, και ξέρεις, όλο αυτό το σκηνικό με την Αυστρο-Ουγγαρία ήταν σε άμεση συνάρτηση με το ξέσπασμα του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου. Μένουμε λοιπόν στην Αυστρο-Ουγγαρία, διότι μία μέρα σαν αυτήν, μέρα όπου δολοφονήθηκε και στη Γενέβη η Σίση, διαλύθηκε η Αυστρο-Ουγγαρία. Υπογράφηκε στη συνθήκη του Αγίου Γερμανού, Σεν-Ζερμέν, μεταξύ των νικητών του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου και της νεοσύστατης Δημοκρατίας της Αυστρίας, που βάζει τέλος στην αυτοκρατορία της Αυστρο-Ουγγαρίας. Με την συνθήκη αναγνωρίζεται η ανεξαρτησία της Ουγγαρίας, της Πολωνίας, της Τσεχοσλοβακίας και του κράτους των Σλοβαίνων, Κροατών και Σέρβων. Ήταν το βασίλειο, το κοινό που μετεξελίχθηκε σε Ιουγκοσλαβία πριν διαλυθεί και εκείνη.
0: Πόσες χώρες έχουν υπάρξει στην ιστορία και δεν υπάρχουν σήμερα.
1: Βέβαια.
0: 1960, φίλες και φίλοι, ένας Αιθίωπας μαραθωνοδρόμος,
1: διάσημος,
0: ο οποίος έχει αφήσει έντονο αποτύπωμα στους μαραθωνίους.
1: Της πατούσας του, νόμιζα να λέγεις.
0: Ο θρυλικός Αμπέμπε Μπικίλα κερδίζει το χρυσό μετάλλιο στους Ολυμπιακούς Αγώνες της Ρώμης, τρέχοντας ξυπόλυτος. Ο καταπληκτικός αυτός δρομέας νομίζω ότι θα είχε πρόβλημα σήμερα, θα του τα φορούσαν τα παπούτσια εταιρείες χορηγή, γιατί αν τρέξει ξυπόλυτος δεν μπορεί να έχει ούτε την Nike, ούτε την Adidas, ούτε τις υπόλοιπες εταιρείες.
1: Χθες που έβλεπα τον απολογισμό αυτό του σαν σήμερα για το σήμερα και θυμήθηκα αυτήν την ιστορία με τον μαραθωνοδρόμο αυτό, πήγε το μυαλό μου εκείνη την ώρα, όπως το διάβαζα, πήγε αυτόματο το μυαλό μου και λέω, 40 χιλιόμετρα να τα τρέχεις ξυπόλυτος, όταν σήμερα πόσα παπούτσια έχουν βγει για τους δρομείς, έτσι,
0: τα ειδικά,
1: για να διευκολύνουν. Καταρχάς, έτσι είναι θέμα ασφάλειας. Τι μπορεί να πατήσεις και πόσο γανωμένη μπορεί να είναι η πατούσα σου, ώστε να μην έχεις αίσθηση των εξωτερικών κινδύνων. Από ένα πετραδάκι, από ένα αγκάθι, μέχρι το οτιδήποτε.
0: Φαντάσου όμως την καθημερινότητά του, πώς... τι, έκανε ο Αμπέμπε Μπικίνα.
1: Πώς μπορούσε να τρέχει 40 χιλιόμετρα ξυπόλυτος. Χώρια την καταπώνηση του πέλματος. Έτσι, γιατί προφανώς σε άσφαλτο έτρεχε.
0: Αν όμως τρέχεις σε όλη σου τη ζωή από πιτσιρίκος ξυπόλυτος...
1: και στους χωματόδρομους και στα ξυπάκι. Χώματα. Βέβαια.
0: Προσαρμόζεται το σώμα.
1: Λοιπόν, 1995 προβάλλεται στους ελληνικούς σηματογράφους η σπουδαία ταινία του Θόδωρου Αγγελόπουλου «Το βλέμμα του Οδυσσέα», που κέρδισε το μεγάλο βραβείο της Κριτικής Επιτροπής του Φεστιβάλ των Κανών, «Το βλέμμα του Οδυσσέα», το οποίο ασχολείται και με την... με μια πιθανή έτσι απόπειρα αναζήτησης του αρχείου των αδελφών Μανάκια, των οποίων λέγαμε χθες προχθές, και από την οποία ταινία αυτό που έχει μείνει ως συγκλονιστικό είναι η σκηνή όπου συμμετέχει, όπου πρωταγωνιστεί ο Θανάσης Βέγκος, και η σκηνή εκεί όπου λέει «Η Ελλάδα πεθαίνει». Λοιπόν, πάμε παρακάτω.
0: Πάμε σε κάτι πιο ζωντανό, που θα μας οδηγήσει πάλι σε ένα θάνατο. 2003, άγνωστος, λέει, καταφέρνει πολλαπλά τραύματα με μαχαίρι στην Υπουργό Εξωτερικών της Σουηδίας, Άννα Λίντ, την ώρα που ψωνίζει σε πολυκατάστημα της Στοκχόλμης. Θα υποκύψει στα τραύματά της την επόμενη μέρα.
1: Το θυμάμαι, τη θυμάμαι και αυτή την είδηση εκεί δισογραφικά, και θυμάμαι πώς είχε συνδεθεί μετά από κάποια χρόνια με τη δολοφονία του Ούλοφ Πάλμε.
0: Εγώ θα σου έλεγα ότι εκεί εμένα πάει το μυαλό μου κάθε φορά που ακούω πολιτική δολοφονία και Σουηδία, στην ειδησιογραφία της εποχής και στην καταγραφή από τα ελληνικά δελτία ειδήσεων της δολοφονίας του Ούλοφ Πάλμε.
1: Πάμε και στο τελευταίο γεγονός πριν πάμε στις γεννήσεις. Εκεί σε περιμένουν και κάτι γενέθλια. 2009, και σαν σήμερα, σε προεκλογική ομιλία του ο αρχηγός του ΠΑΣΟΚ τότε, ο οποίος κέρδισε τις επερχόμενες εκλογές το 2009, ο αρχηγός του ΠΑΣΟΚ, λοιπόν, Γιώργος Παπανδρέου, λέει αυτό το περίφημο «λεφτά υπάρχουν» και αναγγέλει αυξήσεις πάνω από τον πληθωρισμό αν κερδίσει τις εκλογές του 2009. Τις κέρδισε τις εκλογές του 2009, αλλά λίγο εκεί προς τα τέλη Οκτωβρίου αρχίσαμε τα προεόρτια εκεί, θυμάμαι, με τη γνωστή ατάκα του Juncker, ο οποίος είπε κάποια στιγμή σε κάποια συνέντευξη τύπου ότι το πάρτι τελείωσε, και μετά άρχισε η κατεδάφιση τέλη 2009 και αρχές 2010.
0: Από τις πιο δύσκολες στιγμές της νεοελληνικής μας ιστορίας. Πάω στις γεννήσεις, φίλε. 1927, μια μέρα σαν αυτήν, γεννιέται ο Γεράσιμος Σκλάβος, ένας Έλληνας γλύπτης. 1933, ο Καρλ Λάγκερφερτ, ο Γερμανός μόδιστος, ο οποίος έχει χαρίσει πάρα πολλά από τα ρούχα που έχει στην τουλάπα του ο Νίκος Ολαδιανός.
1: Ούτε ένα.
0: Και 1956, ο ηθοποιός, ο πολύ γνωστός, ο Γιάννης Μπέζος.
1: Έχει γενέθλια σήμερα.
0: Χρόνια του
1: πολλά. Αποκαλύπτουμε και την ηλικία του.
0: Χρόνια του
1: πολλά. Χρόνια πολλά, λοιπόν, στον Γιάννη Μπέζο. Τώρα στους επόμενους δεν μπορούμε να πούμε χρόνια πολλά.
0: Συγχωρεμένοι να είναι.
1: Έφυγαν σαν σήμερα ο Ούγκο Φόσκολος, στα ιταλικά Ούγκος Φόσκολος, ελληνικής καταγωγής.
0: Ο οποίος ζει στις καρδιές μας μέσα από τα σύριαλ του Αντένα. Όχι,
1: καθαρά συνωνυμία.
0: Με την Giant.
1: 1976, Ντάλτον Τράμπο, Αμερικανός σιναριογράφος.
0: Έλα, φίλε, αυτό είναι τώρα, αυτό είναι, εντάξει.
1: Τι είναι.
0: Είναι αστείο. Ντάλτον Τράμπο δεν παραπέμπει στον Ντόναλντ Τραμπ.
1: Ναι, αλλά ήταν από αυτούς που κυνηγήθηκαν περισσότερο από τον μακαρθισμό.
0: Ναι, αλλά σεναριογράφος, μυθιστοριογράφος σαν τον Τωρινό.
1: Από την μαύρη λίστα του Χόλιγουντ. Ντόναλντ Τραμπ, σεναριογράφος, μυθιστοριογράφος και σκηνοθέτης. Σημαντικός. Και το 2010.
0: Ο Τζόνι Πιρετόπουλο του,
1: φεύγει από την ζωή μία από τις πιο ποθητές γυναίκες για το αντρικό κοινό, για έτσι, εκείνα τα
0: δεν
1: χρόνια.
0: Δεν πιστεύω να λες για την Αδαμαντία Μαυροειδή.
1: Μιλάω, ναι, για την Αδαμαντία Μαυροειδή. Τώρα, αν καταλάβατε ποια είναι η Αδαμαντία Μαυροειδή, ήταν το πραγματικό όνομα της γνωστής ηθοποιού Γκιζέλας Ντάλι. Λοιπόν, Γκιζέλα Ντάλι, να σου με θυμάμαι μια ταινία. Τρία κορίτσια από το Αμέρικα, μαζί με Μπάρκουλι. Λοιπόν, καλά, δεν σας λέμε τώρα ποιοι γιορτάζουν σήμερα,
0: τώρα,
1: γιατί νομίζω ότι δεν ξέρω αν θα βρούμε και κανέναν. Νομίζω ότι εκφέροντας αυτό το όνομα μπορεί να κάνουμε και κάποιο λάθος. Πάντως σήμερα είναι η Παγκόσμια Μέρα για την Πρόληψη Αυτοκτονίας. Έτσι, Μπάμπη, να το ξέρεις.
0: Ωραία. Να ακούτε εδώ το υπόλοιπο ξύπνησε στους 102. Νομίζω ότι αποτελούμε ένα πολύ καλό φάρμακο αισιοδοξίας ακόμα και στις πιο δύσκολες στιγμές μας.
1: Να, ένα φάρμακο σαν τη Δραμαμίνη. Η Δραμαμίνη λοιπόν μαζί με τους Pix Lux θα μας πούνε πού πήγε αυτό το καλοκαίρι.
0: Αυτοί θα μας το πούνε,
1: είναι
0: φίλε.
1: Στο τελείωμά του.
0: Αυτοί θα μας το πούνε.
1: Θα σου πω πού πήγε αυτό το καλοκαίρι, Μπάμπη.
0: Πες μου ρε φίλε να σου
1: έλα να τα ακούσουμε.
0: Πόσα πιάνει, πώς το έλεγανε, πόσα πιάνει το δίχτυ σου.

πάει στη δύση. Κόβει από τον ήλιο ένα κομμάτι και μια φτέρη. Βρίσκει ένα δέντρο στην καρδιά και θα καθίσει.

φεύγει. Σκύβει ουρανός με το διάφανο του χέρι. Παίρνει το δάκρυ από το παιδάκι που δακρύζει.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Με τον Εμμανουέλ Μακρόν συναντήθηκε στο Μέγαρο των Ηλυσίων ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Στο επίκεντρο ζητήματα διμερούς ευρωπαϊκού περιφερειακού ενδιαφέροντος και τα έργα συνδεσιμότητας. Στο Πάρκο Βιοτεχνολογίας της Ελπέν στα Σπάτα θα βρεθεί στις 10 ο Πρωθυπουργός, θα μιλήσει σε εκδήλωση για τη βιοτεχνολογία στην Ελλάδα. Αν δεν υπάρξει δυνατότητα σχηματισμού κυβέρνησης, θα πάμε σε δεύτερες εκλογές, τόνισε από τη Θεσσαλονίκη ο Αλέξης Τσίπρας. Συνεντεύξεις τύπου στο πλαίσιο της 90ης Διεθνούς Έκθεσης σήμερα του Προέδρου της Νίκης Δημήτρη Νατσιού, της Προέδρου της Πλεύσης Ελευθερίας Ζωής Κωνσταντοπούλου και των Πράσινων Οικολογία. Σε εξέλιξη έρευνα της Υποδιεύθυνσης Ασφάλειας Αθηνών για τις συνθήκες κάτω από τις οποίες έχασε τη ζωή του ο τραγουδιστής Γιώργος Μαζωνάκης. Σε σταθερή κατάσταση νοσηλεύεται σε ορθοπαιδική κλινική 21 χρόνων κοπέλα που τραυματίστηκε σοβαρότερα στο ατύχημα με το λεωφορείο στη Νεάπολη Θεσσαλονίκης. Απάτη 16 εκατομμυρίων ευρώ σε βάρος του δημοσίου, αποκάλυψη αρχή για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος. Φέρεται να εμπλέκονται 46 πρόσωπα και 152 εταιρείες φαντάσματα. Ρωσικές εγκαταστάσεις φυσικού αερίου στη Σιβηρία και επιχείρηση μεγάλης εμβέλειας έπληξαν ουκρανικές ειδικές δυνάμεις. Επόμενη ενημέρωση στις 8.
2: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ΕΚΟ μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ΕΡΤ ΕΚΟ. Το ραδιόφωνο σήμερα.
0: Έρχονται να αλλάξουν τα δεδομένα στην ενημέρωση τα Σαββατοκύριακα. Για ό,τι κυριαρχεί στην ειδησιογραφία, ό,τι συμβαίνει γύρω μας. Θωμάς Τσίμπας και Αλέξανδρος Τριανταφυλλίδης σε ένα πανόραμα επικαιρότητας. Πανόραμα. 11 με 1, Σάββατο και Κυριακή, στον 102. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
3: Η πόλη ξύπνησε.
4: Η πόλη ξύπνησε.
3: Η πόλη ξύπνησε.
4: Τι μου λες τώρα, η πόλη ξύπνησε. Ο πρώτος καφές της μέρας με τον Νίκο Λαδιανό
3: και τον Μπάμπη Τζιομπάνογλου.

0: Εδώ είμαστε και ακούσαμε μόλις ένα πολύ ωραίο τραγουδάκι, έτσι, σαν μπαλάντα, με την κόρη. Με την...
1: Σαν μπαλάντα.
0: Ναι, με τον Μανώλη το Φάμελο και με μία από τις κόρες του Λουκιανού και η Λαϊδόνη να ερμηνεύουν ένα από τα παλιά τραγούδια του Λουκιανού. Έτσι.
1: Λουκιανός και
0: πολύ αγαπησιά.
1: Τώρα που είπες κόρη, πήγε το μυαλό μου και στην Ελεονόρα Ζουγανέλη.
0: Άλλη κόρη.
1: Την κόρη του αγαπημένου μας Ζουγανέλη, η οποία εμφανίζεται απόψε στη σκηνή των μουσικών και εκδηλώσεων της 90ης ΔΕΘ.
0: Ωραία, θα τα πούμε αυτά και λίγο μετά που θα πασάρουμε και την πολιτιστική μας ατζέντα εδώ, το podcast της πολιτιστικής μας ατζέντας.
1: Έτσι, podcast, τώρα, ωραίο.
0: Οι νέοι όροι, νέοι όροι.
1: Τις διακοπές ηλεκτροδότησης.
0: Θα τις πούμε τώρα σε ένα podcast τώρα.
1: Λοιπόν, χωρίς ρεύμα θα μείνουν καταναλωτές από τις 8 το πρωί μέχρι και τις 2.30 το μεσημέρι σε περιοχή του Ωραιοκάστρου και συγκεκριμένα στην περιοχή που περικλείεται από τις οδούς Βασιλέως Κωνσταντίνου, Ελευθερίου Βενιζέλου, Σταδίου και στους παρακείμενους δρόμους. Εν τω μεταξύ και στην Καλαμαριά υπάρχει μια προγραμματισμένη διακοπή από τις 8 το πρωί μέχρι και τις 11.
0: Και χθες είχαμε στην Καλαμαριά, άρα κάποιες εργασίες μάλλον γίνονται.
1: Καταναλωτές που βρίσκονται μεταξύ των οδών Ερυθρού Σταυρού, Πάριδος, Φιλαδέλφειας, Ιωνίας, Ζήργανου, Ζαρίφη και Καραβαγγέλη, 8 με 11. Και μια τρίτη πάλι που αφορά την Καλαμαριά, από τις 10.30 έως την 1.30, στους καταναλωτές που βρίσκονται μεταξύ των οδών Σουρμένων και Όμνης, Καλίδου, Κωτιόρων, Κομνηνών, Κερασούντος, Πουλατζάκι και Τρυπόλεως.
0: Πάλι στην περιοχή της Καλαμαριάς. Μάλιστα, να πούμε βέβαια, γιατί χθες μας απασχόλησε πολύ, θα το δούμε βέβαια και στα αθλητικά, αλλά είναι ένα θέμα που έχει να κάνει και με την υγεία, και επειδή αναφερόμασταν πριν σε κλινικές, στα θέματα της υγείας. Καλά τα νέα για τον Καρέτσα, έτσι.
1: Έτσι φαίνεται ότι είναι καθησυχαστικοί οι γιατροί.
0: Είχαμε ανησυχήσει πάρα πολύ.
1: Είπαν ότι αυτή η αριθμία και η δυσφορία προκλήθηκε από αφυδάτωση.
0: Τώρα πώς γίνεται σε έναν τόσο οργανωμένο σύλλογο που έχει τόσες παροχές, έτσι, τόση πρόληψη για τους αθλητές του, να κατεβαίνει αφυδατωμένος.
1: Μένα δεν με πείραξε από τη στιγμή που είναι κάτι τέτοιο. Λέω δεν πειράζει, θα το συγχωρήσω. Όλοι ανησυχήσαμε για κάτι πολύ πιο σοβαρό. Ευτυχώς, αν και βέβαια συνεχίζονται ακόμη οι εξετάσεις, οι Γερμανοί
0: τα τσεκάρουν
1: αυτά. Συνεχίζονται μέχρι τώρα, φαίνεται ότι δεν είναι κάτι σοβαρό και ο παίχτης αναμένεται ότι αν δεν προκύψει κάτι άλλο ως έβριμα, ότι θα πάρει σύντομα και εξιτήριο. Τώρα το πότε θα γυρίσει να δώσει αγώνες, αυτό είναι άλλο παπά Ευαγγέλιο. Το σημαντικό είναι να είναι γερός και θα τον παίρνει.
0: Πάντως τα παλικάρια που παίζουν σε ξένες ομάδες από την Ελλάδα, τα Ελληνόπουλα, τα πήγαν καλά στην χθεσινή αγωνιστική των ευρωπαϊκών διοργανώσεων. Μια που μιλάμε για ποδοσφαιρικούς αγώνες, σήμερα το απόγευμα στις 6 παρατέταρτο είναι και ο αγώνας του Άρη στην Τρίπολη με τον Αστέρα Τρίπολης για τη League Phase του Κυπέλλου Ελλάδος στις 6 παρατέταρτο. Θα τα πούμε βέβαια και αργότερα μαζί με τον Κώστα τον Κούση, όλη την αθλητική επικαιρότητα. Θα δούμε βέβαια και την πολιτική επικαιρότητα λίγο μετά με τον Βασίλη τον Μπεκλάρη. Έχουμε αρκετά, έχουμε και Αλέξη Τσίπρα από τα χθεσινά, έχουμε σήμερα τον Δημήτρη Κουτσούμπα στην 90η ΔΕΘ. Έχουμε πολλά θέματα. Βλέπω εδώ πέρα κάποιες αναφορές.
1: Τον κρατάω, Καρανίκα και τον Βασίλη, τον Μπεκλάρη, τον κρατάω.
0: Η ομιλία λέει που δεν έθεσε 13ο και 14ο μισθό, δώρα και άδειας. Πώς γίνεται εσύ δηλαδή να είναι πιο αριστερή? Και θυμάσαι που και την προηγούμενη φορά το είχα θέσει αυτό στο Βασίλη.
1: Το 13ο μισθό το θέτει σχεδόν καθημερινά.
0: Ότι, όχι, μου είχε κάνει εντύπωση ότι από την αντιπολίτευση ήταν ο μόνος ο Αλέξης ο Τσίπρας, ο οποίος δεν έκανε καθόλου λόγο. Ήδη σε αυτή την εμφάνιση που είχε κάνει πριν τη ΔΕΘ, μια εβδομάδα πριν, ότι τίποτα, δεν είχε πει κουβέντα. Λοιπόν,
1: σήμερα βέβαια οι αγαπημένοι οικοί, φίλοι, οι οικογένειες και τα παιδιά τους αποχαιρετούν τους δύο πιλότους που έχασαν τη ζωή τους στην πτώση του Phantom στην Τανάγρα.
0: Σήμερα είναι, αφού πήρε μια παράταση.
1: Στις 10 το πρωί στο Μητροπολιτικό Ιερό Ναό Αγίου Νικολάου στον Πύργο Ηλίας, η κηδεία του επισμηναγού Ιωάννη Μπλέσια. Στις 4.30 το απόγευμα η κηδεία του σμηναγού Δημήτρη Πέτρου στον Κατσικά Ιωαννίνων.
0: Μάλιστα. Στο μεταξύ, έτσι, για όσους ανησυχήσατε και εμείς ανησυχήσαμε, κυρίως για αυτό το 21χρονο κορίτσι το οποίο τραυματίστηκε σοβαρά από αυτό το χθεσινό το απίστευτο το ατύχημα στην Ανδρέα Παπανδρέου στην Νεάπολη. Θα δούμε σε λίγο πώς είναι και η κίνηση στην Ανδρέα Παπανδρέου μεταξύ άλλων. Σε σταθερή κατάσταση και υποστενή ιατρική παρακολούθηση νοσηλεύεται πλέον στην Ορθοπαιδική Κλινική η κοπέλα, η οποία τραυματίστηκε σοβαρά. Στο νοσοκομείο Παπαγεωργίου, νομίζω, έγινε το
1: χειρουργείο. Ναι, εκεί μεταφέρθηκα.
0: Εξειδικευμένη χειρουργική επέμβαση στο κάτω άκρο της ολοκληρώθηκε με επιτυχία. Ύστερα από 3,5 ωρών χειρουργείο, η κοπέλα βέβαια παραμένει υπό τη φροντίδα των θεραπώντων ιατρών. Παράλληλα, στη χειρουργική του νοσοκομείου εξακολουθεί να νοσηλεύεται 62χρονη τραυματίας για προληπτικούς λόγους και περαιτέρω παρακολούθηση. Οι υπόλοιπες τραυματίες αποχώρησαν μετά από τις φροντίδες που τους δόθηκαν. Λοιπόν,
1: το χάρτη πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς δεν θα τον αναγνώσουμε σήμερα.
0: Εντάξει,
1: γιατί έχει πέσει
0: πλέον, έχει χαλαρώσει η κατηγορία. Πολύ η κατάσταση.
1: Το έχεις ξαναπεί. Τώρα τα πράγματα είναι cool, δηλαδή δεν έχει πέρα από κίτρινο, δηλαδή πέρα από έναν μέσο, από έναν υψηλό κίνδυνο.
0: Αρχίσαμε μπουφάνα φοράμε.
1: Μπράβο, να υπάρχει θέμα, οπότε δεν θα τον αναγνώσουμε, τον αφήνουμε. Όλη η περιοχή εδώ, η δική μας τουλάχιστον, από την Ανατολική Μακεδονία μέχρι και Ήπειρο και κατηφορίζοντας Θεσσαλία, Μαγνησία και τα λοιπά, είναι στο μπλε. Είναι ελάχιστες οι εκείνες οι περιοχές, είναι λιγότερες αν θέλετε να είμαι πιο ακριβής, που έχουν υψηλό κίνδυνο πυρκαγιάς.
0: Που είναι στο κίτρινο. Και πάμε λοιπόν να δούμε τον καιρό. Ο καιρός σήμερα και σήμερα και αύριο και μέχρι το Σάββατο τουλάχιστον κάποια ώρα θα είναι γενικά αίθριος στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας. Έχω την αίσθηση ότι σήμερα το πρωί ήταν και λιγότερη η δροσιά που είχε σε σχέση με χθες. Χθες δηλαδή το πρωί όταν ήρθαμε στη δουλειά, ναι, θα έλεγα ότι είχε και λίγο ψύχρα. Σήμερα δεν ήταν τόσο.
1: Εκεί, στην περιοχή όπου διαμένεις.
0: Στην περιοχή που διαμένεις, κύριε
1: Παπαδόπουλο. Εγώ που είναι υψηλότερο το.
0: Ένιωσες και σήμερα την ψυχρούλα.
1: Σήμερα περισσότερη ψύχρα από χθες.
0: Ναι.
1: Επάνω εκεί στο Ρετζίκι και στα Πεύκα. Είναι ξεκάθαρο και επόμενο ότι είμαστε, το ξαναλέω, περίπου 3 βαθμούς πάντοτε πιο κάτω από το μεσόωρο. Σήμερα έχει περισσότερη ψυχρούλα από χθες.
0: Κατά τα άλλα, πρόσκαιρες νεφώσεις το απόγευμα στα ηπειρωτικά, κυρίως στα δυτικά, όπου υπάρχει μια μικρή πιθανότητα για κάποιες βροχές στα ορεινά της Ηπείρου. Η ορατότητα τοπικά περιορισμένη στα δυτικά τις πρωινές ώρες. Τα φαινόμενα, όποια φαινόμενα θα είναι πρόσκαιρα. Καλός γενικά ο καιρός. Οι άνεμοι από δυτικές διευθύνσεις στα δυτικά. Ασθενείς ως μέτρη από βόρειες διευθύνσεις, λίγο πιο ισχυρή στο κεντρικό Αιγαίο, τοπικά και 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία σημειώνει σήμερα μικρή άνοδο, κατά τόπους θα φτάσει στους 32 με 34 βαθμούς στα περισσότερα ηπειρωτικά, σε κάποιες περιοχές πιθανώς να φτάσει και τους 35.
1: Πάρα πολύ ωραία. Στην κίνηση εγώ τώρα θα πάω. Εδώ το θερμόμετρο αρχίζει και ανεβαίνει.
0: Νόμιζα θα έλεγε για Θεσσαλονίκη. Κάτσε να συμπληρώσω
1: ότι και Θεσσαλονίκη. Συγγνώμη.
0: Στη Θεσσαλονίκη ο καιρός θα είναι έθριος και η θερμοκρασία από 19 μέχρι 30 βαθμούς. Νομίζω μια πολύ ευχάριστη θερμοκρασία. Και μην μου παραπονεθεί κανένας, έτσι. Ναι. Και μην δω και πάνω στο γραφείο μετά ή και κάτω, γιατί και χθες τσιτσιριάσαμε κάτι air condition στους 18 βαθμούς με τέτοιες καιρικές συνθήκες.
1: Αυτές είναι προειδοποιητικές βολές του Νικολάου Λαδιανού.
0: Προς πάσα κατεύθυνση.
1: Μπράβο. Μήνυμα προς πάσα κατεύθυνση.
0: Με πολλούς αποδέκτες.
1: Σήμερα το
0: έτσι.
1: Λοιπόν,
0: μηνύματα.
1: Μην ανάψετε πάνω το air condition, ανεβαίνει σε λίγο
0: Νικολάου
1: Λαδιανός. Γιατί ξέρεις,
0: τους αυτούς που είναι αγκαλιά με το air condition, ναι, εγώ τους βλέπω σαν τον Ερντογάν, οπότε στέλνω αντίστοιχα τα μηνύματά μου.
1: Και πώς λέγονται τα άλλα,
0: τροχιοδεικτικά βλήματα.
1: Πάνε και δείχνουν την κατεύθυνση.
0: Ναι.
1: Πάμε στην περιφερεια.
0: Να λάβετε υπόψη τα τροχιοδεικτικά, γιατί αλλιώς θα έρθουν τα μπαζούκα, θα έρθουν τα RPG, θα έρθουν οι ρουκέτες.
1: Λοιπόν, περιφερειακή φορτωμένη αυτή την ώρα, 15 λεπτά πριν από τις 8, και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας, αρκετή ταλαιπωρία κατά διαστήματα και κατά διαφορετικές περιοχές και στο ένα ρεύμα και στο άλλο.
0: Νομίζω ότι η περιφερειακή επέστρεψε
1: στην κανονικότητά της. Όπως και η δυτική Θεσσαλονίκη, δηλαδή και εκεί στο Ελευθέριο Κορδελιό που καθημερινά αντιμετωπίζεται προβλήματα στο ύψος της διαλογής, και στο κατέβασμα της Μίκη Θεοδωράκη από την Δαβάκη κατηφορίζοντας και μέχρι τις 12 όροφες
0: στον
1: Αγίων Πάντων τα προβλήματα.
0: Τι μου κάνει εντύπωση. Η Ανδρέα Παπανδρέου πρόσεξε Ναι. Χαλαρότατη σήμερα. Δεν ξέρω τι έγινε.
1: Θα σου πω το εξής τώρα. Δεν είμαι σίγουρος, γιατί πολλές φορές κατεβαίνοντας εκείνη την ώρα εμείς, πολλά φανάρια δεν είναι σε λειτουργία, είναι στο πορτοκαλί για να μην δημιουργείται πρόβλημα. Και μπαίνουν σε κανονική ροή από κάποια ώρα και μετά. Σήμερα το πρωί κατεβαίνοντας από αυτό το σημείο για να βγω στην περιφερειακή, ήταν πορτοκαλί τα φανάρια.
0: Δεν πέρασες μπροστά από τη στάση που γκρεμίστηκε?
1: Όχι, πέρασα εχθές. Είχε βγει από το σημείο, δηλαδή την είχαν μαζέψει. Σήμερα λοιπόν δεν ήταν στο πορτοκαλί τα φανάρια και είπα, όπ, δεν έχει καθόλου κίνηση. Ενδεχομένως γι' αυτό το λόγο. Δεν ξέρω αν έχει επανέλθει κανονική λειτουργία. Πάντως δεν έχει, όπως το λες και εσύ, κυκλοφοριακό πρόβλημα. Κυκλοφοριακό πρόβλημα το γνωστό στα φανάρια των δικαστηρίων και από Πολυτεχνείου και από 26ης. Η Τσιμισκή
0: Γεγνατία είναι μια χαρά τώρα.
1: Μια χαρά. Περισσότερες καθυστερήσεις στην Εγνατία, χωρίς όμως κάτι σημαντικό, όπως λέει και ο Νίκος. Η Ανδρόνικου είναι αυτή η οποία.
0: Το τρίγωνο της Χάνθ.
1: Είναι περισσότερο φορτωμένη ακόμα και από την λεωφόρο στρατού αυτή την ώρα.
0: Ναι.
1: Και ανατολικά, ναι, πηγαίνοντας εκεί στις γειτονίες σου, Νίκο.
0: Βλέπεις τι. Αυτοί που έρχονται από Βασιλή Σόλγας, οι ταλέποροι κάτοικοι των Ανατολικών, βλέπεις τι τραβάνε εκεί στη Μανώλη Ανδρόνικου.
1: Δεν μπορώ, βλέπεις, ρε παιδί μου. Δεν
0: τι
1: μπορώ.
0: Ζούνε, τι δράμα ζούνε.
1: Τους καημένους, πολύ στεναχώρια. Για πάμε στις
0: φιλαράκια μου, καλό κουράγιο.
1: Στις γειτονιές σου, τόσο πράσινο πώς να το αντέξει. Τόση ησυχία και ηρεμία πώς να την αντέξει ο κάτοικος της Δελφών, της Μάρκου Μπότσαρη.
0: Ναι, αλλά άμα κατέβεις
1: Αλεξάνδρου,
0: σε εκείνους τους πολυπληθείς, τους εργατικούς σταθμούς του μετρό,
1: ναι,
0: εκεί θα δεις τον κόσμο να υπομένει, ναι, κάτω, να περιμένει ουρές για να περάσει.
1: Τι λες, μέσα στο κρύο να πηγαίνει μέσα, να καταψυχθεί.
0: Μέσα στο κρύο εκεί των air
1: conditioning. Και ο άλλος παραπονιέται που ζεσταίνεται, ναι, τώρα εγκλωβισμένος στην περιφερειακή. Αχάριστη.
0: Δες τώρα, εγώ θα σε πάω κάπου αλλού, γιατί είναι χαρακτηριστικό. Εκεί οδός Μακεδονίας με εθνικής αντιστάσεως γινόταν πάντοτε το άλλο να δεις. Έχει χαλαρώσει εκοφαντικά. Δεν ξέρω βέβαια, περιμένω να δω και από Δευτέρα που θα λειτουργούν κανονικά σχολεία και όλα. Πλέον τη Δευτέρα θα έχουμε την κανονική οπτική.
1: Ναι.
0: Θα έχουμε
1: με
0: τη συνολική
1: έξω,
0: εικόνα.
1: Φυσικά,
0: ναι,
1: φυσικά.
0: Γιατί εντάξει, θα αρχίζουν και τα πανεπιστήμια, θα έχουμε και περισσότερη κίνηση και εδώ στην Εγνατία. Να δούμε, από Δευτέρα επιφυλασσόμεθα. Τώρα κάτι μας έστειλε εκεί εξήγηση ο Δημήτρης Ομπυρνάρας. Τελικά
1: όχι,
0: μας
1: όχι.
0: Έστειλε καμιά λεζάντα σε αυτές τις φωτογραφίες. Είμαστε στο αφήνει quiz.
1: Το αφήνει. Quiz. Πρέπει να το επιχειρήσουμε να το λύσουμε εμείς το γρίφο.
0: Έρχεται ορμητική όμως γενικά η Θεσσαλία. Από
1: η Ευαγγελία μας στέλνει την καλημέρα. Στις 7 μπήκε στην παρέα μας.
0: Έχασες όλα όσα είπαμε και όσα και ακούσαμε
1: λέει,
0: για το Μαζονάκι.
1: Νόμιζα, λέω, ότι θα είχατε αφιέρωμα στο Μαζονάκι. Μα η πρώτη ώρα ήταν Μαζονάκι.
0: Εμείς σου φταίμε, Ευαγγελία, που ξυπνάς τώρα πιο αργά. Η πρώτη ώρα εδώ και τι δεν είπαμε. Και τι δεν είπαμε. Και όχι μόνο για αυτό το θέμα. Το κοινωνικοποίησαμε. Το πήγαμε και σε άλλο level.
1: Και ακούσαμε και τουλάχιστον 3 κομμάτια την πρώτη ώρα.
0: Ναι, ακούσαμε 2 σίγουρα από Μαζονάκι. Κρατάμε ακόμη ένα κρυφό άσο για μετά. Για να απολαύσεις και εσύ λίγο Μαζονάκι μαζί μας.
1: Την καλημέρα μας και στην φίλη την Όλγα που μας ακούει και σήμερα και την ευχαριστούμε.
0: Καλώς την Όλγα. Τώρα όμως, χθες πήγε το μυαλό μου που λέγαμε για το Ζουγανέλη. Δεν σου τον περιέγραφα ως Αντριάνο Τσελεντάνο Έλληνα.
1: Μπράβο.
0: Τώρα πάμε στον κανονικό τον Αντριάνο Τσελεντάνο. I want to know. Έτσι κάπως το λέει σε ιταλικό στυλ. Voglio sapere.
1: Αυτό που ακούτε είναι ακόμα Νίκος Λαδιάνος, έτσι μην μπερδευτείτε.

0: Παντελίδης. Όχι Παντελίδης, Σιδερίδης. Χρήστος Σιδερίδης μόλις πήρε τη θέση. Μόλις πήρε τη θέση του Αντρέα του Κοράνη.
1: Φίλε, πολύ ωραίο το τραγούδι που διάλεξες. Δεν το ήξερα.
0: Ήμουν έτοιμος να το πω.
1: Πάρα πολύ ωραίο τραγούδι.
0: Σφύριζες εδώ πέρα.
1: Ξέρεις τι, πολύ διασκεδαστικό, πολύ όμορφο, πολύ αισιόδοξο.
0: Εγώ όμως έκανα ένα λάθος. Γιατί είπα Βόλιος Απέρε, διότι το I want to know πάει σε Βόλιος Απέρε. Αυτή όμως λέει Βορέης.
1: Σκεδαστικό, πολύ όμορφο, πολύ αισιόδοξο.

0: Τα μάλλον.
1: Μηχανήματα, μηχανήματα.
0: Ναι, σήμερα όλοι μας υποβάλλεται σε γρίφους. Όπως
1: ακόμα
0: αυτό
1: και
0: το ύψιλον ή γουάι του κέντρου που μας έχει γράψει η Όλγα, δεν καταλάβαμε τέλος πάντων με το στενό μυαλό μας. Λοιπόν.
1: Η μόνη η οποία είναι τόσο ξεκάθαρη είναι η φίλη Βούλα που μας ακούει και σήμερα και στέλνει απλά την καλημέρα της.
0: Έτσι είναι η Βούλα.
1: Αλλά τη στέλνει με εκείνο το περιτύλιγμα του δώρου. Καλημέρα, καλή μου φίλη.
0: Αγαπημένη η Βούλα, άνθρωπος απλός, μας δίνει απλόχερα την αγάπη της και μάλιστα μας δίνει και απλόχερα φωτογραφικό υλικό από την Τίνο που πέρασε πάρα πολύ ωραία. Μας αρέσει η Τίνο, αγαπάμε Τίνο. Στο μεταξύ όμως τάξαμε πριν συναυλίες, παραστάσεις κλπ. Πάμε να ακούσουμε μια πολιτική ατζέντα και επανερχόμαστε.
1: Α, γι' αυτό μου ντύθηκες έτσι. Ένδυμα περιπάτου.
2: Με ένδυμα περιπάτου. 5η 10 Σεπτεμβρίου και είναι η ατζέντα πολιτισμού. Στο θέατρο Κήπου ανεβαίνει το μουσικοθεατρικό έργο «Αΐ Λαός». Σε δημιουργικό διάλογο με τις Τροάδες του Ευρυπίδη, η παράσταση συνδυάζει θέατρο, ζωντανή μουσική και σύγχρονο ηλεκτρονικό ήχο, πλαισιωμένα από μια επιβλητική σκηνική εγκατάσταση με 2.000 ανδρικά ρούχα προσφύγων. Στο θέατρο Δάσους παρουσιάζεται η Μίδια σε σκηνοθεσία του διεθνώς αναγνωρισμένου Νικίτα Μιλόγεβιτς. Η καρδιοφιλιά Καραμπέτη επιστρέφει 29 χρόνια μετά στον εμβληματικό ρόλο της Μίδιας, πλαισιωμένη από έναν 12-μελή θίασο με τους Λάζαρο Γεωργοκόπουλο, Άρη Λεμπεσόπουλο, Τάσο Σωτηράκη και την Ρένη Πιτακή στο ρόλο της Τροφού. Οι βραδιές Cine Dog συνεχίζονται στο Cine Apollon με την ταινία του Jim Jarmusch Ghost Dog, ο τρόπος των Σαμουράι. Ο Ghost Dog, ένας μοναχικός Αφροαμερικανός επαγγελματίας δολοφόνος που ακολουθεί τους κώδικες τιμής των Σαμουράι, τα βάζει με μια συμμορία Ιταλών μαφιόζων, οι οποίοι αν και τον χρησιμοποίησαν ως εκτελεστή για τις δουλειές τους, τώρα θέλουν να τον βγάλουν από τη μέση. Ο συμπαθέστατος εξωγήινος E.T. έρχεται μέσα από την κινηματογραφική οθόνη στην Τούμπα στο πλαίσιο του θεσμού σινεμά στις γειτονιές. Η ταινία αφηγείται την ιστορία του Έλιοτ, ενός μοναχικού αγοριού που γίνεται φίλος με έναν εξωγήινο, τον E.T., ο οποίος έχει παγιδευτεί στη γη. Είσοδος δωρεάν. Η Ελεονόρα Ζουγανέλη συναντά το κοινό της Θεσσαλονίκης σε μια δυνατή μουσική βραδιά με τη συναυλία της στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Η δημοφιλής τραγουδίστρια έρχεται με τραγούδια από την πλούσια δισκογραφία της και αγαπημένα τραγούδια άλλων καλλιτεχνών. Ο Δημήτρης Ζερβουδάκης και ο Κώστας Πρατσινάκης ερμηνεύουν αγαπημένες μελοποίησεις των στίχων του μεγάλου ποιητή Νίκου Καβαδία στο Δήμο Χαλκιδόνας. Ο Κωνσταντίνος Καζάκος αναλαμβάνει την αφήγηση σε μια μουσική παράσταση αφιερωμένη στη θάλασσα, την νοσταλγία, την αναχώρηση και την επιστροφή. Ήταν η ατζέντα πολιτισμού. Σύνταξη Ιωάννης Παπαδόπουλος. Εκφώνηση Βάσο Βλαχοπούλου.
0: Και μαζικά τα μηνύματα σήμερα που μας στέλνουν οι φίλοι μας.
1: 6-9-30-078-228 η τηλεφωνική γραμμή για τα μηνύματά σας μέσω Viber.
0: Γιατί μέσω άλλων διάβλων έχουμε μηνύματα και από άλλους φίλους, όπως το Θείο Τάσο, ο οποίος συνεχίζει την τουρνέ του στην
1: καλημέρα,
0: Ελλάδα και στα ελληνικά νησιά.
1: Καλημέρα, Θείο
0: Και δεν ξέρω πραγματικά πού μπορεί να τον βρίσκουμε τώρα. Μπορεί να τον βρίσκουμε, ξέρω εγώ, στα Κύθερα, στην Αστυπάλαια. Δεν ξέρω.
1: Πάντως νομίζω ότι εχθές πρέπει να ήταν Λευκάδα.
0: Ναι, Λευκάδα, Θάσο.
1: Πότε θα μας έρθει η Τάσο, δηλαδή σε περιμένουμε πώς και πώς.
0: Κοντοζυγώνει. Λοιπόν, πάμε δελτίο όμως τώρα, γιατί αργήσαμε.

Η ώρα είναι 8. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.

0: Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Με τον Εμμανουέλ Μακρόν συναντήθηκε στο Μέγαρο των Ηλυσίων ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Κατά τη διάρκεια της συνάντησης συζητήθηκαν ζητήματα διμερούς, ευρωπαϊκού και περιφερειακού ενδιαφέροντος, με έμφαση τα έργα συνδεσιμότητας. Ενώ οι δύο ηγέτες αντάλλαξαν απόψεις για τις εξελίξεις στην Ανατολική Μεσόγειο, το Ιράν και τη Μέση Ανατολή. Στις 10, ο Πρωθυπουργός θα μεταβεί στο Πάρκο Βιοτεχνολογίας της ΕΛΠΕΝ στα Σπάτα και θα μιλήσει σε εκδήλωση για το ρόλο της Ελλάδας στη βιοτεχνολογία. Επανήλθα στην πολιτική ζωή αυτή τη στιγμή διότι δεν υπήρχε προοπτική νίκης απέναντι στον κύριο Μητσοτάκη, δήλωσε ο πρόεδρος της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης, Αλέξης Τσίπρας, στη συνέντευξη τύπου στο πλαίσιο της 90ης Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκη. Στόχος μου, όπως είπε, είναι να ιτηθούν στρατηγικά και εκλογικά αυτή η κυβέρνηση και ο κύριος Μητσοτάκης στις επόμενες εκλογές. Συνεντεύξεις τύπου στο πλαίσιο της 90ης Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης. Σήμερα του Προέδρου της Νίκης Δημήτρη Νατσιού στις 11, της Προέδρου της Πλεύσης Ελευθερίας Ζωής Κωνσταντοπούλου στις 12 και την ίδια ώρα των Πράσινων Οικολογία. Στις 7.30 θα μιλήσει στο Συνεδριακό Κέντρο Ιωάννης Βελίδης για τις εξελίξεις στην οικονομική πολιτική της κυβέρνησης και τις προτάσεις του Κομμουνιστικού Κόμματος, ο Γενικός Γραμματέας του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδος Δημήτρης Κουτσούμπας. Το πρόγραμμα και τις προτάσεις του κινήματος Ελπίδα για τη Δημοκρατία θα παρουσιάσει σήμερα στις 5.30 στο πλαίσιο της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης η Μαρία Καριστιανού. Σε εξέλιξη είναι έρευνα της Υποδιεύθυνσης Ασφάλειας Αθηνών για τις συνθήκες κάτω από τις οποίες έχασε τη ζωή του ο δημοφιλής τραγουδιστής Γιώργος Μαζωνάκης. Με ανάρτηση στο ΕΚΣ, ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης έκανε λόγο για υποτιθέμενη κλινική που είχε άδεια ενός απλού παθολογικού ιατρίου και επισήμανε ότι ζήτησε από τον πρόεδρο του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών να διενεργήσει άμεσα τον προβλεπόμενο έλεγχο. Ο Γιώργος Πατούλης από την πλευρά του ανέφερε σε ανάρτησή του ότι ήδη βρίσκεται σε εξέλιξη ο έλεγχος κλιμακίου του Ιατρικού Συλλόγου και ότι ελέγχονται ο φάκελος του ιατρίου, η άδεια λειτουργίας, οι προβλεπόμενες δραστηριότητες και οι ιατρικές πράξεις που πραγματοποιούνται σε αυτό. Στο διεθνή χώρο, πολλαπλές εκρήξεις καταγράφηκαν στην πόλη Σιρίκ του Ιράν καθώς και στην επαρχία Μινάμπ σύμφωνα με το πρακτορείο Φάρς. Η ένταση στα στενά του Ορμούζ εκτόξευσε το πετρέλαιο πάνω από τα 100 δολάρια το βαρέλι, ενώ κυβερνητικά στελέχη έχουν αφήσει ανοιχτό το ενδεχόμενο παρεμβάσεων αν η κρίση συνεχιστεί. Απάτη 16 εκατομμυρίων ευρώ σε βάρος του δημοσίου αποκάλυψε η αρχή για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος με 46 πρόσωπα και 152 εταιρείες φαντάσματα αναφέρεται να εμπλέκονται. Και μια ματιά στον καιρό, σε περιοχές της Μακεδονίας και της Θράκης σήμερα προβλέπονται λίγες νεφώσεις οι οποίες θα αυξηθούν κατά τόπου στο μεσημέρι και το απόγευμα. Έθριο καιρό θα έχει η Θεσσαλονίκη. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν η Βούλα Σαΐτη. Επόμενη ενημέρωση στις 8.30.
2: Το 41ο Διεθνές Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους Δράμας σας καλωσορίζει στο σινεμά του αύριο. Οι καλύτερες ελληνικές ταινίες της χρονιάς. Ξεχωριστές επιλογές από όλο τον κόσμο. Ταινίες για παιδιά. Αφιερώματα σε σημαντικούς σκηνοθέτες. Και όπως πάντα, διαλέγουμε την ελληνική εκπροσώπηση για τα Όσκαρ. Στην πόλη της δράμας, αλλά και με δωρεάν online προβολές σε όλη την Ελλάδα. 41ο Φεστιβάλ Δράμας. 6 με 12 Σεπτεμβρίου. Τη δράμα. Welcome home.
3: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM 958 TSER 3.
4: Με τη ζέστη, δεν ξεχνώ, τροφή και άφθονο νερό για τα δέσποτα. Όχι κόκαλα και αποφάγια, προτίμησε ξηρά τροφή. Αν χρησιμοποιείς κονσέρβες, αφού ταΐσεις, τις παίρνεις μαζί σου, τις ξεπλένεις, τις πατάς και τις πετάς στην ανακύκλωση. Δεν απαγορεύεται να ταΐζεις τα δέσποτα, είναι όμως υποχρέωσή σου να κρατάς τους χώρους που ταΐζεις καθαρούς. Αδεσποτούλια Ξάνθης.
5: Η ενημέρωση έχει όνομα.
6: Η
0: πόλη ξύπνησε.
6: Η πόλη ξύπνησε.
0: Η πόλη ξύπνησε.
6: Τι μου λες τώρα, η πόλη ξύπνησε. Ο πρώτος καφές της μέρας με τον Νίκο Λαδιανό
0: και τον Μπάμπη Τζιομπάνογλου.

0: Εδώ με τον Χρήστο Σιδερίδη, το γελαστό παιδί στην τεχνική επιμέλεια. Όλοι μαζί είμαστε μία γελαστή παρέα. Παρότι εντάξει, έχουμε και τις στιγμές μελαγχολίας μας, έτσι δεν είναι?
1: Καλά, φυσικά.
0: Έτσι δεν είναι? Μπάμπης Νίκος.
1: Φυσικά.
0: Μπάμπης Νίκος, όλοι εδώ στον 102. Στον 102, δεν ξέρω, είναι και ο κύριος Καρανίκας, μας ακούει.
1: Δεν ξέρω αν μας ακούει, πάντως τον Αλέξη Τσίπρα τον ακούει. Και νομίζω ότι συνδυαστικά με εσένα είναι ο μοναδικός ο οποίος θέτει το θέμα μονίμως του 13ου και 14ου μισθού. Δηλαδή, είτε Νίκος Καρανίκας είτε Νίκος Λαβιανός έχουν μπροστά αυτό το πράγμα. Ο μόνος που ξέχασε πλέον να κάνει αναφορές σε αυτό το πράγμα είναι ο Αλέξης Τσίπρας. Το περιμέναμε πώς και πώς και εδώ από τη Θεσσαλονίκη.
0: Αν νόμιζα ο Βασίλης ο Πεκλάρης θα λέξει.
1: Όχι, λέει. Η ομιλία, λέει ο Καρανίκας, η ομιλία λέει που δεν έθεσε 13ο και 14ο μισθό, δώρα και άδειες. Πώς γίνεται, ρε,
0: είναι δυνατόν να είναι η πιο αριστερή ever? Θα μας εξηγήσει ο Βασίλης. Καλημέρα, Βασίλη.
2: Καλημέρα, καλημέρα. Και μόνο που έχετε για πρώτο σχολιαστή του ομιλητή του Νίκο Καρανίκα.
1: Ναι, ναι. Κοίταξε, ναι, τώρα δεν σου αρέσει.
0: Κόλλησε στην κουβέντα, γιατί απλά στο διάλειμμα το συζητούσαμε λίγο.
2: Και ο κυβερνητικός εκπρόσωπος έκανε το Πασόκ.
0: Πώς?
2: Ναι, είναι ο Καρανίκας, είναι ο επικριτής, ο μόνιμος. Αλλά όπως είπε και ο Αλέξης Τσίπρας, τα ίδια λάθη δεν τα ξανακάνω. Και μίλησε για αυτούς που ήταν γύρω, που είχαν προσωπικές στρατηγικές. Για αυτούς που άφησε τέλος πάντων να αναπτύσσουν τις δικές τους στρατηγικές και τους βρήκε απέναντι.
0: Ναι, αλλά οι περισσότεροι για αυτούς που μιλάει δεν είναι από τις παλιές παρέες, δεν είναι παλιοί συναγωνιστές και παλιοί σύντροφοι.
1: Στενότατοι συνεργάτες κάποτε.
0: Ναι, φωτογραφίες από τα νιάτα.
2: Για τις παλιές αγάπες μην μιλάς.
0: Για τις παλιές αγάπες.
1: Για το 13ο και για το 14ο μισθό μιλάς.
2: Για την 13η σύνταξη μίλησε. Ρωτήθηκε κατά επανάληψη. Ναι. Για 13ο μισθό δεν ρωτήθηκε. Είναι αλήθεια ότι και οι συνάδελφοι δεν θέτουν, φαίνεται, το θέμα των δημοσίων υπαλλήλων. Δεν είναι κάτι που τέλος πάντων ενδιαφέρει την κοινή γνώμη. Για τη 13η σύνταξη που ρωτήθηκε.
0: Δεν ενδιαφέρει την κοινή γνώμη για τους δημοσίους υπαλλήλους.
2: Προφανώς.
1: Δηλαδή,
2: για να με ρωτήσουν
1: συγγνώμη, παλαιότερα. Βασίλη μου, συγγνώμη. Δηλαδή, παλαιότερα.
2: Εγώ 13ο μισθό χθες δεν άκουσα.
1: Ναι,
2: να ρωτάνε.
1: Να πω όμως κάτι άλλο. Παλιότερα, δηλαδή, όταν είχαμε τις αναφορές του Αλέξη Τσίπρα για τον 13ο και 14ο μισθό, τον ρωτούσανε και απαντούσε. Δεν το έβγαζε, δεν το έλεγε από μόνος του. Δηλαδή,
2: ήταν το στο πρόγραμμά του.
1: Α, δεν ήταν στο πρόγραμμα και δεν ρωτήθηκε.
2: Δεν υπήρχε στο πρόγραμμα που παρουσίασε την προηγούμενη εβδομάδα τη Ελλάδα. Και είπε ότι επιλέχθηκε μέσα σε αυτό το δημοσιονομικό χώρο και με αυτά τα δημοσιονομικά πλαίσια να γίνει αυτή η ελάφρυνση των συνταξιούχων, χθες που ρωτήθηκε, χωρίς συμμετοχή στα φάρμακα, γεγονός που φαίνεται να είναι συνολικά 900 εκατομμυρίων κόστους ετησίως. Σε κάθε συνταξιούχο δίνει ένα ποσό γύρω στα 700 ευρώ μεσοσταθμικά, μέσο όρο, έτσι, στους συνταξιούχους, αυτό το μέτρο. Για τη 13η σύνταξη. Και βέβαια η 13η σύνταξη είναι σε επόμενη φάση από τις προτεραιότητες τις άμεσες για να υιοθετηθεί, για να υλοποιηθεί. Εξάλλου θύμισε ότι το 19 θεσμοθέτησε και με την ψήφο του Κυριάκου Μητσοτάκη το ξεκίνημα της 13η σύνταξης, ένα ποσό δηλαδή 900 εκατομμύρια συνολικά που ήταν το κόστος στο συνολικό. Ένα δις που ήταν το κόστος στο συνολικό. Και το κατήργησε μετά η κυβέρνηση Νέας Δημοκρατίας με τον κύριο Βρούτση αμέσως μετά την εκλογή.
0: Βασίλη, συγγνώμη λίγο, επειδή υπάρχει μια έκτακτη συνέντευξη του κυρίου Πατούλη για τα νεότερα που υπάρχουν από τον έλεγχο στο ιατρείο. Θα μιλήσουμε βέβαια μετά.
2: Είναι παντού, σε όλα τα κανάλια.
0: Ναι, εντάξει, τώρα, στην ΕΡΤ τώρα είναι. Για να τον ακούσουμε λιγάκι, αν έχουμε κάτι νεότερο.
3: Και οι οποίοι προφανώς, εάν κάνανε το επίπεδο της πλασμαφαίρεσης. Κάτι το οποίο θα διαπιστώσουμε πηγαίνοντας 8.30 ώρα η Επιτροπή του Ιατρικού Συλλόγου να δούμε τι μηχανήματα υπάρχουν και αν, γιατί τέτοιο μηχανήμα, εμείς στο φάκελο του Ιατρικού Συλλόγου δεν έχουμε καταγράψει τέτοιο μηχανήμα πλασμαφαίρεσης, αντιλαμβάνεστε ότι κάτι τέτοιο θα έγινε χωρίς να έχει καταγραφεί και προφανώς χωρίς να έχει δοθεί η δυνατότητα λειτουργίας ενός τέτοιου μηχανήματος.
0: Ορίστε, ακούσαμε το κέριο ότι ήταν ουσιαστικό. Παράτυπη λειτουργία αυτού του μηχανήματος. Δεν είχε καταγραφεί, δεν το είχαν δηλώσει τον Ιατρικό Σύλλογο. Και αυτό ήθελα να προλάβουμε, Βασίλη, γιατί ξέρεις τώρα, ό,τι και να λέμε εμείς, το θέμα που κυριαρχεί σήμερα κατά 90%.
2: Ο Ιατρικός Σύλλογος βέβαια έχει ευθύνη σε κάθε περιοχή για τη λειτουργία των γιατρίων που λειτουργούν ουσιαστικά.
1: Αυτό λέγαμε και εμείς νωρίτερα και με τον Νίκο.
2: Ακούσατε με έναν γιατρό, γιατρίο βαφτίζεται κλινική.
0: Αυτό. Κάναμε ολόκληρη συζήτηση για αυτό το θέμα.
2: Για τις αυτές τις.
1: Απλώς δεν ξέρω, εγώ αν θέλετε τώρα να το πάμε και λίγο παρακάτω.
2: Και αναζωογόνησης που στην Αθήνα είναι, παιδιά, άμα περάσει.
0: Πάρα πολλές.
2: Βγαίνοντας από την Αθήνα προς τα βόρεια προάστια, θα δεις ταμπέλες να υπάρχουν παντού.
1: Απλώς εγώ έλεγα νωρίτερα, Βασίλη, στην κουβέντα που κάναμε με τον Νίκο, κατά πόσο ένας ιατρικός σύλλογος των Αθηνών, της Θεσσαλονίκης και τα λοιπά, έχει τους απαραίτητους μηχανισμούς ελέγχου. Κανονικά θα πρέπει να υπάρχει ένας επίσημος φορέας δημόσιος που να πιστοποιεί, ρε παιδί μου. Δηλαδή περιμένουμε τώρα από τον Ιατρικό Σύλλογο να έχει περάσει από όλα αυτά τα κέντρα και να ζητά
0: πιθανώς συνδικαλιστικά τα ζήτησαν οι ίδιοι οι Ιατρικοί Σύλλογοι για να έχουν τον έλεγχο επί των συναδέλφων τους. Τέλος πάντων, θα το συζητήσουμε αυτό το θέμα.
2: Θα έχουμε και αναλυτικά συνεντεύξεις και ρεπορτάζ για αυτό.
0: Έχετε προετοιμάσει κάτι, Βασίλη, για την δική σας την εκπομπή στις 11?
2: Έχουμε μετά τις 11, ναι. Και στην εκπομπή την μεσημεριανή στον 102 FM, 11 με 1, με την Έφτα Μπάζ και εμένα. Και θα μιλήσουμε για αυτά τα θέματα και από την ιατρική τους πλευρά, δηλαδή.
0: Ωραία.
2: Γιατί υπάρχει μια σχετική, πώς το λέμε, τεχνογνωσία.
0: Υπάρχει από τη μια η τεχνογνωσία από πολλούς, από την άλλη υπάρχει και ένα χάος σε αυτές τις καταστάσεις. Υπάρχει και παρέμβαση του Υπουργείου Υγείας.
2: Τα κέντρα υγείας ευεξίας και αναζωογόνησης, αναγέννησης και αντιγύρανσης, τα οποία έχουν φυτρώσει σαν μανιτάρια και στη Θεσσαλονίκη αλλά κυρίως στην Αθήνα, δηλαδή πρακτικές ιατρικές, όχι καλή ζωή, δίαιτα, γυμναστική. Εντάξει, ναι. Αυτά είναι θεμητά.
0: Αυτά τα οποία εμείς προτείναμε ως...
2: ακολουθείς καθημερινά, φαντάζομαι.
0: Προσπαθούμε.
2: Αλλά με ιατρικές παρεμβάσεις που έχουν έτσι γίνει, γιατί είναι πιο γρήγορα, πιο άμεσα, πιο αποτελεσματικά, ακολουθούν διάφορες πρακτικές, οι οποίες μπορεί να είναι ιατρικά, να χρησιμοποιούνται, έτσι. Πλασμαφαίρεση είναι μια καθημερινή πρακτική στα νοσοκομεία.
0: Και δυστυχώς σε επίπεδο ανταλλαγής πληροφοριών, όπως λέγαμε πριν με τον Μπάμπη, όπως κάνουν οι καφετζούδες τώρα, εντάξει, χαιρετισμούς στο συμπαθή.
2: Γιατί?
0: Ναι, όχι, λέω με συζητήσεις καφετζούδων, δηλαδή ότι πήγαινε σε εκείνο που έχει πάει... Η δικιά μου που έχει πάει ο δικός μου, πήγαινε σε εκείνο.
1: Έχω ένα
0: που είναι...
1: πολύ καλό.
0: Έχω ένα πολύ καλό.
2: Όλους τους γιατρούς έτσι τους συζητάμε. Μεταξύ μας, ξέρεις έναν καλό παθολόγο, ξέρεις έναν καλό.
1: Οριλά, είπες και εσύ, Βασίλη.
0: Ναι. Ο Βασίλης μας είπε, Μπάμπιν, λίγο πριν, ότι θα συζητήσουν και μετά τις 11, θα έχουν και από τον ιατρικό κλάδο στην εκπομπή τους θέματα για αυτό. Ας επανέλθουμε εμείς, γιατί δυστυχώς έχουμε πολύ λίγο χρόνο και έχουμε και σε 8.30 ημίωρο.
1: Και έχουμε την πρώτη δημοσκόπηση, την οποία
2: περιμένουμε. Αλέξη Τσίπρας, λοιπόν, χθες από τη Θεσσαλονίκη, με αντιδράσεις από την κυβέρνηση και από την πολίτευση, ίδιος και απαράλλακτος, που θέθηκε και αυτό έτσι επιγραμματικά από το θέμα από τον κύριο Σιακαντάρη, πέρα το ότι είπε ότι δεν είναι στέλεχος της Ελλάδας και θέλησε και ο ίδιος και ο Αλέξης Τσίπρας να διατηρήσει την αυτονομία του, δηλαδή για το θέμα της κυβέρνησης, το Πασόκ το ανεβάζει πολύ. Βέβαια, ο κ. Σιακαντάρης δεν άφησε το Πασόκ απ' έξω. Είπε και Πασόκ. Το Πασόκ το αναφέρει. Όταν αναφέρει τον κ. Σιακαντάρη, λέει για την κυβέρνηση Ελλάδας Νέας Δημοκρατίας.
0: Συγγνώμη, είδα τον κύριο Τσίπρα να ανέβασε, ότι ανέβασε τόνους όταν σε ερώτηση της Μακεδονίας για το εάν μετάνιωσε για τα εγγένεια των Μουσαμάδων τότε. Κάπου εκεί πήρε λίγο που λέμε ανάποδες στροφές και είπε εγώ τουλάχιστον, λέει, δεν έπαιξα με θέματα ασφάλειας. Για πες μας λίγο.
2: Είναι γνωστό ότι την επόμενη μέρα του τραγικού δυστυχήματος στα Τέμπη πρόκειτο είχε ανακοινωθεί. Ο Πρωθυπουργός θα εγγενίαζε το κέντρο τηλεδιοίκησης εδώ έξω από τη Θεσσαλονίκη, στη Διαλογή. Και αναφέρθηκε σε αυτό ο κ. Τσίπρας και λέει: εγώ δεν πήγαινα να εγγενιάσω ένα κέντρο τηλεδιοίκησης που δεν υπήρχε καν. Εγγενίασα έτσι ένα σταθμό, έτσι φυσικά όχι το μέτρο. Και υπήρχε εκεί πέρα, τέλος πάντων, και έμεινε από την προπαγάνδα ότι εγγενιάζει μουσαμάδες, δεν εγγενιάζει κανένα μετρό, αλλά προχώρησε το μετρό.
0: Αλλά για τους μουσαμάδες, για τους μουσαμάδες, είπε κάτι για τους μουσαμάδες.
1: Αυτή είναι η απάντηση, απέφυγε να απαντήσει.
2: Αυτό, ότι ο ίδιος δεν εγγενίασε κάτι που να παίζει με τη ζωή των πολιτών, το γύρισε δηλαδή σε σχέση με το κέντρο τηλεδιοίκησης που θα εγγενίαζε ο κ. Μητσοτάκης την επομένη των τεμπών. τραγωδία.
1: Πάμε στις δημοσκοπήσεις.
2: Κάτσε, βέβαια, να... ο Αλέξης Τσίπρας είχε πάρα πολλές αναφορές και για την κυβέρνηση της επόμενης ημέρας. Είπε ότι με τη μία ψήφο, όχι με μία ψήφο, ότι εφόσον βγει πρώτο κόμμα θα επιδιώξει το σχηματισμό κυβέρνησης, δεύτερο κόμμα θα πάει σε εκλογές.
0: Ωραία. Για την... είπε... ναι. Ωραία. Ας κλείσουμε αυτό. Για την κυβέρνηση.
2: Σήμερα, για την κυβέρνηση τι εννοείς? Ναι, ακούγομαι.
0: Ακούγεσαι. Για πες μας λιγάκι.
2: Γιατί, θέλεις να πούμε για την κυβέρνηση, ο Πρωθυπουργός που είναι στη Γαλλία, μεγάλο θέμα με την ηλεκτρική διασύνδεση, φαίνεται και λένε οι πληροφορίες, στη συνάντηση με Μακρόν, έτσι, για την ηλεκτρική διασύνδεση, λένε οι πληροφορίες ότι θα το προχωρήσει υπό γαλλική ποπτεία και ίσως και σημαία αυτή η ιστορία. Και είναι κάτι που περιμένουμε να δούμε, γιατί βέβαια από την Τουρκία υπάρχουν πάρα πολλές αντιδράσεις. Να σας πω ότι για τη δημοσκόπηση είπες, έτσι, βγήκε χθες στο Star η GPO, παρόλο που είπαμε και τις προηγούμενες μέρες ότι δεν θα έχουμε τώρα, αλλά βγαίνουν και θα βγουν και άλλες, από ό,τι μαθαίνουμε και σήμερα και αύριο θα έχουμε, χωρίς να έχει μιλήσει ο αρχηγός αξιωματικής αντιπολίτευσης, χωρίς να έχουν παρουσιαστεί οι θέσεις όλων των κομμάτων. Η δημοσκόπηση αυτή δίνει μόνο με εκτίμηση, όχι με πρόθεση, είναι 25,8. Η Νέα Δημοκρατία στην εκτίμηση την πάει 30,6 και τον Αλέξη Τσίπρα, την Ελλάδα δηλαδή, στην πρόθεση 13,5 με 16 στην εκτίμηση. Το ΠΑΣΟΚ, το οποίο είναι ενισχυμένο, ενισχυμένη η Νέα Δημοκρατία και, και το ΠΑΣΟΚ σε σύγκριση με την προηγούμενη δημοσκόπηση της ίδιας εταιρείας. Το ΠΑΣΟΚ λοιπόν 10,8 στην πρόθεση, 12,8 στην εκτίμηση. Να πούμε ότι ακολουθεί Πλεύση Ελευθερίας. Η Ελληνική Λύση, τι λέω, η Ελληνική Λύση 9, ΚΚΕ 8,8, Πλεύση Ελευθερίας 4,9, 3,7 η φωνή λογικής κυρίας Λατινοπούλου, 3,6 χαμηλά η κυρία Καριστιανού. Να πούμε ότι η κυρία Καριστιανού είναι σήμερα εδώ στη Θεσσαλονίκη, θα μιλήσει το απόγευμα, την ώρα που θα κάνει περιοδείο ο Αλέξης Τσίπρας στην έκθεση. Εκεί γύρω στις 5-5,5 ώρα το απόγευμα μιλάει η κυρία Καριστιανού στο συνεδριακό κέντρο Ιωάννης Βελίδης. Σήμερα δίνει συνέντευξη τύπου η Ζωή Κωνσταντοπούλου. Σήμερα έχει την κεντρική ομιλία στο Ιωάννης Βελίδης ο Γενικός Γραμματέας του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδος, ο κύριος Κουτσούμπας. Έρχεται και ο ΣΥΡΙΖΑ με τη διπλή παρουσία, έτσι, του Νίκου Παπά για τη συνέντευξη τύπου αύριο και του Ρένας Δούρου για την αυριανή ομιλία της Προέδρου της κοινοβουλευτικής
1: ομάδας. Εγώ την Ρένα Δούρου την είδα σε βιντεάκια σε μαζί με τον Χρήστο το Γιαννούλη.
2: Να... και τον Αμανατίδη και τον
1: Μπράβο, ναι. Να τσεκάρουν ουσιαστικά τη λειτουργία του μετρό και την επέκτασή του προς την Καλαμάκια και να κάνουν κάποιες και καλά σημειώσεις σε κάποια λάθη τα οποία εντοπίζουν.
2: Είναι τα έργα που δεν έγιναν στους θερματικούς απ' έξω, που δεν έχει γίνει διάνοιξη, που δεν έχει διαμορφωθεί ο χώρος στη Μίκρα και στην Αρετσού. Και το κόστος, βέβαια, αυτό το έχουν επισημάνει και με ανακοίνωση τους από το ΣΥΡΙΖΑ, το κόστος, την υπέρβαση του κόστους του συγκεκριμένου έργου, ένα θετικό έργο φυσικά για την Θεσσαλονίκη. Βέβαια, δεν αναφερθήκαμε σε πολλά ζητήματα από τη χθεσινή συνέντευξη, φύγαμε στα ζητήματα αυτά και στον χρόνο, καθώς πάμε.
0: Εντάξει, έχουμε. Και...
2: να κλείσω.
0: Όχι, έχουμε πάρα πολύ πολιτική κίνηση λόγω της ΔΕΘ, φυσικά. Αυτό που είπες και εσύ.
2: Αναφέρθηκα σε αυτά,
0: ναι.
2: Και στην παρουσία των αρχηγών.
0: Μία εκτίμηση για αυτή την πρώτη δημοσκόπηση, η οποία η αλήθεια είναι ότι μας ευνηδίασε, γιατί μπήκε ενδιάμεσα εμβόλυμα στις μέρες της ΔΕΘ.
2: Γίνεται ένας ανταγωνισμός. Και μάλιστα κάποιοι έτσι θέλουν να προλάβουν, ναι, για να μην υπάρχει, ναι, έτσι μια συνολική αποτύπωση. Είπαμε ότι στα μέσα Σεπτεμβρίου είναι κανονικά δημοσκοπήσεις. Ήδη κυκλοφόρησε μία την προηγούμενες ημέρες αμέσως μετά την ομιλία του Πρωθυπουργού. Μία βγήκε ακόμα τώρα στην GPO, άλλη μία θα βγει σήμερα.
0: Πάντως νομίζω από αυτή τη GPO πρέπει να είναι ευχαριστημένη η κυβέρνηση.
2: Η κυβέρνηση φυσικά, γιατί είναι ακριβώς ο στόχος της. Θέλει να έχει 3 μπροστά στην εκτίμηση. Τώρα το 25,8 το γίνεται 3,5. Τέλος πάντων, θέλει να έχει το τριάρι μπροστά η κυβέρνηση. Υπάρχει βέβαια μια ανησυχία, χωρίς κόμμα Σαμαρά ακόμα, στις δημοσκοπήσεις και που μπορεί να διαμορφωθεί και η πρόθεση και η εκτίμηση με την ανακοίνωση του κόμματος Σαμαρά.
1: Πάντως, ουσιαστικά με το καλό, είπε ο Αλέξης Τσίπρας χθες στην πρόπτυχη να κατέβει ο Αντώνης Σαμαράς. Γιατί είχαν όμως τρομερή κόντρα παλαιότερα οι δυο τους.
2: Κόντρα ήταν η κυβέρνηση ο κ. Σαμαράς και η αξιωματική αντιπολίτευση ο κ. Τσίπρας.
1: Όχι, όχι, και με την ιστορία με την...
0: Δεν του παρέδωσε το Μαξίμ.
1: Δεν του παρέδωσε. Μετά η δικαστική ιστορία με την εμπλοκή πολιτικών προσώπων στην ιστορία
2: της... Καλά, την Νοβάρτης ήταν η δικαστική διερεύνηση, ναι. Και τέλος πάντων ένα ζήτημα το οποίο παραμένει ανοιχτό και μάλιστα με την.
0: Προφανώς δεν τον χαλάει τον κύριο Τσίπρα να κατέβει
2: ο ΣΥΡΙΖΑ με τον.
1: Δεν θέλω να πω ότι παλιότερα τον χαλούσε, τώρα δεν τον χαλάει αυτό, λέω.
2: Τις νέες καταγγελίες του κυρίου Σαλμά πήγαν στον εισαγγελέα και ζήτησαν να ξανανεύει, να ξανάρθει η υπόθεση. Δεν νομίζω βέβαια ότι θα συμβεί κάτι τέτοιο. Έτσι υπήρχε και αντίδραση του Άδωνη Γεωργιάδη. Να ξαναβγεί η υπόθεση της Νοβάτης μετά τις νέες καταγγελίες που έκανε ο κύριος Σαλμάς, ο οποίος φέρεται να είναι από τα στελέχη τα οποία θα βρεθούν δίπλα στον κύριο Σαμαρά την επόμενη μέρα της ανακοίνωσης του κόμματος. Ο κύριος Τσίπρας, έτσι για να επανέλθω αφού μου αφήνεται λίγο χρόνο.
0: Δεν έχουμε και πολύ χρόνο, πρέπει να γυρίσουμε στα παλιά.
2: Δεν είναι καταστροφή να πάμε σε δεύτερες εκλογές, επειδή αυτό διάκοψα προηγουμένως που έλεγα, ότι αν βγει δεύτερος θα πάμε ξανά σε εκλογές. Και λέει, δεν καταλαβαίνω γιατί είναι καταστροφή, και αναφέρθηκε σε αυτά που λένε και ο κ. Φλωρίδης και άλλοι, όταν ο Πρωθυπουργός του 2023, παρόλο που βρέθηκε πολύ κοντά, 5-6 έδρες από την αυτοδυναμία, δεν προχώρησε σε αναζήτηση συμμαχιών για κυβέρνηση, αλλά είπε δεν πήρε καν την εντολή και πήγε σε δεύτερες εκλογές για να έχει αυτοδυναμία. Έτσι λοιπόν είπε ότι δεν είναι καταστροφή οι δεύτερες εκλογές, εφόσον δεν υπάρχει σχηματισμός κυβέρνησης από την πρώτη κάλπη.
0: Εντάξει.
1: Βασίλη, και ενώ κάποιοι επιχειρούν και θέλουν το rebranding, κάποιοι άλλοι θέλουν
0: να γυρίσουμε στα παλιά.
1: Έτσι.
0: Άντε, πάμε.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Σε εκδήλωση για το ρόλο της Ελλάδας στη βιοτεχνολογία θα μιλήσει στις 10 ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Χθες συναντήθηκε με τον Εμμανουέλ Μακρόν στο Μέγαρο των Ηλυσίων. Μίλησαν για ζητήματα διμερούς ευρωπαϊκού και περιφερειακού ενδιαφέροντος και για τα έργα συνδεσιμότητας. Αν δεν υπάρξει δυνατότητα σχηματισμού κυβέρνησης, θα πάμε σε δεύτερες εκλογές, τόνισε από τη Θεσσαλονίκη ο Αλέξης Τσίπρας. Συνέντευξης τύπου στο πλαίσιο της 90ης Διεθνούς Έκθεσης σήμερα του Προέδρου της Νίκης, της Προέδρου της Πλεύσης Ελευθερίας και των Πράσινων Οικολογία. Ομιλία θα πραγματοποιήσει στις 7.30 ο Γενικός Γραμματέας του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδος Δημήτρης Κουτσούμπας. Σε εξέλιξη έρευνα της Υποδιεύθυνσης Ασφάλειας Αθηνών για τις συνθήκες κάτω από τις οποίες έχασε τη ζωή του ο τραγουδιστής Γιώργος Μαζωνάκης. Απάτη 16 εκατομμυρίων ευρώ σε βάρος του δημοσίου αποκάλυψε η αρχή για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος. Φέρεται να εμπλέκονται 46 πρόσωπα και 152 εταιρείες φαντάσματα. Ουκρανικές ειδικές δυνάμεις έπληξαν ρωσικές εγκαταστάσεις φυσικού αερίου στη Σιβηρία. Επόμενη ενημέρωση στις 9.
0: 3, 2, 1, action! Όταν οι ήρωες ξεπηδούν από τα μαθητικά βιβλία και ζωντανεύουν στη μεγάλη οθόνη, η διδασκαλία μεταμορφώνεται σε μια συναρπαστική εμπειρία μάθησης και ψυχαγωγίας. Ο κινηματογράφος γίνεται ένα εργαλείο στα χέρια των εκπαιδευτικών, των δημοτικών, των γυμνασίων και λυκείων όλης της χώρας, αλλάζοντας τον τρόπο που παιδιά και νέοι βλέπουν το μάθημα. Έκθεση, ιστορία ή φυσική χημεία. Με εύκολη και δωρεάν πρόσβαση στο σινεμά, θα ανυπομονείς και εσύ να χτυπήσει το κουδούνι. Συνεντού, ECOMED, Creative Greece. ΕΣΠΑ, επιχειρησιακό πρόγραμμα ανάπτυξη ανθρώπινου δυναμικού, εκπαίδευση και διαβίου μάθηση. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
2: Τράβα τις κουρτίνες.
3: Γιατί?
2: Μεσημέριες έχουμε εκπομπή.
3: Εσύ έχεις εκπομπή, εγώ έχω νεύρα.
2: Ξεκινάμε, λέμε. Περιμένει ο κόσμος.
3: Περιμένει να πούμε τι, ότι όλα είναι τέλεια?
2: Όχι, αλλά μπορούμε να κάνουμε το μεσημέρι λίγο πιο όμορφο μαζί.
3: Τράβα τις κουρτίνες, μεσημέριεσαι. Με την Άννα Γιαννακίδου και τη Μαριάννα Καλαϊτζή, κάθε Σάββατο και Κυριακή, 1 με 3 το μεσημέρι, στον 102 FM.
2: Είδες που γλύκανες.

0: 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
1: Η πόλη ξύπνησε.
2: Η πόλη ξύπνησε.
1: Η πόλη ξύπνησε.
2: Τι μου λες τώρα, η πόλη ξύπνησε. Ο πρώτος καφές της μέρας με τον Νίκο Λαδιανό
1: και τον Μπάμπη Τζιομπάνογλου.

0: Εδώ είμαστε πίσω για το τελευταίο, ούτε ημίωρο και 37 είμαστε, με τους Men at Work και το περίφημο Down Under, περάσανε λίγα λεπτά ακόμα.
1: Σε ποια περιοχή, Νίκο, κινείσαι και συναντιέστε με την φίλη μας την ακροάτρια, την Όλγα? Δηλαδή, πού μένει η Όλγα?
0: Εκεί περίπου, στην περιοχή του ΤΕΠΟ.
1: Εκεί, σε εκείνη την περιοχή, μυρίζει αυτή την ώρα έντονα, σαν υγρά αέριο, ρε παιδί μου, στην γειτονιά σας, ναι, εκεί. Ναι, ναι, με ενημερώνει η Όλγα.
0: Νωρίτερα δεν αντιλήφθηκα κάτι, τώρα δεν ξέρω.
1: Μυρίζει έντονα, λέει, σαν υγρά αέριο εκεί στην περιοχή.
0: Μάλιστα. Στο μεταξύ, έχουμε ενημέρωση για μία διακοπή ρεύματος που θα ισχύσει, νομίζω, στη Θέρμη. Ενώ αντίθετα, το ψάχνουμε λίγο αυτό, την ανακοίνωση για την Καλαμαριά που μας πήρε και ένας φίλος ακροατής και τον ευχαριστούμε πολύ.
1: Ότι μπορεί να μην ισχύει τελικά,
0: ναι,
1: εκεί η διακοπή.
0: Θα δούμε τελικά αν ισχύει. Υπάρχει περίπτωση να μην ισχύει, θα το τσεκάρουμε.
1: Χωρίς ρεύμα σήμερα, καταναλωτές στη Μίκρα του Δήμου Θέρμης, λόγω προγραμματισμένων εργασιών του ΔΕΔΙΕ, αυτό είναι σιγουράκι, από τις 7.30 μέχρι και τις 11.30 δεν θα έχουν ρεύμα όσοι βρίσκονται γύρω από τις οδούς Αγίου Κωνσταντίνου Κιβωτού, Αρετσούς, Πόντου, Κρήτης, Αντιεροπορικών, Φλόκα και Αμπαρλή.
0: Μάλιστα.
1: Πάντως και άλλοι, λέει, γείτονες εκεί στην περιοχή του ΔΕΠΟ, λένε το ίδιο πράγμα, δηλαδή έχει μια τον ημυρωδιά που σε ζαλίζει, λέει η φίλη Όλγα, και δεν είναι, έχει εδώ και ένα τεταρτάκι, λέει, που συμβαίνει, δεν το έχει διαπιστώσει μόνο εκείνη, είναι στη Μαρτίου περίπου.
0: Λοιπόν, δεν ξέρω αν μας ακούνε κάποιοι από την εταιρεία που διαχειρίζεται το αέριο και τις πιθανές βλάβες, καλό θα είναι να το κοιτάξουμε. Καμιά φορά καταλαβαίνουμε ότι
1: Μαρτίου,
0: είναι από
1: την Ανθέων εκεί, σε
0: ναι, καμιά φορά καταλαβαίνουμε ότι κάποιες οσμές μπορούν να προέρχονται και από ατμόσφαιρα και από την θάλασσα, πολλές φορές το μπερδεύουμε αυτό. Αλλά καλού κακού, καλό είναι να το δούμε, καλό είναι να το δούμε, να το δουν κυρίως αυτοί που ασχολούνται με τις βλάβες του δικτύου, μη τυχόν και υπάρχει κάποια διαρροή. Κατά τα άλλα, θα δούμε πολύ γρήγορα τα πρωτοσέλιδα, προηγουμένως όμως να ρίξουμε και πάλι μια τελευταία ματιά στην κίνηση. Βλέπουμε ότι στην περιφερειακή εξακολουθεί και έχει πολλή κίνηση και στα δύο ρεύματα, και στο κέντρο της πόλης, βέβαια, σε αρκετά σημεία, κυρίως εκεί στα δικαστήρια. Πιο πάνω στην Μίκη Θοδωράκη εξακολουθεί να υπάρχει πρόβλημα.
1: Στι 12 όροφε εκεί στο
0: ναι,
1: Πανάρι.
0: Και δυτικότερα στην Λεωφόρο Νετροποτάμου έντονο το πρόβλημα σήμερα και από την άλλη πλευρά της διασταύρωσης της γνωστής, όχι μόνο πριν την Αριστοτέλους εκεί τη Βενιζέλου για όσους κατεβαίνετε από το πρώην στρατόπεδο Μεγάλο Αλεξάνδρου, αλλά και από την άλλη μεριά προς τη Μοναστηρίου έχουμε μεγάλο πρόβλημα. Όπως επίσης και στην περιφερειακή, την εσωτερική δυτική περιφερειακή, στο ρεύμα προς δυτικά.
1: Εκεί πρέπει να έχει και ένα τροχαίο λίγο νωρίτερα, δεν ξέρω αν έχει αποκατασταθεί η κίνηση.
0: Αλλά στην εσωτερική δυτική.
1: Ναι, ναι.
0: Εκεί, ναι. Μπορεί να έχει εμπλοκή και αυτό. Γιατί βλέπω ότι πραγματικά είναι αρκετά μεγάλο το μποτιλιάρισμα σήμερα. Λοιπόν, Μπάμπη, πάμε γρήγορα και στα πρωτοσέλιδα για να προλάβουμε.
1: Πάμε, νομίζω ότι θα τα προλάβουμε τα πρωτοσέλιδα. Ξεκινάμε με την εφημερίδα Δημοκρατία. Κεντρικός τίτλος: τεράστιο σκάνδαλο με το νέο κτίριο της ΔΥΠΑ. Πώς χάνονται τα ιδιοκτησιακά ίχνη της εταιρείας που ανέλαβε το έργο. Απένταξε από το Ταμείο Ανάκαμψης, οι φορολογούμενοι θα πληρώσουν το μάρμαρο. Μήλος στην Ελλάς του Τσίπρα για τη συνεργασία με Νέα Δημοκρατία. Προσπάθησε να τα μαζέψει χθες από τη Θεσσαλονίκη. Και άδειο το καλάθι για τους δικηγόρους. Τίποτα και για την αυτοδιοίκηση. Ψυχρή προσγείωση μετά την ΔΕΘ.
0: Και συνεχίζουμε, ενώ βέβαια σε όλα τα πρωτοσέλιδα υπάρχουν διάφορες πτυχές που αφορούν την ζωή αλλά και τον θάνατο τόσο πρόωρο του Γιώργου Μαζονάκη. Η εφημερίδα Ελεύθερος Τύπος: αυξήσεις συντάξεων στο δημόσιο με το δώρο των 500 ευρώ εξτρά μπόνους για χιλιάδες υπαλλήλους. Να δούμε, γιατί η αλήθεια είναι ότι υπάρχουν διάφορες ερμηνείες επί του δώρου αυτού και επί του πόσο το καλό είναι ότι από τη μια θα μπει στα συνταξιοδοτικά, απ' την άλλη σε καθαρές απολαβές θα κινηθεί αρκετά χαμηλότερα από τα 500 ευρώ λόγω των πολλών κρατήσεων. Πάμε παρακάτω.
1: Πάμε στα νέα. Πράσινο φως από το Παρίσι, σου το έλεγα, για την πόντιση του καλωδίου. Το παρασκήνιο της θεσινής συνάντησης Μακρόν-Μητσοτάκη στο Ελιζέ. και ήθελα να γίνω αστροναύτης από παιδί, μιλάει στα νέα ο Αδριανός Γολέμης. Τι λέει, λέει, ο πρώτος Έλληνας που θα πάει στο διάστημα το καλοκαίρι του 2027.
0: Είναι αυτός που παρουσίασε ο κύριος Μητσοτάκης στον Μακρόν.
1: Μπράβο, που μετέχει σε ένα ευρωπαϊκό πρόγραμμα, δεν κάνω λάθος, και θα βρεθεί στο διάστημα μέσα στο 27. Βέβαια, εγώ θα σημειώσω πως ο πρώτος Έλληνας που βρέθηκε στο διάστημα ήταν ο Θόδωρος Γιουρτσίχιν Γραμματικόπουλος, ο πρώτος ελληνικής καταγωγής κοσμοναύτης, τον οποίο μάλιστα τον είχαμε υποδεχθεί και εδώ στη χώρα μας τότε, σηκώνοντας και ελληνική σημαία στο διάστημα συγκεκριμένος.
0: Μάλιστα. Επιχείρησε βέβαια νωρίτερα πρώτος αστροναύτης να γίνει ο Κώστας Βουτσάς με τη βοήθεια του Θανάση Βέγκου και του Σταύρου Ξενίδη σε μια ελληνική ταινία.
1: Ναι, ναι, το θυμάμαι, ναι, ναι. Πολύ.
0: Αλλά τον πρόλαβα να κάνει. Λοιπόν, η εφημερίδα. Θυμάμαι πραγματικά αυτή την ταινία, πολύ αστεία. Η εφημερίδα Εστία. Αμετανόητος για τη συμφωνία των Πρεσπών, ο αλυτορτισμός μετακόμισε στο έδαφος μας, αλλά ίχνος αυτοκριτικής. Ο Αλέξης Τσίπρας επιμένει, ενώ οι αυτονομιστές των Σκοπίων προκαλούν με συνθήματα του τύπου «Φύγετε Έλληνες». Αναφέρεται βέβαια στο γνωστό βίντεο που κυκλοφόρησε πολύ από κάποια
1: και δεν
0: πανηγύρια.
1: Είναι η πρώτη φορά που τέτοια βέβαια πανηγύρια προκαλούν.
0: Ναι.
1: Η εφημερίδα των Συντακτών, φωτογραφία του Αλέξη Τσίπρα, επανειδρύουμε την προοδευτική παράταξη. Διεκδικούμε επίσης όριστη νίκη σε επόμενες εκλογές, τόνισε ο πρώην Πρωθυπουργός. Γιώργος Μαζονάκης, σοκ με τον ευνίδιο θάνατο, υποψίες για τις συνθήκες, από τα σημαντικότερα χτυπήματα στην πρώτη σελίδα της εφημερίδας των Συντακτών.
0: Με την συνάντηση Μητσοτάκη Μακρόν και του πρώτου Έλληνα αστροναύτη, όπως τα αναφέρουν, ασχολείται με φωτογραφικό στιγμιότυπο εφημερίδα Καθημερινή. Κατά τα άλλα, ψηλά-ψηλά, το πρώτο θέμα, τα μυστικά της εξόδου από το City στην Αθήνα. Διεθνή φαντς δισεκατομμυρίων επιλέγουν την Ελλάδα αντί του Λονδίνου.
1: Η κόντρα. Μοναδικός στόχος ήττα του Μητσοτάκη. Ο Αλέξης Τσίπρας ξεκαθάρισε τις στρατηγικές προτεραιότητές του. Δεν απέκλεισε την προσφυγή σε δεύτερες εκλογές αν δεν υπάρξει αυτοδύναμη πλειοψηφία. Και από τα υπόλοιπα, στα 2.10 κλειδώνει η βενζίνη. Σας είπα ότι και σήμερα εγώ στο βενζινάδικο από 1.997 το πετρέλαιο το βρίσκω πλέον στο 2.027. Και αμήχανη κυβέρνηση, αυτό έχει ενδιαφέρον, η Σαουδική Αραβία δεν πληρώνει το λογαριασμό για τους Patriot. Ξέρετε ότι οφείλει να μας δώσει ένα συγκεκριμένο ποσό για το γεγονός ότι έχουμε εκεί τη συγκεκριμένη συστοιχία.
0: Ναι, για διάφορα θέματα διοικητικής μέρημνας και συντήρησης και επανεξοπλισμού, τέλος πάντων της πυροβολαρχίας αυτής, είπαμε, το λέγαμε και χθες εδώ στην εκπομπή, ότι υπάρχει ένα παζάρεμα σε εξέλιξη και θα συνεχιστεί και με την μετάβαση του Πρωθυπουργού το επόμενο χρονικό διάστημα στη Σαουδική Αραβία. Λοιπόν, η εφημερίδα Το Ποντίκι, σχέδιο δεκαετίας από τον Τσίπρα, αλλαγή παραγωγικού μοντέλου για αύξηση της πίτας και η δίκαιη αναδιανομή. Τι είπε για ενεργεία βουλευτές ψηφοδέλτια και διαφάνεια στα οικονομικά της Ελλάς.
1: Ριζοσπάστης, πρώτο κουδούνι με αγώνα για τα μορφωτικά δικαιώματα των παιδιών με μεγάλα προβλήματα, γράφει η εφημερίδα, και ελλείψεις, ξεκινάει άλλη μια σχολική χρονιά.
0: Πάμε και στην πολίτικα, αλλά νέα τρικυμία στο Αιγαίο, ασκήσει πολέμου από τους Τούρκους, δείχνουν χάρτες με τα νησιά μας που θα καταλάβει ο τουρκικός στρατός. Εάν η Ελλάδα επεκτείνει τα χωρικά της ύδατα στα 12 μίλια, αυτό θα είναι αιτία πολέμου, απειλή άγκυρα.
1: Όπως το λένε οι Τούρκοι, γκέλμπουρντα. Καλώς να ορίσουν. Μανιφέστο, ρεσιτάλ τοξικότητας από το αγαπημένο παιδί της διαπλοκής, έτσι χαρακτηρίζει η εφημερίδα τον Αλέξη Τσίπρα, η υποκρισία Τσίπρα και η λοβοτομή της μνήμης. Και άγριος βιασμός από γνωστό αντιφασίστα, ανατριχιαστική καταγγελία γυναίκας για επώνυμο άνθρωπο των μίντια.
0: Αυτή η υπόθεση βέβαια κυκλοφορεί εδώ και 2-3 μέρες πάρα πολύ, με πάρα πολλά σχόλια στα κοινωνικά μέσα δικτύωσης, μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Πάμε στην Απογευματινή, η οποία αφιερώνει το πρωτοσέλιδο στον Μαζονάκη. Θα έλεγα ότι είναι η μοναδική έτσι από τις πολιτικές εφημερίδες που έχει κύριο θέμα αυτό. Τελειώσαμε εδώ, έτσι με χαρακτηριστικό τίτλο από ένα από τα τραγούδια. Σοκ στο Πανελλήνιο από τον ξαφνικό χαμό του Μαζό στα 54 του, και ενώ σιγοψιθυρίζει κάποια άσματα ο Μπάμπης.
1: Να, μα οτιδήποτε είναι. Δηλαδή, το τελειώσαμε εδώ ο τίτλος. Σου έρχεται κατευθείαν ο στίχος.
0: Συθυματολογικά.
1: Και... ναι.
0: Λοιπόν, εμείς πάμε σε ένα τραγούδι. και θα επανέλθουμε με αθλητικά. Θα κλείσουμε με ένα τελευταίο τραγούδι
1: του Γιώργου Μαζωνάκη.
0: Έτσι, ένα που μιλάει για Πέμπτη, για Παρασκευή και καταλήγει στο Σάββατο. Για όσους καταλάβατε. Λοιπόν, προς το παρόν πάμε στο Στέλιο Ρόκο. Πάμε στο Στέλιο Ρόκο και θα επανέλθουμε με Μαζωνάκη.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε στα 9 λεπτά πριν τις 9. Έχουμε και τον Κώστα Κούση Μπάμπη στην παρέα μας.
1: Γεια σου Κώστα, καλώς όρισες.
2: Γεια σας, γεια σας.
0: Έχουμε
2: καλημέρα.
0: Εντυπωσιακά ευρωπαϊκά παιχνίδια. Έχουμε βέβαια μια εντυπωσιακή αλλαγή στο τιμόνι του Ολυμπιακού πλέον.
1: Όμως έχουμε... από το πρώτο που θα ξεκινήσουμε.
0: Καρέτσας.
1: Μπράβο. Σε ποια κατάσταση είναι τα τελευταία δεδομένα, σε ποια κατάσταση βρίσκεται ο Έλληνας ποδοσφαιριστής?
2: Αφυδάτωση είναι η μαγική λέξη. Αφυδάτωση τελικά ήταν το πρόβλημα.
0: Ηλεκτρολίτες να του δώσουν, δεν ξέρουν, ναι, εκεί στην Ντόρτμουντ.
2: Και όχι κυκλοφορικό, ευτυχώς.
1: Ευτυχώς
2: τα νέα ήταν, ας πούμε, ευχάριστα, έτσι.
1: Συνεχίζονται όμως οι εξετάσεις, έτσι δεν έχει ολοκληρωθεί?
2: Ναι, βέβαια. Έκανε και χθες το βράδυ, περιμένουμε σήμερα να μάθουμε τι θα γίνουν τα αποτελέσματα.
1: Πάντως
2: δεν είναι.
0: Να προσέξουν μόνο, μην τον πάνε για πλασμαφαίρεση.
2: Εντάξει. Πάντως δεν είναι τόσο σοβαρό όσο στην αρχή νομίζαμε, γιατί τώρα οτιδήποτε με το κυκλοφορικό, με αίμα και τα λοιπά,
1: ναι.
2: Για ένα νέο παιδί, ας πούμε, προφανώς και είναι κάτι πολύ ανησυχητικό. Τώρα, αφυδάτωση, δεν ήπιε νερό, δεν έπινε ηλεκτρολίτες, έδωσε πολλή ενέργεια στον αγώνα, έτρεξε πολύ, ίδρωσε πολύ και τα λοιπά. Τέλος πάντων,
0: είναι καμιά εκεί... φορά και το άγχος, αλλά ο άνθρωπος...
2: Ναι, όλα μαζί. Ναι.
1: Γι' αυτό εκεί, να πάντων... είναι, να ολοκληρωθεί ο κύκλος των εξετάσεων, να επιστρέψει σπίτι, ναι, στην οικογένεια και μετά και στην ομάδα του.
2: Πάντως ήταν ευχάριστα, ας πούμε, σχετικά τα νέα από χθες. Και περιμένουμε τώρα τα αποτελέσματα των εξετάσεων, περιμένουμε να δούμε την αποκατάσταση, περιμένουμε πότε θα επιστρέψει. Δεν είναι πάντως τόσο σοβαρό όσο
1: φοβηθήκαμε στην αρχή.
2: Ναι, όσο φοβηθήκαμε, οπότε ας περιμένουμε να δούμε και την οριστική εξέλιξη.
1: Ωραία, Κώστα.
2: Της κατάστασης.
1: Έφυγε τώρα ο Λουτσέσκου από τον ΠΑΟΚ γιατί είχε κάνει έναν κύκλο και κατά την άποψή μου ορθώς έφυγε από τον ΠΑΟΚ. Εδώ ο Ολυμπιακός αλλάζει τον προπονητή που του έφερε το πρώτο ευρωπαϊκό τίτλο στο ποδόσφαιρο. Δηλαδή όλα γίνονται, έτσι. Όλα μπορούν.
2: Ναι, είναι πραγματικά εντελώς ελληνικό φαινόμενο, θα λέγαμε. Μετά από 2,5 χρόνια ο Χωσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ αποτελεί παρελθόν από τον Ολυμπιακό. Προφανώς βλέπουν ότι η ομάδα δεν μπορεί να συναγωνιστεί την ΑΕΚ, ίσως και τον ΠΑΟΚ, ακόμη και τον Παναθηναϊκό που φέτος ανεβαίνει και έκανε πολλές μεταγραφές. Δεν ξέρω τώρα πόσο ποδόσφαιρο διαστημικό θέλουν να παίξουν, ας πούμε, στον Πειραιά και θεωρούν ότι δεν έπαιξε τόσο καλό ποδόσφαιρο και ότι παίζει με σέντρες, με γιώμες και τα λοιπά. Το είπε μέχρι και ο Βαγγέλης Μαρινάκης κάποια στιγμή.
1: Παιδιά, εγώ ήξερα ότι από το καλοκαίρι ήταν δυσαρεστημένος με την περσινή κατάταξη ο Μαρινάκης, ναι, ναι, και είχε, ναι, δώσει προθεσμίες. Και τον, ναι, είχαν κρατήσει και η Θύρα 7 και οι υπόλοιποι, οι οποίοι όμως τώρα και εκείνοι είχαν κρατήσει απόσταση. Όταν βγήκε η ανακοίνωση της Θύρας 7, εγώ είπα «Γεια σου Μεντιλίμπαρ, μάλλον
2: είχαμε
1: θα τον αποχαιρετήσουμε».
2: Είχαμε πει ότι αποτελεί προπομπό ουσιαστικά για πολλούς.
0: Πάντως φαινόταν πολύ σοβαρός προπονητής, πολύ σοβαρός προπονητής. Δηλαδή...
2: Πολύ σοβαρός προπονητής, κύριος με όλους.
1: Μπράβο, μετρημένος, αγαπητός.
0: Και έφερε τον πρώτο ευρωπαϊκό τίτλο όχι μόνο για τον Ολυμπιακό, ναι, στο ελληνικό ποδόσφαιρο.
2: Δεν μίλησε ποτέ για διαιτησίες κτλ. Δεν δημιούργησε τοξικό κλίμα, δεν, αλλά παρόλα αυτά βλέπεις ότι και οι καλοί δεν μπορούν να νιώθουν σίγουροι. Αναλαμβάνει ο Ιμανόλ Αλγουαθίλ, ο οποίος είναι 55 ετών, ήταν στη Ρεάλ Σοσιεδάδ, την έβγαλε στο Champions League και πήρε το κύπελο μαζί της το 2020. Πέρσι έφυγε από τη Ρεάλ Σοσιεδάδ και πήγε στη Σαουδική Αραβία στην Αλ Σαμπάμπ. Εκεί το Φεβρουάριο έφυγε επίσης από την Σαουδική Αραβία και ήταν ελεύθερος. Και αναλαμβάνει τώρα τον Ολυμπιακό, μάλιστα σήμερα θα είναι και στην προπόνηση, όπως όλα λένε. Είναι
0: έχει περγαμίνες τώρα αυτός ο...
1: Ναι, έχει κάνει δουλειά στην Ισπανία.
2: Είναι ένας κλασικός προπονητής του ισπανικού ποδοσφαίρου, εννοώ της νέας γενιάς, που έχει δημιουργήσει, έχει χτίσει ένα καλό όνομα.
0: Πάντως ο Ολυμπιακός αλλάζει προπονητές κατά καιρούς, έχει αλλάξει πάρα πολλούς, διερμηνέα δεν αλλάζει. Έτσι, εκεί.
1: Ναι, επιμένει στην ισπανική συνταγή.
2: Και η Μαρίνα τώρα, εντάξει, η Μαρίνα είναι
0: θεσμός
2: στον Ολυμπιακό.
0: Θεσμός.
2: Είναι πολλά χρόνια στον Ολυμπιακό θεσμός. Έγραψε και η ίδια για το Μεντιλίμπαρ στο Instagram της. Ευχαριστούμε κύριε και τα λοιπά. Είσαι ξεχωριστός, κάτι τέτοιο.
0: Πάμε να πούμε γρήγορα και λίγα κάποια αποτελέσματα.
2: Και γράψαν από κάτω ότι η Μαρίνα θα φύγεις και εσύ μη γράψεις τέτοια. Λοιπόν. Ναι, πάμε στο Champions League. Εντυπωσιακά παιχνίδια χθες. Πολλά γκολ στους περισσότερους αγώνες. Μπαρτσελόνα Φέγενορντ 5-1. Στουτγκάρδη Βίκινγκ 3-1. Λίβερπουλ Ατλέτικο Μαδρίτης 2-1 με ανατροπή για την Λίβερπουλ. Νάπολη Άρσεναλ 0-1. Η Άρσεναλ βλέπουμε ότι τελικά έχει αποκτήσει mentality νικητή. Παρίσι Ζερμέν Σλόβαν Μπρατισλάβας 6-1. Και Sporting Γαλατά Σάρπιμ ότι τελικά έχει αποκτήσει

0: με πέναλτι. Το παιχνίδι μετέδωσε η RTL Sport και στο κύπελο Όφι Νέστος Χρυσούπολης 3-0.
1: Και σήμερα για έχουμε, το κύπελο έχουμε
0: το,
1: πάλι,
0: ναι. το παιχνίδι του αναβληθέν του Παναθηναϊκού με την Κηφισιά 9 και 4 για την Super League. Έχουμε κύπελο 6 παρατέταρτο Αστέρας Τρίπολης Άρης. Είναι η δεύτερη αγωνιστική για τη League Phase του κυπέλου Ελλάδας. Και έχουμε και Champions League βεβαίως. Φενέρ Μπαχτσέ Ρώμα, Αϊτχόβεν Σαχτάρ, Κόμο Λιψία, Manchester United Μπακού, Σάμπα Μπακού, Μπάγερ Μονάχου Μπόντο Γκλίμπτ, εδώ θα μπουν πολλά γκολ, και Σλάβια Πράγας Λαντς.
2: Σήμερα είναι η Πέμπτη,
0: Τα παιχνίδια αυτά για το Champions League Basket θα έχουμε από αύριο να ασχοληθούμε, γιατί έχουμε τα φιλικά παιχνίδια. Θα αρχίσει το φιλικό.
1: Ωραία. Εσύ είσαι και μπασκετικός. Αύριο θα πούμε περισσότερα. Προς το παρόν,
0: ναι,
1: ένα τελευταίο αντίο στο Γιώργο Μαζονάκη από εμάς.
2: Σε ευχαριστούμε πολύ, φίλε Κώστα.
0: Γεια σας, γεια σας. Καλή συνέχεια.
1: Και ένα αντίο, όχι τελευταίο. Θέλουμε να
2: ελπίζουμε. Μπράβο.
1: Σε εσάς. Με ένα καλλιτέχνη που τελικά περισσότερο από όσο πιστεύαμε ήταν αγαπημένος.
2: Σήμερα διαπίστωσα, Νίκο, ότι περισσότερα στον αριθμό τραγούδια του ξέρω και έχω αγαπήσει από αυτά που νόμιζα.
1: Και αυτό που διαπιστώσαμε και από τα μηνύματα όλων σας είναι ότι τον αγαπούσαν πολύ περισσότερο και θα τον αγαπάνε από όσους ίσως θα θεωρούσαμε. Γεια σας και χαρά σας.
2: Γεια σας.

0: Η ώρα είναι 9. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Αυτοψία πραγματοποιούν αυτήν την ώρα στο ιατρείο όπου υπέστη ανακοπή ο Γιώργος Μαζωνάκης, αστυνομική εισαγγελής και ο ιατρικός σύλλογος, για τις συνθήκες κάτω από τις οποίες έχασε τη ζωή του ο δημοφιλής τραγουδιστής. Με ανάρτησή του στην πλατφόρμα έξω, ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης έκανε λόγο για υποτιθέμενη κλινική που είχε άδεια ενός απλού παθολογικού ιατρείου και επισήμανε ότι ζήτησε από τον πρόεδρο του Ιατρικού Συλλόγου να διενεργήσει άμεσα τον προβλεπόμενο έλεγχο. Από την πλευρά του, ο Γιώργος Πατούλης τόνισε ότι ελέγχεται ο φάκελος του ιατρείου, η άδεια λειτουργίας, το αντικείμενο, οι προβλεπόμενες δραστηριότητες και οι ιατρικές πράξεις που πραγματοποιούνταν σε αυτό. Με τον Εμμανουέλ Μακρόν συναντήθηκε στο Μέγαρο των Ηλυσίων ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης και συζητήθηκαν ζητήματα διμερούς ευρωπαϊκού και περιφερειακού ενδιαφέροντος με έμφαση τα έργα της συνδεσιμότητας. Οι δύο ηγέτες αντάλλαξαν απόψεις για τις

0: εξέλιξη στην Ανατολική Μεσόγειο, το Ιράν και τη Μέση Ανατολή. Στις 10 ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα βρεθεί στο Πάρκο Βιοτεχνολογίας της ΕΛΠΕΝ στα Σπάτα και θα μιλήσει σε εκδήλωση για το ρόλο της Ελλάδας στην βιοτεχνολογία. Επανήλθα στην πολιτική ζωή αυτή τη στιγμή διότι δεν υπήρχε προοπτική νίκης απέναντι στον Κυριάκο Μητσοτάκη, δήλωσε ο πρόεδρος της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης, Αλέξης Τσίπρας, στη συνέντευξη τύπου που παραχώρησε στο πλαίσιο της 90ης Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης. Στόχος μου, όπως είπε, είναι να ιτηθούν οι εκλογικά και στρατηγικά αυτή η κυβέρνηση και ο κύριος Μητσοτάκης στις επόμενες εκλογές. Συνεντεύξεις τύπου στο πλαίσιο της 90ης Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης σήμερα, του Προέδρου της Νίκης Δημήτρη Νατσιού στις 11, της Προέδρου της Πλεύσης Ελευθερία Ζωής Κωνσταντοπούλου στις 12 και την ίδια ώρα των Πράσινων Οικολογία. Στις 7.30 θα μιλήσει στο Συνεδριακό Κέντρο Ιωάννης Βελίδης για τις εξελίξεις στην οικονομική πολιτική της κυβέρνησης και τις προτάσεις του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδος ο Γενικός Γραμματέας του Κόμματος Δημήτρης Κουτσούμπας. Το πρόγραμμα και τις προτάσεις του Κινήματος Ελπίδα για τη Δημοκρατία παρουσιάζει σήμερα στο πλαίσιο της Διεθνούς Έκθεσης η πρόεδρος του κινήματος Μαρία Καριστιανού. Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί στο Συνεδριακό Κέντρο Νικόλαος Γερμανός στις 5.30. Σε σταθερή κατάσταση στην Ορθοπαιδική Κλινική του Παπαγεωργίου νοσηλεύεται η 21 χρόνων κοπέλα η οποία τραυματίστηκε σοβαρότερα στο ατύχημα με το λεωφορείο στη Νεάπολη Θεσσαλονίκης. Η χειρουργική επέμβαση στο κάτω άκρο της ολοκληρώθηκε με επιτυχία. Παράλληλα στη χειρουργική κλινική εξακολουθεί να νοσηλεύεται η 62χρονη τραυματίας για προληπτικούς λόγους και παρακολούθηση. Απάτη ύψους 16 εκατομμυρίων ευρώ σε βάρος του δημοσίου αποκάλυψε η αρχή για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος με 46 πρόσωπα και 152 εταιρείες φαντάσματα να φέρεται να είναι εμπλεκόμενες. Πραγματοποιήθηκαν σύμφωνα με τους ελέγχους εικονικές συναλλαγές ύψους 40 εκατομμυρίων ευρώ από ανθρώπους που εμφανίζονταν ως λογιστές και φοροτεχνικοί προκειμένου να εισπράττονται επιστροφές φόρων. Το πόρισμα έχει διαβιβαστεί στην Εισαγγελία Αθηνών. Κλιμακώνονται οι ουκρανικές επιθέσεις σε ρωσικούς ενεργειακούς στόχους. Οι ουκρανικές δυνάμεις ανακοίνωσαν ότι έπληξαν ρωσικές εγκαταστάσεις φυσικού αερίου στη Σιβηρία την ίδια ώρα. Ο Αμερικανός πρόεδρος δήλωνε ότι είχε θαυμάσια τηλεφωνική συνομιλία με τον Βλαντιμίρ Πούτιν, ο οποίος, όπως είπε, θέλει να υπάρξει συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου. Και μια ματιά στον καιρό, για σήμερα σε περιοχές της Μακεδονίας και της Θράκης θα σημειωθούν λίγες νεφώσεις που κατά τόπους θα αυξηθούν το μεσημέρι και το απόγευμα. Έθριο καιρό θα έχει η Θεσσαλονίκη. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν η Βούλα Σαΐτη, επόμενη ενημέρωση στις 9.30.
1: Το 41ο Διεθνές Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους Δράμας σας καλωσορίζει στο σινεμά του αύριο. Οι καλύτερες ελληνικές ταινίες της χρονιάς. Ξεχωριστές επιλογές από όλο τον κόσμο. Ταινίες για παιδιά. Αφιερώματα σε σημαντικούς σκηνοθέτες. Και όπως πάντα, διαλέγουμε την ελληνική εκπροσώπηση για τα Όσκαρ. Στην πόλη της δράμας, αλλά και με δωρεάν online προβολές σε όλη την Ελλάδα. 41ο Φεστιβάλ Δράμας. 6 με 12 Σεπτεμβρίου. Στη δράμα. Welcome home.
2: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM 958 TSER 3.
3: Κάθε λεπτό μετράει. Κάθε 4 λεπτά 100 άνθρωποι εκτοπίζονται βία από το σπίτι τους. Κάθε 2 λεπτά μία ζωή χάνεται κατά την εγκυμοσύνη ή τον τοκετό. Κάθε 1 λεπτό 11 παιδιά χάνουν τη ζωή τους από ασθένειες που μπορούν να προληφθούν. Κάθε λεπτό μπορεί να χαθεί ή να σωθεί μια ζωή. Κάνε αυτό το λεπτό να μετρήσει. Υποστήριξέ μας. Μπες στο msf.gr. Γιατροί χωρίς σύνορα.
4: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
5: Ο Μεν
6: και η Δε.
5: Ο Μεν Χρήστος Τσαλικίδης
6: και η Δε Μαρία Τσαχύρη ψάχνουμε τα πώς και τα γιατί.
5: και τα γιατί όχι.

Από 15 χρονών που θυμάμαι τον εαυτό μου να τραγουδώ, το μπουζούκι ήταν πάντα δίπλα μου. Πόση δύναμη, μεγαλοπρέπεια, κρεχοντιά έχει αυτό το όργανο. Το μπουζούκι είναι ο πόνος. Είναι η χαρά μου. Είναι ο έρωτας. Είναι η απώλεια. Είναι ο θρίαμβος. Για μένα το μπουζούκι είναι οι ευαίσθητες χορδές μου.

0: Αυτός λοιπόν ήταν ο Γιώργος Μαζωνάκης και δεν υπάρχει άλλος τρόπος έτσι να ξεκινήσουμε σήμερα την εκπομπή, γιατί πραγματικά η απώλεια του έχει προκαλέσει ένα σοκ, όχι μόνο στον καλλιτεχνικό κόσμο. Υπήρχαν δηλαδή άνθρωποι που το συμπαθούσαν ακόμη και αν δεν άκουγαν τα τραγούδια του. Αυτό είχε καταφέρει και εν πάση περιπτώσει και αυτό το λαϊκό τραγούδι άρχισαν σιγά σιγά να το ακούνε και κάποιοι που μπορεί να ήταν κάπου στο ενδιάμεσο και κυρίως η νεολαία. Γιώργος Μαζωνάκης, λοιπόν, θα δούμε στη διάρκεια της εκπομπής κάποια ζητήματα που έχουν να κάνουν με αυτή την απώλεια. Προς το παρόν όμως, Χρήστο, να πούμε και καλημέρα στους ακροατές. Θα ξεκινήσουμε με την ειδησιογραφία. Είχαμε αυτό το ατύχημα χθες εδώ στην πόλη μας με τα λεωφορεία. Και μάλιστα μία κοπέλα 21 ετών έχει τραυματιστεί σοβαρά, έχει υποβληθεί σε μεγάλο χειρουργείο. 3,5 ώρες, λέει, διήρκησε. Υπάρχουν και κάποιες καταγγελίες για τις συνθήκες έτσι, του ατυχήματος. Όλα αυτά θα τα συζητήσουμε τώρα. Είναι μαζί μας η συνάδελφος Σοφία Πακαλίδου. Καλημέρα, Σοφία.
1: Καλημέρα, Σοφία.
2: Καλημέρα, καλημέρα, παιδιά. Σε ό,τι αφορά στο συγκεκριμένο δρόμο, της οδός Ανδρέα Παπανδρέου, είναι μια οδός που έχει σχέση με δύο διαφορετικούς δήμους, το Δήμο Παύλου Μελά και το Δήμο Νεάπολης Σικιών. Είναι ένας δρόμος που χαρακτηρίζεται για άλλη μια φορά ως καρμανιόλα και είναι καρμανιόλα. Είναι ένας δρόμος που οι πεζοί περπατούν μέσα στο δρόμο γιατί δεν υπάρχουν πεζοδρόμια. Και είναι ένας δρόμος που η στάση στην ουσία εφάπτεται με τον δρόμο γιατί επίσης δεν υπάρχουν πεζοδρόμια. Θυμίζουμε ότι είχε συμβεί ένα τραγικό συμβάν, ένας νέος άνθρωπος, μια κοπέλα είχε χάσει τη ζωή της, ένα περιστατικό το οποίο είχε συμβεί πριν από μερικά χρόνια. Τότε όλοι οι αρμόδιοι είχαν να πει ότι θα προσπαθήσουν να φτιάξουν αυτόν τον δρόμο. Πολύ πρόσφατα, πριν από 2 χρόνια πάλι, υπήρχε μία αναφορά σε σχέση με τον συγκεκριμένο δρόμο ότι πρέπει να συνοηθούν αυτοί οι δύο δήμοι για να φτιαχτεί. Δεν ξέρω ακριβώς αν όλο αυτό το κομμάτι μπορούμε να το βάλουμε μόνο στην ευθύνη των δύο δήμων, είναι και κάτι άλλο. Αυτά σε ό,τι αφορά στον δρόμο. Τώρα, σε ό,τι αφορά στις συνθήκες αυτού του ατυχήματος, και μιλάμε για ατύχημα αυτή τη στιγμή, γιατί θα μπορούσαν τα πράγματα να είναι πολύ χειρότερα, αυτά διερευνώνται, αυτό που γνωρίζουμε όλοι είναι αυτά που έγιναν γνωστά και από το ρεπορτάζ, ότι το λεωφορείο 28 έπεσε πάνω σε ένα σταθμευμένο λεωφορείο, το 57, και από εκεί και πέρα έγινε αυτή η διαδρομή με τέτοιο τρόπο ώστε κατέληξε το πρώτο όχημα, δηλαδή το 28, πάνω στη στάση όπου ήταν και δύο πολίτες, δύο γυναίκες που περίμεναν το λεωφορείο. Επειδή γνωρίζω πολύ καλά τη συγκεκριμένη περιοχή, επιβεβαιώνω αυτά που αναφέρουν όλοι όσοι μίλησαν το τελευταίο διάστημα σχετικά με την ασφάλεια του συγκεκριμένου δρόμου. Και δεν μιλάμε απλά για έναν δρόμο, είναι ένας δρόμος που οδηγεί σε δύο κεντρικά νοσοκομεία, το νοσοκομείο Παπαγεωργίου και το νοσοκομείο Παπανικολάου. Είναι ένας δρόμος που λίγα μέτρα μακριά από το συμβάν κινούνται όλοι όσοι θέλουν να βρεθούν στην περιφερειακή οδό. Είναι ένας δρόμος στον οποίο γίνονται αυτή τη στιγμή γιγάντια έργα σε ό,τι αφορά στο flyover και σε ό,τι έχει να κάνει με τα υπόλοιπα. Ενδεχομένως πρέπει όλοι μαζί να δούνε πώς μπορεί αυτός ο δρόμος τουλάχιστον από εδώ και πέρα να φτιαχτεί. Τώρα, για το ποιος έφταιγε, αυτό θα το δούμε και τι έφταιγε σε όλη αυτή τη διαδικασία. Το θέμα είναι ότι, γιατί συνεχίζεται η προανάκριση, το θέμα είναι ότι μια νέα κοπέλα βρέθηκε στο χειρουργείο για 3,5 ώρες στο νοσοκομείο Παπαγεωργίου. Ήταν εκείνη που τραυματίστηκε σοβαρότερα από το τροχαίο. Μία άλλη γυναίκα η οποία της παρήχθησαν η βοήθεια που θα έπρεπε να παραχθεί στο συγκεκριμένο νοσοκομείο πάλι και άλλοι δύο επιβάτες του αστικού λεωφορείου, προφανώς από τη σύγκρουση και από όλη αυτή την αναστάτωση, τραυματίστηκαν ευτυχώς ελαφρά, τουλάχιστον σε ό,τι αφορά στην κατάσταση της υγείας τους. Αυτά σχετικά με το συγκεκριμένο ατύχημα. Και χαιρόμαστε που μιλάμε για ατύχημα και δεν μιλάμε για κάτι άλλο. Έτσι πως αυτό είχε συμβεί.
0: Ακριβώς, ναι. Σοφία, σε ευχαριστούμε πολύ. Περιμένουμε να δούμε τι θα προκύψει και από την έρευνα. Είναι θέμα δηλαδή και οι υποδομές και οι στάσεις, να υπάρχει ασφάλεια για τον κόσμο. Βεβαίως και να δούμε.
2: Όλο το υπόλοιπο το κομμάτι, έτσι. Δεν το γνωρίζουμε ούτε το μηχανολογικό ούτε το ανθρώπινο παράγοντα. Εμείς λέμε τα γεγονότα και περιγράφουμε την κατάσταση στη συγκεκριμένη περιοχή.
0: Σοφία, σε ευχαριστούμε πολύ.
1: Σοφία,
0: καλή σου ημέρα.
3: Μια νυχτιάτικη βόλτα μες στο κέντρο της πόλης, στο ρυθμό που σκοτώνει.

0: Θα περάσουμε τώρα να δούμε το πρώτο θέμα με το οποίο ξεκινήσαμε και αφορά την απώλεια του Γιώργου Μαζονάκη, αλλά συγκεκριμένα θα δούμε ακριβώς τι είναι αυτή η πλασμαφαίρεση που κάποιοι το ακούσαμε για πρώτη φορά. Προφανώς αυτοί που το ακολουθούν, οι πάσχοντες, γνωρίζουν τι είναι. Θα πάρουμε κάποιες απαντήσεις από τον καθηγητή καρδιολογίας του Αριστοτέλειου Πανεπιστήμιου Θεσσαλονίκης, τον κύριο Βασίλη Βασιλικό, που είναι μαζί μας. Καλή σας ημέρα, κύριε καθηγητά.
1: Καλημέρα, κύριε καθηγητά.
2: Καλημέρα σας.
0: Καταρχάς, ανακοπή λένε για την απώλεια του Γιώργου Μαζονάκη. Αυτό σημαίνει ότι σταματάει δηλαδή η καρδιά να λειτουργεί.
2: Ναι. Καταρχήν, το να σχολιάζουμε δημοσίως δυσάρεστα γεγονότα και να εκφέρουμε γνώμη δεν είναι σωστό.
0: Έχετε απόλυτο δίκιο.
2: Διότι όλοι γινόμαστε ειδικοί χωρίς να γνωρίζουμε καν τα πραγματικά γεγονότα. Εγώ αυτό που μπορώ να σας πω είναι ότι η ανακοπή που σταματάει η καρδιά μπορεί να οφείλεται σε 10.000 αιτίες. Οι περισσότερες αιτίες είναι καρδιολογικής αρχής, αλλά μπορεί να είναι και από άλλες αιτίες, όπως παραδείγματος χάρη ακόμη και από αλλεργικές, βαριές αλλεργικές αντιδράσεις, από φάρμακα, από ουσίες και εξωκαρδιακά αίτια. Πολλές φορές μπορεί να συνυπάρχει ένα καρδιολογικό αίτιο, είτε να το γνωρίζει ο ασθενής, είτε να λανθάνει, να μην το ξέρει, και να έχουμε ένα εξωτερικό ερέθισμα, το οποίο ακριβώς να κάνει trigger όλη αυτή τη διαδικασία. Συνήθως η ανακοπή οφείλεται σε κακοήθεις αριθμίες από το κάτω μέρος της καρδιάς, αυτό που λέμε κοιλιακή μαρμαργή ή κοιλιακή ταχυκαρδία.
0: Μάλιστα. Η πλασμαφαίρεση μπορεί να είναι ένας παράγοντας που να επηρεάσει την καρδιά ή πρέπει να έχει κάποιος κάποια ευπάθεια?
2: Καταρχήν, οτιδήποτε πράξη γίνεται, καταρχήν πρέπει να βλέπεις αν γίνεται για τη σωστή ένδειξη. Η πλασμαφαίρεση είναι μια παλιά σχετικά θεραπεία, δηλαδή είναι από τη δεκαετία του 50, του 60, που έχει συγκεκριμένο στόχο στο να αφαιρεί από το πλάσμα ορισμένες βλαβερές σε εισαγωγικά ουσίες ή πρωτεΐνες και με αυτόν τον τρόπο, κατά κάποιο τρόπο, καθαρίζει το αίμα του ασθενούς από αυτές τις ουσίες, ώστε να μπορεί να συνεχίσει την φυσιολογική διαβίωσή του. Αυτό γίνεται σε πολύ συγκεκριμένες παθήσεις. Καταρχήν δεν είμαι ειδικός στην πλασμαφαίρεση, έτσι. Γίνεται οι νευρολόγοι τη χρησιμοποιούν περισσότερο, οι αιματολόγοι, οι ανοσολόγοι, που στις παθήσεις αυτές παράγονται βλαβερές παθολογικές πρωτεΐνες, είτε από την πρωτοπαθή νόσο, είτε είναι διάφορες ουσίες που έχουν σχέση με τη φλεγμονή, τις οποίες αυτές εδώ αφαιρεί αυτή η μέθοδος και μέχρι να ξαναπαραχθούν, διότι αυτές είναι χρόνιες καταστάσεις. Τώρα, ένας άνθρωπος ο οποίος για ευζωία πάει και κάνει πλασμαφαίρεση, εγώ πρώτη φορά το ακούω αυτό το πράγμα. Δηλαδή, εξαρτάται και για ποιο λόγο γίνεται.
0: Σε αυτό βέβαια έχουν ευθύνη και οι γιατροί που το κάνουν, έτσι. Δηλαδή, αν έχει κάποιο γνώσιμα.
2: Έχει ευθύνη, καταρχήν, έχει ευθύνη ο γιατρός που το κάνει όταν το κάνει εκτός ενδείξεων. Οι ενδείξεις είναι συγκεκριμένες. Καταλάβατε. Δεύτερον, ο γιατρός που το κάνει έχει εκπαιδευτεί σε αυτό το πράγμα. Γιατί και εγώ μπορεί να σας πω, α, το έμαθα αυτό, πατάω δύο κουμπιά, το μηχάνημα είναι έτσι και το κάνω. Κάποιες φορές υποθέτω, χωρίς να. Σε εμάς στην καρδιολογία την πλασμαφαίρεση τη χρησιμοποιούμε πολύ σπάνια, κυρίως για να αφαιρέσουμε φάρμακα καμιά φορά, όταν έχουμε δηλητηριάσεις από φάρμακα. Αλλά επειδή αλλάζουν. Αλλάζει το ιοντικό περιβάλλον του οργανισμού, δηλαδή βγάζεις αίμα, το ξαναβάζεις πίσω με κάποια διαδικασία κτλ. Μπορεί εκεί πέρα να γίνει αυτό να προκαλέσει κάποια διαταραχή ηλεκτρολυτική, δηλαδή να ανέβουν ή να πέσουν από τόμος κάποιες ουσίες στο αίμα, οι οποίες αυτές από μόνους τους μπορεί να δημιουργήσουν κάποιο πρόβλημα, δηλαδή να κάνεις οξέωση, υποκαλιεμία, που το ξέρουμε, τουλάχιστον αυτό μπορεί να γίνει στην νεφρική κάθαρση, ας πούμε, το ξέρουμε. Αλλά αυτό αντιμετωπίζεται επί τόπου από τους γιατρούς οι οποίοι είναι εκπαιδευμένοι σε αυτό το πράγμα. Το να το κάνεις τώρα σε ένα μέρος, το οποίο εγώ για να είμαι ειλικρής δεν ξέρω αν ήταν και πλασμαφαίρεση αυτό που κάναν, διότι αυτό είναι συγκεκριμένα μηχανήματα, συγκεκριμένες προδιαγραφές κτλ. Τώρα μπορεί να κάναν κάτι άλλο που μοιάζει ή να το είπαν πλασμαφαίρεση. Αυτό δεν είμαι σε θέση να σας το πω.
1: Κύριε καθηγητά, η καρδιά μας προειδοποιεί?
2: Η καρδιά προειδοποιεί αρκετές φορές. Το θέμα είναι αν έχουμε εμείς αυτιά να την ακούσουμε, ξέρετε. Κάποιες φορές, τις περισσότερες φορές μας προειδοποιεί, αλλά με άτυπα συμπτώματα πολλές φορές. Και υπάρχουν δυστυχώς κάποιες φορές που δεν μας προειδοποιεί καθόλου. Για να αφήσουμε λίγο την πλασμαφαίρεση, το πιο συχνό αίτιο εφνιδίου θανάτου στις ηλικίες από 55 έως 65 είναι το οξυέμφραγμα μυοκαρδίου. Στο 40%, δηλαδή κλείνει η αρτηρία απότομα, στο 40% εκείνη τη στιγμή κάνουν κοιλιακή μαρμαργή οι ασθενείς. Γι' αυτό πεθαίνουν εφνιδίως. Και σου λέει ο άλλος, εγώ δεν είχα τίποτα, πάρτε έναν πενιντάρι, ο οποίος συνήθως είναι ο λίγον παχύσαρκος, είναι ο λίγον υπερτασικός, αλλά δεν παίρνει φάρμακα γιατί θεωρεί ότι τα φάρμακα κάνουν κακό, ή δεν ελέγχει τον εαυτό του, καπνίζει και σου λέει, εγώ εκεί μπάλωσα με τη γυναίκα μου, ανέβηκα σκάλες, κουράστηκε και ξαφνικά είχα ένα πόνο στους ίδιους και έπεσα κάτω. Αυτό είναι το κλασικό σενάριο της εγκατάστασης ενός οξέως εμφράγματος. Σε κάποιους από αυτούς τώρα που έχουν επιζήσει, αν τους ρωτήσεις την προηγούμενη εβδομάδα είχες και τα λοιπά, ναι, είχα κάτι πόνους, αλλά δεν τους έδωσε σημασία, είχα κάτι μουδιάσματα, μου είπε ένας φίλος μου να πάω και δεν πήγα, ξέρετε. Υπάρχουν άτυπα ενοχλήματα. Και υπάρχουν επίσης και τα τυπικά που όπως τα περιγράφουν στα βιβλία. Αλλά αυτά δυστυχώς είναι περίπου στο 1/3 των καταστάσεων.
0: Η ηλικιακή κατηγορία 55-65 είναι και για άνδρες και για γυναίκες για το οξυέμφραγμα μυοκαρδίου.
2: Ναι, γενικώς για να σας να μην τα μπερδεύουμε τα πράγματα. Ναι. Υπάρχει εφνίδιος θάνατος και στη μικρή ηλικία, έτσι, τα νέα παιδιά που τα χάνουμε στα γήπεδα. Εκεί η αιτιολογία είναι διαφορετική. Από τα 15, ξέρω, από τα 10 έως τα 30 περίπου, η αιτιολογία είναι διαφορετική του εφνιδίου θανάτου, ενώ από τα 35 και πάνω είναι διαφορετική. Από τα 35 και πάνω η συνηθέστερη αιτία είναι η αθυρομάτωση, δηλαδή το πουρί που πιάνουν οι αρτηρίες για διάφορους λόγους στην καρδιά. Και κάποια στιγμή κάποιες από αυτές τις αρτηρίες μπορεί να κλείσουν και κάνουν το οξυέμφραγμα. Σε μικρότερες ηλικίες υπάρχουν κληρονομικά καρδιακά νοσήματα που σχετίζονται με τον εφνίδιο θάνατο και γι' αυτό υπάρχει και ο προαθλητικός έλεγχος. Η πιο συχνή αιτία είναι η υπερτροφική μυοκαρδιοπάθεια, ας πούμε, γι' αυτό πεθαίνουν συνήθως. Ή υπάρχουν άλλες κληρονομικές παθήσεις της καρδιάς που καμιά φορά φαίνονται στο καρδιογράφημα ή καμιά φορά δεν φαίνονται στο καρδιογράφημα, καταλάβατε. Γι' αυτό υπάρχει, καταρχήν πρέπει να ξέρεις κάτω από τι συνθήκες γίνανε, τι φάρμακα έπαιρνε. Υπάρχουν, ας πούμε, νεαροί ή νεαρές, οι οποίοι μπορεί να έχουν το συγγενές σύνδρομο του Long QT, που είναι μία από τις αιτίες εφνιδίου θανάτου, που να μην το ξέρουν ποτέ, γιατί δεν δίνει αυτό συμπτώματα. Καμιά φορά μπορεί να δώσει, να ζαλιστούν, να λιποθυμίσουν και να μην το δώσει κανένα σημασία. Και στο καρδιογράφημα να είναι σχεδόν, να είναι φυσιολογικό ή σχεδόν φυσιολογικό. Αν όμως από το ιστορικό δεις ότι υπάρχουν συγκεκριμένα φάρμακα τα οποία κάνουν trigger αυτό το θέμα, δηλαδή κάποια αντιβιωτικά μπορεί να παρατείνουν το διάστημα QT και να κάνουν αριθμικό γεγονός και να πεθάνει ο άλλος. Άρα λοιπόν δεν είναι τόσο απλά, ξέρετε, οι άντρες, οι γυναίκες κτλ. Είναι πάρα πολλοί παράγοντες. Τις περισσότερες φορές, εγώ τώρα μετά από 40 χρόνια άσκηση της ιατρικής, υπάρχει ένα λανθάνον υπόστρωμα, το οποίο άλλες φορές το έχει αντιληφθεί ο ασθενής ή η ασθενής, ή άλλες φορές όχι, και συνήθως υπάρχει ένας εξωγενής παράγοντας. Καταλάβατε.
1: Ποια είναι εκείνη η εξέταση, κύριε καθηγητά, ποια είναι εκείνη η εξέταση η οποία μπορεί να μας δώσει μια καθαρή εικόνα και για πόσο, την κατάσταση της καρδιάς?
0: Και πόσο τακτικά πρέπει να την κάνουμε?
2: Μια εξέταση. Ας ξεκινήσουμε.
1: Το ρωτώ διότι αυτό που αναφέρατε και εσείς πριν από λίγο, συμβαίνει κάτι, χτυπάμε ξύλο και λέει ο συγγενής του ανθρώπου που έχει το ζήτημα της υγείας ή έχει καταλήξει ότι μα έκανε πρόσφατα καρδιογράφημα και ήταν πεντακάθαρο.
2: Ακριβώς. Πολύ σωστά το λέτε και κακώς δεν το εξηγούμε εμείς στους ασθενείς ή οι ασθενείς δεν θέλουν να το καταλάβουν καμιά φορά. Καταρχήν, οι καρδιολογικές παθήσεις που οδηγούν σε εφνίδιο θάνατο είναι πολλές. Κάποιες από αυτές φαίνονται με τις συνήθεις εξετάσεις και από το ιστορικό. Από το ιστορικό του ασθενούς, αν το πάρεις σωστά, μπορείς να κατευθυνθείς χοντροειδώς. Μετά αρχίζεις και βγάζεις αν έχει συνοσυρότητες. Δηλαδή, η πιθανότητα να κάνει κάποιος εφνίδιο θάνατο που είναι 50 χρονών, έχει υπέρταση που δεν παίρνει φάρμακα, που καπνίζει, που έχει ζάχαρο, που είναι παχύσαρκος και οι γονείς του πεθάνανε από καρδιακή ανακοπή ή είχαν κάνει bypass στην ηλικία 50 χρονών, αυτός είναι ένας ασθενής που πρέπει να τον ψάξει πιο πολύ. Αντιστοίχως υπάρχει και ένας εξιντάρης, ο οποίος είναι αθλητικός κτλ. Δεν έχει κανένα σύμπτωμα και οι γονείς του ζήσαν μέχρι τα 102. Δεν είναι της ίδιας βαρύτητας αυτοί οι δύο συνομήλικοι, καταλάβατε. Παρόλα αυτά όμως, δυστυχώς, υπάρχει και ο εξιντάρης, ο οποίος δεν είχε τίποτα και έκανε ευνίδια θάνατο, και υπάρχει και ο άλλος ο εξιντάρης, ο οποίος καπνίζει και θα ζήσει μέχρι τα 90. Καταλάβατε, είναι τα δύο άκρα αυτά. Αλλά ο μέσος όρος, όσο πιο πολλές συνοσηρότητες έχεις, τόσο πιο πολλές εξετάσεις πρέπει να κάνεις. Τώρα, για το γενικό πληθυσμό, δηλαδή είμαστε 50 χρονών και θέλουμε να παίξουμε μπάλα. Υπάρχουν συγκεκριμένα πρωτόκολλα. Η κλινική εξέταση, το ιστορικό, το καρδιογράφημα και σε κάποιες χώρες κάνουν και υπερηχογράφημα. Μέχρι εκεί. Αυτές οι εξετάσεις μπορεί να ξεσκαρτάρουν κάποιες παθήσεις, οι οποίες μπορεί να οδηγήσουν σε ευνίδιο θάνατο, και αυτά είναι τα πρωτόκολλα που κάνουν και υπάρχουν αυτά τα πρωτόκολλα σε όλη την Ευρώπη και στην Ελλάδα, είναι υποχρεωτικά πριν την άθληση. Εσείς αν πάτε να πάτε στο γυμναστήριο ή αν πάτε στο κολυμβητήριο, που είμαι σίγουρος ότι κάτι τέτοιο θέλετε, παίρνεις μια βεβαίωση γιατρού που λέει δεν έχει αυτό και μπορεί. Ο μέσος άνθρωπος με αυτό εδώ είναι σχετικά ασφαλής. Ένας άνθρωπος ο οποίος όμως έχει ιστορικό ή έχει και άλλα πράγματα, εκεί πέρα πρέπει να είσαι πιο επιθετικός.
0: Κύριε καθηγητά, ευχαριστούμε θερμά για όλα αυτά τα ενδιαφέροντα και χρήσιμα που μας είπατε. Κάποια στιγμή να σας έχουμε και στο στούντιο να συζητήσουμε περισσότερο, γιατί τα θέματα καρδιάς είναι πολύ σημαντικά για
2: όλους
0: μας.
2: Είναι πάρα πολύ σημαντικά, αλλά δεν είναι ένα πράγμα. Όπως και ακριβώς, δεν είναι ένα πράγμα. Αυτό να θυμάστε.
0: Δηλαδή πρέπει να ελέγχεις και τη χοληστερίνη και το ζάχαρο και όλα.
2: Βλέπουμε πάρα πολύ συχνά, επειδή υπάρχει ο προαθλητικός έλεγχος, πολλοί γονείς λένε, έχω ένα φίλο γιατρό, δώσ' μου ρε ένα σημείωμα. Έτσι, και είναι πρώτον ο γονιός, δεύτερο το παιδί και τρίτον και κυριότερο ο γιατρός που το κάνει χωρίς να τον εξετάσει.
0: Ακριβώς.
2: Εγώ από την μικρή μου εμπειρία, ο ένας στους 100 κάτι βρίσκει.
0: Σας ευχαριστούμε θερμά, κύριε καθηγητά, γιατί ανοίγουν και τα σχολεία τώρα, τρέχουν όλοι οι γονείς να πάρουν χαρτιά για τα παιδιά τους, να εξετάζονται Σωστό. Πρώτα τα παιδιά. Σας ευχαριστούμε, πολύ χρήσιμη συμβουλή σας.
2: Ευχαριστώ πολύ.
0: Πάμε τώρα στους τίτλους των ειδήσεων με τη Βούλα Σαΐτη και επιστρέφουμε να δούμε τι θα γίνει με το άνοιγμα των σχολείων αύριο.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Αυτοψία αυτήν την ώρα στο ιατρείο που υπέστη ανακοπή ο Γιώργος Μαζωνάκης από αστυνομικούς εισαγγελείς και τον Ιατρικό Σύλλογο. Με τον Εμμανουέλ Μακρόν συναντήθηκε στο Μέγαρο των Ηλυσίων ο Κυριάκος Μητσοτάκης, που στις 10 θα βρεθεί στο Πάρκο Βιοτεχνολογίας της ΕΛΠΕΝ στα Σπάτα. Αν δεν υπάρξει δυνατότητα σχηματισμού κυβέρνησης, θα πάμε σε δεύτερες εκλογές, τόνισε από τη Θεσσαλονίκη ο Αλέξης Τσίπρας. Συνεντεύξεις τύπου στο πλαίσιο της 90ης Διεθνούς Έκθεσης σήμερα του Προέδρου της Νίκης, της Προέδρου της Πλεύσης Ελευθερίας και των Πράσινων Οικολογία. Απάτη 16 εκατομμυρίων ευρώ σε βάρος του Δημοσίου, αποκάλυψη αρχή για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος. Αεροσκάφος πραγματοποίησε έκτακτη προσγείωση στο αεροδρόμιο Μακεδονία της Θεσσαλονίκης λόγω επεισοδίου που προκάλεσαν δύο αλλοδαποί επιβάτες. Ουκρανικές δυνάμεις έπληξαν ρωσικές εγκαταστάσεις φυσικού αερίου στη Σιβηρία. Επόμενη ενημέρωση σε μισή ώρα.
2: Τώρα στο erteco.gr και το Erteco App. Θεματικά ραδιόφωνα με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα.
3: Άκου να δεις, radio show μόνο στον 102 με την Τόνια Σουφλέρη. Καθημερινά 5 με 7 το απόγευμα. Θα σου τα πω όλα on air. Μουσικά νέα, νέες κυκλοφορίες, ζώδια, μαγειρική, ταξίδια, σινεμά, βραβεία και τα πάντα όλα με χαμόγελο. Άκου να δεις radio show μόνο στον 102 και είσαι κομπλέ.
0: FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
4: Ο Μεν
5: και η Δε.
4: Χρήστος Τσαλικίδης, Μαρία Τσακίρη.

0: Ξεκινήσαμε αμέσως με τη σημερινή δισογραφία και δεν είπαμε, Χρήστο, για την κίνηση ότι είναι πολύ αυξημένη σήμερα στους δρόμους της πόλης, αλλά κυρίως τα προβλήματα εντοπίζονται στην περιφερειακή, βγαίνοντας από τα δυτικά προς τα ανατολικά, βγαίνοντας προς την Εθνική Οδό Θεσσαλονίκης Νέων Μουδανιών. Εκεί υπάρχουν μεγάλες καθυστερήσεις. Αύριο βέβαια αυτή η εικόνα θα αλλάξει. Θα είναι λίγο χειρότερα, θα τσιμπήσει η κίνηση, και αυτό γιατί θα ανοίξουν τα σχολεία. Είναι βέβαια κάτι που το περιμένει πολλοί κόσμος, η αλήθεια είναι. Και γονείς και παιδιά. Και γι' αυτό το θέμα θα μιλήσουμε τώρα. Είναι μαζί μας ο κύριος Αλέξανδρος Κόψης, Διευθυντής Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Κεντρικής Μακεδονίας. Καλή σας ημέρα, κύριε Κόψη.
1: Καλημέρα, κύριε Κόψη.
2: Καλή σας ημέρα, κύριε Τακύρη και κύριε Ταλκύρη. Καλημέρα, ευχαριστώ πολύ για τη φιλοξενία.
0: Ευχαριστούμε που είστε μαζί μας, γιατί ξέρουμε τέτοιες μέρες και τέτοιες ώρες. Τρέχετε και για τις τελευταίες λεπτομέρειες. Είμαστε έτοιμοι για αύριο.
2: Είναι αλήθεια ότι τρέχουμε τις τελευταίες μέρες, αλλά ξέρετε, για να είναι σήμερα και αύριο κυρίως όλα έτοιμα, τρέχουμε όλο το καλοκαίρι. Χρειάζεται μια πολύ προετοιμασία και ένα μεγάλο προετοιμασία. Είμαστε πανέτοιμοι. Δεν σας κρύβω ότι τελευταία, πριν από μία ώρα, μιλήσαμε όλο το διεύθυνση εκπαίδευση. Είμαστε πανέτοιμοι. 2.400 σχολικές μονάδες στην Κεντρική Μακεδονία είναι πανέτοιμες να δεχθούν τους 28.000 εκπαιδευτικούς και τους 220.000 μαθητές μας. Και από κυριολογικής πλευράς και από πλευράς σχολικών βιβλίων, αλλά και από προσωπικό, είμαστε πανέτοιμοι. Και να πω εδώ ότι για πρώτη φορά, το λέμε και το ξαναλέμε, αλλά πρέπει να το πούμε, κύριε Ταγκύρη και κύριε Τσαλκύρη, ότι για πρώτη φορά μετά από πολλές δεκαετίες, 17 καινούργια κτίρια, τα 4 παραδόθηκαν προχθές, λειτουργούν ήδη, τα παιδιά εκεί θα κάνουν αύριο εργασμό. 6 παραδίδονται την ερχόμενο μήνα και τους επόμενους 2-3 μήνες τα υπόλοιπα. Συν τα 100 σχολεία που ανακαινήθηκαν με το πρόγραμμα του Κανάκου, έχουμε οι υποδομές μας, είναι σε εξαιρετικά καλή κατάσταση. Ελπίζω να ξέρετε μέχρι το τελευταίο το παραπέντε να μην συμβεί κάτι, γιατί είναι πολλά τα παλιά κτίρια επίσης, που υπάρχει κάποια αγωνία, οποιαδήποτε στιγμή να συμβεί κάτι. Νομίζω ότι είμαστε πανέτοιμοι. Όσον αφορά επίσης τα βιβλία, όλοι οι μαθητές μας είναι έτοιμοι να παραλάβουν τα βιβλία, τα βιβλία στα σχολεία. Και τους εκπαιδευτικούς μας έχουμε πάνω από 5.000 αναπληρωτές ήδη εκ από τις Υπουργείου Παιδείας στην Κεντρική Μακεδονία και πάνω από 300-350 διορισμούς. Βέβαια, εδώ να τονίσω πριν μου ρωτήσετε οτιδήποτε άλλο, ότι το θέμα των κοινών είναι μια δυναμική κατάσταση. Αυτή τη στιγμή όλα τα πανελλαδικά μαθήματα, οι τράπεζες θεμάτων, οι φιλόλογοι, οι μαθηματικοί, οι ειδικότητες, οι δάσκαλοι, οι νηπιαγωγοί στη θέση τους. Αλλά επειδή όλος ο προγραμματισμός γίνεται το καλοκαίρι, τώρα έχουμε τις νέες εγγραφές, τις καταδομές τμήματων, μπορεί να προκύψουν κάποια άλλα νέα τμήματα, κάποιες επιπλέον άδειες, κάποιους εκπαιδευτικούς οι οποίοι δεν θα αναλάβουν υπηρεσία. Όλα αυτά λοιπόν οριστικοποιούνται τώρα και όποιο κενό προκύψει από την επόμενη φάση που θα γίνει εντός του επόμενου δεκαμεθήμερου, όπως ανακοίνωσε ο Υπουργός, θα καλυφθούν τα πάντα. Παρ' όλα αυτά, εμείς με εσωτερικές αναδιαμορφώσεις προγραμμάτων είμαστε έτοιμοι να έχουν όλα τα παιδιά μας.
0: Με την ειδική αγωγή και την παράλληλη στήριξη υπάρχουν δηλαδή κενά ή έχουν καλυφθεί και εκεί όλες
2: βεβαίως,
0: οι ανάγκες?
2: Βεβαίως, στην ειδική αγωγή πρέπει να πω ότι είναι εξαιρετική κατάσταση. Τα σχολεία μας, τα 88 σχολεία ειδικής αγωγής που έχουμε στην Κεντρική Μακεδονία, υπάρχει μια αναλογία 1:2, 1:3. Δηλαδή, σε σχολεία που έχουμε 100 μαθητές, μπορούμε να έχουμε 60-70 εκπαιδευτικούς, με την έννοια του επιστημονικού προσωπικού, του βοηθητικού προσωπικού, της παράλληλης, των φιλετών, όλων όσων βοηθούν στη λειτουργία του σχολείου. Είναι πολύ καλή η κάλυψη των λειτουργικών κενών στα ειδικά σχολεία και στην παράλληλη, καταλαβαίνετε, η παράλληλη είναι μια μεγάλη, συγγνώμη για την έκφραση, εισαγωγικά θα βάλω ιστορία, με την έννοια προσπαθούμε εκεί που υπάρχουν ανάγκες πολύ πολύ μεγάλες να έχουμε πλήρη κάλυψη 100%. Γιατί η παράλληλη στήριξη τι είναι? Δεν είναι ένας άνθρωπος που είναι δίπλα σε έναν άλλο πολιτάκι και να τον εμποδίζει να αυτονομηθεί. Είναι να υπάρχει μια βοήθεια τόσο όσο χρειαστεί, παράλληλα να αυτονομείται μαθητής, να προσαρμόζει το περιβάλλον του, αλλά να έχει τη βοήθεια που χρειάζεται. Και αν χρειάζεται να έχει 25 και 30 ώρες, θα την έχει 30 ώρες. Αν χρειάζεται 10 ώρες, θα την έχει 10 ώρες. Βρίσκουμε λοιπόν μια τέτοια κατανομή του προσωπικού, γιατί είναι τεράστια η αύξηση των ετοιμάτων για παράλληλα στήριξη. Ικανοποιούμε στην Κεντρική Μακεδονία όλους τους μαθητές μας που χρειάζονται παράλληλη στήριξη. στο βαθμό και στις ώρες που ο καθένας αναλογεί τις ανάγκες του, κύριε Καλλικίδη.
0: Βέβαια, ένα ζήτημα που υπάρχει που δεν είναι ευθύνη της διεύθυνσης, ούτε καν της περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, αλλά έχει προκύψει, είναι αυτό με τις μετακινήσεις. Σήμερα έχει δοθεί τελεσίγραφο στους ιδιοκτήτες των λεωφορείων έως το μεσημέρι να απαντήσουν για να προχωρήσουν, γιατί έχει εκδοθεί και δεύτερη οικία, μας τα έλεγε ο κύριος Γιουτίκας πριν από 2 ημέρες εδώ στην εκπομπή. Εκεί υπάρχει ένα θέμα. Γιατί οι γονείς, για παράδειγμα, από τη Θέρμη, όπως και ο Δήμαρχος Θέρμης, είχε πει ότι αν δεν λυθεί το ζήτημα με τη μεταφορά των μαθητών, δεν θα ανοίξουν τα σχολεία. Δεν θα στείλουν τους μαθητές.
2: Έχετε δίκιο, κύριε. Εδώ να σας πω ότι από το Μάιο και πριν γνωρίζουμε την κατάσταση, γιατί είμαστε, αν και είμαστε τελείως αναρμόδιοι για θέματα μεταφοράς φορητών, καμία αρμοδιότητα του Υπουργείου Παιδείας και του Περιφερειακής Διεύθυνσης για τα Σανέπεια, αλλά είμαστε σε διαρκή επικοινωνία και με την κ. Διευθύντα, με την περιφέρεια γενικότερα, αλλά και με όλους τους αρμόδιους φορείς. Έχουν γίνει πολλές συσκέψεις, με πολύ ενδιαφέρον έσκυψε η πολιτεία πάνω από το πρόβλημα. Γιατί υπήρχε μια άρνηση συμμετοχή στους διαγωνισμούς. Δεν θα πω περισσότερα γιατί δεν είναι αρμοδιότητά μου. Να πω μόνο ότι είμαστε σε διαρκή επαφή. Μιλήσαμε και προηγουμένως λίγο με τον κύριο πριν από λίγο με τον κύριο Κουτίκα. Εκτιμώ ότι έστω και την τελευταία στιγμή το κράτος έδειξε η πολιτεία με δύο οικεία, με δύο, αν θέλετε, ικανοποιεί σε δύο βασικά αιτήματα. Και θεωρώ ότι θα γίνει από όλες τις πλευρές η αντίστοιχη υποχώρηση. Γιατί δεν μπορώ να διανοηθώ, κύριε Τσακίδη και κύριε Ταλική, ότι θα υπάρξει έστω και ένας μαθητής που δεν θα παρακολουθήσει την πρώτη μέρα έστω μαθημάτων, γιατί κάποιοι διεκδικούν κάποια πράγματα περισσότερο σε βάρος της φίλης των μαθητών. Θεωρώ ότι όλοι, γιατί όλοι φτιάχνουν τα παιδιά, είμαι σίγουρος, βρεθήκαμε και εγώ, έτσι να δώσω σε διασκέψεις, διαδόσεις και με τους λεωφορείους και με το Υπουργείο και με την περιφέρεια. Βλέπω καλή διάθεση από όλους. Είμαι σίγουρος ότι όλοι θα ρίξουν εδώ το κρασί τους και την τελευταία στιγμή θα πάνε τα παιδιά στο σχολείο. Είμαι σίγουρος, δεν μπορώ να διανοηθώ ότι υπάρχει άλλη λύση από αυτή.
1: Κύριε Κόπτση, τα συμπεράσματα από τα αποτελέσματα της εξέτασης PISA για το 2025 έρχονται να μας δείξουν ότι τα παιδιά έχουν περιορισμένες δεξιότητες σε βασικά γνωστικά αντικείμενα. Και το ερώτημα το οποίο θέλω να σας θέσω είναι: τι μπορούμε να κάνουμε για να μπορέσουμε να αλλάξουμε αυτά τα αποτελέσματα? Γιατί, το ρωτώ με όλο το σεβασμό, φαίνεται ότι το πρόβλημα βρίσκεται στην εκπαιδευτική διαδικασία και όπως ενώ στη συνολική της κατάσταση. Έτσι. Τι πρέπει να αλλάξουμε λοιπόν για να μπορέσουν τα παιδιά μας να αναπτύξουν αυτές τις δεξιότητες τους? Πρέπει να επανεξετάσουμε τον τρόπο της διδασκαλίας.
2: Ευχαριστώ πολύ για το ερώτημα. Είναι πολύ σημαντικό, κύριε Τελεκίδη. Να σας πω καταρχήν, βγήκαν χθες τα ανακοινώσεις αποτελέσματα, πολύ επιγραμματικά να σας πω μερικά. Υπάρχει μια αύξηση των μαθητών που δεν διαθέτουν τον ελάχιστο εγγραμματισμό σε όλα τα αντικείμενα. Και πρέπει να σας πω ότι είναι η χρονιά αυτή ήταν η χρονιά που παρουσιάστηκε η μεγαλύτερη πτώση από την έναρξη λειτουργίας της PISA από το 2000 και στην κατανόηση κειμένου και στην μαθηματικά και στις φυσικές επιστήμες, σε όλα τα αντικείμενα. Πολύ μεγάλη πτώση και σε συστήματα εκπαιδευτικά που είναι παραδοσιακά είναι τα καλύτερα. Φιλανδία, Εστονία, Ιρλανδία, Κορέα, Σιγκαπούρη. Στην Ελλάδα παρουσιάστηκε η μικρότερη δυνατή πτώση. Δηλαδή, να σου πω ότι στα μαθηματικά, για παράδειγμα, ενώ ο μέσος όρος η πτώση στον ΟΤΣΑ είναι 12 μονάδες, στην Ελλάδα είναι 6 μονάδες πτώση. Στην κατανόηση κειμένου 18 στην Ευρώπη, 16 στην Ελλάδα και στις φυσικές επιστήμες 5 στην Ευρώπη και 7 στην Ελλάδα. Δηλαδή βλέπουμε στα μαθηματικά υπάρχει μια σύγκληση σε σχέση με το μέσο όρο επιδόσεων στον ΟΣΑ, στην κατανόηση κειμένου μια σταθεροποίηση και στις φυσικές επιστήμες όχι τόσο καλά. Υπάρχει πολύ μικρότερη πτώση στην Ελλάδα από ό,τι στα άλλα εκπαιδευτικά συστήματα, που σημαίνει τι αυτό, για να απάντω στο ερώτημα σας, ότι προσπαθούμε στην Ελλάδα να καλύψουμε αυτό το κενό, να ανεβούμε ως προς την απόκριση τη μεγάλη που είχαμε και γίνονται πραγματικά κινήσεις και τι πρέπει να γίνουν. Για παράδειγμα, Εθνικό Απολυτήριο ξεκίνησε μια διαδικασία η οποία λύγει και με την διαβούλευση, γιατί θέλουμε ένα άλλο πια απολυτήριο που δεν θα πηγαίνουν οι μαθητές να γράψουν σε 4 φορές και αν πήγαν καλά μέσα από αποστήθηση και από καταγραφή τη γνώσης καλά, αν όχι, όχι. Όχι, θέλουμε ένα άλλο σύστημα που θα ασκούν την κριτική του σκέψη, που θα πρέπει να μελετούν με κριτική σκέψη. Νέα προγράμματα σπουδών. Ήδη βγαίνουν τα νέα προγράμματα σπουδών. Πολλαπλό βιβλίο που θα μπορούν να επιλέγουν ένα, αλλά θα τα βλέπουν όλα στο διαδίκτυο και μπορούν να παίρνουν κάθε ενότητα από άλλο βιβλίο. Γιατί? Για να αστηθεί η κριτική τη ικανότητα. Για να μαθαίνουν πώς θα μαθαίνουν και τα παιδιά. Η ψηφιακή σύγκριση που δεν υπήρχε. Τι άλλο, η προσπάθεια να μάθουν γενικότερα τη εκπαίδευσή μας. Τα εργαστήρια διεξοδίτων. Όλα αυτά που έχουν επιτευχθεί και τα βήματα που έχουν γίνει οδήγησαν στην επάρκεια αυτή τη σύγκριση. Η εικόνα τη χώρα μας είναι τα τελευταία χρόνια, αυτή την τριετία, κάθε τρία χρόνια γίνεται διάφορα αυτό, είναι πολύ καλύτερη από την προηγούμενη και με πολύ μικρότερη πτώση από όλα τα άλλα. Αυτό είναι πολύ σημαντικό, πρέπει να το λάβουμε υπόψη μας. Και θέλω μερικά στοιχεία, αν μπορώ για ελάχιστο χρόνο, να σας πω ότι όσον αφορά το φύλο, βλέπουμε ότι στην Ελλάδα τα κορίτσια έχουν πολύ καλύτερες επιτυχίες στην κατανόηση κειμένων και στις επιστήμες, ενώ τα αγόρια στα μαθηματικά. Επίσης, τα σχολεία των αστικών κέντρων επιτυχάνουν ψηλότερες επιδόσεις από τα σχολεία των αντιστοιχών. Περιοχών, αν και η απόσταση αυτή μικραίνει με τον χρόνο. Επίσης, είναι πολύ σημαντικό ένα έβριμα που λέει ότι το μαθησιακό περιβάλλον δεν είναι ικανοποιημένοι μαθητές από το μαθησιακό περιβάλλον. Άρα, σημαίνει αυτό τι, ότι ζητάω κάτι άλλο από το σχολείο. Αυτό ακριβώς αλλάζει, κύριε Τζαλική, το σχολείο. Δηλαδή, μέσα από βιωματική μάθηση, μέσα από μάθηση που μπορεί να γίνεται και εκτός σχολείου, όχι στα αυστηρά, στους τέσσερις τείχους του σχολείου, ότι πρέπει να έχουμε μόνο τη γνώση. Να δώσουμε το συναισθηματικό τομέα, να ασκήσουμε την κριτική του ικανότητα. Όλα αυτά με τα προγράμματα τα νέα αλλάζουν. Έκανε μια προσπάθεια μεγάλη του Υπουργείου Παιδείας. Είμαι σίγουρος ότι επειδή άρχισαν να φέρουν τα αποτελέσματα μέσα από την Πίζα, ότι τα επόμενα χρόνια θα δούμε μεγάλη διαφοροποίηση και θα έχουμε ακόμη και μεγαλύτερη σύγκριση με τον ΟΣΑ.
1: Μάλιστα. Σας ευχαριστούμε πολύ, κύριε Κόψη, για τον χρόνο σας.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Καλή σχολική χρονιά.
2: Καλή χρονιά στα παιδιά μας και να πω καλή χρονιά και στους εκπαιδευτικούς μας και στους γονείς και στους μαθητές μας να έχουν όνειρα. Και να μην κάνουν εκτός τα όνειρά τους. Τα λάθη είναι για να μαθαίνουμε από τα λάθη μας. Να μην φοβούνται το σχολείο και να το αγαπούν. Καλή χρονιά στα παιδιά μας.
0: Καλημέρα, κύριε Κόψη. Ήταν μαζί μας ο κύριος Αλέξανδρος Κόψης, Διευθυντής Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Κεντρικής Μακεδονίας.

0: Πάμε σινεμά τώρα, Χρήστο. Είναι ο Αλέξης Δερμετζόγλου μαζί μας με τα κινηματογραφικά νέα, γιατί είναι Πέμπτη και έχουμε και πρόταση για τα Όσκαρ, την ελληνική πρόταση. Καλημέρα, Αλέξη.
1: Καλημέρα, Αλέξη.
2: Καλημέρα, καλημέρα. Σας δένει φλέβα του Γιάννη Οικονομίδη, το γνωστό αυτό θρίλερ με τον Δυσδίκη, ο οποίος πήρε και προβείο. Θα πάει για τα Όσκαρ. Τώρα, το αν έχει ελπίδες ή όχι, αυτό είναι μια άλλη ιστορία, θα τα πάμε όταν είναι και κοντά. Άρα, λοιπόν, τέλειωσε αυτή η ιστορία. Σήμερα αρχίζει η χειμερινή σεζόν, παρότι έχουμε πάρα πολύ ζέστα και ως εκ τούτου έχουμε ένα ποταμό νέων ταινιών. Δεν ξέρω ποια να διαλέξω, γιατί μου αρέσαν δύο-τρεις από αυτές, δεν ξέρω ποια να σας πω. Ας αρχίσουμε όμως με κάτι που ενδιαφέρει όλο τον κόσμο, άσχετα θα πάρω το δίμενα. Γεγονός πραγματικό, το οποίο έγινε ταινία και το οποίο συζητιέται ακόμα εδώ και 40 ολόκληρα χρόνια. Επευκαιρία λοιπόν των 40 χρόνων του Παγκοσμίου Κυπέλλου του 1986, βλέπουμε την ταινία του The Match. Το Παγκοσμίου Κύπελλου έγινε στο Μεξικό και αναφερόμαστε στο match, το οποίο έγινε στο γήπεδο Γκουαλαχάρα με 114.000 φιλάθλους μεταξύ Αγγλίας και Αργεντινής. Μην ξεχνάμε ότι είχε γίνει ο πόλεμος στο Φόκλαντ με την πιο μπροστά, με μεγάλες απώλειες για τους Αργεντινούς και υπήρχε μια πάρα πολύ μεγάλη ένταση, τρομερή ένταση. Αυτό ήταν ένα βασικό στοιχείο. Λοιπόν, το μάτς εκείνο έμεινε, παραλαμβάνω, ιστορικό, διότι στο 51ο λεπτό, σε μια υψηλή παλιά, ο Μαραντόνα έβαλε γκολ με το χέρι, το οποίο όμως ο διαιτής, για λόγους μυστηρίου, δεν καταλόγησε το χέρι και έμεινε το περίπου χέρι του Θεού. 5 λεπτά αργότερα, το γκολ που έμεινε στην ιστορία σαν το καλύτερο γκολ όλων των εποχών είναι ο Μαραντόνα που περνάει 5 άτομα της άμυνας της Αγγλίας και κάνει το 2-0, ενώ αργότερα ο Γκάρι Λίνεκερ, ο μεγάλος αυτός νυν σχολιαστής, μείωσε το σε 2-1. Διάσημοι άνθρωποι της εποχής που συμμετείχαν, ο Γκάρι Λίνεκερ, ο Μπάνξ, Αργεντινή, ο Βαλντάνο, διάφοροι άλλοι τύποι κτλ. Όπως ξέρουμε, ο Μαραντόνα είναι νεκρός, μιλάν. Τώρα, η ουσία είναι ότι έχουμε σπάνια ντοκουμέντα ότι η ταινία κρατάει ακριβώς 91 λεπτά όσο κράτησε το μάτς και ότι βγαίνει ένα ντοκουμέντο το οποίο είναι και κοινωνιολογικό και εθνολογικό. Βλέπεις λοιπόν πώς οι πόλεμοι, οι ανταγωνισμοί, οι οικονομικές συνθήκες, η δικτατορία, γιατί τότε η Αργεντινή για μια ακόμα χρονιά είχε δικτατορία. Καθορίζουν κάποιες συνθήκες και κάποια γεγονότα. Η πέθεση του τότε που σήμερα είναι 65, ο νεότερος, ο Μπάνξ, ο μαύρος ο Μπάνξ και ο μεγαλύτερος είναι γύρω στα 88, μιλάνε με μεγάλη συγκίνηση, ειλικρίνεια και έχουν δείχνουν και μεγάλη τρυφερότητα μεταξύ τους. Πάνω απ' όλα όμως, παραγωγό το φιλμ μας ενδιαφέρει, δίνει μια φοβερή κοινωνική ανάλυση πριν ακριβώς 40 χρόνια, πώς λοιπόν η πολιτική της Θάτσερ, η οποία είπε θα πάω και δεν με ενδιαφέρει πώς διερωτούσαν στη Μεγάλη Βρετανία, πόσοι Βρετανοί θα σκοτωθούν. Θα πάω γιατί θέλω να ξαναπάρω πίσω τα νησιά. Όπως ξέρετε, είχε ανακηρυχθεί η ανεξαρτησία των νησιών από την Αργεντινή και πήγαν εκεί πέρα, καταβυθίστηκαν πλοία, έγιναν πολύ σπήρες στην κρούση. Είναι λοιπόν μια εξαιρετική ταινία, θα μου πείτε πολύ σωστά. Μα ενδιαφέρει μόνο τους ποδοσφαιράφιλους. Λάθος. Νομίζω ότι μπορεί να περάσουν και οι υπόλοιποι πάρα πολύ καλά, γιατί είναι πολύ ενδιαφέρουσα ταινία. Εν πάση περιπτώσει όμως το ντοκιμαντέρ έχει διαφορά από την ταινία Μυθοπλασίας. Το ανέφερα όμως ως πρώτο το φιλμ αυτό, The Match λέγεται, το Match, η Partido, Le Partido, στα γενέζικα, γιατί ακριβώς ακόμα και σήμερα αυτά τα δύο γκολ, το ένα το έγκυρο και το άλλο το άκυρο, συζητιούνται. Τώρα, η άλλη ταινία που θα δούμε βασίζεται και αυτή σε πραγματικά γεγονότα, βασίζεται στη μεγάλη εξέγερση των κίτρινων γυλαίκων και μας μεταφέρει το Φεβρουάριο του 2018, λέγεται Φάκελος 137. Είναι τότε που παραλίγο να πέσει η δημοκρατία όπως ισχυριζόταν ο κ. Μακρόν Και έβγαλε βέβαια όχι μόνο την αστυνομία, αλλά και ειδικές ομάδες στους δρόμους. Μία από αυτές τις ομάδες πληροφόρησε έναν διαδηλωτή, με σφαίρα από καουτσούκ βεβαίως, η οποία δεν είναι αθώα, προκάλεσε τόσες πολλές βλάβες, ώστε δεν μπόρεσε να ξαναδουλέψει. Το θέμα πήρε μεγάλη δημοσιότητα και ανέλαβε το δικαστικό τμήμα των εσωτερικών υποθέσεων της αστυνομίας. Μια παρέντιμη δικαστικός. Η οποία άρχισε και βρήκε σιγά σιγά ότι η οικογένεια αυτή ήταν πάμφτωχη, στην οποία ανήκε το θύμα, το οποίο επέζησε επαναλαμβάνω, και τη μεγάλη ευθύνη και το μίσος που έδειξαν οι αστυνομικοί. Το θέμα είναι ότι ο πρώην συζυγός της ήταν αστυνομικός και άρχισαν να την πιέζουν από πάρα πολλές πλευρές. Είναι, επαναλαμβάνω, πραγματική ιστορία. Άρχισαν την πλευρά να την, θέλετε, να την πιέζει το επίσημο κράτος. Και βέβαια η πιο βασική στιγμή της ιστορίας είναι όταν έρχονται άτομα των ειδικών δυνάμεων και τις λένε ήμασταν καλοί όταν βρήκαμε τους ενόχους στο Μπατσακλάν. Γιατί είχε, όπως ξέρουμε, πριν από μερικά χρόνια έχει ξεσπάσει και αυτή η ιστορία με τους τρομοκράτες. Επαναλαμβάνω, τελικά η ταινία γίνεται νουάρ. Δείχνει ότι η αλήθεια είναι πολύ δύσκολο να βγει σε στιγμές τέτοιες. Βγάζει μια πίκρα το φιλμ. Η δικαιοσύνη δεν δικαιώνει τα γεγονότα. Η ταινία έχει πολύ λόγο, αλλά έχει πολύ ενδιαφέρον. Είναι γυρισμένη σε γραφεία κτλ. Έχει πάρει βραβεία. Έχει κάνει 650.000 εισιτήρια στη Γαλλία. Νομίζω ότι είναι το πιο ενδιαφέρον φιλμ της εβδομάδας. Και γιατί έχει σχέση με την καυτή επικαιρότητα και για όλους αυτούς τους λόγους τους οποίους είπαμε.
1: Και τώρα η δουλειά του κινηματογράφου που άλλωστε είναι να ερεθίζει το μυαλό του κοινού, Αλέξανδρε.
2: Ακριβώς. Τώρα πάμε σε μια άλλη ταινία, η οποία εμφανίζει ένα πολύ ενδιαφέρον. Λέγεται Hope. Είναι νοτιοκορεάτικη, προβλήθηκε στις Κάνες. Και μας έχει το ιδιαίτερο ενδιαφέρον ότι εδώ θα δούμε τον Φασμπέτερ, τον μεγάλο ηθοποιό, και την Αλίσια Βικάντερ εξωγήινους σε ύψος 4 μέτρων. Σε ένα ψαράδικο ιαπωνικό χωριό συμβαίνουν παράξενα φαινόμενα. Η αστυνομία και οι ένοπλοι πολίτες μέσα στα δάση χτυπούν κάποια παράξενα πλάσματα που πηδούν στην κυριολεξία σαν καγκουρό. Κανένας δεν ξέρει τι συμβαίνει, ούτε κι εμείς. Δεν θα κάνω spoiler να πω τι συμβαίνει. Σκοτώνουν πάντως ένα από αυτά τα πλάσματα, το οποίο είναι, παρότι είναι τεράστιο, είναι μικρή ηλικία. Δεν θα κάνω spoiler να πω τι συμβαίνει. Σκοτώνουν πάντως ένα από αυτά τα πλάσματα, το οποίο είναι, παρότι είναι τεράστιο, είναι μικρή ηλικία. Και ξαφνικά 20 λεπτά πριν να τελειώσει

0: την εσωτερική μας συνείδηση, να γίνουμε σωστοί, να μάθουμε από το δράμα του άλλου, να κλαίμε όπως είναι ο άλλος, ο ξένος, ο αλότριος, ο εξωγήινος, ο μετανάστης. Έχει μερικές πολύ σκληρές σκηνές στο φιλμ, έτσι πρέπει να το πω, για όσους είναι πολύ ευαίσθητοι με το αίμα και το οποίο βέβαια είναι τεχνητό. Αλλά νομίζω ότι είναι η εναλλακτική πρόταση της εβδομάδας, τουλάχιστον για τη νέα γενιά, θα μας κάνει, θα κάνει εντύπωση. Επίσης θέλω να πω ότι υπάρχει ένα πολύ ωραίο ντοκιμαντέρ που λέγεται «Αυτοί που μίλησαν με το θάνατο». Αναφέρεται σε ένα στην αμυντική βιομηχανία όπλων που υπήρχε στην Πυρκάλ, η οποία ενώ πήγαινε πάρα πολύ καλά, σιγά σιγά υποβαθμίστηκε τα τελευταία χρόνια και έκλεισε, μας μιλάνε διάφοροι εργαζόμενοι εκεί, οι οποίοι είχαν αντιμετωπίσει το δίλημα. Λέγαν, δεν είμαστε με τον πόλεμο, αλλά αναγκαζόμαστε και κάνουμε πράγματα οδύνες για να ζήσουμε. Βλέπω όμως ότι η ώρα πέρασε. Τα περισσότερα θα τα πούμε το απόγευμα με τον κύριο Γογάτη, ο οποίος δείχνει στη Δράμα, το 58-89, να μας μιλήσει και για το φεστιβάλ της Δράμας, το οποίο πηγαίνει και παρακολουθεί και καλύπτει. Από μένα, καλή σας μέρα.
1: Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα, Αλέξη. Εμείς τώρα θα πάμε στο δελτίο ειδήσεων του σταθμού στις 10 και θα επιστρέψουμε αμέσως μετά με την πολιτική επικαιρότητα.

0: Η ώρα είναι 10. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Αυτοψία στο ιατρείο που υπέστη ανακοπή ο Γιώργος Μαζωνάκης. Πραγματοποιούν αστυνομικοί εισαγγελείς και ο ιατρικός σύλλογος για τις συνθήκες κάτω από τις οποίες έχασε τη ζωή του ο δημοφιλής τραγουδιστής. Με ανάρτησή του στο έξω, ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης έκανε λόγο για υποτιθέμενη κλινική που είχε άδεια ενός απλού παθολογικού ιατρείου. Ο πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου Γιώργος Απατούλης από την πλευρά του επισήμανε ότι ελέγχεται ο φάκελος του ιατρείου, η άδεια λειτουργίας, το αντικείμενο, οι δραστηριότητες και οι ιατρικές πράξεις που πραγματοποιούνταν σε αυτό. Σε εκδήλωση για το ρόλο της Ελλάδας στη βιοτεχνολογία στο πάρκο της Ελπέν στα Σπάτα θα μιλήσει σε λίγη ώρα ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Στο μεταξύ, ο κύριος Μητσοτάκης συναντήθηκε χθες με τον Εμμανουέλ Μακρόν στο Μέγαρο των Ηλυσίων και συζητήθηκαν ζητήματα διμερούς ευρωπαϊκού και περιφερειακού ενδιαφέροντος.

0: Με έμφαση τα έργα της συνδεσιμότητας, οι δύο ηγέτες αντάλλαξαν απόψεις για τις εξελίξεις στην Ανατολική Μεσόγειο, το Ιράν και τη Μέση Ανατολή. Επανήλθα στην πολιτική ζωή αυτή τη στιγμή διότι δεν υπήρχε προοπτική νίκης απέναντι στον κύριο Μητσοτάκη, δήλωσε ο πρόεδρος της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης Αλέξης Τσίπρας στη διάρκεια της συνέντευξης τύπου στο πλαίσιο της 90ης Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης. Στόχος, όπως είπε, είναι να ιτηθούν στρατηγικά και εκλογικά αυτή η κυβέρνηση και ο κύριος Μητσοτάκης στις επόμενες εκλογές. Συνεντεύξεις τύπου στο πλαίσιο της 90ης Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης σήμερα του Προέδρου της Νίκης Δημήτρη Νατσιού στις 11, της Προέδρου της Πλεύσης Ελευθερίας Ζωής Κωνσταντοπούλου στις 12 και την ίδια ώρα των Πράσινων Οικολογία. Ο Γενικός Γραμματέας του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδος Δημήτρης Κουτσούμπας θα μιλήσει στις 7.30 στο Συνεδριακό Κέντρο Ιωάννης Βελίδης για τις εξελίξεις στην οικονομική πολιτική της κυβέρνησης και τις προτάσεις του Κομμουνιστικού Κόμματος, ενώ στις 5.30 η Μαρία Καριστιανού, πρόεδρος του κινήματος Ελπίδα για τη Δημοκρατία, θα παρουσιάσει το πρόγραμμα του κινήματος. Σε σταθερή κατάσταση νοσηλεύεται στην Ορθοπαιδική Κλινική του Παπαγεωργίου 21 χρόνων κοπέλα, η οποία τραυματίστηκε σοβαρότερα στο ατύχημα με το λεωφορείο στη Νεάπολη της Θεσσαλονίκης. Η χειρουργική επέμβαση στο κάτω άκρο της ολοκληρώθηκε με επιτυχία, ενώ στη χειρουργική κλινική συνεχίζει να νοσηλεύεται για προληπτικούς λόγους και η 62χρονη τραυματίας. Απάτη 16 εκατομμυρίων ευρώ σε βάρος του δημοσίου, αποκάλυψε η αρχή για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος με 46 πρόσωπα και 152 εταιρείες φαντάσματα αναφέρεται να εμπλέκονται στην υπόθεση. Έκτακτη προσγείωση στο αεροδρόμιο Μακεδονία της Θεσσαλονίκης πραγματοποίησε χθες βράδυ αεροσκάφος λόγω σοβαρού επεισοδίου στον αέρα που προκάλεσαν δύο αλλοδαποί επιβάτες. Αμέσως μετά την προσγείωση, αστυνομικοί της Διεύθυνσης Αστυνόμευσης Αερολιμένα προχώρησαν στη σύλληψη των δύο ανδρών, 39-42 ετών. Ο ένας από τους συλληφθέντες βιντεοσκοπούσε παράνομα το προσωπικό του αεροσκάφους και ο δεύτερος κάπνιζε στην τουαλέτα του αεροπλάνου. Κλιμακώνονται οι ουκρανικές επιθέσεις σε ρωσικούς ενεργειακούς στόχους. Σύμφωνα με την ανακοίνωση των Ουκρανικών Ειδικών Δυνάμεων, έπληξαν ρωσικές εγκαταστάσεις φυσικού αερίου στη Σιβηρία. Πολλαπλές εκρήξεις καταγράφηκαν στην πόλη Σιρίκ του Ιράν, καθώς και στην επαρχία Μινάμπ ανέφερε το πρακτορείο Φαρς. Η ένταση στα στενά του Ορμούζ εκτόξευσε το πετρέλαιο πάνω από τα 100 δολάρια το βαρέλι. Και μια ματιά στον καιρό. Για σήμερα σε περιοχές της Μακεδονίας και της Θράκης αναμένονται λίγες νεφώσεις που θα αυξηθούν κατά τόπους το μεσημέρι και το απόγευμα, ενώ έθριος θα είναι ο καιρός στη Θεσσαλονίκη. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 ως 30 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν η Βούλα Σαΐτη. Επόμενη ενημέρωση στις 10.30.
1: Reworks Festival. Το μουσικό φεστιβάλ της πόλης επιστρέφει με ένα από τα πιο δυνατά line-up στην ιστορία του. Paul Kalkbrenner, Adriatic, RG, Indira Paganotto, Ben Clock, DVS1, Maceo Plex, Sama Abdulhadi, Dixon, The Blessed Madonna, Alex One, King, Moritz von Oswald, Mode Selector, Jada G. Και 30 ακόμη καλλιτέχνες σε ένα πενθήμερο γεμάτο μουσική για όλους. 16 με 20 Σεπτεμβρίου στη Θεσσαλονίκη. Όλο το πρόγραμμα και εισιτήρια στο reworks.gr.
2: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM της ΕΡΤ3.
3: Πριν επανατοποθετηθεί ένα δέσποτο στο οικείο του περιβάλλον, ο Δήμος είναι υποχρεωμένος να φροντίσει για στήρωση εμβολιασμό από παρασίτωση και σήμανση. Να καταγράψει το ζώο στο Εθνικό Μητρό Ζώων Συντροφιάς με φωτογραφία και πλήρη φάκελο. Να ορίσει φροντιστές που θα μεριμνούν για την ευζοία του. Το σημείο επανατοποθέτησης πρέπει να προσφέρει νερό, τροφή και καταφύγιο. Απαγορεύεται η επανένταξη εκτός των διοικητικών ορίων του Δήμου. Σε σκουπιδότοπους, σε απομονωμένες ακατοίκητες ή δύσβατες περιοχές, κοντά σε πολυσύχναστους δρόμους και εθνικές οδούς. Αν δεν τηρείται η νομοθεσία, κάντε γραπτή καταγγελία στο Υπουργείο Εσωτερικών, στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας και στο Συνήγορο του Πολίτη. Ζητήστε αριθμό πρωτοκόλλου. Αν θέλετε να αλλάξει κάτι επιτέλους σε αυτή τη χώρα, αντιδράστε, μιλήστε, καταγγείλτε και μην ξεχνάτε πάντα με αριθμό πρωτοκόλλου. Αδεσποτούλια Ξάνθης.
4: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
5: Ο ΜΕΝ και η ΔΕ.
6: Χρήστος Τσαλικίδης, Μαρία Τσακίρη.

0: Γεια σας και πάλι, η ώρα είναι 10 και 8 λεπτά. Επιστρέψαμε στο στούντιο με το δεύτερο μέρος της σημερινής εκπομπής. Ανδρέας Κοράνης ρυθμίζει τον ήχο, Γιάννης Δημητρούδης επιλέγει τα τραγούδια μας και θα πάμε αμέσως, Χρήστο, στην πολιτική επικαιρότητα της ημέρας και να πούμε ότι είχαμε πολύ δουλειά εδώ στη Θεσσαλονίκη και θα έχουμε και σήμερα οι πολιτικοί συντάκτες, μάλλον θα έχετε, γιατί είναι εδώ σχεδόν. Τι σχεδόν?
1: Το πολιτική σύνολο.
0: Το σύνολο, αν εξαιρέσουμε τον αρχηγό της αξιωματικής αντιπολίτευσης, τον πρωθυπουργό που ήρθε βεβαίως το πρώτο Σαββατοκύριακο, έχουμε σήμερα Κουτσούμπα, Νατσιό, Πλεύση Ελευθερίας, οικολόγους. Θα είναι και ο κύριος Τσίπρας που θα κάνει την επίσκεψη στα περίπτερα. Δεν την έκανε χθες γιατί η συνέντευξη που ήταν Μπεν Χουρ, άστο. Μας είχαν φέρει και νερά εκεί, σου λέει θα έχουμε λιποθυμίσει τόσες ώρες.
1: Να σου πω όμως κάτι. Ναι. Αυτό που ένας ανταγωνίζεται τον άλλον, αν εσύ κάνεις 2 ώρες, εγώ θα κάνω 3. Αν κάνεις 2,5, εγώ θα κάνω 4.
0: Μπήκανε πολλές ερωτήσεις.
1: Απάντησε λιγότερες από τον Κυριάκο Μητσοτάκη.
0: Πολλές ερωτήσεις ήταν.
1: Μακροσκελείς απαντήσεις όμως.
0: Ναι, αλλά έπρεπε κάποια πράγματα να απαντηθούν. Λοιπόν, Θωμάς Τσίπρας είναι μαζί μας. Καλημέρα,
1: Θωμάς. Καλημέρα, Θωμά.
2: Καλημέρα, Μαμαρία.
1: Προσπαθώ
2: καλημέρα,
1: να την τσιγκλίσω, Θωμά.
2: Καλημέρα, κυρίες και κύριοι.
0: Λοιπόν, εγώ αν θέλετε...
2: Ναι. Εγώ θα ξεκινήσω κάπως διαφορετικά από εσάς, γιατί είπατε τους γενικούς τίτλους. Εγώ θα πω 2 ξένοι στην ίδια πόλη. Είναι ο τίτλος μιας δραματικής ταινίας γαλλοϊταλικής παραγωγής του 1973, στη σκηνοθεσία Ζωζέ Γιοβανί και πρωταγωνιστές τους Αλέν Τελόν και Ζαν Καμπιέν.
0: Είχαμε τον Αλέξη Δερμετζόκλου νωρίτερα, βέβαια, με τα κινηματογραφικά.
2: Ναι. Τώρα, τον τίτλο αυτό της ταινίας μπορούμε να το βάλουμε άνετα για την παρουσία των κυρίων Ανδρουλάκη και Τσίπρα στη Θεσσαλονίκη με αφορμή την 20η έκθεση, μόνο που οι δύο πολιτικοί αρχηγοί επενδύουν πολλά στις εμφανίσεις τους στην έκθεση, προκειμένου τα κόμματά τους να προσελκύσουν όσο το δυνατόν περισσότερους ψηφοφόρους και να γίνουν το αντίπαλο δέος της Νέας Δημοκρατίας και μετεκλογικά, εάν δεν υπάρξει αυτοδυναμία,
0: πάντως,
2: να έχουν όσο το δυνατόν
0: μία παρένθεση Θωμά, εδώ, ναι. Γιατί ναι. Η ερώτηση που έγινε χθες στον κύριο Τσίπρα, καταρχάς να πούμε ότι η πρώτη ερώτηση δόθηκε στην ΕΡΤ3, παραδοσιακά ο κύριος Τσίπρας δίνει εδώ στην ΕΡΤ3, σε συνάδελφο τη Γεωργία Λουτσοπούλου και αναφέρθηκε στα οικονομικά ζητήματα, κοστολόγηση προγραμμάτων κτλ. Η ερώτηση όμως που είχε να κάνει με το ΠΑΣΟΚ και τις συνεργασίες, είχε την εξής απάντηση. Χαρακτήρισε το ΠΑΣΟΚ ανταγωνιστή και όχι αντίπαλο. Πρόσεξε λίγο, αυτό νομίζω λέει πολλά. Και σημείωσε ότι ο πραγματικός αντίπαλος είναι η κυβέρνηση Μητσοτάκη.
2: Ακριβώς. Και ο ίδιος ο κύριος Μητσοτάκης αυτό είπε. Ο αντίπαλος είναι αυτός και η πολιτική του κυρίου Μητσοτάκη. Από εκεί και πέρα όμως υπάρχουν πολλά άλλα που επανέλαβε ο κύριος Τσίπρας όσον αφορά το πρόγραμμά του. Επιγραμματικά να πούμε, όπως ανέφερες και εσύ, ήταν μια υπερμαραθώνια από πλευράς χρόνου συνέντευξη τύπου. Ζήτησε ο κύριος Τσίπρας μια δεύτερη ευκαιρία, υποστηρίζοντας ότι στην πρώτη κυβερνητική του θητεία δεν μπορούσε να κυβερνήσει ελεύθερα, καθώς είχε τα χέρια δεμένα και κλείθηκε να ξερασπώσει τη χώρα. Επέστρεψε, είπε, επειδή είδε ένα τεράστιο πολιτικό κενό, επισημένοντας ότι στόχος του είναι να ιτηθεί στρατηγικά ο κύριος Μητσοτάκης, αν και το έχει επαναλάβει πολλές φορές αυτό, στις επόμενες εκλογές και θα κάνει τα πάντα για να το πετύχει. Βασικός πολιτικός αντίπαλος της Ελλάς είναι ο Κυριάκος Μητσοτάκης, είπε χαρακτηριστικά, και πρόσθεσε ότι εφόσον το κόμμα το αναδειχθεί πρώτο, θα απευθυνθεί σε όλες τις δυνάμεις της προοδευτικής αντιπολίτευσης για το σχηματισμό κυβέρνησης. Εάν δεν υπάρξει ανταπόκριση, είπε, η χώρα τότε θα οδηγηθεί ξανά σε εκλογές.
0: Μίλησε και για το σκάνδαλο των υποκλοπών, κατηγόρησε την κυβέρνηση για πρωτοφανή συγκάλυψη, δεσμεύτηκε για προοδευτική κυβέρνηση, θα αφήσει δικαιοσύνη, είπε, απόλυτα ελεύθερη να καταλογίσει ευθύνες όσο ψηλά και αν βρίσκονται. Πρόσεξε, δεν έριξε ευθύνες.
2: Και για τις υποκλοπές, είπε, και για την Ευρωπαϊκή Εισαγγελέα.
0: Ακριβώς.
2: Ο είπε ότι ο κ. Μητσοτάκης αναζητά προστάτες και όχι συμμάχους. Επανεξέταση, είπε ότι θα κάνει τις σχέσεις με το Ισραήλ. Αναφέρθηκε και στο Μετρό Θεσσαλονίκης που είπε ότι οι μουσαμάδες που υποστηρίζει ο κόσμος είναι μια μεγάλη σπέκουλα.
0: Απέκρουσε τις κυβερνητικές επικρίσεις περί μουσαμάδων. Είπε ότι η δική του κυβέρνηση παρέδωσε το έργο έτοιμο στο 80% και η νυν κυβέρνηση το καθυστέρησε για 4 χρόνια, γιατί είπε ότι εμείς το παραλάβαμε στο 30%, το παραδώσαμε στο 80%. Η προοπτική ήταν μέσα σε 1 χρόνο να έχει ολοκληρωθεί, αλλά το 2019 που ανέλαβε η επόμενη κυβέρνηση του κυρίου Μητσοτάκη το καθυστέρησε για 4 χρόνια.
2: Είπε και επιβάρυνε και οικονομικά
0: και
2: τους πολίτες,
0: όπως με τις καθυστερήσεις. Η Θεσσαλονίκη είπε, δεν πρέπει να αντιμετωπίζετε μίζερα ως η πρωτεύουσα, αλλά να αναδειχθεί σε μια σύγχρονη πράσινη βαλκανική πρωτεύουσα.
2: Αυτά τα Μητρόπολη των Βαλκανίων κλπ.
1: Αυτά έχουμε βαρεθεί να τα ακούμε.
0: Τα τσιτάτα, αλλά στην ουσία ρωτήθηκε.
2: Ρωτήθηκε. Ας τα αφήσουμε, είναι λόγια.
0: Ρωτήθηκε για τη χρηματοδότηση και είπε ότι.
2: Είπε ότι οι φίλοι και προσφέρουν. Ενισχύουν νόμιμα φίλοι με.
0: Και θα δοθούν όλα σε δημοσιότητα.
1: Να ρωτήσω όμως κάτι.
0: Και, άκου τώρα. Είπε επίσης ότι το πρόγραμμά του μέχρι στιγμής έχει τρεις μήνες που είναι τώρα. Έχει συσταθεί η ελληνική αριστερή συμπαράταξη. Είπε ότι δεν έχει κάνει κάτι το πολύ ακριβό. Δηλαδή, λειτουργεί με τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, λειτουργεί όπως είπες και εσύ με τη συμμετοχή φίλων και μελών. Ανακοίνωσε μάλιστα ότι θα κάνει και μια διαδικασία crowdfunding. Αυτό είναι
2: αλήθεια,
0: πολύ αμερικάνικο.
2: Πόσα προσφέρουν αυτοί οι φίλοι
0: αλλά
2: και τα μέλη.
0: Θα δοθούν,
2: δεν
0: λέει,
2: μπορώ
0: όλα
2: να καταλάβω.
0: Είπε ότι θα δοθούν όλα στη δημοσιότητα. Αντιθέτως όμως πέταξε το παλάκι.
2: Περιμένουμε όμως από μέρα σε μέρα θα δοθούν.
0: Πέταξε το παλάκι στα άλλα κόμματα που, για τους δανεισμούς και τα λοιπά, έτσι.
2: Α, ναι, σε ναι. Ακριβώς άφησε τις εκμές του για Νέα Δημοκρατία και Πασόκ που έχουν υπερδανεισμούς που ξεπερνάνε το μισό δις.
1: Πρωτού φτάσουμε εκεί, να δούμε λίγο για την πατριωτική εισφορά, για το 1%. Γιατί βγαίνει χθες, για παράδειγμα, ο αναπληρωτής, νομίζω, τομέαρχης οικονομικών της Ελλάς και λέει ότι θα τα πάρουμε, αλλά δεν ξέρουμε πόσα είναι, να σας πούμε, γιατί δεν υπάρχει περιουσιολόγιο.
0: Ακριβώς,
1: ένα
0: επειδή
1: το κρατούμε.
0: Δεν ναι, μα γι' αυτό ένα, το λόγο θέλει να ασκήσει και η πατριωτική
1: εισφορά. Θα βάλουμε έναν φόρο από τον οποίο δεν ξέρουμε πόσα έσοδα θα έχουμε. Ένα. Δεύτερον, σε ό,τι έχει να κάνει επίσημα με την πατριωτική σφορά, πού θα μπει ο κόφτης, το όριο του τι είναι, ποιος είναι πλούσιος. Επίσης, έχω μια άλλη απορία.
2: Ένα θέμα, γιατί στην προηγούμενη κυβέρνηση, συγγνώμη Χρήστο που σε διακόπτω, στην προηγούμενη κυβέρνηση θεωρούσε πλούσιους η πλειοψηφία του ελληνικού λαού και αν θυμάσαι είχε κατεβάσει το αφορολόγητο όριο του εισοδήματος στα 6.000 ευρώ, αν δεν κάνω λάθος.
1: Να πάμε και παρακάτω, να βάλω μια σειρά από ερωτήματα.
0: Σε αυτό το ερώτημα, επειδή ήμουν εκεί, είπε ότι ακριβώς επειδή δεν έχουμε ακριβή στοιχεία για το πλούτο του 1%, γι' αυτό πρέπει να γίνει το περιουσιολόγιο. Μας έφερε και ένα παράδειγμα στους δημοσιογράφους. Αν κάποιος λέει έχει ένα αδιάριστο Περιστέρι και πληρώνει για την περιουσία του φόρους, το κάνει έτσι. Κάποιος όμως έχει 5 εκατομμύρια στην τράπεζα. Εκείνος δεν πληρώνει.
1: Πάμε λοιπόν τώρα.
0: Αυτό είναι, πούμε, και μάλιστα να ρωτήθηκε, είναι αυτό πατριωτική ευθύνη?
1: Πάμε τώρα λοιπόν.
0: Τι βάζουν, δεν πρέπει δυνατή λέει οι ισχυροί να βάλουν κάποια στιγμή πλάτη?
1: Περίμενε. Ας να πει ο Θωμάς, θα σου πω κι εγώ.
2: Λίγο πάνω σε αυτό. Τα 5 εκατομμύρια ευρώ που έχει αποκτήσει κάποιος σίγουρα έχει φορολογηθεί για αυτό το ποσό.
1: Άρα μιλάμε φόρο στο φόρο.
0: Μα δεν είναι φόρος, δεν είναι φόρος εισοδήματος. Είναι φόρος περιουσίας που την περιουσία ούτως ή άλλως. Και τα άλλα στρώματα, εμείς, εγώ, εσύ, Θωμά, το φόρο περιουσίας στον ΕΝΦΙΑ κτλ. Το πληρώνουμε.
2: Άρα γιατί το πληρώνουμε όμως και αυτό. Γιατί, όταν ζητάμε κατάργηση του ΕΝΦΙΑ, ζητάμε
0: και
2: να μην
0: μάλιστα
2: αναρωτήθηκε
0: αυτό ακριβώς ο κύριος Τσίπρας, ότι δεν αντιδρούν οι ίδιοι που έχουν τα εκατομμύρια και αντιδρούν όλοι οι άλλοι.
1: Μισό λεπτάκι λίγο.
2: Όχι, κάνει λάθος, γιατί οι ίδιοι που έχουν τα εκατομμύρια δεν τους ενδιαφέρει αυτό εδώ και ξέρουν ότι είναι.
0: Έφερε και παράδειγμα από το παρελθόν, το ένδοξο παρελθόν, Ζάπας, το Σίτσας, εύποροι ευπατρίδες που στήριξαν τη χώρα κάπου.
1: Ωραία, αυτά ακούγονται καλά.
0: Τώρα λέει οι εύποροι δεν νιώθουν αυτή
1: Μαρία μου, αυτά ακούγονται πάρα πολύ καλά. Πάμε όμως στο εξής, το να κάνεις παρέα με όλους αυτούς και μετά να λες θα σας φορολογήσω είναι λίγο αντιφατικό. Πάμε τώρα να βάλουμε και σε μια σειρά τα πράγματα.
0: Αυτό ας το κρίνουν αυτοί που κάνουν παρέα.
1: Πάμε να κάνουμε μια σειρά τώρα, τα βάλουμε σε μια σειρά τα πράγματα. Μια κατάθεση 5 εκατομμυρίων ευρώ δεν αποτελεί αυτόματα εισόδημα 5 εκατομμύριων ευρώ.
0: Δεν φορολογεί
1: αυτό
0: εισόδημα.
1: Λέω εγώ.
0: Αυτό σου λέει
1: μπορεί
0: η πατριωτική εισφορά.
1: Να είναι συσσωρευμένη από ταμείευση δεκαετιών προϊόν επιχειρηματικής δραστηριότητας, πώλησης περιουσίας, κληρονομιάς ή φορολογικά εισόδηματα. Οι τόκοι φορολογούνται αυτοτελώς. Άρα είναι φόρος πάνω στο φόρο. Και όταν γίνεις και λες, εγώ θα βάλω φόρο 150, πόσο είπαμε, θέμα 150 δεν είναι, πάνω κάτω αυτά που θέλει να εισπράξει, σημαίνει...
2: Όχι για τους πλούσιους, είπε η περιουσία του πλουσιότερου 1%, αν έρχεται σε 175 δισεκατομμύρια...
1: Αν λοιπόν αυτά τα 175 δισεκατομμύρια τα φορολογήσεις και φύγουν από την αγορά, φύγουν από το τραπεζικό σύστημα... Την ύφη ποιος θα την πληρώσει, ερώτημα πρώτο. Ερώτημα δεύτερο.
0: Έχει ενδιαφέρον πάντως να ακούσουμε πώς θα δέχεται αυτά ο κόσμος.
1: Μισό λεπτάκι. Ερώτημα δεύτερο. Επίσης σημαντικό, κατ' εμέ, περιουσιολόγιο δεν έχουμε σήμερα. Είπε πότε θα έχουμε περιουσιολόγιο, για να ξέρουμε πότε θα ξεκινήσει η φορολόγηση.
2: Σε βάθος χρόνου.
1: Α, σε βάθος χρόνου.
2: Δεν θα το κάνει από την πρώτη στιγμή.
1: Άρα βλέποντας και κάνοντας.
0: Μισό λεπτάκι, μισό λεπτάκι.
2: Θα δούμε πώς θα πάει το πράγμα.
1: Θα φορολογήσω.
0: Εγώ μπορώ να πω κάτι. Επειδή ακριβώς μιλούσε, 3,5 ώρες ήταν η συνέντευξη, έχει πει πάρα πολλά. Αυτό είναι ένα από τα πάρα πολλά που έχει πει.
1: Είναι σημαντικό.
0: Και νομίζω ότι ο κόσμος δεν το δέχεται αρνητικά σε πρώτη
1: φάση. Άλλο η πολιτική,
0: λοιπόν, εξηγία, ναι,
1: και άλλο η διαχείριση της αγανάκτησης.
0: Λοιπόν,
1: είπε στην κρίση
0: εξυγίανση του ΟΠΕΚΕΠΕ. Κατήγγειλε πάρτι, πελατειακές πρακτικές στις αγροτικές επιδοτήσεις. Ζήτησε άμεση καταγραφή του πραγματικού ζωικού κεφαλαίου, ανασύσταση των κουβαριών.
1: Συμφωνούμε.
0: Διοικητική αποκέντρωση επανέλαβε την πρότασή του για σταδιακή μεταφορά υπουργείων στην περιφέρεια.
1: Και οι εργαζόμενοι που δουλεύουν
0: έχουν συμβολικό.
2: Γιατί δεν το έκανε στην πρώτη θητεία.
0: Μισό λεπτάκι. Αυτός την εξήγηση που έδωσε ο κύριος Τσίπρας, προσέξτε, δεν σας δίνω εγώ εξηγήσεις. Η εξήγηση που έδωσε ο κύριος Τσίπρας στους δημοσιογράφους ήταν ότι όταν κυβέρνησε στην πρώτη θητεία, δεν κυβερνούσε μόνος του. Ενώ ότι κυβερνούσε με αυτό που
1: αφού
0: ήξερε ότι μέσα στα μνημόνια.
1: Αφού ήξερε ότι θα τα βρει και μπαστούνια, για να το πούμε λαϊκά όμως, έκανε ό,τι μπορούσε για να γίνει πρωθυπουργός το 2015.
0: Έχει κάνει την αυτοκριτική του και μάλιστα είπε ότι ακόμη και για το θέμα της Θεσσαλονίκης, για το οποίο κατηγορείται, ακόμη και σήμερα δηλαδή από τους πολιτικούς του αντιπάλους, ο ίδιος όταν άλλαξε πολιτική λόγω των καταστάσεων των μνημονίων, έθεσε αυτόν και το κόμμα του ξανά στη διάθεση του λαού, γιατί το Σεπτέμβριο ξαναέκανε εκλογές και πάλι πήρε την εμπιστοσύνη του κόσμου και συνέχισε στην πολιτική που είχε συνεχίσει. Δηλαδή θέλω να σου πω ότι αυτό που είπε, ότι έκανε τα λάθη του, έκανε την αυτοκριτική του, κυβέρνησε σε κάποιες συνθήκες που τώρα δεν υπάρχουν. Έτσι, δεν έχουμε τώρα την Τρόικα για να συγκυβερνεί και η Τρόικα. Και από την άλλη είναι ότι ο λαός τον έκρινε. Αυτό.
1: Επίσης μου έκανε φοβερή εντύπωση και ο τρόπος με τον οποίο άδειασε, 11 χρόνια βέβαια μετά, άδειασε τον Πάνο Καμένο, Θωμά.
2: Με πρόλαβε.
0: Τον Πάνο Καμένο έχει πει, δεν τον άδειασε τώρα, συγγνώμη κιόλας.
1: Τον άδειασε.
0: Άμα διαβάσεις και την Ιθάκη, τα λέει μέσα, ότι τους χωρίζει ένα τεράστιο ιδεολογικό
1: πολιτική
0: χάσμα. Άδειση. Έτσι.
2: Ιδεολογική άβυσος.
1: Αν σε χωρίζει ιδεολογική άβυσος, συγκυβερνάς.
2: Πώς συνεργάζεσαι.
0: Μα έχει πει και γι' αυτό. Δηλαδή αυτό δεν θα τα απαντήσει τώρα σε συνέντευξη τύπου. Γιατί η κριτική που ασκείται στον Αλέξη Τσίπρα είναι για κάτι που έχει γίνει πριν από σχεδόν 10 χρόνια, έτσι. Και έχει απαντήσει σε αυτά τα ζητήματα. Στα καινούρια δεν βλέπω να γίνεται κριτική. Να πάμε λίγο και στις δημοσκοπήσεις. Θωμά, είχαμε μία δημοσκόπηση της TPO.
2: Νομίζω δεν πρέπει να δίνουμε πολύ βαρύτητα στις δημοσκοπήσεις, ό,τι και αν δείχνουν αυτοί, και απλά είναι για να είναι όλοι ικανοποιημένοι με τα αποτελέσματα. Είναι πολύ νωρίς για να σταθούμε σε αυτές τις δημοσκοπήσεις. Οι πραγματικές δημοσκοπήσεις θα είναι λίγο αργότερα, αφού καταλαγιάσει και κατανοήσει ο κόσμος, νομίζω, όλα τα μέτρα τα οποία έχουν εξαγγείλει ένθεν και κακήθεν η πολιτική αρχηγή. Οπότε καλύτερα να μην ασχολούμαστε με τις δημοσκοπήσεις, είναι τη στιγμή, μια
0: απλά
2: φωτογραφία όπως λένε,
0: ακριβώς,
2: και
0: επειδή
2: τίποτα παραπάνω δεν σου προσφέρουν τίποτα και είναι καθαρά για επικοινωνιακούς λόγους.
0: Μισό λεπτά,
2: αν θέλουμε να παίξουμε στο παιχνίδι της επικοινωνίας, πολύ ευχαρίστως να παίξουμε, αλλά λέω δεν προσφέρει τίποτα.
0: Να μην σταθούμε στα ποσοστά προτίμησης των κομμάτων, γιατί ακόμη όλα σήμερα καταρχάς είναι εδώ σχεδόν όλη η πολιτική αρχηγή, αν εξαιρέσουμε τον αρχηγό της αξιωματικής αντιπολίτευσης που θα μιλήσει, που θα είναι από αύριο
2: τέλος πάντων. Έτσι, είναι, θα ξανά.
0: Λοιπόν, υπάρχει όμως ένα ποιοτικό χαρακτηριστικό που αφορά συγκεκριμένα τα μέτρα που ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός, χωρίς να ακουστούν άλλα μέτρα δηλαδή. Και αυτό είναι ότι 2 στους 3 πολίτες θεωρούν ότι οι εξαγγελίες του Πρωθυπουργού δεν θα βοηθήσουν την τσέπη τους. Αυτό δηλαδή είναι ένα χαρακτηριστικό που δεν χρειάζεται να ακούσει και τα άλλα προγράμματα για να πει κάποιος τη γνώμη του.
2: Αυτό ήρθε και ένα χτύπημα εκ των έσω. Ο κύριος Μπασιάκος, που ήταν στο Μαξίμου μέσα και τώρα είναι σύμβουλος, είναι πρόεδρος του ΕΒΕΑ, του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Αθηνών, δεν έμεινε ικανοποιημένος με τα μέτρα τα οποία εξήγηλε η κυβέρνηση όσον αφορά τις επιχειρήσεις. Λογικό είναι να μην είναι ικανοποιημένος και η πλειοψηφία του κόσμου, γιατί το είδαμε και εμείς και που συζητούσαν, τα μέτρα, ο κόσμος με τα μέτρα δεν έμεινε ευχαριστημένος. Από εκεί και πέρα να δούμε τι θα προσθεθούν στην πορεία και μέχρι τις εκλογές και τότε θα κρυθούν τα πάντα.
0: Mm-hmm. Και επειδή είπαμε νωρίτερα ότι η πολιτική αρχηγή θα είναι σήμερα στην πόλη μας, να πούμε έτσι εντάχει και το πρόγραμμα. Νίκη, συνέντευξη τύπου στις 11 στο Συνεδριακό Κέντρο Νικόλαος Γερμανός. Πράσινη Οικολογία με την ώρα τα παίρνω. Δεν ξέρω αν τα έχεις μπροστά σου πρόχειρα, Θωμά.
2: Εγώ έχω για τη Νίκη, έχω για τη συνέντευξη τύπου της Προέδρου της Πλεύσης Ελευθερίας, η κυρία Κωνσταντοπούλου θα δώσει στις 12 το μεσημέρι συνέντευξη τύπου στην αίθουσα Εμίλιος Δριάδης. Οικολόγοι πράσινοι δεν έχω τη...
0: Είναι η συνέντευξη τύπου στις 12 στο Νικόλαος Γερμανός, αλλά είναι σε άλλη αίθουσα. Δηλαδή στο Νικόλαος Γερμανός, στο ίδιο κτίριο, σε διαφορετικές αίθουσες, σχεδόν την ίδια ώρα. 11 η ώρα είναι η Νίκη, 12 η ώρα είναι η Πράσινη. Και ο κύριος Κουτσούμπας έχει την κεντρική πολιτική ομιλία στις 7 το απόγευμα.
2: Ναι, είναι και η κυρία Μαρία Καριστιανού που στις 5.30 το περίπτερο 8 θα έχει αυτή η ομιλία.
0: Και αύριο θα δώσει τη συνέντευξη τύπου στις 10.
2: Επίσης να πούμε ότι...
0: Και ο κύριος Τσίπρας θα πάει σήμερα στα περίπτερα, γιατί χθες τελείως είπαμε, Μπεν Χουρ, έτσι, δηλαδή 9 παραδείγματα.
2: Είναι και στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ στη Θεσσαλονίκη, να αναφέρουμε, και έχουν σειρά επαφών με την κυρία Δούρου. Ενώ να σημειώσουμε ότι ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης, ο Κυριάκος Βελόπουλος, θα τηρήσει την παράδοση και δεν θα έχει πρόγραμμα στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης.
0: Και για το ΣΥΡΙΖΑ, ειδικά που ανέφερες, Θωμά, έχουν μια διαφορετική, πιο συλλογική, έτσι, δομή παρουσίας. Δηλαδή, στη μία αύριο θα δώσει συνέντευξη ο κύριος Παπάς, ο κύριος Νίκος Παπάς, στην αίθουσα Εμίλιος Δριάδης. Στις 4 η ώρα θα γίνει περιήγηση στα περίπτερα. Από στελέχη, από κλιμάκιο στελέχη του κόμματος, και στις 7 θα είναι κεντρική ομιλία από την κυρία Δούρου στην αίθουσα Εμίλιος Δριάδης.
2: Ακριβώς, Μαρία.
0: Και βέβαια το Σαββατοκύριακο μετά πάει στην αξιωματική αντιπολίτευση.
2: Στην αξιωματική αντιπολίτευση και στο κύριο Ανδρουλάκη με την ομιλία του το Σάββατο βράδυ προς τους παραγωγικούς φορείς και την Κυριακή καθιερωμένη συνέντευξη τύπου με την οποία θα κλείσει και ο κύκλος των πολιτικών αρχηγών στην έκθεση. Δεν ξέρουμε αν κάνει καμία έκπληξη ο κύριος Τσίπρας και εμφανιστεί αργότερα, γιατί έκανε πριν την έκθεση την έκπληξη και την παρουσία του κυρίου Μητσοτάκη σε αυτήν και εμφανίστηκε.
0: Εγώ νόμιζα θα έλεγες, δεν ξέρουμε αν θα κάνει κάποια έκπληξη ο κύριος Σαμαράς, γιατί είναι ο μόνος που είναι, ακόμη βεβαίως δεν έχει ανακοινώσει
2: πρόγραμμα,
0: αλλά δεν έχει έρθει.
2: Ακόμα.
0: Δεν έχει έρθει και στην πόλη μας να κάνει κάποια
2: συναντήσεις. Ο κύριος Τσίπρας είναι να ξαναεμφανιστεί στη Θεσσαλονίκη, νομίζω σύντομα. Όλοι ξαφνικά έχουν ερωτευτεί την πόλη μας.
0: Εντάξει, υπάρχει ένα ζήτημα στη Θεσσαλονίκη και ρωτήθηκε και ο Πρωθυπουργός στη συνέντευξη τύπου ότι θέλει να κάνει τα ποσοστά να τα φτάσει στο μέσο όρο των ποσοστών της Νέας Δημοκρατίας σε πανελλαδικό επίπεδο, γιατί υπάρχει ένα ζήτημα, έτσι.
2: Αυτό, ναι, πραγματικά.
0: Θωμά, σε ευχαριστούμε. Σε ευχαριστούμε πολύ.
2: Καλημέρα.
0: Καλημέρα. Θωμά Τσίπρας ήταν μαζί μας. Εμείς σιγά σιγά θα φτάσουμε στους τίτλους των ειδήσεων στις 10.30 και επιστρέφουμε να δούμε τι θα γίνει και με τον κυβερνίο, το Παλατάκι.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Για το ρόλο της Ελλάδας στη βιοτεχνολογία μιλάει αυτήν την ώρα ο Κυριάκος Μητσοτάκης σε εκδήλωση στα Σπάτα. Χτες συναντήθηκε με τον Εμμανουέλ Μακρόν στο Μέγαρο των Ηλυσίων. Αν δεν υπάρξει δυνατότητα σχηματισμού κυβέρνησης, θα πάμε σε δεύτερες εκλογές, τόνισε από τη Θεσσαλονίκη ο Αλέξης Τσίπρας. Συνεντεύξεις τύπου στο πλαίσιο της 90ης Διεθνούς Έκθεσης σήμερα του Προέδρου της Νίκης, της Προέδρου της Πλεύσης Ελευθερίας και των Πράσινων Οικολογία. Στις 5.30 θα μιλήσει στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης η Πρόεδρος του Κινήματος Ελπίδα για τη Δημοκρατία Μαρία Καριστιανού και στις 7.30 ο Γενικός Γραμματέας του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδος Δημήτρης Κουτσούμπας. Αυτοψία πραγματοποιούν στο ιατρείο όπου υπέστη ανακοπή ο Γιώργος Μαζωνάκης, αστυνομική εισαγγελής και ο ιατρικός σύλλογος. Απάτη 16 εκατομμυρίων ευρώ σε βάρος του δημοσίου, αποκάλυψη αρχή για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος. Έκτακτη προσγείωση στο αεροδρόμιο Μακεδονία της Θεσσαλονίκης πραγματοποίησε αεροσκάφος λόγω επεισοδίου που προκάλεσαν αλλοδαποί επιβάτες. Σήμερα η δίκη της 68χρονης που έκρυψε την νεκρή μητέρα της στο υπόγειο. Ουκρανικές δυνάμεις έπληξαν ρωσικές εγκαταστάσεις φυσικού αερίου στη Σιβηρία. Επόμενη ενημέρωση στις 11.
2: Κάθε παιδί έχει δικαίωμα στην εκπαίδευση. Κάθε σχολείο οφείλει να αγκαλιάζει τη διαφορετικότητα.
3: Τι συμβαίνει όμως με το δικαίωμα στο παιχνίδι? Τα τυφλά παιδιά δεν μπορούν να δουν μία μπάλα.
2: Μπορούν όμως πλέον να την ακούσουν. Δημιουργήθηκε μια ειδική ελαφριά μπάλα με κουδουνάκια για να ακούγεται.
3: Τι πιο όμορφο από το να βλέπεις παιδιά να παίζουν όλα μαζί παρέα με μια μπάλα. Και το σπουδαιότερο είναι πως αυτή η μπάλα δεν αγοράζεται, αλλά μόνο δωρίζεται.
2: Μάθετε περισσότερα για το εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Μια μπάλα για όλους».
4: Φωτίζοντας τις σκοτεινές πλευρές της ιστορίας. Πρόσωπα, γεγονότα, καμπές που άλλαξαν τη ροή του κόσμου. Μια ιστορία θα σας πω. Καθημερινά στις 7 το απόγευμα με τον Θανάση Βικόπουλο.
0: Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
5: Ο ΜΕΝ
6: και η ΔΕ.
5: Χρήστος Τσαλικίδης, Μαρία Τσακίρη.

0: Εσάς όλα τα καλά που γίνονται εδώ στην έκθεση. Είχαμε κάποιες θετικές εξελίξεις και με το Παλατάκι, με το Κυβερνείο, και αυτά θα συζητήσουμε τώρα. Είναι μαζί μας ο κύριος Κώστας Μαλέλης, δικηγόρος, μέλος της διοίκησης της Πρωτοβουλίας Πολιτών Σώστε το Παλατάκι. Καλή σας ημέρα, κύριε Μαμέλη.
1: Καλημέρα.
2: Καλημέρα και σε εσάς και στους ακροατές μας.
0: Ήταν μια θετική εξέλιξη. Δεν ξέρω εσείς πώς την υποδεχτήκατε, αλλά νομίζω ότι είναι και μια δικαίωση για τον αγώνα που έχετε κάνει.
1: Και να δούμε και το χρονοδιάγραμμα με την ευκαιρία.
2: Φυσικά, να σας πω ότι καταρχήν είμαστε σεμνά υπερήφανοι για το γεγονός ότι μια δεκαετία μετά από την έναρξη της πρωτοβουλίας που πήραμε ορισμένοι άνθρωποι για να αντιμετωπίσουμε το θέμα της καταστροφής του κυβερνείου, του γνωστού ως Παλατάκι στη Θεσσαλονίκη, γιατί μπήκαμε σε ένα χρονοδιάγραμμα στο τέλος του οποίου θα έχει η πόλη ξανά ένα εμβληματικό χώρο, ένα εμβληματικό κτίριο που βρίσκεται μάλιστα, από όσο τουλάχιστον εγώ πιστεύω, στο καλύτερο οικόπεδο της πόλης, αφού ατενίζει το σύνολο του Θερμαϊκού καθώς και τον Όλυμπο. Λοιπόν, πριν 10 χρόνια μια χούφτα ανθρώπων, βλέποντας την κατάρρευση του κτηρίου που δυστυχώς κατέρε από τις υγρασίες, από τις καταστροφές αλλά και τις κλοπές διαφόρων που εισέρχονται στο εσωτερικό του, πήραμε την πρωτοβουλία, ιδρύσαμε ένα σωματείο, αγωνιστήκαμε από εδώ και από εκεί, και στο τέλος πριν από 2 χρόνια υπήρξε η πρώτη θετική εξέλιξη, που ήταν η μεταφορά της κυριότητας του κτηρίου από την ΕΤΑΔ, δηλαδή από το υπερταμείο, στη Βουλή των Ελλήνων. Ακολούθησε μια διαδικασία διαμόρφωσης των σχεδίων και των μελετών που απαιτούνται για την ολοκληρωτική διάσωση του χώρου. Ολοκληρώθηκαν αυτές και προχθές έγινε η παρουσίαση που δείχνει ότι αυτό το κτίριο θα παραμείνει στη χρήση των πολιτών της Θεσσαλονίκης, της Καλαμαριάς και όχι μόνον, γιατί θα υποδέχεται και πολιτιστικές εκδηλώσεις αφενός, αλλά και συνεδριάσεις της Βουλής των Ελλήνων αφετέρου.
1: Για τους πολίτες θα είναι ανοιχτό, κύριε Μαμέλη?
2: Θα είναι ανοιχτό, διότι θα υπάρχουν εσωτερικά πολλές χρήσεις, μία των οποίων θα είναι μία αίθουσα πολλαπλών δραστηριοτήτων, κυρίως εκθεσιακός, θα είναι ένας εκθεσιακός χώρος. Θα είναι στη διάθεση των πολιτών το πολύ μεγάλο και όμορφο οικόπεδο που περιβάλλει το κτίριο, με η εκκλησία που υπάρχει στο εσωτερικό του. Θα δημιουργηθούν και χρήσεις ψυχαγωγίας, όπως για παράδειγμα θα υπάρχει ένα καφέ στο οποίο θα μπορεί να πηγαίνει ο κόσμος, και μια σειρά άλλα πράγματα, βιβλιοθήκη και πάει λέγοντας, όπου αυτές οι χρήσεις όλες θα διαμορφωθούν από την αρχή. Θα υπάρχει δε ένα μεγάλο στοιχείο της σχέσης του οικοπαίδου με τη θάλασσα. Όπως θα είδατε ίσως στις φωτογραφίες, υπάρχει μια σύνδεση με μια όμορφη σκαλοσιά που θα κατεβαίνεις από το κτίριο και θα φτάνεις στην ακτή. Αυτά είναι που έχουμε μπροστά μας. Εμείς θα σταθούμε δίπλα σε όλους όσους, κυρίως στην Βουλή των Ελλήνων που πήρε αυτή την πρωτοβουλία και πληρώνει και τα λεφτά δηλαδή μεταξύ μας, και θα είμαστε ευτυχείς όταν περίπου στον ορίζοντα του 2030 θα αποδοθεί ολοκληρωτικά και ολοκληρωμένα αυτή η μεγάλη επέμβαση στο κτίριο.
0: Το οποίο θα είναι πολυλειτουργικό όταν
2: πολυλειτουργικό και κυρίως πολιτιστικού χαρακτήρα. Και η φιλοδοξία μας τώρα από εδώ και στο εξής, και η δική μας και κυρίως του Δήμου Καλαμαριάς, είναι να ενταχθεί το κτίριο αυτό στην ευρύτερη προσπάθεια που γίνεται για την διάσωση του παραλιακού μετόπου της Καλαμαριάς αλλά και του στρατοπέδου Κόδρα.
1: Είναι και αυτό μια αλυσίδα, ένας κρίκος μάλλον στην αλυσίδα που αφορά την ευρύτερη περιοχή της
2: Είναι ο πρώτος κρίκος αυτή τη μεγάλη αλυσίδα.
1: Ακριβώς. Τώρα, από εκεί και μετά φαντάζομαι τρέχουν οι μελέτες, οπότε πάνω κάτω σε περίπου 3 χρόνια θα είμαστε έτοιμοι.
2: Και ναι. Μένει να δημοπρατηθούν τα έργα, γιατί το παλατάκι, όπως σας είπα και στην αρχή, έχει υποστεί πολλές φορές, κυρίως από το χρόνο και την αχρησία, και πρέπει να αναταχθεί.
1: Ναι, άρα σε 3 χρόνια λογικά θα είμαστε έτοιμοι για να
2: το αποδώσουμε στην πόλη, στους κατοίκους της και όχι μόνο.
1: Ωραία. Αυτό είναι καλό νέο.
0: Πάντως, επειδή με δεδομένο ότι έχει υιοθετηθεί, να το πούμε έτσι, από τη Βουλή, η χρήση σε ποιον θα είναι, κύριε Μαμέλη?
2: Η χρήση, κοιτάξτε, θα ανήκει, κάπως το καταλαβαίνω από το θεσμικό πλαίσιο της Βουλής, είναι ότι θα είναι ένα τμήμα του Ιδρύματος της
1: Βουλής των Ελλήνων.
2: Για να υπάρχει ένα, ας το πούμε, ένα σχετικά ευέλικτο σχήμα.
1: Θα πραγματοποιούνται και συνεδριάσεις των επιτροπών.
0: Άρα θα διαδοτεί τυχόν πολιτιστικές εκδηλώσεις, γιατί είπατε και εσείς ότι θα έχει και τέτοιο χαρακτήρα. Οι αποφάσεις θα λαμβάνονται από εκεί για τη χρήση
2: από
0: του.
2: Από εκεί και η βασική μας αιτίαση, το αίτημά μας το κύριο είναι να υπάρχει και ένας ή και περισσότεροι εκπρόσωποι της τοπικής αυτοδιοίκησης στη διοίκηση αυτού του κτηρίου και τις λειτουργίες του.
0: Μάλιστα.
2: Και κυρίως μέσω του Δήμου Καλαμαριάς.
0: Αυτό ακόμη δηλαδή δεν έχει αποφασιστεί.
2: Δεν έχει αποφασιστεί, ναι.
0: Μάλιστα. Σας ευχαριστούμε θερμά για την επικοινωνία που είχαμε, κύριε Μαμέλη. Καλή σας ημέρα.
2: Εγώ σας ευχαριστώ. Να είστε καλά και εσείς και οι ακροατές μας.
0: Ήταν μαζί μας ο κύριος Κώστας Μαμέλης, δικηγόρος, μέλος της διοίκησης της Πρωτοβουλίας Πολιτών «Σώστε το Παλατάκι».

0: Λοιπόν, πριν περάσουμε τώρα στη συνάδελφο την Ειρήνη την Κέλλη που θα μας ενημερώσει για ένα έτσι πολύ ενδιαφέρον θέμα, να πούμε ότι υπάρχουν πολλές αντιδράσεις για τη συναυλία του Αντώνη Ρέμου, για την εξέδραση συγκεκριμένα στο άγαλμα του Μεγάλου Αλεξάνδρου, αυτό το γνωρίζαμε. Τώρα έχει εκφράσει, λέει, την αντίδρασή της και η οικογένεια του γλύπτη του αγάλματος, του Ευάγγελου Μουστάκα. Το 1974 είχε στηθεί αυτή η σύνθεση και μέσω δικηγόρων έχει σταλεί ανακοίνωση σύμφωνα με την οποία η οικογένεια του γλύπτη είναι δυσαρεστημένη γιατί δεν δόθηκε, όπως λένε, ο απαιτούμενος σεβασμός στο συγκεκριμένο τοπόσημο της πόλης, καθώς πια έχει γίνει μέρος του σκηνικού και δεν φαίνεται το έργο και αναμένεται μάλιστα να κινηθούν νομικά. Αυτά σε ό,τι αφορά αυτό το ζήτημα και πάμε τώρα στη συνάδελφο την Ειρήνη Γκέλλη. Γιατί χθες μάθαμε ότι πλέον οι κακοποιητές έχουν βραχιολάκι, θα χτυπά συναγερμός μόλις πλησιάζουν τα θύματά τους. Θα δούμε πώς θα λειτουργεί αυτό το νέο σύστημα. Καλημέρα, Ειρήνη.
1: Καλημέρα, Ειρήνη.
2: Καλή σας ημέρα. Αυτό το ανακοίνωσε ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη, ο κύριος Χρυσοχοίδης. Όπως είπε, οι σχετικές διαδικασίες έχουν ήδη ξεκινήσει και βρίσκονται σε προπαρασκευαστικό στάδιο. Είπε ότι δεν υπάρχει τρόπος να ελεγχθεί σήμερα αν ένας δράστης παραβιάζει την εισαγγελική εντολή και πλησιάζει το θύμα του. Με την ηλεκτρονική επιτήρηση όμως η προσέγγιση θα εντοπίζεται και εφόσον ο δράστης είναι υπότροπος θα οδηγείται στη φυλακή. Επίσης ανακοίνωσε και τη διοργάνωση ενός διεθνούς φόρουμ στο οποίο θα συμμετάσχουν θεσμικές και επιστημονικές προσωπικότητες που ασχολούνται με το θέμα της ενδοοικογενειακής βίας και εκεί λοιπόν στο τέλος του φόρουμ θα υπογραφεί και η διεθνής διακήρυξη με στόχο, όπως είπε ο κ. Χρυσοχοίδης, να υπάρξει πρόοδος σε ευρωπαϊκό αλλά και παγκόσμιο επίπεδο. Τώρα να σας πω για αυτές τις συσκευές γεωεντοπισμού. Είναι νέας γενιάς, θα χρησιμοποιούνται όπως σας είπα σε υπόδικους για δικήματα ενδοοικογενειακής βίας αλλά και στα θύματά τους, πιθανότατα όμως εδώ με διαφορετική μορφή. Και ουσιαστικά τι θα κάνουν, θα ενεργοποιούν έναν κόκκινο συναγερμό όταν ο δράστης παραβιάζει την απόσταση που έχει καθοριστεί δικαστικά, προειδοποιώντας τόσο το θύμα όσο και την αστυνομία. Και εδώ η απόσταση ασφαλείας θα ορίζεται νομοθετικά με βάση τα χαρακτηριστικά και τη σοβαρότητα των αδικημάτων ενδοοικογενειακής βίας που έχει διαπράξει ο κατηγορούμενος, τα στοιχεία διαμονής του δράστη και του θύματος και την απόσταση που υπάρχει μεταξύ τους. Έτσι λοιπόν, όταν ο δράστης ξεπεράσει το συγκεκριμένο όριο και παραβιάσει τη δικαστική εντολή, η ηλεκτρονική συσκευή γεωεντοπισμού θα εκπέμπει ένα έντονο προειδοποιητικό σήμα, το οποίο θα γίνεται αντιληπτό τόσο από το θύμα όσο και από την αστυνομία, όπως σας είπα. Τώρα, θα ξεκινήσει η εφαρμογή του μέτρου όταν ολοκληρωθεί η αντιμετώπιση και ορισμένων νομοθετικών ζητημάτων. Εφαρμόζεται ήδη σε όλες τις ευρωπαϊκές χώρες, καθώς και στη Γεωργία. Μάλιστα, σε ορισμένες χώρες αποτελεί και το μοναδικό αντίστοιχο μέτρο, χωρίς να υπάρχει το κουμπί πανικού, έτσι. Και για τον τρόπο με τον οποίο έχουν αντιμετωπιστεί τα ζητήματα που αφορούν τις αποστάσεις και την έγκαιρη προειδοποίηση, Έλληνες αστυνομικοί θα ανταλλάξουν τεχνογνωσία με συναδέλφους τους από χώρες όπου το μέτρο εφαρμόζεται ήδη μέσω των διεθνών φόρουμ. Mm-hmm. Ναι, και είδαμε βέβαια και τι έγινε και τις τελευταίες μέρες με την υπόθεση της Κυριακής Γρίβα, έτσι. Mm-hmm. Και...
0: ναι, αυτό το είχαμε δει από τότε που συνέβη αυτό, ήταν τραγικό.
2: Πραγματικά.
0: Να ειδοποιεί η κοπέλα ότι είναι δίπλα της, ότι την κυνηγάει, ότι κινδυνεύει η ζωή της και να αντιμετωπίζεται με αυτόν τον τρόπο.
2: Κάτω από το αστυνομικό τμήμα.
0: Ακριβώς.
2: Είναι
0: ακριβώς.
2: Πραγματικά απίστευτο αυτό που συνέβη στην συγκεκριμένη περίπτωση. Βέβαια, να σας πω ότι στο πλαίσιο των αλλαγών που έχουν προκύψει με αφορμή την ενδοοικογενειακή βία, έχουν δημιουργηθεί 63 γραφεία ενδοοικογενειακής βίας σε όλη την Ελλάδα. Έχει αυστηροποιηθεί η νομοθεσία, έχει γίνει σειρά παρεμβάσεων στη δικαιοσύνη, έχουν δημιουργηθεί safe houses όπου μπορούν να φιλοξενούνται τα θύματα μαζί με τα παιδιά τους. Και θα ήταν ιδιαίτερα ενδιαφέρον να σας πω λιγάκι και τα στοιχεία.
0: Τώρα αυτό που είπες μαζί με τα παιδιά τους είναι πολύ σημαντικό γιατί
2: ακριβώς.
0: Πολλές γυναίκες δεν προχωρούν σε καταγγελία γιατί πραγματικά δεν ξέρουν τι θα απογίνουν με τα παιδιά τους.
2: Δεν δηλαδή, έχουν που να μείνουν.
0: Ακριβώς αυτό. Είναι δηλαδή δεν οικονομικά έχουν... εξαρτημένες.
2: Ακριβώς.
0: Αυτό.
2: Δεν έχουν την οικονομική ανεξαρτησία. Και υπάρχει και φυσικά και ο φόβος και για τις ίδιες και για τα παιδιά τους. Γιατί κάθε πόρτα που κλείνει τα μαθαίνουμε μετά τελικά τι γίνεται σε κάθε σπίτι όταν κλείνει η πόρτα τους. Να σας πω ότι κατά το πρώτο επτάμηνο του 26 καταγράφηκαν σε αρμόδιες αστυνομικές υπηρεσίες περισσότερες από 12.000 καταγγελίες για περιστατικά ενδοοικογενειακής βίας. Ο αριθμός είναι περίπου 1.000 περιστατικά μικρότερος από το αντίστοιχο διάστημα του 25. Τώρα βέβαια καταλαβαίνουμε ότι όλο αυτό το τελευταίο διάστημα έχει φουντώσει και με το βραχιολάκι, με αυτή την ηλεκτρονική επιτήρηση προσπαθούν να βάλουν ένα τέλος σε όλο αυτό. Θα δούμε πώς θα γίνει όταν αντιμετωπιστούν και τα νομοθετικά ζητήματα που υπάρχουν για την εφαρμογή του.
0: Ειρήνη, σε ευχαριστούμε πολύ. Καλή σου ημέρα.
2: Καλή σας ημέρα.
1: Καλημέρα, Ειρήνη.

0: Και όπως κάθε μέρα τέτοια ώρα θα περάσουμε στην αθλητική επικαιρότητα της ημέρας. Είναι μαζί μας ο συνάδελφος Κώστας Κούσης. Καλημέρα Κώστα.
1: Καλημέρα Κώστα.
2: Γεια σας παιδιά, καλημέρα.
0: Νομίζω ότι δεν έμεινε κανένας παραπονεμένος χθες, αν εξαιρέσουμε βέβαια το γεγονός ότι άλλαξε προπονητή ο Ολυμπιακός η ποδοσφαιρική ομάδα, έτσι.
2: Ήταν κάτι το οποίο είχαμε προαναγγείλει, αν θυμάσαι, μετά την ανακοίνωση
0: του 2007.
2: Ήταν κάτι το οποίο δυστυχώς θα πω εγώ, γιατί ο άνθρωπος προσέφερε έργο και σαν ήθος παρουσίασε κάτι εξαιρετικό στο ελληνικό.
0: Συγγνώμη, με το συγκεκριμένο δεν κατέκτησε και το κόμφερες Ολυμπιακός και πρωταθλήματα και τίτλους και τα λοιπά. Ναι. Α, μάλιστα.
2: Τρέμπλ έκανε εκείνη τη χρονιά. Τρέμπλ.
0: Δηλαδή, κατάλαβες, άμα δεν μπαίνει ο πρόεδρος παίκτης στην ομάδα και δεν αποδίδει η ομάδα, μετά σου λέει φταίει ο προπονητής. Ναι.
2: Εντάξει, τώρα είναι δυστυχώς η ελληνική νοοτροπία αυτή. Ο άνθρωπος πήρε ευρωπαϊκό πρωτάθλημα κύπελο εκείνη τη χρονιά. Κατόπιν έχασε την επόμενη το πρωτάθλημα. Φέτος φοβούνται ότι θα το ξαναχάσουν κτλ. Και Σεπτέμβριο τώρα φεύγει για να έρθει στη θέση του ένας άλλος Ισπανός. Πάντως, νομίζω ότι φεύγει με τις καλύτερες των εντυπώσεων από όλους, όχι μόνο για τους φίλους του Ολυμπιακού, αλλά παρόλα αυτά πληρώνει, όπως είπαμε, αυτή την νοοτροπία. Και φυσικά φαίνεται ότι θέλει άμεσα αποτελέσματα ο Βαγγέλης Μαρινάκης. Η Μανόλ Αλγουαθίλ, ο διάδοχός του, από την Real Sociedad, μετά πήγε στη Σαουδική Αραβία, στην Al Shabab, το Φεβρουάριο έφυγε και από εκεί ήταν ελεύθερος. Και τώρα έρχεται άμεσα στην Αθήνα για να αναλάβει τον Ολυμπιακό και να μπει στις προπονήσεις. Είναι η διάδοχη κατάσταση. Βεβαίως η αποχώρηση του Μεντιλίμπαρ έγινε δεκτή με σεβασμό και με πολλά μηνύματα από παίκτες του, από φιλάθλους, από παράγοντες, γιατί δεν είναι και λίγο, έτσι μετά από 2,5 χρόνια παρουσίας. Τώρα πάμε και στην δράση. Είχαμε πλούσια δράση χθες. Είχαμε Champions League, είχαμε και έντος στο σύνορον δράση. Πάμε πρώτα στα δικά μας. ΠΑΟΚ Β' Ολυμπιακός Β' 1-1. Παιχνίδι Grand Guignol, ισοφάρισε ο ΠΑΟΚ στο 98 με πέναλτι. Για το πρωτάθλημα της Super League 2 είναι αυτό. Κύπελο Ελλάδος Όφι, Νέστος Χρυσούπολης 3-0 Όφι. Συνεχίζει να αποδίδει πολύ καλό ποδόσφαιρο. Και με ομάδα βέβαια Super League 2 τώρα αυτό, εντάξει. Champions League Barcelona Φέγενορντ 5-1. Στουτγκάρντι Βίκινγκ 3-1. Λίβερπουλ Ατλέτικο Μαδρίτης 2-1. Με ανατροπή η νίκη της Λίβερπουλ. Νάπολη Άρσεναλ 0-1. Πολύ καλός και πάλι ο Τζόλης. Παρίσι Ζερμένη Σλόβα Μπρατισλάβα Σικάτοχος 6-1. Και Sporting Γαλατά Σαράι 3-1. Πολύ καλή παρουσία από τον Ιωαννίδη και τον Βαγιανίδη τα Ελληνόπουλα της Sporting. Και βέβαια σήμερα συνεχίζεται η δράση. Έχουμε πρωτάθλημα 9 και 4 εξαναβολής αγώνας Παναθηναϊκός και Φυσιά. Στις 6 παρατέταρτο κύπελο, Superbet κύπελο Ελλάδος, Αστέρας Τρίπολης Άρης. Πολύ ενδιαφέρον παιχνίδι. Και εννοείται ότι έχουμε και πάλι Champions League. Αϊτχόβεν Σαχτάρ Ντονέτσκ και Φενέρμπαξε Ρώμα 8 παρατέταρτο. Στις 10 Κόμο Λειψία του Δουβίκα, η Κόμο, Manchester United, Σάμπα Μπακού, Μπάγερ Μονάχου Μπόντο Γκλίμτ και Σλάβια Πράγας Λαντς. Όλοι αυτοί οι αγώνες είναι στις 10 το βράδυ. Περιμένουμε βεβαίως πλούσιο θέαμα και πολλά γκολ και πάλι στο Champions League. Μαρία και Χρήστο.
0: Mm-hmm. Κώστα, σε ευχαριστούμε πολύ. Η αλήθεια είναι ότι ο Κώστας Κούσης ήταν μαζί μας, ότι συνήθως τέτοια ώρα το πάμε με αθλητικά. Αλλά νομίζω ότι αξίζει να μείνουμε λίγο στον Γιώργο Μαζονάκη, σε αυτή την απώλεια του μεγάλου λαϊκού τραγουδιστή.
1: Και φαίνεται, αν θέλεις, και από τα μηνύματα τα οποία έχουν γεμίσει τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης από όλους τους χώρους. Δηλαδή, πολιτικοί αρχηγοί, υπουργοί, βουλευτές, τραγουδιστές, ηθοποιοί, σκηνοθέτες, όλοι έχουν να πούν έναν καλό λόγο για τον άνθρωπο πρώτα απ' όλα, Γιώργο Μαζονάκη, και μετά για τον τραγουδιστή. Mm-hmm. Και αυτό, αν θέλεις, είναι ενδεικτικό για το στίγμα που άφησε ο συγκεκριμένος, όχι μόνο στις πίστες, όχι μόνο στο πεντάγραμμο, όχι μόνο στη μουσική, αλλά στην καθημερινότητα, πέρα από το γεγονός ότι πολλοί επισημαίνουν σήμερα και για το πόσο φιλάνθρωπος ήταν και βρισκόταν δίπλα σε όσους είχαν.
0: Κοίταξε, πολύ χαρακτηριστικό είναι το μήνυμα του Φίβου Δελιβοριά, καμία σχέση το ένα στυλ με το άλλο, έτσι, που είπε: «Μου έφυγε η γη κάτω από τα πόδια, την αισθάνθηκα κανονικά να φεύγει. Πέρασε αρκετή ώρα μέχρι να σκεφτώ πως όσες φορές δουλέψαμε ή βρεθήκαμε παρέα, δεν υπήρχε καθόλου γη από κάτω μας. Ο Γιώργος δεν είχε καμία σχέση με το έδαφος και αυτό ήταν η πηγή του τεράστιου χαρίσματός του».

0: κάπως έτσι με τη φωνή του Γιώργου Μαζονάκη θα σας αφήσουμε. Ήταν η εκπομπή «Ο Μέν και Διδέ» με τον Χρήστο Τσαλικίδη.
1: Τη Μαρία Τσακίρη.
0: Ανδρέας Κοράνης ρύθμισε τον ήχο. Γιάννης Δημητρούδης επέλεξε τα τραγούδια. Θα τα πούμε και πάλι αύριο το πρωί στις 9. Να είστε καλά.
1: Και μην μας χάσετε.
0: Θα χάσετε.

0: Η ώρα είναι 11. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Σε εκδήλωση στα Σπάτα για τη βιοτεχνολογία πραγματοποιεί ομιλία ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, ο οποίος χθες συναντήθηκε με τον Εμμανουέλ Μακρόν στο Μέγαρο των Ηλυσίων και συζήτησαν θέματα διμερούς ευρωπαϊκού και περιφερειακού ενδιαφέροντος με έμφαση σε έργα συνδεσιμότητας, ενώ αντάλλαξαν και απόψεις για τις εξελίξεις στην Ανατολική Μεσόγειο, το Ιράν και τη Μέση Ανατολή. Σε συνέντευξη τύπου στο πλαίσιο της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης μίλησε χθες ο πρόεδρος της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης Αλέξης Τσίπρας και επισήμανε ότι επανήλθε στην πολιτική ζωή αυτή τη στιγμή διότι δεν υπήρχε προοπτική νίκης απέναντι στον κύριο Μητσοτάκη. Στόχος μου, όπως είπε, είναι να ιτηθούν στρατηγικά και εκλογικά αυτή η κυβέρνηση και ο κύριος Μητσοτάκης στις επόμενες εκλογές. Σήμερα σε λίγη ώρα συνέντευξη τύπου στο πλαίσιο της 90ης Διεθνούς Έκθεσης θα δώσει ο πρόεδρος της Νίκης, Δημήτρης Νατσιός, και στις 12 συνέντευξης τύπου θα παραχωρήσουν οι πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας, Ζωή Κωνσταντοπούλου, και των Πράσινων Οικολογία. Ο Γενικός Γραμματέας του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδος Δημήτρης Κουτσούμπας θα μιλήσει στις 7.30 στο Συνεδριακό Κέντρο Ιωάννης Βελίδης, ενώ στις 5.30 το απόγευμα θα παρουσιάσει το πρόγραμμα του κινήματος Ελπίδα για τη Δημοκρατία η πρόεδρός του Μαρία Καριστιανού. Αυτοψία πραγματοποιούν στο ιατρείο όπου υπέστη ανακοπή ο Γιώργος Μαζωνάκης, αστυνομική εισαγγελή και ο ιατρικός σύλλογος για τις συνθήκες κάτω από τις οποίες έχασε τη ζωή του ο δημοφιλής τραγουδιστής. Με ανάρτησή του στην πλατφόρμα έξω, ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης έκανε λόγο για υποτιθέμενη κλινική που είχε άδεια ενός απλού παθολογικού ιατρείου, επισημένοντας ότι ζει

0: ζήτησε από τον πρόεδρο του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών να διενεργήσει τον προβλεπόμενο έλεγχο. Από την πλευρά του, ο Γιώργος Πατούλης τόνισε ότι ελέγχεται ο φάκελος του ιατρείου, η άδεια λειτουργίας, το αντικείμενο και οι ιατρικές πράξεις που πραγματοποιούνταν σε αυτό. Στο σταθμό μας μίλησε ο καθηγητής καρδιολογίας στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης Βασίλης Βασιλικός και τόνισε ότι το πιο συχνό αίτιο ευνίδιου θανάτου στην ηλικία 55-65 είναι το οξύ έμφραγμα, ενώ για την πλασμαφαίρεση ανέφερε ότι είναι πολύ παλιά μέθοδος από τη δεκαετία του 50 και του 60, η οποία αφαιρεί από το πλάσμα βλαβερές ουσίες ή πρωτεΐνες ώστε ο οργανισμός να συνεχίσει τη φυσιολογική του διαβίωση. Αυτό είπε γίνεται σε πολύ συγκεκριμένες παθήσεις από νευρολόγους ή ανοσολόγους και πρώτη φορά ακούει για ανθρώπους που κάνουν πλασμαφαίρεση για λόγους ευζωίας. Εμείς, τόνισε ο κύριος Βασιλικός, τη χρησιμοποιούμε πολύ σπάνια όταν έχουμε δηλητηριάσεις από φάρμακα, αλλά μπορεί να προκαλέσει κάποια ηλεκτρολυτική διαταραχή. Έκτακτη προσγείωση στο αεροδρόμιο Μακεδονία της Θεσσαλονίκης πραγματοποίησε αεροσκάφος χθες βράδυ λόγω σοβαρού επεισοδίου στον αέρα που προκάλεσαν δύο αλλοπαπή επιβάτες. Μετά την προσγείωση, οι αστυνομικοί της Διεύθυνσης Αστυνόμευσης Αερολιμένα προχώρησαν στη σύλληψη των δύο ανδρών ηλικίας 39 και 42 ετών. Σε σταθερή κατάσταση νοσηλεύεται στην ορθοπαιδική κλινική του νοσοκομείου Παπαγεωργίου 21 ετών κοπέλα, η οποία τραυματίστηκε σοβαρότερα στο ατύχημα με το λεωφορείο στην Νεάπολη της Θεσσαλονίκης. Η χειρουργική επέμβαση, στην οποία υπευλήθη στο κάτω άκρο, ολοκληρώθηκε με επιτυχία, ενώ στη χειρουργική κλινική εξακολουθεί να νοσηλεύεται για παρακολούθηση η 62χρονη τραυματίας. Πολλαπλές εκρήξεις καταγράφηκαν στην πόλη Σιρίκ του Ιράν καθώς και στην επαρχία Μινάμπ, σύμφωνα με το πρακτορείο ΦΑΡΣ, η ένταση στα στενά του Ορμούζ έχει εκτοξεύσει το πετρέλαιο πάνω από τα 100 δολάρια το βαρέλι. Και μια ματιά στον καιρό, για σήμερα σε Μακεδονία και Θράκη προβλέπονται λίγες νεφώσεις που θα αυξηθούν κατά τόπους το μεσημέρι και το απόγευμα. Έθριος θα είναι ο καιρός στη Θεσσαλονίκη. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν η Βούλα Σαΐτη. Επόμενη ενημέρωση στις 11:30.
1: Μία πόλη και ένας θεσμός με ιστορία 100 ετών υποδέχονται ως τιμόμενη χώρα την Ιαπωνία. Καλώς ήρθατε στην 90η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. 5 με 13 Σεπτεμβρίου. 9 μέρες καινοτομίας, δικτύωσης, πολιτισμού και ψυχαγωγίας. 90η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. 100 χρόνια μέλλον από τη Θεσσαλονίκη στον κόσμο. Κλείσε τώρα online το εισιτήριό σου.
2: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM της R3.
3: Οι γάτες είναι υπέροχα πλάσματα και παρόλο που στην αρχαιότητα λατρεύονταν σαν θεότητες, δεν έχουν μαγικές δυνάμεις. Μπορούν να αρρωστήσουν, να πέσουν από το μπαλκόνι, να τραυματιστούν, να χαθούν, να πεθάνουν. Οι γάτες εξημερώθηκαν από αρχαιοτάτων χρόνων για να ζουν με τον άνθρωπο. Δεν επιβιώνουν στους δρόμους χωρίς φροντίδα. Δεν έχουν ούτε 7 ούτε 9 ζωές. Έχουν μόνο μία και μπορούν να ζήσουν ευτυχισμένες ακόμη και σε ένα διαμέρισμα. Είναι καθαρά ζώα και χρειάζονται στοργή, φροντίδα και ασφάλεια. Μίλα με το φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου, ενημερώσου για τη φροντίδα της γάτας και αν έχει σιγουρευτεί, υιοθέτησε μια υπέροχη γατούλα από καταφύγιο ή από το δρόμο. Δώσε την ευκαιρία σε αυτό το θεϊκό πλάσμα να σου αλλάξει τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart.
4: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
5: Επόμενη στάση, ενημέρωση.
6: Όλα τα μεγάλα θέματα της επικαιρότητας, ότι αγγίζει τις ζωές μας, μας επηρεάζει, μας αφορά. Οδηγεί στην ενημέρωση ο Βασίλης Πεκλάρης και η Έφη Τσαμπάζη.

όταν φεύγει από τη ζωή ένας καλλιτέχνης με τα τραγούδια του οποίου έχουμε ταυτιστεί και ζήσει προσωπικές στιγμές, αισθανόμαστε ότι χάνουμε ένα δικό μας άνθρωπο. Ο Γιώργος Μαζωνάκης ήταν ιδιαίτερα κιόλας αγαπητός στον κόσμο, καθώς ήταν πάντα άμεσος, ειλικρινής και ήθελε μόνος του να επικοινωνεί τα όσα του συμβαίνουν. Το διαπιστώσαμε και στην πρόσφατη οικογενειακή διαμάχη που τον οδήγησε μέχρι το δρομοκαίτιο, χωρίς φυσικά να το επιθυμεί ο ίδιος. Γνώριζα εγώ δύο καλούς του φίλους που συνεχώς μου έλεγαν το πόσο επιστήθιος φίλος ήταν. Από τα 15 του χρόνια γνώριζε ότι ο δρόμος της μουσικής ήταν μονόδρομος, το κυνήγησε και όσοι τον συνάντησαν ακόμη και στην πολύ αρχή του διαπίστωναν αμέσως το ταλέντο του. Σταρ επί σκηνής, είχε μία λάμψη στην εμφάνισή του από τα πρώτα του βήματα. Ακόμα μπορούσε να το αντιληφθεί κάποιος ακόμη και τότε που εμφανιζόταν σαν τέταρτο και πέμπτο όνομα σε κάποια μουσική σκηνή. Η κάθε του εμφάνιση αποτελούσε γεγονός και πάντα είχε κάτι να ξεχωρίζει. Στους περισσότερους της γενιάς του, της γενιάς μας, το τόσο ξαφνικό φεύγιο είναι σαν να φεύγει ένα κομμάτι της νεότητάς μας. Το πώς και το γιατί θα φανεί. Το θέμα είναι ότι ένας υπέροχος και πολύ αγαπητός καλλιτέχνης δεν μένει πια εδώ. Ας σεβαστούμε το φεύγιο του και να μην κοιτάμε αιμονικά μέσα από την κλειδαρότρυπα.

0: Ο Γιώργος Μαζονάκης λοιπόν έφυγε ξαφνικά χθες και προκάλεσε σοκ. Και αυτό έγινε βέβαια ακόμα πιο έντονο όταν μάθαμε το πώς και πού τον βρήκε αυτό το τέλος. Ένας Μαζονάκης που βέβαια για πολλούς από εμάς που δεν είχαμε σχέση με αυτό το χώρο της μουσικής έγινε περισσότερο γνωστός όταν με τους Going Through μίλησε για την παλιά του γειτονιά και όλους κάτι μας θύμισε για την παλιά μας γειτονιά εκεί όπου είχαμε γράψει το παγκάκι τα ονόματά μας. Και ήρθε πιο κοντά και σε ευρύτερα κοινά, κάτι που συνεχίστηκε βέβαια και το επόμενο διάστημα και με άλλες ερμηνείες και άλλες του παρουσίες σε εκδηλώσεις και σε μουσικές τέλος πάντων δραστηριότητες, με τελευταία και πολύ σημαντική για πάρα πολύ κόσμο, μεταξύ αυτών και μου, την παρουσία του στην εκπομπή του Φίβου Δελιβοριά στην ΕΡΤ, η οποία μεταδόθηκε και πάλι χθες.
1: Είχε πάρει μέρος και σε θεατρική παράσταση του Φίβου στην Ταράτσα.
0: Είχε πάει στην Ταράτσα, εννοείται. Και είχε και μια προσωπική σχέση με τον Φίβο Δελιβοριά. Αλλά πέρα από αυτό, ο Γιώργος Μαζονάκης είχε ένα ιδιαίτερο ύφος και στον τρόπο που τραγουδούσε και στα τραγούδια που έλεγε, αλλά και στην προσωπική του ζωή. Και είναι αυτό που άγγιξε πολύ κόσμο.
1: Αυτό που είπα στην αρχή, εγώ έτυχε, ρε παιδί μου, δεν τον ήξερα τον Μαζονάκη όταν, στην αρχή τη πορεία του, και έχουμε πάει σε ένα μαγαζί και είναι τέταρτο πέμπτο όνομα τώρα.
0: Α, τόσο
1: και,
0: παλιά.
1: Ναι, τόσο παλιά. Και βγαίνει με ένα κοντό καρέ ξανθό μαλλί. Δεν ξέραμε ποιος ήταν, μόλις είχε ξεκινήσει, αλλά όταν βγήκε στην πίστα, τον κοιτούσες. Είχε αυτό το που λένε την αστερόσκονη, δηλαδή δεν μπορούσε να βγει στη σκηνή και να μην τον κοιτάξεις. Να πούμε ότι χθες ο Υπουργός Υγείας, ο κ. Γεωργιάδης, αναφέρθηκε στη διαδικασία που λέγεται πως υπευλήθη ο λαϊκός τραγουδιστής πριν το θάνατό του, την πλασμαφαίρεση.
0: Λίγο βιαστικά θα έλεγα.
1: Προφανώς είχε την πληροφορία. Ξεκαθάρισε, ναι, αλλά ότι η συγκεκριμένη κλινική όπου σήμερα γίνεται και έρευνα.
0: Γίνεται
1: είχε
0: έρευνα από την αστυνομία και από τον ιατρικό σύλλογο.
1: Ακριβώς. Είχε άδεια απλού παθολογικού ιατρίου και σε απλό ιατρείο δεν επιτρέπεται να διενεργείται μια τέτοια ιατρική πράξη. Τέλος πάντων, θα τα δούμε.
0: Θα επιστρέψουμε σε πολύ λίγο με τον πλέον ειδικό για αυτή τη διαδικασία, τον πρόεδρο της ελληνικής εταιρείας αιμαφαίρεσης, τον νεφρολόγο, τον Γιάννη Γρυβαία, στο 401 στρατιωτικό νοσοκομείο. Θα μας πει ακριβώς τι είναι η διαδικασία, όχι σε σχέση με το συγκεκριμένο περιστατικό, γιατί με αυτό δεν γνωρίζουμε, και βέβαια ο ιατροδικαστής είναι αυτός που θα βγάλει το πόρισμα και οι γιατροί οι οποίοι θα κάνουν την έρευνα στο συγκεκριμένο χώρο.
1: Ναι, απλώς
0: για να δουν τι διαδικασία
1: βλέπουμε εξελίχθηκε. Συνέχεια αυτή την λέξη, να ξέρουμε ποια είναι η διαδικασία.
0: Το σίγουρο είναι ότι στο τέλος
1: συμβαίνει.
0: Και ο Γιώργος Μαζονάκης και όλοι μας, έτσι όταν έρθει εκείνη τελευταία στιγμή, η ανακοπή είναι αυτό που συμβαίνει. Εντάξει, η ανακοπή είναι η κατάληξη. Δεν είναι απαραίτητα και η αιτία θανάτου, αυτό θα δούμε και θα το πούν οι ιατροδικαστές.

0: Η αφορμή λοιπόν της συζήτησης που θα ακολουθήσει είναι αυτό που έγινε χθες, αλλά κυρίως η ανακοίνωση που ήρθε από τον Υπουργό Υγείας. Και εμείς αποκλειστικά και μόνο για την πλασμαφαίρεση, αυτό που έγινε και γνωστοποιήθηκε και πλέον ακούσαμε όλοι και αναρωτιόμαστε τι ακριβώς είναι και ποια διαδικασία ακολουθείται στην πλασμαφαίρεση, θα το συζητήσουμε με τον πλέον ειδικό, τον πρόεδρο της Ελληνικής Εταιρείας Αιμαφαίρεσης, τον γιατρό τον κύριο Γιάννη Γρυβαία, που είναι μαζί μας και τον ευχαριστούμε πολύ. Κύριε Γρυβαία, καλημέρα από Θεσσαλονίκη.
1: Καλή σας ημέρα.
2: Καλή σας ημέρα, κύριε Τραπάζ, κύριε Μπεκλάρη. Χαίρομαι πολύ που βρίσκομαι στον αέρα της Θεσσαλονίκης, γιατί με συνδέουν δεσμοί με την πόλη. Είσα πολλά χρόνια εκεί, σπούδασα.
1: Α, εδώ και... σπουδάσατε.
2: Ναι.
1: Σπούδασα, οπότε εντάξει, τα φοιτητικά χρόνια. Ναι.
2: Και ευχαριστώ πάρα πολύ. Μια μικρή διόρθωση, δεν είμαι στο 401, είμαι στο Νίμιτς, εδώ και αρκετά χρόνια. Εντάξει, απλά επειδή το άκουσα να το δει.
0: Ναι, είχα λάθος πληροφόρηση, ζητώ συγγνώμη. Ούτως ή άλλως, μιλάμε για την πλασμαφαίρεση από χθες, που έγινε γνωστό μέσω της ανακοίνωσης του Υπουργού, αλλά εμείς αυτό που ζητάμε είναι για να καταλάβουμε τι είναι η πλασμαφαίρεση, γιατί είναι μια πολύπλοκη διαδικασία. Και τι ενδιάμεσα στάδια μπορεί να έχει, γιατί μπορεί να μην υποβληθεί κάποιος σε αυτή την πλασμαφαίρεση αν δεν είναι αναγκαίο, αλλά να γίνει και κάτι διαφορετικό.
2: Ναι, χαίρομαι για την ερώτηση και για τη συζήτηση που θα γίνει. Βέβαια είμαι στενοχωρημένος γιατί η αφορμή και τέτοιο δεν είναι ευχάριστο.
0: Βέβαια.
2: Και μακάρι να βρούμε χρόνο και με πιο ευχάριστα αίτια να συζητήσουμε για τη μέθοδο. Αλλά μπαίνω στην ουσία. Η λέξη πλασμαφαίρεση, για να το πούμε σωστά, είναι αφαίρεση. Είναι η ελληνική λέξη και έτσι κυκλοφορεί και διεθνώς. Είναι αφαίρεση treatment. Είναι μια λέξη που όπως ξέρουμε και καταλαβαίνουμε είναι ελληνική λέξη. Έχει ξεκινήσει από τα αρχαία χρόνια. Συνεχίζεται μέσα στους αιώνες και σημαίνει τη διαδικασία κατά την οποία ο γιατρός, το ιατρικό νοσηλευτικό προσωπικό, αφαιρεί στοιχεία του αίματος από τον ανθρώπινο οργανισμό και τα αντικαθιστά με κάποια άλλα, έχοντας στο μυαλό του ότι με αυτόν τον τρόπο απομακρύνει κάποιους χ τοξικούς ή λιγότερο τοξικούς παράγοντες υπεύθυνους για το νόσημα για το οποίο έχει ο ασθενής. Όλο αυτό αντιλαμβάνεστε ότι έχει περάσει από μεγάλες διαβαθμίσεις και επιστημονικές διερευνήσεις όλα αυτά τα χρόνια και όπως και όλα στη σύγχρονη ιατρική, πια είναι αποτέλεσμα οδηγιών που δίνονται από τις διεθνείς εταιρείες, όπου οι οδηγίες βάζουν τη σύσταση και τη δύναμη της σύστασης για το κάθε νόσημα και για την κάθε παρεμβατική μέθοδο που χρειάζεται, όπως στη συγκεκριμένη περίπτωση οι θεραπείες με τη μέθοδο της πλασμαφαίρεσης.
0: Πλασμαφαίρεση είναι όπως και να έχει, μπορεί να γίνει αφαίρεση αίματος, απομάκρυνση κάποιων στοιχείων.
2: Υπάρχουν οι πλασμαφαίρεση πρώτα απ' όλα, είναι αυτό που λέει η λέξη, να μην το εξηγήσω καθόλου.
0: Είναι το πλάσμα του αίματος.
2: Ακριβώς, και αντικατάσταση με άλλο. Είναι η πιο, ας το πούμε, στις σύγχρονες δεκαετίες, η πιο πρώιμη μέθοδος. Σιγά σιγά υπάρχουν εξελίξεις, είναι πιο εκλεκτικές μέθοδες. Σιγά-σιγά, γιατί όπως σας είπα πριν, αρχικά η θεωρία της διαδικασίας αυτής είναι να αφαιρέσουν τους τοξικούς παράγοντες ή τέλος πάντων τους χ παράγοντες υπεύθυνους για ένα νόσημα. Αφαιρώντας αυτούς τους παράγοντες όμως πριν αρκετές δεκαετίες, θα πω και ακόμα και σήμερα σε πολλά πράγματα, δεν ξέρουμε αν αφαιρούμε και πράγματα που μπορεί να είναι ωφέλιμα για τον οργανισμό.
0: Mm-hmm.
2: Οπότε ήταν μια σε εισαγωγικά μη εκλεκτική μέθοδος. Υποτίθεται ότι προσπαθούσες να απομακρύνεις τοξικούς παράγοντες, αλλά μπορεί μέσα σε αυτό να απομάκρυνες και παράγοντες που μπορεί
0: το
2: να
0: κάλιο, το κάλιο για παράδειγμα.
2: Το κάλιο δεν νομίζω ότι έχει πολύ σχέση. Είναι ένας ηλεκτρολίτης το κάλιο. Δεν έχει σχέση. Θα πω για τις παρενέργειες.
0: Ναι, άμπραβο. Δηλαδή,
2: εγώ
0: πηγαίνει το μυαλό μου στην υποκαλημία, γι' αυτό
2: ναι,
0: ρωτάω
2: όχι,
0: έτσι.
2: Η υποκαλημία δεν κάνει τόσο. Λοιπόν, εγώ μιλώ τώρα για το αίτιο της νόσου, για το αίτιο το οποίο μας οδηγεί στο να εφαρμόσουμε τη μέθοδο. Mm-hmm. Οπότε γίνονται σιγά σιγά πιο εκλεκτικές μέθοδοι και τώρα πια η πλασμαφαίρεση έχει μεταξελιχθεί ανάλογα με τα νοσήματα σε ανοσοπροσρόφηση, όπου εκλεκτικά πια με ειδικά φίλτρα αφαιρούμε ουσίες που θεωρούμε υπεύθυνες για κάποια νοσήματα, που και αυτές ακόμα δεν είναι τόσο εκλεκτικές όσο θέλουμε. Είναι μια...
1: Για ποιες ασθένειες, γιατρέ, δηλαδή ποιοι ασθενείς.
2: Υπάρχουν αυτή τη στιγμή, με βάση τις διεθνείς οδηγίες, υπάρχουν πάρα πολλές ασθένειες. Αν θυμάμαι καλά, οι αμερικάνικες οδηγίες μιλάμε για πάνω από 120-125.
1: Οι πιο γνωστές, έτσι για να αντιληφθούμε.
0: Αιματολογικές είναι.
2: Είναι νεφρολογικά νοσήματα, ταχύως εξελισσόμενες πνευμονεφρίτιδες, αγκίτιδες. Είναι αιματολογικά νοσήματα, ανθρωποτική τρομβομενική πορφύρα και άλλα. Είναι νευρολογικά νοσήματα, μια ασθένεια γκράβης, Γκυλέν-Μπαρέ και ακόμα άλλα νοσήματα νευρολογικά και πάρα πολλές ειδικότητες, μέχρι και οφθαλμολογικά, αλλά κάθε νόσημα και κάθε κατηγορία νοσημάτων έχει μια εκλεκτικότητα που σημαίνει ότι η σύσταση για κάθε νόσημα έχει διαβαθμίσεις ανάλογα με το πόσο strong ή λιγότερο strong evidence υπάρχει για την εφαρμογή της μεθόδου.
0: Μας λέγατε και τις...
2: Επομένως, ο θεράπων ιατρός, πάντα σε συνδυασμό με τους γιατρούς που εφαρμόζουν την πλασμαφαίρεση, αποφασίζει τι είναι αυτό που ταιριάζει, αν ταιριάζει και πόσο πρέπει να προσφέρεται και πώς πρέπει να προσφέρεται ως θεραπεία και σε ποια χρονικά διαστήματα και τι πρωτόκολλα πρέπει να ακολουθούν.
0: Για τις ενδεχόμενες επιπλοκές που μας λέγατε.
2: Οι επιπλοκές. Η πλασμαφαίρεση είναι μια μέθοδος που για τους γιατρούς που ασχολούνται με τη μέθοδο είναι μια κοινή διαδικασία. Είναι μια επεμβατική μέθοδος γιατί είναι μια εξωματική κυκλοφορία αν χρησιμοποιείς φίλτρο ή με ξυγόκεντρο.
0: Με φλέβα δηλαδή, γίνεται σύνδεση με τη φλέβα.
2: Με φλέβες, ναι. Οι παρενέργειες μπορεί να είναι κάποιες ηλεκτρολυτικές διαταραχές. Συνήθως το ασβέστιο επηρεάζεται. Μπορεί να επηρεαστεί ο αριθμός των υποπεταλίων. Μπορεί να επέλθει η αιμοδυναμική αστάθεια, δηλαδή να πέσει η πίεση. Είναι όμως σε ένα. Είναι διαδικασίες που οι γιατροί που ασχολούνται με όλα αυτά, οι νεφρολόγοι, οι αιματολόγοι και τέλος πάντων όσοι γιατροί έχουν την εξοικείωση και την τεχνογνωσία είναι εξοικειωμένοι και κοντά σε αυτή την ιστορία. Οπότε είναι μια διαδικασία που σίγουρα θέλει προσοχή, γιατί πάντα ο ασθενής που την εφαρμόζει έχει νοσήματα για τα οποία χρήζει προσοχής και σπανίως είναι μονοθεραπεία, δηλαδή είναι συνδυάζεται με άλλα πράγματα ή εντάσσεται σε άλλα πράγματα ή προετοιμασία για μεταμόσχευση νεφρού, μετά τη μεταμόσχευση νεφρού. Έχει πάρα πολλές εφαρμογές. Αλλά τέλος πάντων στα συστήματα τα οποία προσφέρουν αυτή τη θεραπεία, οι επιπλοκές είναι διαχειρίσιμες στον βαθμό που στην ιατρική τα πράγματα είναι διαχειρίσιμα. Ξέρετε ότι
1: πολλές Άρα σε ιδιωτικό ιατρείο πρώτα απ' όλα δεν μπορεί να γίνει αυτό, κύριε Γρυβέ, από ό,τι αντιλαμβάνομαι
2: κοιτάξτε,
1: έτσι πώς.
2: Κοιτάξτε. Πρώτα απ' όλα, αν με ρωτάτε για το περιστατικό.
0: Όχι, δεν μιλάμε γενικά.
1: Όχι, δεν μιλάμε για το συγκεκριμένο ιατρείο.
2: Η γνώση δικιά μου. Όλα αυτά τα χρόνια και ό,τι έχουν προσφέρει είναι σε νοσοκομειακά περιβάλλοντα.
0: Για αυτό που ακούγεται τώρα ότι γίνεται γενικότερα το κάνουν, μπορεί στο εξωτερικό, μπορεί σε οργανωμένα κέντρα κτλ. Για να ζωγόνηση μπορεί να προσφέρει.
1: Εγώ αυτό το είχα ακούσει για κάποιους ξένους ηγέτες, κύριε Γρυβέα. Ότι προχωρούν σε αυτήν την. Για μην πούμε ονόματα ηγετών τώρα. Αλλά ξέρετε.
2: Και έχω ακούσει και εγώ αυτά τα όλα αυτά τα κέντρα. Κοιτάξτε να δείτε. Το αν γίνονται ή όχι δεν το ξέρω. Για να είμαι ειλικρινής, γιατί άμα το ξέρω θα είχα προσωπική άποψη. Ότι τα έχω ακούσει και εγώ, Αυτό που μπορώ να σας πω είναι ότι με βάση τις διεθνείς οδηγίες και αυτά που εμείς εφαρμόζουμε στην καθημερινή πράξη, δεν είναι κάτι που γίνεται κάθε μέρα. Αυτό είναι κάτι δεδομένο, στο δυτικό κόσμο τουλάχιστον.
0: Υπάρχει ενδιάμεσο στα. Ναι,
2: τώρα, αν αυτό που μπορώ να σας πω είναι ότι σαν μέθοδος. Είμαι και εγώ λίγο biased με τη μέθοδο, γιατί μου αρέσει πολύ και ασχολούμαι πολλά χρόνια. Σαν μέθοδος είναι μια μέθοδος που έχει φοβερή εξέλιξη. Έχει πολλή τεχνογνωσία που πολλές φορές μας ξεπερνάει σαν θεωρητικό επόβαθρο εμάς τους γιατρούς και είναι βέβαιο ότι υπάρχουν πάρα πολλοί ορίζοντες που ανοίγονται και γίνονται, να το πω έτσι όπως θα το έλεγε ο απλός κόσμος, έρευνες και μελέτες για το που αλλού θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί και να ωφελήσει την υγεία και τον ανθρώπινο οργανισμό για πολλούς και ποικίλους, με πολλούς και ποικίλους τρόπους και λόγους. Άρα είναι ένα θέμα το οποίο είναι σε εξέλιξη, έχει αρχίσει από παλιά, συνεχίζεται μέχρι τώρα, έχει τεχνολογική πρόοδο μεγάλη και έχει πολλούς ορίζοντες μπροστά του.
0: Μάλιστα. Και μια ενδιάμεση, όπως το λέμε, για να κλείσουμε με αυτό, διαδικασία μπορεί να υπάρξει, δηλαδή αυτό που λέμε η φυγοκέντρηση, ώστε να φύγουν και να επιστρέψει, δηλαδή χωρίς πλάσμα,
2: ο
0: καθαρισμός του αίματος.
2: Εδώ τώρα μπαίνετε σε ερωτήσεις τεχνογνωσίας, μεθοδολογίας. Η αφαίρεση μπορεί να γίνει είτε με εξωσωματική κυκλοφορία, με τη χρήση φίλτρου, είτε με τη μέθοδο της φυγοκέντρου. Αυτό έχει να κάνει με το ιατρικό και το νοσηλευτικό team που εφαρμόζει τη μέθοδο και αυτό που ξέρει καλύτερα. Και οι δύο μέθοδοι είναι το ίδιο αποτελεσματικές και το ίδιο επαρκής. Φτάνει τι ξέρει κάποιος καλύτερα και με τι είναι εξοικειωμένος και με τι επίσης και τι δυνατότητες έχει η υγειονομική δομή που βρίσκεται για να την εφαρμόσει με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Δηλαδή, δεν είναι, αν καταλαβαίνω καλά την ερώτηση, δεν είναι ενδιάμεσο στάδιο. Είναι μεθοδολογία του ιδίου θέματος.
0: Α, διαφορετική μεθοδολογία. Πάντως θέλει ειδικά μηχανήματα και η μία και η άλλη, εννοείται, και εξειδικευμένο ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό.
2: Αυτό είναι σίγουρο.
0: Γιατρέ, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την ενημέρωση και τα πολύ χρήσιμα που μας είπατε.
1: Τουλάχιστον καταλαβαίνουμε τι διαβάζουμε, γιατρέ.
2: Ναι. Και θα χαρώ πολύ και εγώ προσωπικά και εμείς ως εταιρεία να βρούμε μια αφορμή και με περισσότερο χρόνο και υπό καλύτερες συνθήκες συναισθηματικές, θα να πω, να συζητήσουμε αναλυτικά για πράγματα που πρέπει να ενημερωθεί ο κόσμος.
1: Σας ευχαριστούμε πολύ.
0: Ο πρόεδρος. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Γρυβέα, πρόεδρος της Ελληνικής Εταιρείας Αιμαφαίρεσης και ο γιατρός των Νίμιτς, νεφρολόγος Γιάννης Γρυβέας, ήταν στον 102 FM.
1: Λοιπόν, πάμε σιγά σιγά σε τίτλους ειδήσεων και επιστρέφουμε, γιατί έχουμε πάρα πολλά να πούμε και σήμερα.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Για το ρόλο της Ελλάδας στη βιοτεχνολογία θα πραγματοποιήσει ο ομιλία ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης σε εκδήλωση στα Σπάτα, ενώ χτες συναντήθηκε στο Παρίσι με τον Εμμανουέλ Μακρόν. Αν δεν υπάρξει η δυνατότητα σχηματισμού κυβέρνηση, θα πάμε σε δεύτερες εκλογές, τόνισε από τη Θεσσαλονίκη ο Αλέξης Τσίπρας. Σε εξέλιξη αυτήν την ώρα συνέντευξη τύπου στο πλαίσιο της 90ης Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης του Προέδρου της Νίκης Δημήτρη Νατσιού. Στις 12 συνέντευξη τύπου της Προέδρου της Πλεύσης Ελευθερίας Ζωής Κωνσταντοπούλου και την ίδια ώρα των Πράσινων Οικολογία. Ομιλίες θα πραγματοποιήσουν στις 5.30 το απόγευμα η Πρόεδρος του Κινήματος Ελπίδα για τη Δημοκρατία Μαρία Καριστιανού και στις 7.30 ο Γενικός Γραμματέας του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδος Δημήτρης Κουτσούμπας. Αυτοψία στο ιατρείο όπου υπέστη ανακοπή ο Γιώργος Μαζονάκης από αστυνομικούς εισαγγελείς και μέλη του Ιατρικού Συλλόγου. Σήμερα η δίκη της 68χρονης που έκρυψε την νεκρή μητέρα της στο υπόγειο. Έκτακτη προσγείωση στο αεροδρόμιο Μακεδονία της Θεσσαλονίκης πραγματοποίησε αεροσκάφος λόγω επεισοδίου που προκάλεσαν δύο αλλοδαποί επιβάτες. Πρώτο κουδούνι αύριο στα σχολεία όλης της χώρας. Τραγωδία στις Φιλιππίνες, όπου επιβατικό πλοίο τυλίχθηκε στις φλόγες με τουλάχιστον 5 νεκρούς και δεκάδες αγνοούμενους. Επόμενη ενημέρωση στις 12.
2: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ΕΚΟ μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ΕΡΤ ΕΚΟ. Το ραδιόφωνο σήμερα.
3: Αν δεν πρόλαβες τα νέα της ημέρας, μην αγχώνεσαι. Τα έχουμε μαζεμένα. Μαζί με μουσική και σχόλια για όλα. Νυχτερινή βάρδια. Κάθε βράδυ 10 με 12. Γιατί κάποιος πρέπει να τα πει αλλιώς. Με τον Γιάννη Παπαδόπουλο.
0: FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
4: Επόμενη στάση, ενημέρωση.
5: Οδηγεί στην ενημέρωση ο Βασίλης Πεκλάρης και η Έφη Τσαμπάζη.

0: Βασίλης Πεκλάρης, Εφη Τσαμπάζη, επιστρέψαμε και τώρα...
1: Έχουμε Αγγελική Μπρέλου στον ήχο και συνεχίζουμε στην εκπομπή ενημερωτική του 102 FM.
0: Θα συνδεθούμε τώρα λίγο με την έκθεση, όπου εκεί δίνει συνέντευξη ο πρόεδρος του κόμματος Νίκη, ο κύριος Νατσιός, έτσι να πάρουμε μια γεύση, να ακούσουμε τι λέει.
2: Ανεξέλεγκτα σε ξένες πλατφόρμες, αυτά πρέπει να βρίσκονται μέσα στην πατρίδα. Θεσπίζουμε υποκριτικό κταίο εντός εισαγωγικών η λέξη για κάθε σύστημα τεχνητής νοημοσύνης σε κρίσιμους τομείς όπως υγεία, δικαιοσύνη, παιδεία, ασφάλεια και δημόσιο. Ανεξάρτητος έλεγχος πριν τεθεί σε λειτουργία ανθρώπινη τελική απόφαση σε κάθε κρίσιμη κρατική πράξη. Τα προσωπικά δεδομένα του Έλληνα δεν γίνονται πρώτη ύλη κανενός αλγορίθμου. Απαγορεύουμε τη χρήση δεδομένων που παραδίδει ο πολίτης στο δημόσιο για εκπαίδευση συστημάτων τεχνητής νοημοσύνης χωρίς νόμιμη βάση και εγγυήσεις, και απαγορεύουμε τη διοχέτευση ευαίσθητων κρατικών εγγράφων σε ανοιχτές εφαρμογές. Η τεχνολογία πρέπει να υπηρετεί τον άνθρωπο και την πατρίδα και όχι το αντίθετο. Δημογραφικό, η βόμβα στα θεμέλια του έθνους μας. Δεν υπάρχει ομιλία δικιά μου ή σχεδόν βουλευτών της Νίκης που δεν θα υπάρχει αναφορά στο δημογραφικό. Δεν έχουν καταλάβει ακόμη κάποιοι που οδεύει η πατρίδα μας. Μάλλον στην ιστορική ευθανασία, αν συνεχίσει να κυβερνάται από τους νάνους και αρλεκίνους τα πυθύνια ενεργούμενα που κυβερνούν σήμερα και παλαιότερα την πατρίδα. Η κυβέρνηση παρουσιάζει την παράνομη μετανάστευση ως απάντηση στο δημογραφικό. Εμείς απαντούμε διαφορετικά και εθνικά. Στηρίζουμε την ελληνική παραδοσιακή οικογένεια, προστατεύουμε το αγέννητο παιδί και ενισχύουμε τους δεσμούς με τον απόδημο ελληνισμό. Με τη Νίκη η οικογένεια θα νιώσει το κράτος πραγματικό συμπαραστάτη και όχι εχθρό απέναντί του. Ενδεικτικά προτείνουμε πλήρη απαλλαγή από το φόρο εισοδήματος και τον έφυγε για όλους τριτέχνους πολυτέχνους με ετήσιο ατομικό εισόδημα μέχρι 50.000 ευρώ. Επαναφορά της ισόβιας σύνταξης για την τρίτεκνη πολύτεκνη μητέρα. Την έπαινε 110 ευρώ, την έπαινε και η μάνα μου. Στεναχωρέθηκε, λυπήθηκε. Μεγάλωσαν, τράνεψαν παιδιά αυτές οι μάνες ένα εκατοστάρικο και τι το έκαναν, το μοίραζαν στα εγγόνια τους. Το έκοψαν γι' αυτό. Τιμητική ήταν η σύνταξη, αναγνώριση της αξίας τους. Σε ό,τι αφορά το επίδομα τέκνο θα αναφερθώ και στη συνέχεια. Στόχος μας ένα δίκαιο ασφαλιστικό σύστημα στο οποίο
0: λοιπόν αυτός ήταν ο πρόεδρος του κόμματος Νίκη, δίνει συνέντευξη τύπου αυτή την ώρα.
1: Ο κύριος Δημήτρης Νατσιός είναι στην έκθεση και δίνει συνέντευξη τύπου και θα πάμε τώρα
0: στο χώρο του ΠΑΣΟΚ, καθώς είναι μαζί μας ο κύριος Μιχάλης Πάπου, μέλος κεντρικής επιτροπής του ΠΑΣΟΚ, που έχετε έτσι, πηγαίνετε σε όλες τις περιοχές της Βόρειας Ελλάδας αυτές τις μέρες, κύριε Πάπου.
1: Πριν πάμε στην περιοδία του, εγώ άκουσα τώρα από τον κύριο Νατσιό να υποστηρίζει και να περασπίσετε τη 13η σύνταξη, άρα συμφωνείτε σε αυτό, έτσι, κύριε Πάπου?
3: Νομίζω ότι είναι ξεκάθαρο. Το έχουμε προτείνει εδώ και πάρα πολύ καιρό. Το έχουμε κοστολογήσει κιόλας, το έχουμε δώσει στην κοινωνία κοστολογημένο. Και επίσης έχουμε πει και τον τρόπο με τον οποίο θα το κάνουμε, δηλαδή σε δύο δόσεις. Ναι, συμφωνούμε, θα έλεγα. Δεν είναι ντροπή να συμφωνούμε σε κάποια πράγματα.
1: Όχι, βέβαια.
3: Όταν αφορά το.
1: Ναι.
3: Μ' ακούτε?
1: Ναι, λέω δεν είναι κακό, δεν είναι κακό να συμφωνούμε.
3: Όταν αφορά το καλό της κοινωνίας.
1: Βέβαια, και εγώ συμφωνώ με τη 13η σύνταξη, το έχω πει και εδώ στην εκπομπή, ότι πρέπει να είναι κοινό αίτημα όλων. Γιατί και χθες ακούσαμε, δεν την ακούσαμε από τον Αλέξη Τσίπρα, είπε θα τη δούμε στο μέλλον κτλ. Γιατί ρωτήθηκε κατ' επανάληψη για το συγκεκριμένο θέμα.
3: Νομίζω ότι είναι και εφικτό όμως έτσι όπως το έθεσε το ΠΑΣΟΚ. Και θεωρώ ότι υπάρχουν οι δυνατότητες να ανταποκριθεί το κράτος σε μια τέτοια παροχή απέναντι στους πολίτες και τους δημοσίους υπαλλήλους και τους συνταξιούχους.
0: Πάντως
3: και
0: εσείς έχετε,
3: τόσο πολύ ανάγκη.
0: Εσείς έχετε και ένα συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα σε περίπτωση που είστε κυβέρνηση και δοθεί. Δεν είναι δηλαδή
1: σε φάσεις,
0: ότι...
1: πρώτη δόση.
0: Δεν είναι ότι θα έρθουν τα Χριστούγεννα και θα πάρει ακόμη ένα...
3: Νομίζω από πέρσι το Σεπτέμβριο καταθέσαμε ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα, μια ολοκληρωμένη εναλλακτική πρόταση απέναντι στη σημερινή κυβερνητική πολιτική, θεωρώντας ότι σήμερα αυτό που γίνεται και αυτό που λειτουργεί από την κυβέρνηση δεν βγάζει ως καλό αποτέλεσμα. Αυτό μπορείτε να το δείτε πηγαίνοντας είτε στα σούπερ μάρκετ με την ακρίβεια, είτε με την ενέργεια, και είτε με την κατοικία που είναι πάρα πολύ ακριβή. Θεωρώ λοιπόν ότι με τις προτάσεις που κάνουμε δίνουμε λύσεις και απαντήσεις στα συγκεκριμένα ζητήματα και κυρίαρχα δίνουμε και όραμα μέσα και τις θεσμικές αλλαγές τις οποίες προτείνουμε είτε στην δικαιοσύνη, είτε στην παιδεία, είτε στην υγεία.
0: Άρα δεν έχετε κάποιο λευτό δέντρο στο ΠΑΣΟΚ όπως σας κατηγορεί η κυβέρνηση?
3: Όχι, όχι, σε καμία των περιπτώσεων. Νομίζω ότι το ΠΑΣΟΚ σε όλες τις κρίσιμες περιόδους για την κοινωνία έχουμε αποδείξει ότι είμαστε παρόν ανεξαρτήτου κόστους. Οπότε δεν θα θέλαμε να γίνουμε απλά θετικοί στα αυτοί. Θέλουμε να είμαστε πραγματικοί και χρήσιμοι για τα προβλήματα της κοινωνίας. Σε αυτή τη λογική λοιπόν καταθέσαμε αυτή την ολοκληρωμένη πρόταση, την οποία θα εξειδικεύσει και λίγο παραπάνω ο Πρόεδρός μας το Σάββατο στην κεντρική του ομιλία για την Διεθνή Έκθεση, όπου θα μιλήσει και για ένα καινούριο παραγωγικό μοντέλο, μέσα από το οποίο θα δοθεί η δυνατότητα να βγαίνουν περισσότερα χρήματα για το κράτος, ώστε να έχει καλύτερο αντίκτυπο και για την κοινωνία.
0: Μάλιστα. Εσείς κύριε Πάπου τώρα είστε σε περιοδεία, γιατί ξέρουμε
3: αυτή
0: ότι...
3: Αυτή τη στιγμή είμαστε περιοδεία στη Λαϊκή της Καλαμαριάς.
1: Α, γι' αυτό ακούμε γύρω έτσι φωνές.
3: Ναι, με συγχωρείτε και
1: Καλαμαριά,
3: με
1: το μετρό πήγατε?
3: Η αλήθεια είναι ότι δεν πήγαμε το μετρό, αλλά θα πω ότι θα μπορούσα να το έχω κάνει, απλά οι χρόνοι μας είναι λίγο περίεργοι.
1: Πάντως βοηθάει τώρα την Καλαμαριά, είναι αλήθεια.
3: Πάρα πολύ.
0: Εγώ πάντως, εχθές που ήμουν
3: Δεν είμαστε μηδενιστές. Όταν γίνεται ένα έργο το οποίο πραγματικά είναι ωφέλιμο για την κοινωνία, εμείς και το επικροτούμε και το στηρίζουμε. Το έχουμε αποδείξει και σε άλλες περιπτώσεις, όπως για παράδειγμα όταν η κυβέρνηση πήγε να δώσει στους υγειονομικούς το επίδομα. Εμείς το ψηφίσαμε. Θεωρώ λοιπόν ότι ό,τι θετικό γίνεται στην κοινωνία από όποια κυβέρνηση, εμείς είμαστε εκεί, βέβαια, δηλώνουμε παρόν και το υπερψηφίζουμε.
1: Απλά τώρα οι δήμαρχοι που τέλος πάντων έχουν μια πολιτική σχέση με το ΠΑΣΟΚ, όπως ο Δήμαρχος Θεσσαλονίκης ή ο Δήμαρχος Καλαμαριάς, δέχτηκαν τα εύσημα του Πρωθυπουργού και είδαμε έτσι να τους επαινεί ιδιαίτερα.
3: Δεν είναι κακό να γίνονται έργα στους δήμους και δεν είναι κακό να γίνονται από δημάρχους οι οποίοι είναι ικανοί. Τώρα μιλήσατε για δύο ανθρώπους οι οποίοι είναι ιδιαίτερα ικανοί, αυτοδιοικητικούς πλέον, γιατί μέχρι σήμερα δεν είχαν ασχοληθεί ιδιαίτερα με την αυτοδιοίκηση, αλλά αποδείξανε ότι μπορούν να ανταποκριθούν στα μεγάλα ζητήματα της κοινωνίας και των πόλεών τους.
0: Καλά, το βασικότερο είναι τώρα η συνεργασία τοπικής αυτοδιοίκησης με κυβέρνηση. Μιλάμε, αυτό είναι το, το ζητούμενο, έτσι, για να υπάρχει και αποτέλεσμα.
3: Ξέρετε, ο ρόλος των δημάρχων, γιατί εγώ είμαι αυτοδιοικητικός, μέχρι πριν από 2-3 χρόνια ήμουν δημοτικός σύμβουλος στο Δήμο Νεάπολης, Νεάπολης Οικαιών. Ο ρόλος των δημάρχων και των διοικήσεων των Δήμων, αλλά και το σύνολο της Δημοτικής Αρχής, είναι να διεκδικούν από την κυβέρνηση και να απαιτούν όσο γίνεται περισσότερα έργα για τους πολίτες τους. Λοιπόν κάνουν και οι συγκεκριμένοι δήμαρχοι, οι οποίοι είχαν ένα θετικό αποτύπωμα και ένα θετικό αποτέλεσμα μέσα από τα έργα τα οποία προέκυψαν, και εννοείται ότι είναι πολύ θετικό για τους πολίτες.
1: Οι τιμές στη Λαϊκή της Καλαμαριάς είναι καλές ή και ούτε εκεί να πάμε? Γιατί στην Τούμπα που είμαι εγώ δεν...
3: Εγώ θα πω ότι η λαϊκή αγορά καταρχήν είναι σε επίπεδο τιμών ίσως το ιδανικό σημείο για να πάει να ψωνίσει κάποιος. Γνωρίζετε ότι θα έλεγα ότι είναι ο χώρος στον οποίο πηγαίνουν και ψωνίζουν οι πιο ευάλωτοι, και πρόκειται για ανθρώπους οι οποίοι είναι παραγωγοί, οι περισσότεροι από αυτούς, και αντιμετωπίζουν την κοινωνία ίσως και με ένα άλλο μάτι, μιας και έχουν περάσει και αυτοί από την συγκεκριμένη θέση. Από την άλλη όμως οι τιμές όχι, δεν είναι
1: φθηνές.
3: Όλοι γνωρίζουμε ότι είναι ιδιαίτερα υψηλές. Αυτό δεν έχει να κάνει βέβαια με τους παραγωγούς και με τους επαγγελματίες πολιτές. Έχουν να κάνουν με τα έξοδα τα οποία είναι ιδιαίτερα αυξημένα αυτή την περίοδο, και για το πετρέλαιο το οποίο γνωρίζετε ότι έχει πάρει την ανιούς, αλλά και γενικότερα για όλα τα φυτοφάρμακα ή όλα τα προϊόντα που τα οποία χρησιμοποιούν για να μπορέσουν να βγάλουν την παραγωγή τους.
0: Οπότε κύριε Πάπου, εσείς συνεχίζετε τις περιοδίες, έρχονται και στελέχοι από την Αθήνα του ΠΑΣΟΚ, από όσο γνωρίζω.
1: Ανδρουλάκης. Αύριο ο Νίκος Ανδρουλάκης και όλοι μαζί το Σάββατο.
3: Όλοι μαζί.
1: Θα έχετε και συγκέντρωση, έτσι γίνεται κινητοποίηση. Εσείς έχετε μαζί ψηφίσει.
3: Γίνεται κινητοποίηση προφανώς, γιατί θέλουμε να δείξουμε ότι το ΠΑΣΟΚ θα είναι μια επιλογή της κοινωνίας, ούτως ώστε να μπορέσει να λύσει τα προβλήματα τα μείζων προβλήματα που υπάρχουν στην κοινωνία. Και ότι είμαστε εμείς αυτή η εναλλακτική πρόταση απέναντι σε αυτήν την κυβέρνηση, η οποία πραγματικά θεωρώ ότι δεν έχει δώσει τις λύσεις οποίες θα ήθελαν και απαιτούν οι πολίτες.
0: Κύριε Πάπου, σας ευχαριστούμε πολύ.
3: Και εγώ σας ευχαριστώ, να είστε καλά.
0: Γεια σας, γεια σας.
1: Ήταν μαζί μας ο Μιχάλης Πάπου, μέλος Κεντρικής Επιτροπής του ΠΑΣΟΚ από τη Λαϊκή της Καλαμαριάς. Έτσι, περιοδίες, δουλειά. Αυτές τις ημέρες στο φουλ οι μηχανές.

0: Επιστρέφουμε στο θέμα του φεβιού του Γιώργου Μαζονάκη. Είναι μαζί μας η κυρία Ματίνα Παγώνη, πρόεδρος του Πανελλήνιου Ιατρικού Συλλόγου και αντιπρόεδρος της Ομοσπονδίας Ενώσεων Νοσοκομειακών Γιατρών Ελλάδας. Κυρία Παγώνη, καλημέρα από Θεσσαλονίκη.
1: Καλημέρα σε όλους.
2: Πείτε μας λιγάκι τι γίνεται, έρευνες στο σημείο από τους ιατρικούς συλλόγους, από την πολιτεία. Τι είναι εκεί πέρα που...
1: Αυτή τη στιγμή έχει πάει η Επιτροπή από τον Ιατρικό Σύλλογο Αθηνών, γιατί το ιατρείο είναι, δεν είναι κλινική, είναι παθολογικό ιατρείο. Ανήκει στον Ιατρικό Σύλλογο Αθηνών, όπου έχει πάρει την άδεια για παθολογικό ιατρείο, έχει πάει η Επιτροπή για να δουν ακριβώς και να καταγραφεί τι μηχανήματα υπάρχουν, γιατί το συγκεκριμένο μηχάνημα τουλάχιστον δεν έχει δηλωθεί, από ό,τι είπε και ο πρόεδρος ο κ. Πατούλης. Το πρωί δεν έχει δηλωθεί ότι υπάρχει τέτοιο μηχάνημα και ότι γίνεται πλασμαθαίρεση στο ιατρείο. Στο ιατρείο δεν κάνουμε πλασμαθαίρεση σε ένα ιατρείο. Η πλασμαθαίρεση είναι μία μέθοδος εξειδικευμένη που γίνεται σε μεγάλα νοσοκομεία από team γιατρών, με αιματολόγο που έχει και μεγάλη εμπειρία, νοσηλευτές που ξέρουν να χειριστούν το μηχάνημα. Είναι για συγκεκριμένες σοβαρές νόσους, αιματολογικές, νεφρολογικές, αυτοάνωσα νοσήματα, που θα πρέπει να δώσει την εντολή ο γιατρός που παρακολουθεί τον ασθενή και να ξεκινήσει πλασμαθαίρεση, αλλά πάντα σε ένα μεγάλο νοσοκομείο που μπορεί να αντιμετωπίσει και τις επιπλοκές αν υπάρχουν.
0: Ο Γιώργος Μαζονάκης πάντως δεν πρόλαβε να κάνει πλασμαφαίρεση, έτσι δεν είναι?
1: Εμείς αυτό που περιμένουμε είναι να δούμε τη σειρά των γεγονότων, γιατί πολλά λέγονται, πώς ξεκίνησε, τι έγινε, πώς έχανε την ανακοπή κλπ. Πρέπει να δούμε τη σειρά των γεγονότων, πώς εξελίχθηκε όλη η ιστορία, γιατί ξεκίνησε να κάνει πλασμαφαίρεση, δηλαδή ποιοι ήταν οι λόγοι, γιατί πρέπει να υπάρχει κάποιοι λόγοι για να κάνει πλασμαφαίρεση.
2: Για αναζωογόνηση γίνονται αυτά τα πράγματα, γιατί στην Αθήνα ειδικά, στη Θεσσαλονίκη λιγότερο που είμαστε εμείς, αλλά ακούμε από το πρωί σε τηλεοπτικούς, ραδιοφωνικούς σταθμούς, ότι έχει γεμίσει ιατρία, κέντρα ευεξίας, αναζωογόνησης που γίνονται από γιατρούς.
1: Υπάρχουν άλλα μηχανήματα, δεν είναι τα ίδια. Το μηχάνημα της πλασμαφαίρεσης, επειδή τώρα μιλάμε για πλασμαφαίρεση, γι' αυτό πρέπει να το διευκρινίσουμε, είναι συγκεκριμένο. Να δούμε λοιπόν από την Επιτροπή ποιο είναι το μηχάνημα αυτό που ήταν στο ιατρείο, τι γινόταν, να δούμε την καρτέλα, τι είχε γραφτεί, τι ιστορικό υπήρχε, γιατί έπρεπε να ξεκινήσει.
0: Και γιατί μετά... το πρότεινε ο γιατρός, γιατί διάβασα ένα ρεπορτάζ ότι το πρότεινε ο γιατρός που ήταν στο ιατρείο να κάνει.
1: Για ποιους λόγους.
0: Ναι, ναι, ακριβώς αυτό λέω. Πρέπει να δούμε για ποιους λόγους.
1: Ναι, πρέπει να όλα αυτά να τα διευκρινίσουμε, γιατί κάθε ασθενής έχει ένα ιστορικό. Και βάσει του ιστορικού προτείνει ο γιατρός.
0: Μάλιστα.
1: Πάντως, αλλά ναι, ό,τι και να γίνει, πλασμαφαίρεση σε ιατρείο απλό δεν μπορεί να γίνει.
2: Πάντως και για να καταλήξει και ο ιατροδικαστής, γιατί από τη γνώση που έχω εγώ, εσείς γνωρίζετε φυσικά, κύριε Παγώνη, καλύτερα, η ανακοπή είναι το τελευταίο. Δηλαδή όλοι φεύγουμε από ανακοπή στο τέλος, αλλά υπάρχουν άλλα αίτια που μας οδηγούν εκεί, δεν είναι?
1: Ακριβώς. Πρέπει να τα δούμε όλα αυτά με σειρά. Γιατί έγινε η ανακοπή, τι είχε προηγηθεί, τι υπήρχε στο ιστορικό, τι είχε συμβεί. Γι' αυτό λοιπόν πρέπει να περιμένουμε λίγο. Να δούμε καταρχήν, να δούμε και τα αποτελέσματα τα τοξικολογικά, να δούμε την νεκροτομή, νεκροψία, τι θα δείξει. Είναι μια σειρά γεγονότων για να καταλήξουμε σε συμπεράσματα.
0: Το θέμα είναι, ότι έφυγε ένας άνθρωπος κρίμα.
1: Τώρα, το μόνο που μπορούμε να πούμε ότι δεν μπορούν να γίνονται πλασμαθαιρέσεις σε ιατρία απλά. Γίνονται σε νοσοκομεία, σε μεγάλα ιδιωτικά κέντρα που έχουν μονάδες εντατικής, έχουν τις ειδικότητες όλες. Και από εκεί και πέρα να δούμε τι έχει συμβεί.
0: Μάλιστα. Κυρία Παγώνη, ευχαριστούμε πολύ για την επικοινωνία. Ελπίζουμε την άλλη φορά για πιο ευχάριστο λόγο να επικοινωνήσουμε πραγματικά.
1: Πρέπει να λέμε μόνο ευχάριστο.
2: Θα έπρεπε. Τι να κάνουμε.
0: Καλή συνέχεια.
2: Ζωή είναι. Κυρία Ματίνα Παγώνη, λοιπόν, ήταν μαζί μας. Και βέβαια, Θωμάς Τσίμπας, που ακολουθεί ο συνάδελφος. Είχαμε μια ανακοίνωση, όλη η ιστορία και η συζήτηση έχει ξεκινήσει από την ανακοίνωση του Υπουργού Υγείας, έτσι για να πάμε και λίγο στο πολιτικό μέρος, ο οποίος δείχνει μια σπουδή, δηλαδή το να σπεύσει να πει ότι έγινε πλασμαφαίρεση, δηλαδή να βγάλει ουσιαστικά ένα πόρισμα κατά κάποιο τρόπο από χθες κιόλας, είναι μια βιασύνη που δείχνει έτσι σε κάποια πράγματα ο Υπουργός Υγείας, Θωμά Τσίμπα, και όχι μόνο καλημέρα στα ιατρικά θέματα, έτσι και στα πολιτικά.
3: Καλημέρα, καλημέρα Βασίλη.
0: Γεια σας.
3: Σίγουρα θα έχει τις πληροφορίες του Υπουργός Υγείας για να βγάλει την ανακοίνωση αυτή. Σίγουρα δεν βγάζεις μια τέτοια ανακοίνωση εάν δεν έχεις διασταυρώσει κάποια γεγονότα.
2: Προφανώς, αλλά χρειάζεται να ακολουθηθεί και μια σειρά ιατροδικαστική, να γίνουν όλα αυτά που πρέπει, να το πούμε έτσι. Τέλος πάντων.
3: Εντάξει. Είναι όμως, ας μην ξεχνάμε, ο Υπουργός Υγείας, ο οποίος στηρίζει το δημόσιο σύστημα.
2: Και την κυβέρνηση.
3: Και εντάξει,
2: στην κόντρα της με τον πρώην Πρωθυπουργό, τον Αντώνη Σαμαρά.
3: Γιατί όλα αυτά εδώ τα
0: ιατρικές
3: εξετάσεις και γεγονότα γίνονται, όπως ακούσαμε και από την κυρία Παγώνη, μόνο σε δημόσια νοσοκομεία.
2: Και ιδιωτικές κλινικές που έχουν.
3: Και μεγάλες κλινικές που έχουν. Που έχουν τα απαραίτητα, τον απαραίτητο ιατρικό εξοπλισμό.
2: Τώρα θες, ναι. Θες, είπε καλή τύχη στον Αντώνη Σαμαρά ο Αλέξης Τσίπρας εδώ από τη Θεσσαλονίκη. Ο κύριος Γεωργιάδης, μιας και μπήκαμε στην κουβέντα, τώρα εδώ με την Έφη διαφωνήσαμε.
0: Συγγνώμη, ο Άδωνης Γεωργιάδης ποιον θέλετε να υποστηρίζει, αν δεν υποστηρίζει την κυβέρνηση? Μέλος της κυβέρνησης είναι.
2: Τον κύριο Σαμαρά που τον έφερε στη Νέα Δημοκρατία.
0: Ρε εσύ Βασίλη, τώρα πριν τον προηγούμενο αιώνα τώρα λες. Τι λέει. Εδώ υπουργοί και στελέχοι κόμματος αλλάζουν κόμμα.
3: Ο κύριος Σαμαράς τον έφερε.
0: Όχι πριν χρόνια.
3: Από το λαό που ήταν να εξαφανιστεί. Και τον έφερε στην πολιτική επιφάνεια. Από εκεί και πέρα ο κύριος Άδωνης Γεωργιάδης είναι σήμερα υπουργός της κυβέρνησης Μητσοτάκη.
0: Είναι, ποιον θέλετε δηλαδή να υποστηρίζει, τον Αντώνη Σαμαρά?
3: Και λογικό είναι να υποστηρίζει την κυβέρνηση την οποία είναι το κόμμα της οποίας είναι αντιπρόεδρος.
2: Ναι, εγώ λίγο προβοκατόρικα. Τι άλλα νέα μας φέρνει στο ΜΑ? Έτσι.
3: Δεν έχει και τίποτα ουσιαστικά. Εντάξει, για τη συνέντευξη Τσίπρα.
2: Εντάξει, θα τα πούμε και συνέχεια. Έχουμε και τον Άρη Στυλιανού.
3: Όλα γνωστά από χθες το απόγευμα.
2: Σου έκανε κάτι εντύπωση?
3: Οι μαραθωνοδρόμοι να κάνουν λιγότερο χρόνο
2: στα
3: 42 χιλιόμετρα που είναι να διανύσουν από ότι ο κύριος Τσίπρας.
2: Είχε μεγάλο ενδιαφέρον, είχε 50 δημοσιογράφους. Τι να κάνουμε, έδωσε σε όλους πριν.
3: Εντάξει, αλλά γίνανε λιγότερες ερωτήσεις όμως από ότι είναι για να υπάρχει αυτός ο χρόνος. Ήταν μεγάλες οι απαντήσεις και χρονοβόρες οι απαντήσεις.
2: Ναι, ήταν λίγο αργός γενικά στο ρυθμό του, ναι. Είχε ένα χαμηλό τέμπο. Θα έλεγα ο κύριος Τσίπρας.
3: Όχι χαμηλό τέμπο, λόγω όσο μπορεί κανείς να το πει.
2: Καλά τώρα και εσύ, θα χρησιμοποιήσει την άλλη άκρη.
3: Να μην προβοκάρω, εγώ πα να προβοκάρει εσύ, να μην προβοκάρω.
2: Ο κύριος Νατσιός, πάντως που τον βάλαμε πριν λίγο, έχει γρήγορο τέμπο. Θα πάει γρήγορα ο κύριος Νατσιός από την Νίκη.
3: Ο κύριος Νατσιός δίνει αυτή την ώρα.
2: Είναι η κυρία Κωνσταντοπούλου. Όλοι εδώ είναι.
3: Όπου και παρουσιάζει το όραμά του, τις θέσεις και τις προτάσεις της Νίκης για την Ελλάδα το αύριο, όπως είναι, καθώς και τις βασικές πολιτικές προτεραιότητες του κινήματος. Επίσης, συνέντευξη τύπου δίνει στις 12 η ώρα, δηλαδή σε λίγα λεπτά, και η κυρία Κωνσταντοπούλου, η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας, στην αίθουσα Εμίλιος Δριάδης μέσα στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Νωρίτερα μου φαίνεται δίνουν και η πράσινη οικολογία.
2: 12 είναι ο κύριος Τρεμόπουλος του Πόλη, ναι.
3: Είναι αυτή μέσα στο
2: Γερμανός, νομίζω.
3: Στο Γερμανός ακριβώς. Ενδιαφέρον έχουν τώρα οι απογευματινές και ομιλίες τόσο της Προέδρου της Ελπίδας για τη Δημοκρατία της κυρίας Καριστιανού, που θα γίνει στις 5.30 στο περίπτερο 8, όσο και του Γενικού Γραμματέα του Κομμουνιστικού Κόμματος, του κ. Δημήτρη Κουτσούμπα, στις 7.30 στο Συνεδριακό Κέντρο
2: Ιωάννη Βελίδης. Κυρία Καριστιανού, τι ώρα
3: η
2: είναι?
3: Κυρία Καριστιανού, να πούμε ότι θα δώσει αύριο συνέντευξη τύπου, όπως συνέντευξη τύπου θα δώσουν και επικεφαλής του ΣΥΡΙΖΑ, στελέχη του.
2: Ο Νίκος Παπάς θα δώσει αύριο συνέντευξη τύπου και αύριο το βράδυ την ομιλία θα την κάνει η κυρία Ρένα Δούρου.
3: Ναι, είναι μοιρασμένη.
2: Τα πράγματα. Τύπου και στην ομιλία.
3: Ο κύριος Πολάκης θα δώσει στην Κρήτη.
2: Ο κύριος Πολάκης πήγε στον εισαγγελέα και ζήτησε να ανασυρθεί από τα αρχεία, από τα βάθη των συνταριών, το σκάνδαλο της Νοβάρτης. Μετά τις νέες καταγγελίες του κυρίου Σαλμά. Όπως βγήκε ο κύριος Σαλμάς και για τον κύριο Γεωργιάδη, είχε μια αντιπαράθεση με τον υπουργό. Πάντα βρισκόμαστε πάνω στον Άδωνη Γεωργιάδη, έτσι από όπου και να πάμε.
3: Πάντα από όπου. Ναι. Είναι,
2: γιατί σε όλα είναι.
3: Μέσα. Πάντως να πούμε πριν κλείσουμε ότι ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης, ο κύριος Κυριάκος Βελόπουλος, είναι ο μοναδικός αρχηγός που δεν έρχεται στην έκθεση και για φέτος στηρίζει πάλι την παράδοση και δεν έχει κάποιο συγκεκριμένο πρόγραμμα στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης.
2: Θα τα παρακολουθούμε και θα είμαστε σε επικοινωνία. Θωμά Τσίπα, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Καλή συνέχεια, Θωμά. Καλή συνέχεια.
2: Καλημέρα. Καλά, θα μιλήσουμε. Γεια σου, Θωμά. Μετά τις 12 θα μιλήσουμε για τη χθεσινή συνέντευξη του Άλεξη Τσίπρα.
0: Καλή, διήργησε
2: 4 παρατέταρτο, ναι.
0: Μπράβο, όμως έδωσε σε πολλούς.
2: Έδωσε την πάρα πολύ. Άδειασε η αίθουσα. Στο τέλος μιλούσε σε 2-3 γιατί φύγαν όλοι έξω να κάνουν ζωντανά η τηλεοπτική.
0: Ναι,
2: να γράψουν οι άλλοι κτλ.
0: Ψιλοάδειασε. Μέσα δεν μπορεί να γράψει.
2: Τέλος πάντων, ψιλοάδειασε. Τα τηλέφωνα άλλοι να μιλήσουν. Ναι. Ψιλοάδειασε η αίθουσα. Ήταν 5-6 μέσα στους οποίους μιλούσε στο τέλος. Ναι. Έγινε εκεί έτσι και μια τέτοια με τον συνάδελφο τον Χρήστο τον Αβραμίδη που κάτι ρώτησε, ζήτησε διευκρίνηση, δεύτερη ερώτηση. Ο Χρήστος Αβραμίδης γνωστός έτσι και για τις καθημερινές του έτσι, ερωτήσεις πιεστικές προς τον κυβερνητικό εκπρόσωπο στο press room με ένταση τέλος πάντων ζητώντας και ειδικά για αυτό το θέμα που έχει να κάνει με την Hellenic Train και τα καθίσματα και τα τρένα και κατά πόσο είναι ασφαλή γιατί βέβαια πλέον έχουμε τηλεδιοίκηση επιτέλους θα έλεγα εγώ. Αλλά την κατάσταση που έχουν τα τρένα που κυκλοφορούν ακόμα την πιστοποίηση περιμένουμε νομίζω αλλά είναι κάτι που θα το δούμε στο μέλλον. Θα γυρίσουμε λοιπόν έχουμε να μιλήσουμε για Ελλάς έτσι, με τον κύριο Στυλιανού, έχουμε να μιλήσουμε με την κυρία Δουλκέρη.
0: Επίσης ναι που είναι καθηγητρία δημοσιογραφίας στο δημοσιογραφίας στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο.
2: Γνωστή η κυρία Τέσσερα
0: Δουλκέρη. Έγινε μια πολύ ενδιαφέρουσα ημερίδα στην Καλαμαριά. Όπου συζητήθηκε το τι πρέπει και ποιο είναι το σωστό να παρακολουθούν τα παιδιά στην τηλεόραση, αλλά μιλάμε για μια προσχολική ηλικία. Θα αναφερθούμε όμως και για τα social media και τα εφηβάκια και όλα αυτά
2: και βέβαια,
0: που παρακολουθούν
2: καθημερινά. Αυτό που χθες μας συντάραξε, το τροχαίο που ήταν συγκλονιστικό πάνω στα μετέωρα.
0: Στην Νεάπολη.
2: Στη στάση Καν-Καν.
0: Ανδρέου Παπανδρέου.
2: Εγώ εντυπωσιάζομαι με τα ονόματα. Στάση Καν-Καν, δίπλα από τη στάση Σκορπιός. Έτσι, εκεί παίρνει τα
0: καταστήματα. Εκεί ήταν τα νυχτερινά κέντρα.
2: Ναι, αλλά βέβαια το άσχημο του θέματος είναι ότι ένα κορίτσι 21 ετών, έτσι σοβαρά τραυματισμένη, με χτυπήματα στο πόδι και σε άλλα σημεία του σώματός, με επεμβάσεις που χρειάζεται να γίνουν από αυτό το. Εκεί την απροσεξία, τέλος πάντων, το λάθος, τη μηχανική βλάβη.
0: Τι λες τώρα.
2: Είναι στη στάση του λεωφορείου τώρα και έρχεται πάνω.
0: Πάω να πάρω λεωφορείο, ας πούμε, και δηλαδή είναι συγκλονιστικό.
2: Θα μάθουμε τι ακριβώς έγινε. Η Σοφία Μπακαλού θα μας ενημερώσει. Τώρα πάμε σε δελτίο ειδήσεων.
0: Για όλες τις εξέλιξεις πάνω σε αυτό το θέμα. Πάμε σε δελτίο ειδήσεων και έρχομαστε.

0: Ώρα είναι 12. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Η χώρα μας έχει διαδραματίσει σημαντικό ρόλο σε κρίσιμους τομείς της παραγωγής φαρμάκων, ενώ στόχος είναι να δημιουργηθούν προοπτικές ώστε τα νέα παιδιά να μην αναγκάζονται να φεύγουν από την Ελλάδα. Αυτό ανέφερε πριν από λίγη ώρα, μεταξύ άλλων, ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στη διάρκεια εκδήλωσης στο Athens Life Tech Park στα Σπάτα, ένα πάρκο βιοτεχνολογίας που φιλοδοξεί να αποτελέσει κόμβο για τις βιοεπιστήμες στην Ελλάδα και την νοτιοανατολική Ευρώπη. Επανήλθα στην πολιτική ζωή αυτή τη στιγμή διότι δεν υπήρχε προοπτική νίκης απέναντι στον κύριο Μητσοτάκη, δήλωσε ο πρόεδρος της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης Αλέξης Τσίπρας στη συνέντευξη τύπου που παραχώρησε στο πλαίσιο της 90ης Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκη. Στόχος, είπε, είναι να ιτηθούν στρατηγικά και εκλογικά αυτή η κυβέρνηση και ο κύριος Μητσοτάκης στις επόμενες εκλογές. Συνέντευξη τύπου δίνει αυτήν την ώρα στο πλαίσιο της 90ης Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης ο πρόεδρος της Νίκης, Δημήτρης Νατσιός, και σε λίγη ώρα η Ζωή Κωνσταντοπούλου, πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας και η Πράσινη Οικολογία. Ο Γενικός Γραμματέας του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδος, Δημήτρης Κουτσούμπας, θα μιλήσει στις 7.30 στο Συνεδριακό Κέντρο Ιωάννης Βελίδης για τις εξελίξεις στην οικονομική πολιτική της κυβέρνησης και τις προτάσεις του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας, ενώ ομιλία θα απευθύνει στις 5.30 η Μαρία Καριστιανού, πρόεδρος του κινήματος «Ελπίδα για τη Δημοκρατία». Αυτοψία στο ιατρείο όπου υπέστη ανακοπή ο Γιώργος Μαζωνάκης πραγματοποιούν αστυνομικοί εισαγγελείς και μέλη του Ιατρικού Συλλόγου για τις συνθήκες κάτω από τις οποίες έχασε τη ζωή του ο δημοφιλής τραγουδιστής. Με ανάρτηση στο ΕΞ, ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης έκανε λόγο για υποτιθέμενη κλινική που είχε άδεια ενός απλού παθολογικού ιατρείου. Μιλώντας στο σταθμό μας, ο καθηγητής καρδιολογίας του Αριστοτέλειου Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης Βασίλης Βασιλικός τόνισε ότι το πιο συχνό αίτιο ευνίδιου θανάτου στην ηλικία των 55 έως 65 ετών είναι το οξύ έμφραγμα για την πλασμαφαίρεση, υπό την πολύ παλιά μέθοδος από τη δεκαετία του 50 και του 60, η οποία αφαιρεί από το πλάσμα βλαβερές ουσίες ή πρωτεΐνες και κατά κάποιον τρόπο καθαρίζει από αυτές το αίμα. Την πραγματοποιούν νευρολόγοι και ανοσολόγοι, αλλά επειδή βγάζεις αίμα και το ξαναβάζεις, αυτό μπορεί να προκαλέσει ηλεκτρολυτική διαταραχή, ανέφερε ο κύριος Βασιλικός. Απάτη 16 εκατομμυρίων ευρώ σε βάρος του δημοσίου, αποκάλυψε η αρχή για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος με 46 πρόσωπα και 152 εταιρείες φαντάσματα, να φέρεται να εμπλέκονται.

0: 35. 34 νέα κρούσματα του ιού του Δυτικού Νείλου διαγνώστηκαν κατά τη διάρκεια της τελευταίας εβδομάδας, σύμφωνα με τα στοιχεία του ΕΟΔΗ σε όλη τη χώρα. Από την αρχή της επιτήρησης της λίμωξης του ιού έως και τις 9 Σεπτεμβρίου έχουν διαγνωστεί συνολικά 324 εγχώρια κρούσματα της λίμωξης από τον ιό, ενώ έχουν καταγραφεί 30 θάνατοι σε ασθενείς με λίμωξη ηλικίας άνω των 65 ετών. Σύμφωνα με τον ΕΟΔΗ, κρούσματα έχουν καταγραφεί σε 73 δήμους της χώρας σε 22 περιφερειακές ενότητες. Η ένταση στα στενά του Ορμούζ έχει εκτοξεύσει το πετρέλαιο πάνω από τα 100 δολάρια το βαρέλι. Κλιμακώνονται οι ουκρανικές επιθέσεις σε ρωσικούς ενεργειακούς στόχους, με τις ουκρανικές ειδικές δυνάμεις να ανακοινώνουν ότι έπληξαν ρωσικές εγκαταστάσεις φυσικού αερίου στη Σιβηρία. Την ίδια ώρα ο Αμερικανός πρόεδρος δήλωσε ότι είχε θαυμάσια τηλεφωνική συνομιλία με τον Βλαντιμίρ Πούτιν, ο οποίος, όπως είπε, θέλει να υπάρξει συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου. Και μια ματιά στον καιρό, σήμερα σε περιοχές της Μακεδονίας και της Θράκης θα σημειωθούν λίγες νεφώσεις, οι οποίες θα αυξηθούν κατά τόπους το μεσημέρι και το απόγευμα. Έθριος προβλέπεται ο καιρός για τη Θεσσαλονίκη, η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν η Βούλα Σαΐτη, επόμενη ενημέρωση στις 12.30.
1: Το 12ο Διεθνές Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους Αλεξάνδρειας, Tales from the Balkans, έρχεται από τις 13 έως τις 19 Σεπτεμβρίου. Ταινίες μικρού μήκους από Βαλκάνια και όλο τον κόσμο, νέοι δημιουργοί, ντοκιμαντέρ, animation και μοναδικές προβολές σε ξεχωριστούς χώρους της Συμμαθίας. Φέτος, το ταξίδι μεγαλώνει. Από την Αλεξάνδρεια μέχρι τις Αιγαίες και τους βασιλικούς τάφους της Βεργίνας. Ιστορίες που ενώνουν ανθρώπους και πολιτισμούς.
2: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM της ΕΡΤ3.
3: Ξέρουμε ότι πολλοί είστε αντίθετοι με τη στήρωση των κατοικιδίων γιατί είναι κόντρα στη φύση των ζώων. Όμως στη φύση τους επενδύκαμε από τη στιγμή που τα εξημερώσαμε για να ζουν μαζί μας. Ναι, σε έναν ιδανικό κόσμο θα μπορούσαμε να ζευγαρώνουμε το κατοικιδίό μας. Εδώ όμως είναι Ελλάδα, με πάνω από 4 εκατομμύρια αδέσποτα που ζουν μια άθλια ζωή. Στήρωσε το κατοικίδιό σου γιατί δεν υπάρχουν σπίτια για άλλα μωρά. Πίεσε το Δήμο σου να στηρώσει και να περιθάλψει τα αδέσποτα εντός των ορίων του, όπως ορίζει ο νόμος. Γίνε εθελοντής στο φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου για να βοηθήσεις και να καταλάβεις πόσο δύσκολα είναι τα πράγματα. Στους δρόμους και στα καταφύγια υπάρχουν μικροί θησαυροί, υπέροχα πλάσματα που περιμένουν να αγαπήσουν και να αγαπηθούν. Υιοθέτησε ένα δέσποτο και σώσε του τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart.
4: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
5: Επόμενη στάση, ενημέρωση.
6: Οδηγεί στην ενημέρωση ο Βασίλης Πεκλάρης και η Έφη Τσαπάζη.

0: Λοιπόν, επιστρέψαμε στη δεύτερη ώρα της εκπομπής.
1: Εδώ είμαστε, Βασίλης Πεκλάρης, Εύφη Τσαμπάζη. Καλέ, δεν δώσαμε από το πρωί το τηλέφωνο του Viber 6930-078-228.
0: Αυτό όμως.
1: Μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας.
0: Για πες το να το μάθω απ' έξω, 6930-078-228.
1: Γράψτε το 20 φορές για να το μάθεις.
0: Όχι, το 078-228-2. Συγγνώμη.
1: Ναι, σωστά. 6-9-30-078-228. Τώρα θα το μάθεις στον αέρα.
0: 078, ψάχνω το κόλπο για να το πω και στους ακροατές.
1: Έτσι αλλά... έκανα στο σχολείο όταν, ή ας πούμε, όταν θέλω να μάθω πώς γράφεται μια λέξη σωστά. Τη γράφεις 10 φορές και το μαθαίνεις. Γι' αυτό σου λέω: γράψε 10 φορές το τηλέφωνο και θα το μάθεις απ' έξω. Στον δεξιότερο που είπα σχολείο, αύριο ανοίγουν τα σχολεία, έτσι. Ο κάθε κατεργάρης στον μπάγκο του, παιδιά, από αύριο τέλος. Τα παιδιά του δημοτικού νομίζω χαίρονται λίγο περισσότερο, γιατί θα δούνε φίλους, έτσι θα γυρίσουν, παιδί μου, στο γνώριμο περιβάλλον. Τώρα γυμνάσιο, λύκειο, δεν ξέρω, όλοι είναι με ένα όχ οι μαθητές που επιστρέφουν.
0: Τι να σου πω για τα πρωτάκια, που είναι ακόμα πιο όχ. Φεύγουν από τη χαρά του παιδικού σταθμού και ξαφνικά μπαίνουν σε μια αίθουσα. Αλλάζει το περιβάλλον.
1: Όπως και τα πρωτάκια του γυμνασίου, είναι μεγάλη μετάβαση από το δημοτικό. Έτσι. Να πάει.
0: Ναι, μετά γυμνάσιο λύκειο δεν είναι ιδιαίτερη.
1: Δεν είναι.
0: Είναι συνέχεια ουσιαστικά.
1: Γιατί τα περισσότερα είναι και στο ίδιο κτηριακό συγκρότημα, και... ας πούμε, οπότε δεν καταλαβαίνουν
0: και
1: πολύ
0: μεγάλη. Και
1: είναι
0: πλέον 15 διαφορά. Χρονών, έχουν μεγαλώσει πλέον τα 15χρονα, δεν είναι τα παλιά που ήμασταν λίγο.
1: Απλώς τι σκέφτομαι, ότι ρε παιδί μου στην τρίτη γυμνασίου είσαι λίγο. Λες είμαι ο πιο μεγάλος εδώ και ξαφνικά πας την άλλη χρονιά πρώτη ηλικίου, είσαι πάλι ο πιο μικρός, ας πούμε.
0: Εντάξει,
1: στην
0: αυτό
1: βαθμίδα, έτσι, και είναι,
0: έχει
1: είναι μια
0: άλλη...
1: ιδιαίτερη ψυχολογία αυτό. Βέβαια εγώ σκέφτομαι και τις μανούλες που θα πάνε τα παιδάκια τους πρώτη δημοτικού, θα αρχίσουν να διαβάζουν. Εντάξει, είναι μια ιδιαίτερη στιγμή.
0: Ναι, μιας και μιλούσαμε αυτές τις μέρες για τα βιβλία.
1: Απλώς επειδή εγώ είμαι μαμά, πιο πολύ τις μανούλες, ναι. Τέτοιο, εντάξει, και τους μπαμπάδες, δεν λέω.
0: Πρέπει να σου πω ότι πάρα πολλές μέρες και η Ζωή Κοτελοπούλου που είναι στον ήχο το ξέρει αυτό και το έχει δει. Πολλές μέρες και οι πατεράδες μπορεί να ήμασταν και περισσότεροι ίσως στα σχολεία.
1: Εννοείται.
0: Εντάξει, με τη ζωή ήμασταν μαζί πάρα πολλές φορές, αλλά
1: γονείς.
0: Είμαστε γονείς και ήμασταν μαζί.
1: Ναι, ήσασταν μαζί με τα παιδιά στο σχολείο, βρε, αυτό εννοώ.
0: Οπότε και οι πατεράδες συμμετέχουν πλέον και το ίδιο πολλές φορές και περισσότερο, ανάλογα με τις δουλειές και ποιος έχει το πρωί τη δυνατότητα. Είναι ισότιμη πλήρως αυτή η διαδικασία της μεταφοράς του παιδιού στο σχολείο, στις μικρές τάξεις, γιατί μεγάλες πλέον. Άντε, γεια.
1: Δεν θέλουν ούτε να σε βλέπουν.
0: Έχει και τα πατίνια τώρα.
1: Ναι, τι εννοείς έχει τα πατίνια.
0: Για να πάει κανείς στο σχολείο.
1: Α, ναι, σωστά.
0: Σας βάζω κακές ιδέες.
1: Τα πατίνια όμως δεν κάνει, δεν μπορούν να τα...
0: Απαγορεύεται
1: στα ανήλικα,
0: ναι, ναι,
1: έτσι.
0: Απαγορεύεται.
1: Θα έχουμε
0: πολιτικά να συζητήσουμε στο ξεκίνημα, οπότε επειδή μπορεί να μας περιμένει ο καλεσμένος μας, σας πάμε λίγο μουσικά για να επικοινωνήσουμε.

0: Λοιπόν, όπως είπαμε, ήταν χθες εδώ στη Θεσσαλονίκη ο πρόεδρος της
1: Ελλάδας. Και σήμερα.
0: Ο κύριος Τσίπρας είναι σήμερα. Χθες η συνέντευξη, όπως είπαμε στην αρχή της εκπομπής, διήρκησε περισσότερες από 3,5 ώρες. Έδωσε την ευκαιρία σε πάρα πολλούς συναδέρφους να θέσουν τα ερωτήματά τους. Είναι μαζί μας ο κύριος Άρης Στυλιανού, που είναι στέλεχος της Ελλάς, μέλος του Εθνικού Συμβουλίου. Κύριε Στυλιανού, καλά τα λέω?
2: Καλά τα λέτε, κυρία Τσαμπάζη.
0: Μέλος Εθνικού Συμβουλίου, σωστά. Τι κάνετε?
2: Μέλος της Πολιτικής Επιτροπής.
1: Μέλος Πολιτικής Επιτροπής, μπράβο.
2: Εντάξει, και τα δύο.
1: Είναι καινούργια όργανα αυτά, θα μας πάρει λίγο να τα μάθουμε, κύριε Στυλιανού.
2: Εντάξει, η Πολιτική Επιτροπή είναι ένα πιο στενό, ας πούμε, σαν κάτι σαν Κεντρική Επιτροπή, 75 μέλη. Το Εθνικό Συμβούλιο είναι 400 μέλη. Αυτό. Χαίρομαι πολύ που σας ακούω, κυρία Τσαμπάζη, κύριε Πεκλάρη.
1: Τώρα,
2: ο
1: κύριος Τσίπρας από χθες δέχεται κριτική, να πάμε κατευθείαν στα αρνητικά, έτσι. Για την κριτική που δέχεται. Ένα είναι ότι για το, αυτό τέλος πάντων που λέμε φόρο πλούτου, λέει, εμείς δεν το είπαμε φόρο πλούτου, γι' αυτό το λέμε πατριωτική εισφορά για να δώσει ένα τέτοιο χαρακτήρα. Είναι λίγο μπερδεμένο ακόμα, δεν έχει ξεκαθαρίσει. Θα είναι και τραπεζικές καταθέσεις μέσα, πώς θα υπολογίζονται, από πού θα βρεθούν. Είπε κάτι για 200 δισεκατομμύρια πλούτου, 200 δισεκατομμύρια, έτσι, που υπολογίζεται ότι υπάρχει.
2: Ναι, κοιτάξτε, γιατί να δεχτεί κριτική γι' αυτό? Είναι κάτι πολύ λογικό, το οποίο, εντάξει, αν η κυβέρνηση Μητσοτάκη μοιάζεται μόνο για το πλουσιότερο 1% του ελληνικού πληθυσμού, εντάξει, είναι συγκινητικό. Εμείς μοιαζόμαστε για το υπόλοιπο 99% και για το 100%.
1: Δηλαδή, μην φύγουν τα λεφτά, κύριε Στυλιανού, μην τα πάρουν και τα βγάλουν.
2: Όχι, δεν θα φύγουν τα λεφτά. Κοιτάξτε λίγο. Αυτός ο φόρος στους υπερπλούσιους είναι μια συζήτηση που γίνεται διεθνώς και εμείς ανοίξαμε τη συζήτηση αυτή. Ακόμα
0: στην
2: δεν
0: Ισπανία, από όσο γνωρίζω, γίνεται κάτι
1: χθες,
0: ανάλογο.
1: Ναι.
0: Έτσι,
1: ναι.
2: Στην Ισπανία εφαρμόστηκε, στην Ελβετία εφαρμόζεται, στην Νορβηγία εφαρμόζεται και ετοιμάζεται και η Γαλλία να το κάνει και στις ΗΠΑ γίνεται συζήτηση. Κοιτάξτε, οι προοδευτικοί οικονομολόγοι διεθνώς λένε το εξής. Έχουμε μια τεράστια συγκέντρωση απίστευτου πλούτου στα χέρια πολύ λίγων ανθρώπων. Δηλαδή τύπου Elon Musk και τα λοιπά, καταλαβαίνετε.
0: Υπάρχει αυτό στην Ελλάδα κάποιος δυνατό Elon Musk ανάλογος?
2: Όχι. Αλλά σύμφωνα με τα στοιχεία, το 1% των πιο πλούσιων Ελλήνων κατέχουν σχεδόν το 30% του συνολικού πλούτου. Αυτό καταλαβαίνετε ότι είναι μεγάλη ανισότητα. Εμείς δεν λέμε ούτε θα κυνηγήσουμε κανέναν, ούτε τις θηρίδες θα ανοίξουμε προς Θεού, ούτε τίποτα τέτοιο. Το θέμα είναι το εξής, ότι χρειαζόμαστε να χρηματοδοτήσουμε το κοινωνικό κράτος, χρειαζόμαστε καλύτερα νοσοκομεία, καλύτερα σχολεία, καλύτερους δρόμους. Αυτό είναι προς το κοινωνικό όφελος. Άρα, μέσα σε όλη τη φορολόγηση που υπάρχει, και το ΦΠΑ και το φόρο ειδικών, τα καύσιμα κτλ. Και τους άμεσους φόρους, εμείς προτείνουμε να μπει και ένας μικρός φόρος 1% στο 1% πλουσιότερων συμπολιτών μας, συνελλήνων μας.
1: Όχι, δεν θα διαφωνήσει κανείς.
2: Μιλάμε για αυτούς που έχουν πολύ μεγάλο πλούτο, που έχω περιουσία, ας πούμε, 500 εκατομμύρια, ένα δισεκατομμύριο. Αυτό υπολογίζεται περίπου, και δεν μιλάμε για επιχειρήσεις και εταιρείες.
1: Όχι, φυσικά πρόσωπα.
2: Φυσικά πρόσωπα. Λοιπόν, πώς υπολογίζεται αυτό? Όταν υπάρξει το περιουσιολόγιο, που το έχει υποσχεθεί βέβαια εδώ και καιρό η κυβέρνηση και δεν το έχει ολοκληρώσει ακόμη, το ονομάζει μίδα. Τι σημαίνει μίδα τώρα? Το έχει η ΑΔΕ, ο κύριος Πιτσιλής το έχει πει, θα το κάνουν. Λοιπόν, αυτό τι θα περιλαμβάνει? Όπως όλοι όσοι κάνουμε δήλωση υπόθεν αίσχες, γιατί και εγώ κάνω από το Πανεπιστήμιο, γιατί
1: και εμείς κάνουμε ως δημοσιογράφοι,
2: και εσείς, ναι, και οι πολιτικοί βέβαια, αλλά και κάποιοι που διαχειρίζονται οποιοδήποτε.
1: Το πόθεν δεν φαίνεται βέβαια.
2: Στο Πανεπιστήμιο μπορεί να έχεις ένα πρόγραμμα, κάτι να συμμετέχεις σε ένα που είναι, ξέρω εγώ, 1.000 ευρώ το χρόνο και να πρέπει να κάνεις.
1: Έτσι.
2: Εντάξει. Εγώ κάνω πολλά χρόνια πόθεν αίσχες. Εκεί δηλώνω.
0: Και εμείς.
2: Και όλες. Ναι. Και εσείς. Μπράβο.
0: Απλώς δεν έχουμε ελικόπτερο ούτε πισίνα να δηλώσουμε.
2: Ναι, ούτε πολλές καταθέσεις. Αυτό είναι.
1: Ωραία.
2: Λοιπόν, εκεί θα φαίνεται ότι εγώ, για παράδειγμα, ο Στυλιανού, έχω, ας πούμε, ακίνητα που η συνολική τους αξία είναι 3 εκατομμύρια ευρώ και έχω καταθέσει 5 εκατομμύρια ευρώ και έχω ομόλογα και μετοχές. Αυτά θα αθροίζω και θα πούμε ότι αν είμαι στο 1% των πιο πλούσιων, θα κληθώ. Δηλαδή τώρα κάποιοι πολύ μεγάλοι επιχειρηματίες, εφοπλιστές, το ένα το άλλο, ή κάποιοι που έχουν τεράστια ακίνητη περιουσία. Λοιπόν, εάν η περιουσία τους είναι 500 εκατομμύρια, ας πούμε, θα κληθούν το 1%
1: από την άλλη μεριά,
2: να δώσουν. Και εμείς το λέμε πατριωτική σφορά, γιατί πρέπει και αυτοί οι άνθρωποι να σκέφτονται ότι αυτοί έχουν τόσο μεγάλο πλούτο, περνάνε καλά, ζουν μια ζωή χαρισάμενη, πρέπει τον οβολό τους να το δώσουν και για την πατρίδα, για την κοινωνία συνολικά, και αυτά τα χρήματα δεσμευόμαστε ότι θα πάνε σε ένα κουμπαρά, σε ένα ταμείο που θα είναι για τους νέους, για επενδύσεις, για την κοινωνία. Αυτά θα δίνεται δηλαδή λογαριασμός και απολογισμός μέχρι το τελευταίο ευρώ.
1: Αυτό το είπε, θα το δούμε αυτή την πλατφόρμα. Η άλλη πλευρά όμως, από την άλλη πλευρά, δέχτηκε πολλές ερωτήσεις χθες ο κύριος Τσίπρας, από τα αριστερά, ας το πούμε έτσι, και είχε δεχτεί και συνομιλία του για την απουσία αναφοράς και στο πρόγραμμα, κυρίως στις 13η σύνταξη. Κάποιοι προσθέτουν και το 13ο μισθό, αλλά για τη 13η σύνταξη θα συμφωνήσω και εγώ ότι υπάρχει ένα έλλειμμα.
2: Κοιτάξτε, και εγώ θα συμφωνήσω. Δηλαδή και εγώ θα ήθελα τη 13η σύνταξη που την είχε θεσπίσει η κυβέρνηση του Αλέξη Τσίπρα το 2019 και είχε δοθεί μισή, αλλά ήταν 1 εκατομμύριο σχεδόν το χρόνο, και μόλις εκλέχθηκε η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας το 2019 το καλοκαίρι, έσπευσε να καταργήσει, ενώ την είχε ψηφίσει ο κ. Μητσοτάκης στη Βουλή, έσπευσε να καταργήσει αυτή την 13η σύνταξη που θα ήταν 1 δισεκατομμύριο το χρόνο, άρα έχει στερήσει 7 δισεκατομμύρια ευρώ από τους συνταξιούχους ο κ. Μητσοτάκης. Τώρα τι γίνεται όμως, όταν εμείς θεσπίσαμε, η κυβέρνηση του Τσίπρα θέσπισε το 2018-19 αυτό το μέτρο, ήμασταν σε μια άλλη κατάσταση, δηλαδή τότε, σήμερα έχουν προκύψει πολλές νέες ανάγκες. Υπάρχει στεγαστική κρίση.
0: Ναι.
2: Έχουν τριπλασιαστεί τα ενίκια από τότε.
0: Άρα δεν θέλετε να δώσετε στους συνταξιούχους για να δώσετε κάπου αλλού, να τονώσετε άλλες...
2: Ακριβώς, κάνεις μια επιλογή να στηρίξουμε τους δασκάλους, τους καθηγητές που δεν βρίσκουν, ας πούμε, θα δώσουμε αυξήσεις στους...
0: Άρα σε αυτό το κομμάτι συμφωνείτε με τη Νέα Δημοκρατία, κύριε Στυλιανού.
2: Κοιτάξτε, ο δημοσιονομικός χώρος είναι δεδομένος, είναι μια πραγματικότητα. Εμείς θα προσπαθήσουμε να τον αυξήσουμε, να μεγαλώσουμε την πίτα, και θα δώσουμε και 13η σύνταξη και 13ο μισθό, θα προσπαθήσουμε να το δώσουμε, αλλά στη τετραετία και αν πάνε καλά τα πράγματα. Εμείς πιστεύουμε ότι μπορούμε να αυξήσουμε την πίτα, και βασικά εμείς και κερδίσουμε τις εκλογές και αν γίνει πρωθυπουργός ο Αλέξης Τσίπρας, δεσμευόμαστε, και το ξέρει ο ελληνικός λαός, ότι δεν θα κλέβουμε, δεν θα υπάρχει διαφθορά. Η διαφθορά κοστίζει. Οι απευθείας αναθέσεις, που είναι πάρα πολλά, δεκάδες δισεκατομμύρια με απευθείας αναθέσεις, που τα παίρνουν οι κολλητοί, οι εργολάβοι, οι συμβουλευτικές εταιρείες, ας πούμε, που από εκεί που ήταν 2 ας πούμε, εκατομμύρια στην κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ, έχουν γίνει 30 εκατομμύρια για συμβουλευτικές εταιρείες. Αυτά πηγαίνουν σε τσέπες κολλητών. Ο ΠΚΠ, οι φραπέδες, οι χασάπηδες, αυτά όλα θα κοπούνε. Θα υπάρχει μια χρηστή διαχείριση με απολογισμό μέχρι το τελευταίο ευρώ του ελληνικού λαού, και έτσι θα βρεθεί και ο παραπάνω δημοσιονομικός χώρος για να δοθούν και αυτές οι παροχές και στους συνταξιούχους.
0: Επειδή είπατε, αλλά κύριε Στυλιανού, αν κυβερνήσει, πόσο εφικτός είναι αυτός ο στόχος για την Ελλάς?
2: Αυτή τη στιγμή φαίνεται δύσκολο, γιατί είμαστε δεύτεροι στις δημοσκοπήσεις με μια διαφορά αισθητή από το πρώτο κόμμα που είναι η Νέα Δημοκρατία. Ωστόσο, πρέπει να σκεφτούμε ότι είμαστε ένα νέο κόμμα, η Ελλάς, που ιδρύθηκε πριν από 3,5 μήνες και ήδη φιγουράρει στη δεύτερη θέση των δημοσκοπήσεων και με ποσοστά από το 15-16 μέχρι και 17-18%. Εμείς νομίζουμε ότι θα πάμε και καλύτερα όταν θα οργανωθούμε καλύτερα, θα πληροφορηθεί ο ελληνικός λαός στις θέσεις μας, θα μας γνωρίσει καλύτερα, γιατί ακόμη, ξέρετε, δεν έχουμε και μια μηντιακή, ας πούμε, υπεροχή όπως έχει η κυβέρνηση όπου όλα σχεδόν τα κανάλια και τα λοιπά.
1: Χθες όμως ήταν όλοι εκεί, είχε πολλούς δημοσιογράφους, μεγάλο το ενδιαφέρον.
0: Και γενικά υπάρχουν σε πολλά μέσα τώρα, κύριε Στυλιανού, οι θέσεις της Ελλάς.
2: Εν μέρη, ας πούμε χθες η συνέντευξη του Αλέξη Τσίπρα δεν έπαιζε.
1: Δεν έπαιξε.
2: Απευθείας δεν την έδειξε κανένα ιδιωτικό κανάλι.
1: Την έδειξε η R3 για μια ώρα.
2: Η R3 για μια ώρα.
0: Μα δεν είναι κοινοβουλευτικό κόμμα, θα σας πει κάποιος, κύριε Στυλιανού, υποθέτω.
2: Εντάξει, δεν είναι κοινοβουλευτικό κόμμα, αλλά αυτό τώρα μην τρελαθούμε.
1: Είναι πρώην πρωθυπουργός.
2: Ο Τσίπρας είναι πρώην πρωθυπουργός και στις δημοσκοπήσεις είμαστε αξιωματική αντιπολίτευση. Δηλαδή θα μπορούσε.
0: Καλά, σύμφωνα με τις δημοσκοπήσεις δεν λέμε ποιος είναι αξιωματική αντιπολίτευση. Σύμφωνα με. Είναι το ΠΑΣΟΚ.
1: Τα ιδιωτικά όμως δεν πάνε θεσμικά.
0: Εγώ σας λέω. Ναι, δεν πάνε θεσμικά. Εγώ τώρα σας λέω τι θα μπορούσε να πει κάποιος. Εγώ δεν σύμφωνο ή διαφωνώ. Λέω ότι κάποιος θα μπορούσε να πει αυτό.
2: Σίγουρα, κυρία Τσαμπάζη, αλλά επειδή είπατε ότι μας παίζουν. Εγώ λέω ότι, ας πούμε, τη συνέντευξη χθες έπρεπε να τη δείξει ολόκληρη η ΕΡΤ. Εγώ παρακολουθώ μόνο την ΕΡΤ, να σας πω, το ΕΡΤ News και τέτοια προπαγάνδα.
0: Ευχαριστούμε πρώτα απ' όλα για την προπαγάνδα.
1: Όχι, την ΕΡΤ3. Την ΕΡΤ3 την έδειχνε. Γιατί το ΕΡΤ News τώρα, μόλις το χαλάτε, εμείς είμαστε ΕΡΤ3.
2: Το ξέρω, παρακολουθώ. Ναι, παρακολουθώ, ας πούμε, βλέπω τις ειδήσεις 12 το βράδυ στην ΕΡΤ News. Παρακολουθώ και ΕΡΤ3. Αλλά πραγματικά δεν παρακολουθώ τα ιδιωτικά κανάλια. Καλώς ή κακώς, αυτή είναι η συνήθεια δική μου προσωπική. Αλλά θέλω να πω ότι τόσο μεγάλη προπαγάνδα υπέρ του Πρωθυπουργού και της σημερινής κυβέρνησης δεν έχω ξαναδεί τόσα χρόνια και έχω μια εμπειρία από τη μεταπολίτευση και πέρα, ας πούμε. Δηλαδή το έχουν τερματίσει με την προπαγάνδα. Αρχίζουν οι ειδήσεις και για 20 λεπτά βλέπεις τον Πρωθυπουργό, τη Νέα Δημοκρατία, τους υπουργούς.
0: Καλά κυβέρνηση, να ήταν κυβέρνηση ο Αλέξης Τσίπρας, δεν θα έδειχνα τον Αλέξη Τσίπρα.
2: Δεν ήταν έτσι, κυρία Τσαμπάζη.
0: Δεν ήταν έτσι.
1: Ήταν λίγο διαφορετικά, αλλά τέλος πάντων.
2: Υπήρχε πάντα η κυβέρνηση παρεμβαίνει. Δυστυχώς, πάντα η κυβέρνηση παρενέβαινε στην Ελλάδα.
1: Είχαμε ευκαιρία το 2015 να τα αλλάξουμε αυτά, αλλά δεν έγιναν.
0: Κύριε Στυλιανού,
1: μισό λεπτό πάντω για να πω ένα καλό.
2: Να θυμηθούμε ότι και κάποια άλλη κυβέρνηση Νέα Δημοκρατία την έκλεισε. Την έρθει τελείω και έριξε το μαύρο.
1: Είμαστε εδώ. Ορισμένοι το θυμίζουμε συνέχεια, δεν μην ανησυχείτε. Για το 2013 λέμε και την εποχή εκείνη. Αλλά να πω και κάτι καλό, να μην τον έχουμε συνέχεια. Ότι
0: γιατί, κράτησε, καλά δεν λέμε.
1: Κράτησε την παράδοση ο κύριος Τσίπρας για συνεχόμενη 15η χρονιά. Πόσο είναι που δίνει εκεί, 14 δίνει. Συνεντεύξη έδωσε την πρώτη ερώτηση στην R3 και στην Γεωργία Λοτσοπούλου που παραδοσιακά πηγαίνει στη συνέντευξη. Οπότε τιμάμε αυτόν τον τρόπο την R3 εδώ ο κύριος Τσίπρας.
0: Και αυτό γενικά όλους τους δημοσιογράφους, παιδιά, έδωσε το λόγο σε πάρα πολύ κόσμο.
1: Ναι, και με κοπλιμένα κάτι.
2: Προσπαθούμε. Όχι, δεν έχουμε παράπονα από τους δημοσιογράφους. Κοιτάξτε, τη δουλειά σας κάνετε όλοι οι δημοσιογράφοι. Ούτε,
1: τα μέσα.
2: Λέω απλώς, και τα μέσα, εντάξει.
1: Και τις δημοσκοπήσεις και τις εταιρείες δημοσκοπήσεων που δεν σας δίνουν παραπάνω ένα διάρρη μπροστά, κύριε Στυλιανού, για να έχετε έτσι.
0: Γιατί ό,τι θέλουν πάρετε. Δίνουν δημοσκοπήσεις.
2: Δεν μπορούμε να τα βάλουμε εμείς εταιρείες.
0: Δίνουν ό,τι θέλουν, ναι. Δεν το ήξερα αυτό.
2: Παρόλο που είμαι παοξής και θεωρούμε διαχρονικά ότι είμαστε αδικημένη ομάδα, προσωπικά δεν μου αρέσει η γκρίνια.
0: Κύριε Στυλιανού, μην λέτε τώρα τέτοια στο Βασίλη, τώρα τον κάνατε.
1: Όχι, γιατί δεν έχουμε τους παοξείς.
2: Δεν μου αρέσει η γκρίνια και η διαμαρτυρία, δηλαδή δεν πιστεύω ότι για όλα αυτά ο διαιτητής και τα λοιπά. Ωστόσο, πρέπει να μπουν κανόνες και στις εταιρείες δημοσκοπήσεων, γιατί υπάρχουν, ξέρετε, εντάξει, ζούμε σε μία κοινωνία καπιταλιστική και τα λοιπά. Υπάρχουν μεγάλοι ιδιοκτήτες και των καναλιών και των εταιριών δημοσκοπήσεων και τα λοιπά, οι οποίοι κατά καιρούς θέλουν να ευνοήσουν για δικούς τους λόγους κάποιο κόμμα.
1: Ψηφοδέλτια δεν έκλεισαν χθες που ήταν εδώ ο κύριος Τσίπρας. Ψηφοδέλτια, όχι έτσι.
2: Δεν ξέρω τίποτα για ψηφοδέλτια.
1: Όχι, τίποτα.
2: Είναι, επειδή υποτίθεται ότι οι εκλογές θα γίνουν τον Μάιο ή τον Απρίλιο, ξέρω εγώ, έχουν πάει λίγο πίσω αυτή η σχεδιασμή. Μπορεί να γίνει και κάποιος ευνηδιασμός να έχουμε εκλογές νωρίτερα.
0: Ναι. Κύριε Στυλιανού, καλά δεν ρωτάω αν σας ενδιαφέρει να είστε στη ψηφοδέλτια.
1: Εγώ ξέρω ότι θα είναι. Από αλλού έχω την πληροφόρηση ότι θα είναι. Αλλά δεν το λέμε.
0: Τώρα αυτό δεν μπορούμε να το ρωτήσουμε. Δεν ξέρουμε ότι δεν θα απαντήσετε.
2: Κοιτάξτε, εγώ είμαι διαθέσιμος, αν μπορώ να προσφέρω από οποιαδήποτε θέση.
0: Είστε ικανοποιημένος από την ανταπόκριση του κόσμου της Θεσσαλονίκης εδώ, έχετε οργανωθεί, υπάρχει αρκετός κόσμος
1: βγήκε,
0: που ήρθε.
1: Ναι, βγήκε προς τα έξω, εντάξει, έκανε την προηγούμενη εβδομάδα την ομιλία. Έχει σήμερα περιοδία στην έκθεση, θα κάνετε έτσι μια κινητοποίηση να μαζευτεί κόσμος, έχετε κάνει, τι ώρα είναι?
2: Ναι, λοιπόν, στις 4 η ώρα θα συναντηθεί ο Αλέξης Τσίπρας με τη διοίκηση της ΔΕΘ. Χιλ Expo και 4,5-5 θα κάνει μια περιοδία, θα κρατήσει 2 ώρες, δεν ξέρω πόσο, στα περίπτερα της ΔΕΘ, θα ξεναγηθεί και θα είναι εκεί και μέλη της Ελλάς. Πιστεύω θα, ναι, είναι ανοιχτό αυτό, δηλαδή θέλουμε κάποιον κόσμο. Πιστεύω θα έχει κάποιες δεκάδες.
1: Να αποφύγετε μόνο γιατί είναι στην έκθεση σήμερα, να σας πω, η κυρία Κωνσταντοπούλου. Είναι η κυρία Δούρου με τον κύριο Παπά. Η κυρία Χαριστιανού. Θα έχουμε συναντήσεις ενδεχομένως. Δεν ξέρω ποιες από αυτές είναι.
2: Έχουμε έναν πολιτικό πολιτισμό. Όλα τα κόμματα και είναι αποδεκτά. Δηλαδή έχει δικαίωμα
1: αποδεκτά είναι, αλλά...
2: να είναι σε όποιο κόμμα.
0: Εγώ πάντως, το ότι θα είναι ο κύριος Τσίπρας και η κυρία Δούρου σε διαφορετικά, ας πούμε, να πω έτσι, κλιμάκια, μένα μου κάνει περίεργο.
1: Ο Νίκος Παπάς, πού το πας?
0: Και Νίκος, ειδικά Νίκος Παπάς.
1: Τέλος πάντων.
2: Είναι περίεργη η κατάσταση που έχει δημιουργηθεί. Είναι περίεργη και δυσάρεστη η κατάσταση που έχει δημιουργηθεί. Αλλά δυστυχώς, εγώ έτσι το λέω, ότι ο χώρος, ο ενιαίος χώρος ΣΥΡΙΖΑ αυτοκτονήσαμε και τώρα πρέπει να ανασυντεθεί το τοπίο. Αυτή είναι και η επιδίωξη του Αλέξη Τσίπρα με το καινούριο σχηματισμό με την Ελλάς, να ανασυνθέσουμε δηλαδή όλη την προοδευτική παράταξη και να ξαναενωθούμε και με το ΠΑΣΟΚ, γιατί όχι, δηλαδή όλοι πρέπει να υπάρξει προοπτικά, λέω εγώ, μία συμπόρευση, γιατί τα προβλήματα είναι πολύ μεγάλα, πρέπει να υπάρχει ένας ισχυρός πόλος
1: μετεκλογικά, έτσι, μετεκλογικά.
2: Μετεκλογικά, ναι, έτσι το πιστεύω, γιατί βλέπετε και τι γίνεται και με την ακροδεξιά.
1: Χωρίς τη Νέα Δημοκρατία που ανέφερε ο κ. Σιακαντάρης, για να κλείσουμε.
2: Όχι, όχι, όχι, όχι, σε καμία περίπτωση. Απλώς νομίζω ότι ο κ. Σιακαντάρης σκεφτόταν το δημοκρατικό μέτωπο απέναντι στον ναζισμό, απέναντι στον Χίτλερ. Λοιπόν. Εκεί συμφωνώ και εγώ ότι πρέπει όλο το δημοκρατικό τόξο, όταν έχουμε φαινόμενα ή Χρυσής Αυγής και τα λοιπά, που είναι εγκληματικές οργανώσεις, και ο νεοναζισμός, ο νεοφασισμός, πρέπει να αντιμετωπιστεί από όλες τις δημοκρατικές
0: δυνάμεις. Κύριε Στυλιανού, ευχαριστούμε πάρα πολύ για την επικοινωνία. Πάμε σε τίτλους ειδήσεων.
2: Και εγώ σας ευχαριστώ. Γεια σας.
1: Γεια σας.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Για το ρόλο της Ελλάδας στη βιοτεχνολογία μίλησε ο Πρωθυπουργός σε εκδήλωση στα Σπάτα. Αν δεν υπάρξει δυνατότητα σχηματισμού κυβέρνησης, θα πάμε σε δεύτερες εκλογές, τόνισε από τη Θεσσαλονίκη ο Αλέξης Τσίπρας. Συνέντευξης τύπου αυτή την ώρα της Προέδρου της Πλεύσης Ελευθερίας και των Πράσινων Οικολογίας στο πλαίσιο της ΔΕΘ. Ομιλίες θα πραγματοποιήσουν στις 5.30 το απόγευμα η Πρόεδρος του Κινήματος Ελπίδα για τη Δημοκρατία και ο Γενικός Γραμματέας του ΚΚΕ. Αυτοψία στο ιατρείο που υπέστη ανακοπή ο Γιώργος Μαζονάκης, πραγματοποιούν αστυνομικοί εισαγγελείς και ιατρικός σύλλογος. Απάτη 16 εκατομμυρίων ευρώ σε βάρος του δημοσίου αποκάλυψε η αρχή για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος, 46 πρόσωπα και 152 εταιρείες φαντάσματα. Πρώτο κουδούνι αύριο στα σχολεία όλης της χώρας. Έκτακτη προσγείωση στο αεροδρόμιο Μακεδονία λόγω επεισοδίου που προκάλεσαν δύο αλλοδαποί επιβάτες. Σήμερα η δίκη της 68χρονης που έκρυψε την νεκρή μητέρα της στο υπόγειο. Τραγωδία στις Φιλιππίνες, πλοίο τυλίχθηκε στις φλόγες, τουλάχιστον 5 νεκροί και δεκάδες αγνοούμενοι. Επόμενη ενημέρωση στη Μία με την εκπομπή Όλη Ελλάδα σε 60 λεπτά.
0: Μικρές ιστορίες, μεγάλα συναισθήματα. Η R3 στο 41ο Διεθνές Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους Δράμας. Συνεντεύξεις, πρόσωπα, εικόνες και όσα συμβαίνουν πίσω από τη μεγάλη οθόνη. 7 έως 13 Σεπτεμβρίου. Δεκάλεπτο αφιέρωμα καθημερινά στις 12 τα μεσάνυχτα και το Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου στις 11 το βράδυ στην R3.
2: Η πόλη ξύπνησε.
3: Η πόλη ξύπνησε.
2: Η πόλη ξύπνησε.
3: Τι μου λες τώρα, η πόλη ξύπνησε.
4: Η πόλη ξύπνησε. Το καταλάβαμε. Είναι δύο, ο Νίκος Λαδιανός και ο Μπάμπης Τζιομπάνογλου και έχουν σκοπό να ξυπνήσουν και εμάς. 6 με 9 το πρωί κάθε μέρα στον 102 FM.
0: Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
5: Επόμενη στάση, ενημέρωση. Οδηγεί στην ενημέρωση ο Βασίλης Πεκλάρης και η Έφη Τσαμπάζη.

0: Επιστρέψαμε εδώ, είμαστε Βασίλης Πεκλάρης, Εύη Τσαμπάζη. Έχουμε μισή ώρα περίπου, μισή ώρα ακόμη μπροστά μας. Να πούμε ότι το πρώτο πάρκο βιοτεχνολογίας στην Ελλάδα που βρίσκεται στα Σπάτα επισκέφθηκε σήμερα το πρωί ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης και ξεναργήθηκε στις υποδομές, οι οποίες αναπτύσσονται σε 15 στρέμματα με θερμοκοιτίδα βιοτεχνολογίας, προκλινική και χώρους έρευνας και εκπαίδευσης. Ουσιαστικά πρόκειται για μια επένδυση 70 εκατομμύριων ευρώ σε ένα από τους πιο απαιτητικούς κλάδους διεθνώς, και αυτή είναι η βιοτεχνολογία και η ανάπτυξη νέων φαρμάκων. Εκεί ήταν βέβαια εκπρόσωποι της εταιρείας, οι οποίοι συζήτησαν με τον Πρωθυπουργό.
1: Να σου πω ότι δόθηκαν τα στοιχεία από τον ΕΟΔΗ, 34 νέα εγχώρια κρούσματα του ιού του Δυτικού Νείλου αυτή την εβδομάδα, συνολικά από την αρχή που γίνεται επιτήρηση από τις 9 Σεπτεμβρίου, 324 κρούσματα, 217 από τα οποία είχαν εκδήλωση στο κεντρικό νευρικό σύστημα, και βέβαια είχαμε και τους 30 θανάτους με ασθενείς με λίμωξη από τον ιό, ηλικίες άνω των 65 ετών, 30 θάνατοι από τον ιό του Δυτικού Νείλου μέχρι το τέλος του μήνα περίπου. Είμαστε σε γρήγορση για το συγκεκριμένο θέμα.
0: Στο μεταξύ, σε κλίμα βαθιά συγκίνησης και οδύνης, τελέστηκε πριν από λίγη ώρα στον πύργο η κηδεία του επισμηναγού Γιάννη Μπλέσια, του ενός εκ των δύο αεροπόρων που σκοτώθηκε κατά τη διάρκεια του Athens Flight Week στην αεροπορική βάση της Τανάγρας, όταν το μαχητικό αεροσκάφος Phantom που επέβαινε συνετρίβει κατά τη διάρκεια εκπαιδευτικής πτήσης. Πολύ, πολύ δυσάρεστα,
1: ναι, σίγουρα.
0: Αυτά. Ήταν παντρεμένος, είχε ένα γιο μόλις 5 ετών. Πολύ, πολύ. Λοιπόν,
1: και πριν πας στην καλεσμένη μας, να πω ότι επειδή το παρουσιάσαμε το θέμα στην Κόνιτσα, εκεί έξω στην τραπεζίτσα, η φωτιά δεν έχει σβηστεί εντελώς. Υπάρχουν μικροαιστείες. Χθες έριξε ένα ψηλόβροχο, βοήθησε. Πάντως οι επίγειες δυνάμεις πυροσβεστικής είναι εκεί. Σβήνουν κάποιες μικροαιστείες, γιατί μέσα στο δώσος υπάρχουν πολλά δέντρα, πολλά κούτσουρα που έτσι καπνίζουν, και γενικότερα υπάρχουν σπίθες, μικροαιστείες και συνεχίζονται οι προσπάθειες.
0: Πάμε τώρα στην Καλαμαριά, όπου εκεί πραγματοποιήθηκε χθες μια πολύ ενδιαφέρουσα ημερίδα με τίτλο «Όψεις της επικοινωνίας στην προσχολική εκπαίδευση». Είναι ένα πολύ σημαντικό θέμα. Μίλησε η καθηγήτρια, πρώην καθηγήτρια δημοσιογραφίας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου, η κυρία Τέσσα Δουλκέρη. Καλησπέρα.
2: Καλησπέρα και από μένα.
1: Γεια σας, κυρία Δουλκέρη.
0: Τι κάνετε, πώς ήταν αυτά όλα που ακούσατε χθες?
1: Όταν μιλάμε για επικοινωνία στην προσχολική, εγώ αναρωτιέμαι σε τι επίπεδο μιλάμε επικοινωνία.
2: Μου έκανε εντύπωση, γιατί παρακολούθησα και εγώ τις ομιλίες των, των νηπιαγωγών, τέλος πάντων, και πραγματικά λες και απευθυνόταν σε φοιτητές. Δηλαδή τα παιδιά τα αντιμετωπίζουν με σοβαρότητα και θέλουν να έχουν σχέση με την επικοινωνία, όχι με την ευρύτερη έννοια, όχι με τα μέσα μαζικής επικοινωνίας. Ναι.
1: Καλά. Με την ευρύτερη έννοια, όταν λέτε, δηλαδή ποια είναι η επικοινωνία με την ευρύτερη έννοια, ορίστε μας κάπως.
2: Όχι ειδικά την αντίδραση του μέσου, την επίδραση κλπ. Αλλά ως επικοινωνία, πώς μπορούμε να επικοινωνήσουμε μεταξύ μας, πώς μπορούμε να προβάλλουμε τα μηνύματα με αυτή την έννοια.
0: Εσείς τι λέτε, ποιος είναι ο σωστός ο τρόπος? Τώρα ανοίγουν και τα σχολεία. Εντάξει, μιλάμε για προσχολική ηλικία βέβαια εδώ, χθες μιλήσατε.
2: Να δώσουμε βαρύτητα, αυτό είναι το βασικότερο, γιατί και εγώ πρωτού δίδαξα κάποια χρόνια στο τμήμα νηπιαγωγών.
0: Απλώς αν μπορείτε, κυρία Δουλκέρη, να μην μετακινήσετε, γιατί κάνετε λίγο διακοπές και σας χάνουμε. Για πείτε μας.
2: Όχι, είμαι καθιστή.
0: Εντάξει.
2: Καθιστή, αλλά κάτι γίνεται με το σήμα. Έχω καλεσύνη.
0: Ναι. Για πείτε μας.
2: Σε κάθε περίπτωση δίνουν μεγάλη βαρύτητα στο πρόγραμμα σπουδών. Και εγώ, εκείνα που άκουσα εχθές, δώσανε βαρύτητα στο γλωσσικό κώδικα, στην γλωσσική επικοινωνία, και αυτό έχει μεγάλη σημασία. Και το πιο βασικό είναι ότι τα παιδιά, αυτό είναι το μήνυμα που περνάει τα τελευταία χρόνια, ότι πρέπει να τα αντιμετωπίσουμε ως όριμα παιδιά, δηλαδή όχι ως παιδάκια με παραμυθάκια και ψεύτικα κλπ. Λόγια. Αλλά πρέπει να τα μάθουμε τα παιδιά να ξεχωρίζουν την αλήθεια από το ψέμα που κρύβεται πίσω από ένα θέμα.
0: Θέλετε να μας δώσετε ένα παράδειγμα για να είναι και πιο κατανοητό?
2: Είναι δύσκολο. Τι είναι αλήθεια και τι είναι προϊόν τεχνικής νοημοσύνης. Δηλαδή αν πάρουν ένα μήνυμα θα πρέπει να καταλάβουν τα παιδιά από τον τρόπο που λέγεται, από την εικόνα που προβάλλουν, γιατί μαθαίνουν να διαβάζουν την εικόνα. Μαθαίνουν να διαβάζουν τι γίνεται, τι κρύβεται πίσω από τις λέξεις. Αυτό έχει σημασία και μόνο έτσι τα παιδιά μπορούμε να τα προστατεύσουμε.
0: Άρα όταν θα τους πούμε την κοκκινοσκουφίτσα πρέπει να τους πούμε ότι δεν μπορεί, ας πούμε...
2: Όχι είναι ένα παραμύθι, ότι δεν είναι αλήθεια, και τώρα τα παραμυθάκια έχουν πάψει να είναι η κοκκινοσκουφίτσα και αυτά, γιατί μην νομίζετε. Είχαμε κάνει και έρευνες ότι στα παραμυθάκια τότε υπήρχε η βία, δεν είναι καινούριο φαινόμενο.
0: Ναι, βέβαια, βέβαια. Απλώς λέω ότι πρέπει να το εξηγούμε.
2: Πρέπει να το εξηγούμε, δηλαδή να λέμε το μήνυμα, να γίνεται ανάλυση όπως γίνεται στους ενήλικες.
0: Μάλιστα.
2: Και αυτό έχει μεγάλη σημασία.
0: Μάλιστα. Τα παιδιά πλέον, κυρία Δουλκέρη, παλιά ας πούμε λέγαμε είναι πολλές ώρες μπροστά στην τηλεόραση, σε παιδικά προγράμματα, τώρα είναι μπροστά σε τάμπλετ και κινητά.
2: Ναι. Αυτό είναι για μένα το μεγάλο πρόβλημα και για όλους τους συνεχούς της επικοινωνίας, ότι στο παρελθόν όταν πρωτοξεκινήσανε οι έρευνες δεκαετία του 60 για να μιλούν για την επίδραση της τηλεόρασης και να λένε τα προβλήματα και λίγο αργότερα μπήκαν οι νομοθετικές ρυθμίσεις για τις απαγορεύσεις, καταλληλότητα προγράμματος κλπ. Ήταν κατά κάποιο τρόπο ελεγχόμενο. Ξέραμε που βαδίζουμε. Ενώ τώρα το πρόβλημα είναι, λέμε να μην έχουν τα παιδιά καμία επαφή με το κινητό, να μην ή ελάχιστη με την επίδειξη των γονιών ή των δασκάλων. Δεν είναι εύκολο. Τώρα το περιεχόμενο είναι ανεξέλεκτο. Και αυτή είναι η κίνδυνη που αντιμετωπίζουμε. Και έχουμε το ηλεκτρονικό έγκλημα που δεν είναι μόνο για τους μεγάλους, είναι και για τα παιδιά.
0: Ναι, και συνηθίζουν πολύ, γιατί βλέπουμε πολλές φορές και παιδάκια 4-5 ετών να έχουν μία οθόνη μπροστά να παρακολουθούν και αυτό τους γίνεται συνήθεια.
2: Ναι, γιατί τα παιχνίδια.
0: Τα παιχνίδια.
2: Δηλαδή εμείς ως παιδιά και λίγο αργότερα παίζανε τα παιδιά έξω, κάνουν αθλήματα. Τώρα οι γονείς ησυχάζουν, είναι και τα διαμερίσματα, δεν υπάρχουν και οι χώροι, υπάρχουν πολλά προβλήματα. Τέλος πάντων, αλλά το πρόβλημα είναι ότι παίζουν παιχνίδια και οι γονείς δεν το απαγορεύουν τα παιχνίδια στο κινητό.
0: Ναι, γιατί σου λέει το κάνει ο συμμαθητής μου, το κάνει ο ένας, το κάνει ο άλλος, παίζει και αυτό.
2: Ναι, τους αρέσει και βολεύονται και οι γονείς. Και λένε δεν πειράζει, το αφήνω μισή ώρα, έχουμε κουβεντιάσει. Το αφήνω μισή ώρα το παιδί, μια ώρα το Σαββατοκύριακο, που δεν θα είναι μία, θα είναι δύο. Και αυτό, όπως είπατε και εσείς, είναι θυσμός. Ξεκινάει από το παιχνίδι και μετά...
0: Κυρία Δουλκέρη, κλείνοντας, εγώ θέλω να ρωτήσω κάτι άλλο. Πρώτον, μας είπατε στην αρχή ότι σας έκανε περισσότερη εντύπωση από τους νηπιαγωγούς που ακούσατε. Και το δεύτερον, που δεν έχει να κάνει μόνο τόσο με την προσχολική, όσο και με τη μεγαλύτερη ηλικία των παιδιών. Γιατί ξέρετε, τώρα μπαίνουν στο TikTok, τα βλέπουν όλα. Όπου στο TikTok βγαίνουν και ειδήσεις, δηλαδή αποσπάσματα από ειδήσεις ή κάποιες ειδήσεις που μεταφέρονται εκεί. Όταν προβάλλονται σκηνές και ιστορίες κακοποίησης παιδιών, και δυστυχώς, πολύ δυστυχώς στην Ελλάδα έχουμε αρκετά τέτοια περιστατικά και πρόσφατα στην Κυψέλη και πριν χρόνια εδώ στην Τούμπα είχαμε μία περίπτωση απαγωγής και βγαίνουν ξαφνικά στη δημοσιότητα και στοιχεία και τα άλλα παιδιά, τα συνομήλικα, τα παρακολουθούν όλα αυτά.
2: Αυτό είναι το μεγάλο ζήτημα, το οποίο το έχουν δείξει, όπως πολύ σωστά αναφέρατε, ήδη από το παρελθόν, αυτή δεκαετία του 90, για αυτή τις αρνητικές ειδήσεις που προβάλλονται στον τύπο, στην τηλεόραση κλπ. Και τα οποία συνεχίζονται. Υπάρχει νομοθετική ρύθμιση ότι απαγορεύεται να φαίνεται η εικόνα του παιδιού.
0: Η εικόνα δεν φαίνεται. Δεν φαίνεται ποτέ, ναι, η εικόνα. Οι λεπτομέρειες όμως βγαίνουν προς τα έξω, ναι.
2: Αλλά αυτό δεν είναι. Βλέπουμε όμως ότι είναι παιδί και όταν αναφέρονται και τα περιστατικά και χωρίς να πεις ονοματεπώνυμο, πάλι το παιδί στοχοποιείται. Αυτό πρέπει να εξαλειφθεί. Mm-hmm. Και έχουμε πει και στο παρελθόν, αυτό λέμε συνέχεια, ότι πρέπει να δώσουμε έμφαση στις θετικές ειδήσεις, να δώσουμε έμφαση στα παιδιά τα οποία έχουν πρωτιές και τα θέματα της κακοποίησης να τα λέμε απλώς ως γεγονός και να μην τα αναλύουμε.
0: Μάλιστα.
2: Τι γίνεται. Σε αυτές τις περιπτώσεις καλούνε τους ειδικούς μόνο τότε για τις αρνητικές ειδήσεις.
1: Mm-hmm.
2: Και δεν τους καλούνε για να αναπτύξουμε άλλα θέματα. Πώς μπορεί το παιδί να προωθηθεί, να προβληθεί αυτό το οποίο mm-hmm. ως πρόσωπο.
0: Κυρία Δουλκέρη, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την επικοινωνία.
1: Ευχαριστούμε πολύ.
0: Καλημέρα.
1: Την καθηγήτρια του ΑΠΘΙΤΑ, την κυρία Τέσσαλα Δουλκέρη, μας μίλησε για την επικοινωνία στην προσχολική ηλικία.

0: Στην αρχή της εκπομπής αναφερθήκαμε συγκεκριμένο Βασίλης στο τροχαίο που είχαμε χθες στη Νεάπολη. Θα το συζητήσουμε, να δούμε
1: τι λεπτομέρειες. Θα μας πει η Σοφία Πακαλίδου ότι τελευταία
0: ναι, έχουμε και από τους ανθρώπους που τραυματίστηκαν. Σοφία, καλησπέρα.
2: Καλησπέρα, καλησπέρα Βασίλη και Έφη. Λοιπόν, τα νεότερα σε ό,τι αφορά στην κατάσταση του κοριτσιού, 21 χρονών. Η κοπέλα, η οποία τραυματίστηκε και υποβλήθηκε σε χειρουργείο, η κατάστασή της είναι σταθερή, είναι υπό ιατρική παρακολούθηση. Οι πληροφορίες μας αναφέρουν ότι ήταν να γίνει στο χειρουργείο, έγινε και πήγε καλά. Σε ό,τι αφορά στην γυναίκα, η οποία επίσης νοσηλεύεται στη χειρουργική 62χρονη γυναίκα του νοσοκομείου Παπαγεωργίου, είναι πολύ καλή η κατάστασή της, και να θυμίσουμε ότι εξιτήρια έλαβαν χθες το απόγευμα μία γυναίκα 50 χρόνων και μία 17χρονη, οι οποίες ήταν πιο ελαφρά τραυματισμένες. Αυτά σε ό,τι αφορά στην κατάσταση της...
1: Των τεσσάρων τραυματιών από το χθεσινό τροχαίο. Τώρα εκεί πέρα τι έγινε, τι γίνεται, εσύ δεν ξέρεις τη γειτονιά, καλά.
2: Δεν ξέρω καλά τη γειτονιά, και έχω περπατήσει στο δρόμο, μέσα εισαγωγικά του τρόμου, γιατί στην ουσία πρώτον δεν υπάρχουν πεζοδρόμια σε ένα μεγάλο τμήμα, δηλαδή από το τμήμα που ξεκινάει μπαίνοντας από τον περιφερειακό προς Νεάπολη μέχρι και τη στροφή Μετεώρου, λίγο πριν τη στροφή Μετεώρου νομίζω βλέπεις ένα πεζοδρόμιο. Εκεί λοιπόν δεν υπάρχει πεζοδρόμιο. Το άλλο κακό συνήθειο είναι κάποιοι παρκάρουν πάνω σε αυτό το σημείο, κατά μήκος αυτού του δρόμου. Μιλάμε μπαίνοντας δε στο δεξιό.
1: Τι να κάνουν, έχω παρκάρει εκεί πέρα, γι' αυτό το λέω. Τι να κάνει ο κόσμος.
2: Θα σου πω όμως τι κάνει ο πεζός. Ο πεζός βγαίνει μέσα στο δρόμο. Γιατί εφόσον παρκάρουν και είναι δίπλα ακριβώς ένα λοξό κομμάτι, πραγματικά δεν υπάρχει ούτε μισό μέτρο για να περπατήσει άνθρωπος.
1: Επίσης κατεβαίνουν και τα αυτοκίνητα με ταχύτητα.
2: Ακριβώς. Λοιπόν, βρίσκονται οι πεζοί μέσα στον δρόμο να περπατούν για ένα μεγάλο διάστημα. Το έχω περπατήσει εγώ και το περπατούν καθημερινά πάρα πολλοί άνθρωποι οι οποίοι βρίσκονται στην περιοχή. Όχι, θα πρέπει να γίνουν τα έργα. Και πάμε να δούμε τι έχει γίνει με τα έργα σε εκείνη την περιοχή, γιατί εδώ έχουμε λίγο.
1: Ναι, αλλά ξέρεις τι γίνεται. Πάμε στα έργα, Σοφία,
2: ναι.
1: Θα τα πούμε.
2: Ναι.
1: Αλλά μιλάμε για τα έργα της περιοχής, τα πεζοδρόμια κτλ. Μεταξύ όμως δεν έχει σχέση. Οι άνθρωποι ήταν σε στάση λεωφορείου.
2: Ναι,
1: και έπεσε οποία... πάνω του σε ένα λεωφορείο.
2: Ακριβώς, θα το πούμε και αυτό.
1: Ναι, δηλαδή...
2: Αυτό που θέλω να πω είναι μια στάση, και εδώ υπάρχει ζήτημα, η οποία εφάπτεται με τον δρόμο.
1: Ναι, είναι μέσα στη μέση του δρόμου.
2: Ακριβώς, εφάπτεται ακριβώς με τον δρόμο. Ρωτήσαμε, μάθαμε ότι πλέον την ευθύνη για τις στάσεις την έχει ο ΣΕΘ, ο οποίος με αφορμή και αυτό το συμβάν θα ξεκινήσει μια έρευνα σε ό,τι αφορά στις στάσεις, αν υπάρχουν κάποιες τέτοιες στάσεις. Πάντως μιλώντας χθες με κάποιους οδηγούς ταξί μου είπαν ότι υπάρχουν αρκετές οι οποίες στην ουσία βρίσκονται μέσα
1: βέβαια,
2: στο παλιές, δρόμο.
1: Βέβαια παλιές, ακριβώς, ειδικά έξω σε δρόμους, στο Ρεόκαστρο και σε αυτά, όλες μέσα στο δρόμο είναι.
2: Μία από αυτές λοιπόν που έχει γίνει μάλιστα και ένα τραγικό συμβάν πριν από λίγα χρόνια είναι αυτή που περιγράφεις, Βασίλη, αυτή στο Ρεόκαστρο. Και κάποιες ακόμα, βεβαίως πρέπει να είμαστε στην καταγραφή από τον οργανισμό. Από τον Οργανισμό Συγκοινωνιακού Ρεκού Θεσσαλούς για να δούμε για τις στάσεις.
1: Να κινηθούν και νομικά και ποινικά απέναντι στον ΟΣΕΘ τα θύματα με τους δικηγόρους τους, είναι το λογικό και αυτονόητο, κατά
2: ναι.
1: Εμέ.
2: Καταρχάς θα πρέπει κάπου να καταλήξει η έρευνα η οποία έχει ξεκινήσει. Δεν έχει γίνει καμία σύλληψη ακόμη, αυτό θα πρέπει να αναφερθεί. Ωστόσο περιμένουμε να δούμε και τις εκθέσεις των πραγματογνώμων που έφτασε στο σημείο, αλλά και της τροχέας που συνέλεξε τα στοιχεία και την πήρε και τις καταθέσεις, έτσι. Να πούμε επίσης ότι η τροχέα Θεσσαλονίκη συνεχίζει την προανάκριση για τις συνθήκες του τροχαίου. Είπαμε ότι δεν υπάρχει κάποια σύλληψη μέχρι στιγμής. Τώρα, από την πλευρά του ΟΑΣΤΑ, σε ό,τι αφορά στο συμβάν, μένουν στην ανακοίνωση που εκδόθηκε χθες, σύμφωνα με την οποία βρίσκονται ότι... υπήρξε μπροστά ένα λεωφορείο το 57 σε αυτή τη στάση και ότι το πίσω λεωφορείο το 28 βρέθηκε στη στάση. Αυτή είναι η περιγραφή που κάνει η ανακοίνωση του ΟΑΣΤ. Βεβαίως και το ρεπορτάζ αλλά και η μαρτυρία του ίδιου οδηγού έδειξε ότι το λεωφορείο το συγκεκριμένο, το 28 στη συγκεκριμένη περίπτωση, έφυγε και δεν έπεσε πάνω στο λεωφορείο που ήταν σταθμένο και αποβίβαζε και την ώρα τους επιβάτες. Έφυγε και έπεσε πάνω στη στάση. Τώρα, σε ό,τι αφορά στα υπόλοιπα, στο αν πάτησε φρένο ή δεν πάτησε, δεν το γνωρίζουμε. Αυτό που γνωρίζουμε ότι ήταν ένα λεωφορείο το οποίο ήταν στη γραμμή, στην κυκλοφορία, με συγχωρείτε, από τον Ιούλιο του 2024 αφενός, και το άλλο που γνωρίζουμε, γιατί ακούστηκαν πολλά στο τελευταίο διάστημα, ότι ο οδηγός, ναι μεν μπορεί να ήταν καινούριος, αλλά είχε εμπειρία
1: στα ηλεκτρικά. Σχετικά.
2: Είχε εμπειρία γενικώς.
1: Ναι, γιατί είναι και τα ηλεκτρικά τα οποία έχουν μια άλλη διαχείριση, τέλος πάντων, έτσι θέλουν στην οδήγηση. Αλλά όλα αυτά θα τα δείξει βέβαια η έρευνα η οποία γίνεται.
2: Και ένα λεπτό να πω για το δρόμο,
1: ναι,
2: τώρα.
1: Μας για το
2: λοιπόν,
1: δρόμο.
2: Ο δρόμος. Υποτίθεται ότι αυτοί οι δρόμοι ανήκουν στην περιφέρεια. Ωστόσο, οι δύο δήμοι, η Δήμη Νεάπολη Σικαιών και Παύλου Μελά, στη δικαιοδοσία των οποίων βρίσκεται. Στη δικαιοδοσία του οποίου βρίσκεται αυτός ο δρόμος, λένε ότι μεταφέρθηκε αρμοδιότητα σε αυτούς. Λοιπόν, σε κάθε περίπτωση υπάρχει μια έτοιμη μελέτη με ένα κόστος που υπολογίζεται στα 5,5 με 6 εκατομμύρια ευρώ και μια περιφέρεια κεντρικής Μακεδονίας και ειδικά της αντιπεριφέρειας Θεσσαλονίκης να έχει υποσχεθεί την ένταξη αυτής της μελέτης προς τη μεταδότηση. Αλλά αυτό δεν έχει συμβεί μέχρι σήμερα.
1: Να βγαίνει μέχρι κάτω στον Κόκορα, ένας δρόμος που θα φτιάξει από πάνω μέχρι τον Κόκορα για να διασταυρωθεί.
2: Ναι, είναι και άλλα. Είναι πολλά τα ζητήματα, συνεδρία Παπανδρέου, και τα πεζοδρόμια τα υπάρχοντα που είναι
1: όλοι,
2: μέχρι κινδύνου.
1: Σοφία, σε ευχαριστούμε. Λίγο να πάμε στην R3 για να δούμε λίγο.
0: Στην έκθεση, την πρόεδρο τη Πλεύση Ελευθερία.
1: Πρόεδρο τη Πλεύση Ελευθερία. Σοφία, σε ευχαριστούμε. Η Σοφία Πακαλίδου ήταν μαζί μας. Να ακούσουμε λίγο την κυρία Κωνσταντοπούλου.
0: Από τη συνέντευξη που δίνει, έτσι, από τη συνέντευξη τύπου.
3: Εμείς, η Πλεύση Ελευθερίας, δεν κάνουμε guest εμφανίσεις σαν κάποιους κακοσκηνοθετημένους ψευδορομπινσόνες του γλυκού νερού που αφού τα βρήκαν με το σύστημα, παριστάνουν τώρα τους σωτήρες. Ούτε είμαστε καλοπιστικά φυτά εσωτερικού χώρου που μόλις τα βγάλεις έξω στο φως, στην πραγματική ζωή, μαραίνονται και αποκαλύπτουν δηλητηριώδη αγκάθια και σάπιες ρίζες, όπως οι σημερινοί κυβερνώντες. Είμαστε διαρκώς στην πρώτη γραμμή, εργαζόμενοι και μαχόμενοι, διαρκώς στην πρώτη γραμμή, αγωνιζόμενοι και αντιστεκόμενοι και υπερασπιζόμενοι το δίκιο, την αλήθεια, την κοινωνία. Εμείς είμαστε η λύση. Γιατί εμείς...

0: ακούσουμε έτσι και ένα απόσπασμα.
1: Πολύ μικρό απόσπασμα από την κυρία Κωνσταντοπούλου.
0: Γιατί πρέπει να πάμε στις ειδήσεις της περιφέρειας.
1: Στην ΕΡΤΡΙΑ κάλυψε όλη τη συνέντευξη τύπου αυτή την ώρα. Πάμε σε ειδήσεις από την περιφέρεια με τη Βίκη Κολτσίτα.
0: Και εμείς θα τα πούμε αύριο μετά τις 11.
1: Ζωή Κωνσταντοπούλου, ρυθμίσε τον ήχο. Και θα κλείσουμε με κάτι που τέλος πάντων έφερε και πιο κοντά και σε πολλούς από εμάς τον Γιώργο Μαζονάκη, που έφυγε τόσο ξαφνικά χθες. Τραγούδια τέλος πάντων που είπε από άλλους συνθέτες, όχι μόνο τα δικά του.
0: Ναι. Εντάξει, και με έναν δικό του τρόπο πάντα. Ποιο επέλεξε, Ζωή, για να ακούσουμε. Λοιπόν, αύριο μετά τις 11.
1: Σαββόπουλο.

0: Η ώρα είναι μία. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
1: Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά.
2: Από τον Εύρο μέχρι την Κρήτη. Από τα Επτάνησα μέχρι τα Δωδεκάνησα.
1: Ειδήσεις, ρεπορτάζ από κάθε γωνιά της χώρας.
2: Από τον 102 FM και όλους τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ.

Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είστε συντονισμένοι στον 102 FM της ΕΡΤ 3 και στις συχνότητες των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ. Στο μικρόφωνο είναι η Βίκυ Κολτσίδα, στο συντονισμό είναι η Μαρίνα Μάντσου, στη στήριξη ο Πέτρος Πομόνης και στη ρύθμιση του ήχου η Ζωή Κουτελοπούλου. Μαζί θα περιδιαβούμε την Ελλάδα σε 60 λεπτά με τη βοήθεια των δημοσιογράφων της ΕΡΤ 3 και των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ. Πέμπτη σήμερα, 10 Σεπτεμβρίου, και να ξεκινήσουμε με τις κυριότερες ειδήσεις από την περιφέρεια σε τίτλους. Ερευνώνται τα αίτια της σύγκρουσης

0: λεωφορείων των ΚΤΕΛ και του ΟΑΣΤ που έπεσε σε στάση λεωφορείου στη Θεσσαλονίκη με αποτέλεσμα τον τραυματισμό 4 ανθρώπων. Σήμερα το τελευταίο αντίο σε Πύργο και Ιωάννινα στους δύο πιλότους της πολεμικής αεροπορίας που έχασαν τη ζωή τους το Σάββατο όταν συνετρίβει το Φάντομ στην Τανάγρα. Να ξεκινήσουμε εμείς. Αυτά αλλά και άλλα πολλά θέματα θα μας απασχολήσουν κατά τη διάρκεια της εκπομπής Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά. Να ξεκινήσουμε όμως με τα αίτια της σύγκρουσης των λεωφορείων των ΚΤΕΛ και του ΟΑΣΤ που έπεσε σε στάση λεωφορείου και είχαν ως αποτέλεσμα τον τραυματισμό 4 ανθρώπων. Τα αίτια της σύγκρουσης ερευνάει η τροχέα, ενώ οι κάτοικοι στη Νέα Πολύ Θεσσαλονίκης μιλούν για ένα δρόμο Καρμανιόλα όπου έχουν προκληθεί ατυχήματα στο παρελθόν. Να πάμε εμείς στη Σοφία Πακαλίδου, η οποία έχει επιμεληθεί το θέμα. Σοφία, καλό σου μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι. Σοβαρά προβλήματα ασφάλειας καταγγέλνουν εδώ και χρόνια κάτοικοι και οδηγοί στη λεωφόρο Ανδρέα Παπανδρέου στη Νεάπολη, όπου τα τροχαία ατυχήματα είναι και συχνά και έχουν καταγραφεί και θανατηφόρα δυστυχήματα. Το νέο τροχαίο με τα δύο αστικά λεωφορεία που σημειώθηκε χθες το μεσημέρι επαναφέρει τις καταγγελίες για την κατάσταση του δρόμου αλλά και το ζήτημα της ανακατασκευής του για την οποία έχει απονηθεί μελέτη από το Δήμο Νεάπολης Οικειών χωρίς μέχρι στιγμής να έχει εξασφαλιστεί απαιτούμενη χρηματοδότηση. Ως ένα από τα πιο επικίνδυνα σημεία της λεωφόρου χαρακτηρίζει το τμήμα μεταξύ της διασταύρωσης των μετεώρων και του κόμβου της περιφερειακής οδού. Σε αυτό το τμήμα, στο ύψος της στάσης Καν-Καν, σημειώθηκε και το χθεσινό τροχαίο. Προβληματική χαρακτηρίζεται από κατοίκους και η χωροθέτηση των στάσεων Σκορπιός και Καν-Καν, όπου οι επιβάτες περιβαίνουν τα λεωφορεία πολύ κοντά στο οντόστρωμα. Στο σημείο του χθεσινού τροχαίου βρέθηκε ο πατέρας της 24χρονης, η οποία έχασε τη ζωή της το 2022, όταν παρασύρθηκε από όχημα στη συγκεκριμένη λεωφόρο. Ο δρόμος δεν είναι απλά επικίνδυνος, είπε στις δηλώσεις του. Επικίνδυνο τον έβγαλε ακόμα και η αυτοψία της τροχιάς μετά το δυστύχημα του κοριτσιού. Υπάρχουν αναφορές και από το 2012 για την επικινδυνότητα του δρόμου. Σύμφωνα τώρα με αυτές τις πληροφορίες, ο Δήμος Νεάπολης Οικειών έχει εκπονήσει τη μελέτη για την ανακατασκευή του λεωφόρου, η οποία όμως χρειάζεται χρηματοδότηση προκειμένου να διαπρατηθεί το έργο. Ο δρόμος ανήκει ουσιαστικά στην περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας. Την ευθύνη έχουν άτυπα οι δύο όμοροι Δήμοι, Νεάπολης Οικειών και Παύλου Μελά. Η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας μέσω της Αντιπεριφέρειας Θεσσαλονίκης υποσχεθεί να εντάξει τη μελέτη προς τη χρηματοδότηση, κάτι που σήμερα δεν έχει προχωρήσει. Το κόστος του έργου υπολογίζεται μεταξύ 5,5 και 6 εκατομμύρια ευρώ. Τώρα, την ευθύνη για τη χωροθέτηση των στάσεων έχει ο ΣΕΘ, που σύμφωνα πάντα με πληροφορίες και αμέσως μετά το χθεσινό σύμβαν θα ξεκινήσει μία μελέτη για το ποιες στάσεις βρίσκονται σε τόσο επικίνδυνα σημεία, στάσεις αστικών λεωφορείων, μιλάμε πάντα, στην περιφέρεια της Θεσσαλονίκης. Τώρα, να πούμε και δύο λόγια για την κατάσταση της υγείας των τραυματιών. Να πούμε ότι η 21 χρόνων κοπέλα, η οποία τραυματίστηκε σοβαρότατα από το τροχαίο, νοσηλεύεται στην χειρουργική κλινική του νοσοκομείου Παπαγεωργίου. Χθες υποβλήθηκε σε χειρουργείο για την αποκατάσταση εξάρθρωσης στο πόδι. Παρακολουθείται από τους γιατρούς, βρίσκεται σε αυτή την ιατρική παρακολούθηση. Η 62χρονη που νοσηλεύεται επίσης στη χειρουργική κλινική του νοσοκομείου Παπαγεωργίου, μία ακόμη τραυματίας, είναι ελαφρά τραυματίας από αυτό το τροχαίο. Ένα εξωτήριο χθες πήραν οι δύο άλλοι τραυματίες, μία γυναίκα 50 χρόνων και ένα κορίτσι 17. Τώρα, η τροχιά Θεσσαλονίκη συνεχίζει την προανάκριση για τις συνθήκες του τροχαίου. Δεν υπάρχει μέχρι στιγμή σύλληψη. Η εικόνα πάντως για το πώς σημειώθηκε η σύγκρουση αναμένεται να αποσαφινιστεί μετά την ολοκλήρωση των καταθέσεων και την έκθεση του πραγματογνώμονα που βρέθηκε στο σημείο του συμβάντος, Βίκη.
0: Μάλιστα, να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Σοφία. Το τελευταίο αντίο είπαν συγγενείς και φίλοι στον επισμήναχο Γιάννη Μπλέσια, ο οποίος κηδεύτηκε σήμερα στον πύργο Ηλίας. Να πάμε στον Χρήστο Πλευριά από την ΕΡΤ Πύργου. Χρήστο, μιλάμε για τον επισμήναχο Γιάννη Μπλέσια, ο οποίος σκοτώθηκε στην πτώση του μοιραίου Φάντομ στην Τανάγρα μαζί με τον σμηναγό Δημήτρη Πέτρου.
2: Έτσι ακριβώς είναι, και την τελευταία του πτήση, αλλά στις καρδιές όλων των πυριωτών και των ηλίων, έκανε σήμερα ο Γιάννης Μπλέσιας. Ένα 40χρονο παλικάρι που όλοι το γνώριζαν εδώ και όλοι είχαν ένα καλό λόγο να πούν, γιατί ήταν οικείος, ήταν ένα παιδί με πλατή χαμόγελο που αφήνει πίσω του δυστυχώς ένα μοναχοπέδι 5 ετών και μια οικογένεια που σπάραζε σήμερα πάνω από την φωτογραφία του. η τελετή της επιμνημόσυνη τελετή έγινε από τον Μητροπολίτη Ηλία στον κύριο Αθανάσιο στο Μητροπολιτικό Ναό του Αγίου Νικολάου εδώ στην πλατεία του Πύργου. Όπως καταλαβαίνετε, πλήθος κόσμου βρέθηκε και μέσα και έξω από την εκκλησία. Μπορώ να σας μεταφέρω την εικόνα και όλων σχεδόν των υπταμένων της πολεμικής αεροπορίας της 117 πτέρυγας μάχης που σύσσωμη παραβρέθηκε για το τελευταίο αδείο. Άγημα του στρατού και της αεροπορίας που βρέθηκε εδώ επίσης, ενώ από πλευράς πολιτικής ηγεσίας ήταν ο Υφυπουργός Άμυνας, ο κύριος Δαβάκης, φυσικά και όλη η ηγεσία, στρατιωτική ηγεσία υπό τον αρχηγό ΓΕΘΑ, τον κύριο Χούπη. Συγκινητικές στιγμές εκτυλίχθηκαν και από τα συγκλονιστικά λόγια που εκφράστηκαν στους επικηδείους για τον 40χρονο επισμήναγο, προκάλεσαν πραγματικά ρήγη συγκίνηση στα όσα υπόθηκαν και το παρατεταμένο χειροκρότημα όλων. Οι Μάλιστα. τραγικές φιγούρες, οι δύο γονείς του φυσικά, η σύζυγός του και το παιδάκι του το οποίο ήταν μαζί τους.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Χρήστο. Τώρα σε κλίμα βαθιάς συγκίνησης, συγγενείς, φίλοι, συνάδελφοι, αλλά και η τοπική κοινωνία αποχαιρετούν σήμερα τον 37χρονο σμηναχό και υπτάμενο της πολεμικής αεροπορίας Δημήτριο Πέτρου. Η Αλεξάνδρα Γκέλη είναι μαζί μας από την Έρθιο Ανίνων. Αλεξάνδρα.
3: Καλησπέρα. Στην Ήπειρο στρέφονται σήμερα τα βλέμματα καθώς συγγενείς, φίλοι, συνάδελφοι και άνθρωποι από ολόκληρη την περιοχή αποχαιρετούν τον 37χρονο σμηναχό Δημήτρη Πέτρου, ένα από τους δύο ισχυριστές του μοιραίου Φάντομ που συνετρίβει στην Άγκρα. Η εξόδιος ακολουθία θα τελειωθεί σήμερα στις 4.30 το απόγευμα στον Ιερό Ναό του Αγίου Κωνσταντίνου και Ελένης στην Κατσικά Ιωαννίνων. Η σωρός του άτυχου αξιωματικού θα βρίσκεται στο ναό μία ώρα νωρίτερα, δηλαδή στις 3.30, ώστε συγγενείς και φίλοι, συνάδελφοι και όσοι επιθυμούν να απευθύνουν το ίστατο χέρι και να μπορέσουν να τον αποχαιρετήσουν. Ο Δημήτρης Πέτρου έχασε τη ζωή του το Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου, όπως όλοι γνωρίζουμε. Μαζί του έχασε όμως τη ζωή του και ο 40χρονος επισμηναγός Ιωάννης Πλέσιας, όπως ακούσαμε τώρα τον συνάδελφο. Μας είπε ότι εκεί πραγματοποιήθηκε ήδη η νεκρόσιμη ακολουθία. Νομίζω ότι το ίδιο θα πρόκειται να αντιμετωπίσουμε και εδώ. Καταλαβαίνω ότι είναι δύσκολες όλες για όλη την οικογένεια, για συγγενείς, φίλους και φαντάζομαι πώς θα είναι η μητέρα και η σύζυγος του άτυπου Δημήτρη Πέτρου αυτές τις ημέρες και αυτές τις ώρες που πρόκειται να παρακολουθήσουμε σε λίγο και εμείς εδώ η νεκρόσιμη ακολουθία, κηδεία του Δημήτρη Πέτρου.
0: Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ.

0: Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες των αρχών τώρα για τις συνθήκες θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη, ο οποίος κατέληξε χθες το απόγευμα σε ιδιωτικό ιατρείο στο Κολωνάκι κατά τη διάρκεια θεραπείας πλασμαφαίρεσης. Στο μικροσκόπιο των αρχών βρίσκονται τόσο οι συνθήκες υπό τις οποίες πραγματοποιήθηκε η συγκεκριμένη ιατρική πράξη, όσο και οι υποδομές του ιατρείου. Ο Υπουργός Υγείας, μάλιστα, Άδωνης Γεωργιάδης, χαρακτήρισε το χώρο υποτιθέμενη κλινική και ζήτησε από τον Ιατρικό Σύλλογο Αθηνών να προχωρήσει άμεσα σε έλεγχο. Το ζευγάρι τώρα των γιατρών, που φέρεται να διαχειρίζεται και να είναι ιδιοκτήτης της κλινικής, βρίσκεται εκ νέου σήμερα στο χώρο, παρουσία εισαγγελέα αστυνομικών της ασφάλειας αλλά και του ελληνικού FBI, προκειμένου να υποδείξει στους αστυνομικούς όλους τους χώρους του ιατρείου και να συνεχιστεί η επιτόπια έρευνα. Πάντως, οι δύο γιατροί είχαν προηγουμένως δώσει πολύ ωραίες καταθέσεις στην αστυνομία και αποχώρησαν από το αστυνομικό τμήμα Κυψέλης λίγο πριν από τα μεσάνυχτα, έχοντας αφαιθεί προσωρινά ελεύθεροι. Τώρα, συγκλονισμένη είναι όχι η ολόκληρη Ελλάδα, αλλά και η τοπική κοινωνία της Ιτίας από το θάνατο του γνωστού καλλιτέχνη Γιώργου Μαζονάκη, τόπο καταγωγής μάλιστα του δημοφιλής αυτού τραγουδιστή. Ο Ιάσον Ταβλάς από την ΕΡΤ Ηρακλείου στον Άγιο Νικόλαο θα μας πει περισσότερα. Ιάσον, καλό σου μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, ακριβώς έτσι έχουν τα πράγματα. Συγκλονισμένη η τοπική κοινωνία της Ιτίας. Ένας άνθρωπος ο οποίος ήταν πολύ αγαπητός στην περιοχή της Ιτίας, ερχόταν πολλές φορές τα καλοκαίρια. Γνώριζε αρκετό κόσμο, ήταν ένας άνθρωπος πάρα πολύ φιλικός, πολύ κοντά με την τοπική κοινωνία. Μάλιστα αρκετοί πήγαιναν στην Αθήνα και στα κέντρα όπου τραγουδούσε. Uh-huh. Ένας άνθρωπος που με το δικό του τρόπο και χαρακτήρα έδινε έτσι μια όμορφη εικόνα για εμάς τους κριτικούς. Ένας άνθρωπος ο οποίος έζησε μια ζωή όπως ο ίδιος την ήθελε, ένας μεγάλος καλλιτέχνης, ένα ταλέντο το οποίο κατάφερε να συγκινήσει όλη την Ελλάδα με τα τραγούδια του και με τον προσωπικό του αγώνα που ζήσαμε το τελευταίο διάστημα. Πραγματικά συντετριμένη έτσι είναι η Στιακή και με mm-hmm. πολύ κόσμο που μίλησε και με απλούς ανθρώπους μου είπαν τις ίδιες λέξεις. Νομίζω ότι πραγματικά όλη η Ελλάδα θα έχει τα ίδια συναισθήματα για αυτόν τον καλλιτέχνη.
0: Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Άσον. Να αλλάξουμε τώρα θέμα. Διήμερο χειρόφρενο τραβούν τα τουριστικά λεωφορεία στην Κρήτη, την ώρα που η τουριστική κίνηση στο νησί βρίσκεται στο αποκορύφωμά της, στο πλαίσιο της 48ωρης κινητοποίησης των επαγγελματιών οδηγών. Οι άνθρωποι του κλάδου ζητούν την ανάγκη άμεσων μέτρων στήριξης αλλά και την προσαρμογή των συμφωνιών με τους tour operators μετά την έκρηξη στις τιμές των καυσίμων. Να πάμε στην ΕΡΤ Ηρακλείου και στο Γιώργο Λαμπράκη. Γιώργο.
2: Καλό μεσημέρι, Βίκη. Η κινητοποίηση βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη, διήμερη μάλιστα, από τους ιδιοκτήτες των τουριστικών λεωφορείων που δηλώνουν σε όλους τους τόνους ότι δεν μπορούν να σηκώσουν μόνοι τους το βάρος της αύξησης στην τιμή των καυσίμων και σύμφωνα με τον πρόεδρο των ιδιοκτητών τουριστικών λεωφορείων αυτό ανέρχεται τώρα που μιλάμε στο 40%, οπότε δεν μπορούν να ανταπεξέλθουν με βάση τις συμφωνίες που είχαν κάνει για τη μεταφορά των τουριστών με τους tour operators πριν έχουμε όλα αυτά που βλέπουμε να ξετυλίζονται στα στενά του ορμού και τη ραγδαία αύξηση στην τιμή των καυσίμων. Όπως μας έλεγαν χαρακτηριστικά, είναι αδύνατο να συνεχίσουν να εργάζονται κάτω από αυτές τις συνθήκες. Υπήρχε μια συνάντηση και με τους εκπροσώπους των tour operators. Δεν φαίνεται να υπάρχει κοινή γραμμή. Η όποια αλλαγή στις συμφωνίες θα γίνει από την επόμενη σεζόν, όχι από αυτή που βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη, και από την επόμενη χρονιά θα μπει και η ρήτρα καυσίμου που ζητά ο κλάδος, δηλαδή να υπάρχει πρόβλεψη ότι σε οποιαδήποτε έκτακτη συνθήκη θα μπορούν να αναπροσαρμόζονται τα δεδομένα. Ωστόσο, όπως δηλώνουν οι ιδιοκτήτες των τουριστικών λεωφορείων, δεν μπορούν να ανταπεξέλθουν. Μάλιστα, μετά το διήμερο αυτό των κινητοποιήσεων θα συνεδριάσουν ξανά για να αποφασίσουν για τις επόμενες κινήσεις τους. Δηλώνουν απογοητευμένοι από το γεγονός ότι στο πλαίσιο της ΔΕΘ δεν άκουσαν κάτι για το συγκεκριμένο ζήτημα, αλλά και απογοήτευση για το γεγονός ότι σε αυτή τη φάση που μιλάμε, οι εκπρόσωποι εκπρόσωποι των Τούρο Περέιτος δεν φαίνονται διατεθειμένοι να κάνουν έστω και λίγο πίσω, να αναλάβουν ένα μέρος από αυτή την αύξηση του κόστου στα καύσιμα, προκειμένου να ανακουφιστεί ο κλάδος. Νωρίτερα βρέθηκαν και στα γραφεία της Περιφέρειας Κρήτης, όπου η Περιφέρεια δηλώνει ότι στέκεται στο πλευρό τους, επέδωσαν και ένα σχετικό ψήφισμα. Αύριο θα είναι η δεύτερη μέρα των κινητοποιήσεων. Καταλαβαίνει κανείς το πρόβλημα που υπάρχει για τις μετακινήσεις των τουριστών από και προς τα ξενοδοχεία, προς τους αρχαιολογικούς χώρους, άλλα σημεία που έχουν κλείσει αυτό το διήμερο να κάνουν τις επισκέψεις τους. Ωστόσο, εμφανίζονται αποφασισμένοι να κλιμακώσουν. Διαφορετικά, όπως δηλώνουν, τα αυτοκίνητα θα μείνουν ακινητοποιημένα, καθώς δεν μπορούν να σηκώσουν το βάρος των καυσίμων όπως έχει διαμορφωθεί μετά και τις τελευταίες εξελίξεις στα στενά του Ορμοζού.
0: Μάλιστα, και ο Γιώργο, να σε ευχαριστήσουμε πολύ και να περάσουμε εμείς να ακούσουμε τα όσα σου έχει πει ο πρόεδρος του Συνδέσμου Ιδιοκτητών Τουριστικών Λεωφορείων Κρήτης, Στράτος Μαγκουσάκης.
3: Δηλώνοντας με στεντόρια φωνή ότι μέχρι εδώ δεν πάει άλλο, τα τουριστικά λεωφορεία αδυνατούν και είναι, αν θέλετε, και αδιανόητο να ζητάμε από μία μόνο επαγγελματική ομάδα να απορροφήσει μόνη της μία άνοδο των καυσίμων το 40 με 45%. Πρέπει όλα τα μέρη, εφόσον ζούμε σε μια ισόνομη και μια ευνομούμενη πολιτεία, να απορροφούν αυτό που τους αναλογεί. Πρέπει λοιπόν και τα ταξιδιωτικά γραφεία, οι πράκτορες που κάνουν το incoming, να πάρουν το βάρος που τους αναλογεί, το μερίδιο που τους αναλογεί, όπως και το κράτος έπρεπε ήδη να μεριμνήσει, ειδικά για επιχειρηματικές ομάδες οι οποίες κινούν το τουρισμό, γιατί ξέρετε, το τουριστικό λεωφορείο είναι αναφέρετη αλυσίδα του τουρισμού. Δεν μπορούμε να διανοηθούμε τουρισμό χωρίς τουριστικό λεωφορείο. Είναι το πρώτο μέσο, η πρώτη επιχείρηση που συναντάει ο τουρίστας πατώντας τα πόδια του είτε στην Κρήτη είτε στη χώρα μας. Είναι το τελευταίο μέσο που αφήνει όταν φεύγει από τη χώρα μας και είναι και η επιχείρηση αυτή που, αν θέλετε, που διοχετεύει όλο τον τουρισμό, όλους τους πελάτες, να τους πούμε έτσι, σε όλη την ενδοχώρα είτε του νησιού μας είτε της χώρας μας.
0: Δεσμεύσεις για τις αποζημιώσεις γάλακτος και ζωοτροφών με χρονοδιάγραμμα το τέλος Σεπτεμβρίου και η χνηλάτιση σε ένα μήνα έδωσε κατά τη διάρκεια συνάντησής του με κτηνοτρόφους της Λέσβου ο Υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Αθανάσιος Καβαδάς, αναφερόμενος στα μέτρα διαχείρισης του αφθόδους πυρετού. Πήραμε υποσχέσεις με χρονοδιάγραμμα, απάντησαν εκπρόσωποι του πρωτογενούς τομέα του νησιού. Αντιδρούν ωστόσο οι εκπρόσωποι του πρωτογενούς τομέα. Ας ακούσουμε τη Μυρσίνη Τζινέλη από την ΕΡΤ Βορείου Αιγαίου στη Λέσβο. Μυρσίνη, καλό σου μεσημέρι.
4: Καλό μεσημέρι, Βίκη, κυρίες και κύριοι. Και συνεχίζονται και σήμερα οι επαφές του κ. Καβαδά με προσώπους του πρωτογενούς τομέα, που θεωρούν ότι δεν υπάρχει πρόοδος και δεν έχουν πάρει τις απαντήσεις που θέλουν και για ποια θέματα είναι για την επόμενη μέρα της κτηνοτροφίας. Και να δώσουμε έτσι και στους ακροατές μας που μας ακούν από την υπόλοιπη Ελλάδα να καταλάβουν, είναι ένα εξάμηνο το νησί με το πρόβλημα του αφθόδους πυρετού και η εξέλιξη δείχνει ότι δεν κατάφεραν μέχρι τώρα να εκριζώσουν τη ζώνη όσο και να μπορέσουν να προχωρήσουμε παραπέρα. Όπως πολύ σωστά είπε, σε ένα μήνα είπε ο Υπουργός ότι θα ολοκληρωθεί η χνηλάτιση. Και τι εννοούμε? Ο πρώτος κύκλος ελέγχου όλων των μονάδων που θα ξέρουμε πού βρισκόμαστε. Τότε προφανώς θα ακούσουμε και από το Υπουργείο ποια θα είναι η επόμενη μέρα στην ακτινοτροφία, που όμως δεν φαίνεται και πολύ θετική, καθώς συνεχίζουν να βρίσκονται πάρα πολλά θετικά κρούσματα στα κοπάδια, τα οποία οδηγούνται προς θανάτωση. Όσον αφορά τώρα τις διεκδικήσεις και αποζημιώσεις, να θυμίσουμε ότι είναι δύο κατηγορίες κτηνοτρόφων. Από τη μία, οι κτηνοτρόφοι που θανατώθηκαν τα κοπάδια τους και έχουν πάρει αυτά που έπρεπε να πάρουν, η μισή από αυτούς, οι οποίοι βέβαια λένε ότι είναι πολύ λίγα τα χρήματα που δίνονται. Και από την άλλη, η πλειοψηφία των κτηνοτρόφων που έχουν υποστεί τα μέτρα του περιορισμού για τον αυτόδη πυρετό, που επίσης δεν έχουν λάβει αποζημιώσεις ούτε για το γάλα ούτε για τις ζωοτροφές. Τέλος του Σεπτέμβρη υποσχέθηκε ο κύριος Καβαδάς ότι θα είναι έτοιμη οικία. Το πρώτο δεκαήμερο του Οκτώβρη θα μπουν και τα χρήματά τους. Από ό,τι κατάλαβαν όμως, δεν θα είναι και αυτά που ανταποκρίνονται στις ανάγκες των απολειών που είχαν όλο αυτό το διάστημα. Τώρα υπάρχει συνάντηση αυτή την ώρα του κύριο Καβαδά με τον Περιφερειάρχη. Να θυμίσουμε ότι η Περιφέρεια, το Περιφερειακό Συμβούλιο, είχε πάρει απόφαση να μην συμμετέχουν οι κτηνίατρες της Περιφέρειας και οι υπηρεσίες της στις θανατώσεις των ζώων. προβλέπεται στα πλαίσια της εκκρίσωσης, όσα θετικά κοπάδια βρίσκονται πρέπει να θανατώνονται. Θα δούμε τι θα αποφασιστεί στην συνάντηση, θα δούμε τι ανακοινώσεις θα γίνουν. Ο κύριος Καβαδάς δεν έχει προβεί ακόμη σε δηλώσεις. Θέλει να ολοκληρωθεί ο κύκλος επαφών που έχει με τους φορείς και στη συνέχεια να μας πει τη θέση του Υπουργείου Δίκης.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Τώρα ο αγροτικός κόσμος δεν τσιπάει στα τρίκ της κυβέρνησης και δεν τρώει σανό, αναφέρει η Πανελλαδική Επιτροπή των Μπλόκων για τις εξαγγελίες του Πρωθυπουργού της ΔΕΘ, προαναγγέλλοντας φυσικά απάντηση που θα δοθεί στους δρόμους. Να πάμε στο Γιάννη Γιάτσιο από την ΕΡΤ Λάρισας. Γιάννη.
5: Καλό μεσημέρι, Βίκυ, κυρίες και κύριοι. Νομίζω ότι η Πανελλαδική Επιτροπή των Μπλόκων έρχεται να επισφραγίσει έτσι, και τα όσα είπαν τις προηγούμενες ημέρες και σε εμάς, μιλώντας στην Ατλάντη, σε εκπρόσωποι των αγροτών και αγροτοσυνδικαλιστές, για τα μέτρα που εξαγγέλθηκαν στην ΑΔΕΘ. Το κόστος παραγωγής έχει εκτοξευτεί στα ύψη εξαιτίας της ακρίβειας που επιβάλλουν τα καρτέλ του πολέμου, αναφέρει η Πανελλαδική Επιτροπή των Μπλόκων. Έχουμε τους έμεσους φόρους βεβαίως που μας αφεμάζουν, ενώ οι τιμές που έχουν τα αγροτικά προϊόντα δεν φτάνουν ούτε να καλύψουν το κόστος παραγωγής. Και βέβαια, όπως αναφέρει η Πανελλαδική Επιτροπή των Μπλόκων, το αφορολόγητο για το οποίο έκανε λόγο ο Πρωθυπουργός ουσιαστικά αφορά ανθρώπους αγρότες και κτηνοτρόφους που έχουν ήδη μπει μέσα, όπως λέμε, στην καθομιλουμένη, δηλαδή κινούνται με ελληματικό ταμείο και δεν έχουν εισόδημα. Η Πανελλαδική Επιτροπή των Μπλόκων ξεκαθαρίζει ότι ο αγροτικός κόσμος δεν τσιμπάει από αυτά τα τρίκ και ότι δεν τρώει κουτόχορτο, και βεβαίως προαναγγέλει κινητοποιήσεις, ζητώντας βεβαίως συγκεκριμένες πολιτικές και παρεμβάσεις που θα μπορούν να δώσουν προοπτική στην Ήπειρο και στον κόσμο της. Γενναία μέτρα για τη μείωση του κόστους παραγωγής, εγγυημένες τιμές που να καλύπτουν το κόστος παραγωγής, επιστροφή βεβαίως όλων των παράνομων επιδοτήσεων που ελήφθησαν από τον ΟΠΕΚΕΠΕ στους πραγματικούς δικαιούχους και να ληφθεί μέρημνα για να λυθούν άμεσα οι δυσλειτουργίες του ολοκληρωμένου συστήματος διαχείρισης και ελέγχου των καλλιεργειών και των επιδοτήσεων, του γνωστού ΟΣΔΕ, μέσω των οποίων βεβαίως οι αγρότες δηλώνουν τις καλλιεργίες τους και λαμβάνουν τα ποσά των επιδοτήσεων που τους αντιστοιχούν. Άμεσες και δίκαιες αποζημιώσεις επίσης στο 100% για τις καταστροφές και τις ασθένειες, πρόληψη για τον εμβολιασμό των εγωπροβάτων και πλήρη ανασύσταση από το κράτος των κοπαδιών που χάνονται λόγω των ζωνώσεων. Και επίσης, τελευταίο αίτημα είναι να σταματήσουν και οι διώξεις των αγροτών που βγήκαν στους δρόμους για την επιβίωσή τους. Δεν κάνουμε βήμα πίσω. Ήδη προετοιμάζεται στις αρχές Νοεμβρίου πανελλαδική σύσκεψη εδώ στη Λάρισα, στην Νίκη, από την Επιτροπή των Μπλόκων, για να ληφθούν βεβαίως και οι αποφάσεις οι οποίες προσανατολίζουν βεβαίως προς την κάθοδο, εκ νέου κάθοδο των τρακτέρ στον δρόμο.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Γιάννη. Τώρα, εκδήλωση για τα προστατευόμενα ελληνικά προϊόντα διοργάνωσε το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων στο λιμάνι της Θεσσαλονίκης. Στο πλαίσιο της 90ης ΔΕΘ, η Ελλάδα διαθέτει σήμερα 283 τέτοια προϊόντα, καταλαμβάνοντας την τέταρτη θέση μεταξύ των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Να πάμε στον Παύλο Σαρόγλου. Παύλο, καλώς μεσημέρι.
6: Καλώς μεσημέρι. Αν θα αναφερθούμε στην αναθεώρηση της κοινής αλληλευτικής πολιτικής όσον αφορά τις προκλήσεις και τις ευκαιρίες για την Ελλάδα, καθώς η νέα πρόκληση της Ευρώπης βρίσκεται στις θάλασσες της. Η ανανέωση των γενεών στην Αλία και την υπερτοκαλλιέργεια εξέλιξη σε ένα από τα σημαντικότερα ζητήματα της ευρωπαϊκής αγροδιατροφικής πολιτικής, η γύρανση του ανθρώπινου δυναμικού και το αυξημένο κόστος εισόδου στο επάγγελμα και η δυσκολία προσέλκυσης νέων επαγγελματιών δημιουργούν ένα συνδυασμό προκλήσεων που δεν αφορά μόνο τον πρωτογενή τομέα, αλλά επηρεάζει άμεσα την επιστημιστική ασφάλεια, την στρατηγική αυτονομία και τη βιωσιμότητα των παράκτιων οικονομιών της Ευρώπης. Οπότε είναι πολύ μεγάλη ανάγκη να διασφαλιστεί η θέση της Αλίας και της υδροκαλλιέργειας στο θαλάσσιο χωροταξικό σχεδιασμό. Η αναθεώρηση λοιπόν της κοινής αλληλευτικής πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι ένα κομβικό σημείο για την Ελλάδα, καθώς η χώρα διαθέτει τον μεγαλύτερο αλληλευτικό στόλο στην Ένωση σε αριθμό σκαφών, ο οποίος αποτελείται κυρίως από σκάφη παράκτειας αλλιείας μικρής κλίμακας. Και η αξιολόγηση της κοινής αλλιευτικής πολιτικής αναδεικνύει την ανάγκη για μετάβαση σε ένα πιο πράσινο, ανθεκτικό και βιώσιμο μοντέλο. Οι κύριες προκλήσεις τώρα για τη χώρα μας είναι η γύρανση και ο εξοικονομισμός του στόλου, το κόστος ενέργειας και των καυσίμων, η κλιματική αλλαγή και η εισβολή ξενικών ιδεών, το πλαίσιο ελέγχου και φυσικά η προστασία των θαλάσσιων περιοχών. Είναι μεταξύ άλλων αυτά τα οποία απασχολούν την αναθεώρηση της κοινής πολιτικής, η οποία αλλιευτικής πολιτικής που βρέθηκε στο επίκεντρο σε εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε υπό την αιγίδα του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, με στόχο οι αναγκαίες αλλαγές στον αλλιευτικό κλάδο εν ώψη των ευρωπαϊκών μεταρρυθμίσεων.
0: Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Παύλο. Τώρα, οι καταρακτώδεις βροχοπτώσεις που σημειώθηκαν στις Σέρρες τα τέλη του περασμένου Μαΐου προκάλεσαν προβλήματα κυρίως στο δίκτυο των αγροτικών δρόμων. Στην ορεινή Σερρών, μάλιστα, οι αγρότες δεν έχουν εύκολη πρόσβαση στα χωράφια τους για την συλλογή της παραγωγής τους. Η Λένια Ιωαννίδου από την ΕΡΤ Σερρών είναι στη τηλεφωνική μας γραμμή και έχει το ρεπορτάζ. Λένια.
7: Δίκοι δρόμοι που περισσότερο θυμίζουν βομβαρδισμένο τοπίο παρά αγροτικό οδικό δίκτυο. Μεγάλες πέτρες που έχουν καλύψει το οδόστρωμα, χώματα, φερτά υλικά έχουν μετακινηθεί και σε αρκετά σημεία οι κατολιστήσεις έχουν κάνει πάρα πολύ δύσκολη την πρόσβαση στους αγροτικούς δρόμους της ορεινής Σερρών. Από τον περασμένο Μάιο, από τα τέλη του περασμένου Μαΐου. Η κατάσταση αυτή λοιπόν που επικρατεί μέχρι και σήμερα, εδώ και 4 μήνες, έχει αγανακτήσει τους αγρότες της περιοχής, που εκεί κατά κύριο επάγγελμα όλοι οι κάτοικοι είναι πατατοπαραγωγοί, έχουν παραγωγή με φασόλια και ελαιοπαραγωγή. Και καταλαβαίνουμε ότι τώρα που ήρθε η εποχή για να μπορέσουν να πάνε να μαζέψουν τις οδιές τους και να τις πουλήσουν, αυτό δεν μπορεί να γίνει, είναι πάρα πολύ δύσκολο. Γίνονται οι διαδρομές με πολύ χαμηλές ταχύτητες και με τα αγροτικά οχήματα προσπαθούν να αποφύγουν τις πέτρες που συναντάνε, τις μεγάλες πέτρες, και φυσικά καταστρέφονται τόσο τα οχήματά τους, αλλά το μεγάλο πρόβλημα είναι ότι θα πρέπει να μεταφέρουν πολλούς τόνους προϊόντων, γιατί όπως γνωρίζουμε η πατάτα είναι ένα βαρύ, έχει όγκο και έχει βάρος, ένα προϊόν αρκετά βαρύ. Mm-hmm. Άρα λοιπόν αυτό επισημαίνουν εκεί οι κάτοικοι, ότι πρέπει να δοθεί επιτέλους μια λύση, όπως και στην περιοχή όπου βρίσκονται οι ελαιώνες τους, γιατί εκεί ο δρόμος που συνδέει την ορεινή με τον ελαιώνα έχει κοπεί στα δύο από ένα ρέμα. Μάλιστα. Μετά τις βροχοπτώσεις. Και η απάντηση που δίνεται πλέον μετά την δημοσιοποίηση του θέματος από την Δημοτική Αρχή των Σερρών, διαστόματος του αρμόδιου αντιδημάρχου του κυρίου Χρυσοβαλάντη Καζακίδη, είναι ότι μέχρι την Δευτέρα τα μηχανήματα θα βρεθούν στην περιοχή, στην ορεινή των Σερρών, για να ξεκινήσουν την αποκατάσταση των αγροτικών δρόμων. Βίκυ.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Λένια, και να πάμε τώρα στα Χανιά. Καθώς σε επίπεδο ρεκόρ φτάνει ο υπερπληθυσμός στο σοφρονιστικό κατάστημα της Αγιάς στα Χανιά, καθώς η πληρότητα φτάνει στο 136%. Η Μαρίνα Μανδακάκη έχει το ρεπορτάζ. Μαρίνα, καλώς μεσημέρι.
8: Καλό μεσημέρι από τα Χανιά, και είναι πραγματικά ο ένας πάνω στον άλλο. Εδώ και μήνες αυτή η κατάσταση παραμένει ουσιαστικά αμετάβλητη. Το αριθμός των κρατουμένων υπερβαίνει σταθερά τη χωρητικότητα κατά περίπου 150 με 200 άτομα. Είναι επίσημα στοιχεία του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη αυτά. Μέχρι 2/9 το κατάστημα κράτησης Κρήτη 1, χωρητικότητας 600 θέσεων, έχει φτάσει στον ασφιχτικό αριθμό των 816 κρατουμένων. Και βεβαίως οι υπάλληλοι είναι στα όρια τους. Δεν είναι λίγες οι φορές που έχουν εκφράσει παράπονα για τις αντίξωες συνθήκες κάτω από τις οποίες δουλεύουν. Με την πιο πρόσφατη, μάλιστα, να αναφέρει ότι απασχολούμε φτάνουν τους 55, όταν το οργανόγραμμα προβλέπει 103 θέσεις για τη φύλαξη των κρατουμένων. Όπως οι ίδιοι είχαν πει σε εκπομπή εδώ στην ΕΡΤ Χανίων, υπό αυτές τις συνθήκες τελούν υποκαθεστώς αφόρητη σωματικής και ψυχολογικής εξάντλησης. Επιφορτίζονται παράλληλα και άλλα καθήκοντα, δηλαδή ιατρικά περιστατικά, η διανομή φαρμακευτικής αγωγής, και στερούνται βέβαια ρεπό, κανονικές άδειες, γιατί δεν μπορούν να τις πάρουν. Ζητούν τέλος να ληφθούν συγκεκριμένα μέτρα, να αντιμετωπιστεί το διαρκώς διγοούμενο πρόβλημα υπερπληθυσμού στο συγκεκριμένο σοφρονιστικό κατάστημα.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Μαρίνα. Τώρα, την απόφαση της, τη νέα προσφυγή στο Συμβούλιο της Επικρατείας αποφάσισε ομόφωνα ο Δήμος Νοτίου Πηλίου, αυτή τη φορά κατά της υπουργικής απόφασης με την οποία εγκρίθηκε το ειδικό χωροταξικό πλαίσιο για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και η περιβαλλοντική μελέτη του. Να πάμε στην Ελένη Μανώλη από την ΕΡΤ Βόλου. Ελένη, καλό σου μεσημέρι.
9: Καλό μεσημέρι. Να σας πω ότι την απόφαση αυτή την έλαβε χθες η Δημοτική Επιτροπή ύστερα από εισήγηση του Δημάρχου, και όρισαν και πληροξήσιο δικηγόρο που θα αναλάβει την αίτηση ακύρωση στο ΣΤΕ. στρέφεται κατά της απόφασης που είχε δημοσιευθεί στο ΦΕΚΤΟ στις 19/8/26, γιατί εδώ έχουμε την αντίδραση του Δήμου σε 5 δημοτικές ενότητες εργαλαστής αφετών Μιλιών, Συμπιάδος και Τρικερίου στις περιοχές, γιατί αυτές τις ενέταξε ο συγκεκριμένος νόμος στις περιοχές αιωλικής καταλληλότητας, δηλαδή ότι μπορούν να μπουν εκεί ανεμογεννήτριες, θεωρώντας ότι δεν έχουν συνεκτιμηθεί επαρκώς τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του νοτιού πηλίου. Λέει ο Δήμος λοιπόν ότι δεν το σκέφτηκαν αυτό. Όπως είπαν στις συνεδρίες, το ίδιο το χωροταξικό πλαίσιο προβλέπει περιοχές αποκλεισμού και ζώνες ασυμβατότητας για αιωλικές εγκαταστάσεις. Αυτές περιλαμβάνονται υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις, προστατευόμενες εκτάσεις, οικότοποι προτεραιότητας του Natura 2000 κτλ., ζώνες ειδικής προστασίας και αυτές, τις οποίες τώρα ενέταξαν μέσα στο σχέδιο και ότι μπορεί να μπουν ανεμογεννήτριες, είναι τέτοιες. Και γι' αυτό γίνεται και αυτή η προσφυγή. Βέβαια, απλά να πω ιστορικά, και το θύμισαν δημοσιεύουμε τα ακόμα, κάποια τα έχω γράψει κι εγώ, από το 17 ακόμη, που ο Δήμος Νοτιού Πηλίου έχει παρεδώσει με αυτή την ιστορία με τις ανεμογεννήτριες και μέχρι τώρα έχει καταφέρει σε ένα μεγάλο βαθμό και με τη σύμφωνη βέβαια γνώμη των κατοίκων που το Δήμο ενισχύουν με τις κινήσεις τους, να μην έχουν τοποθετηθεί.
0: Μάλιστα, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Ελένη. Τώρα στις 21 Οκτωβρίου του 2026 εκδικάζονται ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας οι αιτήσεις ακύρωσης κατά της απόφασης του Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Υπήρου Δυτικής Μακεδονίας περί της εγκρίσεως περιβαλλοντικών όρων για την κατασκευή και λειτουργία αιωλικού σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στη θέση Τρισινίκος στο όρος Μπούρινος. Να πάμε στον Αντώνη Μαυρίδη από την ΕΡΤ Κοζάνης. Αντώνη, καλό σου μεσημέρι.
10: Καλό μεσημέρι, Δίκη. Καλό μεσημέρι σε όλες και όλους. Τις αιτήσεις ακυρώσεως υπέβαλαν η Περιβαλλοντική Οργάνωση για τη Ζωή και τη Φύση, γνωστή Καλιστό, ο Ορειβατικός Σύλλογος της Χιάτιστας, ο Μπούρινος, και συνολικά 100 κάτοικοι της Χιάτιστας στην περιοχή του Βοΐου. Σύμφωνα με την κίνηση πολιτών τώρα κατά των αιωλικών στον Μπούρινο, η συγκεκριμένη ημερομηνία εκδίκασης των αιτήσεων ακύρωσης αποτελεί έναν πολύ σημαντικό σταθμό του αγώνα για την αποτροπή του σχεδιαζόμενου εγκλήματος που αφορά την βιομηχανοποίηση και αλωτρίωση ενός τόπου, ο οποίος αποτελεί παγκόσμιο μνημείο της φύσης λόγω της ιδιαιτερότητάς του στην βοτανολογία, στη βιολογική, στη γεωλογική πλευρά, αλλά και στην πηγή υδροδότησης επί σειρά ετών για την πόλη της Χιάτιστας. Η Επιτροπή Αγώνα που έχει συσταθεί και οι προσφεύγοντες κάτοικοι δηλώνουν ότι σύσσωμη τοπική κοινωνία υπάρχει πραγματικά μια καθολική συμμετοχή της Χιάτιστας και των γειτονικών περιοχών που βρίσκονται σε κατάσταση πλήρους αγωνιστικής ετοιμότητας εν αναμονή της εκδίκασης ενώπιον βεβαίως του Συμβουλίου της Επικρατείας της προσφυγής κατά της απόφασης τοποθέτησης αιωλικών στον ζωτικό ορεινό όγκο. Στέλνουν έτσι ένα ξεκάθαρο ανυποχώρητο μήνυμα προς κάθε εμπλεκόμενο και όλοι οι προσφεύγοντες, φορείς, κάτοικοι της Χιάτιστας δηλώνουν επίσης ότι θα δώσουν τον αγώνα μέχρι την τελική δικαίωση και δεν θα επιτρέψουν να υλοποιηθούν σχέδια που απειλούν ένα μοναδικό φυσικό πλούτο, την ποιότητα ζωής αλλά και την ίδια τη βιωσιμότητα στην περιοχή. Για να σημειωθεί ότι ο Μπούρινος γενικότερα θεωρείται μια περιοχή ιδιαίτερου φυσικού κάλους και δυνατοτήτων προοπτικής ανάπτυξης, αλλά μια διαφορετική ανάπτυξη όπως υποστηρίζουν οι ίδιοι οι κάτοικοι και οι φορείς της περιοχής.
0: Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Αντώνη.
11: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
0: Ακούτε την εκπομπή «Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά» και τώρα την απόφασή της να κινηθεί νομικά ανακοίνωσε η οικογένεια του γλύπτη του αγάλματος του Μεγάλου Αλεξάνδρου στην παραλία εδώ στη Θεσσαλονίκη. Η χωροθέτηση της σκηνής για τη συναυλία του Αντώνη Ρέμου δίπλα στο τοπόσημο της Θεσσαλονίκης προκάλεσε την έντονη αντίδρασή της. Να πάμε στον Κώστα Καντούρη που έχουμε στη τηλεφωνική μας γραμμή. Κώστα, καλώς σου μεσημέρι.
12: Όπου ήδη άρχισαν να γίνονται οι πρώτες δοκιμές ήχου εδώ από τους εργαζόμενους. Στείνεται βέβαια, ολοκληρώνεται το στήσιμο του μεγάλου αυτού φαντασμογορικού σκηνικού και η οικογένεια του γλύπτη Ευάγγελου Μουστάκα, ο οποίος φιλοτέχνησε το έργο του Μεγάλου Αλεξάνδρου, του έφηβου Μεγαλέξανδρου, αλλά και όλο το σκηνικό, όλο τη σύνθεση του έργου, δηλαδή τις άρισες, τις ασπίδες που βλέπουμε ένθεν και ένθεν του αγάλματος, αντιδρά. Αντιδρά στην απόφαση να στηθεί το σκηνικό μαζί με το άγαλμα του Μεγαλέξανδρου, μαζί με το έργο. Σε ανακοίνωσή τους αναφέρεται ότι χρησιμοποιείται το έργο με τρόπο που δεν αρμόζει στο σκοπό του, σαν σκηνικό της συναυλίας. Δηλαδή αλλοιώνεται το πνεύμα, το ύφος και η μορφή του έργου. Μάλιστα, όπως αναφέρουν, μάλιστα ήδη προχώρησαν σε νομικές ενέργειες σε βάρος της εταιρείας παραγωγής που οργανώνει τη συναυλία. Δεν γνωστοποίησαν τι ακριβώς έχουν πράξει. Όπως ενημέρωσαν οι εκπρόσωποι, οι νομικοί εκπρόσωποι της οικογένειας, πρόκειται για ενέργειες εντός και εκτός δικαστηρίων. Εμείς φανταζόμαστε ότι πρόκειται ίσως για κάποιο εξώδικο ή και για κατάθεση ασφαλιστικών μέτρων προκειμένου να ζητήσουν να αλλάξει το σημείο της εξέδρασης της συναυλίας, δηλαδή να αποσυνδεθεί με το άγαλμα του Μεγαλέξανδρου, καθώς υποστηρίζουν ότι είναι απόλυτα συνδεδεμένοι, δηλαδή είναι μέρος του σκηνικού το άγαλμα. Αυτό υποστηρίζουν τα μέλη της οικογένειας και λένε ότι με αυτόν τον τρόπο προσβάλλεται. Είναι και διαφορετικές οι απόψεις εδώ που έχουμε συγκεντρώσει στην παραλία περαστικών. Άλλος λέει δεν πειράζει, άλλος λέει θα προβληθεί. Ο ίδιος ο καλλιτέχνης πάντως, ο οποίος γιορτάζει τα 30 χρόνια δισκογραφίας του και έτσι κάνει αυτή τη μεγάλη συναυλία που θα απολαύσει ο κόσμος δωρεάν, υποστηρίζει ότι έχουν ληφθεί όλες οι άδειες και ότι το άγαλμα θα έχει στη συναυλία τη θέση που του αρμόζει. Μάλιστα στη συνέντευξη τύπου σε ένα σημείο είπε ότι πρωταγωνιστής ήταν ο Μεγάλος Αλέξανδρος και εγώ θα συμμετέχω, όπως ακριβώς είπε ο Αντώνης Ρέμου.
0: Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Κώστα. Τώρα έχουμε τη σύλληψη ενός ανηλίκου, ο οποίος παρέσυρε με τη μηχανή του πατέρα του, μητέρα και παιδιά και τα εγκατέλειψε στο Μεσολόγγι. Να πάμε στο Μιχάλη Βασιλάκη από την ΕΡΤ Πάτρας. Μιχάλη.
13: Καλό μεσημέρι. Ο 14χρονος έχει συλληφθεί από αστυνομικούς του αστυνομικού τμήματος Αιτωλικού μετά από το τροχαίο που προκάλεσε. Όπως ανέφερες και εσύ, έχοντας για συνεπιβάτη ένα 15χρονο, οδηγούσε τη μοτοσυκλέτα του πατέρα του και παρέσυρε μια πεζή η οποία μετέφερε τις δύο ανήλικες κόρες της σε παιδικό καρότσι. Μετά το ατύχημα, ο 14χρονος οδηγός εγκατέλειψε το σημείο. Από την σύγκρουση τραυματίστηκαν η μητέρα, η οποία έχει μεταφερθεί στο Γενικό Νοσοκομείο Μεσολογγίου όπου και νοσηλεύεται. Επίσης, τα δύο ανήλικα παιδιά της, τα οποία διακομίστηκαν στο Καραμαλάνιο Νοσοκομείο Παιδών της Πάτρας, είναι καλά στην υγεία τους και μάλιστα έλαβαν εξιτήριο νωρίτερα. Επίσης, οι δύο ανήλικοι που επέβαιναν στην μοτοσυκλέτα υπέστησαν ελαφρά τραύματα και μεταφέρθηκαν με ίδια μέσα στο Γενικό Νοσοκομείο Αγρινίου για την παροχή πρώτων βοηθειών και τη διενέργεια εξετάσεων. Στο πλαίσιο τώρα των ερευνών, οι αρχές συνέλαβαν και τον πατέρα του ανηλίκου για έκθεση και παραμέληση υποπτίας, ενώ παράλληλα αναζητείται η μητέρα του, σε βάρος της οποίας επίσης σχηματίστηκε δικογραφία με την ίδια κατηγορία. Σε βάρος του 14χρονου έχει σχηματιστεί η δικογραφία για εγκατάλειψη τόπου ατυχήματος και παραβάσεις του κώδικα οδικής κυκλοφορίας, καθώς οδηγούσε τη μοτοσυκλέτα χωρίς να κατέχει άδεια οδήγησης. Ο πατέρας του ανήλικου οδηγού θα οδηγηθεί στον εισαγγελέα πρωτοδικών ετωλοκανανίας του Μεσολόγγι.
0: Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Μιχάλη. Και να πάμε τώρα στην Νήσιρο. Έχουμε μαζί μας τον Δήμαρχο Νησίρου, Χριστοφή Κορονέο. Κύριε Κορονέο, καλό σας μεσημέρι.
14: Καλό μεσημέρι από Νήσιρο.
0: Έτσι ακριβώς, έχετε λάβει μία απόφαση ως Δήμος. Πρόκειται να δοθεί εφάπαξ επίδομα 3.000 ευρώ για κάθε νέα γέννηση στο νησί. Φαντάζομαι θα θέλαμε να μας πείτε περισσότερα για αυτή την απόφαση την οποία έχετε λάβει και ποιοι είναι δικαιούχοι αυτής της απόφασης. Θα πρέπει να είμαστε μόνιμοι κάτοικοι στην Ίσυρο, έτσι δεν είναι?
14: Έτσι ακριβώς. Κοιτάξτε, είναι μία απόφαση η οποία είναι βασισμένη στους στόχους και στα οράματα της Δημοτικής Αρχής. Εμείς είχαμε βάλει σαν στόχο να δώσουμε ένα επίδομα 150 ευρώ το μήνα σε κάθε παιδάκι στο νησί, το οποίο μέχρι να συμπληρώσει το 5ο έτος της ηλικίας του. Δεν το καταφέραμε διότι δεν το επέτρεπε ο νόμος. Όμως με το καινούργιο κώδικα της τοπικής αυταδιοίκησης, βασικά το νόμο 53-14-26 που έχει επικυρωθεί στις 30 Ιουνίου, μας δίνει τη δυνατότητα να δώσουμε ένα εφάπαξ επίδομα σε κάθε παιδί στη γέννησή του με μέγιστο ύψος, μέγιστο ποσό 3.000. Και επιλέξαμε τα 3.000 να δοθεί στο κάθε ένα παιδί το οποίο γεννιέται στην Ίσο και είναι βέβαια μόνιμη κάτοικη του νησιού. Έχουμε μία πολιτική εμείς εδώ γενικά στο, στο νησί, που στόχο έχει να βοηθάει όλες τις οικογένειες για να μπορέσουν να μείνουν εδώ. Δηλαδή, μαζί με αυτή την απόφαση βγάλαμε και μια απόφαση και δώσαμε ένα επίδομα 300 ευρώ το μήνα σε όλους τους αναπληρωτές καθηγητές και σε όλους τους δασκάλους. Και σε όλους τους δασκάλους καθηγητές, οι οποίοι βρίσκονται στην αρχή της καριέρας τους από μέχρι το 5ο έτος, ώστε να μπορούν να καλύψουν τις ανάγκες τους και φυσικά στους εργαζόμενους στο ιατρείο, για να καλύψουν τις ανάγκες τους στο νησί, διότι εδώ αντιλαμβάνεστε το είναι μεγαλύτερο.
0: Έτσι, ακριβώς, οι μήνες του χειμώνα είναι ιδιαίτερα δύσκολες και σκληρές για κάποιους δασκάλους, αλλά και αναπληρωτές, οι οποίοι επιλέγουν να υπηρετήσουν εκεί στην Ίσυρο, να υποθέσω εγώ, χωρίς το ότι επίσης έχουν και πρόβλημα στο κάποιους μήνες, όχι όλους φυσικά, στο να βρουν και κάποιο κατάλημα.
14: Φυσικά, και φυσικά και το προσωπικό υγείας. Δηλαδή, έχουν αντιμετωπίσει τέτοια προβλήματα. Οπότε ο στόχος μας είναι να βοηθήσουμε όλους τους ανθρώπους και πέραν αυτού εμείς έχουμε φέρουμε τα τελευταία 3 χρόνια θυμάμαι καλά, είναι 5 εξειδικευμένους γιατρούς κάθε μήνα του οποίου πλέον είναι ο Δήμος για να εξετάζουν τον πληθυσμό δωρεάν. Μεταξύ αυτών είναι και ένας παιδίατρος. Αυτά τα κάνουμε για να μπορέσουμε οι άνθρωποι να αισθανθούν ότι είναι ασφαλείς στο νησί μας και να μείνουν εδώ. Και ευτυχώς ο πλευράς παιδιών πάμε καλά, διότι έχουμε αρκετά παιδάκια στο σχολείο σε ένα πληθυσμό 1000 κατοίκων. Φέτος έχουμε στο νηπιαγωγείο γύρω στα 27 παιδιά, στον παιδικό σταθμό έχουμε 24 παιδιά.
0: Να υποθέσω ότι έχει προβλεφθεί μια πίστοση για κάποια παιδάκια τα οποία αναμένεται να γεννηθούν μέσα στον επόμενο χρόνο.
14: Φυσικά, φυσικά. Έχουμε ήδη στον προϋπολογισμό 9.000 και θα ανεβάσουμε τα προϋπολογισμό φυσικά για τον επόμενο προϋπολογισμό του επόμενου έτους. Το σπουδαιότερο θέμα για τα νησιά μας, για τα μικρά μέρη, είναι η κοινωνική πολιτική η οποία θα βοηθήσει τους κατοίκους να μείνουν στον τόπο τους. Και είναι ένα από τα σημαντικότερα προβλήματα της πατρίδας μας, το δημογραφικό. Ναι. Και ο μόνος τρόπος για να βοηθηθούν είναι να αισθανθούν ασφαλείς, να αισθανθούν ότι κάποιος τους νοιάζεται για να μπορούν να μείνουν στα σπίτια της πατρίδας τους.
0: Να σας ρωτήσω λίγο, Δήμαρχε, κάτι τελευταίο. Τουλάχιστον στην Ίσυρο, έχετε κάνει κάποιες καταγραφές. Πόσες νέες οικογένειες έχετε στο νησί, από που και αναμένετε ενδεχομένως να έχετε κάποιες γεννήσεις νέες?
14: Κοιτάξτε, ο αριθμός των παιδιών στον παιδικό σταθμό είναι ένα δείγμα. Το πόσα παιδιά γεννιόνται,
0: ναι,
14: και πού βρισκόμαστε. Και αυτή τη στιγμή είμαστε πάρα πολύ καλά, γιατί στο παιδικό σταθμό έχουμε γύρω στα 24 παιδιά. Που σημαίνει ότι είναι νέες οικογένειες με νέα παιδιά.
0: Οι οποίοι επιλέγουν να μείνουν στην Ίσυρο. Και αυτό είναι πολύ θετικό.
14: Ακριβώς. Ναι.
0: Να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ, κύριε Δήμαρχε. Μαζί μας ήταν ο Δήμαρχος Νησίρου, Χριστοφής Κοροναίος. Να τον ευχαριστήσουμε πολύ. Και από την Ίσυρο να πάμε στην Ρόδο και στην Χριστίνα Μέγα, την οποία έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή, για να μας μιλήσει για το Καστελόριζο, καθώς εκεί πρόκειται να δοθεί ανάσα στο στεγαστικό πρόβλημα που αντιμετωπίζουν στο Καστελόριζο, καθώς αναμένεται να εξαγγελθούν από τον Πρωθυπουργό την Κυριακή 21 νέες κατοικίες. Χριστίνα.
15: Καλό μεσημέρι. Η ανέγερση 21 κατοικιών για την κάλυψη των αναγκών των δημοσίων υπαλλήλων που υπηρετούν στο Καστελόριζο αναμένεται να εξαγγελθεί από τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη κατά την επίσκεψή του στο νησί την Κυριακή με αφορμή την 83η επέτειο της απελευθέρωσής του. Το έργο θα υλοποιηθεί στο οικόπεδο όπου βρίσκονται σήμερα οι 21 διόροφες εργατικές κατοικίες, οι οποίες δεν χρησιμοποιήθηκαν ποτέ καθώς κρίθηκαν κατεδαφιστές λόγω σοβαρών στατικών προβλημάτων. Θα πρέπει να πω πως για την κατασκευή τους είχε χρησιμοποιηθεί θαλασσινό νερό και άμμος. Η ανέγερσή τους θα λύσει οριστικά το πρόβλημα της στέγασης στο Καστελόριζο, δήλωσε σήμερα στην ΕΡΤ Νοτιού Αιγαίου ο Δήμαρχος Νίκος Ασβέστης, σημειώνοντας ότι για το θέμα αυτό βρίσκεται σε συνεχή επαφή τόσο με το Μέγαρο Μαξίμου όσο και με τον Υπουργό Εσωτερικών. Ανέφερε δε ότι θα ζητήσει αντί για 21 διόρροφες κατοικίες να ανεγερθούν δύο σπίτια στη θέση κάθε παλαιού οικίματος, ανεβάζοντας το συνολικό αριθμό τους σε 42. Παράλληλα να πω πως η διάσκεψη των Προέδρων της Βουλής αποφάσισε να χρηματοδοτήσει με το ποσό των 150.000 ευρώ την αποκατάσταση δύο δημοτικών ακινήτων για τη στέγαση δημοσίων υπαλλήλων. Βίκυ.
0: Μάλιστα, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Χριστίνα. Παραμένει τώρα σε ισχύ η θέσμευση του Υπουργού Μετανάστευσης και Ασύλου ότι οι έκτακτες μετακινήσεις προς τα νησιά δεν θα οδηγούν σε αύξηση του αριθμού των διαμενόντων στις δομές μετά τη χθεσινή άφιξη στη Σάμο 365 μεταναστών από την Κρήτη. Χάρη Ζαβουδάκης είναι μαζί μας. Χάρη, καλό σου μεσημέρι.
16: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Και τούτο γιατί το ίδιο βράδυ 250 μετανάστες αναχώρησαν με το πλοίο της γραμμής για την ενδοχώρα. Να σημειώσουμε ότι λίγες μέρες νωρίτερα είχαν αναχωρήσει άλλοι 220 και έπεται συνέχεια, όπως τουλάχιστον αναφέρει το Υπουργείο Μετανάστευσης. Δηλαδή στο σύνολό τους θα φύγουν περισσότεροι από όσους ήρθαν. Το σίγουρο είναι ότι προς το παρόν τηρείται η δέσμευση ότι ο αριθμός των μεταναστών, των διαμενόντων στην κλειστή ελεγχόμενη δομή της Σάμου δεν θα είναι παραπάνω από 1.000 άτομα, ίσως και λιγότερα. Η νέα μεταφορά επαναφέρει όμως το προσκήνιο της αντιδράσης τοπικής αυτοδιοίκησης, η οποία παρακολουθεί, θα λέγαμε εκ του σύνεγγης, πώς θα τηρηθούν όλα αυτά τα χρονοδιαγράμματα και θα έλεγε κανείς ότι στην τελευταία συνάντηση που είχαν με τον κύριο Πλεύρη, αυτό που κατάφεραν τουλάχιστον μεταξύ τους οι δύο πλευρές είναι να αποφασίσουν ότι δεν θα υπάρχει οποιαδήποτε διαφοροποίηση από αυτά τα οποία συνονοήθηκαν. Δηλαδή θα έρχονται, θα καταγράφονται και θα φεύγουν. Από εκεί και πέρα βέβαια να μην ξεχνάμε ότι αυτή η διαδικασία θα πρέπει να συμβαίνει και στο μέλλον, γιατί σε κάθε άλλη περίπτωση θα προχωρήσουν σε κινητοποιήσεις, κάτι που έχει αποφασίσει ομόφωνα και το Περιφερειακό Συμβούλιο. Μάλιστα. Αναμένουμε να δούμε τι θα γίνει την Παρασκευή και αν θα υπάρχουν αντιδράσεις, γιατί την Παρασκευή αντίστοιχος αριθμός μεταναστών, ίσως και λιγότερος ή περισσότερος, να φτάσει στην Λέσβο. Κατά τα άλλα, η Σάμος νομίζω ότι πολύ γρήγορα ανταποκρίνεται και φεύγουν από εδώ οι μετανάστες οι οποίοι έρχονται.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Χάρη. Τώρα ο Λυκούργος Κιαδόπουλος από την ΕΡΤ Κέρκυρας είναι στη τηλεφωνική μας γραμμή, καθώς εκεί συνεχίζεται η συζήτηση για τη μεταφορά των καρνάγιων, προκειμένου να προχωρήσει η επένδυση της Μαρίνας Μέγκα Γιότ στο κεντρικό λιμάνι του νησιού. Λυκούργε.
17: Να πούμε, Βίκυ, καλό μεσημέρι, ότι η προοπτική μεταστέγαση των καρνάγιων συζητήθηκε κατά τη διάρκεια σύσκεψης που πραγματοποιήθηκε στο επιμελητήριο του νησιού με πρωτοβουλία του Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας και Διαμποντίων Νήσων. Σύμφωνα με τον οργανισμό Λιμένος Κέρκυρας, η ανάδοχος εταιρεία Lambda Development από την αρχή του χρόνου έχει τονίσει ότι είναι πιεστικά πλέον τα χρονοδιαγράμματα έναρξη του έργου. Και προκειμένου να μην εφαρμοστούν οι προβλεπόμενες ρήτρες, θα πρέπει τα καρνάγια να απομακρυνθούν από το χώρο που καταλαμβάνουν σήμερα και ο οποίος βρίσκεται εντός της έκτασης που θα αναπτυχθεί η επένδυση. Ο Οργανισμός Λιμένος, μετά την καθυστέρηση του Δημοτικού Συμβουλίου να παραχωρήσει γειτονικό χώρο, δήλωσε ότι θα μεταφέρει τα καρνάγια σε δική του έκταση, που όμως χρησιμοποιείται για στάθμευση αυτοκινήτων από το Δήμο,
0: μάλιστα,
17: σε μία από τις δύο εισόδους της πόλης. Παράλληλα, ο Δήμος ζητά την διασφάλιση ότι δεν θα απομακρυνθεί ο ιστιοπλοϊκός όμιλος από το χώρο που διεκδικεί όλοι και προκειμένου να μεταστεγαστούν δίπλα τα καρνάγια.
0: Μάλιστα, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Λυκούργε. Η περιφέρεια της Πελοποννήσου τώρα πρόκειται να προχωρήσει σε έργο που αφορά το φωτισμό του εμβληματικού και ιστορικού κάστρου του Ακροκορίνθου, ύψους 575 μέτρων. Σταύρος Ζορμπαλάς μαζί μας από την ΕΡΤ Τρίπολης. Σταύρο.
18: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Βίκη, πρόσκληση ενεργοποιεί η Περιφέρεια Πελοποννήσου για να προχωρήσει ο αρχιτεκτονικός φωτισμός του κάστρου του Ακροκορίνθου. Είναι ένα ξεχωριστό ιστορικό μνημείο της περιοχής και ολόκληρης της Κορινθίας και της Πελοποννήσου. Η πρόσκληση, Βίκη, εντάσσεται στον άξονα για την προστασία και την ανάδειξη των μνημείων των αρχαιολογικών χώρων και των τόπων ιστορικού και θρησκευτικού ενδιαφέροντος. Στόχος είναι η ανάδειξη λοιπόν του κάστρου, των τυχών και των λοιπόν χαρακτηριστικών του κάστρου. Η Περιφέρεια λέει, Βίκη, ότι θα υπάρξει μια βαρύτητα στο σεβασμό του μνημείου και του φυσικού περιβάλλοντος. Το σχέδιο προβλέπει διακριτικές και αναστρέψιμες επεμβάσεις, προστασία της πανίδας και της φλωρίδας, αλλά και περιορισμό στη φωτορύπανση. Βασίστηκε σε φωτομετρική μελέτη και συγκεκριμένα σε ευρωπαϊκά και διεθνή πρότυπα. Να πούμε εδώ, Βίκη, ότι έχει προηγηθεί και ο φωτισμός του βράχου της Μονεμβασιάς στη Λακωνία, ενώ υπάρχει και πρόσκληση για να φωτιστεί και ο βράχος του Λεωνιδίου. Μάλιστα. Στην Κοινουρία της Αρκαδίας.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Σταύρο. Τώρα εγκρίθηκαν από το Υπουργείο Πολιτισμού οι μελέτες περαίωσης και αποκατάστασης για το Θέατρο της Αρχαίας Θουρίας. Κώστας Γαζούλης από την ΕΡΤ Καλαμάτας μαζί μας. Κώστα.
19: Καλό μεσημέρι, Βίκη, κυρίες και κύριοι. Πραγματικά σημαντικό βήμα για την προστασία και την ανάδειξη του Αρχαίου Θεάτρου της Ιστορίας αποτελεί η έγκριση από την Υπουργό Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη των μελετών στερέωσης, αποκατάστασης και συντήρησης του μνημείου στη θέση ελληνικά της Άνθειας του Δήμου Καλαμάτας. Η απόφαση που βασίζεται στην ομόφωνη γνωμοδότηση του Κεντρικού Αρχαιολογικού Συμβουλίου αφορά τα αναλύματα των παρόδων, τη σκηνή και την σκηνοθήκη. Μεταξύ άλλων, προβλέπονται η εκπόνηση μελέτης για την απορροή των ομπρίων υδάτων, η επανατοποθέτηση διάσπαρα των αρχιτεκτονικών μελών και η ολοκλήρωση της τεκμηρίωσης των βυζαντινών καταλήπων που έχουν εντοπιστεί στο χώρο. Να σου πω, Βίκη, ότι το θέατρο χρονολογείται στον 3ο αιώνα π.Χ. και παρουσιάζει ιδιαίτερο αρχαιολογικό ενδιαφέρον λόγω της σκηνοθήκης του και των παράλληλων λίθινων αυλάκων μήκους περίπου 50 μέτρων. Επάνω σε αυτές μετακινούνταν η ξυλινή σκηνή, η οποία μετά τον τέλος των παραστάσεων φλασσόταν στη σκηνοθήκη. Η αρχαία Θουρία τώρα υπήρξε μία από τις ισχυρότερες πόλεις της Δυτικής Μεσσηνίας πριν ακόμα και από την ίδρυση της αρχαίας Μεσσήνης. Τώρα η συστηματική της ανασκαφή ξεκίνησε το 2007 από την αρχαιολόγο Ξένια Ραπογιάννη και συνεχίζεται υπό την διεύθυνσή της και υπό την αιγίδα της Εναθήνες Αρχαιολογικής Εταιρείας. Αρχικά αποκαλύφθηκε το Ασκληπείο, ενώ το αρχαίο θέατρο εντοπίστηκε το καλοκαίρι του 2016.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Κώστα. Οριακά τώρα με τους χρόνους παίζει πλέον η κατασκευή του καταφυγίου αδέσποτων ζώων του Δήμου Ορεστιάδας, η Χρυσούλα Σαμουρίδου από την ΕΡΤ Ορεστιάδας. Είναι μαζί μας, Χρυσούλα.
20: Καλό μεσημέρι, Βίκη. Θα ξεκινήσω λέγοντας ότι αυτό το θέμα χθες πέρασε από το Δημοτικό Συμβούλιο. Πέρασε κατά πλειοψηφία, γιατί οι παρατάξεις είχαν συγκεκριμένες ενστάσεις και προβληματισμούς για την επανέναρξη ουσιαστικά της σύμβασης που αφορά την κατασκευή των εγκαταστάσεων του καταφυγίου. Αυτό το έργο έχουν ληφθεί αποφάσεις για παρατάσεις, για προσωρινή διακοπή. Όλα αυτά μέσα σε μια τριετία έχουν μεσολαβήσει από την ημέρα που υπογράφηκε η σύμβαση. Η σύμβαση έχει υπογραφεί το Δεκέμβριο του 2023. Εχθές λοιπόν είχαμε πάλι τη συζήτηση για την επανεκκίνηση της σύμβασης. Οι παρατάξεις υιοψηφίας εξέφρασαν επιφυλάξεις για το αν τελικά αυτό το καταφύγιο θα προλάβει να κατασκευαστεί μέχρι το τέλος του 2026, γιατί λύγει το πρόγραμμα φιλόδημο στο τέλος του 2026 από το οποίο χρηματοδοτήθηκε. Mm-hmm. Επιπλέον συνέβεσαν την απόφασή τους να καταψηφίσουν με την τοποθέτηση του Προέδρου της Κοινότητας Καστανεών που ήταν στο Δημοτικό Συμβούλιο και είπε: «Παιδιά, καλά το αποφασίσατε, αλλά εμάς δεν μας ρωτήσατε για την τελική χωροθέτηση του καταφυγίου». Συνεπώς καταψήφισαν οι παρατάξεις υποψηφίας, πέρασε κατά πλειοψηφία βέβαια και όπως υπόθηκε αυτό το καταφύγιο τώρα σχεδιάζεται να γίνει 1 χιλιόμετρο μακριά από τα σπίτια των Καστανεών, θα φιλοξενεί 48 σκυλιά, θα είναι πλήρως στελεχωμένο με προσωπικό και κτηνίατρο και θα πληρεί όλες τις προδιαγραφές που ορίζουν το πλαίσιο λειτουργίας τέτοιων εγκαταστάσεων. Και η σύμβαση επανεκκινεί και με μια νέα παράταση 105 ημερών.
0: Μάλιστα.
20: Όπου εδώ γι' αυτό λέμε ότι οριακά παίζει πλέον με το αν θα προλάβει να ολοκληρωθεί μέχρι το τέλος του έτους, Βίκη.
0: Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Χρυσούλα, και να πάμε ευθύς αμέσως στην Τασούλα Κρητικού από την ΕΡΤ Καβάλας, καθώς σήμερα οδηγήθηκε στον εισαγγελέα ο 70χρονος κάτοικος Ελαιοχωρίου, ο οποίος συνελήφθη ως ύποπτος για πυρκαγιά. Τασούλα.
21: Είχε ζητήσει προθεσμία εχθές από τον εισαγγελέα 70χρονος και σήμερα νωρίς το πρωί οδηγήθηκε στον ανακριτή της Καβάλας για να απολογηθεί. συνελήφθη ως ύποπτος, να θυμίσουμε, για την πυρκαγιά που εκδηλώθηκε το πρωί της Δευτέρας στο ελαιοχώρι του Δήμου Παγκαίου, και το ανακριτικό κλιμάκιο της πυροσβεστικής είχε στα χέρια του βιντεολειπτικό υλικό που τον κατέγραφε να βρίσκεται με το αγροτικό του όχημα ακριβώς στο σημείο από όπου ξεκίνησαν οι πρώτες φλόγες. Σήμερα λοιπόν ο 70χρονος κρίθηκε ότι πρέπει να είναι ελεύθερος με περιοριστικούς όρους, καθώς αντιμετωπίζει προβλήματα υγείας. Οι περιοριστικοί όροι που του επιβλήθηκαν είναι 1.000 ευρώ εγγύηση και εμφάνιση 2 φορές κάθε μήνα στο αστυνομικό τμήμα. Σύμφωνα με πληροφορίες, στην απολογία του ισχυρίστηκε ότι δεν ήταν αυτός που έβαλε την φωτιά και ότι βρέθηκε στο σημείο αυτό απλώς για να μεταφέρει τροφή στα ζώα του.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Τασούλα.

0: σε δωρεά ύψους πάνω από 26.000 ευρώ στη Μονάδα Φροντίδας Ηλικιωμένων Ικαρίας. Προχώρησε η Πανικαριακή Αδελφότητα Μόντρεαλ Καναδά. Γιώργος Βιτσαράς μαζί μας. Γιώργο.
1: Καλό μεσημέρι. Πράγματι, η βοήθεια των ανθρώπων, των πανικαριωτών που βρίσκονται εκτός του νησιού, βοηθάνε πάρα πολύ και τόσο στο νοσοκομείο αλλά και στο γεροκομείο. Ο Σύλλογος συγκεκριμένος προσέφερε για τις ανάγκες της δομής ένα επαγγελματικό φούρνο κουζίνα, ένα επαγγελματικό πλυντήριο πιάνο και ένα επαγγελματικό πλυντήριο στεγνοτήριο ρούχων διπλής λειτουργίας. Φτάνει το ποσό που ανέφερε στη δωρεά, είναι εξαιρετικά σημαντικό ποσό που καλύπτει τις πάγιες λειτουργικές ανάγκες του γυροκομείου. Και να πω μόνο ότι η Πανικαριακή Αδελφότητα του Μόντρεαλ έχει ιδρυθεί το 1973 και έχει βοηθήσει όχι μόνο από τις δύο δομές που προανέφερα, αλλά και πάρα πολλούς συλλόγους στις δραστηριότητες που κάνουν.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Γιώργο. Τώρα ο βραβευμένος με Όσκαρ Νικόλα Πιοβάνη παρουσιάζει σήμερα στο Ηράκλειο τα ταξίδια του Οδυσσέα. Φωτεινή Μπαλογιάννη είναι στη τηλεφωνική μας γραμμή. Φωτεινή.
2: Βίκυ, καλό μεσημέρι. Με ένα ελληνικό μυθολογικό μουσικό παραμύθι εμπνευσμένο από την Οδύσσεια ολοκληρώνεται σήμερα το τρίτο φεστιβάλ των τυχών του Δήμου Ηρακλείου. Στις 9.30 το βράδυ στο κυποθέατρο Νίκος Καζαντζάκης, ο Ιταλός συνθέτης Νικόλα Πιοβάνη παρουσιάζει για πρώτη φορά στο ελληνικό κοινό τα ταξίδια του Οδυσσέα. Πρόκειται για ένα κονσέρτο για μουσικά όργανα και ηχογραφημένες φωνές, με το οποίο επιχείρει να μεταφέρει στη σκηνή τις περιπλανήσεις του ομηρικού ήρωα. Ο Πιοβάνη, βραβευμένος με Όσκαρ για τη μουσική της ταινίας «Η ζωή είναι ωραία» του Ρομπέρτο Μπενίνι, επιστρέφει στο Ηράκλειο 45 χρόνια μετά τη συμμετοχή του στο μουσικό Αύγουστο του Μάνου Χατζηδάκη. Την παρτιτούρα ενσωματώνονται ηχογραφημένες απαγγελίες αποσπασμάτων από τον Όμηρο, τον Κωνσταντίνο Καβάφη, τον Τζέιν Τζόις, τον Πίνταρο και άλλους ποιητές, ενώ την εικαστική πλευρά του έργου συμπληρώνουν σχέδια του Ιταλού δημιουργού κόμιξ Μίλο Μανάρα.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Φωτεινή, και να κλείσουμε εμείς με τον καιρό. Έφριος καιρός θα επικρατήσει αύριο σε όλη τη χώρα με λίγες νεφώσεις, παροδικά αυξημένες στα δυτικά και το Ιόνιο. Η θερμοκρασία θα σημειώσει νέα μικρή άνοδο και θα αγγίξει το μεσημέρι στα ηπειρωτικά τους 35 με 36 βαθμούς, ενώ οι άνεμοι θα πνέουν στο Ιόνιο δυτική έως 4 και στο Αιγαίο βόρει έως 6 μποφόρ. Ήταν η εκπομπή «Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά», μια παραγωγή του 102 FM της ΣΕΡ3. Στο μικρόφωνο ήταν η Βίκυ Κολτσίδα, στο συντονισμό η Μαρίνα Μάντζου, στην στήριξη της εκπομπής ο Πέτρος Πομόνης και στην τεχνική επιμέλεια η Ζωή Κουτελοπούλου. Μείνετε συντονισμένοι στην στήριξη της εκπομπής ο Πέτρος Πομόνης και

0: Η ώρα είναι 2. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
1: Κάποτε είχα ένα σκύλο τον οποίο ζευγάρωνα. Πίστευα ότι δεν υπήρχε πρόβλημα, όμως έκανα λάθος. Γιατί αυτή τη στιγμή χιλιάδες αδέσποτα ψάχνουν σπίτι. Ζώα που ζουν σε άθλιες συνθήκες και ξεψυχούν από την πείνα, τις αρρώστιες, τα αυτοκίνητα, τις φόλες. Δεν επέλεξαν να ζήσουν ή να γεννηθούν στο δρόμο. Εμείς τα δημιουργήσαμε. Αφήνοντας το σκύλο ή τη γάτα μας να γεννά ανεξέλεγκτα. Εγκαταλείποντας το κατοικίδιο γιατί δεν είχαμε υπολογίσει τις ευθύνες. Τότε δεν ήξερα, τώρα ξέρω. Και πλέον ξέρεις κι εσύ. Μίλα με τον κτηνίατρό σου, στήρωσε το κατοικίδιό σου. Αν θέλεις κατοικίδιο, ενημερώσου για τις ευθύνες του και υιοθέτησε ένα αδεσποτάκι. Ας βάλουμε όλοι μαζί ένα τέλος στο κεφάλαιο αδέσποτα. Φιλοζωικό Σωματείο Καρδίτσας, διασώζω.
2: Ανοίγουμε τον χάρτη και ταξιδεύουμε σε κάθε γωνιά της Ελλάδας. Γινόμαστε η φωνή της περιφέρειας. Με απευθείας συνδέσεις, ρεπορτάζ και συνεχή ροή ειδήσεων. Περίμετρος. Με την Κατερίνα Ρενιέρη. Καθημερινά. Στη μία το μεσημέρι, στην ΕΡ 3.
0: 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.

Κυρίες και κύριοι, καλό μεσημέρι. Είναι η ραδιοεφημερίδα του 102 FM. Στο μικρόφωνο είναι η Κέλπα Παθανασίου. Στο συντονισμό της εκπομπής ο Χρήστος Χατζημίσης. Στη στήριξη ο Πέτρος Πομόνης και στη ρύθμιση του ήχου η Αγγελική Μπρέλου. Να δούμε τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας σε τίτλους. Παραμένει στο νοσοκομείο η 21χρονη που τραυματίστηκε χθες όταν λεωφορείο έπεσε πάνω σε στάση στη Θεσσαλονίκη. Εξιτήριο αναμένεται να πάρει 62χρονη τραυματίας, ενώ οι άλλες δύο γυναίκες που τραυματίστηκαν βγήκαν ήδη από το νοσοκομείο. Πρώτο κουδούνι αύριο για τους μαθητές στα σχολεία όλης της χώρας. Στον αέρα παραμένει η μεταφορά 16.500 μαθητών στη Θεσσαλονίκη στο παραπέντε του αγιασμού. Στη δικαιοσύνη προσφεύγει η οικογένεια του γλύπτη του αγάλματος του Μεγάλου Αλεξάνδρου για τη συναυλία του Ρέμου. Συγκλονισμένος ο καλλιτεχνικός κόσμος από τον θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη, σε εξέλιξη έρευνες για τις συνθήκες. Κλιμακώνεται εκ νέου ο πόλεμος ΗΠΑ-Ιράν, στα ύψη και πάλι τα καύσιμα.

Και πάμε να δούμε τις ειδήσεις αναλυτικά. Εξιτήριο αναμένεται να πάρει σήμερα η 62χρονη που τραυματίστηκε στο κεφάλι κατά το χθεσινό σοκαριστικό ατύχημα στη Θεσσαλονίκη, κατά το οποίο λεωφορείο του ΟΑΣΤ έπεσε πάνω στον κόσμο που περίμενε σε στάση στη Νεάπολη. Η έτερη τραυματίας, μια νεαρή 21 ετών που τραυματίστηκε πιο σοβαρά στα κάτω άκρα και τη λεκάνη και υπευλήθησε σε πολύ ωραία χειρουργική επέμβαση, εξακολουθεί να νοσηλεύεται. Στο μεταξύ παραμένουν τα ερωτήματα γύρω από το πώς ακριβώς συνέβη το ατύχημα.

0: αυτό εννοεί κάτι και τις περιοχές τονίσουν ότι εδώ και πάρα πολύ καιρό διαμαρτύρονται γιατί δεν υπάρχει πεσοδρόμιο στο σημείο αυτό για περισσότερα από 800 μέτρα και αναγκάζονται να περιμένουν τα λεωφορεία μέσα στο δρόμο. Η Σοφία Πακαλίδου είναι μαζί μας. Καλό μεσημέρι, Σοφία.
1: Καλό μεσημέρι, Γκέλη. Σοβαρά προβλήματα ασφάλειας καταγγέλνουν εδώ και χρόνια κάτοικοι και οδηγοί στη λεωφόρο Ανδρέα Παπανδρέου στη Νεάπολη, όπου τα τροχαία ατυχήματα είναι συχνά και έχουν καταγραφεί και θανατηφόρα δυστυχήματα. Στον τροχαίο με τα δύο αστικά λεωφορεία που ενεπλάκησαν και σημειώθηκε χθες το μεσημέρι, επανέφερε τις καταγγελίες για την κατάσταση του δρόμου αλλά και το ζήτημα της ανακατασκευής του, για την οποία έχει εκπονηθεί μελέτη ήδη από τον Δήμο Νεάπολης Οικειών, χωρίς μέχρι σήμερα να έχει εξασφαλιστεί απαιτούμενη χρηματοδότηση. Ως ένα από τα πιο επικίνδυνα σημεία της λεωφόρου, χαρακτηρίζει το τμήμα μεταξύ της διασταύρωσης της στροφής μετεώρων και του κόμβου της περιφερειακής οδού. Σε αυτό το τμήμα, στο ύψος της τάσης Κανκάν, σημειώθηκε το χθεσινό τροχαίο. Προβληματική χαρακτηρίζεται από κατοίκους και η χωροθέτηση των στάσεων Σκορπιός και Κανκάν, όπου οι επιβάτες περιμένουν τα λεωφορεία σχεδόν μέσα στο δρόμο. Στο σημείο που σημειώθηκε το χθεσινό ατύχημα βρέθηκε ο πατέρας της 24χρονης που έχασε τη ζωή της το 2022 όταν παρασύρθηκε από διερχόμενο όχημα στην ίδια λεωφόρο. Με αφορμή το νέο περιστατικό, ο ίδιος αναφέρθηκε στην επικινδυνότητα του συγκεκριμένου δρόμου, υποστηρίζοντας πως τα προβλήματα δεν είναι πρόσφατα αλλά έχουν καταγραφεί εδώ και χρόνια. Όπως δήλωσε στον τύπο, η επικινδυνότητα της λεωφόρου έχει διαπιστωθεί ακόμα και κατά την αυτοψία που είχε πραγματοποιήσει η τροχέα μετά το δυστύχημα στο οποίο έχασε τη ζωή της η κόρη του. Παράλληλα, σημειώσει όπως υπάρχουν αρκετές αναφορές ήδη από το 2012, οι οποίες επισημάνουν τους κινδύνους που εγκυμονεί ο συγκεκριμένος δρόμος για οδηγούς αλλά και για πεζούς. Τώρα, σύμφωνα με το ρεπορτάζ, ο Δήμος Νεάπολης Οικειών έχει εκπονήσει μελέτη για την ανακατασκευή της λεωφόρου, η οποία όμως χρειάζεται χρηματοδότηση προκειμένου να δημοπρατηθεί το έργο. Ο δρόμος ανήκει ουσιαστικά στην περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας. Η ευθύνη μεταφέρθηκε στους δύο όμορους Δήμους, Νεάπολης Οικειών και Παύλου Μελά. Περιφέρεια τώρα Κεντρικής Μακεδονίας αλλά και την περιφέρεια Θεσσαλονίκης και υποσχεθεί να εντάξει τη μελέτη για χρηματοδότηση, κάτι το οποίο δεν έχει προχωρήσει μέχρι σήμερα. Το κόστος του έργου υπολογίζεται σε μεταξύ 5,5 και 6 εκατομμύρια ευρώ. Την ευθύνη τώρα για τη χωροθέτηση των στάσεων έχει ο Οργανισμός Συγκοινωνιακού Έργου Θεσσαλονίκης, ο οποίος μετά το συμβάν θα ξεκινήσει, πάντα σύμφωνα με πληροφορίες μας, ελέγχους για την καταγραφή των στάσεων που βρίσκονται σε επικίνδυνα και γενικότερα κατάλληλα σημεία. Ο ΟΑΣ τώρα αναφέρει στην ανακοίνωσή του ότι η απόλυτη προτεραιότητα της διοίκησης και των εργαζομένων είναι η κατάσταση υγείας των τραυματιών και βρίσκεται σε διαρκή επικοινωνία με τις αρμόδιες αρχές. Η Τροχιά Θεσσαλονίκης συνεχίζει την προανάκριση για τις συνθήκες αυτού του τροχαίου. Μέχρι στιγμής δεν υπάρχει σύλληψη. Η εικόνα πάντως για το τι ακριβώς συνέβη και πώς έγινε το όλο περιστατικό αναμένεται να αποσαφανιστεί μετά την ολοκλήρωση των καταθέσεων αλλά και την έκθεση του πραγματογνώμονα που βρέθηκε στο σημείο του συμβάντος, Γκέλη.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Σοφία. Με τον καθιερωμένο αγιασμό αρχίζει αύριο η νέα σχολική χρονιά για τους μαθητές της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Η υπουργός Παιδείας Σοφία Ζαχαράκη θα βρεθεί στο Ηράκλειο με τη νέα σχολική χρονιά να ανοίγει την αυλαία με καινούργιους εκπαιδευτικούς, διεθνές απολυτήριο σε 11 δημόσια σχολεία, νέα προγράμματα σπουδών, διαδραστικούς πίνακες και αναβαθμισμένες σχολικές υποδομές. Ακούμε την Ειρήνη Κέλλη.
2: Το πρώτο κουδούνι της νέας σχολικής χρονιάς θα χτυπήσει αύριο. Στα σχολεία βρίσκονται 5.259 νέοι εκπαιδευτικοί γενικής εκπαίδευσης και ειδικής αγωγής, καθώς και μέλη ειδικού εκπαιδευτικού προσωπικού και ειδικού βοηθητικού προσωπικού. Παράλληλα, έχει ολοκληρωθεί η πρώτη φάση πρόσληψης αναπληρωτών, ενώ η δεύτερη φάση προσλήψεων αναμένεται μέχρι τα τέλη του Σεπτεμβρίου. Στον 102 FM μίλησε ο Αλέξανδρος Κόπτσης, Διευθυντής Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Κεντρικής Μακεδονίας.
3: 200 σχολικές μονάδες στην Κεντρική Μακεδονία είναι πανέτοιμες να δεχθούν τους 28.000 εκπαιδευτικούς και τους 220.000 μαθητές μας και από κυριολογικής πλευράς και από πλευράς σχολικών βιβλίων, αλλά και από προσωπικό. Είμαστε πανέτοιμοι. Πρώτη φορά μετά από πολλές δεκαετίες, 17 καινούργια κτίρια, τα 4 παραδόθηκαν προχθές, λειτουργούν ήδη, τα παιδιά εκεί θα κάνουν αύριο εργασμό. 6 παραδίδονται την ερχόμενο μήνα. Και τα επόμενους 2-3 μήνες τα υπόλοιπα. Τα 88 σχολεία ειδικής αγωγής που έχουμε στην Κεντρική Μακεδονία, υπάρχει μια αναλογία 1:2, 1:3. Δηλαδή, σε σχολεία που έχουμε 100 μαθητές, μπορούμε να έχουμε 60-70 εκπαιδευτικούς. Με την έννοια του επιστημονικού προσωπικού και βοηθητικού προσωπικού της παράλληλης λύσης των φιλετών.
2: Κατά τη νέα σχολική χρονιά θα υλοποιηθεί για πρώτη φορά το πρόγραμμα του Διεθνούς Απολυτηρίου σε 11 δημόσια σχολεία της Επικράτειας. Ακόμη τη νέα σχολική χρονιά θα τεθούν σε εφαρμογή 51 νέα και επικαιροποιημένα σχέδια σπουδών. Θα εισαχθεί το μάθημα της ηθικής από την 3η Δημοτικού μέχρι την 3η Λυκείου για τους μαθητές και τις μαθήτριες που απαλλάσσονται από το μάθημα των θρησκευτικών, ενώ θα υπάρχει δυνατότητα για δωρεάν ηλεκτρονική εξέταση του κρατικού πιστοποιητικού γλωσσομάθειας στην 3η Γυμνασίου στα αγγλικά, τα γαλλικά, τα γερμανικά και τα ιταλικά. Επιπλέον, στον προγραμματισμό του Υπουργείου Παιδείας είναι η διεύρυνση του προγράμματος ζωντανών μαθημάτων του ψηφιακού φροντιστηρίου, που φέτος θα λειτουργήσει για 3η χρονιά και στην 1η αλλά και στη 2η τάξη του Λυκείου, πέρα από την 3η Λυκείου. Τέλος, μία από τις καινοτομίες που θα φέρει η νέα σχολική χρονιά είναι η ανάπτυξη του Edu Plan AI, ενός ψηφιακού συστήματος σχεδιασμού της τελέχωσης στην εκπαίδευση, το οποίο θα εισεχθεί με στόχο την ακριβέστερη πρόβλεψη αναγκών ανά περιοχή για τα επόμενα χρόνια.
0: Τώρα βέβαια με την έναρξη κάθε νέου σχολικού έτους, οι γονείς πρέπει να πάνε στα βιβλιοπωλεία και τα υπόλοιπα καταστήματα να προμηθευτούν σχολικά είδη παντός είδους, τετράδια, βιβλία, μπλοκ ζωγραφικής, μολύβια και όλα τα σχετικά, τα οποία είναι πολλά και φυσικά έχουν και αυξημένο κόστος. Έτσι, τα τελευταία χρόνια ιδιαιτέρως όλος ο κόσμος το ξέρει αυτό, μαζί και οι καταστηματάρχες, οι οποίοι γνωρίζοντας ότι διανύουμε μια δύσκολη οικονομικά περίοδο και το βαλάντιο των γονιών είναι περιορισμένο, προσπαθούν να είναι έτσι και αυτοί λίγο πιο συγκρατημένοι όσον αφορά τις τιμές, τουλάχιστον σύμφωνα με όσα είπε στον 102 FM η Γενική Γραμματέας του Συνδέσμου Προμηθευτών Ειδών Χαρτοπολίων Πόπης Καγιά, σχετικά με το κόστος των σχολικών ειδών. Μάλιστα, η ίδια πρότεινε συγχρόνως να αγοράζονται επώνυμα είδη, διότι υπάρχει ασφάλεια στην χρήση τους, ενώ τα φθηνά μπορεί να είναι μεν πόλος έλξης λόγω της τιμής τους, αλλά δεν παρέχουν την απαιτούμενη ασφάλεια.
4: Αυτό που εμείς προτείνουμε είναι πάντα ο γονιός να επιλέγει ένα επώνυμο προϊόν, διότι πίσω από την βράντα υπάρχει ασφάλεια χρήσης του προϊόντος. Τα no-name δεν μπορούμε να ξέρουμε ποιος είναι ο κατασκευαστής, από ποια χώρα έρχονται, αν είναι υγιές το τετράδιο, αν είναι κατάλληλο το τετράδιο. Η συμβουλή είναι να πάνε στο βιβλιοπωλείο της περιοχής τους, να δούνε, υπάρχουν λύσεις για όλους. Υπάρχει και οικονομική λύση, μεσαία λύση και η premium λύση. Ανάλογα με το βαλάντιο του γονιού, να κοιτάει ο γονιός να είναι επώνυμο το προϊόν. Υπάρχουν εξαιρετικές ευκαιρίες value for money. Υπάρχουν τσάντες και με 35 και 38 και 40 ευρώ που είναι εξαιρετικές. Υπάρχουν και no-name τσάντες με 4 ευρώ. Ας το κρίνει ο γονιός αυτό, το πόσο διατεθειμένος είναι να επενδύσει στο παιδί του και την ασφάλειά του και την υγεία του. Από εκεί και πέρα τα χαρτοσχολικά, τα σχολικά, τα τετράδια, πάνω από 25-30 ευρώ δεν θα πάνε όλα μαζί. Γιατί τώρα πια είναι πολύ περιορισμένα αυτά που ζητάνε οι δάσκαλοι. Άρα εξαρτάται τι πάει να βρει ο γονιός.
0: Στο μεταξύ, στο παραπέντε κυριολεκτικά από τον αγιασμό, συνεχίζονται οι διαβουλεύσεις προκειμένου να αρθεί το αδιέξοδο στη μεταφορά περίπου 16.500 μαθητών στη Θεσσαλονίκη, μεταξύ των οποίων και περίπου 1.300 παιδιά με αναπηρίες. Οι συσκέψεις του Αντιπεριφερειάρχη Θεσσαλονίκης Κώστα Γιουτίκα με τους λεωφορείους είναι αλλεπάλληλες, προκειμένου να ξεκινήσουν τα δρομολόγια αύριο Παρασκευή. Μιλώντας στον 102 FM, ο Διευθυντής Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Κεντρικής Μακεδονίας Αλέξανδρος Κόπτσης εξέφρασε την πεποίθησή του ότι όλοι θα βάλουν νερό στο κρασί τους, όπως είπε χαρακτηριστικά, και το θέμα θα λυθεί.
3: Είμαστε διαρκή επαφή. Μιλήσαμε πριν από λίγο με τον κύριο Κουτίκα. Εκτιμώ ότι έστω και την τελευταία στιγμή το κράτος ικανοποιεί σε δύο βασικά αιτήματα και θεωρώ ότι θα γίνει από όλες τις πλευρές η αντίστοιχη υποχώρηση, γιατί δεν μπορώ να διανοηθώ ότι υπάρχει έστω και ένας μαθητής που δεν θα παρακολουθήσει την πρώτη μέρα έστω μαθημάτων, γιατί κάποιοι διεκδικούν κάποια πράγματα περισσότερο σε βάρος της φίλης των μαθητών. Θεωρώ ότι όλοι, γιατί όλοι φτιάχνουν τα παιδιά, είμαι σίγουρος, βρεθήκαμε και εγώ έτσι σε διασκέψεις, διαδόσεις και με τους λεωφορείους και με το υπουργείο και με την περιφέρεια. Βλέπω καλή διάθεση από όλους. Είμαι σίγουρος ότι όλοι θα ρίξουν ρόλο στο κρασί τους και την τελευταία στιγμή θα πάνε τα παιδιά στο σχολείο.
0: Περισσότερες από 4.000 κάρτες απεριορίστων διαδρομών εξασφάλισε η Αντιπεριφέρεια Θεσσαλονικής κατά τη διάρκεια της νέας σχολικής χρονιάς στους μαθητές της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης για δωρεάν μετακινήσεις με τα αστικά λεωφορεία. Ο Αντιπεριφερειάρχης Κώστας Γιουτίκας υπέγραψε τη σύμβαση με τον ΟΣΕΘ, με την οποία και φέτος οι μεγαλύτεροι μαθητές θα μπορούν να μετακινηθούν δωρεάν και μάλιστα υπάρχει πρόβλεψη για τη διάθεση πολύ περισσότερων κάρτων, ενώ απλουστεύεται και η διαδικασία. Οι δικαιούχοι μαθητές θα φορτίζουν το κουπόνι της κάρτας απεριορίστων διαδρομών στην προσωποποιημένη κάρτα ThesCard για τις μετακινήσεις τους με τα λεωφορεία μόνο μία φορά στην αρχή, όταν θα το παραλάβουν. Οι μαθητές που ήδη έχουν προσωποποιημένη κάρτα ThesCard θα χρησιμοποιήσουν την ίδια κάρτα και στις φετινές μετακινήσεις. Θα δηλώσουν βέβαια τον αριθμό στους διευθυντές των σχολείων τους και εφόσον είναι δικαιούχοι, κάτι το οποίο εξαρτάται από την απόσταση μεταξύ του σπιτιού και του σχολείου, θα λάβουν στην κάρτα τους το δωρεάν κουπόνι με ισχύ μέχρι το τέλος της σχολικής χρονιάς. Από φέτος, όπως είπαμε, θα το φορτίσουν μόνο μια φορά, τότε δηλαδή που θα το πάρουν. Όσοι εντάσσονται για πρώτη φορά στο μέτρο αυτό και δεν έχουν κάρτα, θα την εκδώσουν πρώτα, είτε ηλεκτρονικά μέσω της ιστοσελίδας του ΟΣΕΘ, είτε σε ένα από τα 4 εκδοτήρια του ΟΑΣΤ, με φυσική παρουσία, στην Παπαναστασίου, στα γραφεία του ΟΑΣΤ Παπαναστασίου 90 ή Παλαιών Πατρών Γερμανού 46 ή στη ΣΥΝΔΟ, στο ΔΥΠΑΕ ή στο σταθμό του ΙΚΕΑ. Και στη συνέχεια θα κάνουν ό,τι ισχύει και για την πρώτη κατηγορία. Για τη φόρτιση θα πάνε σε ένα αυτόματο πολιτή μέσα στο λεωφορείο ή σε ένα από τα 30 σημεία στη Θεσσαλονίκη, τα οποία υπάρχουν στο site του ΟΑΣΤ, του ΟΣΕΘ, μπορεί κάποιος να δει τη σχετική λίστα. Θα βάλουν την κάρτα στην υποδοχή, θα επιλέξουν την ένδειξη κουπόνι και βέβαια πρέπει να περιμένουν μέχρι να εμφανιστεί το μήνυμα ότι έχει φορτιστεί επιτυχώς η κάρτα. Στη συνέχεια την επικυρώνουν κανονικά στα επικυρωτικά μηχανήματα. Το ενδεχόμενο προσφυγή στη δικαιοσύνη εξετάει σοβαρά η οικογένεια του αείμνηστου γλύπτη Ευάγγελου Μουστάκα για την προστασία των πνευματικών δικαιωμάτων του έργου του, με αφορμή το στήσιμο της γιγαντίας εξέδρας για τη δωρεάν επαιτειακή συναυλία του Αντώνη Ρέμου στη νέα παραλία της Θεσσαλονίκης, για την οποία ήδη έχουν εκφραστεί και αρκετές αντιδράσεις από άλλες πλευρές. Ο Κώστας Καντούρης βρίσκεται στα δικαστήρια. Καλό μεσημέρι, Κώστα.
5: Καλό μεσημέρι. Ήδη η οικογένεια του γλύπτη, όπως ενημέρωσαν οι νομικοί τους εκπρόσωποι, έχουν κινηθεί, έχουν ξεκινήσει τις νομικές ενέργειες χωρίς να ενημερώνουν για το τι ακριβώς έχουν κάνει, αλλά πρόκειται να κάνουν και άλλες, όπως είπαν μιλώντας μαζί μας, μιλώντας στην ΕΡΤ συγκεκριμένα, εκτός και εντός δικαστηριών. Εκτιμούμε εμείς ότι ήδη έγιναν κάποιες κινήσεις με εξώδικα, αλλά δεν αποκλείστηκε το ενδεχόμενο να κινηθούν και στα δικαστήρια με κατάθεση ασφαλιστικών μέτρων. Η αντίρρησή τους και η αντίδρασή τους έγινε στη χρήση, όπως λένε, του αγάλματος του Μεγάλου Αλεξάνδρου μέσα στο ίδιο το σκηνικό της συναυλίας. Είναι χαρακτηριστική ανακοίνωση που εξέδωσαν χθες τα μέλη της οικογένειας. Εκφράζουμε την έντονη διαμαρτυρία και δυσαρέσκειά μας, όπως ακριβώς αναφέρει, για τη χρησιμοποίηση του έργου αυτού με τρόπο που δεν αρμόζει στο σκοπό του, διότι μεταξύ άλλων το έργο αυτό θα χρησιμοποιηθεί ως σκηνικό και ως αναπόσπαστο τίμημα για τη διεξαγωγή της συναυλίας αυτής. Επηρεάζεται, λένε, η θέαση του έργου επειδή αποκρύπτει το τμήματά του, αλλοιώνεται το πνεύμα, το ύφος και η μορφή της σύνθεσής του. Αυτό αναφέρουν και υποστηρίζουν ότι στις νομικές ενέργειες που κάνουν το αίτημά τους είναι να αλλάξει ο χώρος της εξέδρας προκειμένου να μην συνδέεται και να μην επηρεάζεται όλο το έργο με το άγαλμα του Μεγάλου Αλεξάνδρου στο πλακόστρωτο της παραλίας της Θεσσαλονίκης. Πάντως, από την πλευρά του καλλιτέχνη, εγώ θυμίζω ότι στη συνέντευξη που έδωσε είπε ότι έχουν ληφθεί όλες οι άδειες από το Δήμο και ότι το άγαλμα θα έχει θέση που του αρμόζει στη συναυλία, δηλαδή ότι θα είναι πρωταγωνιστής στη συναυλία ο Μεγάλο Αλεξάνδρος, όπως ακριβώς είπε ο καλλιτέχνης ο Αντώνης Ρέμος, που γιορτάζει τα 30 χρόνια δισκογραφικής του παρουσίας.
0: Mm-hmm. Και ο οποίος είπε ότι είναι και ο ίδιος Θεσσαλονικιός, όπως όλοι γνωρίζουμε, αγαπάει την πόλη και ήθελε να αναδείξει την πολιτισμική της ταυτότητα τροποντινά με την ένταξη του αγάλματος στο σκηνικό. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, Κώστα Καντούρη, για την αναλυτική ενημέρωση. Η άδεια του ιδιωτικού ιατρείου, η νομιμότητα της διενέργειας πλασμαφαίρεσης εκεί, οι ειδικότητες του ζεύγους των ιατρών ιδιοκτητών και τελικά οι συνθήκες υπό τις οποίες υπέστη ανακοπή και έχασε τη ζωή του Γιώργος Μαζωνάκης, βρίσκονται στο μικροσκόπιο των αρχών για την υπόθεση θανάτου του δημοφιλούς τραγουδιστή που έχει συγκλονίσει τον καλλιτεχνικό κόσμο και όλη την Ελλάδα. Στο ιατρείο στο Κολωνάκι μετέβη το πρωί τον ζευγάρι των γιατρών μαζί με κλιμάκιο υποδιεύθυνση της ασφάλειας Αθηνών και μέλη του ιατρικού συλλόγου, ενώ στη συνέχεια έφτασε εκεί και κλιμάκιο της υποδιεύθυνσης ψηφιακής εγκληματολογικής έρευνας, γιατί είναι πολλά τα ερωτήματα ως προς το τι προηγήθηκε του θανάτου. Έξω από το ιατρείο στο Κολωνάκι βρίσκεται ο Κώστας Τάμου και μας ενημερώνει.
6: Έφτασαν εδώ αστυνομικοί οι οποίοι διενεργούν την αυτοψία μέσα στην ιδιωτική κλινική, στην οποία χθες το μεσημέρι χάσα τη ζωή του δημοφιλής τραγουδιστής, προκειμένου να συνεχίσουν αυτή την έρευνα, η οποία είναι σε εξέλιξη από τις 8 το πρωί, όταν κλιμάκιο αντιπροσωπεία των μελών του Ιατρικού Συλλόγου, παρουσία εισαγγελέα και φυσικά συνοδευόμενοι από αστυνομικούς της υποδιεύθυνσης ασφαλείας Αθηνών και αστυνομικούς της διεύθυνσης αντιμετώπισης οργανωμένου εγκλήματος, πραγματοποιούν αυτή την έρευνα φυσικά στα αρχεία και φυσικά στα πρακτικά της ιδιωτικής κλινικής. Επειδή να σου πω ότι σύμφωνα με τελευταία ενημέρωση που έχουμε, οι αστυνομικοί επικοινώνησαν και με μια αιματολογική κλινική, προκειμένου να έχουν εικόνα για το ποιο ακριβώς είναι το πρωτόκολλο, ώστε να γίνει συγκεκριμένη ιατρική πράξη. Πλασμαφαίρεση, δηλαδή, στην οποία φέρεται να υπευλήθει ο Γιώργος Μαζωνάκης προτού καταλήξει. Η πληροφορία λοιπόν που έχουν οι αστυνομικοί είναι ότι συγκεκριμένη ιατρική πράξη γίνεται από εξειδικευμένο μηχάνημα, το οποίο το χειρίζεται γιατρός με συγκεκριμένη ειδικότητα και ειδική εκπαίδευση, για την οποία μάλιστα έχει λάβει και διαπίστευση. Πρέπει δηλαδή να έχει γίνει όλο αυτό με συγκεκριμένους όρους και συγκεκριμένους κανόνες και φυσικά αυτή η συγκεκριμένη ιατρική πράξη γίνεται μόνο σε ασθενείς όταν αυτό απαιτείται από την κατάσταση της υγείας τους ή όταν απειλείται η ζωή τους. Αυτή είναι η πληροφορία που έχουν οι αστυνομικοί και αυτό λόγο φυσικά θα προσπαθήσουν να δώσουν απαντήσεις στο τι ακριβώς συνέβη χθες το μεσημέρι εδώ. Μαζί τους βρίσκεται και το ζευγάρι των ιατρών.
0: Για την διαδικασία της πλασμαφαίρεσης μίλησε στον 102 FM ο πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της Ελληνικής Εταιρείας Αιμαφαίρεσης, Γιάννης Γρυβαίας.
7: Σημαίνει τη διαδικασία κατά την οποία ο γιατρός, το ιατρικό νοσηλευτικό προσωπικό, αφαιρεί στοιχεία του αίματος από τον ανθρώπινο οργανισμό και τα αντικαθιστά με κάποια άλλα, έχοντας στο μυαλό του ότι με αυτόν τον τρόπο απομακρύνει κάποιους χι τοξικούς ή λιγότερο τοξικούς παράγοντες υπεύθυνους για το νόσημα το οποίο έχει ο ασθενής. Η πλασμαφαίρεση έχει μεταξελιχθεί ανάλογα με τα νοσήματα σε ανοσοπροσρόφηση, όπου εκλεκτικά πια με ειδικά φίλτρα αφαιρούμε ουσίες που θεωρούμε υπεύθυνες για κάποια νοσήματα, που και αυτές ακόμα δεν είναι τόσο εκλεκτικές όσο θέλουμε. Με βάση τις διεθνείς οδηγίες υπάρχουν πάρα πολλές ασθένειες. Είναι αιματολογικά νοσήματα, είναι νευρολογικά νοσήματα και πάρα πολλές ειδικότητες, μέχρι και οφθαλμολογικά. Αλλά κάθε νόσημα και κάθε κατηγορία νοσημάτων έχει μια εκλεκτικότητα, που σημαίνει ότι η σύσταση για κάθε νόσημα έχει διαβαθμίσεις. Είναι μια διαδικασία που σίγουρα θέλει προσοχή. Σπανίως είναι μονοθεραπεία. Στα συστήματα τα οποία προσφέρουν αυτή τη θεραπεία, οι επιπλοκές είναι διαχειρίσιμες. Αυτό που μπορώ να σας πω είναι ότι με βάση τις διεθνείς οδηγίες και αυτά που εμείς εφαρμόζουμε στην καθημέρα πράξη, δεν είναι κάτι που γίνεται κάθε μέρα. Αυτό είναι κάτι δεδομένο, στο δυτικό κόσμο τουλάχιστον. Σαν μέθοδος, είναι μια μέθοδος που έχει φοβερή εξέλιξη, έχει πολλή τεχνογνωσία που πολλές φορές μας ξεπερνάει σαν θεωρητικό επόμενο θέμα στους γιατρούς. Είναι βέβαιο ότι υπάρχουν πάρα πολλοί ορίζοντες που ανοίγονται και γίνονται έρευνες και μελέτες για το πού αλλού θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί και να ωφελήσει τον ανθρώπινο οργανισμό με πολλούς και ποικίλους τρόπους και λόγους.
0: Εντείνει ασφυκτικά τις πιέσεις προς την Αμερικανική κυβέρνηση ο πόλεμος στο Ιράν, ο οποίος παρουσιάζει νέα κλιμάκωση. Οι τιμές της ενέργειας εκτινάσσονται ξανά, επαναφέροντας τον εφιάλτη του πληθωρισμού στην Ευρώπη, με την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα να οδεύει προς τη δεύτερη αύξηση επιτοκίου μέσα στη χρονιά, επιχειρώντας να ανακόψει έγκαιρα ένα νέο κύμα ανατιμήσεων. Ο Χρήστος Χατζημής είναι μαζί μας στο στούντιο. Καλό μεσημέρι, Χρήστο.
8: Καλό μεσημέρι, Γκέλη. Είναι η δεύτερη φορά, λοιπόν, όπως είπες και εσύ, από τον περασμένο Ιούνιο που πάλι η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα είχε προχωρήσει σε αύξηση των επιτοκίων της. Περιμένουμε να γίνει αυτό μέσα στην ημέρα, εκτός συγκλονιστικού απροόπτου, με στόχο την αντιμετώπιση των πληθωριστικών πιέσεων που ασκεί η ένταση στη Μέση Ανατολή. Είναι μια απόφαση που έχει ήδη προεξοφληθεί με βάση τις τοποθετήσεις των επενδυτών σε συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης και την πορεία του κόστους χρήματος τους τελευταίους μήνες. Μια νέα αύξηση κατά 25 μονάδες βάσης θα περάσει με χρονική υστέρηση ανάλογα ανάλογα με τους όρους κάθε σύμβασης στο Euribor και από εκεί στα κειμενόμενα στεγαστικά δάνεια των νοικοκυριών και των επιχειρήσεων. Το πραγματικό βάρος βέβαια για κάθε νοικοκυριό και κάθε επιχείρηση εξαρτάται από το ύψος του υπολείπου, τη διάρκεια του δανείου και κυρίως από το spread που έχει συμφωνηθεί με την τράπεζα. Τώρα, τον κίνδυνο η σύγκρουση με το Ιράν να παραταθεί για το υπόλοιπο της προεδρίας του Ντόναλντ Τραμπ έχουν επιστήσει κατηδίαν στον ένικο του Λευκού Οίκου υψηλόβαθμοι αξιωματούχοι, συμπεριλαμβανομένου και του Αντιπροέδρου των ΗΠΑ J.D. Vance και του Υπουργού Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο. Αυτό αναφέρει σε δημοσίευμά της η Wall Street Journal, επικαλούμενοι Αμερικανούς αξιωματούχους, και σύμφωνα με το δημοσίευμα αυτό, οι αξιωματούχοι αλλά και ο Vance και ο Ρούμπιο έχουν προειδοποιήσει τον Τραμπ ότι το Ιράν θα μπορούσε να συνεχίσει να αντιστέκεται στην αμερικανική οικονομική και στρατιωτική πίεση, επεκτείνοντας τη σύγκρουση πέρα από την ορκομοσία του επόμενου Προέδρου των ΗΠΑ τον Ιανουάριο του 2029, Αγγέλη.
0: Μάλιστα, σε ευχαριστούμε πολύ, Χρήστο. Έχουμε λοιπόν νέα εκτόξευση στις διεθνείς τιμές του πετρελαίου και στο φυσικό αέριο. Η κατάσταση είναι εκρηκτική, καθώς διαμορφώνεται μια εικόνα ενεργειακής κρίσης και μέσα από αυτό το πλαίσιο η κυβέρνηση εξετάζει διάφορα σενάρια για το πώς θα μπορέσει να συγκρατήσει τις τιμές εν ώψη και του χειμώνα. Ακούμε την Κωνσταντίνα Δημητρούλη.
9: Ένα συνδυασμός παραγόντων με κυρίαρχη την κλιμάκωση της έντασης στον περσικό κόλπο και στο ρωσο-ουκρανικό δημιουργεί ένα εξαιρετικά διεθνές δυσμενές περιβάλλον με επιπτώσεις τόσο στα καύσιμα όσο βέβαια και στο ηλεκτρικό ρεύμα. Υπό αυτές τις συνθήκες λοιπόν το Brent εκτινάσεται κοντά στα $102 το βαρέλι, 54% υψηλότερα σε σύγκριση με τα επίπεδα που ήταν πριν από ένα χρόνο. Το ίδιο ανησυχητική, ίσως και πιο ανησυχητική, είναι η εικόνα για το φυσικό αέριο, το οποίο κινείται στα €80 ανά μεγαβατόρα. Έχουμε επιστρέψει στον Δεκέμβριο του 2022, μιλάμε για μία εκτείναξη μεγαλύτερη του 150% σε ετήσια βάση. Δίδυμα λοιπόν τα προβλήματα διαχέονται σε όλη την αγορά, σε νοικοκυριά, επιχειρήσεις, μεταφορικό κόστος και κόστος παραγωγής. Ενδεικτική είναι η εικόνα που έρχεται από τα δηληστήρια. Η αμόλυβδη χωρίς ΦΠΑ στο 1,57, 7 λεπτά υψηλότερα σε σύγκριση με τις αρχές του μήνα, ενώ μεγαλύτερη αύξηση έχουμε για το ντίζελ στο 1,50 από 1,38. Να σημειώσουμε ότι ισχύει η επιδότηση των 10 λεπτών στην αμόλυβδη και 15 λεπτό στο ντίζελ. Επομένως, μπορούμε να φανταστούμε πού θα είχαν εκτιναχθεί οι τιμές από τα δηληστήρια. Τις αυξήσεις όμως αυτές τις βλέπουμε πιο απτά και πιο ξεκάθαρα και στην Αγγλία. Μέση τιμή αμόλυβδη στο 2,11 σήμερα, που σημαίνει ότι και στην υπόλοιπη περιφέρεια οι τιμές έχουν εκτοξευθεί πάνω από το 2,20 και στα νησιά πάνω από το 2,30. Στο ντίζελ έχει εκτιναχθεί και αυτό στο 2,07. Το βλέμμα όμως έχει αρχίσει να στρέφεται πλέον και στο πετρέλαιο θέρμανσης εν ώψη του χειμώνα. 15 Οκτωβρίου ξεκινάει η διάθεσή του, αν και δεν έχουμε ξεκάθαρη εικόνα, έχουμε αρκετές εβδομάδες ακόμα. Ωστόσο, οι προβολές ανεβάζουν την τιμή στο 1,90 από 1,13 που είχε ξεκινήσει πέρυσι η διάθεσή του. Οι πιέσεις αυτές, όπως είναι αναμενόμενο, αναζωπηρώνουν τα σενάρια για έκτακτες ενισχύσεις. Να δούμε ποια είναι τα σενάρια αυτά. Το πρώτο σενάριο αφορά μία παράταση της επιδότησης από το κράτος και της έκπτωσης από τα δηληστήρια για τα καύσιμα. Το δεύτερο είναι να επιδοτήσουν τα δηληστήρια το πετρέλαιο θέρμανσης και το τρίτο σενάριο είναι η αναπροσαρμογή του επιδόματος θέρμανσης και να δοθούν κίνητρα από το ηλεκτρικό ρεύμα. Το τέταρτο δε σενάριο είναι συντονισμός σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης εάν συνεχιστούν οι δύο πόλεμοι. Την ανησυχία του δεν την έκρυψε. Έρχεται ένας δύσκολος χειμώνας.
0: Και πάμε να ακούσουμε τη δήλωση σχετικά στο World News, ο Υπουργός Ανάπτυξης Στάκης Θεοδωρικάκος.
10: Έρχεται ένας χειμώνας στον οποίο, εάν συνεχιστούν οι δύο πόλεμοι στη Μέση Ανατολή και στην Ουκρανία, θα είναι εξαιρετικά δυσχερής, διότι υπάρχουν σοβαρές προβλέψεις των ειδικών ότι θα αυξηθεί ακόμη περισσότερο η τιμή και του πετρελαίου και του φυσικού αερίου και είναι προφανές ότι αν αυτό συμβεί θα χρειαστούν έκτακτα μέτρα. Κατά τη γνώμη μου θα πρέπει συνολικά η Ευρωπαϊκή Ένωση, γιατί όπως καταλαβαίνετε αυτό δεν αφορά μόνο την Ελλάδα. Okay. Αφορά τους πάντες και αφορά και όλη την Ευρώπη. Θα πρέπει η Ευρωπαϊκή Ένωση να πάρει έκτακτα μέτρα και να δώσει τη δυνατότητα στα κράτη με τη σειρά τους να αντιμετωπίσουν με έκτακτο τρόπο τις καταστάσεις.
11: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.

0: απαντήσεις για το πόσο ψηλά βάζει τον εκλογικό πύχη, αν θα συνεργαστεί και με ποιους για τον σχηματισμό κυβέρνησης και τι θα κάνει με τους πρώην συντρόφους από τον ΣΥΡΙΖΑ, έδωσε ο Αλέξης Τσίπρας στη μαραθώνια συνέντευξη τύπου που παραχώρησε στο πλαίσιο της 90ης Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης. Ανέπτυξε τις θέσεις της Ελλάς για όλα τα καυτά ζητήματα που απασχολούν τη χώρα και έθεσε τον στόχο να ιτηθεί στρατηγικά και εκλογικά η κυβέρνηση και ο Μητσοτάκης στις κάλπες. Η Γεωργία Λουτσοπούλου παρακολούθησε τη συνέντευξη του πρώην Πρωθυπουργού. Καλό μεσημέρι, Γεωργία.
1: Καλό μεσημέρι. Ακριβώς γέλη να αναδείξει πως ο αντίπαλός του είναι η Νέα Δημοκρατία και να εμφανιστεί ως ο ηγέτης που θέλει και μπορεί να ενώσει την προοδευτική παράταξη. Επιχείρησε χθες ο Αλέξης Τσίπρας στην πρώτη του συνέντευξη τύπου ως πρόεδρος της Ελλάς. Απέφυγε να μιλήσει για ποσοστά ή να θέσει κάποιο πύχη, επανέλαβε όμως πως ο στόχος του είναι η στρατηγική και εκλογική ήττα της Νέας Δημοκρατίας και επιτέθηκε προσωπικά στον Κυριάκο Μητσοτάκη, τόσο για την ακρίβεια και τα χρέη της Νέας Δημοκρατίας, όσο και για την υπόθεση των υπογλωβών. Ως άνοιγμα προς το Πασόκ, ερμηνεύτηκε η αναφορά του ότι το κόμμα της εξωματικής αντιπολίτευσης δεν είναι αντίπαλος, αλλά ανταγωνιστής. Ενώ η φράση προς το πρόγραμμά του απευθύνεται όχι μόνο στους αριστερούς αλλά και σε όλους τους πολίτες που διαπιστώνουν ότι η κυβέρνηση Μητσοτάκη δεν μπορεί να τους προσφέρει τίποτα, έδειξε πως το εκλογικό του κοινό θεωρεί το 70% των πολιτών που απαντούν σε δημοσκοπήσεις ότι επιθυμούν πολιτική αλλαγή. Απέναντι στο επιχείρημα της σταθερότητας που προτάσει η Νέα Δημοκρατία, ο πρώην Πρωθυπουργός έδωσε το μήνυμα πως η δική του πρωτιά δεν σημαίνει κυβερνησία, καθώς σε περίπτωση που δεν μπορέσει την πρώτη Κυριακή να σχηματίσει κυβέρνηση, θα πάει σε δεύτερες εκλογές. Ενώ έστειλε μήνυμα και προς το εσωτερικό του κόμματος, λέγοντας πως ως πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ ήταν ανεκτικός, κάτι που δεν θα επαναληφθεί, και ότι άλλο λάθη, άλλο προσωπικές στρατηγικές. Στη συνέντευξη τύπου του ανέφερε επίσης πως η Ελλάδα δημιουργήθηκε για να καλύψει ένα κενό στο πολιτικό σύστημα με την επανίδρυση της προοδευτικής παράταξης. Αναφέρθηκε στο θέμα της ακρίβειας, τονίζοντας πως η χώρα τα τελευταία 7 χρόνια αποκλίνει συνεχώς από την Ευρώπη και έχει πλέον μισθούς Βουλγαρίας και τιμές Ελβετίας, καθώς υπάρχει αυτή τη στιγμή ένα αόρατο μνημόνιο, όπως ανέφερε, που πηγαίνει στην εσχροκέρδεια και στα καρτέλ. Επέμεινε στο μέτρο της πατριωτικής εισφοράς, αιτιολόγησε την απουσία της επιστροφής της 13ης σύνταξης από το πρόγραμμα του κόμματος, δεσμευόμενος ωστόσο πως σε περίπτωση που βρεθεί το δημοσιονομικό κενό, σαφώς και θα επανέλθει. Ενώ απαντώντας σε ερώτηση για το Μετρό Θεσσαλονίκης, ανέφερε πως ο ίδιος δεν είχε εγκαινιάσει το έργο, αλλά έναν σταθμό, πως παρέλαβε το έργο στο 30% και το παρέδωσε στο 80%, αλλά η κυβέρνηση Μητσοτάκη το καθυστέρησε για 4 χρόνια, ενώ τόνισε πως σε κάθε περίπτωση ο ίδιος δεν έπαιξε με την ασφάλεια, αναφερόμενο στο προγραμματισμένο εγκαίνιο από τον Κυριάκο Μητσοτάκη ενός σταθμού τηλεδιοίκησης που δεν υπήρχε την επομένη μέρα ακριβώς της τραγωδίας των Τεμπών. Το πρόγραμμα και τα όσα ανέφερε ο Αλέξης Τσίπρας προκάλεσαν σχόλια από τον κύριο Πιερακάκη, που ανέφερε για το κόστος του προγράμματος ότι φτάνει τα 40 δις. Απαντά λοιπόν η Ελλάς πριν από λίγο με ανακοίνωσή της, από το 18 δις στα 13 και σήμερα στα 40 δις η κυβέρνηση έχει έφεση στις προκοστολογήσεις. Σε κάθε περίπτωση το πρόγραμμά μας θα κατατεθεί στην προβλεπόμενη διαδικασία του Ελληνικού Δημοσιονομικού Συμβουλίου.
0: Τώρα σήμερα στη ΔΕΘ έχουμε έντονη πολιτική παρουσία, πολύ πολιτική αρχηγή, ενώ και ο κύριος Τσίπρας θα κάνει βόλτα στα περίπτερα σε λίγη ώρα.
1: Έτσι ακριβώς στις 4 η ώρα λοιπόν θα έχει συνάντηση με τη διοίκηση και στη συνέχεια θα κάνει περιοδία στα περίπτερα. Τώρα σήμερα με σύνθημα επίμονα σταθερά αριστερά στο πλευρό όλων εκείνων που η κυβέρνηση αφήνει απροστάτευτους απέναντι στην ακρίβεια και τα φαν, ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία βρίσκεται στη Θεσσαλονίκη, όπου θα παρουσιάσει το πρόγραμμά του που όπως τονίζει προτάσει την αλλαγή του οικονομικού μοντέλου. Τώρα στο πλαίσιο της παρουσίασης της Διεθνή Έκθεση, η πρόεδρος της κοινοβουλευτικής ομάδας του κόμματος Ρένα Δούρου συναντήθηκε σήμερα το μεσημέρι με μέλη του Συνδέσμου Επιχειρηματιών Γυναικών Ελλάδος, που έχει περισσότερα από 1.800 γυναίκες μέλη πανελλαδικά, και με δηλώσεις του τόνισε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ βρίσκεται στο πλευρό των γυναικών που επιχειρούν, ενώ επιτέθηκε στην κυβέρνηση υποστηρίζοντας πως εφαρμόζει στη γυναική επιχειρηματικότητα σχέδιο Πισαρίδη. Αύριο στις 7 η κυρία Δούρου παρουσιάζει στην ομιλία της το πρόγραμμα του κόμματος, ενώ νωρίτερα μία με τρεις είναι η καθιερωμένη συνέντευξη τύπου στο πλαίσιο της 90ης ΔΕΘ. Σήμερα να σου πω επίσης πως στη Θεσσαλονίκη στις 7.30 ώρα στο Βελίδιο μιλά ο Γενικός Γραμματέας του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδος Δημήτρης Κουτσούμπας. Την καθιερωμένη συνάντηση με παραγωγικούς φορείς πραγματοποιήσει 7.30 το απόγευμα ο ΣΥΡΙΖΑ. Η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας, Ζωή Κωνσταντοπούλου, παραχώρησε συνέντευξη τύπου και το απόγευμα θα επισκεφθεί τα περίπτερα, ενώ συνέντευξη τύπου παραχώρησε και ο πρόεδρος της Νίκης Δημήτρης Νατσιός, που επισκέπτεται επίσης στις 6 ώρα τα περίπτερα. Στις 5.30 το απόγευμα, η πρόεδρος της Ελπίδας για τη Δημοκρατία Μαρία Καδισανούβλα συνέβησαν Νικόλος Γερμανός, ενώ τέλος και η οικολόγη Πράσινη Οικολογία παραχώρησαν σήμερα το μεσημέρι συνέντευξη τύπου.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Γεωργία. Σφοδρή επίθεση στον Αλέξη Τσίπρα εξαπέλυσε πριν από λίγη ώρα ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης κατά την ενημέρωση των πολιτικών συντάκτων, κυρίως με αφορμή τις αναφορές του πρώην Πρωθυπουργού για το μετρό της Θεσσαλονίκης και τη τηλεδιοίκηση στον σιδηρόδρομο. Να πάμε στον Χρήστο Τσαλικίδη. Χρήστο, καλό μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος χαρακτήρισε μνημείο πολιτικής απάτης το πρόγραμμα που παρουσίασε ο Αλέξης Τσίπρας από τη Θεσσαλονίκη και συμπλήρωσε πως είναι αστείο να συζητάμε για συγκυβέρνηση. Μίλησε για θράσος και για απίστευτα ψέματα από την πλευρά του πρώην Πρωθυπουργού, στον οποίο χρέωσε ότι έχει μια απίστευτη ικανότητα να λέει ψέματα χωρίς τροπή. Αναφερόμενος στο μετρό Θεσσαλονίκης, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος σημείωσε ότι ο πρώην Πρωθυπουργός ζητά εξηγήσεις για ένα έργο που, όπως είπε, θα έπρεπε να έχει παραδοθεί το 2020 και έκανε λόγο για Πρωθυπουργό των Μουσαμάδων που δεν παρέδωσε ούτε ένα έργο. Επίσης, αναφέρθηκε στην τηλεδιοίκηση του σιδηροδρόμου, λέγοντας ότι η σημερινή κυβέρνηση είναι αυτή που παρέλαβε μια σύμβαση χωρίς ουσιαστική πρόοδο, ενώ και η τραγωδία των Τεμπών τόνισε ότι η κυβέρνηση δεν επιχειρεί να επιμερίσει ευθύνες. Επέμεινε επίσης ο κυβερνητικός εκπρόσωπος ότι η αντιπαράθεση δεν αφορά μόνο πολιτικές διαφωνίες, αλλά και την πραγματική κατάσταση των έργων που παρέλαβε η κυβέρνηση, κατηγορώντας ευθέως τον Αλέξη Τσίπρα ότι διαστρεβλώνει την εικόνα τόσο για το μετρό Θεσσαλονίκης όσο και για τα συστήματα ασφαλείας. Ό,τι έχει να κάνει με το άνοιγμα που επιχείρησε ο Αλέξης Τσίπρας προς το ΠΑΣΟΚ, από εκεί και μετά ο κυβερνητικός εκπρόσωπος χαρακτήρισε το πρόγραμμα της Ελλάδας χειρίδιο πολιτικής εξαπάτησης. Όπως είπε, από την κοστολόγηση των προτάσεων που παρουσίασε ο κ. Τσίπρας προκύπτουν σοβαρές ανακολουθίες. Ξεχώρισε ο κ. Μαρινάκης κάποια σημεία που δείχνουν ότι υπάρχει μια αναντιστοιχία. Και έφερε ως παράδειγμα τις εξαγγελίες για αυξήσεις σε γιατρούς και νοσηλευτές κατά 500 ευρώ το μήνα. Επ' αυτού, ο κύριος Μαρινάκης υποστήριξε ότι η σχετική κοστολόγηση δεν περιλαμβάνει το πραγματικό ύψος της δαπάνης. Ανάλογα, όπως είπε, είναι και η εικόνα για τις δεσμεύσεις που αφορούν τους εκπαιδευτικούς. Από εκεί και μετά, εξαπέλυσε επίθεση και στο ΠΑΣΟΚ για την κριτική που ασκεί στην κυβέρνηση σχετικά με την κοστολόγηση των μέτρων. Το να μιλάει το ΠΑΣΟΚ για κοστολόγηση είναι σαν να μιλάει για το Μουντιάλ, ένα άσχετο υπερχαρακτηριστικά. Και συμπλήρωσε ότι δεν υπάρχει καμία διγλωσία από την πλευρά της κυβέρνησης και πως το ΠΑΣΟΚ δεν καταλαβαίνουν ή κάνουν πως δεν καταλαβαίνουν για το κόστος της ελληνικής οικονομίας που έχουν οι εξαγγελίες τους. Τέλος, σε ό,τι έχει να κάνει για τη συνέντευξη τύπου του Κυριάκου Μητσοτάκη στη ΔΕΘ, ο κ. Μαρινάκης ανέφερε ότι ήταν η μεγαλύτερη συνέντευξη τύπου του Πρωθυπουργού στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης και ότι υπήρχε ισορροπία και πολυφωνία. Αναφερόμενο στα θαλάσσια πάρκα, υποστήριξε ότι η Τουρκία επιχειρεί να δημιουργήσει εντυπώσεις, χαρακτηρίζοντας τα τουρκικά θαλάσσια πάρκα πυροτέχνημα που δεν παράγουν κανένα αποτέλεσμα, ενώ σχολιάζοντας τις δηλώσεις του Γιώργου Φλωρίδη και του Άδωνη Γεωργιάδη σχετικά με την επιθετικότητα της Τουρκίας, σήμαινε ότι η κυβέρνηση ισχυροποιεί τις ένοπλες δυνάμεις και στηρίζει τους ανθρώπους τους ώστε να μπορούν να αντιδράσουν σε οποιαδήποτε πρόκληση.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Χρήστο Σαλκίδη. Τώρα αύριο έρχεται στη Θεσσαλονίκη και ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης, καθώς παραδοσιακά το δεύτερο Σαββατοκύριακο της ΔΕΘ είναι αφιερωμένο στην αξιωματική αντιπολίτευση. Βασίλης Πεκλάρης είναι τώρα μαζί μας. Καλησπέρα, Βασίλη.
3: Ναι, καλό μεσημέρι, Γελί. Όλο το ΠΑΣΟΚ θα είναι εδώ στη Θεσσαλονίκη. Ήδη έχουμε αρκετές αφίξεις και το τρίμερο θα είναι όλα τα κεντρικά στελέχη. Αλλά πριν πάμε σε αυτό, να πούμε ότι σαν όσο είπε ο κ. Μανέκης, είχαμε την αντίδραση του εκπροσώπου τύπου του ΠΑΣΟ και τα ακούσαμε μόλις από τον κ. Σαλικίδη. Πολιτική αλλαγή δεν γίνεται αν δεν περάσει την αντιπολίτευση Νέα Δημοκρατία. Αν ο κ. Μαρινάκης ψάχνει συνέντευξη για τη μιζέρια και τη παρακμή, να κοιτάξει αλλού, είπε ο κ. Τσουκαλάς, λέγοντας ότι ο κυβερνητικός εκπρόσωπος συνεχίζει τη σπέκουλα σε σχέση με τις συνεργασίες. Το σύστημα εξουσίας Νέα Δημοκρατία και του κ. Μητσοτάκη εγγυάται μόνο την κερδοφορία των λιγοπολίων σε βάρος της κοινωνίας. Υπονόμευσε τους θεσμούς και το κύρος της δικαιοσύνης, οδήγησε τη χώρα στον πάτο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στην παραγωγικότητα της οικονομίας και την αγοραστική δύναμη των πολιτών σε σχέση με τις ομοιότητες μεταξύ των προγραμμάτων των κομμάτων. Καλούμε τον κ. Μαρινάκη να αναρωτηθεί τι άλλαξε και η Νέα Δημοκρατία θέτησε πλήρως την πολιτική των θηριωδών πλεονασμάτων, την οποία κατήγγειλε επί ΣΥΡΙΖΑ, και να αναλογιστεί Ως τελευταίο στο σημείο να συνεχίσει την πολιτική του κ. Τσίπρα υπέρ της κερδοσκοπίας των φαντς και εφάρμοση μέχρι κυρίως τον νόμο Κατρούγκαλου, τον οποίο προεκλογικά δεσμευόταν ότι δεν βελτιώνεται, μόνο καταργείται. Ο κ. Μαρινάκης λοιπόν, σωστό χαστρό του κ. Τσουκαλά, λέγοντας ο εκπρόσωπος του Πασόκ ότι το κόμμα της εξωματικής αντιπολίτευσης είναι το μόνο αντιπαρθετικό με τη Νέα Δημοκρατία και στο πρόγραμμά του. Έχει προοδευτικό σχέδιο για να αλλάξει τη χώρα και για η νίκη του Πασόκ είναι ο μόνος δρόμος για την πολιτική αλλαγή. Αυτό θα πει και ο Νίκος Ανδρουλάκης, ο οποίος θέλει να στρέψει τα φώτα πάνω στο κόμμα της εξωματικής αντιπολίτευσης, Γκέλη. Θέλει το ΣΥΡΙΖΑ και ο Ελλάς και ο Αλέξης Τσίπρας να μην είναι στο κάδρο της αντιπαράθεσης με την κυβέρνηση, όπως έγινε και πάλι χθες με τη συνέντευξη τύπου του πρώην Πρωθυπουργού, του Αλέξη Τσίπρα, και να συγκεντρώσει πάνω του την αντιπαράθεση αυτή που ξεκίνησε και χθες, λέγοντας ότι ουσιαστικά έχει το πρόγραμμα που αποκάλυψε ο κ. Χιακαντάρη, σύμπτωση θέσεων με τη Νέα Δημοκρατία σε κρίσιμα ζητήματα, και επιπλέον κατηγόρησε τον κ. Τσίπρα ότι εμφανίστηκε λες και μόλις προσγειώθηκε στην χώρα και προέρχεται από πολιτική παρθενογέννηση, σαν να μην έχει κριθεί πολλάκις με την ίδια ετοιμιγωρία αυτή του αποτυχημένου πρωθυπουργού και αποτυχημένου αρχηγού της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Βέβαια, τα πειρά του Αλέξη Τσίπρα, τα πειρά τους προς τον Αλέξη Τσίπρα και τα όσα είπε συνέντευξη τύπου, τα συγκέντρωσε και από άλλα κόμματα, όπως από την πρόεδρο της Βουλευτής Ελευθερίας, την κυρία Κωνσταντοπούλου, η οποία βέβαια είπε ότι η μόνη λύση είναι το κόμμα της, η Πλεύση Ελευθερίας, και σε αυτή τη διεθνή έκθεση Θεσσαλονίκης γι' αυτό θα μιλήσει. Είναι σε εξέλιξη η συνέντευξη τύπου, ομιλία που παραχωρεί 10 χρόνια από την ίδρυση της Πλεύσης Ελευθερίας η κυρία Κωνσταντοπούλου, ενώ και η Νέα Αριστερά με ανακοίνωσή της άσκησε κριτική στα όσα είπε ο Αλέξης Τσίπρας, λέγοντας ότι αποδέχεται το στενό κορσέ που έχει φορέσει στην κοινωνία ο κύριος Μητσοτάκης, μιλώντας έτσι για το δημοσιονομικό πλαίσιο, και σε αυτό λέει αρκούν δικαιολογίες που προέβαλε για το γεγονός πως δεν προτείνεται να αναγκαία επαναφορά του 13ου μισού στο δημόσιο και της 13ης σύνταξης.
0: Ευχαριστούμε πολύ, Βασίλη. Σε κλίμα βαθιάς οδύνης πραγματοποιήθηκε στον πύργο η εξόδιος ακολουθία του πεισμηναγού Γιάννη Πλέσια, ο οποίος βρήκε τραγικό θάνατο κατά τη συντριβή του Φάντομ στην Τανάγρα μαζί με τον σμηναγό Δημήτρη Πέτρου. Η εξόδιος ακολουθία για τον οποίο θα τελεστεί στις 4.30 το απόγευμα στην Κατσικά Ιωαννίνων. Να πάμε στον πύργο και τον Χρήστο Πλευριά. Καλησπέρα, Χρήστο.
4: Καλησπέρα. Μέσα σε μια γενική θλίψη και σε ένα βουβό πένθος, θα λέγαμε, τελέστηκε η εξόδιος ακολουθία του επισμηναγού Γιάννη Πλέσια στον Μητροπολιτικό Ναό του Αγίου Νικολάου στον Πύργο, με την τοπική κοινωνία να είναι όλοι εκεί για να του πει το ίστατο αδείο σε έναν άνθρωπο που έφυγε από τη ζωή τόσο ξαφνικά και άδικα σε αυτό το αεροπορικό δυστύχημα. Οι συγκλονιστικές, μπορούμε να πούμε, ήταν οι επικίδοι που έγιναν από τον εκπρόσωπο της πολεμικής αεροφορίας και από φίλους του Γιάννη Μπλέσια, που προκάλεσαν ρίγη συγκίνησης και το παρατηταμένο χειροκρότημα όλων όσων βρέθηκαν είτε μέσα είτε και έξω από την εκκλησία. Η εξόδιος ακολουθία τελέστηκε από τον Μητροπολίτη Ηλίας, τον κύριο Αθανάσιο, ενώ την πολιτεία εκπροσώπησε ο Υφυπουργός Εθνικής Άμυνας Αθανάσιος Δαβάκης, και φυσικά ήταν εκεί το σύνολο, θα λέγαμε, της ηγεσίας των ενόπλων δυνάμεων, με επικεφαλής τον αρχηγό, τον κύριο Χούπη. Τραγικές φιγούρες ο πατέρας του Αίμιου, του Γιάννη Μπλέσια, ο Αλκιβιάδης, ο οποίος έχει υπηρετήσει και αυτός επί σειρά ετών την αεροπορία ως τεχνικός στα Φάντομ στην 117 πτέρυγα μάχης. Η αξιωματική και γενικότερα όλοι οι στρατιωτικοί της μονάδας βρέθηκαν εκεί για να αποχαιρετήσουν τον Γιάννη Μπλέσια. Φυσικά ήταν εκεί η σύζυγός του, μια τραγική επίσης φιγούρα, η μητέρα του, και ο μικρός Άλκης, ένα πεντάχρονο παιδί που αφήνει πίσω του ο Γιάννης. Μετά την ολοκλήρωση της εξόδου ακολουθίας, η σωρός του μεταφέρθηκε στο πρώτο κημητήριο του πύργου, όπου και έγινε εκεί η ταφή.
0: Ευχαριστούμε πολύ, Χρήστο. Στο επίκεντρο της ελληνικής θέσης για τη νέα κοινή αλλιευτική πολιτική βρίσκονται ο εξυγχρονισμός του ελληνικού αλλιευτικού στόλου, η στήριξη των παράκτων αλλιεών και η διασφάλιση της βιωσιμότητας του κλάδου Όπως ανέδειξε ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης Μαργαρίτης Χινάς σε σχετική εκδήλωση στη Θεσσαλονίκη, ο Παύλος Σαρόγλου είναι τώρα μαζί μας. Καλησπέρα, Παύλε.
5: Καλησπέρα. Και η νέα πρόκληση της Ευρώπης βρίσκεται στις θάλασσές της. Η ανανέωση των γενεών στην Αλία και την υδατοκαλλιέργεια εξελίσσεται σε ένα από τα σημαντικότερα ζητήματα της ευρωπαϊκής αγροδιατροφικής πολιτικής. Η γύρανση τόσο του ανθρώπινου δυναμικού, του αυξημένου κόστος εισόδου στο επάγγελμα και η δυσκολία προσέλκυσης νέων επαγγελματιών δημιουργούν έναν συνδυασμό προκλήσεων που δεν αφορά μόνο τον πρωτογενή τομέα, αλλά επηρεάζει άμεσα την ασφάλεια, τη στρατηγική αυτονομία και τη βιωσιμότητα των παράκτιων οικονομιών της Ευρώπης. Η αναθεώρηση της κοινής αλλιευτικής πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης αποτελεί για την Ελλάδα, για τη χώρα μας, ένα κομβικό σημείο, καθώς διαθέτει τον μεγαλύτερο αλλιευτικό στόλο στην Ένωση σε αριθμό σκαφών, που αποτελείται κυρίως από σκάφη παράκτειας αλλίας μικρής κλίμακας. Οπότε η αξιολόγηση της κοινής αλλιευτικής πολιτικής αναδεικνύει, όπως ακούστηκε και στην εκδήλωση, την ανάγκη για μετάβαση σε πιο πράσινο, ανθεκτικό και βιώσιμο μοντέλο, δημιουργώντας άμεσα πιέσεις αλλά και σημαντικές προοπτικές. Οι κύριες προκλήσεις τώρα για την Ελλάδα είναι η γύρανση και ο εξυγχρονισμός του στόλου, το κόστος ενέργειας και των καυσίμων, η κλιματική αλλαγή και η εισβολή ξενικών ειδών, το πλαίσιο ελέγχων, η προστασία των θαλάσσιων περιοχών και οι σημαντικές ευκαιρίες είναι τα χρηματοδοτικά εργαλεία και οι επενδύσεις, η ενδυνάμωση της παράκτειας αλλιές της κλίμακας, ανάπτυξη της βιώσιμης υδατοκαλλιέργειας αλλά και η αξιοποίηση νέων αγορών.
0: Ευχαριστούμε πολύ, Παύλη. Σε αυτοσχέδια χωματερή μετέτρεψαν ασυνείδητη χώρο απέναντι από τον αρχαιολογικό χώρο της Ολύνθου, ο οποίος μάλιστα είχε καθαριστεί πρόσφατα. Να πάμε στη Χαλκιδική και τον Γιώργο Μαυρόπουλο. Καλησπέρα, Γιώργο.
6: Καλησπέρα, Αγγέλη. Είναι ένα χιλιόμετρο από τον αρχαιολογικό χώρο. Μία χωματερή η οποία βρίσκεται σε χωματόδρομο, όχι στο κεντρικό δρόμο μεταξύ αρχαιολογικού χώρου και Ολύνθου, αλλά σε ένα χωματόδρομο, εκεί υπάρχουν λεώνες, υπάρχει λίγο πιο πέρα το γήπεδο και μετά μπαίνει στο χωριό. Είναι πάρα πολύ κοντά στο χωριό. Μιλάμε για άπειρα αντικείμενα από μικρά μέχρι ογκώδη. Φυσικά όποιος δει αυτή την εικόνα θα απογοητευτεί. Από πίσω ο ποταμός της Ολύνθου, ο οποίος τώρα είναι ξερός, αλλά χειμώνα που βρέχει μαζεύει νερό και φυσικά αυτό το νερό θα μολυνθεί από απορρίμματα, κυρίως από συσκευές φυτοφαρμάκων, και φυσικά έχει προκαλέσει και την αντίδραση του Δήμου Πολυγύρου, που έβγαλε και ανακοίνωση και ζητάει από τους πολίτες, από τους δημότες, να είναι προσεκτικοί όποτε χρειάζεται να πάρουν ένα τηλέφωνο για να μεταφερθούν ογκώδη αντικείμενα. Κάτι που δεν γίνεται, όπως μας είπαν. Πριν από ένα χρόνο είχαν καθαρίσει το ίδιο σημείο και διατεθεί ένα ποσό αρκετά μεγάλο, της τάξης των 18.000 ευρώ. Ωστόσο δεν γίνεται τίποτα, δεν συμμορφώνονται από ό,τι λένε οι κάτοικοι της Ολύνθου και δημιουργείται αυτό το χάος, το περιβαλλοντολογικό χάος, γιατί όποιος δει την εικόνα θα καταλάβει πόσο κακό για το περιβάλλον, για όλο το χώρο εκεί γύρω, mm-hmm. που είναι βέβαια και τουριστικός, γιατί ακόμα και σήμερα είδαμε τουρίστες μέρα mm-hmm. μεσημέρι να επισκέπτονται τον αρχαιολογικό χώρο, να περνάνε από εκεί κοντά και nice. Πιθανώς αν περάσουν από αυτόν τον δρόμο να δουν αυτή την τραγική κατάσταση.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Γιώργο. Συνεχίστε το 49ο Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους Δράμας μέχρι τις 12 Σεπτεμβρίου με 157 ταινίες από όλον τον κόσμο. Να πάμε στη Δράμα και το Θανάση Γογάδη.
7: Συνεχίζεται το 49ο Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους Δράμας με διάφορα πράγματα που έχει στο πρόγραμμά του. Σήμερα έχουμε καινούριες ομιλίες, έχουμε βιβλιοπαρουσιάσεις οι οποίες ξεκίνησαν από χθες. Ένα μεγάλο αφιέρωμα στον Χρήστο Δήμα, ο οποίος 30 χρόνια μετά την παρουσίαση της πρώτης του ταινίας εδώ στο Φεστιβάλ της Δράμας επέστρεψε στο πλαίσιο ενός αναδρομικού αφιερώματος στις μικρού μήκους ταινίες του, που στην εποχή του σημάδεψαν το φεστιβάλ, το queer σίνεμα αλλά και τον χώρο του μικρού μήκους γενικότερα. της πόλης εκείνη την βραδιά. Ο Χρήστος Δήμας που έκτοτε έχει διαγράψει μια πολύ σημαντική καριέρα στον χώρο του κινηματογράφου, της τηλεόρασης αλλά και του θεάτρου, με πολύ μεγάλες εμπορικές επιτυχίες στο ενεργητικό του, θυμήθηκε τα πρώτα του βήματα, τις πρώτες του ταινίες σε μια εποχή που το queer δεν υπήρχε σαν όρος καν. Οι διάφορες αλλαγές που είχαμε στην φετινή διοργάνωση, το 41ο δηλαδή φεστιβάλ ταινιών, δεν έχουν τα Q&A αυτά που συνηθίζαμε κάθε πρωί στον θερινό κινηματογράφο Αλέξανδρο να συναντιόμαστε με τους κινηματογράφους, αλλά γίνονται πλέον μετά τις προβολές. Στον θερινό κινηματογράφο Αλέξανδρο σήμερα είχαμε τις 12.30 μια συζήτηση για την πορεία ενός ντοκιμαντέρ μικρού μήκους στα Βαλκάνια, γιατί να υπενθυμίσω φέτος έχουμε ένα καινούριο section που αφορά τα ντοκιμαντέρ από μόνο του δηλαδή σαν τμήμα, για να μην χανόμαστε το γενικότερο πρόγραμμα. Και συνεχίζονται κανονικά οι προβολές και του διεθνούς αλλά και του ελληνικού τμήματος, καθώς επίσης του Κίντο, αυτού του τμήματος που είναι για παιδικές ταινίες.
0: Διήμερο χειρόφρενο τραβούν τα τουριστικά λεωφορεία στην Κρήτη, την ώρα που η τουριστική κίνηση στο νησί καλά κρατεί, στο πλαίσιο κινητοποίησης των οδηγών. Ο Γιώργος Λαμπράκης από την ΕΡΤ Ηρακλείου είναι μαζί μας. Καλησπέρα, Γιώργο.
8: Καλησπέρα. Πράγματι, βρίσκεται σε εξέλιξη μια διήμερη κινητοποίηση των ιδιοκτητών τουριστικών λεωφορείων Κρήτης, εν μέσω της κορύφωσης της τουριστικής κίνησης στο νησί. Μάλιστα τονίζουν σε όλους τους τόνους ότι το κόστος των καυσίμων, το οποίο την αύξηση περίπου 40% την έχουν αναλάβει εξ ολοκλήρου ήδη, όπως λένε χαρακτηριστικά, δεν μπορεί να συνεχιστεί λόγω της αυξημένης τιμής στα καύσιμα, και βλέπουμε και με τα γεγονότα που γίνονται και στα στενά του Ορμούς αυτή την παρατεταμένη κρίση, ότι οι τιμές διαρκώς ανεβαίνουν. Υπήρχε μια συνάντηση χθες, διευρυμένη μάλιστα, και με τους tour operators, οι οποίοι δεν φαίνονται διατεθειμένοι να αναλάβουν μέρος αυτού του κόστους, να γίνει δηλαδή μια νέα συμφωνία και να μπει η ρήτρα καυσίμου, όπως λένε χαρακτηριστικά, αλλά δηλώνουν ότι θα μπορούσε αυτό να γίνει, αλλά από την επόμενη σεζόν, μετά δηλαδή από τα τέλη του Οκτώβρη-Νοέμβρη, όταν και οι δύο πλευρές θα καθίσουν στο τραπέζι για να καθορίσουν τα δεδομένα της επόμενης τουριστικής περίοδου. Οι ιδιοκτήτες όμως των τουριστικών λεωφορείων δηλώνουν πως δεν μπορούν να ανταπεξέλθουν. Πήγαν και στην περιφέρεια Κρήτη σήμερα, ενημέρωσαν την Περιφερειακή Αρχή για τις εξελίξεις. Αύριο είναι η δεύτερη μέρα της κινητοποίησης, οπότε καταλαβαίνει κανείς και το πρόβλημα που υπάρχει με την εξυπηρέτηση των τουριστών. Είχαν κανονίσει επισκέψεις σε μουσεία, αρχαιολογικούς χώρους κτλ. Μετακινήσεις από και προς τα αεροδρόμια. Υπάρχει ένα θέμα προς αυτή την κατεύθυνση. Και μετά τις επόμενες ημέρες θα αποφασίσουν για την περαιτέρω στάση τους. Είναι η πρώτη φορά που ο κλάδος εμφανίζεται τόσο αποφασισμένος αλλά και απογοητευμένος από τις εξελίξεις, οπότε ενδεχομένως να έχουμε και άλλες μορφές αντίδρασης το επόμενο διάστημα, Αγγέλη.
0: Ευχαριστούμε πολύ, Γιώργο. Λέγαμε νωρίτερα για τον πόλεμο στο Ιράν και το πώς επηρεάζει τις τιμές. Έχουμε όμως κλιμάκωση και στο μέτωπο του Ρωσο-Ουκρανικού πολέμου, με εκατέρωθεν επιθέσεις. Να πάμε και πάλι στον Χρήστο Χατζημίση. Χρήστο, σε ακούμε.
9: Γκέλη, είχαμε επίθεση με θαλάσσια μη επαδρομένα σκάφη αργά χθες το βράδυ στο Σότσι, το δημοφιλές ρωσικό θέατρο της ακτές της Μαύρης Θάλασσας, με αποτέλεσμα να τραυματιστούν 8 άνθρωποι. Οι αρχές της περιφέρειας Κρασνοντάρ ανακοίνωσαν ότι προκλήθηκαν επίσης ζημιές σε παραλιακές υποδομές, χωρίς όμως να δώσουν αναλυτικό απολογισμό. Ένα βίντεο που αναρτήθηκε σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης και επαληθεύθηκε από το Reuters κατέγραψε πυρά και έκρηξη κοντά στην προκυμαία, ενώ ακούγονταν κραυγές ανθρώπων που βρίσκονταν στην περιοχή. Δεν υπήρξε άμεση ανάληψη ευθύνης. Η Ουκρανία δεν σχολίασε το περιστατικό, όπως συμβαίνει συχνά με επιχειρήσεις βαθιά στο ρωσικό έδαφος.
0: Τώρα έχουμε μια τραγωδία στις Φιλιππίνες, καθώς είχαμε φωτιά σε Πορθμαίο και μάλιστα δεν έχει ακόμα ξεκαθαρίσει η κατάσταση όσον αφορά τα θύματα.
9: Χθες το βράδυ εκδηλώθηκε αυτή η πυρκαγιά στο Τζουν Άστερ, περίπου 2,2 χιλιόμετρα από την ακτή. Ενημέρωσαν ότι 5 πτώματα επιβενώντων στο σκάφος μεταφέρθηκαν στην ξηρά. Έκτοτε οι αρχές ανακοίνωσαν πως διασώθηκε ακόμη ένας άνθρωπος. Ο πλοίαρχος πάντως του πλοίου κάνει λόγο περί διάσωση 30 διάσωσης 38 επιβατών και 4 μελών του πληρώματος. Η φωτιά δεν έχει σβήσει ακόμη. Σύμφωνα με τα δεδομένα του εξειδικευμένου ιστότοπου Marine Traffic, το June Aster είχε αναχωρήσει από τη Μανίλα και είχε προορισμό την Κορών σε απόσταση κάπου 430 χιλιόμετρων.
0: Να πάμε πάλι τώρα στον Τραμπ, ο οποίος με την πίεση του Μεσανατολικού και τις ενδιάμεσες εκλογές που έχει να αντιμετωπίσει, αποφάσισε να προχωρήσει παροχές, λίγο περίεργες βέβαια θα έλεγα, καθώς είπε ότι θα δώσει 5.000 σε κάθε ενήλικο Αμερικανό, εάν οι Ρεπουμπλικάνοι κερδίσουν τις εκλογές αυτές.
9: Και διατηρήσουν και τον έλεγχο του Κογκρέσου. Μία ακόμη προσπάθεια του Τραμπ να πείσει τους ψηφοφόρους να προτιμήσουν το κόμμα του. Η δήλωση αυτή έγινε στο πρώτο συνέδριο που διοργανώνει το Ρεπουμπλικανικό Κόμμα για τις ενδιάμεσες εκλογές στο Ντάλλας του Τέξας. Βέβαια, δεν είναι ξεκάθαρο πώς θα δοθούν τα χρήματα αυτά, ούτε καν αν είναι νόμιμο να δοθούν. Στις ΗΠΑ ζουν περίπου 270 εκατομμύρια ενήλικες, κατά συνέπεια το κόστος της υπόσχεσης αυτής ανέρχεται σε περίπου 1,35 τρισεκατομμύρια δολάρια. Και βέβαια η δημοτικότητα του Τραμπ αυτή τη στιγμή βρίσκεται στο χαμηλότερο επίπεδο.
0: Έχει χρήματα, αλλά δεν είναι και τόσα πολλά να τα μοιράσει όλα. Τώρα, με αυτά τα 5.000 βέβαια, αν τα έπαιρνε κάποιος, άνετα μπορούσε να αγοράσει το νέο αναδιπλούμενο iPhone Duo ή κάποιο από τη νέα σειρά κινητών που παρουσίασε η Apple, έχοντας προκαλέσει χαμό, θα έλεγα, μεγάλες συζητήσεις.
9: Όπως ήταν φυσικό άλλωστε, οι φήμες επαληθεύτηκαν και η Apple στη χθεσινή της παρουσίαση εγκαινίασε μια νέα εποχή για τα κινητά τηλέφωνα, το πρώτο αναδιπλούμενο iPhone, το iPhone Duo, με οθόνη 7,6 ιντσών και τιμή εκκίνηση στα 1.999 δολάρια.
0: Ούτε 2.000.
9: Ούτε. Στην Ελλάδα φυσικά η τιμή του θα είναι περίπου στα 2-300 από. Διαθέτει πανίσχυρο επεξεργαστή νέας γενιάς, εκπληκτική κάμερα και λειτουργεί και σαν τάμπλετ όταν ανοίγει. Αυτή η μετάβαση μάλιστα είναι τόσο ομαλή που δεν καταλαβαίνεις ότι είναι αναδιπλούμενο. Παρουσιάστηκαν βέβαια και τα τηλέφωνα iPhone 18 Pro και Pro Max που έχουν βελτιωμένες κάμερες με μεταβλητό διάφραγμα και ξεκινούν και αυτά από 1.199 και 1.299 δολάρια αντίστοιχα, πάντα δολάρια. Οι πρώτες εντυπώσεις από τα διεθνή τεχνολογικά μέσα είναι θετικές, χωρίς όμως να λείπουν οι ενστάσεις. Κάποια site τεχνολογία σημειώνουν ότι η τσάκιση, όταν ανοίγει δηλαδή το τηλέφωνο, παραμένει ορατή, αλλά είναι πιο διακριτική από ό,τι σε αρκετά foldables της αγοράς. Τα iPhone 18 Pro και Pro Max έχουν περιορισμένες αλλαγές στο σχεδιασμό και το ενδιαφέρον εστιάζεται κυρίως στις κάμερές τους. Πάντως είχαμε και την πρώτη αντίδραση από τη Samsung, η οποία πρώτη είχε παρουσιάσει το αναδιπλούμενο τηλέφωνο. Καταλαβαίνεις ότι εκεί τώρα υπάρχει ένας πόλεμος μεταξύ των εταιριών.
0: Ευχαριστούμε.
10: Αθλητισμός.
0: Ο Κώστας Κούσης είναι τώρα μαζί μας για την αθλητική επικαιρότητα. Champions League είχαμε εκπληκτική εμφάνιση από τον Χρήστο Τζόλη. Κώστα, καλό μεσημέρι. Μας ακούει ο Κώστας Κούσης? Δεν μας ακούει. Γιατί?
11: Καλό μεσημέρι κύριε. Τώρα ελπίζω να μ' ακούτε. Ο Χρήστο Τζόλης πράγματι ήταν από τους πρωταγωνιστές της σπουδαία νίκη της Arsenal στην Ιταλία επί της Νάπολη με 1-0. Πολλά γκολ στο Champions League χθες. Το ίδιο ελπίζουμε να έχουμε και σήμερα. Χθες Μπαρτσελόνα Φέγενορντ 5-1, Στουτγκάρδη Βίκινγκ 3-1, η Λίβερπουλ με ανατροπή 2-1 την Ατλέτικο Μαδρίτης, Παρί Σεν Ζερμέν με τη Σλόβαν Μπρατισλάβας 6-1 και Sporting Γαλατά Σαράι με τους δύο Έλληνες να έχουν καλή παρουσία, τον Φώτιο Ανίδη και τον Βαγιανίδη. 3-1 κέρδισε η πορτογαλική ομάδα. Χθες είχαμε δράσει για το κύπελο Ελλάδος, Όφη 3-0 τον Έστω Χρυσούπολη, για τη Super League 2 ο ΠΑΟΚ Β' και ο Ολυμπιακός Β' 1-1. Και βεβαίως σήμερα έχουμε στις 9:15 το Παναθηναϊκός Κηφισιά για τη Super League και για το κύπελλο Ελλάδας νωρίτερα στις 6:15 Αστέρας Τρίπολης Άρης όσον αφορά στο Champions League, 8:15 Αϊτχόβεν Σαχτάρ Ντόνετσκ και Φενέρμπαχτσε με την Ρώμα, στις 10 Κόμο Λιψία, Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ Σαμπά Μπακού, Μπάγερ Μονάχου Μπόντο Γκλιμτ και Σλάβια Πράγας Λάντς. Ενώ στη αξιοσημείωτα όσον αφορά στο μπάσκετ, να πούμε μια είδηση, οι ομάδες της Greek Basketball League ζητούν τη συμμετοχή 7ου ξένου από το ερχόμενο πρωτάθλημα της περίοδου 2027-2028, αναμένεται η απόφαση της Ελληνικής Ομοσπονδίας.
0: Και μόνο μία κουβέντα, αν θέλεις, για τη μεγάλη μεταγραφική κίνηση από τον Άρη, θα φέρει τον Τζον Σουτάρ.
10: Είναι μια σημαντική μεταγραφική κίνηση πράγματι για τους κιτρινόμαυρους, ο οποίος είναι ο Τζον Σούταρ, ο οποίος είναι ο εκλεκτός των κιτρινόμαυρων για το κέντρο της άμυνας, ανήκει στην Glasgow Rangers, αναμένεται να βρίσκεται ως την Κυριακή στη Θεσσαλονίκη για τα διαδικαστικά και για να υπογράψει, βέβαια, έτσι ο Άρης έστω και αργά μπορεί και ενισχύει το κέντρο της άμυνας του.
0: Ευχαριστούμε πολύ.
12: Ο καιρός με το Χρυσόστομο Παρανό.
13: Λίγες τοπικές μπόρες θα εκδηλωθούν.
12: Ο καιρός με το Χρυσόστομο Παρανό.
13: Λίγες τοπικές μπόρες θα εκδηλωθούν τις θερμές ώρες της ημέρας σήμερα στα ορεινά της κεντρικής και δυτικής Μακεδονίας, που το

0: Βόρει έως 6 μποφόρ. Η ηλιοφάνεια αναμένεται αύριο στη βόρεια χώρα με λίγες νεφώσεις στα δυτικά τμήματα. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί στα παιδινά από 16 έως 35 βαθμούς, ωστόσο στη Δυτική Μακεδονία οι ελάχιστες τιμές νωρίς το πρωί θα είναι κατά 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερες. Οι άνεμοι θα πνέουν στο Θρακικό, Ανατολική, Βόρειο Ανατολική έως 5 και στην Χαλκιδική και τον Θερμαϊκό Ανατολική, Νοτιοανατολική 3 με 4 μποφόρ.
1: Ήταν η ραδιοεφημερίδα του 102 FM. Καλό απόγευμα, ραντεβού αύριο στις 2.
2: Η ώρα είναι 3. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Τίτλοι ειδήσεων.
3: Παραμένει στο νοσοκομείο η 21 ετών γυναίκα που τραυματίστηκε χθες όταν λεωφορείο έπεσε πάνω σε στάσεις στη Θεσσαλονίκη. Εξιτήριο αναμένεται να πάρει 62χρονη τραυματίας, ενώ οι άλλες δύο γυναίκες που τραυματίστηκαν βγήκαν ήδη από το νοσοκομείο. Πρώτο κουδούνι αύριο για τους μαθητές στα σχολεία όλης της χώρας. Στον αέρα παραμένει μεταφορά 16.500 μαθητών στη Θεσσαλονίκη στο παραπέντε του αγιασμού. Στη δικαιοσύνη προσφεύγει η οικογένεια του γλύπτη του αγάλματος του Μεγάλου Αλεξάνδρου για τη συναυλία του Ρέμου. Συγκλονισμένος ο καλλιτεχνικός κόσμος από το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη, σε εξέλιξη έρευνες για τις συνθήκες. Κλιμακώνεται εκ νέου ο πόλεμος Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής Ιράν στα ύψη και πάλι τα καύσιμα. Τραγωδία στις Φιλιππίνες, επιβατικό πλοίο τυλίχθηκε στις φλόγες, τουλάχιστον 5 νεκροί και δεκάδες αγνοούμενοι. Επόμενη ενημέρωση στις 3.30.
4: Σκέφτεσαι να χαϊδέψεις ένα σκύλο που βλέπεις τη βόλτα? Πριν πλησιάσεις, ρώτα πάντα τον άνθρωπό του. Ο σκύλος μπορεί να φοβάται, να είναι σε εκπαίδευση ή να είναι οδηγός για άτομο με αναπηρία. Μάθε και στο παιδί σου να κάνει το ίδιο. Να ζητά άδεια πριν πλησιάσει ένα ζώο. Έχεις τον δικό σου σκύλο μαζί? Πριν τον αφήσεις να πλησιάσει έναν άλλο σκύλο, ρώτα πρώτα τον κηδεμόνα του άλλου ζώου. Ο σεβασμός είναι βασικός για την ασφάλεια όλων. Κράτα πάντα το σκύλο σου με λουρί. Είναι υποχρεωτικό από τον νόμο και προστατεύει και τον ίδιο και τους γύρω του. Και φυσικά, ποτέ μην επιτρέπεις να επιτεθεί ή να τρομάξει άλλο ζώο. Η κακοποίηση ζώων είναι πλέον κακούργημα. Μην αδιαφορείτε. Φιλοζωική Ομοσπονδία Ελλάδος.
5: Νόμιζα ότι ήμουν μόνη. Ότι θα φέρω στον κόσμο το παιδί μου και δεν θα μπορώ να του προσφέρω ούτε τροφή.
6: Ένιωθα χαμένη. Όταν είσαι έγκυος, χρειάζεσαι στήριξη.
7: Πίστευα ότι το παιδί μου μεγαλώνοντας θα στερηθεί τα πάντα.
8: Δεν είσαι μόνη. Υπάρχει κάποιος που θα σε στηρίξει.
5: Που θα σε βοηθήσει να προσφέρει στο παιδί σου ό,τι χρειάζεται για να μεγαλώσει όπως όλα τα παιδιά.
9: Αν και εσύ πρόκειται να φέρεις στον κόσμο ένα παιδί ή έχεις παιδί και νιώθεις ότι χρειάζεσαι βοήθεια, έλα στο Φιλανθρωπικό Σύλλογο Η Αγκαλιά. Τηλεφώνησε στο 210-8828-788 ή μπες στο αγκαλιά.org.gr. Εδώ θα βρεις την υποστήριξη και τη φροντίδα που χρειάζεσαι.
2: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
10: Δημήτριε, Δημήτριε, έλα, έχουμε μεταγραφή.
11: Γιατί, coach?
10: Γινόμαστε καλύτεροι. Θα μας βλέπουν και θα μας θαυμάζουν. Πάντα με το ίδιο σύστημα. 3-5-2. Γιατί θα είμαστε 3 με 5 κάθε μέρα στον 102. Και οι δύο θα είναι ο Δημήτρης Κουγιουμτζόπουλος και η Σμαρό Παυλού.

0: πιστοί στο καθημερινό μας ραντεβού. Καλησπέρα σας φίλες και φίλοι στο 102 FM της L3, στην εκπομπή 352, μέχρι και τις 5 για περίπου 2 ώρες μαζί με τα μικρά και μεγάλα της ειδησιογραφίας, όπως συνηθίζουμε να λέμε, είτε αυτά προέρχονται από το χώρο του αθλητισμού, είτε από τη γενικότερη ειδησιογραφία, είτε από την πόλη μας στη Θεσσαλονίκη. Μία ειδησιογραφία σήμερα η οποία έχει στιγματιστεί από χθες, με αφορμή βεβαίως την είδηση του θανάτου του δημοφιλούς τραγουδιστή του Γιώργου Μαζονάκη. Μία είδηση, ένα περιστατικό το οποίο έπεσε ως κεραυνό σε νεθρία, και υπάρχει αυτή τη στιγμή η διαχείρισή του, η οποία είναι σε πάρα πολλά επίπεδα. Υπάρχει το αστυνομικό κομμάτι, το κομμάτι των ερευνών, υπάρχει το ιατρικό κομμάτι, υπάρχει βέβαιως το κομμάτι των προσωπικών αντιδράσεων, γιατί οι συνάδελφοι του Γιώργου Μαζονάκη θεωρούν και πολύ καλά κάνουν πως θα πρέπει να βγουν μπροστά και να του αφιερώσουν, αν μη τι άλλο, κάποιες λέξεις. Υπάρχει ένα πάρα πολύ μεγάλο κομμάτι της ειδησιογραφίας το οποίο γυρίζει γύρω από τον χαμό του δημοφιλούς τραγουδιστή.
1: Καλησπέρα και από μένα.
0: Καλησπέρα σας, κυρία μου. Τι κάνετε, είστε καλά?
1: Καλά είμαστε.
0: Δεν ξέρω αν δηλώνετε, φίλες και φίλοι, και εσείς Μαρό και οποιοδήποτε μας ακούν, φαν του Γιώργου Μαζονάκη. Απλά είναι κάποιες μέρες όπου δεν μπορεί η ειδησιογραφία να κινηθεί διαφορετικά. Έτσι.
1: Ναι, είναι κάτι που εντός εισαγωγικών το επισκιάζει, γιατί σε ηλικία 54 χρονών να φεύγει ένας άνθρωπος και κατά αυτόν τον τρόπο, ένας καλλιτέχνης ιδιαίτερα αγαπητός, δημοφιλής, ξεχωριστός, εγώ μπορώ να πω ότι εντάσσομαι έτσι και στους φαν του.
0: Και στους φαν, οκ. Okay.
1: Ήταν έτσι αυθεντικός άνθρωπος, ωραίος τραγουδιστής, ωραία φωνή, ωραία τραγούδια, και θα ήθελα και κάποια στιγμή, αυτό δεν θα γίνει πλέον, να τον έβλεπα και από κοντά, να τον άκουγα από κοντά. Mm-hmm. Αλλά όπως λες, υπάρχουν πλέον πάρα πολλά ερωτηματικά. Υπάρχουν... και φυσικά πόνος για τους δικούς του ανθρώπους.
0: Ο οποίος μόνο να ενταθεί μπορεί, όσο αυτή η υπόθεση παραμένει στα πολύ ψηλά της ειδησιογραφίας. Κάτι το οποίο επαναλαμβάνω όμως είναι φυσιολογικό, και αυτό το λέω και το ξαναλέω κυρίως για αυτούς, ενδεχομένως τους λίγους, οι οποίοι δεν μπορούν να καταλάβουν γιατί, ας πούμε, θα πρέπει να γίνονται τόσο μεγάλα αφιερώματα ή να αφιερώνεται τόσος πολύ τηλεοπτικός ή ραδιοφωνικός χρόνος πάνω στο συγκεκριμένο ζήτημα. Ναι, θα πρέπει να αφιερώνεται, γιατί όπως είπε και η Σμαρό προηγουμένως πάρα πολύ εύστοχα, υπάρχουν πάρα πολλά αναπάντητα ερωτήματα στο συγκεκριμένο κομμάτι.
1: Να συμπληρώσω, μιας και το λέμε τώρα, μόλις διαβάζω ότι η νεκροψία, νεκροτομή ήταν προγραμματισμένη για να γίνει σήμερα στη 1 το μεσημέρι, τελικά όμως θα γίνει την Παρασκευή, οπότε αύριο δηλαδή, οπότε θα πάρει και άλλο χρόνο μέχρι να μάθουμε τι ακριβώς έχει γίνει και τα ακριβή αίτια
0: του θανάτου. Αυτό το κομμάτι, γιατί υπάρχει και η έρευνα του της Εισαγγελικής Αρχής, υπάρχει και η έρευνα του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών, υπάρχουν και άνθρωποι οι οποίοι βλέπουν αυτή την υπόθεση. Αν θα μπορούσαμε να πούμε κάτι και εμείς από την πλευρά μας, εγώ είμαι στο ακριβώς αντίθετο άκρο, με την ελληνική μουσική γενικότερα θα μπορούσα να πω ότι δεν έχω ιδιαίτερη σχέση, οπότε τώρα που βρίσκομαι στην θέση να πρέπει να επιλέξω μερικές λέξεις για να αναφερθώ σε έναν άνθρωπο ο οποίος έφυγε, μου έρχονται πάρα πολύ συγκεκριμένες εικόνες, και είναι και λίγες κιόλας από αυτές τις εικόνες του Γιώργου Μαζονάκη που έρχονται στο δικό μου μυαλό, που δεν είμαι δίπλα του εντός πολλών εισαγωγικών, βάλτε την λέξη και την έκφραση, δηλαδή δεν παρακολούθησα την καριέρα του, δεν ξέρω ποιος ήταν, δεν ξέρω τι ακριβώς έχει τραγουδήσει. Μπορώ να πω ότι αυτό το οποίο μου κάνει πάρα πολύ μεγάλη εντύπωση είναι το γεγονός ότι ήταν από τους πρώτους ο οποίος κατάλαβε πως για να διατηρηθεί στην κορυφή πρέπει να μην βασιστεί μόνο στη φωνή του, αλλά να βασιστεί και στη σκηνική του παρουσία. Δηλαδή, αν θα μπορούσαμε να πούμε ότι από τους πρώτους performer και όχι μόνο τραγουδιστές. Επίσης ήταν ένας άνθρωπος ο οποίος ήταν πάντα ορατός και του άρεσε κιόλας αυτή η ορατότητα. Αλλιώς δεν θα φορούσε ποτέ φούστα στη σκηνή, και όμως το έκανε. Έτσι. Του άρεσε να προκαλεί, με την καλή έννοια να προκαλεί. Και εξαιτίας αυτής της πρόκλησης και του αυτοτρολαρίσματος, γιατί από τις τελευταίες παρουσίες του ήταν στην σε μια τηλεοπτική δουλειά του Φίβου Δελιβοριά, όπου εγώ κατάλαβα ότι τρόλαρε τον εαυτό του περισσότερο από ότι τον ανέδειξε η συγκεκριμένη δουλειά. Αυτούς τους ανθρώπους οι οποίοι τσαλακώνονται κιόλας ηθελημένα, εγώ τους γουστάρω και τους δίνω και ένα respect στο τέλος της ημέρας.
1: Πάντως βλέπεις ότι δεν σου αρέσει, ας πούμε, τόσο πολύ η ελληνική μουσική, έτσι, δεν κινήσεις αυτά τα... Σου έχει μείνει σαν προσωπικότητα και έχεις εκτιμήσει κάποια πράγματα, γιατί γενικά νομίζω ότι έδειχνε αυτό το αυθεντικό, το οποίο είναι πολύ ωραίο να το βλέπεις σαν έναν άνθρωπο, ωραίο χαρακτηριστικό. Πέρα δηλαδή από τη σκηνική του παρουσία, από τα τραγούδια του, εννοώ ότι και σαν προσωπικότητα έβγαζε κάτι παραπάνω προς τα έξω. Και βλέπω σε πάρα πολλά σχόλια, γιατί όπως καταλαβαίνεις, τα social media κατακλείστηκαν από σχόλια, ήταν πολύ κοινή η φράση «καλή ψυχή».
0: Ναι. Εντάξει, όταν λέγεται από πολλούς, εγώ επαναλαμβάνω, δεν
1: μπορώ να το σχολιάσω. Και από ανθρώπους του χώρου του.
0: Δεν έχω παρακολουθήσει. Ελάχιστα είναι τα πράγματα. Ας πούμε, μου έκανε εντύπωση η φούστα. Ναι, και έβγαλα το συμπέρασμά μου από την φούστα. Καλά το έκανε, γιατί υπάρχει μια άλλη λέξη την οποία θα μπορούσαμε να του την δώσουμε έτσι ως χαρακτηριστικό σε μια κοινωνία η οποία έχει συνηθίσει πάρα πολύ να αντιγράφει. Είτε είναι συμπεριφορές από το εξωτερικό, είτε είναι ησικέθημα άλλα. Ο Γιώργος Μαζονάκης νομίζω ότι ήταν και πρωτότυπος ως ένα σημείο.
1: Ναι.
0: Έτσι. Δηλαδή για να μένει στο δικό μου μυαλό το... πώς λεγότανε, τώρα θα με βοηθήσεις.
1: Ναι.
0: Το μαύρο Gucci φόρεμα.
1: Το Gucci φόρεμα.
0: Το Gucci φόρεμα ως τίτλο σημαίνει ότι εντάξει, υπήρχε και μια πρωτοτυπία.
1: Ναι.
0: Κάπου έκανε γκέλ.
1: Ακριβώς.
0: Κάτι έκανε καλά.
1: Αυτή είναι η σωστή λέξη. Κάτι έκανε καλά. Έκανε γκέλ.
0: Κάτι έκανε καλά. Κάπου έκανε γκέλ. Και σε κάθε περίπτωση υπάρχει και το ηλικιακό. Το οποίο θα με οδηγήσει και σε ένα τελευταίο σχόλιο για να ολοκληρώνω, γιατί κάθε θάνατος σε ηλικία 55 ετών για μένα είναι άδικος, απλά επειδή έγινε κάτω από μια πολύ συγκεκριμένη συνθήκη, δεν με ενδιαφέρει η αστυνομική, η εισαγγελική, η ιατρική διερεύνηση, προς το παρόν τουλάχιστον. Αυτό που θέλω να πω εγώ είναι ότι χάθηκε ένας άνθρωπος ο οποίος επέλεξε να κάνει μια ιατρική, να ακολουθήσει μια ιατρική διαδικασία σε ένα ιατρείο το οποίο δεν προβλεπόταν να κάνει τέτοιου είδους διαδικασίες. Και αυτό είναι για μένα πάρα πολύ μεγάλη αδικία και θέλω να το χρησιμοποιήσω ως παράδειγμα για να υφιστήσω την προσοχή σε όλους τους ακροατές και τις ακροάτρες. Αν είναι να μπείτε σε μια διαδικασία η οποία είναι επεμβατική, η οποία είναι χειρουργική, η οποία απαιτεί τέλος πάντων κάποια πολύπλοκη διαδικασία, είναι χίλιες φορές καλύτερο να την κάνετε σε ένα νοσοκομείο ή σε μια κλινική, όπου γνωρίζετε ότι δίπλα υπάρχει χειρουργικό τμήμα, όπου γνωρίζετε ότι δίπλα υπάρχει καρδιολογικό τμήμα. Να μην συνεχίσω, καταλαβαίνετε όλοι που το πάω, από το να γίνει σε ένα γιατρείο και χτύπα ξύλο να γίνει κάτι και ο γιατρός εκείνη την ώρα να ψάχνεται. Είναι πάμπολα τα περιστατικά, όχι μόνο επώνυμων, αλλά και ανώνυμων συμπολιτών μας, οι οποίοι μπαίνουν για κάτι τυπικό σε ένα γιατρείο, να κάνουν μια τυπική
1: διαδικασία.
0: Εξέταση, μια τυπική διαδικασία, και αυτό τους γεννά πάρα πολλά προβλήματα, για να μην πω ότι σε ορισμένες περιπτώσεις έχει και μοιραίο τέλος.
1: Αυτό που αναφέρεις είναι και ένα από τα ερωτήματα όμως που έχουν τεθεί και μένει να απαντηθεί. Καθώς και ο ιατρικός σύλλογος νομίζω λέει ότι δεν είχε την απαιτούμενη άδεια.
0: Ναι, αυτά θα τα δούμε στο τέλος. Απλά στο μυαλό των ανθρώπων, στο δικό μου, ξέρω ότι έχει γίνει με αφορμή ένα περιστατικό στο παρελθόν αυτό το κλικ. Μένει να το χρησιμοποιήσουμε τώρα όλο αυτό, όλη αυτή την κουβέντα, για να γίνει και στο μυαλό των υπόλοιπων ότι είναι χίλιες φορές καλύτερο να καθυστερήσεις 10-15 μέρες να κλείσεις ένα ραντεβού σε ένα δημόσιο νοσοκομείο, να κάνεις μία εξέταση έτσι όπως πρέπει να γίνεται, με ασφάλεια,
1: πάνω
0: για τον ασθενή πάνω απ' όλα, από το να την κάνεις σήμερα που λέει ο λόγος, γιατί είμαι πώς λένε την παροιμία, άντρα θέλω τώρα τον θέλω, για να βγαίνω, αλλά να το κάνεις με πάρα πολύ μεγάλο ρίσκο.
1: Ναι, ούτως ώστε χτύπα ξύλο αν συμβεί κάτι, γιατί πολλά μπορεί να συμβούν σε τέτοιες διαδικασίες.
0: Στο νοσοκομείο μέσα θες.
1: Ακόμα και στο πιο μικρό, στο πιο τυπικό. Ναι. Πολλές φορές έχουμε ακούσει αν είναι κάτι τυπικό να γίνεται κάτι στη συνέχεια, στην πορεία.
0: Με τη βοήθεια της Ζωής Κουτελοπούλου θα πορευτούμε, η οποία, αν κατάλαβα καλά, μας ρώτησε αν είναι να παίξουμε ένα τραγούδι. Κοίτα, θα είμαι πάρα πολύ ειλικρινής. Επειδή από το πρωί έχει γίνει έτσι viral και όλοι παίζουν, εγώ έλεγα να μην πάμε με τραγούδι. Ωστόσο, επειδή όσο ζω μαθαίνω και επειδή έμαθα ότι η συναδέλφισσα ανήκει
1: στους φαν, ναι,
0: και όσο ζω μαζό, και επειδή η συναδέλφισσα εδώ είναι και η σχέση καινούρια και εσύ το ίδιο, δεν μπορώ, παιδιά, η πλειοψηφία κερδίζει. Άντε, τι να κάνω.

0: Λοιπόν, υπάρχει και μία ακόμα διάσταση η οποία σχετίζεται με τον θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη, την οποία όμως θα τη δούμε κατά τη διάρκεια της εκπομπής, γιατί έχει να κάνει με την σαββατιάτικη συναυλία του Αντώνη Ρέμου, η οποία έχει προκαλέσει πάρα πολύ μεγάλη κουβέντα στην Θεσσαλονίκη, και νομίζω ότι και αυτό που γίνεται τώρα με τον θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη θα προκαλέσει ακόμα μεγαλύτερη κουβέντα. Μιλάω για την συναυλία. Θα πούμε ακριβώς τι εννοούμε κατά τη διάρκεια όμως της εκπομπής, γιατί δεν πρέπει να ξεχνάμε πως η εκπομπή λέγεται 3-5-2 και αυτό είναι ένα αθλητικό ποδοσφαιρικό σύστημα, το οποίο το ακολουθούν αρκετοί.
1: Αρκετοί, ναι.
0: Όχι όλοι.
1: Δύσκολο σύστημα.
0: Είναι δύσκολο.
1: Ναι. Δεν το επιλέγουν πάρα πολύ, είναι για ειδικές καταστάσεις.
0: Ο Λύση το επιλέγει. Έχει άλλη λύση, θα μου πεις ο Λύση. Ακόμα παίκτες του φέρνουν.
1: Πώς το κόλλησες έτσι, πώς το βρήκες έτσι, πώς το πήγες.
0: Είδες, από εδώ, από εκεί, ναι. Ψάχνω εν αγωνίως να βρω ένα τρόπο να πω καλησπέρα στον Γιάννη Βοητσίδη, να μας δώσει λίγο ρεπορτάζ για να ξεκινήσουμε και με την αθλητική διάσταση της εκπομπής.
1: Καλησπέρα, Γιάννη.
0: Καλησπέρα, Γιάννη.
2: Γεια σας, γεια σας, καλησπέρα. Όντως το 3-5-2 δεν είναι και το πιο διαδεδομένο, στην Ιταλία περισσότερο.
0: Α, να, γι' αυτό το είπαμε, γιατί είμαστε λάτρεις του Ιταλικού ποδοσφαίρου.
1: Το γνωστό κατενάτσιο.
2: Το έχουν, θυμάμαι και κάποιες ομάδες έτσι ιταλικές, είχαν ακόμη και το 3-6-1, δηλαδή μάζευαν πολύ κόσμο στο κέντρο και τρεις στόπερ πίσω κλπ. Αλλά ο ΠΑΟΚ, αν μη τι άλλο, δεν θυμάμαι να, εδώ και πάρα πολλά χρόνια, δεν θυμάμαι να έχει παίξει ποτέ 3-5-2. Ο Λουτσέσκου, άλλωστε, πολλοί το έλεγαν και για να τον κατηγορήσουν τροποντινά, ότι δεν ξεκολλά από το αγαπημένο του το 4-2-3-1, έτσι. Άρα επί Λουτσέσκου τόσα χρόνια, αλλά και με άλλους προπονητές, έτσι, και με τον Γκαρσία και λοιπά, και τώρα 3-5-2 δεν υπάρχει, υπάρχει όμως η εκπομπή του 102 FM, έτσι. Λοιπόν, τώρα για τον ΠΑΟΚ, έχουμε βέβαια και τα αγωνιστικά και τα μεταγραφικά και τα διαιτητικά να τα βάλουμε σε μια σειρά. Για τα αγωνιστικά, βέβαια, Κυριακή το ντέρμπι ΠΑΟΚ ΆΡΗ, 9 το βράδυ στην Τούμπα. Πάντα ένα ντέρμπι με τις δικές του ιδιαιτερότητες, τη δική του σημασία. Ο ΠΑΟΚ ΆΡΗς έχει διοπλισμένο από τα τελευταία της αποτελέσματα. Θέλουν να εκπλώσουν κάποιες πληγές μέσα από μια επιτυχία. Και τον ΠΑΟΚ, ο οποίος έχει κάνει και το κακό ξεκίνημα στην Ευρώπη με το αποκλεισμό.
0: Γιάννη μου, επειδή σε χάνουμε κάπως, μήπως κάπου να παραμείνεις λίγο σταθερός για να έχουμε λίγο καλύτερη σύνδεση. Γιατί κάναμε 2-3 διακοπές, οι οποίες δεν είναι και ό,τι καλύτερο.
2: Ναι, εγώ είναι αλήθεια, είμαι σταθερός, μάλλον το σήμα δεν είναι.
0: Ωραία, ναι.
2: Γιατί εντάξει, εγώ δεν κουνιέμαι εδώ και ώρα.
0: Ωραία, τώρα όμως τώρα το ακούσαμε ολοκληρωμένο όλο αυτό το τελευταίο, οπότε εντάξει, πάμε.
2: Ωραία, λοιπόν, άρα υπάρχουν τα αγωνιστικά ενδιαφέροντα για τον ΠΑΟΚ, πολύ κρίσιμος ο αγώνας, το ντέρμπι της Κυριακής. Θέλει να αλλάξει το κλίμα ο ΠΑΟΚ έτσι μέσα από μια νίκη την Κυριακή. Έχει πάρα πολλά προβλήματα, βέβαια, πολλές απουσίες, τραυματίες, ο Γιαννούλης, ο Λουσέ, ο Χατζηδιάκος, ο Μεϊτέ και ο Ντεσπότοφ από την περασμένη σεζόν κουβαλάν τους τραυματισμούς τους, δεν έχουν παίξει, ο Ελουστόντο είναι τιμωρημένος, άρα λοιπόν υπάρχουν πάρα πολλά προβλήματα, και βέβαια υπάρχουν και νέα πρόσωπα, έτσι. Από τη Δευτέρα έχει μπει στις προπονήσεις ο Βραζιλιάνος στόπερ ο Ντιέγκο Κώστα. Δεν αποκλείεται να τον δούμε και στο βασικό σχήμα, λόγω του ότι, όπως είπαμε, λείπουν, δεν είναι διαθέσιμοι και ο Χατζηδιάκος και ο Ελουστόντο. Άρα λοιπόν υπάρχει ο Μιχαηλίδης. Μια άλλη επιλογή είναι μόνο του νεαρού του Μπαταούλα. Mm. Πολύ πιθανό λοιπόν ο Ντιέγκο Κώστα, ο Βραζιλιάνος, ο οποίος ήρθε έτοιμος, γιατί έπαιζε κανονικά με την Κράσνονταρ μέχρι την περασμένη εβδομάδα. Μπορεί να δούμε λοιπόν να αγωνίζεται από την αρχή ο Ντιέγκο Κώστα. Και ο Κρίστιαν Γιάκιτς μπήκε από χθες στις προπονήσεις. Εξάρι, καθαρό αιμο εξάρι, με όλη τη σημασία της λέξης, και ίσως θα έλεγα παραδοσιακό εξάρι, ο ψηλός, ο οποίος θα τρέξει για την ομάδα, θα κόψει, δεν είναι ο πολύ δημιουργικός ποδοσφαιριστής, αλλά από τον ΠΑΟΚ, αν μη τι άλλο, έλειπε αυτή η δύναμη στα πρώτα παιχνίδια, διαπιστώθηκε αυτό το πρόβλημα με την παρουσία πλέον του Ντιέγκο Κώστα και του Κριστιαν Γιάκιτς. ευελπιστεί ο ΠΑΟΚ ότι θα γίνει πιο aggressive κατά κάποιο τρόπο, θα είναι λιγότερο ευάλωτος στα αμυντικά του ζητήματα. Άρα λοιπόν δεν αποκλείεται και ο Γιάκητς να παίξει, νομίζω όμως όχι από την αρχή. Έχει μπει βέβαια κανονικά από την περασμένη εβδομάδα και ο Ούγκρεσιτ. Το κακό με τον ΠΑΟΚ είναι ότι καθυστερούν πάντα οι μεταγραφές, ξεκινάν τα παιχνίδια και μεσούσεις στη σεζόν προσπαθεί ο προπονητής να εντάξει τα νέα πρόσωπα, να βρει τις λύσεις. Ξεκινούν οι αγώνες οι ευρωπαϊκοί και λείπουν παίκτες. Είναι ένα πρόβλημα διαχρονικό τα μεταγραφικά του, έτσι, η κολυσιεργία στις μεταγραφές. Και κρεμώθες, δηλαδή center for ψάχνει ο ΠΑΟΚ, δεν έχει βρει ακόμη πέρα από τους δύο διαθέσιμους, τον νεαρό το Μύθου και τον Ενδιαγέ, και βέβαια μην ξεχνάμε δεν έχει και δεύτερο δεξιό μπακ, υπάρχει μόνο ο Τζοτζοκένι, ο Άγγλος, αλλά έχει παίξει και τα 10 παιχνίδια από την αρχή της σεζόν, θα πρέπει και αυτός κάποιες φορές να παίρνει μια ανάσα, ή βέβαια όταν τραυματιστεί, όταν τιμωρηθεί. Ο ΠΑΟΚ έχει ξεκινήσει τη σεζόν, έχει παίξει 10 παιχνίδια και δεν υπάρχει στον μπάγκο δεύτερος δεξιός μπάκ. Δηλαδή αυτά είναι πράγματα που δεν μπορεί να τα καταλάβει κανείς εύκολα, πως σε επαγγελματικό σωματείο με τόσο μεγάλο προϋπολογισμό, με τόση οργάνωση θεωρητική, με πολύ κόσμο γύρω από το ποδοσφαιρικό τμήμα, τμήμα σκάουτινγκ και όλα τα σχετικά, πως υπάρχουν αυτές οι ακόμη εκκρεμότητες 5 μέρες πλέον πριν από τη λήξη της μεταγραφικής περίοδου, γιατί στις 15 Σεπτεμβρίου λήγουν οι μεταγραφές. Άρα λοιπόν και με τα μεταγραφικά ο ΠΑΟΚ θα πρέπει να ψάξει να φέρει τουλάχιστον 2 παίκτες τις επόμενες μέρες για να νιώσει καλύτερα και ο Αλέσιο Λύση, γιατί και αυτός έπεσε στα βαθιά, ήρθε σε ένα καινούριο περιβάλλον, αλλιώς τα σχεδίαζε, με τον Κωνσταντέλια τα σχεδίαζε. Τελικά ο Κωνσταντέλιας
0: πουλήθηκε, πήρε μεταγραφή, έφυγε,
2: πουλήθηκε. Παίκτες έρχονται τώρα ενώ είναι σε εξέλιξη η σεζόν, υπάρχουν παιχνίδια σημαντικά, να και τώρα το ντέρμπι της Κυριακής. Άρα λοιπόν έρχονται παίκτες οι οποίοι δεν έχουν δει το χρόνο να ενσωματωθούν έτσι σταδιακά στην ομάδα. Είναι μια δύσκολη κατάσταση και για τον Αλέσιο Λύση, που δεν είναι βέβαια και πάρα πολύ έμπειρος προπονητής, είναι ένας προπονητής ταλαντούχος, αλλά και αυτός προφανώς θα προσπαθεί έτσι να βρει τις λύσεις για όλα αυτά τα προβλήματα για τα οποία μιλήσαμε. Τώρα, να πω κλείνοντας ότι υπάρχει το ενδιαφέρον με τα του ΒΑΡ, τα της διαιτησίας, γιατί ο ΠΑΟΚ είχε ζητήσει μετά το ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό τους διαλόγους της γερμανικής διαιτητικής ομάδας, γιατί δεν δόθηκε το καθαρό πέναλτι στον Ενδιαγέ στο πρώτο ημίχρονο, το οποίο το είδαν όλοι, δεν το είδε ο διαιτητής, και άντε ο διαιτητής μπορεί να μην βλέπει ο Τσβάιερ, ένας έμπειρος διαιτητής. Είναι αλήθεια και εμείς το είδαμε στο δεύτερο, στο τρίτο replay, καταλάβαμε ότι ήταν πέναλτι. Αλλά το ζητούμενο, και οι άνθρωποι του ΠΑΟΚ σήμερα έχουν πάει στην Αθήνα, μια αντιπροσωπεία από τον ΠΑΟΚ για να πληροφορηθεί, θα πάει εκεί στο VAR Center της Ελληνικής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας, θα είναι ο Στεφάν Λανουά ο αρχιδιαιτητής, θα είναι ο Πάολο Βαλέριο υπεύθυνος για τα VAR της Ελληνικής Διαιτησίας, και θα ενημερωθούν οι άνθρωποι του ΠΑΟΚ τι δεν πήγε καλά σε αυτή την περίπτωση και γιατί δεν δόθηκε το πέναλτι. Να κάνω μια εικασία, προφανώς θα καταλήξουμε στο ότι ο βαρίστας, ο Γερμανός Μίλλερ ή Μίλλερ, δεν ξέρω πώς να το πούμε, ότι αυτός έκανε το λάθος, εν πάση περιπτώσει, ότι το πήρε λίγο αψήφιστα το θέμα και ότι δεν είδε όλα τα replay τα οποία θα τον καθοδηγούσαν στο να στείλει στο VAR τον διαιτητή και να καταλογιστεί το πέναλτι. Αυτή είναι η εκτίμησή μου και οι πληροφορίες μου, τα έλεγα, μέσα από την ΚΕΒ, ότι και ο Στεφάν Λανουά ήταν και χθες στην Τούμπα στο παιχνίδι ΠΑΟΚ Β Ολυμπιακός Β, ότι το λάθος έχει να κάνει με τον κύριο Μίλλερ, ο οποίος δεν είδε όλα τα replay τα οποία έπρεπε να δει, προκειμένου να δοθεί αυτό το πέναλτι. Αυτό okay. είναι η δική μου εκτίμηση. Τώρα βέβαια
0: θα έχουμε
2: και την ενημέρωση για το τι θα υποθεί σε αυτή τη συνάντηση.
0: Θα τα περιμένουμε, Γιάννη, για να μπορέσουμε να εκφράσουμε και μια πιο ολοκληρωμένη άποψη. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για το όλο ρεπορτάζ, το αγωνιστικό, το διαιτητικό, σε κάθε περίπτωση όλες τις εξελίξεις από το στρατόπεδο του Δικεφάλου του Βορρά. Να είσαι καλά. Καλησπέρα, καλή συνέχεια.
1: Ωραία, λοιπόν, και από τους ήχους της μουσικής, πάμε για τίτλους ειδήσεων.
0: Πάμε για τίτλους και επιστρέφουμε, ναι.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Φωτιά στο Δήμο Δέλτα, κοντά στην Εθνική Οδό, 2 οχήματα και 4 πυροσβέστες στο σημείο. Εξιτήριο έλαβε 62χρονη τραυματίας από το τροχαίο με το λεωφορείο στη Νεάπολη, εξακολουθεί να νοσηλεύεται, 21 ετών σοβαρά τραυματισμένη. Πρώτο κουδούνι αύριο στα σχολεία όλης της χώρας, στον αέρα παραμένει μεταφορά χιλιάδων μαθητών στη Θεσσαλονίκη. Στη δικαιοσύνη προσφεύγει η οικογένεια του γλύπτη του αγάλματος του Μεγάλου Αλεξάνδρου, το Σάββατο η μεγάλη συναυλία του Ρέμου. Συγκλονισμένος ο καλλιτεχνικός κόσμος από το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη, έρευνες στο ιατρείο. Κλιμακώνεται εκ νέου ο πόλεμος ΗΠΑ Ιράν, στα ύψη και πάλι τα καύσιμα. Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα προχώρησε στην αύξηση των επιτοκίων κατά 25 μονάδες βάσης, κλίμα βαθιάς αβεβαιότητας. Ομιλίες Μαρίας Καριστιανού και Δημήτρη Κουτσούμπα στη ΔΕΘ σήμερα. Επόμενο δελτίο στις 4.
2: Τώρα στο erteco.gr και το Erteco App. Θεματικά ραδιόφωνα, με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα.

0: Ο Μεν
1: και η Δε.
0: Καθημερινά 9 με 11 το πρωί.
1: Στο 102 FM της ΕΡΤΡΙΑ.
0: Ο Χρήστος Τσαλικίδης
1: και η Μαρία Τσακίρη βάζουμε το αλάτι στην επικαιρότητα.
0: Και λίγο πιπεράκι.
2: Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
3: Τρία πέντε δύο. Τρεις με πέντε στον 102. Ο Δημήτρης Κουγιουμτζόπουλος και η Σμαρό Παυλού.

0: Λοιπόν, 3-5-2 μέρος δεύτερο. Θα ήθελα να κάνω και ένα σχόλιο για την Σαββατιάτικη συναυλία του Αντώνη Ρέμου, η οποία πέραν του γεγονότος ότι φαίνεται το ακριβό της παραγωγής, έτσι, με όλα αυτά που έχουν στηθεί εκεί πέριξ της εξέδρας, δεν είναι μόνο η εξέδρα, έτσι, φαίνεται το γεγονός πως πρόκειται για μια πανάκριβη παραγωγή, αλλά μου κάνει πάρα πολύ μεγάλη εντύπωση το γεγονός ότι αυτή η συναυλία, οι πληροφορίες τουλάχιστον που έχω μέχρι στιγμής, λένε πως θα γίνει κανονικά το Σάββατο και πως ο καλλιτέχνης, ο Αντώνης Ρέμος στην προκειμένη περίπτωση, θα αφιερώσει ένα κομμάτι της στον Γιώργο Μαζωνάκη. Εγώ είμαι διαφορετικής άποψης. Εγώ νομίζω πως αν όντως πρέπει να υπάρχει μία αναφορά στον Γιώργο Μαζωνάκη, καλό θα ήταν αυτή η αναφορά να γίνει με την αναβολή της συγκεκριμένης συναυλίας. Ξέρω ότι είναι πάρα πολύ δύσκολο, αλλά η μετατροπή της σε ένα αφιερωματικό, η μετατροπή ενός κομματιού της συναυλίας σε αφιερωματικό στον Γιώργο Μαζωνάκη, δεν ξέρω κατά πόσο θα τέριαζε στο όλο κόνσεπτ που έχει ανακοινωθεί μέχρι στιγμής. Και για να το θέσω έτσι και με πρόσωπα, δεν γίνεται να φέρνεις τον Ροναλντίνιο στη σκηνή, δεν γίνεται για μένα, το επαναλαμβάνω, έτσι, οποιοςδήποτε άλλος μπορεί να έχει μια διαφορετική άποψη και εδώ είμαστε κιόλας, αν θέλετε να τη συζητήσουμε. Τους Gypsy Kings που έλεγε και η Σμαρό νωρίτερα ότι κατά πάσα πιθανότητα θα φιλοξενηθούν στο ένα κομμάτι και σε 15-20 λεπτά να το γυρίσεις και να μετατρέψεις, ας πούμε, όλη αυτή τη συναυλία, όλο αυτό το κλίμα, όλο αυτό τον ενθουσιασμό σε κάτι εντελώς διαφορετικό στη μνήμη ενός τραγουδιστή ο οποίος έφυγε από τη ζωή αδίκως, νεότατος, πριν από μερικές μέρες. Για μένα αυτά τα δύο δεν μου κολλάνε και θεωρώ ότι είναι πάρα πολύ δύσκολο να γίνουν και ενδεχομένως θα ήταν πιο τίμιο, βάλτε τη λέξη τίμιο εντός πάρα πολλών εισαγωγικών, τη χρησιμοποιώ γιατί έτσι είναι η έκφραση, να έχουμε μια ολιγοήμερη αναβολή, αν αυτό βεβαίως μπορεί να γίνει, από το να έχουμε αυτή την επιδίωξη για μία μάλλον συναυλία, όπου η κουβέντα έχει γίνει το προηγούμενο διάστημα και έχει φουντώσει σχετικά με το άγαλμα. Τώρα το άγαλμα και το όλο κόνσεπτ πάει να χρησιμοποιηθεί και για κάτι το οποίο δεν ήταν στις αρχικές επιδιώξεις ούτε του τραγουδιστή, ούτε της παραγωγής. Mm-hmm. Δεν ξέρω αν κατά πόσο αυτό, ας πούμε, θα μπορούσε να γίνει και αν θα μπορούσε αυτό να χαρακτηριστεί και ως τίμιο απέναντι και σε αυτούς που έδωσαν το OK και στην πόλη και στον ίδιο τον Αντώνη Ρέμο, ο οποίος φαντάζομαι ότι η βασική του επιδίωξη ήταν αυτή η συναυλία να είναι μια συναυλία γιορτής για τα 30 δικά του χρόνια.
1: Ναι.
0: Έτσι. Αλλάζουν τα πράγματα προφανώς και είναι δύσκολα. Οπότε κρατήστε και αυτή τη δική μου έτσι, τοποθέτηση. Για μένα είναι εξαιρετικά δύσκολο να μετατρέψεις κάτι σε γιορτή τη μία ώρα και τη δεύτερη ώρα σε ένα αφιέρωμα για έναν άνθρωπο που έφυγε και ότι ενδεχομένως καλύτερο θα ήταν να έχει υπάρξει λίγος χρόνος, ενδεχομένως να γίνει και η κηδεία για να μπορέσει μετά να επανέλθει και να κάνει αυτό που έχει στο μυαλό του ο συγκεκριμένος καλλιτέχνης. Και πάλι λέω ότι σε σχέση με τις αντιδράσεις που ακούστηκαν, την άποψή μου την έχω πει τις προηγούμενες μέρες, απλά τώρα με αφορμή αυτό για να το κλείνουμε κιόλας, επειδή θα ήθελα να το κάνω αυτό το σχόλιο και να παίρνουμε και θέση όπως νομίζω ότι όλοι πρέπει να παίρνουν θέση στα της Θεσσαλονίκης.
1: Είπες τη φράση με την οποία θα ξεκινούσα, λες για να κλείνουμε. Μα δεν κλείνουμε, έχουμε τώρα πόσες μέρες που ασχολούμαστε με αυτό το θέμα, είναι ένα από τα πρώτα θέματα, όλο βγαίνει και κάτι καινούριο. Σήμερα, ας πούμε, μεταξύ των αντιδράσεων που έχουν βγει προς τα έξω και έχουν εκφραστεί γενικότερα, μία εξ αυτών είναι και από την οικογένεια του γλύπτη που έχει κάνει το άγαλμα, του Ευάγγελου Μουστάκα. Το άγαλμα το οποίο έτσι η όλη σύνθεση έχει τοποθετηθεί εκεί στο σημείο το 1974 και όπως μετέφερε σε ρεπορτάζ της στην ΕΡΤ η δημοσιογράφος Αλία Χριστάρα, μέσω δικηγόρων η οικογένεια του γλύπτη εξέφρασε δυσαρέσκεια ως προς το πού έχει τοποθετηθεί έτσι το όλο σκηνικό, εκφράζοντας ότι δεν έχει γίνει ο απαιτούμενος σεβασμός στο συγκεκριμένο τοπόσημο της Θεσσαλονίκης, καθώς έχει γίνει μέρος του σκηνικού και δεν φαίνεται το έργο και αναμένεται να κινηθούν και νομικά.
0: Ναι, αυτό θα το δούμε βεβαίως.
1: Είναι ένα κομμάτι των αντιδράσεων
0: και
1: αυτό.
0: Πάντα το κρατάω εγώ, το αναμένεται να κινηθούν και νομικά με το ότι έχει κατατεθεί μήνυση και αγωγή είναι η μέρα με τη νύχτα.
1: Ή οτιδήποτε
0: έτσι.
1: Άλλο.
0: Ναι. Οπότε θα δούμε πού θα καταλήξει, γιατί υπάρχει και αυτή η διάσταση της κουβέντας σε ένα άγαλμα το οποίο εδώ και 10 μέρες, και αυτή ήταν η δική μου πρώτη και για μένα και πιο σοβαρή, ας πούμε, από δικής μου πλευράς ένσταση, ότι παραμένει κλειστή η πλατεία εκεί. Mm-hmm. Δηλαδή έχουν μπει αυτά τα οδοφράγματα τα οποία χρησιμοποιούνται συνήθως στις μεγάλες πορείες, τις ΔΕΔ δεξιά και αριστερά. Έχει αποκλειστεί το άγαλμα, έχει αποκλειστεί η πλατεία. Ο κόσμος πρέπει να κάνει κάπως παράκαμψη mm-hmm. για να περάσει από ένα πλακόστρωτο το οποίο τις φυσιολογικές μέρες της Θεσσαλονίκης είναι ελεύθερο.
1: Ελεύθερο, ναι.
0: Έτσι.
1: Μεγάλος
0: ο χώρος. Αυτό εμένα μου έκανε άσχημη εντύπωση. Τώρα όλα τα υπόλοιπα θα δούμε. Και κρατάω βέβαια και το γεγονός ότι δεν έχει υπάρξει, τουλάχιστον που να τη γνωρίζω εγώ, κάποια επίσημη αντίδραση από την πλευρά του Δήμου Θεσσαλονίκης, ο οποίος έχει, ας πούμε, μείνει στο να λέει ότι έχει γίνει μια τοποθέτηση μέσω Facebook,
1: ναι,
0: ενός αντιδημάρχου, και αυτό είναι, δεν θα υπάρξει κάτι άλλο. Το Υπουργείο Πολιτισμού βεβαίως έχει νύψει τα σχήρας του εξ αρχής, λέγοντας ότι εμένα δεν με ενδιαφέρει. Mm-hmm. Οπότε πορευόμαστε κάνοντας την κουβέντα έτσι,
1: εσωτερικά. Η οποία συνεχίζεται η κουβέντα.
0: Ναι, συνεχίζεται. Γιατί όχι. Αυτό είναι καλό. Εμένα μου αρέσει, ας πούμε, αυτό.
1: Και ίσως και θα συνεχιστεί και μετά, βλέποντας τι θα έχει γίνει, γιατί αναμένεται και ένα μεγάλο drone show και διάφορα έτσι. Φαντασμαγωρικό γενικότερα να είναι,
0: ναι,
1: το show.
0: Okay. Τώρα που είπες drone show, mm-hmm. Υπενθυμίζω ότι όταν είχε γίνει κάτι αντίστοιχο με φόντο τον Παρθενώνα, είχε πέσει ο πέλεκης της δικαιοσύνης πολύ βαρύς, ναι, στα κεφάλια κάποιων,
1: ναι,
0: κάτω στην πρωτεύουσα.
1: Ναι.
0: Έτσι, και το θέμα ήταν τότε πάρα πολύ σοβαρό.
1: Ναι.
0: Για να δίνουμε και την αντίστοιχη και τις αντίστοιχες κινήσεις στα ίδια ακριβώς θέματα όταν γίνονται στην πρωτεύουσα.
1: Μένει να γίνει η συναυλία, να δούμε και επιτέλους τι θα δούμε σε αυτή τη συναυλία και πόσος κόσμος θα είναι εκεί. Αναμένεται πάρα πολύ πάντως. Αυτές, ναι, είναι οι πρώτες εκτιμήσεις.
0: Και οι προετοιμασίες αυτό το πράγμα δείχνουν, mm-hmm. ότι αναμένεται πάρα πολύ κόσμος. Δεν μπορώ να εξηγήσω διαφορετικά για ποιο λόγο έχουν εμφανιστεί διάσπαρτες κατασκευές
1: μεγάλες
0: με γιγαντοοθόνες, ας πούμε, και από την πάνω πλευρά της Μεγάλου Αλεξάνδρου εκεί προς το θέατρο ή σε εκείνο το πλακόστρωτο που οδηγεί στην ΔΕΘ. Mm-hmm. Οψιόμεθα, καλά κρατεί η κουβέντα, ψύχρεμα γίνεται μέχρι στιγμής. Δεν ξέρω αν τελευταία μέρα αύριο υπάρξει κάτι το οποίο ενδέχεται να αλλάξει τα δεδομένα. Αλλά με αφορμή τον θάνατο του Γιώργου Μαζονά, και εγώ θέλω να το επαναλάβω ότι η τιμή έρχεται με αναβολή. Αλλά αυτό είναι, και πάλι λέω, είναι δική μου άποψη. Έτσι.

0: Σήμερα ολοκληρώνεται και η πρώτη αγωνιστική του Champions League. Έχουμε ακόμα λίγες αναμετρήσεις. Ήταν τριήμερο αγώνων. Στις 8 παρατέταρτο Φενέρμπαχτσε Ρώμα, την ίδια ώρα Αϊτχόβεν Σαχτάρ, στις 10 Κόμο Λιψία, Μπάγερν Μπόντο Γκλιντ, Μάντσεστερ United Τσαμπάχ και Σλάβια Πράγα Λανς. Να πούμε όμως ότι έχουμε αγωνιστική δραστηριότητα και επί ελληνικού εδάφους, ξεκινώντας από το παιχνίδι του Αστέρα κόντρα στον Άρη για το κύπελο στις 6 παρατέταρτο και στις 9 και 4 Παναθηναϊκός και Φυσιά είναι το παιχνίδι για εξαναβολή σαν αγωνιστική τη Super League.
1: Ο Άρης, ο οποίος κάπου το πήρε το μάτι μου, έχει και μεταγραφή κιόλας. Μεταγραφή κεντρικού αμυντικού, αυτό που ήθελε όλο το καλοκαίρι το έκανε στις 10 Σεπτεμβρίου.
0: Ποτέ δεν είναι αργά.
1: Μ' αρέσει που πάντα βγάζεις έτσι μια αισιόδοξη νότα. Όχι, μερικές φορές σμαρώ, συγγνώμη, αλλά είναι αργά μερικές φορές. Είναι αργά. Δηλαδή, όταν έχεις αποκλειστεί. Εγώ μιλάω για την άλλη ομάδα τώρα, δεν μιλάω για τον Άρη.
0: Ο πόνος είναι αλλού πάλι.
1: Ναι, φυσικά. Ο καθένας όπου μπορεί. Ο καθένας όποιο πόνο έχει. Ναι, εντάξει. Όταν έχεις αποκλειστεί και λες εντάξει, οκ.
0: Όχι,
1: ποτέ δεν είναι αργά. Είναι αργά.
0: Μοιράσω αυτά που έχεις μέσα σου.
1: Όχι, δεν θέλω να μοιράσω αυτά που έχω μέσα μου, γιατί δεν θέλω να φάω τον χρόνο του Τάσου. Έτσι. Δεν έχει ο άνθρωπος τώρα καμιά όρεξη να μας ακούει εμάς με τους δικούς μας πόνους.
0: Έχει και παιχνίδι σε λίγο.
1: Τάσο, τι κάνεις, Τάσο Πακλατζής με το ρεπορτάζ του Άρη.
2: Καλησπέρα. Ναι, Τζον Σούταρ.
1: Τζον Σούταρ. Ωραίο όνομα για συνθήματα στην κερκίδα.
2: Ναι.
1: Το Σούταρ.
2: Σκοτσέζος, διεθνής. Μετήχε στην αποστολή της Εθνικής Ομάδας Σκωτίας στο Μουντιάλ. Έπαιξε στα παράζ κόντρα στην εθνική μας ομάδα. Mm-hmm. Δηλαδή είναι ένας ποδοσφαιριστής που είναι στο rotation της εθνικής ομάδας, έτσι. Στην Αμερική δεν έπαιξε, δεν επιλέχθηκε να παίξει σε κάποιο από τα παιχνίδια. Αλλά είναι εν ενεργεία διεθνής. Είναι ένας παίκτης που αγωνιζόταν στην Rangers. Ο Άρης τον αποκτά με μεταγραφή 3 ετών. Τριετούς διάρκειας η συμφωνία έρχεται την Κυριακή στην Θεσσαλονίκη κατά πάσα πιθανότητα. Σύμφωνα με το πρόγραμμα που υπάρχει αυτή τη στιγμή θα βρίσκεται στην πόλη μας για να υπογράψει με την ομάδα του Άρη. Όντως ο Άρης έχει καθυστερήσει, αλλά ποτέ δεν είναι αργά, όντως ποτέ δεν είναι αργά, γιατί το τελευταίο διάστημα έκανε 2 κινήσεις εκεί που τις χρειαζόταν. Τις χρειαζόταν πολύ νωρίτερα για να μπορέσουν να μπουν στην καθημερινότητα και στις προπονήσεις, να είναι αγωνιστικά δηλαδή έτοιμοι. Φάνηκε ξεκάθαρα στο παιχνίδι με την ΑΕΚ ότι υπάρχει πολύ μεγάλο πρόβλημα στο κέντρο της άμυνας, εκεί όπου ο Γκένσεν κάνει φιλότιμες προσπάθειες να μεταλλαχτεί από οχτάρι, από μέσος δηλαδή, σε κεντρικό αμυντικό. Δεν μπορεί κανείς να του ζητήσει ευθύνες, ίσα ίσα το αντίθετο. Ήρθε και ο τραυματισμός του Φαμπιάνο, που είναι ακόμα στα πιτς. Έχει ξεκίνησε σιγά σιγά, αλλά δεν είναι έτοιμος. Θα δούμε αν μπορέσει να παίξει την Κυριακή στην Τούμπα. Και πλέον ο Άρης έχει 3 εν δυνάμει βασικούς στόπερ. Mm-hmm. Νομίζω ότι με τον Σούταρ καλύπτει σε πολύ μεγάλο βαθμό τις ανάγκες εκεί, γιατί έχει και 2 ακόμα νεότερους ποδοσφαιριστές, τον Τιάμ και τον Κάμψη, δηλαδή 5 κεντρικούς αμυντικούς. Αυτοί μπορούν να βοηθήσουν την ομάδα στο κύπελο ή σε κάποια παιχνίδια που θα χρειαστεί να πάρουν αγωνιστικά λεπτά και εμπειρία. Αλλά το να υπάρχουν 3 πλέον. Έμπειρη κεντρική αμυντική, 2 μεταγραφές, γιατί στο παιχνίδι με την ΑΕΚ ο Σούταλο έδειξε στο πρώτο ημίχρονο ότι έχει ποιότητα και μπορεί να προσφέρει και έχει και σωματικά προσόντα στο 1,88, καλό στο ψηλό παιχνίδι, αλλά μετά από το 55-60 δεν μπόρεσε να ακολουθήσει την πολύ ομάδα, ήταν πίσω σε θέμα φυσικής κατάστασης. Ο Σούταρ δεν έχει τέτοιου είδους θέματα, αλλά το να έρχεται από την Βόρεια Ευρώπη σε μια μεσογειακή χώρα όπως η Ελλάδα σίγουρα θέλει και ένα χρόνο προσαρμογής. Mm-hmm. Η παρουσία του εδώ, άλλες καιρικές συνθήκες, άλλο το ποδόσφαιρο, γενικότερα θα πρέπει να βρει ένα χρονικό διάστημα για να μπορέσει να προσαρμοστεί. Τώρα πάμε στο σημερινό παιχνίδι. Έχει ιδιαιτερότητες. Έχει νέα δεδομένα, γιατί το νέο φορμάτ επιβάλλει 2 κάτω των 23 ποδοσφαιριστές να παίξουν σε όλη τη διάρκεια του αγώνα. Τι σημαίνει αυτό? Αυτό γίνεται από την ΕΠΟ για να τονωθεί λίγο το ελληνικό στοιχείο στα παιχνίδια αυτά. Αυτό σημαίνει πρακτικά ότι 2 θα πρέπει να ξεκινήσουν το παιχνίδι και να τελειώσει ο αγώνας με 2 ποδοσφαιριστές αυτής της κλάσης, δηλαδή κάτω των 23 ετών Έλληνες. Δηλαδή αν γίνει κάποιος από τους 2 αλλαγή θα πρέπει να μπει ένας με τα ίδια χαρακτηριστικά. Mm-hmm. Έλληνας κάτω των 23 σε όλη τη διάρκεια του παιχνιδιού. Έτσι λοιπόν πάει ο Άρης πιθανότατα με τον Μποριατζίδη, που είναι η πρώτη επιλογή για τον προπονητή της ομάδας του Άρη και τον Χαρούπα. Ο Γιατζίδης θα παίξει ως ανασταλτικός, μέσος, αμυντικό χαφ δηλαδή. Το Χαρούπα θα καλύψει την δεξιά πτέρυγα της ομάδας. Μπορεί να είναι μεσοεπιθετικά ή πιο πίσω, παίζει όλη τη γραμμή. Άρα αυτές θα είναι οι δύο αλλαγές του Άρη. Θα υπάρξουν και άλλες αλλαγές στην ενδεκάδα της ομάδας. Θα μπει και πάλι ο Πετρής, θα ξεκουραστεί ο αριστερός οπισθοφύλακας της ομάδας του Άρη, ο Ρίτσαρς. Οπότε ο δεξιός οπισθοφύλακας, ο Διούδης ενδεχομένως να πάρει θέση κάτω από τα δοκάρια, απέξει ο Μύρης στην κορυφή. Σε κάθε περίπτωση προβλέπεται και αναμένεται κάπως να ανακατέψει την τράπουλα ο Γρηγορίου, να δώσει σε 4-5 πρόσωπα φανέλα βασικού συν τους δύο νεαρούς και να ξεκουράσει κάποιους από τους βασικούς που έχει στο μυαλό του για το παιχνίδι της Κυριακής στην Τούμπα. Γιατί δεν είναι μόνο το σημερινό παιχνίδι, και θα ολοκληρώσω με αυτό, γιατί ο Άρης έχει να δώσει 4 αγώνες, είχε ρεπό την πρώτη αγωνιστική της Phase Link του Κυπέλλου. Οπότε ξεκινάει με το παιχνίδι του Αστέρα εκτός και είχε την ατυχία, αν θέλετε, να έχει τα δύο παιχνίδια με τις ομάδες της Super League εκτός έδρας. Δηλαδή θα παίξει έξω με τον Αστέρα και έξω με τον Παναθηναϊκό και θα έχει μέσα τα δύο παιχνίδια τα οποία είναι με μικρότερες ομάδες, μικρότερες κατηγορίες, Super League 2, δηλαδή τη Μαρκό και τον Πανσεραϊκό. Αυτό σημαίνει ότι λογικά θα χτυπηθεί με τον Παναθηναϊκό για τους περισσότερους βαθμούς στα μεταξύ τους παιχνίδια, σε αυτά τα παιχνίδια. Οπότε θέλει να συγκεντρώσει όσο το δυνατόν περισσότερους βαθμούς. Νομίζω ότι για τον Άρη η πρωτιά στο, ας το πούμε, όμιλο, σε αυτό το γκρουπάκι, γιατί είναι ανακατεμένα τα γκρουπ, είναι το παιχνίδι των Παναθηναϊκών. Είναι το πιο δύσκολο. Εκεί θα προσπαθήσει να πάρει ό,τι περισσότερο μπορεί για να προκριθεί κατευθείαν στην επόμενη φάση. Αυτό είναι το πρώτο. Το δεύτερο είναι ότι θα προσπαθήσει να αφήσει πίσω του τη βαριά ήττα από την ΑΕΚ, αυτό το 5-0, για πολλούς και διάφορους λόγους, και είναι λογικό, έχει προβληματίσει η εικόνα και το αποτέλεσμα, αλλά και η εικόνα της ομάδας γενικότερα. Και επίσης πολύ σημαντικό είναι ότι θα κάνει ταξίδι, θα επιστρέψει στη Θεσσαλονίκη αύριο και την Κυριακή θα πρέπει να πάει στη γειτονική Τούμπα από το Χαριλάου, έτσι χαριτολογώντας το λέω, να παίξει κόντρα στο ΠΑΟΚ στο κλασικό ντέρμπι της Βορείου Ελλάδος. Αυτό είναι το ζητούμενο για τον Άρη και θα πρέπει να βρει και τον τρόπο για να ξεφύγει από την εσωστρέφεια που δημιουργήθηκε μετά τη βαριά ήττα από την ΑΕΚ. Θα δούμε. Πρώτα, το σημερινό παιχνίδι στο οποίο θέλει οπωσδήποτε νίκη και εφόσον περάσει το σημερινό παιχνίδι θα κάνουν οι παίκτες του Άρη, θα επικεντρωθούν μάλλον στο κλασικό ντέρμπι αυτό το κυριακάτικο, το οποίο έχει ασφαλώς μεγάλο βαθμό δυσκολίας για τον Άρη, ο οποίος δεν είναι και στα καλύτερά του αυτή τη στιγμή, παίζει και εκτός έδρας και καταλαβαίνουμε ότι υπάρχει αντιπαλότητα σε αυτά τα παιχνίδια ακόμα σε οποιοδήποτε άθλημα και σε οποιαδήποτε ηλικία, έτσι. Οπότε θα περιμένουμε σήμερα να δούμε την εξέλιξη της αναμέτρησης με τον Αστέρα Άκτορ στις 6 παρατέταρτο η αναμέτρηση.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Τάσο. Να είσαι καλά.
2: Καλή συνέχεια.

0: Ταιριάζει κάπως το τραγούδι με το σχόλιο που έχω να κάνω. Καλή σχολική χρονιά για αύριο. Μεγάλη παράκληση στους υπεύθυνους οι οποίοι βγάλαν τη νέα υγειονομική διάταξη του Υπουργείου Υγείας για τα προϊόντα που υπάρχουν στα κηλικεία. Βάλτε κάτι νόστιμο και σοκολατούχο.
1: Μα
0: κάντε μια εξαίρεση.
1: Τι εννοείς, δεν είναι νόστιμο το κεφίρ.
0: Κάντε μια εξαίρεση.
1: Το Αριάννη δεν είναι νόστιμο. Τι εννοείς.
0: Με κεφίρ και Αριάννη θα πρέπει να βάλετε και χαρτί υγείας να πουλάτε στα κηλικεία.
1: Εντάξει, θα το εξετάσουν και αυτό, φαντάζομαι.
0: Ναι. Ας το εξετάσουν από τώρα. Αλλά βάλτε και κάτι ανθυγιεινό. Έστω ένα. Σας παρακαλώ πάρα πολύ. Μια σοκολατίτσα. Α, και υγείας να είναι. Βγάλανε και τις υγείας αυτές με 80% κακάο.
1: Όχι.
0: Που δεν τρώγονται από νορμάλ ανθρώπους. Βάλτε αυτές
1: τουλάχιστον. Όχι, τουλάχιστο. Απαγορεύονται όλα. Εμείς που τα φάγαμε.
0: Γι' αυτό εσύ είσαι ένθερμη της απαγόρευσης. Γιατί εσύ τα έφαγες.
1: Εγώ τι έχω φάει σε αυτά τα κηλικία δεν λέγεται.
0: Εγώ τι έχω φάει σε αυτά τα κηλικία δεν λέγεται.
1: Θα λέμε ιστορίες. Πλέον. Τι έχω φάει, θυμάσαι
0: Έχεις
1: τότε.
0: Έχεις βάλει τριπλό κρουασάν στην τοστιέρα. Τριπλό κρουασάν, το ένα πάνω απ' το άλλο.
1: Και δεν μπορώ να πω και κάτι. Ναι. Και το γνωστό γαλατάκι μαζί.
0: Και το γνωστό γαλατάκι μαζί, ναι. Σας παρακαλώ, απαγορεύονται πατατάκια, γαριδάκια, τσίπς και παρόμοια τυποποιημένα προϊόντα. Απαγορεύονται σοκολάτες, κρουασάν, κέικ, πάστες, παγωτά και μπισκότα με ζάχαρη. Σε όλα συμφωνούμε, έτσι. Χαριτολογώντας το λέμε. Απαγορεύονται, εδώ να σας δω, γύρος και μπαπ. Δηλαδή, βρέθηκε άνθρωπος ο οποίος λέει ότι παραγγέλνουν κεμπάπ, πρέπει να το απαγορεύσουμε. Οκ, okay, το
1: ακούω. Επιτρεπόταν ο γύρος τόσο χρονιά
0: δεν ξέρω,
1: στα σχολεία.
0: Δεν ξέρω. Ας στείλει κάποιος μήνυμα, κάποιος γονιός, ας πούμε. Επεξεργασμένα κρέατα και αλλαντικά. Άντε, καμιά γαλοπούλα εγώ ήξερα. Ναι. Επεξεργασμένα κρέατα,
1: αυτά...
0: δηλαδή, τι τρώγανε μέσα στα σχολεία.
1: Όντως, είναι προς απαγόρευση.
0: Απαγορεύονται, λέει, σωστά, hot dog, ναι. Αναψυκτικά και ενεργειακά ποτά. Χελ. Δηλαδή πήγαινες. Συγγνώμη, τώρα διαφήμιση. Όχι, εντάξει. Ναι. Ενεργειακά ποτά. Άντε, μου φύγε. Δηλαδή, να μην κάνουμε όμως τα πιτσιρίκια και τη ζωή τους τόσο κόλαση.
1: Έχεις...
0: Βάλτε κάτι, ρε παιδιά.
1: Έχεις το τι επιτρέπετε. Μήπως μας νοστιμέψεις λίγο.
0: Μισό λεπτό. Πριν από εσάς, για εσάς. Φρέσκα φρούτα εποχής. Ατομικές μερίδες λαχανικών. Μούρλια μιλάμε, έτσι. Αποξηραμένα φρούτα χωρίς πρόσθετη ζάχαρη. Έλα, αγόρι μου, πάρε δυο κομμάτια αποξηραμένο ανανά να φας, να σου ανέβει λίγο η ζάχαρη. Γιαούρτι και λευκό γάλα. Εδώ κολλάει και το Αριάννη και το κεφίρ.
1: Και το χαρτί υγείας.
0: Και το χαρτί υγείας, ναι. Παστέλι.
1: Παστέλι. Όλα τα παιδιά.
0: Ξηρή καρπή, αλλά προσοχή. Ξηρή καρπή χωρίς αλάτι ή ζάχαρη σε ατομική συσκευασία στη δευτεροβάθμια. Μόνο. Προϊόντα λέει μόνο ολικής άλεσης και σάντουις φτιαγμένα με αγνά υλικά και ελληνικά τυριά. Γαλέτες. Λοιπόν, αυτό δεν είναι κηλικείο. Αυτό είναι επίσκεψη μηνιαία στο διατροφολόγο της γειτονιάς. Με συγχωρείτε, ρε παιδιά. Δηλαδή, βάλτε και κάτι ανθυγιεινό. Σας παρακαλώ πάρα πολύ.
1: Λες να πέσει πείνα.
0: Όχι απλά θα πέσει πείνα, γιατί ταυτόχρονα ξέρεις και τι γίνεται. Μετατρέπουν για ακόμα μια φορά και τους εκπαιδευτικούς, αλλά αυτό είναι μεγάλο θέμα και δεν είναι για πλάκα.
1: Παρόλο
0: που τώρα λέμε, παρόλο που τώρα
1: το
0: κάνουμε στην πλάκα, μετατρέπουν τους εκπαιδευτικούς σε χωροφύλακες. Γιατί σου λέει, τι κάναν τα παιδιά με αυτό το μενού, πέραν τηλέφωνο τον delivery και λέγανε, ρεσπίστε ένα φραπεδάκι γλυκό με γάλα στο τάδε σχολείο, στο κάγκελο ξέρεις πού.
1: Ναι.
0: Τους ξέρανε.
1: Ναι.
0: Όλοι τους ξέρανε. Πηγαίνανε τσακ τώρα πλέον. Στο Τέξας μόνο delivery. Απαγορεύεται και το delivery. Και ποιος θα το ελέγχει? Ο εκπαιδευτικός. Δηλαδή θα πας να πάρεις καφέ, άμα είσαι ένας παιδί της τρίτης λυκείου, από το κάγκελο έτσι όπως το έπαιρνες πέρσι, και θα φας αποβολή. Γιατί αυτό γίνεται. Αυτό θα γίνει. Όπως γίνεται με το κάπνισμα. Γιατί στα ιδιωτικά δεν ξέρω τι γίνεται. Στα δημόσια σχολεία που έχω εικόνα, κυρίως της Δυτικής Θεσσαλονίκης, το κάπνισμα, οι αποβολές φεύγανε σύννεφο.
1: Ναι.
0: Σύννεφο.
1: Δεν θέλω να θυμηθώ τι γινόταν στο δικό μου το σχολείο.
0: Έλα τώρα. Ήμασταν τότε large, άλλες εποχές. Δηλαδή,
1: ήταν γνωστός ο χώρος.
0: Εποχή, ας πούμε.
1: Το,
0: που
1: το καπνιστήριο.
0: Ναι, ναι.
1: Υπήρχε το καπνιστήριο. Που
0: κοίτα, εγώ αυτό δεν το αναπολώ. Καλά κάνουν για το τσιγάρο.
1: Ναι, φυσικά, εντάξει, δεν το συζητώ.
0: Αλλά ρε παιδιά, δηλαδή μια σοκολατίτσα, κάτι. 30 γραμμαρίων, βάλτε ατομικά κάτι. Κάτι λίγο με ένα ψήγμα ανθυγιεινής ζωής και ευχαρίστηση.
1: Είναι δηλαδή από τους λόγους που ίσως δεν ζηλεύω να ξαναγυρίσω στο σχολείο με αυτό το μενού,
0: ναι,
1: που υπάρχει.
0: Δηλαδή, αυτό το μενού δεν. Τι, θα πέσει πείνα.
1: Ναι, θα πέσει πείνα, όντως.
0: Θα πέσει πείνα. Ναι. Ελπίζω η πείνα να είναι στομαχική και να μην είναι και εκπαιδευτική κιόλας.
1: Θα αναπολούμε
0: για να
1: την παλιά,
0: και τα κενά.
1: Την παλιά καλή τυρόπιτα.
0: Όχι.
1: Τη σφολιάτα.
0: Εδώ τέτοιο. Μία ήταν η παλιά καλή. Δηλαδή δεν ήταν τυρόπιτα, ήταν ζαμπονοκασερόπιτα.
1: Αυτό, ας πούμε, φώναζε, είμαι ανθυγιεινό από μόνο του.
0: Ναι.
1: Αλλά μην φτάσουμε.
0: Έβαζες και το κακάο και μετά
1: Ναι, γινότανε.
0: Όχι γινότανε, γίναμε και φύγαμε.

Η ώρα είναι 4. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.

0: Και σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Αγιώφυλλο Τρικάλων, με επίγειες και εναέριες δυνάμεις της πυροσβεστικής να βρίσκονται στο σημείο. Εξιτήριο πήρε σήμερα η 62χρονη που τραυματίστηκε στο κεφάλι κατά το χθεσινό σοκαριστικό ατύχημα στη Θεσσαλονίκη, κατά το οποίο λεωφορείο του Άστα έπεσε πάνω στον κόσμο που περίμενε σε στάση στη Νεάπολη. Η έτερη τραυματίας, μια νεαρή 21 ετών που τραυματίστηκε πιο σοβαρά και υπευλήθη σε χειρουργική επέμβαση, εξακολουθεί να νοσηλεύεται. Στο μεταξύ παραμένουν τα ερωτήματα γύρω από το πώς ακριβώς συνέβη το ατύχημα, ενώ οι κάτοικοι της περιοχής τονίζουν ότι εδώ και πάρα πολύ καιρό διαμαρτύρονται γιατί δεν υπάρχει πεζοδρόμιο στο σημείο για περισσότερα από 800 μέτρα και αναγκάζονται να περιμένουν το λεωφορείο μέσα στο δρόμο. Στο μικροσκόπιο των αρχών βρίσκονται οι συνθήκες κάτω από τις οποίες έχασε τη ζωή του ο δημοφιλής τραγουδιστής Γιώργος Μαζονάκης. Κλιμάκια του ελληνικού FBI και του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών πραγματοποίησαν αυτοψία στην ιδιωτική κλινική, με τις έρευνες να επικεντρώνονται στα αρχεία και τα πρακτικά της επιχείρησης και τις πιστοποίησεις που αφορούν τη λειτουργία του χώρου και τις ιατρικές πράξεις που πραγματοποιούνται σε αυτόν. Ήδη έχουν καταθέσει ο ιδιοκτήτης του ιατρείου και η σύζυγός του που φέρεται να υποστήριξε ότι ο Γιώργος Μαζονάκης είχε απευθυνθεί σε εκείνη και ότι τον είχε παροτρύνει να υποβληθεί σε συγκεκριμένη θεραπεία πλασμαφαίρεσης. Αύριο θα διενεργηθεί η νεκροψία, νεκροτομή και οι τοξικολογικές εξετάσεις. Εικόνα από το μέλλον χαρακτήρισε ο Πρωθυπουργός το πρώτο πάρκο βιοτεχνολογίας που βρίσκεται στα Σπάτα. Πρόκειται για επένδυση 70 εκατομμυρίων ευρώ σε έναν από τους πιο απαιτητικούς κλάδους διεθνώς, που συνδέεται με την ανάπτυξη νέων φαρμάκων και που φιλοδοξεί να αποτελέσει κόμβο για τις βιοεπιστήμες στην Ελλάδα και την νοτιοανατολική Ευρώπη. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης επεσήμανε ότι η χώρα μας έχει διαδραματίσει σημαντικό ρόλο σε κρίσιμους τομείς παραγωγής φαρμάκων, ενώ στόχος είναι να δημιουργηθούν προοπτικές ώστε τα νέα παιδιά να μην αναγκάζονται να φεύγουν από τη χώρα. Την Αμάλ Αλαμουντίν Κλούνεϊ, τη Βρετανίδα δικηγόρο διεθνούς δικαίου με καταγωγή από το Λίβανο και γνωστή υπέρμαχο των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, υποδέχθηκε στο Προεδρικό Μέγαρο ο πρόεδρος της Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Στασούλας στο πλαίσιο της επίσκεψής της στην Αθήνα για τη συνάντηση των πρέσβεων καλής θελήσεως της UNESCO. Η κυρία Αλαμουντίν είχε συνάντηση και με τον Πρωθυπουργό στο Μέγαρο Μαξίμου. Νέο σοκ στην παγκόσμια αγορά ένεργειας προκαλεί κλιμάκωση της έντασης στα στενά του Ορμούς, με το πετρέλαιο να ξεπερνά τα 100 δολάρια το βαρέλι. Στην Ελλάδα η μέση τιμή της αμόλυδης και του ντίζελ έχει ξεπεράσει τα 2 ευρώ, με το οικονομικό επιτελείο της κυβέρνησης να εξετάζει νέα μέτρα. Για θράσος και απίστευτα ψέματα χωρίς ντροπή του κυρίου Τσίπρα έκανε λόγο ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, σχολιάζοντας τη χθεσινή συνέντευξη του Προέδρου της Ελλάς. Ιδιαίτερα επικριτικός ήταν ο κυβερνητικός εκπρόσωπος και για το οικονομικό πρόγραμμα που παρουσίασε ο Αλέξης Τσίπρας, χαρακτηριζοντάς το εγχειρίδιο πολιτικής απάτης. Η Νέα Δημοκρατία έχει ιδιαίτερη έφεση στις υπερκοστολογήσεις. Σε κάθε περίπτωση, το πρόγραμμά μας θα κατατεθεί στην προβλεπόμενη διαδικασία του Ελληνικού Δημοσιονομικού Συμβουλίου, σχολιάζει σε ανακοίνωσή της η Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη. Ο Γενικός Γραμματέας του ΚΚΕ Δημήτρης Κουτσούμπας θα μιλήσει στις 7.30 στο Συνεδριακό Κέντρο Ιωάννης Βελίδης για τις εξελίξεις στην οικονομική πολιτική της κυβέρνησης και τις προτάσεις του ΚΚΕ. Σήμερα, στο πλαίσιο της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης, θα παρουσιάσει το πρόγραμμα και τις προτάσεις του κινήματος Ελπίδα για τη Δημοκρατία η πρόεδρος του κινήματος Μαρία Καριστιανού στο Συνεδριακό Κέντρο Νικόλαος Γερμανός στις 5.30 το απόγευμα. Και ο καιρός, ηλιοφάνεια αναμένεται αύριο σε περιοχές της Μακεδονίας και της Τράκης, η θερμοκρασία από 16 έως 35 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη έθριος ο καιρός, η άνεμη νότιο-ανατολική, 4 μποφόρ, η θερμοκρασία από 21 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν ο Χρήστος Χατζημίσης. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 5.
1: Ποιος είναι νομικά υπόχρεος για τη φροντίδα και τη στήρωση των αδέσποτων? Ο Δήμος μας. Τι κάνουμε όταν ένα αδέσποτο έχει ανάγκη ή πρέπει να στηρωθεί? Καλούμε το Δήμο μας. Τι κάνουμε όταν ο Δήμος δεν εφαρμόζει τον νόμο, δεν στηρώνει, δεν φροντίζει τα αδέσποτα ή τα υπανεντάσσει μακριά από το οικείο περιβάλλον τους, σε ερημιές, σκουπιδότοπους, χωρίς πρόσβαση σε τροφή, νερό και κατάλημα? Γραπτή καταγγελία στο Υπουργείο Εσωτερικών, στην Αρχή Εθνικής Διαφάνειας, στο Συνήγορο του Πολίτη, ζητώντας αριθμό πρωτοκόλλου. Αν θέλετε να αλλάξει κάτι επιτέλους σε αυτή τη χώρα, αντιδράστε, μιλήστε, καταγγείλτε. Και μην ξεχνάτε, πάντα με αριθμό πρωτοκόλλου. Αδεσποτούλια Ξάνθης.

0: Θα χρειαστεί να μπούμε σε λίγες μέρες στο νοσοκομείο.
1: Συμβαίνει και σε άλλα παιδάκια.
0: Μη φοβάσαι. Είμαι δίπλα σου.
1: Θα τα καταφέρεις.
2: Κάποιες λέξεις είναι πιο δυνατές, γιατί μεταφέρουν ένα σπουδαίο μήνυμα. Ο παιδικός καρκίνος μπορεί να ιαθεί. Ας σταθούμε δίπλα στους μικρούς μας ήρωες και στις οικογένειές τους. Γιατί όλα τα παιδιά έχουν δικαίωμα στη ζωή. Σύλλογος Λάμψη. Σε αυτό τον αγώνα, η δική σας αγκαλιά είναι η δική μας δύναμη.
3: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
4: Τρία, πέντε, δύο. Τρεις με πέντε στον 102. Ο Δημήτρης Κουγιουμτζόπουλος και η Σμαρό Παυλού.

0: Τι τρώγατε εσείς στο Κιλικί όταν πηγαίνατε σχολείο? 69-30-078-228 στο Viber, παρακαλώ. Αποθηκεύετε το 69-30-078-228 στο Viber. Σας βγαίνει ο στοιχείο επαφής ο 102 FM της ΕΡΤΡΙΑ και από εκεί και πέρα μπορείτε να μας στείλετε μηνύματα, μπορείτε να μας στείλετε φωτογραφίες, μπορείτε να μας στείλετε ό,τι τραβάει η ψυχούλα σας, που λέει ο λόγος. Υπάρχει ένας ηλεκτρονικός υπολογιστής αποκλειστικά για αυτή τη δουλειά που βρίσκεται ακριβώς μπροστά στην Σμαρό. Έχουμε το νου μας, τα διαβάζουμε στον αέρα και επιστρέφουμε σε αυτά αν βεβαίως αυτό χρειαστεί. Αν μας στείλετε και δύο και τρία, εδώ είμαστε να σας ακούσουμε. Εγώ έθεσα ένα ερώτημα, βεβαίως ο καθένας μπορεί να μας στείλει ό,τι ακριβώς θέλει. Γιατί φαντάζομαι ότι στο ακροατήριο υπάρχουν και αρκετά παλιοί, οι οποίοι μπορεί να...
1: Να θυμούνται αλλιώς τα πράγματα.
0: Ακριβώς.
1: Και στα παιδιά τους τώρα να είναι αλλιώς, τελείως διαφορετικά.
0: Επίσης, δεν μας έχει λυθεί η απορία από την εγκύκλιο που διαβάζαμε, τι θα γίνει στο πιτσιρίκι το οποίο θα πάει στο σχολείο με μια τσάντα γεμάτη καραμέλες.
1: Και θα αρχίσει να τις κερνάει.
0: Και θα αρχίσει να τις κερνάει. Εκτός από το ότι θα είναι αυτομάτως ο πιο δημοφιλής, έτσι, θα υπάρχουν και τέτοια ζητήματα, είμαι σίγουρος. Αλλά τι θα γίνει, δηλαδή, αν εγώ ανοίξω την τσάντα μου, είμαι μαθητής Δευτέρα Γυμνασίου και βγάλω ένα ωραίο κρουασάν με σοκολάτα, να φάω, ας πούμε.
1: Κοίταξε, το σίγουρο είναι ότι θα σε κοιτάνε όλοι τριγύρω.
0: Σίγουρο είναι ότι σωστό. Να, ένα δεύτερο ερώτημα. Πάρα πολύ. Αν έχω γενέθλια και φέρω κέρασμα, θα πρέπει να φέρω παστέλι, δηλαδή, ή παστέλι τίποτα. Ή αποξηραμένη ξηρή καρπή, ή μια, δεν ξέρω και πώς τις είπε, ατομικές σαλάτες με ατομικές μερίδες λαχανικών για κέρασμα. Όχι.
1: Όχι, όχι. Σίγουρα όχι.
0: Όχι.
1: Από μένα είναι όχι.
0: Από μένα είναι, δηλαδή, στον γονιό που θα το βάλει το κέρασμα, το καλό, το σωστό, το μπισκότο, το ωραίο, τι θα του πούνε δηλαδή, απαγορεύεται, πάρ' το πίσω, να μην κεράσει δηλαδή το πάλι. Δεν ξέρω, ωραία κουβέντα αυτή.
1: Ναι, έχει ενδιαφέρον.
0: Ναι. Ναι, εντάξει, όλα είναι θέμα μιας διευκρίνησης προφανώς. Και εγώ είμαι σίγουρος ότι δεν θα γίνει τίποτα αν πάει κάποιο πιτσιρίκι με γλυκά για να κεράσει, ας πούμε, στη γιορτή του, στα γενέθλιά του. Απλά, δηλαδή, θα υπάρξει αυτό το οξύμορο το οποίο συναντάμε σε αρκετά πράγματα της καθημερινότητάς μας στην ελληνική κοινωνία, να βγάζουμε έναν πάρα πολύ αυστηρό νόμο και δίπλα να υπάρχει η εξαίρεσή του την ίδια ώρα. Ναι. Δηλαδή το κυλικείο απαγορεύεται να πουλάει, αλλά το πιτσιρίκι, αν θέλει να κεράσει, προφανώς μπορεί να φέρει την Άρτα και τα Γιάννενα, έτσι, σε ζάχαρη.
1: Όπως επίσης, το ένα πιτσιρίκι μπορεί να τρώει ένα παστέλι και εσύ δίπλα να έχει φέρει από το σπίτι μια σοκολάτα ή ένα κρουασάν και να σε κοιτάει.
0: Δηλαδή αυτό το κομμάτι των ανισοτήτων που ενδεχομένως να δημιουργηθούν δεν είναι ένα θέμα που πρέπει να το δει το Υπουργείο Παιδείας και Υγείας. Το λέω χαριτολογώντας, αλλά είμαι σίγουρος ότι στο βάθος, αν κάποιος αρχίσει και το ψάχνει, μπορεί να πιάσει μια έτσι, σοβαρότητα που μπορεί να δημιουργήσει διατροφική ανισότητα μέσα, ας πούμε.
1: Ναι, εντάξει, και θα έχει και διαφορά άμα καταναλώνεις στο σπίτι σου, όχι να τρως ανθυγιεινά πράγματα και πας ξαφνικά στο σχολείο και πρέπει να πιεις κεφίρι ή αριάνι, είναι αυτές οι επιλογές σου. Εντάξει, υπάρχει μια διαφοροποίηση μεγάλη από το τι θα τρως στο σπίτι, τι θα τρως στο σχολείο.
0: Ναι. Εντάξει, θα μου πεις μετά, μπορεί να ξεκινήσει και η κουβέντα περί ατομικής ευθύνης, όπου είναι ο κάθε γονιός με το παιδί του, ο οποίος είναι υπεύθυνος για τη διατροφή του, για τα δόντια του, μέχρι 18 χρονών και πάει λέγοντας, και από εκεί και πέρα το σχολείο ως οντότητα, ως εκπαιδευτικό σύστημα και πάει λέγοντας, θα προσφέρει αυτά, αλλά σε κάθε περίπτωση εσύ ως μητέρα, εγώ ο πατέρας, η ζωή ως μητέρα μπορεί να κάνει με το παιδί του ό,τι θέλει. Το ζήτημα είναι όμως ότι ποτέ δεν είναι μόνο αυτό το παιδί στο σχολείο. Πάντα κάνει παρέα με άλλα.
1: Είναι πάντως προς τη σωστή κατεύθυνση, γιατί υπάρχουν και θέματα παχυσαρκίας, είναι πράγματα που θα πρέπει να αρχίσουμε να προσέχουμε λίγα και στα σχολεία. Εντάξει, χαριτολογώντας είπαμε εμείς τι έχουμε φάει, ναι. Αλλά καλό θα ήταν όντως να αρχίσουν να βελτιώνονται τα πράγματα.
0: Ναι, αυτό εγώ το εντάσσω σε μια συνολική, ας πούμε, κουβέντα που βλέπω τα πόσο και πόσα πράγματα έχουν αλλάξει από τότε που ήμουν εγώ πιτσιρικάς. Δηλαδή, αν με μεγάλωναν τώρα με τον τρόπο που με μεγάλωναν πριν από 20 χρόνια οι γονείς μου, κατά πάσα πιθανότητα θα ήμουν δεύτερος ξάδελφος του Μόγλι, ας πούμε, στη ζούγκλα. Θα με θεωρούσε η κοινωνία ότι έχω μεγαλώσει σε μια άγρια κατάσταση.
1: Ναι.
0: Αλλά δεν έγινε άγριος μεγαλώνοντας.
1: Δεν στερήθηκες κάτι.
0: Ναι, δηλαδή, ναι.
1: Άλλες εποχές.
0: Ναι.
1: Το βλέπουμε τώρα πλέον και πρακτικά. Ότι αλλάζουν τα πράγματα.
0: Πάντως, τώρα κολούσα και ένα τραγούδι του Γιώργου Μαζονάκη, μιας που είσαι και φαν, θυμάσαι και να το θέλω την παλιά μου γειτονιά. και τώρα. Ναι, εντάξει, ας μην το βρούμε. Λοιπόν, αυτά με τα σχολεία. Αύριο το πρώτο κουδούνι θα έχουμε την ευκαιρία και αύριο να δώσουμε πάρα πολλές ευχές και ιδέες σε γονείς και εκπαιδευτικούς, να δούμε και το πώς κύλησαν τα πράγματα. Εντάξει, πρώτη μέρα τι να πάει στραβά.
1: Τίποτα δεν θα πάει.
0: Τίποτα δεν θα πάει. Έτσι, όλα καλά θα πάνε. Θα πάρετε τα βιβλία εκεί που είναι να τα πάρετε. Ευτυχώς έχουμε τελειώσει με αυτό το θέμα. Mm-hmm. Εδώ και αρκετά χρόνια. Εντάξει. Παλεύουμε με τα κενά, αλλά με τα βιβλία είμαστε κομπλέ. Και με τη μεταφορά, οι πληροφορίες, μιας που το ανέφερες, είναι ότι δεν είναι δικό μου το ρεπορτάζ, το διαβάζω στη Βόρεια, δεν θα δώσω λεπτομέρειες, αλλά είναι ότι μετά από πολλά χρόνια, αν μπορώ να διαβάζω το κείμενο σωστά, υπήρξε έντονο ενδιαφέρον των λεωφοριούχων να καλύψουν τις γραμμές. Τώρα, τι σημαίνει αυτό? Κοντός φθαλμός, αλληλούια. Αύριο, την άλλη εβδομάδα, θα πρέπει να ξεκινήσουν και τα δρομολόγια, αν υπάρχει αυτό το έντονο ενδιαφέρον. Έτσι.
1: Ναι, μέχρι πρώτη υπήρχε πρόβλημα.
0: Εκεί που υπάρχουν δρομολόγια, γιατί δεν υπάρχουν. Και δεν είναι και φυσιολογικό να θεωρεί ότι κάθε παιδί πρέπει να έχει ένα λεωφορείο που να το παίρνει κάτω από το σπίτι του και να το αφήνει κάτω από το σπίτι του σε συγκεκριμένες ώρες και μέρες.
1: Mm-hmm. Έχω να σε πάω στα αθλητικά, να γυρίσουμε λιγάκι.
0: Ναι, εννοείται.
1: Στο αθλητικό κομμάτι είχαμε κλήρωση του πρωταθλήματος Novibet Volley League για την νέα αγωνιστική περίοδο και Novibet League Cup Νίκος Σαμαράς.
0: Συγγνώμη. Βάλε λίγο αυτό που ξεκίνησε να παίζει.
1: Α, είσαι σε τέτοιους ρυθμούς.
0: Αφού μιλήσαμε για το παρελθόν, ας ακούσουμε και λίγο παρελθόν τώρα. Εντάξει.

0: Για τι δεκαετία μιλάμε?
1: 1982 νομίζω.
0: 1982, ναι. Άρα ταιριάζει με το trend που υπάρχει τώρα.
1: Ναι, έτσι. Είναι πολύ έντονο στα social media να ζητάς από το ChatGPT, μπορώ να το πω έτσι.
0: Ναι, εντάξει, οκ. Από ένα μοντέλο
1: νοημοσύνης. Να βάλεις μέσα μια φωτογραφία και ζητάς να σου κάνει τη φωτογραφία πώς θα ήσουν στη δεκαετία των 80's. Είναι τρομερό trend. Και έχει ενδιαφέρον. Έχει ενδιαφέρον να δεις τον εαυτό σου πώς θα ήσουν σε μια άλλη δεκαετία, όπου ξέρεις, η μόδα, το μαλλί, όλα αυτά είναι πολύ διαφορετικά.
0: Εγώ,
1: σε σχέση με
0: τώρα. Εγώ που μπορώ να το φανταστώ, έχω κάποιο πρόβλημα. Επίσης, ναι,
1: ναι, αυτό λένε μερικοί. Αυτό λένε μερικοί, ότι ήδη έχουν ζήσει τα είδη, δεν χρειάζεται να βάλω μέσα φωτογραφία μου για να το δω.
0: Ναι, είναι λίγο ψυχοφθόρο αυτό από τη στιγμή που λες, α, τι ωραίο να το κάνω κι εγώ, αλλά μισό λεπτό, έχω κανονικές φωτογραφίες από το πώς ήμουν στο 80, δεν χρειάζεται να βάλω το μοντέλο να μου τις δημιουργήσει. Μετά είναι πλήγμα. Είναι πλήγμα. Συγγνώμη, σας διέκοψα, κυρία Παυλού, κάτι ξεκινήσατε να λέτε από το χώρο του αθλητισμού.
1: Ναι, είχαμε και λίγο βόλεϊ, έτσι. Εντάξει, έχει ξεκινήσει λίγο, το ποδόσφαιρο, okay. Σε λίγο θα ξεκινήσει το μπάσκετ, θα ξεκινήσει και το βόλεϊ. Είχαμε την κλήρωση. Πρωτάθλημα 12 ομάδων, με την πρώτη αγωνιστική να έχει προγραμματιστεί για τις 24 Οκτωβρίου. Ως προς το σύστημα που θα ακολουθηθεί, μετά την ολοκλήρωση των 22 αγωνιστικών της κανονικής περίοδου, οι ομάδες θα χωριστούν σε τρία γκρουπ. Οι θέσεις 1 έως 4 θα διεκδικήσουν τον τίτλο. Οι θέσεις 5 με 8 θα αγωνιστούν για την κατάταξη και το ευρωπαϊκό εισιτήριο, ενώ οι θέσεις 9 με 12 θα συμμετάσχουν σε μίνι πρωτάθλημα για την παραμονή στην κατηγορία. Να πούμε ότι στο πλαίσιο αυτής της εκδήλωσης έγιναν και οι βραβεύσεις των κορυφαίων της σεζόν 2025-2026. Πολυτιμότερος παίκτης και καλύτερος πασαδόρος αναδείχθηκε ο Λούκα Σπίρτο του Παναθηναϊκού, ενώ το βραβείο του καλύτερου προπονητή απονομήθηκε στον Δημήτρη Ανδρεόπουλο.

0: Να πάμε όμως λίγο και στο μπάσκετ, καθώς είχαμε συνεδρίαση στον ΕΣΑΚΕ.
1: Όπα, μισό λεπτό. Ναι. Βλέπω τώρα είδηση. Ο ΠΑΟΚ λέει συμφώνησε με τον Σιμών Μπανζά.
0: Εσένα το μυαλό σου εκεί δεν φεύγει.
1: Συγγνώμη, μιλάμε. Τέσσερα χρόνια ονειρεύουμε ένα center four που θα βάζει γκολ στον ΠΑΟΚ. Δηλαδή.
0: Είπαμε για Άρη, μας πει ξανά στον ΠΑΟΚ. Είπαμε για βόλεϊ ξανά στον ΠΑΟΚ. Τώρα πάνω από για μπάσκετ ξανά στον ΠΑΟΚ.
1: Ο ΠΑΟΚ λέει συμφώνησε με τον Σιμών Μπαντζά, μισό λεπτό, 30χρονος επιθετικός από τη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό.
0: Ωραία.
1: Έρχεται αύριο στη Θεσσαλονίκη για να καλύψει το κενό στη θέση του φόρ.
0: Ξαναπέστε αυτό. Να καλύψει το κενό στη θέση του φόρ. Είσαι ευχαριστημένο.
1: Κάτσε, ακόμα δεν τον είδαμε Γιάννη, τον βαφτίσαμε.
0: Πήρατε center four.
1: Κάτσε. Και Σαμάτα είχαμε πάρει.
0: Με
1: τρελή ευχαρίστηση. Για να μην μιλήσω για τον Ξανθό Άγγελο Εκροσίας ορμόμενο Φιόντορ Τσάλοφ.
0: Ναι.
1: Τέλος πάντων, δεν θέλω τώρα ο Κώστας Κούσης να περιμένει πολύ, γιατί είναι και άνθρωπος της υπομονής. Γενικά, μια ζωή περιμένει ο Κώστας.
0: Ξεκινήσαμε να λέμε για τη συνεδρίαση του ΕΣΑΚΕ, όπου αποφασίστηκε από την επόμενη αγωνιστική περίοδο να έχουμε 7 ξένους στο πρωτάθλημα. Περισσότερα θα μας πει ο Κώστας.
1: Έλα, Κώστα, τι κάνεις.
2: Γεια σας, γεια σας. Να πούμε βεβαίως ότι είναι απόφαση των ομάδων να το ζητήσουν. Δεν έχει περάσει. Θα το αποφασίσει η ΕΟΚ. Θα το αποφασίσει η ΕΟΚ αυτό. Είναι όμως ένα δείγμα ότι πηγαίνουμε προς αυτή την κατεύθυνση, ότι είναι βεβαίως επιθυμία των ομάδων. Τώρα αυτό τι σημαίνει, ότι από του χρόνου οι ομάδες θα έχουν σίγουρα 7 ξένους στο ρόστερ και μπορεί να βάλουν και 8 που να μπορούν να τον εναλλάσσουν με τους 7. Δεν είναι καλό αυτό φυσικά για το ελληνικό δυναμικό του μπάσκετ μας, έτσι, αλλά από την άλλη πλευρά φαίνεται ότι και οι ομάδες έχουν ανάγκη, κυρίως οι μεγάλες από ό,τι κατάλαβα, καθώς βλέπουν ότι δεν είναι πάρα πολύ πλέον οι Έλληνες παίκτες, μειώνονται τα εντός εισαγωγικών τα καλά ελληνικά διαβατήρια και γι' αυτό οι ισχυρές ομάδες ζητούν κυρίως να αυξηθούν οι ξένοι, αφού δεν μπορούν να βρουν καλούς Έλληνες και πλέον οι καλοί Έλληνες έχουν και υπεραξία, είναι και πανάκριβοι. Τώρα, αυτό είπαμε ότι είναι στη διαδικασία, στη δικαιοδοσία της ΕΟΚ η τελική απόφαση. Οι ομάδες απλά το εισηγούνται, το ζητάνε και θα δούμε πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα. Είναι πάντως μια σημαντική εξέλιξη που θα σηκώσει πολλή συζήτηση βεβαίως. Αλλά εντάξει, νομίζω ότι πηγαίναμε προς τα εκεί έτσι και αλλιώς. Από πέρσι ήταν γνωστό, δηλαδή γινόταν η συζήτηση ότι οι ομάδες θα ζητήσουν περισσότερους ξένους γιατί δεν καλύπτονται πλέον από τους υπάρχοντες Έλληνες. Είπαμε τώρα εδώ ότι σηκώνει πολλή κουβέντα, οι ίδιες οι ομάδες θένε που δεν έχουμε Έλληνες, αλλά αυτό είναι μια άλλη συζήτηση. Είναι
0: δεν
2: και
0: ακούγεται...
2: κάτι υποκειμενικό πολύ. Ο καθένας μπορεί να το βλέπει διαφορετικά.
0: Δεν ακούγεται και πολύ καλά πάντως αυτό το δεν καλύπτονται από τους Έλληνες παίκτες.
2: Ναι, δεν καλύπτονται γιατί λένε ότι δεν υπάρχουν. Τώρα θα μου πεις, μπορείς καμιά φορά να θυσιάσεις εντός εισαγωγικών μία χρονιά ή δύο για να δώσεις χρόνο συμμετοχή σε κάποιο ταλαντούχο, να τον βάλεις να ψηθεί και ας μην κερδίσεις το πρωτάθλημα, τέλος πάντων το ευρωπαϊκό κύπελλο, ή να βγεις πέμπτος ή τέταρτος. Μπορείς να βγεις έβδομος μια φορά ή όγδος.
1: Επίσης,
2: αλλά να επενδύσεις έτσι σε δύο Ελληνόπουλους, να τους δώσεις χρόνο συμμετοχής να παίξουν. Τώρα, υπό την ανάγκη του αποτελέσματος και με τη φιλοσοφία της νίκης, βλέπεις ότι τα παιδιά δεν παίζουν. Έτσι, φεύγουν στα κολέγια.
1: Αυτό θα έλεγα. Όσο δεν αντιμετωπίζεται το γεγονός ότι μπορεί, ας πούμε, η Σμαρό Παυλού να είναι μια εξαιρετικά ταλαντούχα παίκτρια στο γυναικείο μπάσκετ, θα σου πω εγώ, και θα έρθει ένα κολέγιο και θα πει: θέλετε μισό εκατομμύριο δολάρια το χρόνο. Τι θα πεις εσύ.
2: Πόσα κορίτσια έχουμε στο κολεγιακό των ΗΠΑ, στο WNCAA, είναι τουλάχιστον 16 Ελληνίδες που παίζουν σε κολέγια αυτή τη στιγμή.
1: Τι θα πεις, θα πεις όχι.
0: Ναι.
1: Δεν θα πεις όχι. Όπως δεν είπανε και τα 16 κορίτσια και μετά δεν θα υπάρχουν ταλέντα να παίζουν. Ναι, προφανώς.
2: Είναι ένας νέος αντίπαλος αυτός για το ευρωπαϊκό μπάσκετ και δει για το ελληνικό που δεν έχουμε τις ανεξάντλητες πηγές για ταλέντα. Έτσι. Τώρα αυτή τη στιγμή στην άλλη άκρη του Ατλαντικού είναι 21 παίκτες Έλληνες που παίζουν. Οπότε πρέπει κάποιοι να.
1: Άνδρες, γυναίκες. Κώστα, ωραίο νούμερο αυτό.
2: 21 Έλληνες. 21 αγόρια.
1: Και 16 Ελληνίδες.
2: Και 16 κορίτσια, ναι. Σε κολέγια, σε πανεπιστήμια.
1: Εντάξει, δηλαδή, το μέλλον του ελληνικού μπάσκετ δεν αγωνίζεται στη χώρα του πάντως, έτσι.
0: Ναι.
2: Αυδάλα, Ζούγρης, Λιωτόπουλος.
0: Και από ό,τι φαίνεται υπάρχει πολύ ταλέντο όμως. Το ναι. Δεν μένει εδώ.
2: Έχουμε ταλέντο, παιδιά. Αλλά από τη στιγμή που ο Αυδάλας ξέρει ότι όσο και να πάει στον Παναθηναϊκό θα παίζει μπροστά ο Ναν και ο Γκραντ και οποιοδήποτε, έτσι, προφανώς θα διαλέξει τα 700 χιλιάρικα από το πανεπιστήμιο και θα πάει να κάνει και σπουδές εκεί, να πάρει και ένα ωραίο πτυχίο και να γυρίσει μετά από 4 χρόνια, 3 χρόνια, να πάρει και ένα εκατομμύριο εδώ από ελληνική ομάδα.
1: Μια χαρά.
2: Οπότε όλοι χαρούμενοι. Μόνο οι εθνικοί δεν θα είναι χαρούμενοι με όλα αυτά. Γιατί τα κολέγια φέτος δεν τους άφησαν να έρθουν, γιατί έχουν ακαδημαϊκές εξετάσεις και δεν τους άφησαν να έρθουν στα παράθυρα. το Ζούγρι, τον.
1: Ναι, ας μην την ανοίξουμε πάλι αυτή την κουβέντα, γιατί νομίζω ότι κάποιοι Ισπανοί κάποιοι Λιθουανοί και κάποιοι Ρουμάνοι, πάλι φοιτητές σε αμερικανικά κολέγια, τουλάχιστον για ένα μάτς ήρθαν. Για ένα. Μπορεί να μην ήρθαν για όλο το παράθυρο.
2: Έχουν και αυτοί τα ζητήματά τους, Δημήτρη. Απλά αυτοί έχουν μεγαλύτερη δεξαμενή επιλογής παικτών. Η Γαλλία, ας πούμε, που είναι υπερδύναμη παγκόσμια, στο πρόσθετο με τον μπάσκετ, σχεδόν λείπανε 10 NBAers και ήρθαν άλλοι τόσοι και παίζανε. Αλλά σε κάθε περίπτωση, όντως, τα καλά τους ονόματα βλέπεις ότι έρχονται. Δεν ξέρω αν είναι η νοοτροπία τους, είναι η φιλοσοφία τους, θέλουν οι ίδιοι να έρχονται. Έχουν όλα τα άλλα προβλήματα λυμένα, δηλαδή εννοώ ασφάλειες πληρωμένες, τραυματισμούς, συμβόλαια κτλ. Ο Γιώκητς ήρθε, ο Γουεμπανιάμα ήρθε, οι πάντες ήρθαν. Ο Μάρκανεν ήρθε.
1: Ναι. Κώστα, θέλω λίγο ένα σχόλιο. Αν έχει ακουστεί τίποτα για αυτή την πρόταση που έκανε τις προηγούμενες μέρες ο κύριος Λιόλιος να πάρουν οι ομάδες το κομμάτι της διαιτησίας.
2: Τρίπλα.
1: Μα τους έδωσε μια προθεσμία, ας πούμε, μέχρι τις 15. Αυτό, δεν ξέρω, ακούγεται. Περνάνε οι μέρες.
2: Θα απαντήσουν όχι.
1: Γιατί άραγε.
2: Είναι τρίπλα. Και μετά θα τους πει να ορίστε τώρα τι φωνάζει η διαιτησία. Σας την έδωσα και είπα το όχι. Τέλος πάντων, σας είπα να διαλέγετε εσείς και είπα το όχι. Βέβαια, εδώ η τρίπλα ποια είναι. Ότι έτσι κι αλλιώς οι διαιτητές πάλι επιλέγονται από την ΚΕΔ, άρα από την ΕΟΚ. Αξιολογούνται από την ΚΕΔ, άρα από την ΕΟΚ. Και σου λέει, η ομάδα σου λέει το ίδιο πράγμα. Ναι, φίλε, εσύ μας δίνεις την έτοιμη τροφή, εσύ τους επιλέγεις, εσύ τους εκπαιδεύεις, εσύ τους αξιολογείς. Και με φωνάζει σε μένα μετά να διαλέξω εγώ δύο για να παίξω στο μάτσο μου. Τρεις για να παίξω στο μάτσο μου. Άρα είναι μία ή άλλη από τους. Δηλαδή το σύστημα ποιο είναι αυτό που προτείνει. Θα σας προτείνω πέντε διαιτητές και από τους πέντε διαιτητές διαλέξτε μόνοι σας, εσύ, ο Άρης και ο Πάκου που παίζετε μεταξύ στο Σάββατο, ποιους τρεις θέλετε. Οπότε σου λέει μετά μην φωνάζετε, εσείς τους διαλέξατε. Μην λέτε μετά ότι μας αδείξει ο Κούζης.
0: Αν υιοθετηθεί όμως αυτό το σύστημα το καινούριο που λένε με βάση να χρησιμοποιείται ένα μοντέλο τεχνητής νοημοσύνης. Οπότε
2: αλλά αυτό είναι άλλο. Αυτό είναι, υποτίθεται, ότι για να μπορεί να αντιμετωπιστεί ο όγκος των παιχνιδιών και ότι με βάση την εμφάνιση κτλ. Εδώ όμως πάλι, εγώ να πω ποια τεχνητή νοημοσύνη. Αφού έτσι τα δεδομένα ανθρώπινο χέρι θα τα βάζει πάλι.
0: Ναι, έτσι, η όποια αξιόλογηση.
2: Η τεχνητή νοημοσύνη για να διαλέξει κάτι θα πρέπει να της πεις ότι έχω 300 διαιτητές, τα ονόματά τους είναι αυτά. Αυτοί παίξαν στην πρώτη κατηγορία, αυτοί παίζουν στη β' κατηγορία, αυτοί παίξαν στη γ' κατηγορία. Αυτός έπαιξε πέρσι σε 17 παιχνίδια της Α1. Αυτός έπαιξε σε 7 παιχνίδια της Α1. Αυτός έπαιξε σε κανένα παιχνίδι της Α1. Άρα η τεχνητή νοημοσύνη ποιο θα διαλέξει. Δηλαδή είναι κάπου, ας πούμε.
0: Άρα πού καταλήγουμε.
1: Καταλήγουμε ότι όλα είναι ρευστά και ότι πολλά πράγματα γίνονται για το Θεαθήνα. Εγώ εκεί καταλήγω. Δεν ξέρω
2: καταλήγουμε, αν. Καταλήγουμε στο ότι κακώς ίσως στεκόμαστε τόσο πολύ στην διαιτησία, δίνουμε δηλαδή βάρος σε μια κατάσταση την οποία ξέρουμε ότι με τον ένα τον άλλο τρόπο όλοι θέλουν να ελέγξουν και όλοι νομίζουμε ότι ελέγχονται στη διαιτησία ή αναλόγως και στο ποδόσφαιρο που λέμε την ΕΠΟ, πήρε την ΕΠΟ ο ΤΑΔΕ και τα λοιπά και τα λοιπά και τώρα θέλει να πάρει τη διαιτησία στο μπάσκετ, νομίζουν ότι θα έχουν τον πρώτο ρόλο. Δεν ακριβώς έτσι. Εντάξει, τώρα οι παθογένειες στον ελληνικό αθλητισμό είναι γνωστές, έτσι νομίζω ότι. Είναι μια μικρογραφία και της ελληνικής κοινωνίας. Και διαφθορά, και Θεαθήνε, και λεζάντα, και πολλά λεφτά, και μαύρα λεφτά και πάει λέγοντας.
1: Κώστα, ευχαριστούμε. Ευχαριστούμε θερμά.
2: Καλά, παιδιά, καλή συνέχεια.
1: Καλή συνέχεια, για χαρά. Στέκομαι πάρα πολύ, λόγω του ονόματος και μόνο, στο βόλεϊ του Ηρακλή.
0: Στο βόλεϊ.
1: Ναι, θα καταλάβεις. Το απόγευμα της Πέμπτης, σήμερα δηλαδή, ο Ηρακλής αναχωρεί για τη Ρουμανία, όπου θα αγωνιστεί στο τουρνουά Boromir Autumn Cup, το οποίο διοργανώνει η Βάλτσεα.
0: Μήπως είναι μπάσκετ.
1: Μπάσκετ.
0: Νομίζω πως ναι.
1: Νομίζεις ή είσαι σίγουρη. Κάνε τη διόρθωση. Μπράβο, μπάσκετ. Ναι. Μπάσκετ. Ζόραν Λούκιτς.
0: Ναι.
1: Βεβαίως.
0: Τώρα είδα το όνομα του προπονητή
1: ναι,
0: γι' αυτό.
1: Ζόραν Λούκιτς. Μπάσκετ, όχι βόλεϊ. I stand corrected, που θα λέγανε και οι Άγγλοι. Το θέμα όμως δεν είναι το βόλεϊ, το μπάσκετ. Το θέμα είναι το τουρνουά, πώς λέγεται. Δεν σου θυμίζει τίποτα το τουρνουά?
0: Όχι.
1: Γιατί εγώ πρώτη φορά βλέπω τουρνουά το οποίο να έχει όνομα από ήρωα του Άρχοντα των Δαχτυλιδιών.
0: Ναι, δεν είμαι τόσο φαν.
1: Α, δεν είσαι τόσο φαν. Boromir Autumn Cup. Ο Boromir ήταν γνωστός ήρωας του Άρχοντα των Δαχτυλιδιών, αλλά μάλλον δεν είσαι.
0: Ποιος ήτανε. Για διαφώτισε μας όμως. Έχω εικόνα.
1: Έχεις εικόνα.
0: Ναι.
1: Ωραία, θα σου πω μια λέξη και μάλλον θα καταλάβεις. Ήταν ο άνθρωπος, όχι ο όμορφος.
0: Τώρα διαφωτίστηκα.
1: Γιατί ήταν δύο άνδρες υπήρχαν.
0: Όλη τα υπόλοιπα ήταν. Ήτανε...
1: ήτανε μάγοι, ήταν εξωτικά, ήταν νάνοι. Δεν μιλάμε για αυτούς.
0: Okay.
1: Οι άνθρωποι, το γένος των ανθρώπων.
0: Ηθοποιό έχεις να μου πεις για να καταλάβω. Τώρα εδώ σε έπιασα.
1: Ο Βίγκο Μόρτεσεν ήταν ο όμορφος που έπαιζε και τον Ρέιντζερ και ο άλλος ήταν αυτός που έπαιζε και στο Game of Thrones στην πρώτη σεζόν τον...
0: Μέσω τρικάλων με πήγες όμως.
1: Stark. Η ζωή θα το βρει πιο γρήγορα από μένα. Το βρήκες?
0: Θα προλάβουμε.
1: Θα προλάβουμε γιατί βέβαια θα προλάβουμε για τους τίτλους. Ναι, Σον Μπιν.
0: Okay.
1: Είναι πασίγνωστο. Μην παίρνεις αυτό το ύφος, λες και δεν το ξέρεις. Μισό λεπτό να στον δείξω.
0: Λοιπόν.
1: Δεν το ξέρεις τώρα, εικόνες, κοίτα.
0: Α, τον βρήκα. Ναι. Κατάλαβα. Εντάξει. Έχω εικόνα τώρα, το θυμήθηκα.
1: Να και ο Μπόρομιρ.
0: Τον λες άσχημο. Τον λες άσχημο.
1: Δεν τον λες άσχημο.
0: Όχι.
1: Εντάξει, οκ. Okay.
0: Ναι. Ναι, δεν τον λες πολύ, όμορφο. Ναι, ισχύει. Okay.
1: Τίτλοι.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Εξιτήριο για την 62χρονη τραυματία από το τροχαίο με το λεωφορείο. Εξακολουθεί να νοσηλεύεται 21 ετών σοβαρά τραυματισμένη. Πρώτο κουδούνι αύριο στα σχολεία. Στον αέρα παραμένει η μεταφορά χιλιάδων μαθητών στη Θεσσαλονίκη. Κλιμακώνεται εκ νέου ο πόλεμος Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν, στα ύψη και πάλι τα καύσιμα. Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα προχώρησε στην αύξηση των επιτοκίων κατά 25 μονάδες βάσης. Κλίμα βαθιάς αβεβαιότητας. Εικόνα από το μέλλον χαρακτήρισε ο Πρωθυπουργός στο Πάρκο Βιοτεχνολογίας Athens Life Tech Park στα Σπάτα, δημιουργεί γέφυρα μεταξύ Ελλάδας και ελληνικής διασποράς. Ομιλίες Μαρίας Καριστιανού και Δημήτρη Κουτσούμπα στη ΔΕΘ σήμερα. Φωτιά στο Αγιώφυλλο Τρικάλων, ενισχύθηκαν οι δυνάμεις 112 για ετοιμότητα. Συγκλονισμένος ο καλλιτεχνικός κόσμος από το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη, η αυτοψία στην κλινική στο Κολωνάκι. Στη δικαιοσύνη προσφεύγει η οικογένεια του γλύπτη του αγάλματος του Μεγάλου Αλεξάνδρου το Σάββατο η μεγάλη συναυλία του Ρέμου. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 5.
2: Τρία, δύο, ένα, action. Όταν οι ήρωες ξεπηδούν από τα μαθητικά βιβλία και ζωντανεύουν στη μεγάλη οθόνη, η διδασκαλία μεταμορφώνεται σε μια συναρπαστική εμπειρία μάθησης και ψυχαγωγίας. Ο κινηματογράφος γίνεται ένα εργαλείο στα χέρια των εκπαιδευτικών, των δημοτικών, των γυμνασίων και λυκείων όλης της χώρας, αλλάζοντας τον τρόπο που παιδιά και νέοι βλέπουν το μάθημα. Έκθεση, ιστορία ή φυσική χημεία. Με εύκολη και δωρεάν πρόσβαση στο σινεμά, θα ανυπομονείς και εσύ να χτυπήσει το κουδούνι. Συνεντού, ECOMED, Creative Greece. ΕΣΠΑ, επιχειρησιακό πρόγραμμα ανάπτυξη ανθρώπινου δυναμικού, εκπαίδευση και διαβίου μάθηση. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
3: Όπου και αν κινείσαι, κάνε μια στάση για ενημέρωση. Καθημερινά από τις 11 μέχρι τη 1, μαθαίνεις τις εξελίξεις στα μεγάλα θέματα της επικαιρότητας με οδηγούς αυτό το ταξίδι, το Βασίλη Πεκλάρη και την Έφη Τζαμπάζη.
0: Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
4: Τρία, πέντε, δύο. Τρεις με πέντε στον 102. Ο Δημήτρης Κουγιουμτζόπουλος και η Σμαρό Παυλού.

0: Έχουμε τις μεταγραφές που είναι σε εξέλιξη, αλλά έχουμε και αλλαγές προπονητών ήδη.
1: Ναι, είδες, τελικά διαψεύστηκαν οι Κασάνδρες που ήθελαν ομάδα της Θεσσαλονίκης να είναι η πρώτη η οποία θα αλλάζει προπονητή πριν την παρέλαση. Και το μπαμ κάνει ο Ολυμπιακός.
0: Από χτες το βράδυ, παρελθόν αποτελεί ο Μεντιλίμπαρ. Και στη θέση του Ολυμπιακού έχει επιλέξει, τον ανακοίνωσε και επίσημα πλέον και σήμερα, ήδη από χτες, τον Ιμανόλ Αλγουαθίλ.
1: Μπράβο.
0: Καλά το είπα, έτσι. Γιατί δεν μου βγαίνει κατευθείαν να το δώσω. Ο Βάσκος προπονητής λοιπόν θα διαδεχτεί τον Χωσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ, ο οποίος έσπευσε να αποχαιρετήσει τους ερυθρόλευκους με ένα θερμό μήνυμα. Λέει: ολοκληρώθηκε η επαγγελματική μου πορεία στον πάγκο του Ολυμπιακού. Ήταν σχεδόν 3 χρόνια, από τα οποία κρατώ πάνω απ' όλο το συνέστημα και ό,τι απόλαυσα κάθε τη στιγμή. Θέλω να ευχαριστήσω τον κύριο Μαρινάκη για την ευκαιρία που μου έδωσε να προπονήσω ένα τόσο μεγάλο σύλλογο όπως ο Ολυμπιακός. Η σχέση μας ξεπέρασε τα όρια της επαγγελματικής συνεργασίας, ήταν πάντα κοντινή, ειλικρινής και βασισμένη στην εμπιστοσύνη. Θέλω επίσης να ευχαριστήσω όλους τους εργαζόμενους και τα μέλη του επιτελείου κτλ. Τους ευχαριστήσω όλους στο προπονητικό κέντρο. Έκαναν εμένα και τους συνεργάτες μου να νιώθουμε σαν στο σπίτι μας. Τέλος, ευχαρίστησε και τους παίκτες για την προσπάθεια, την αφοσίωση και τη διάθεσή τους να διατηρούν πάντα τον πύχη των απαιτήσεων τόσο ψηλά όσο αρμόζει σε αυτόν τον σύλλογο. Και πάνω απ' όλα, ευχαριστώ τους φιλάθλους. Από την πρώτη στιγμή μου έδειξαν την αμέριστη στήριξη και την αγάπη τους, κάποιες φορές συγκλονιστική, αλλά πάντα με σεβασμό, ειλικρίνεια και ζεστασιά. Φεύγω περήφανος που μπόρεσα γι' αυτό το διάστημα να συμβάλλω ώστε ένα τόσο μεγάλο σύλλογο όπως ο Ολυμπιακός να γίνει ακόμα μεγαλύτερος. Αυτά εν ολίγης.
1: Ναι, εντάξει, διάβασα και η τελευταία έκφραση εμένα είναι που μου προκαλεί.
0: Είμαι σίγουρος ότι οι δρόμοι μας θα συναντηθούν ξανά στο μέλλον.
1: Έχει γίνει ο Μεντιλίμπαρ τόσο Έλληνας πια, που ξέρει τις συνήθειες ορισμένων ελληνικών ομάδων με την πρώτη στραβή να αλλάζουν προπονητή και να πηγαίνουν σε παλιές δοκιμασμένες συνταγές.
0: Μάλλον, ναι.
1: Λες.
0: Όλοι οι προπονητές πρέπει νομίζω έχουν γίνει εκεί με αυτό το συνέστημα, με αυτές τις αποφάσεις πια.
1: Μου κάνουν αρκετά πράγματα εντύπωση. Ακούω και ο Βασίλης Βλαχόπουλος και το σχόλιο του. Έλα, Βασίλη, τι κάνεις, ας πούμε μια καλησπέρα, για να μην αισθάνεσαι μόνος εκεί, είσαι και στο τηλέφωνο κιόλα. Τι κάνεις, καλησπέρα.
2: Καλησπέρα, καλά, μια χαρά.
1: Θα ήθελα.
2: Βεβαιώθηκε πάντως ένας κανόνας.
1: Για πες.
2: Οι παλιοί δημοσιογράφοι λέγανε στους νέους ρεπόρτερ, όταν εγώ ήμουν νέος ρεπόρτερ.
1: Καλά, δεν είσαι και σαν την Πελοπόννησο τώρα. Νέος είσαι.
2: Ορίστε.
1: Λέω, νέος παραμένεις, εντάξει, δεν είναι σε κανένας.
2: Ναι, δεν παραμένω νέος, εντάξει. Μην πειράζει, αυτό με τώρα κιόλας. Μεγαλώσαμε. Λοιπόν, οι παλιοί δημοσιογράφοι λέγανε λοιπόν ότι όταν βλέπεις επίσημη στήριξη διοίκησης ή προέδρου σε προπονητή, ψάξει για τον επόμενο. Αν θυμάστε καλά, με τη συγκλήρωση που έγινε για το Europa League, ο Βαγγέλης Μαρινάκης δήλωσε τη στήριξή του στον Μεντιλίμπαρ, όπως είπε, είχε πει και ο τόνος στο Α.
1: Φάγανε και μαζί, αν δεν κάνω λάθος.
0: Είχανε
1: και ένα γεύμα εργασίας κιόλας.
2: Βέβαια, εκείνος ο λόγος του είχε μια αντίθεση, είχε αντιθέσεις, γιατί από τη μία πλευρά στήριζε τον Μεντιλίμπαρ, όπως είχε πει, και από την άλλη είχε πει το αυτονόητο, ότι δεν γίνεται ο Ολυμπιακός να παίζει έτσι. Δηλαδή να είναι η αποθέωση της έντρας και ότι δεν εκφράζει αυτό το στυλ παιχνιδιού τόσο τη διοίκηση όσο και αυτό το οποίο θέλει να βλέπει ο φίλαθλος του Ολυμπιακού, ο οποίος πληρώνει εισιτήριο διαρχίας, πληρώνει ακριβό εισιτήριο για να βρεθεί στις κερκίδες του Καραϊσκάκης. Θέλω να πω δηλαδή ότι όσοι διάβασαν σωστά τις δηλώσεις του Μαρινάκη εκείνη την ημέρα, κατάλαβαν ότι ο ισχυρός άνδρας του Ολυμπιακού δεν είχε κάνει τίποτα περισσότερο, μάλλον τίποτα λιγότερο, από το να δώσει μια μικρή πίσωση χρόνου στον Ισπανό τεχνικό. Και όπως αποδείχθηκε, αυτή η πίσωση χρόνου δεν κατάφερε να τον κρατήσει στη θέση του. Από τη στιγμή που υπήρξε η απώλεια βαθμών με τον Βόλο, από τη στιγμή που η ομάδα έχει κάνει ρεκόρ σέντρας, σε αριθμούς, δηλαδή σε βαθιές μπαγιές, και επειδή δεν αρέσει αυτό το στυλ παιχνιδιού, αποφασίστηκε να γίνει. Μάλιστα. Και αυτή η αλλαγή.
1: Να ρωτήσω θέματα. Εγώ τώρα κάτι
2: ναι,
1: και θα μου πεις αν είμαι εγώ υπερβολικός. Έγινε αυτό που είπες ή έγινε σε εκείνο το ραντεβού επισημοποιήθηκε το διαζύγιο και για να γίνει όσο βελούδινο έγινε, έδωσε ο Μεντιλίμπαρα τον χρόνο που χρειαζόταν στον οργανισμό του Ολυμπιακού προκειμένου να βρει τον αντικαταστάτη του.
2: Γιατί... πολύ ωραία σκέψη.
1: Γιατί φεύγει, δεν το έχουμε συνηθίσει αυτό στα ελληνικά δεδομένα, να φεύγει ένας προπονητής, ο οποιοσδήποτε, είτε παίκτης είτε προπονητής την Τρίτη, και ο οργανισμός να έχει έτοιμη λύση.
2: Όχι,
1: στο αεροπλάνο πάντα. Την επόμενη μέρα.
2: Όχι, συμβαίνει πάντα αυτό. Στην Ελλάδα πρώτα βρίσκουν τον επόμενο. Ακόμα και ο Άρης που σε πολλές περιπτώσεις έχει αποδείξει ότι δεν λειτουργεί οργανωτικά.
1: Ναι, αλλά πηγαίνεις εσύ, Βασίλη,
2: πηγαίνεις σε
1: λύσεις δοκιμασμένες από την ελληνική εγχώρια αγορά. Δεν πηγαίνεις σε μια λύση την οποία δεν την είναι. Δηλαδή, εγώ τον Αλγκουαθίλ πρώτη φορά τον ακούω επειδή έρχεται ο άνθρωπος να δουλέψει στον Ολυμπιακό. Δεν τον ήξερα ποιος είναι.
2: Επειδή δεν παρακολουθούμε ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο, ας πούμε, μιλώντας με τον Μπουγιατζή, τον Δημήτρη, που ξέρει, ο Δημήτρης μου είπε ότι κοίτα να δεις, η Σοσιεδάδ έκανε εξαιρετική δουλειά.
0: Ναι.
2: Εντάξει,
1: άρα ξέρει, η σκέψη μου είναι off, έτσι.
2: Όχι, δεν ξέρουμε, δεν παρακολουθούμε πολύ ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο, ούτως ώστε να είμαστε σε θέση να αξιολογήσουμε ένα προπονητή. Αλλά όλες οι ελληνικές ομάδες, πριν να αποφασίσουν να διώξουν ένα προπονητή, έχουν ήδη αποκτήσει τον προσλάβει, μάλλον τον επόμενο. Στον Άρη μπορώ να σας πω πάρα πολλές περιπτώσεις.
1: Ναι,
2: πραγματικά πολλές περιπτώσεις προπονητών, οι οποίοι. Εδώ υπήρχε και η περίπτωση του όταν έφυγε ο Ζουνίδης. Του Χιμένεθ, ο οποίος έκανε μια εβδομάδα κρυφά προπόνηση. Έχει γίνει και αυτό στον Άρη, εντάξει. Δηλαδή θέλω να σου πω ότι εγώ δεν απορρίπτω τη σκέψη σου, η οποία εντάξει περιέχει ίντριγκα, αλλά επειδή η ίντριγκα είναι κομμάτι του παιχνιδιού, δεν αποκλείεται να είναι και πραγματικότητα. Η αλήθεια όμως είναι ότι ο Μπεντιλιμπάρ, να χρησιμοποιήσω το πώς τον προφέρει ο Βαγγέλης Μαρινάκης, πήρε πίστοση χρόνου λόγω του Conference League και της τρομερής επιτυχίας κατάκτησής του, πρώτος ευρωπαϊκός σε συλλογικό επίπεδο για την Ελλάδα, γιατί ο Ολυμπιακός δεν έπαιζε μπάλα πέρσι. Δεν ξεχνιόμαστε, έπαιξε 2 μήνες μπάλα, 1,5 το πολύ.
1: Ναι.
2: Και αυτό το οποίο ήταν μια σέντρα, γιώμα, και σου λέει δεν γίνεται να συνεχιστεί αυτό το πράγμα. Δηλαδή το παράπονο το οποίο υπήρχε ήταν φυσιολογικό. Δεν ξέρω βέβαια το εσωτερικό, πώς λειτουργεί εσωτερικά ο Ολυμπιακός, δεν το ξέρω για να μπορέσω να εκφράσω άποψη, αν δηλαδή είχαν γίνει κάποιες επισημάνσεις για το στυλ παιχνιδιού της ομάδας, το οποίο δεν είναι, γιατί το στυλ παιχνιδιού μιας ομάδας στους ευρωπαϊκούς συλλόγους το αποφασίζει ο τεχνικός διευθυντής. Και μετά, αφού αποφασίσει το στυλ παιχνιδιού, επιλέγει τα πρόσωπα τα οποία μπορούν να το υπηρετήσουν. Είτε μιλάμε για τον προπονητή, είτε μιλάμε για τους παίκτες. Οι παίκτες αποκτούνται με βάση αυτό το στυλ παιχνιδιού και στη συνεννόηση του τεχνικού διευθυντή με τον προπονητή. Δεν είναι το παλιό μοντέλο ότι παίρνει ένα προπονητή και κάνει το κεφαλιού του. Mm-hmm. Το έχουν αλλάξει αυτό οι ομάδες πλέον. Και αυτό ισχύει και στο μπάσκετ.
1: Μάλιστα.
2: Το μπάσκετ ξεκίνησε νωρίτερα αυτό. Αυτό ξεκίνησε στο μπάσκετ. Υπάρχει στο NBA εδώ, παιδιά, και τι να σας πω τώρα. Αν θυμάστε το ντοκιμαντέρ το Last Dance, mm-hmm. Εκεί αναδεικνύεται απόλυτα ο ρόλος του Τζέρι Κράουζε, τεχνικός διευθυντής, ο οποίος πήγε, πήρε τον Κούκοτς και δεν τον ένοιαζε τι θα πει ο Τζόρνταν και ο Πίπεν. Δεν τον ένοιαξε.
0: Ναι.
2: Είπε ότι εγώ θα πάρω αυτό, να θέλετε, δεν θέλετε. Το πήρα από 30 χρόνια. Τότε σε ποδόσφαιρο δεν υπήρχε αυτό.
1: Ναι, όντως. Όντως. Ο Αλγκουαθίλ, επειδή το είπες, έχουμε κάποιο στοιχείο για το στυλ του ποδοσφαίρου που ο ίδιος...
2: Δεν ξέρω πολλά πράγματα. Δεν ξέρω να σου πω. Δεν ξέρω πολλά πράγματα. Δηλαδή η επαφή μου με τη Σοσιεδάδ έχει να κάνει με ότι την παίρνω στο PlayStation, ας πω, να δείχνει, γιατί μ' αρέσει. Αυτή η επαφή που έχουμε με τη Σοσιεδάδ. Δεν έχω. Διάβασα κάποια πράγματα, ότι παίζει με τετράδα στην άμυνα, ότι γενικώς παίζει ένα παιχνίδι συνεργασιών, ότι γενικώς θέλει πολύ κίνηση χωρίς την μπάλα από τους παίκτες του. Δεν έχω συγκεκριμένη εικόνα για να μπορέσω να μιλήσω γι' αυτό. Αλλά σίγουρα προσλήφθηκε με την προοπτική να παίξει ένα ποδόσφαιρο το οποίο θα εκφράζει και τη διοίκηση και τον τεχνικό διευθυντή και τον κόσμο του Ολυμπιακού.
0: Έμεινε πάντως σε Βάσκο προπονητή ο Ολυμπιακός, σε Ισπανό και Βάσκο.
1: Έχει βεβαρημένο ιστορικό.
2: Ο Ολυμπιακός είναι πολύ μπροστά από τις υπόλοιπες ομάδες. Είναι πολύ μπροστά σε επίπεδο σκάουτινγκ, μην ξεχνάμε σε επαφές, αυτό είναι το σπουδαιότερο.
0: Mm-hmm.
2: Γιατί πολύ απλά ο ιδιοκτήτης του έχει άλλες ομάδες, έχει αναπτύξει ένα τεράστιο δίκτυο επαφών, χρησιμοποιώντας και την έγκλη που προσφέρει η ιδιοκτησία μιας ομάδας της Premier League, όπως είναι η Nottingham Forest. Δεν έχουν φτάσει οι άλλοι υπόλοιπες ελληνικές ομάδες στο επίπεδο το οποίο είναι ο Ολυμπιακός σήμερα. Για να μπορεί να κλείσει και ένα προπονητή καλό. Τώρα φανταστείτε δηλαδή, θα κάναμε αυτή την κουβέντα αν τον είχε πάρει αυτό το προπονητή ο ΠΑΟΚ ή ο Άρης ή ο Ηρακλής. Όχι. Mm-hmm. Δεν την κάναμε. Θα λέγαμε Sociedad, τελείωσε. Δηλαδή, όπως λέει και ο Δημήτρης, τελεία παράγραφος.
1: Ναι, τελεία παράγραφος, ναι, τίποτα.
2: Ναι, Sociedad, τελεία παράγραφος.
0: Πώς σχολιάζεις το δημοσίευμα που φέρνει τον Ικάρντι κοντά στον Ολυμπιακό? Τον συζητούσε ο Δημήτρης εδώ πέρα, τον είχε βάλει στο μάτι για τον ΠΑΟΚ.
1: Ναι, αλλά...
2: Για ποιον?
1: Για τον Ικάρντι, για τον Ικάρντι.
2: Α, για τον Ικάρδη.
1: Χωρίς την πρώην σύζυγό του, όσο ζω, ναι, μαθαίνω κι εγώ, ναι, η οποία δημιούργησε ζητηματάκια.
2: Θα διαβάζω τα κουσομπολιστικά.
1: Ναι,
2: θα διαβάζω.
1: Είμαι σίγουρο.
2: Αλλά ας πούμε, τώρα διάβαζα, έχει καμιά ώρα που διαβάζω λίγο όλο το background του Τζον Σούταρ που πήρε ο Άρης, του κεντρικού αμυντικού από τη Rangers. Mm. Διαβάζω τώρα όλο το μπάιο του Σκοτσέζου. Γιατί είναι δύο αδέρφια. Ο ένας παίζει στην Εθνική Σκωτίας, ο άλλος παίζει Εθνική Αυστραλίας.
1: Έλα τώρα, μη μου πεις. Τον σωστό δεν πήρατε.
0: Ο σωστός ποιος είναι?
2: Να δεις.
1: Αυτός που παίζει στην Εθνική Σκωτίας.
2: Ο Σούταρ ταλαιπωρήθηκε, βέβαια, αυτό είναι προϋπόθεση για να πάρεις μεταγραφή στον Άρη, ταλαιπωρήθηκε πάρα πολύ από τραυματισμού στον Αχίλιο Τένοντα. Και στα δύο πόδια. Και αυτός είναι ένας λόγος που η καριέρα του τελευταία δύο χρόνια δεν ήταν αυτή που θα ζητούσε. Mm-hmm. Συν το ότι τον τελευταίο, από τη μέρα που έγινε αλλαγή προπονητή στη Rangers, αυτομάτως βγήκε από τα πλάνα. Έχει φοβερή ιστορία. Εντάξει, έχει μια ιστορία η οποία δεν χωράει γέλια, δεν χωράει απλά την αναφέρεις. Ήταν τρία αδέρφια. Ο ένας παίζει στην Σκωτία, ο άλλος στην Αυστραλία. Ο μεγαλύτερος αδερφός έφυγε από τη ζωή και τα δύο αδέρφια τα οποία είχαν μια απόσταση μεταξύ τους ήρθαν πιο κοντά μετά την απώλεια του μεγάλου αδερφού. Κάνανε τατουάζ αφιερωμένο στη μνήμη του αδερφού τους. Έχει πολλές ιστορίες ο συγκεκριμένος παίκτης, ο οποίος αναμένεται την Κυριακή και στη Θεσσαλονίκη για να υποβληθεί σε εξετάσεις. Να δούμε πώς θα είναι και ο αχιλλιός του, γιατί από ό,τι είδα για τουλάχιστον 3,5 χρόνια έμπαινε, έβγαινε συνέχεια λόγω του προβλήματος στον αχίλλειο τένοντα.
1: Μάλιστα.
2: Και στα δύο πόδια. Έχει κάνει και δύο επεμβάσεις, τρεις αν δεν κάνω λάθος.
1: Για τον Ικάρντι στον Ολυμπιακό, κάπου που το διαβάσαμε εδώ με τη Μαρό και μας έκανε εντύπωση. Όχι, θα ήθελε.
2: Δεν αποκλείω, ο Ολυμπιακός κάνει μεγάλες κινήσεις. Παιδιά, από εκεί που έδωσε 20 εκατομμύρια για τον Πουέρτα, τι συζητάμε τώρα.
1: Ναι, θα μπορούσε να δώσει και 8 εκατομμύρια με το κάματο.
2: Αυτό συνδυάζεται όταν πριν από περίπου δύο μήνες, ήταν περίπου μια εβδομάδα μετά την απόκτηση του Οσμάν από τον ΠΑΟΚ στο μπάσκετ. Mm-hmm. Μαθαίνω τότε ότι ο ΠΑΟΚ ενδιαφέρεται για τον Ντόρσεϊ. Ναι. Τώρα μην κοιτάς που κοιτάνε τις τυπικότητες, μα ο παίκτης έχει συμβόλαιο κτλ. Αυτά είναι ένα χαμένα λέγαμε. Μαθαίνω λοιπόν ότι ο ΠΑΟΚ θέλει να πάρει τον Ντόρσεϊ. Και κάνω μια επαφή στην αγορά και λέω, καλά γίνεται. Ξέρεις τι μου είπε ένας φίλος ο οποίος ξέρει την αγορά και τον εμπιστεύομαι. Βασίλη, από τη στιγμή που πήρε τον Οσμάν, πλέον όλα να τα περιμένεις. Και πλέον είναι εδώ και καιρό, και το είχαμε πει καιρό νομίζω, Δημήτρη.
1: Ναι.
2: Τώρα είναι στην επικαιρότητα ότι ο ΠΑΟΚ προσφέρει 4 εκατομμύρια το χρόνο στον Ντόρσεϊ από το επόμενο καλοκαίρι που μένει ελεύθερος στον Ολυμπιακό, αν δεν ανανεώσει τον Ολυμπιακό. Θέλω να πω δηλαδή ότι όταν μια ομάδα, γιατί κάνω τον παραλληλισμό, όταν μια ομάδα πηγαίνει και δίνει 20 εκατομμύρια για ένα παίκτη, να είσαι σίγουρος ότι θα σκοπεύει να κάνει και άλλες τέτοιες κινήσεις.
1: Μένει να το δούμε. Βασίλη, ευχαριστούμε.
0: Ευχαριστούμε, καλά.
1: Θα ευχαριστούμε πάρα πολύ. Θα τα πούμε και αύριο στο κλείσιμο της εβδομάδας. Βασίλης Βλαχόπουλος, φίλες και φίλοι. Λοιπόν, βάλτε λίγες νότες. Από την ανισόπεδη δίσκο σε Μότσαρτ. Όχι, δεν είναι Μότσαρτ.
0: Είναι εισαγωγή, έτσι.
1: Ναι. Τι είναι?
0: Ατμοσφαιρικό. Α, ωραίο είναι, ναι.
1: Lucky Lee.
0: Είναι
1: ένα
0: γνωστή.
1: Τραγούδι, ήξερα, το I Follow Rivers.
0: Ναι, αυτή είναι.
1: Αλλά δεν είναι αυτό, ναι.
0: Αυτή είναι η καλλιτέχνη σου.

0: κοιτάζω λίγο το βιογραφικό του Μπάνζα, Σιμών Μπάνζα, 30χρονος επιθετικός από τη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό, ο οποίος έρχεται αύριο Παρασκευή στη Θεσσαλονίκη για το δικέφαλο του Βορρά, προκειμένου να καλύψει τη θέση του Φορ. Εντάξει, σπάνια τα βιογραφικά λένε την πλήρη αλήθεια, αλλά δίνουν σε κάθε περίπτωση μια πολύ καλή εικόνα. Λανς Φαμαλικάο Μπράγκα. Τη σεζόν 24-25 αγωνίστηκε ως δανεικός στην Τραμζονσπορ. Στη συνέχεια μετακόμισε, λέει, στην Αλ Τζαζίρα. Δεν ήξερα ότι υπήρχε ομάδα Αλ Τζαζίρα. Ήξερα ότι υπάρχει κανάλι. Δεν ξέρω αν έγινε συνάδελφος, δεν νομίζω. Η οποία, λέει, δαπάνησε 8,5 εκατομμύρια ευρώ για να τον αποκτήσει από την Μπράγκα. Πριν βεβαίως να μπει ο ΠΑΟΚ στο παιχνίδι και να συμφωνήσει για τον δανεισμό του. Με την Μπράγκα 32 γκολ σε 59 συμμετοχές. Με την Τραμζονσπορ 19 γκολ σε 31 αγώνες στη Super League. Για την Αλ Τζαζίρα δεν υπάρχουν στο δημοσίευμα νούμερα και αναμένεται αύριο για να καλύψει, λέει, το κενό του ΦΟΡ, αφού πρώτα βεβαίως περάσει τις απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις και ολοκληρώσει τη μετακίνησή του στον ΠΑΟΚ. Σε κάθε περίπτωση είναι η πρώτη φορά που βλέπω διψήφιο αριθμό τερμάτων σε διψήφιο αριθμό συμμετοχών σε παίκτη που θεωρητικά όχι μόνο ενδιαφέρει, αλλά κλείνει ο ΠΑΟΚ στη θέση του ΦΟΡ. Είχα να δω τέτοια νούμερα από.
1: Έχεις να ψάξεις πίσω, να γυρίσεις πίσω.
0: Ναι, πολύ. Και δεν έχω ούτε την ώρα για να πάμε τόσο πίσω.
1: Πάντως νομίζω από το περασμένο Σάββατο θα είναι η τρίτη άφιξη για τον ΠΑΟΚ. Ήταν ο Ντιέγκο Κώστα, ο Κρίστιαν Γιάκιτς και τώρα και στη θέση του Σέντερ Φορ, του πολύ αναμενόμενου για σένα σε αυτή τη θέση. Έτσι.
0: Ναι. Πίστεψε με, επειδή γνωριζόμαστε λίγο. Αν με ήξερες λίγο περισσότερο, θα καταλάβαινες τη αγωνία και τη ανηφόρα έχω τραβήξει.
1: Μάλλον δεν την έχεις μόνο εσύ, αλλά όλοι οι φίλοι του ΠΑΟΚ.
0: Ναι, εντάξει. Ναι.
1: Για μια καλύτερη πορεία τουλάχιστον μετά τον ευρωπαϊκό αποκλεισμό.
0: Για μια καλύτερη πορεία και γενικότερα για να μπορέσει αυτός ο έρμος ο άνθρωπος που πήραμε εκεί στην άκρη του πάγκου να έχει ένα πλήρες ρόστερ για να μπορέσει να δουλέψει. Είμαι σίγουρος ότι δεν θα ηρεμήσει, αλλά τουλάχιστον να έχει 2-3 μήνες μια διακοπή, να κάνει μια μίνι προετοιμασία, να μπορέσει να φτιάξει μια ομάδα έτσι όπως ο ίδιος τη θέλει. Γιατί μέχρι στιγμής δεν είχε την ευκαιρία, κακά τα ψέματα.
1: Ναι, ναι, και να μπορέσουμε και αυτό. Να τον κρίνουμε ίσως και πιο σωστά.
0: Ακριβώς, γιατί τώρα δεν θέλω να αναδικώ. Ό,τι και αν λέω τις περισσότερες φορές, χαριτολογώντας έτσι, κυρίως για τους προηγούμενους επιθετικούς που είχαν περάσει από
1: και
0: τον
1: πέρασαν αρκετοί.
0: Ναι. Ναι, πέρασαν αρκετοί. Είχε... Αλλά εντάξει, δεν φταίω εγώ. Δηλαδή, δεν φταίω εγώ που ο Σαμάτα, ας πούμε, έγινε viral για την αστοχία του.
1: Εντάξει, για να μην κρίνουμε έτσι και τους παίκτες, είναι και πού θα δέσεις σε κάθε ομάδα. Γιατί αμέσως πάμε να τους σχολιάσουμε, πέφτουμε όλοι επάνω τους. Είναι και πώς θα δέσει ένας παίκτης με την ομάδα του και για να έρθει μετά το τελικό αποτέλεσμα. Εντάξει, κάποιοι παίκτες δεν έκατσαν, για να το πω πολύ απλά και λαϊκά, αλλά όπως λες, νομίζω είναι πολύ σημαντικό και ένας προπονητής να έχει ένα γεμάτο ρόστερ και να δούμε στη συνέχεια πώς αυτό θα βγει στο γήπεδο, στον αγωνιστικό χώρο.
0: Για να έχουμε και εικόνα, ας πούμε, για το αν κάνει σωστά τη δουλειά του ή όχι. Γιατί αυτό το τρυπάκι που έχουν μπει οι περισσότεροι Έλληνες φίλαθλοι κάθε Σεπτέμβρη, ποιος θα κάνει παρέλαση 28 Οκτωβρίου. Εντάξει, είναι ωραίο, βγάζει γέλιο στις παρέες, αλλά όταν κρίνονται καριέρες από αυτό το πράγμα.
1: Και δουλειά, είναι και δουλειά, είναι εργαζόμενοι.
0: Έτσι, είναι και εργαζόμενοι, αλλά όταν κρίνονται και οι καριέρες και προπονητών, κυρίως δευτερευόντως και παικτών, τα πράγματα κάπως σοβαρεύουν.
1: Ναι, φυσικά. Να μην το ξεχνάμε αυτό.
0: Λοιπόν. Δηλαδή τώρα με τρολάρει, κοίτα εδώ.
1: Το είπες, το μιλάς. Πες λίγο όμως, μοιράσου τι βλέπεις.
0: Είναι που ο αλγόριθμος δεν ακούει.
1: Τι σου λέει ο αλγόριθμος, δεν μοιράσου.
0: Ο αλγόριθμος να μείνει ήρεμος, τον παρακαλώ πάρα πολύ, δεν πρόκειται και εγώ
1: λοιπόν, εγώ θα πάω σε κάτι διαφορετικό. Μένω στα αθλητικά βέβαια. Να πούμε ότι έτσι πολύ σημαντική μεταγραφή για τον Μακεδονικό. Ο Μακεδονικός εδώ στη Θεσσαλονίκη αγωνίζεται στην πρώτη κατηγορία της ΕΚΑΣΤ, της Ένωσης Καλαθοσφαιρικών Σωματείων Θεσσαλονίκης. Και έβαλε στο ρόστερ του, προσέθεσε στο ρόστερ του τον Μιχάλη Πελεκάνο. Σε ηλικία 45 ετών συνεχίζει και παίζει μπάσκετ. Ο οποίος έχει περάσει φυσικά από πολύ μεγάλες ομάδες. Έτσι έχει ξεκινήσει από το Περιστέρι, έπαιξε σε ΑΕΚ, Πανελλήνιο, Ολυμπιακό, έπαιξε και στον Άρη. Πριν από 10 χρόνια περίπου, το 2016 ήταν εδώ στην Θεσσαλονίκη, Μαρούσι, Πανιόνιο, Ήφαιστο, Λίμνου. Για μία σεζόν είχε αγωνιστεί και στη Ρεάλ Μαδρίτης και πιο μετά στην Ρουμανική Πλοέστη. Μετά έπαιξε σε μικρότερες κατηγορίες με τις φανέλες των Ία Καναυπλίου, Ερμιονίδα, Γυμναστικό Αλμυρού, Κυπαρισία, Αργοναύτη, Νέα Σκίου και θα τον έχουμε εδώ και στον Μακεδονικό. Στα 45 του και συνεχίζει και παίζει μπάσκετ.
0: Μάλιστα. Μόλις διαβάζω ένα ενδιαφέρον στατιστικό το οποίο κολλάει στην προηγούμενη κουβέντα που είχαμε για τους προπονητές. Ξέρεις ποιος είναι πλέον ο μακροβιότερος από τους 14 προπονητές της Στοίχημαν Super League? Μετά την απομάκρυνση βεβαίως του Χωσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ.
1: Ο Χωσέ Λουίς με τη Λίμπαρ έκατσε. Αυτό εννοούμε μακροβιότερος. Γιατί πήγε το μυαλό μου να αρχίσω ακριβώς, να
0: σκεφτώ. Αυτό είναι το σχόλιο.
1: Κοντά τρία χρόνια έφτασε.
0: Και ήταν ο μακροβιότερος. Φαντάσου τώρα ο μακροβιότερος πόσο λίγο έχει κάτι σε ελληνικό πάγκο. Δηλαδή ήταν ο Λουτσέσκου, έφυγε ο Λουτσέσκου, έγινε ο Μεντιλίμπαρ.
1: Ναι.
0: Έφυγε ο Μεντιλίμπαρ. Τώρα, ας πούμε, είναι ένας προπονητής ο οποίος ανέλαβε στην αρχή της αγωνιστικής περίοδου 2024-2025. Και παραμένει στη θέση του. Και θεωρείται ο μακροβιότερος. Είναι ο Σεμπάστιαν Λέτο.
1: Α, στην Κηφισιά.
0: Στην Κηφισιά. Είναι που λένε πως δεν τους αλλάζουμε σαν τα πουκάμισα τους προπονητές σε ελληνικές
1: ομάδες. Και μιλάμε για το 24, τώρα, έτσι.
0: 24-25.
1: Αυτός είναι ξέρω, ο μακροβιότερος.
0: Ο μακροβιότερος, ναι. Θα πρέπει να του μιλάμε όλοι στον πληθυντικό δηλαδή, με σεβασμό. Ναι. Ούτως ή άλλως το κάνουμε, αλλά τέλος πάντων τώρα χαριτολογώντας. Αυτό μου έκανε έτσι εντύπωση μιας που μιλάμε και για τους.
1: Είναι για να σου κάνει εντύπωση, γιατί αν μιλάμε για 2 και 2,5-3 χρόνια να εννοούμε κάποιον ότι είναι ο μακροβιότερος. Εντάξει.

0: Κατόπιν εντολή ηχολήπτη, ήρθε η ώρα να σας αποχαιρετήσουμε και να σας παραδώσουμε αρχικά στα άξια ενημερωτικά χέρια του Δελτίου Ειδήσεων και ακολούθως βεβαίως την Τόνια Σουφλέρη, η οποία θα σας κρατήσει συντροφιά για 2 ώρες με την δική μας προτροπή να παραμείνετε συντονισμένοι εδώ στον 102 FM της R3 για 1 ώρα η Αντωνία. Και όχι για 2, θα θέλαμε για 2, αλλά τέλος πάντων δεν βάζουμε ιδέες, μην μας κατηγορήσουν κιόλας. Γεια και χαρά. Εμείς, ξέρετε, 3-5-2 αύριο.
1: Και αύριο. Καλό απόγευμα.

0: Η ώρα είναι 5. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Εξιτήριο πήρε σήμερα 62χρονη που τραυματίστηκε στο κεφάλι κατά το χθεσινό σοκαριστικό ατύχημα στη Θεσσαλονίκη, κατά το οποίο λεωφορείο του ΟΑΣΤ έπεσε πάνω στον κόσμο που περίμενε σε στάση στη Νεάπολη. Ιατροί τραυματίας, σοκαριστικό ατύχημα στη Θεσσαλονίκη.

0: Η εξέλιξη οι έρευνες των αρχών ώστε να εξακριβωθούν οι συνθήκες κάτω από τις οποίες έχασε τη ζωή του ο δημοφιλής τραγουδιστής Γιώργος Μαζωνάκης μετά την ευνίδια κατάρρευσή του σε ιδιωτικό ιατρείο στο Κολωνάκι. Ιδιαίτερη σημασία έχει και η νεκροψία νεκροτομή του Γιώργου Μαζωνάκη, η οποία θα πραγματοποιηθεί αύριο, καθώς οι τοξικολογικές εξετάσεις, τα αποτελέσματα των οποίων εκτιμάται ότι θα χρειαστούν περισσότερο από 15 ημέρες, ίσως και έναν μήνα. Η οικογένεια θα ορίσει τεχνικό σύμβουλο, ενώ αυτοψία παρουσία εισαγγελέα πραγματοποιήθηκε το πρωί στο ιδιωτικό ιατρείο. Το πάρκο βιοτεχνολογίας που βρίσκεται στα Σπάτα επισκέφθηκε ο Πρωθυπουργός, ο οποίος ξεναγήθηκε στις υποδομές που αναπτύσσονται σε 15 στρέμματα. Πρόκειται για μια επένδυση 70 εκατομμυρίων ευρώ σε έναν από τους πιο απαιτητικούς κλάδους διεθνώς, που συνδέεται με την ανάπτυξη νέων φαρμάκων και που φιλοδοξεί να αποτελέσει κόμβο για τις βιοεπιστήμες στην Ελλάδα και την Νοτιοανατολική Ευρώπη. Τη σημαντική συμβολή της Σαμάλ Αλαμουντίν στη διεθνή προβολή των θέσεων της Ελλάδας για την επανένωση των γλυπτών του Παρθενώνα υπογράμμισε ο πρόεδρος της Δημοκρατίας, υποδεχόμενος στο Προεδρικό Μέγαρο, την πρέσβυρα καλής θελήσεως UNESCO, διεθνούς φήμης δικηγόρο και υπέρμαχο των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Αναταράξεις και πάλι στην παγκόσμια αγορά ενέργειας λόγω της κλιμάκωσης της έντασης στα στενά του Ορμούς, με το πετρέλαιο να ξεπερνά και πάλι τα 100 δολάρια το βαρέλι. Στην Ελλάδα η μέση τιμή της αμόλυδης και του ντίζελ έχει ξεπεράσει τα 2 ευρώ, θέτοντας σε εγρήγορση το οικονομικό επιτελείο της κυβέρνησης που εξετάζει νέα μέτρα για την ανακούφιση των καταναλωτών. Με τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή να εκτινάσει ξανά τις τιμές της ενέργειας και να επαναφέρει τον εφιάλτη του πληθωρισμού στην Ευρώπη, η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα προχώρησε στην αύξηση των επιτοκίων κατά 25 μονάδες βάσης, τη δεύτερη αύξηση επιτοκίων μέσα στη χρονιά, επιχειρώντας να ανακόψει εγκαίρως ένα νέο κύμα ανατιμήσεων. Για θράσος και απίστευτα ψέματα, χωρίς ντροπή του κυρίου Τσίπρα, έκανε λόγο ο κυβερνητικός εκπρόσωπος σχολιάζοντας τη χθεσινή συνέντευξη του Προέδρου της Ελλάς. Ιδιαίτερα επικριτικός ήταν ο κυβερνητικός εκπρόσωπος και για το οικονομικό πρόγραμμα που παρουσίασε ο Αλέξης Τσίπρας, χαρακτηρίζοντας το εγχειρίδιο πολιτικής απάτης. Η Νέα Δημοκρατία έχει ιδιαίτερη έφεση στις υπερκοστολογήσεις. Σε κάθε περίπτωση το πρόγραμμά μας θα κατατεθεί στην προβλεπόμενη διαδικασία του Ελληνικού Δημοσιονομικού Συμβουλίου, σχολιάζει σε ανακοίνωσή της η Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη. Ο Γενικός Γραμματέας του ΚΚΕ Δημήτρης Κουτσούμπας θα μιλήσει στις 7.30 στο Συνεδριακό Κέντρο Ιωάννης Βελίδης για τις εξελίξεις στην οικονομική πολιτική της κυβέρνησης και τις προτάσεις του ΚΚΕ. Αυτή την ώρα η εκδήλωση του κινήματος Ελπίδα για τη Δημοκρατία με ομιλήτρια την Πρόεδρο Μαρία Καριστιανού. Το ενδεχόμενο προσφυγής στη δικαιοσύνη εξετάζει σοβαρά η οικογένεια του αείμνηστου γλύπτη Ευάγγελου Μουστάκα για την προστασία των πνευματικών δικαιωμάτων του έργου του με αφορμή το στήσιμο της γιγαντιαίας εξέδρας για τη δωρεάν επετειακή συναυλία του Αντώνη Ρέμου στη νέα παραλία της Θεσσαλονίκης, για την οποία έχουν εκφραστεί και αρκετές αντιδράσεις. Η ηλιοφάνεια αναμένεται αύριο σε περιοχές της Μακεδονίας και της Θράκης. Θερμοκρασία από 16 έως 35 βαθμούς Κελσίου. Έθριος ο καιρός στη Θεσσαλονίκη, η άνεμη νοτιοανατολική έως 4 μποφόρ, η θερμοκρασία στην πόλη από 21 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν ο Χρήστος Χατζημίσης. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 6.
1: Κοινομαχίες. Από τις χειρότερες μορφές κακοποίησης ζώων στη χώρα μας. Εκατοντάδες σκυλιά εκπαιδεύονται με βασανιστικό τρόπο και συμμετέχουν παρά τη θέλησή τους σε μάχες με άλλα σκυλιά, κακοποιούνται, τραυματίζονται και θανατώνονται με σκοπό το παράνομο κέρδος. Για οποιοδήποτε περιστατικό κακοποίησης, τραβάμε βίντεο φωτογραφίες και ενημερώνουμε άμεσα το 100, το τοπικό αστυνομικό τμήμα και τα κεντρικά της αστυνομίας. Φιλοζωικό Σωματείο Κιβωτός Αλεξανδρούπολης.
2: Κάθε χρόνο γεννιούνται στην Ελλάδα περίπου 1000 μωρά με συγγενείς καρδιοπάθειες.
3: Ο όρος συγγενής καρδιοπάθεια σημαίνει μια εκγενετής δυσπλασία στην καρδιά ή στα αγγεία.
4: Οι συγγενείς καρδιοπάθειες μπορούν να προκαλέσουν περισσότερους θανάτους κατά το πρώτο έτος της ζωής του βρέφους από οποιαδήποτε άλλη γενετική ανομαλία.
5: Η σωστή διάγνωση και η έγκαιρη αντιμετώπιση θα επιτρέψει αυτά τα παιδιά να ενταχθούν στο κοινωνικό σύστημα.
6: Η καρδιά του παιδιού στηρίζει κάθε παιδί με καρδιοπάθεια που βρίσκεται σε ανάγκη, ώστε να ζήσει μια φυσιολογική ζωή.
7: Η καρδιά του παιδιού σε χρειάζεται για να μπορεί να συνεχίσει να σώζει ζωές.
8: Γι' αυτό άνοιξε την καρδιά σου

0: και στήριξε την καρδιά του παιδιού.
1: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
2: Θα την ξανακούσεις, την καλύτερη μουσική με την καλύτερη παρέα. Άκου να δεις με την Τόνια Σουφλέρη καθημερινά 5 με 7 το απόγευμα στον 102. Με χρηστικές ειδήσεις, καιρό, κίνηση, φρέσκα νέα, όμορφες ιδέες για τα βράδια σου, virals, social media, fun, διαγωνισμοί και οτιδήποτε σου φτιάχνει τη διάθεση.
3: Το έδωσα αλλιώς γιατί βαριέμαι.

Ο Γκραμάντικ εμφανίστηκε στην Ελλάδα το Σάββατο 27 Ιουνίου στην πλατεία νερού στο πλαίσιο του Release Athens 2026. Μαζί με τον Γκραμάντικ εμφανίστηκαν φυσικά οι Pet Shop Boys στο line-up και η Saint Etienne, Σλοβαίνος παραγωγός ηλεκτρονικής μουσικής. Αυτή τη στιγμή διαμένει στη Νέα Υόρκη ο Γκραμάντικ. Εμείς διαμένουμε στην όμορφη Θεσσαλονίκη, η οποία την είχε την μυρωδίτσα της σήμερα. Ανακοίνωση γι' αυτό το λόγο εξέδωσε η εταιρεία, Ελληνική Εταιρεία Διανομής Αερίων, σχετικά με την έντονη δυσοσμία που επικρατούσε σε διάφορες περιοχές Θεσσαλονίκης σήμερα από το πρωί της Πέμπτης. Η χαρακτηριστική αυτή έντονη και δυσάρεστη μυρωδιά είναι το τελικό αποτέλεσμα του ευτροφισμού. Όταν το νερό φτάνει σε αυτό το στάδιο, η μυρωδιά προέρχεται, σου λέει, από τις εξής διαδικασίες: από σύνθεση χωρίς οξυγόνο, καθώς το οξυγόνο στο νερό τελειώνει, οι ζωντανοί οργανισμοί και τα φύκη πεθαίνουν. Τότε αναλαμβάνουν δράση κάποια ειδικά βακτήρια, τα αναερόβια, τα οποία αποσυνθέτουν αυτή την νεκρή ύλη χωρίς τη χρήση οξυγόνου. Αυτή λοιπόν η αναερόβια αποσύνθεση παράγει αέρια όπως το υδρόθιο, η αμμονία και το μεθόνιο και εξού μεθάνιο. Εξού λοιπόν και αυτή η έντονη και άσχημη μυρωδιά που επικρατούσε σήμερα στην πόλη της Θεσσαλονίκης. Σε άλλα νέα, καλώς μας ήρθατε. Και πόσο χαίρομαι που ήδη οι κοριτσάρες μου, οι όμορφες, είναι εδώ στην όμορφη παρέα μας. Εδώ και σήμερα, λέει, στο Άκου να δεις, Στέλλα και Νατάσα μαζί σου, για να απολαύσουμε τις ωραιότερες μουσικές επιλογές. Κωνσταντίνος Μανουσάκης στην τεχνική υποστήριξη, Τόνια Σουφλέρη στο μικρόφωνο και στις μουσικές επιλογές. Και σήμερα σε μια εκπομπή σφινάκι, μέχρι τις 6 δηλαδή θα είμαστε κοντά σας, όχι μέχρι τις 7, διότι στις 6 συνδεόμαστε με το περίπτερο της ΕΡΤ και από εκεί θα ακούσετε μία εκπομπή από τις 6 έως και στις 8 με Ελένη Γιατρού και τον Αλέξανδρο Τριανταφυλλίδη. Σήμερα λοιπόν 5η, 10 του μηνού, στα 13 λεπτά βρισκόμαστε μετά τις 5, 28 βαθμοί Κελσίου, η θερμοκρασία στο κέντρο της πόλης. Αυτή τη στιγμή δεν βλέπω να έχουμε προβλήματα, δεν έχουμε κίνηση. Εσείς πολύ πολύ προσεκτικά. Σήμερα λέει 10 του Σεπτέμβρη γιορτάζει Μινοδώρα, Μητροδώρα, Νυμφοδώρα, ό,τι είναι σε δώρα. Χρόνια πολλά σε όσους εορτάζουν, χρόνια πολλά σε όσους έχουν γενέθλια. Είναι παγκόσμια ημέρα για την πρόληψη της αυτοκτονίας. Επίσης, αν σήμερα αξίζει να σημειώσω, μιας και βρισκόμαστε και σε ρυθμούς 90ης death, αλλά και 41ου φεστιβάλ δράμας, σαν σήμερα το 1995, προβάλλεται στους ελληνικούς κινηματογράφους η ταινία του Θόδωρου Αγγελόπουλου «Το βλέμμα του Οδυσσέα», η οποία κέρδισε το μεγάλο βραβείο της Κριτικής Επιτροπής του Φεστιβάλ των Κανών. Λοιπόν, έλατε στην παρέα μας, να πούμε εμείς τα δικά μας, 2313-338-420, τηλέφωνο επικοινωνίας με την εκπομπή και φυσικά θέλουμε τα μηνύματά σας, τις παραγγελίες σας, το δικό σας vibe, την ενέργειά σας, τη θετική σας διάθεση, την αισιοδοξία από εμάς την έχετε, στα μηνύματά σας στο Viber στο 6930-078-228, πειραγμένο Σίνερμαν για τη συνέχεια από Νίνα Σιμών και φύγαμε.

5η 10 του Σεπτέμβρη, άκου να δεις, στον 102.3. Καλώς ήρθατε όσοι τώρα μπήκατε στην όμορφη παρέα μας. Πάντως λέει ένα καλοκαίρι, εγώ το πήγαινα από την αρχή. Και άκου να δεις, ο πλανήτης κατέγραψε τον θερμότερο Αύγουστο όλων των εποχών φέτος, σύμφωνα με τα στοιχεία που έδωσε στη δημοσιότητα η Ευρωπαϊκή Μετεωρολογική Υπηρεσία Κοπέρνικους. Ο συγκεκριμένος μήνας, δηλαδή ο Αύγουστος, αναδείχθηκε ως ο πιο θερμός που έχει μετρηθεί ποτέ, ανεξαρτήτως εποχή, σηματοδοτώντας ένα νέο ρεκόρ στις παγκόσμιες θερμοκρασίες. Τα δεδομένα της υπηρεσίας, τα οποία ανάγονται έως και το 1940, υπογραμμίζουν τη σοβαρότητα της κατάστασης. Παράλληλα, να υπενθυμίσουμε ότι η Ευρώπη βίωσε το χειρότερο καλοκαίρι στην ιστορία της, ενώ και η Ελλάδα επηρεάστηκε από τις υψηλές θερμοκρασίες. Ο μετεωρολόγος, ο Κλέαρχος ο Μαρουσάκης, εξέδωσε προειδοποίηση για την επικείμενη αλλαγή του καιρού, η οποία αναμένεται να φέρει κακοκαιρία αυτό το Σαββατοκύριακο. Τα φαινόμενα θα περιλαμβάνουν βροχές, καταιγίδες, ενισχυμένους ανέμους, ενώ θα σημειωθεί αισθητή πτώση της θερμοκρασίας. Ιδιαίτερη προσοχή χρειάζεται λόγω της πιθανότητας έντονων βροχοπτώσεων σε πολύ μικρό χρονικό διάστημα. Σήμερα στο νομό Θεσσαλονίκη, σήμερα 5η, έχουμε κάποιες νεφώσεις που θα πυκνώσουν περισσότερο το απόγευμα. Η θερμοκρασία στο κέντρο της Θεσσαλονίκης κυμαίνεται από 20 έως 31 βαθμούς Κελσίου. Όμοια η κατάσταση για αύριο Παρασκευούλα, ζάχαρη και μέλι, αλλά το Σαββατοκύριακο θα είναι λίγο έτσι, θα έχει μία αστάθεια όπως σας προαναφέραμε. Θα έχουμε και στην πόλη μας λίγη πτώση της θερμοκρασίας και ενδεχομένως κάποιες τοπικές βροχές και καταιγίδες. Λοιπόν, συνεχίζουμε με αγαπημένο Iggy Pop και Cry for Love. 2-3-13-3-3-8-4-20. Τηλέφωνο επικοινωνίας με την εκπομπή. Θέλουμε τα μηνύματά σας στο Viber στο 6930-078-22-8. Αυτή τη στιγμή έχουμε λίγο αυξημένη κίνηση στη Κουντουριώτου. Στην 26η Οκτωβρίου από ό,τι βλέπω, στην Καρόλου Ντίλ και στην Ολυμπιάδος. Κατά τα άλλα και Αγίου Δημητρίου. Κατά τα άλλα βαίνουμε καλώς.

Άκου να δεις, τον 102, απόγευμα 5ης, 10 του Σεπτέμβρη, και επειδή πολλής λόγος γίνεται για τη συναυλία του Αντώνη Ρέμου εδώ στο άγαλμα του Μεγάλου Αλεξάνδρου, σας τα λέγαμε και εμείς χθες μέσα από αυτή την εκπομπή, και θέλουμε φυσικά τις δικές σας τις απόψεις. Γνωστή ιστοσελίδα έκανε, ας πούμε, σαν δημοσκόπηση κάπως, ήθελε να καταγράψει την γενικότερη άποψη του κοινού. Σχεδόν 2.000 αναγνώστες ψήφισαν, το 48% εδώ των Θεσσαλονικών θεωρεί ότι η επιλογή αυτού του σημείου υποβαθμίζει το εμβληματικό τοπόσιμο, ενώ το 28% εκτιμά ότι το αναδεικνύει. Από κοντά ακολουθεί και, ας πούμε, η συνδυαστική οπτική, που δεν αξιολογεί το ζήτημα ως ουσιώδες για τον δημόσιο διάλογο της πόλης, καθώς το 20% όσων συμμετείχαν σε αυτό το πόλ δείχνουν μηδενικό ενδιαφέρον για τη συναυλία του Αντώνη Ρέμου, ενώ ένα 4% δεν θεωρεί σημαντικό το πού ακριβώς θα στηθεί η σκηνή. Αλλά, ξαναλέω, το 48%, το οποίο δεν είναι και λίγο, θεωρεί ότι η επιλογή του σημείου υποβαθμίζει το εμβληματικό τοπόσιμο, το οποίο αξίζει να σημειώσω ότι το διάσημο άγαλμα της παραλιακής Θεσσαλονίκης φιλοτεχνήθηκε το 1973 από τον γλύπτη Ευάγγελο Μουστάκα, ενώ χιτεύτηκε στην Πιστόλια στην Ιταλία. Όσο για το βάθρο και τον περιβάλλοντα χώρο, η επένδυση και των δύο έχει γίνει με βορειοελλαδίτικης προέλευσης μάρμαρα, σκούρο μάρμαρο Μελισσοχωρίου και λευκό μάρμαρο Βέρειας αντίστοιχα. Δυσαρέσκεια διαβάζω επίσης και από την οικογένεια του γλύπτη, μιας και τον αναφέραμε, του αγάλματος του Μεγάλου Αλεξάνδρου εν ώψη της συναυλίας. Μεταξύ άλλων, καλά, χθες εγώ με το που τελείωσα την εκπομπή εννοείται ότι σοκαρίστηκα στο γεγονός της είδησης του ξαφνικού χαμού ενός πολύ αγαπημένου τραγουδιστή. Είτε τον ακούς αυτή τη μουσική, είτε δεν ακούς αυτή τη μουσική, σε κάθε περίπτωση νομίζω μας σόκαρε όλους. Αναφέρομαι φυσικά στο Γιώργο Μαζονάκη. Με Γιώργο Μαζονάκη θα κλείσω σήμερα, είναι το ελάχιστο για να ποτίσω φόρο τιμής. Αφιερωμένη λοιπόν στο Γιώργο Μαζονάκη θα είναι η μεγάλη συναυλία του Αντώνη Ρέμου αυτό το Σάββατο 12 του Σεπτέμβρη. Ο Αντώνης Ρέμος θα τιμήσει τη μνήμη του τραγουδιστή επί σκηνής, τα λέω και δεν τα πιστεύω αυτά που λέω, ερμηνεύοντας τραγούδια του, ενώ στη διάρκεια της βραδιάς αναμένεται να προβληθούν βίντεο και στιγμιότυπα από την πορεία του, αλλά και από στιγμές που έχουν μοιραστεί οι δύο καλλιτέχνες. Έγραψες όσες θύελες και ανέζησες μέσα σου, αυτό που μας αφήνεις είναι η γαλήνη της καθαρής ψυχής σου. Δεν θα ξεχαστείς ποτέ. Αυτά έγραψε ο Αντώνης Ρέμος, συνοδεύοντας την ανάρτησή του με το τραγούδι «Λείπει πάλι ο Θεός». Όπως ξαναείπα, θα κλείσω την εκπομπή με Γιώργο Μαζονάκη και ένα τραγούδι που το αγαπάω ιδιαίτερα. Τώρα θα συνεχίσω με Χωσέ Φελισιάνο, διότι έχει γενέθλια σήμερα ο Χωσέ Μονσεράτ Φελισιάνο Γκαρσία, πουερτορικανός μουσικός, τραγουδιστής, συνθέτης, γνωστός για πολλές διεθνείς επιτυχίες. Σήμερα σβήνει τα 81 κεράκια, γεννήθηκε το 1945, γεννήθηκε τυφλός, ξεκίνησε τις σπουδές του στη μουσική σε πολύ μικρή ηλικία, μαθαίνοντας ακορντεόν και αργότερα κιθάρα. Στα 17 του παράτησε το σχολείο για να ασχοληθεί επαγγελματικά με τη μουσική. Έγινε ιδιαίτερα δημοφιλής το 1968 με τη διασκευή του τραγουδιού των Doors, στο Light My Fire. Μέχρι σήμερα έχει κερδίσει 7 βραβεία Grammy, μεταξύ αυτών το 1969 το βραβείο Best New Artist of the Year. Και με αυτή τη διασκευή από τον Χωσέ Φελισιάνο και το California Dreaming, οδεύουμε σε τίτλους ειδήσεων και επιστρέφουμε εδώ στο Άκου να δεις τον 102.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Εξιτήριο για την 62χρονη τραυματία από το τροχαίο με το λεωφορείο. Εξακολουθεί να νοσηλεύεται 21 ετών σοβαρά τραυματισμένη. Στα ύψη και πάλι τα καύσιμα, η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα προχώρησε στην αύξηση των επιτοκίων κατά 25 μονάδες βάσης. Εικόνα από το μέλλον χαρακτήρισε ο Πρωθυπουργός στο Πάρκο Βιοτεχνολογίας Athens Life Tech Park στα Σπάτα. Δημιουργεί γέφυρα μεταξύ Ελλάδας και ελληνικής διασποράς. Ομιλίες Μαρίας Καριστιανού και Δημήτρη Κουτσούμπα στη ΔΕΘ σήμερα. Συγκλονισμένος ο καλλιτεχνικός κόσμος από το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη, αυτοψία στην κλινική στο Κολωνάκι. Στη δικαιοσύνη, η οικογένεια του γλύπτη του αγάλματος του Μεγάλου Αλεξάνδρου, αφιερωμένη στο Μαζονάκι, η συναυλία Ρέμου. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 6.
2: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ΕΚΟ μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ΕΡΤ ΕΚΟ. Το ραδιόφωνο σήμερα.
0: Έρχονται να αλλάξουν τα δεδομένα στην ενημέρωση τα Σαββατοκύριακα. Για ό,τι κυριαρχεί στην ειδησιογραφία, ό,τι συμβαίνει γύρω μας. Θωμάς Τσίμπας και Αλέξανδρος Τριανταφυλλίδης σε ένα πανόραμα επικαιρότητας. Πανόραμα. 11 με 1, Σάββατο και Κυριακή, στον 102. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
3: Θα την ξανακούσεις, την καλύτερη μουσική με την καλύτερη παρέα. Άκου να δεις Radio Show με την Τόνια Σουφλέρη.

Ήδη σαν σήμερα, 10 του Σεπτέμβρη του 1966, το 7ο άλμπουμ των Beatles με τίτλο Revolver βρίσκεται στο νούμερο 1 του Billboard 200. Μάλιστα θεωρείται από τα πρώτα ψυχεδελικά άλμπουμ και από τα πιο σημαντικά των σκαθαριών. Δημοφιλή τραγούδια του άλμπουμ είναι πάρα πολλά, όπως αυτό που ακούσαμε, Eleanor Rigby, το οποίο το ακούσαμε έτσι λίγο σε πιο τσιλαριστή εκδοχή, πιο πειραγμένο, λίγο διαφορετικό. Και γι' αυτό το λόγο ακούσαμε Beatles. Εδώ είμαστε λοιπόν, άκου να δεις τον 102, απόγευμα 5ης, 10 του Σεπτέμβρη. Καλώς ήρθατε, καλώς ορίσατε. Όσοι τώρα μπήκατε στην όμορφη παρέα μας, την έχει την κινησούλα του. Είπαμε, είμαστε και σε ρυθμούς εκθέσεως, 90 στον αριθμό, μέχρι και την Κυριακή, 13 του Σεπτέμβρη. Αυτή τη στιγμή είμαστε στα κόκκινα και στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, και Ολυμπιάδος και Καρόλου Ντίλ και γύρω από τα δικαστήρια. Αλλά βλέπω ότι έχει φορτώσει και η περιφερειακή κινούμενη στο ρέμα προς τα δυτικά, από το ύψος περίπου Νεάπολης Οικές μέχρι και την Ευκαρπία. Εσείς κάνετε το καλύτερο ρεπορτάζ. 2-3-13-38-4-20 είναι το τηλέφωνο επικοινωνίας με την εκπομπή, και φυσικά για τα μηνύματά σας στο Viber στο 6930-078-228. Να σας πούμε ότι ακυρώνεται η απόψινή και ευριανή θεατρική παράσταση στο Θέατρο Κήπου, μιας και μιλούσαμε για 90 ΔΕΘ εδώ στη Θεσσαλονίκη. Συγκεκριμένα ακυρώνεται η παράσταση Άι Λαός, η οποία ήταν προγραμματισμένη να πραγματοποιηθεί σήμερα 5η και αύριο Παρασκευή 11 του Σεπτέμβρη στο Θέατρο Κήπου, και σύμφωνα με ανακοίνωση της διοργάνωσης, οι λόγοι της ακύρωσης είναι καθαρά τεχνικοί λόγω των συνθηκών ηχητικής ρύπανσης που δημιουργούνται από τις συναυλίες της ΔΕΘ, από την άμεση δηλαδή γυτνίαση με το Θέατρο Κήπου. Η διοργάνωση τονίζει ότι βρίσκεται ήδη σε αναζήτηση νέας ημερομηνίας και εναλλακτικού χώρου για τις επόμενες ημέρες του Σεπτεμβρίου. Όσοι φυσικά έχουν προμηθευτεί εισιτήρια, αυτά θα ισχύσουν για τη νέα παράσταση. Λοιπόν, και θα συνεχίσουμε μουσικά με Aerosmith, διότι γεννήθηκε σαν σήμερα το 1950 ο Αμερικανός κιθαρίστας και τραγουδοποιός Joseph Anthony Perry, γνωστός ως Joe Perry το καλλιτεχνικό. Το 1950 ή της Βίνη τα 76 κεράκια, Αμερικανός μουσικός, περισσότερο γνωστός ως ιδρυτικό μέλος κιθαρίστας του ροκ συγκροτήματος των Aerosmith από το 1971 μέχρι και σήμερα. Από το 1979 όμως και μέχρι σήμερα έχει κυκλοφορήσει επίσης και 6 solo album με το συγκρότημα που δημιούργησε, το The Joy Perry Project. Το όνομά του μαζί με τα υπόλοιπα μέλη των Aerosmith γράφτηκε στο Rock and Roll Hall of Fame το 2001. Οι πωλήσεις του συγκροτήματος ξεπερνούν τα 150 εκατομμύρια αντίτυπα και έχουν τιμηθεί με 31 βραβεία, μεταξύ αυτών 7 American Music Awards και 4 Grammy Awards. Εννοείται ότι μας ακούει, εννοείται ότι τον πήρα τηλέφωνο να του ευχηθώ Happy Birthday και να του πω να βάλει άκου να δεις τον 102 για να ακούσει και την αφιέρωση. Καλησπέρα, καλησπέρα και στη φίλη μου την Αθηνά. Πότε θα ξανακάνεις, λέει, εκπομπή μέχρι τις 7, τι να μας κάνει μια ώρα. Είπαμε, εκπομπή σφινάκι. Από εβδομάδα επανερχόμεθα στους κανονικούς μας ρυθμούς της. Πώς το λένε, στις πώς το λέει στο κινητό, στις εργοστασιακές μας ρυθμίσεις. Αυτό.

από Aerosmith θα πάμε σε λίγο στην Patti Smith, διότι σαν σήμερα 10 του Σεπτέμβρη του 1979, σε μια συναυλία της εκεί στην όμορφη Φλωρεντία, υπέροχη Φλωρεντία της Ιταλίας, η Patti Smith ανακοινώνει πως αποσύρεται από τις ζωντανές εμφανίσεις για να αφιερώσει περισσότερο χρόνο στην οικογένειά της. Θα επιστρέψει 10 χρόνια περίπου μετά. Και η Patti Smith είναι ανάμεσα στους καλλιτέχνες που ήρθαν φέτος, καλοκαιράκι 2026 στην Ελλάδα. Συγκεκριμένα εμφανίστηκε στην Αθήνα στις 15 του Μάη στο Δημοτικό Θέατρο Λύκα Βητού. Λοιπόν, πάμε να σας δώσουμε όμως όμορφες ιδέες για σήμερα. Σήμερα βράδυ Πέμπτης πάμε σε μια υπέροχη θεατρική παράσταση. Θα σας πάω στη Μύδια, στο Θέατρο Δάσους. Η εμβληματική τραγωδία του Ευρυπίδη παρουσιάζεται και φέτος το καλοκαίρι σε μια μεγάλη παραγωγή ψηλών προδιαγραφών. Μια παράσταση που αναμετράται με τον πυρήνα της αρχαίας τραγωδίας, τη διαχρονική της ένταση και την επίκαιρη ηρωνία της. Στο ρόλο της Μύδιας, η υπέροχη Καρυοφυλλιά Καραμπέτη ενσαρκώνει μια γυναίκα που αγάπησε ολοκληρωτικά και οδηγήθηκε στην απόλυτη ρήξη. Δίπλα της ο Λάζαρος Γεωργακόπουλος και ο Άρης Λεμπεσόπουλος αποτυπώνουν με καθαρότητα τη σύγκρουση του έρωτα, της εξουσίας, της ευθύνης που διαπερνά το έργο, ενώ η Ρένη Πιτακή στο ρόλο της Τροφού φέρει τη φωνή της μνήμης και της συνείδησης της τραγωδίας. 12 ηθοποιοί συγκροτούν ένα συμπαγές σκηνικό σώμα, όπου οι φωνές τους ενώνονται και λειτουργούν λίγο ως καθρέφτης της πτώσης της ηρωίδας. Η Μύδια παραμένει συγκλονιστικά επίκαιρη, μιλάει για την προδοσία, μιλάει για την εξορία, μιλάει για την αξιοπρέπεια, για το οριακό σημείο που ο άνθρωπος συνθλίβεται ανάμεσα στον έρωτα, στην κοινωνική τάξη. Η παράσταση δεν αντιμετωπίζει, και αυτό είναι το αξιόλογο κομμάτι αυτής της παράστασης, τη Μύδια ως τέρας, αλλά ως μια συνειδητή ανθρώπινη ύπαρξη που φτάνει στο έσχατο όριο. Σήμερα λοιπόν, σήμερα 5η 10 του Σεπτέμβρη στις 9 η ώρα το βράδυ, και τα εισιτήρια που πάντα σας τα αναφέρουμε από 20 ευρώ. Αυτό που δεν πρέπει ποτέ να ξεχνάμε είναι αυτό που λέει και η Patti Smith για τη συνέχεια, ότι εμείς έχουμε τη δύναμη. Και καμιά φορά εμείς έχουμε και το καρπούζι και το μαχαίρι. Τώρα που είπα καρπούζι, σκέφτομαι το πεπόνι που έχω στο σπίτι μου και θέλω να πάω να το φάω.

Πέμπτη σήμερα, 10 του Σεπτέμβρη, αύριο Παρασκευούλα, 11 του Σεπτέμβρη, θα χτυπήσει και το πρώτο κουδούνι. Από τώρα θα ευχηθούμε καλό κουράγιο σε παιδιά, σε μαθητές, σε εκπαιδευτικούς. Θα τα πούμε βέβαια και αύριο. Να σας πω μεταξύ μας την αλήθεια, χαίρομαι που έχω φύγει από αυτό ακόμα με τα κουδούνια και τα σχολεία και τα λοιπά. Αλλά από την άλλη, υπομονή, ψυχραιμία και κουράγιο. Λοιπόν, στα πλαίσια τώρα των Music Events της 90ης Death, σήμερα έρχεται με ορμή, με φόρα, αυτό το υπερταλαντούχο πλάσμα, η Ελεονόρα Ζουγανέλη. Κάθε βράδυ αποκτά διαφορετικό χαρακτήρα στη ΔΕΘ, με μεγάλες επιτυχίες, αναπάντεχα μουσικά ταιριάσματα, τραγούδια που έχουν αγαπηθεί. Σήμερα λοιπόν στη σκηνή ανεβαίνει η Ελεονόρα Ζουγανέλη με ένα πρόγραμμα που συνδυάζει αγαπημένα τραγούδια από τη δισκογραφία της, αλλά και νέες μουσικές στιγμές. Οι συναυλίες, αξίζει να σημειώσουμε, το Music Events Live 2026, ξεκινούν κάθε βράδυ στις 9.30, ενώ η είσοδος είναι δωρεάν, φυσικά πάντα με το εισιτήριο εισόδου της έκθεσης. Γι' αυτό το λόγο πάμε να ακούσουμε για τη συνέχεια live Ελεονόρα Ζουγανέλη. Live λοιπόν βλέπω ότι αυτή τη στιγμή έχουμε λίγο κίνηση στο κέντρο της πόλης. Εκείνο το σημείο στον περιφερειακό, στο ύψος της Ευκαρπίας, ακόμα παραμένει φορτωμένο. Κατά τα άλλα πάμε μια χαρά.

Στα πλαίσια των Music Events Live, 11ης 90ης Διεθνούς Εκθέσεως Θεσσαλονίκη, σήμερα έρχεται με ορμή και φόρα η αγαπημένη η Ελεονόρα Ζουγανέλη. Αλλά όπως σας προανέφερα και στην αρχή της εκπομπής, για όσους τώρα μπήκατε στην παρέα, θα κλείσω σήμερα την εκπομπή με τον αγαπημένο μου, τον Γιώργο Μαζονάκη, Έλληνα τραγουδιστή. Εμφανίστηκε στη δεκαετία του 90, είχε ως το τέλος της ζωής του, που δεν μπορώ να το πιστέψω, ξαναλέω, υψηλές πωλήσεις, μεγάλη απήχηση. Μπορώ να πιστέψω ότι είχε υψηλές πωλήσεις και μεγάλη απήχηση. Δεν μπορώ να πιστέψω ότι μιλάω σε παρελθοντικό χρόνο. Ξεκίνησε την καλλιτεχνική του πορεία από νεαρή ηλικία, σύντομα κατάφερε να ξεχωρίσει για τη φωνή του, για το προσωπικό του ύφος, και σας έλεγα και νωρίτερα ότι αυτή η συναυλία του Αντώνη Ρέμου αυτό το Σάββατο, 12 του μήνα, θα είναι αφιερωμένη στον Γιώργο Μαζονάκη. Δεν θα μπω στα υπόλοιπα, γιατί ακόμα είναι υπό έρευνα, αναφέρομαι και στα αίτια θανάτου του και γενικότερα σε περισσότερες λεπτομέρειες. 4 πήγε. Λοιπόν, θέλω να σας ευχαριστήσουμε όλους για την ακρόαση, να ευχαριστήσω τον Κωνσταντίνο τον Μανουσάκη που ήταν στην τεχνική υποστήριξη, Τόνια Σουφλέρη στο μικρόφωνο και στις μουσικές επιλογές. Άκου να δεις τον 102, είμαστε κάθε μέρα κοντά σας 5 με 7. Λόγω της ΔΕΘ τελειώνουμε σήμερα στις 6, γιατί μετά τις 6 θα συνδεθούμε με το πτερύπτερο της ΕΡΤ στην 90η ΔΕΘ. Να είστε όλοι καλά, να προσέχετε, γεια και χαρά.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Εξιτήριο πήρε σήμερα η 62χρονη που τραυματίστηκε στο κεφάλι κατά το χθεσινό σοκαριστικό ατύχημα στη Θεσσαλονίκη, κατά το οποίο ο λεωφορείο του ΟΑΣΤ έπεσε πάνω σε πολίτες που περίμεναν σε στάση στη Νεάπολη. Η νεαρή 21 ετών που τραυματίστηκε πιο σοβαρά υπευλήθη σε χειρουργική επέμβαση και εξακολουθεί να νοσηλεύεται. Στο μεταξύ παραμένουν τα ερωτήματα γύρω από το πώς ακριβώς συνέβη το ατύχημα. Σε πλήρη εξέλιξη οι έρευνες των αρχών ώστε να εξακριβωθούν οι συνθήκες κάτω από τις οποίες έχασε τη ζωή του ο δημοφιλής τραγουδιστής Γιώργος Μαζονάκης μετά την ευνίδια κατάρρευσή του σε ιδιωτικό ιατρείο στο Κολωνάκι. Ιδιαίτερη σημασία έχει και η νεκροψία νεκροτομή του Γιώργου Μαζονάκη, η οποία θα πραγματοποιηθεί αύριο, καθώς και οι τοξικολογικές εξετάσεις. Ιδιαίτερη σημασία έχει και η νεκροψία νεκροτομή.

0: 70 εκατομμυρίων ευρώ σε έναν από τους πιο απαιτητικούς κλάδους διεθνώς που συνδέεται με την ανάπτυξη νέων φαρμάκων και που φιλοδοξεί να αποτελέσει κόμβο για τις βιοεπιστήμες στην Ελλάδα και την νοτιοανατολική Ευρώπη. Τη σημαντική συμβολή της Αμάλ Αλαμουντίν στη διεθνή προβολή των θέσεων της Ελλάδας για την επανένωση των γλυπτών του Παρθενώνα, υπογράμμισε ο πρόεδρος της Δημοκρατίας, υποδεχόμενος στο Προεδρικό Μέγαρο την πρέσβυρα Κάλης Θελήσος UNESCO, διεθνούς φήμης δικηγόρο και υπέρμαχο των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Αναταράξεις και πάλι στην παγκόσμια αγορά ενέργειας λόγω της κλιμάκωσης της έντασης στα στενά του Ορμούζ, με το πετρέλαιο να ξεπερνά και πάλι τα 100 δολάρια το βαρέλι. Στην Ελλάδα η μέση τιμή της αμόλυθης και του ντίζελ έχει ξεπεράσει τα 2 ευρώ, θέτοντας σε εγρήγορση το οικονομικό επιτελείο της κυβέρνησης που εξετάζει νέα μέτρα για την ανακούφιση των καταναλωτών. Με τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή να εκτινάσει ξανά τις τιμές της ενέργειας και να επαναφέρει τον εφιάλτη του πληθωρισμού στην Ευρώπη, η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα προχώρησε στην αύξηση των επιτοκίων κατά 25 μονάδες βάσης, τη δεύτερη αύξηση επιτοκίων μέσα στη χρονιά, επιχειρώντας να ανακόψει εγκαίρως ένα νέο κύμα ανατιμήσεων. Για θράσος και απίστευτα ψέματα, χωρίς ντροπή του κυρίου Τσίπρα, έκανε λόγο ο κυβερνητικός εκπρόσωπος σχολιάζοντας τη χθεσινή συνέντευξη του Προέδρου της Ελλάς. Ιδιαίτερα επικριτικός ήταν ο κυβερνητικός εκπρόσωπος και για το οικονομικό πρόγραμμα που παρουσίασε ο Αλέξης Τσίπρας, χαρακτηρίζοντας το εγχειρίδιο πολιτικής απάτης. Η Νέα Δημοκρατία έχει ιδιαίτερη έφεση στις υπερκοστολογήσεις. Σε κάθε περίπτωση, το πρόγραμμά μας θα κατατεθεί στην προβλεπόμενη διαδικασία του Ελληνικού Δημοσιονομικού Συμβουλίου, σχολιάζει σε ανακοίνωσή της η Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη. Την ώρα που οι δοκιμές ήχου για την προγραμματισμένη μεγάλη συναυλία του Αντώνη Ρέμου στη Θεσσαλονίκη, στο πλακόστρωτο της παραλίας μπροστά στο άγαλμα του Μεγάλου Αλεξάνδρου, έχουν αρχίσει, οι αντιδράσεις συνεχίζονται. Η οικογένεια του γλύπτη του αγάλματος του Μεγάλου Αλεξάνδρου, Ευάγγελου Μουστάκα, προχώρησε σε νομικές ενέργειες κατά της εταιρείας παραγωγής, κάνοντας λόγο για βεβήλωση του έργου και χρήση του στο σκηνικό χωρίς σεβασμό. Από την πλευρά του Αντώνης Ρέμος τόνισε ότι θα προβληθεί το έργο στη συναυλία με τον τρόπο που το αρμόζει και θα είναι μάλιστα αφιερωμένη στο Γιώργο Μαζονάκη. Η ηλιοφάνεια αναμένεται αύριο σε περιοχές της Μακεδονίας και της Θράκης. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 16 έως 35 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη έθριος ο καιρός, οι άνεμοι θα πλύνουν νοτιοανατολική έως 4 μποφόρη, θερμοκρασία από 21 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν ο Χρήστος Χατζημίσης. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 7.
1: Όταν η πόλη ανάβει, η διασκέδαση χτυπάει κόκκινο. Από τις 6 έως τις 13 Σεπτεμβρίου, η 90η Beth παρουσιάζει το απόλυτο μουσικό γεγονός. 7 μεγάλα live party με τα κορυφαία ονόματα της ελληνικής σκηνής. Κάθε βράδυ στις 9.30 στο τόξο της Χαμ. Εξασφάλισε το εισιτήριό σου τώρα. Οργάνωση Χελέξπο.
2: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM 958 της R3.
3: Μην ξεχνάς, όλοι οι Δήμοι είναι υποχρεωμένοι να φροντίζουν για τα αδέσποτα εντός των ορίων τους 365 μέρες τον χρόνο. Σύτηση, εμβολιασμός, στήρωση, κτηνιατρική περίθαλψη. Και δεν υπάρχουν δικαιολογίες. Αν ο Δήμος σου δεν εφαρμόζει την νομοθεσία, ενημέρωσε άμεσα το Υπουργείο Εσωτερικών. Φιλοζωικό Σωματείο Κιβωτός Αλεξανδρούπολης.
4: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.

0: Καλησπέρα σας από εδώ, από το περίπτερο της R3, εδώ στην 90η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Ακούτε την Ελένη Ιατρού
1: και τον Αλέξανδρο Τριανταφυλλίδη. 90η Διεθνή, λοιπόν, ένα ακόμη απόγευμα, 4 η ώρα ανοίγει η Διεθνής Έκθεση έως και τις 10 με εξαίρεση Σαββατοκύριακο, μετρά αντίστροφα ο χρόνος. Όσοι είναι να προλάβετε, βάλτε το στον προγραμματισμό σας 10 το πρωί με 10 το βράδυ και μια σειρά από πολύ ενδιαφέροντα δεδομένα, προσωπικότητες, επιτεύγματα, δραστηριότητες για μικρούς και για μεγάλους και το βράδυ ψυχαγωγία. Αρκεί να μπείτε στην ιστοσελίδα της Deathiel Expo και εκεί πέρα θα βρείτε με κάθε λεπτομέρεια το τι γίνεται. Να πάμε όμως λίγο στην επικαιρότητα, γιατί σήμερα είναι λίγο βαρύ το κλίμα, κυρίως στις ένοπλες δυνάμεις. Είχαμε δύο κηδείες των δύο πιλότων από το, από το Phantom, το οποίο κατέπεσε στην Τανάγρα. Πρόκειται για τον Γιάννη Μπλέσκια, ο οποίος κηδεύτηκε στον πύργο της Ηλίας και στα Γιάννενα, εκεί όπου κηδεύτηκε ο Δημήτρης Πέτρου, που θα βάφτισε μάλιστα την 4 μηνών κόρη του σε λίγο καιρό.
0: Αυτές είναι οι τραγωδίες.
1: Γι' αυτό και σήμερα στο Υπουργείο Εθνικής Άμυνας κανείς δεν δίνει συνέντευξη, είναι βαρύ το πένθος. Απ' την άλλη, θες να σε πάω στο...
0: Από πένθος σε πένθος πάμε.
1: Δυστυχώς.
0: Έχουμε λοιπόν την απώλεια του Γιώργου Μαζονάκη. Είχαμε και θα έχουμε σήμερα τη συνέχεια του ρεπορτάζ σε σχέση με το πού συγκρούστηκαν τα δύο λεωφορεία στη Δυτική Θεσσαλονίκη.
1: Να πούμε ότι στο νοσοκομείο Παγιωργίου συνεχίζει να νοσηλεύεται η 21. Τίμος Φακαλής, λοιπόν.
0: Τον ντρόουν της R3.
1: Μαζί με τον συνεργείο του. Ναι. Δεν σταματάνε τα παιδιά, ναι. Οργώνουν τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Παρουσιάζει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, οπότε το καταγράφουμε για να το μεταφέρουμε σε τηλεθεατές και ακροατές. Λοιπόν, τι λέγαμε. Λέγαμε ότι στον 21 χρόνων που χθες υποβλήθηκε σε χειρουργείο γιατί τραυματίστηκε από το λεωφορείο που έπεσε στη στάση και όλη η στάση πάνω της, συνεχίζει να νοσηλεύεται στο νοσοκομείο Παγιωργίου. Χθες είπαμε
0: είναι
1: ότι.
0: Σταθερή η κατάστασή της.
1: Είναι σταθερή. Σοβαρή αλλά σταθερή. Με όλα τα αυτά η 62χρονη παίρνει σήμερα εξιτήριο. Χθες πήρε η 17χρονη και η 50χρονη.
0: Ωραία.
1: Αναζητώνται τα αίτια βέβαια. Τι πτέει και να διορθώσουμε
0: και αυτό θα έχουμε το Σίμω τον Δανιλίδη και σήμερα για να δούμε εκεί ο δρόμος που δεν έχει πεζοδρόμιο, που είναι κατηφορικός, που είναι οι δύο δήμοι που συναντώνται, Παύλου Μελά και Νεαπόλιο Σικαιών. Τι ακριβώς πρέπει να γίνει έτσι ώστε να μην ξαναέχουμε πάλι χτύπα ξύλο ένα τέτοιο συμβάν.
1: Πάντως όλοι μιλάνε για έναν δρόμο πριν από 10 χρόνια, άλλη μια 25χρονη έχασε τη ζωή. Σε έναν δρόμο που δεν είναι καλά φτιαγμένος, που δεν είναι καλά φωτισμένος, που δεν έχει πεζοδρόμιο για 800 μέτρα.
0: Λοιπόν,
1: Αλέξανδρε, θα πας στη συναυλία. Αντώνη Ρέμου και στιγμή, στο άγαλμα του Μεγάλου Αλεξάνδρου πάνω στο Βουκακιφάλα.
0: Όχι.
1: Ξέρεις ποια είναι τα νεότερα.
0: Αυτό που θέλω να κάνω. Είναι, δεν σε διευκολύνω τώρα με
1: δεν
0: το
1: με διευκολύνεις, γιατί η οικογένεια του Γλύπτη κινήθηκε νομικά. Έχουμε εξελίξει επί του θέματος.
0: Αναμενόμενο ήταν. Εγώ τα έλεγα, αλλά δεν μας ακούνε. Τέσπατο. Λοιπόν, να πούμε το
1: να σταματήσουμε να ψάχνουμε τι μας χωρίζει, αλλά να βρούμε αυτό που μας ενώνει.
0: Να πούμε την ατζέντα
1: της
0: εκπομπής μας. Mm-hmm. Θα εκκινήσουμε όπως σας είχαμε ενημερώσει
1: χθες. Τύπανα, φιλαρμονικές, κάθε απόγευμα διασχίζουν όλη τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, λοιπόν, και δίνουν τον παλμό, λοιπόν.
0: Μισό λεπτό, γιατί είπαμε ότι σήμερα από τις 6 και 5 θα έχουμε εδώ την πρόεδρο της Πλεύσης Ελευθερίας, την κυρία Ζωή Κωνσταντοπούλου, την οποία αναμένουμε από λεπτό σε λεπτό. Θα ακολουθήσει μετά, ποιος θα ακολουθήσει 6 και μισή.
1: 6:30 λοιπόν θα πάμε στον Γιώργο τον Πατούλη, στον πρόεδρο του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών.
0: Ο οποίος...
1: Καθότι η κλιμάκιο του Ιατρικού Συλλόγου μπήκε μέσα σε αυτό το ιατρείο όπου άφησε την τελευταία του πνοή ο Γιώργος Μαζονάκης. Την ώρα που είχε υποβληθεί σε μια διαδικασία κατά πληροφορίες και του κυρίου Γιαννάκου, του πρόεδρου της ΠΟΕΔΗΝ, πλασμαφαίρεσης. Άλλοι κάνουν λόγο για άλλες διαδικασίες. Θα δούμε τελικά. Είχε άδεια αυτό το ιατρείο. Ήταν δηλωμένο και πιστοποιημένο αυτό το μηχάνημα. Τι δεν πήγε καλά. Υπήρχε.
0: Στην Ελλάδα είσαι ό,τι δηλώσεις λέει. Αυτά που άκουγα το πρωί στις συνεντεύξεις γιατρών, προέδρων, πρώην και νυν και λοιπά, ιατρικών συλλόγων, δεν υπάρχει. Έχουν τη δυνατότητα να κάνουν, έχουν τα μηχανήματα.
1: Πλασμαφαίρεση για ιατρικούς λόγους, για πολύ σοβαρές ασθένειες.
0: Έτσι, μόνο
1: όχι για λόγους αναζωογόνησης και ομορφιάς.
0: Ναι, καλά, εντάξει.
1: Και πάλι, άκουγα τον κύριο Πατρίκη που λέει: όταν μπαίνει σε ένα ιατρείο, πρέπει να βλέπει σε πινακίδα τι άδεια έχει αυτό το ιατρείο.
0: Έτσι.
1: Και πώς ορίζεται.
0: Ναι,
1: το έχεις δει σε πολλά ιατρία, Αλέξανδρε.
0: Όχι, έχεις δει πολλούς που ψάχνουν με το που μπαίνουν σε ένα ιατρείο να λένε στον γιατρό: φέρε μου την άδειά σου.
1: Την άδειά σου δεν μπορεί να πει, αλλά τουλάχιστον αυτή η πινακίδα με αριθμό αδεία και τα σχετικά. Ναι. Μπορεί να υπάρχει, ας είμαστε με αφορμή αυτό το γεγονός λίγο υποψιασμένοι. Όταν μπαίνουμε σε κάποιο ιατρείο,
0: είναι πρόβλημα,
1: τι να κοιτάμε, κάποιος έρχεται προς τα εδώ, λοιπόν.
0: Είναι ζήτημα.

0: όλα αυτά τα ζητήματα που έχουν να κάνουν με την ανθρώπινη ζωή, που θα έπρεπε να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί. Γεια σας, τι κάνετε, είστε καλά? Όμορφα, όμορφα. Λοιπόν, ελπίζουμε, πιστεύουμε ότι σε λίγο...
1: Βλέπουμε επίσημα στον κύριο Νατσιό από την Νίκη να κάνει τη βόλτα του στα...
0: Ναι, βεβαίως.
1: Στα περίπτερα της ΔΕΘ. Έχουμε λοιπόν και το μικρόφωνο έτοιμο να μας κάνει μια δήλωση.
0: Βεβαίως.
1: Τι καλησπέρα σας.
0: Είστε καλά? Καλά, όμορφα. Καλώς ήρθατε.
2: Καλώς σας βρήκαμε.
1: Ναι, καλώς ήρθατε στη Θεσσαλονίκη.
0: Τι καλώς
1: λοιπόν
0: ήρθατε, δηλαδή την Κατερίνη, τώρα καλώς ήρθατε.
2: Και τα τρία παιδιά μου εδώ μένουν.
0: Το ξέρω.
2: Εδώ τα σπιτικά τους.
0: Ελάτε, οπότε... καθίστε, κύριε Πρόεδρε, για λίγο να μας πείτε μια κουβέντα εδώ στο περίπτερο, το φιλόξενο ανοιχτή αγκαλιά για όλο τον κόσμο, για όλα τα κόμματα, για όλες τις απόψεις.
2: Ευχαριστώ πολύ καταρχάς για τη φιλοξενία του ραδιοφώνου. Κάνουμε την περιήγηση.
0: Τα έχουμε ξαναπεί.
2: Το ξέρω. Έτσι. Κάνω περιήγηση στην Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Έχω πει ότι έχει χάσει την εμπορική της διάσταση. Mm. 50% συμμετέχει το κράτος. Αλλά να πω καταρχάς ότι σήμερα έτσι, η Ελλάδα κίνδυνε τα δύο παιδιά της, τους δύο ήρωες αεροπόρους.
1: Μόλις το είπαμε.
2: Και θα πω και κάτι άλλο. Και ο τραγουδιστής ο Γιώργος Μαζουνάκης, ο οποίος μου έκανε εντύπωση, διαβάζοντας μια τελευταία του συνέντευξη, και έλεγε ότι ο άνθρωπος πηγαίνει στο Άγιο Όρος για να προσευχηθεί, και μία φράση είναι πολύ ωραία που είπε. Εμένα, λέει, με κρατούσαν η πίστη και η πίστα.
0: Η πίστη και η πίστα.
2: Η μουσική. Οπότε ήταν πολύ ωραίο αυτό. Ο Θεός σου αναπαύσει. Κοιτάξτε, έχουμε πει επανειλημμένως ότι δυστυχώς ο πρόεδρος κυβερνήσεως στην παρουσία του στη Διεθνή Έκθεση δεν υλοποίησε καμία από τις δεσμεύσεις που είχε. Έταξε λαγούς με τετραχύλια. Απογοητεύτηκαν κυρίως οι μικρομεσαίοι, τους οποίους τους πήγε με βάθος χρόνου πάρα πολύ μεγάλο. Έδωσε 500 ευρώ σε δημοσίους υπαλλήλους, οι οποίοι βρίσκονται σε δεινή θέση από του χρόνου, και μάλιστα καθαρά είναι 380 ευρώ. Μας μίλησε για το εκατοστάρικο που δίνει στα ήδη 300 που υπάρχει στους συνταξιούχους, και βέβαια αυτό που είναι πρόκληση σε ένα ελληνικό λαό που το 70% έχει καταθέσεις κάτω από ένα χιλιάρικο, πιστεύω το 50% δεν έχει καθόλου καταθέσεις, που τα βγάζει πέρα αυτός ο λαός μέχρι τις 20 του μηνός, είπε για να στηρίξει την οικογένεια και τα παιδιά τους ότι βάλτε ένα εκατοστάρικο, θα βάλω εγώ ένα εκατοστάρικο. Ενώ ξέρουμε ότι στην Αγγλία που εφαρμόστηκε, δεν ήταν καμιά ιδέα πρωτότυπη, μόνο το κράτος συμμετείχε με τρεις δόσεις, και έτσι τα παιδιά

0: ξέρουμε ότι στην Αγγλία που εφαρμόστηκε δεν ήταν καμιά ιδέα πρωτότυπη. Μόνο το κράτος συμμετείχε με τρεις δόσεις και έτσι τα παιδιά έπαιρναν ένα ποσό στο οποίο οι γονείς δεν συμμετείχαν. Το κράτος θέλει να στηρίξει.
1: Τα είπατε και τα περιγράψατε.
0: Ανθρώπου που δεν κοιμάται. Αν χαθεί η ελπίδα στην Ελλάδα για να θυμηθούμε και την παράδοσή μας, είναι αποσταμένη. Από ένα παλιό ποίημα, το κρυφό σχολείο. Να ξαναδώσουμε ζωή στην αποσταμένη ελπίδα του λαού μας. Αύριο ξεκινάνε και τα σχολεία. Είναι δύσκολη περίοδος, πολλά τα έξοδα και δυστυχώς καθυλωμένοι μισθοί. Εντάξει, η ελπίδα πρέπει να σιγοκαίει. Μαγιά στο λαό μας υπάρχει σίγουρα. Πάντοτε όταν υπάρχει λίγη μαγιά μπορεί να ζυμώσει όλο το φύραμα. Αλλά θέλει και γερά χέρια. Ωραία. Αυτά τα χέρια δεν είναι του κύριου Μητσοτάκη.
1: Μάλιστα. Σας ευχαριστούμε πολύ.
2: Ο κύριος Μητσοτάκης είπε δεν υπάρχει άλλο δημοσιονομικό περιθώριο. Εσείς βλέπετε κάπου να υπάρχει
0: γιατί
2: αυτό το δημοσιονομικό.
0: Γιατί να πιστέψει.
2: Το βλέπετε κάπου συγκεκριμένα.
0: Όταν, να σας πω κάτι, όταν δίνει 12,1 δισεκατομμύρια για να αποπληρώσει δάνεια, θα το πω πολύ απλά για να γίνει κατανοητό. Όταν το σπίτι σου βρίσκεται σε δεινή θέση, είναι φτωχό, έχει παιδιά τα οποία πρέπει να τα σπουδάσει, να τα μεγαλώσει, να τα θρέψει, δεν πας και εξοφλάς δάνεια τα οποία τα έχεις κάνει διακανονισμό, κοιτάς πρώτα το σπίτι σου, να ζεις αυτό το σπίτι και μετά ξεπληρώνεις. Ο κύριος Μητσοτάκης, όντως θα έλεγα υπάκουο στους ξένους, πρώτα προσπαθεί να ικανοποιήσει τους ξένους και μετά το σπίτι του που λέγεται Ελλάδα.
1: Σας ευχαριστούμε πολύ, κύριε Πρόεδρε. Καλή συνέχεια και καλή δύναμη στο έργο σας.
0: Εγώ ευχαριστώ.
1: Σας ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά, να είστε καλά.

0: Αλέξανδρε, να γυρίσουμε τελείως σελίδα και από τη ΔΕΘ που πήραμε λίγο κλίμα νωρίτερα, να πάμε στο Γιώργο Μαζονάκη.
1: Να πάμε
0: στις όμορφες πλευρές.
1: Τις
0: μαζό,
1: μνήμες.
0: Θα ζω για να...
1: Τις μνήμες.
0: Ναι, ναι, πλέον, για να τραγουδώ, λέγανε
1: δυστυχώς,
0: πολύ.
1: Δυστυχές, θα ήταν.

0: Υπάρχουν άνθρωποι που έζησαν μαζί του πολύ ωραίες στιγμές και έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή στον 102 FM τον Γιώργο Κοτοπούλη, ο οποίος είναι επιχειρηματίας στο χώρο της εστίασης στην Πάτρα, πρώην πρόεδρος από το χώρο της εστίασης στο ολόκληρο το νομό Αχαΐας. Στο μαγαζί του κυρίου Κοτοπούλη ήταν νεαρός τραγουδιστής ο Γιώργος Μαζονάκης και εκεί η δισκογραφική του εταιρεία τον ανακάλυψε και του έκανε πρόταση για την πρώτη συνεργασία. Λοιπόν, κύριε Κοτοπούλη, καλησπέρα σας. Τον θυμόμαστε πολύ γλυκά, πολύ όμορφα. Έτσι πιστεύω θα ήθελε και ο ίδιος να τον θυμόμαστε, το Γιώργο. Θέλετε να μοιραστείτε μαζί μας κάποιες στιγμές από τότε, όταν ήταν νεαρός και ήταν στο μαγαζί σας.
1: Ο Γιώργος ήταν ένα παιδί 20 με 22 χρονών που συνεργάστηκε μαζί μου. Εκεί τον γνώρισα. Ήταν ένας τραγουδιστής μικρός και στην ηλικία αλλά και στο Βεληνικές. Φάνηκε από την πρώτη στιγμή για εμάς που κάνουμε δουλειά από πολλά χρόνια. Φάνηκε ότι θα έχει εξέλιξη, βέβαια όχι τόσο μεγάλη, γιατί είχε αέρα, είχε χαμόγελο, ήταν πολύ κοινωνικός.
0: Που τον έκανε να ξεχωρίσει για να φτάσει τόσο ψηλά, πώς τον βλέπατε τότε, σε εκείνα τα χρόνια, τα μικράτα του?
1: Είχε ψυχή. Είχε ψυχή και θα σας το πω, γιατί μία σεζόν καλοκαιρινή που δουλεύουμε μαζί, νομίζω το 92, τον γνώρισε ο Νίκος Μωρατίδης και έτσι τον πήγε στην δισκογραφική εταιρεία στην Αθήνα. Αλλά σε εμάς συνέχισε να δουλεύει, παρόλο ότι δεν πήγε συμβόλαιο, παρόλο ότι πήγε στην Αθήνα και κατάλαβα στην επιστροφή του την επόμενη μέρα που γύρισε, γιατί δουλεύω μαζί, κατάλαβα από το πρόσωπό του ότι η ευχαρίστηση που ένιωσε ήταν πολύ μεγάλη, γιατί φάνηκε στο πρόσωπό του ότι έβλεπε την επιτυχία. Την έβλεπε να χαράκεται. Δεν διέκοψε τη συνεργασία του μαζί μας. Περίμενα να τελειώσει η σεζόν και μετά πήγε στην Αθήνα.
0: Είχατε μιλήσει πρόσφατα μαζί του?
1: Βέβαια, είχα μιλήσει κάπου.
0: Σε τι κατάσταση ήταν? Σας είπε για προβλήματα υγείας δηλαδή?
1: Όχι, δεν μου είπε για προβλήματα υγείας. Μου είπε για προβλήματα ψυχολογικά. Μου είπε δηλαδή για προβλήματα ότι κάποια στιγμή είχε μεγάλο άγχος για μια συναυλία από την οποία ετοιμάζεται για την Αθήνα. Ήθελε να κάνει καλή δουλειά εκεί. Ήταν τελειωμένη έτσι κι αλλιώς.
2: Πρέπει να πούμε στον κόσμο μας ακούει ότι έχουμε καμιά 20 μπάντες, ορχήστρες, πεάνες, πεανίζουν και αυτή τη στιγμή δεν πεανίζουν. Χτυπούν τα ταμπούρλα.
1: Ναι.
2: Είναι κάτι σαν το...
0: Αυτή που πέρασε, χθες είχαμε τις Καλαμαριάς, τώρα είναι του Δήμου Παύλου Μελά, λοιπόν.
2: Μπράβο, ναι, είναι αυτό που είχε πει
0: γυρνάνε
2: ο πρόεδρος,
0: στα περίπτερα
2: τα χτυπάνε τα ταμπούρλα, εμείς τα χτυπάμε τα ταμπούρλα και αυτοί τα χορεύουν, κάπως έτσι. Λοιπόν, να συνεχίσουμε με τον κύριο Κοτοπούλη, δεν ακούω καλά την επιστροφή μου.
1: Τώρα με ακούτε?
2: Ναι, σας ακούμε πολύ καλά. Χαρά, εγώ δεν ακούω καλά.
0: Τι σας έλεγε λοιπόν τελευταία φορά που συναντηθήκατε? Τώρα μες τον Αύγουστο.
1: Τελευταία φορά μιλήσαμε στο τηλέφωνο.
2: Ναι, τι σας είπε?
1: Για την συναυλία την οποία ετοίμαζε στην Αθήνα, κάπου στο τέλος Σεπτεμβρίου. Ήταν τελειομανής, αυτό το ήξερα.
2: Στην Αθήνα, γιατί άκουσα το πρωί ότι ετοίμαζαν δύο μεγάλες συναυλίες στον ελληνισμό της Αυστραλίας για τις 20 του μήνα.
1: Όχι, εγώ ξέρω ότι εμένα αυτό που μάλιστα. Μου είπε ότι ετοίμαζε μια μεγάλη συναυλία στην Αθήνα.
2: Μάλιστα. Ναι. Ήταν αεκίνητος.
1: Δεν με ενδιαφέρει να μάθω πού και πώς, γιατί εγώ είμαι στην Πάτρα. Αλλά είχε άγχος γι' αυτό. Ξέρω ότι είναι τελειομανής, ότι ήθελε να κάνει πάντα καλά τη δουλειά του και ήθελε σε αυτό. Και μου είπε ότι εντάξει, ήξερα ότι έχει τα ψυχολογικά προβλήματα, ότι δεν ήταν καλά με την οικογένειά του. Δεν ήταν καλά με τους δικούς του. Του είχε στηθίσει πάρα πολύ το ότι του είχαν στηθίσει και τον είχαν βάλει με το ζόρι στην ψυχιατρία.
2: Ναι, τέλος πάντων, αυτά ναι, είναι οικογενειακά, δεν ξέρουμε τι είχε συμβεί.
1: Τέλος πάντων, ο Γιώργος σημασία έχει ότι από τότε που έφυγε από την Πάτρα. Και τότε, πριν από 30 τόσα χρόνια που δουλέσαμε μαζί, και κάθε φορά που ερχόταν, γιατί ερχόταν πολύ συχνά στην πόλη και δεν ερχόταν για δουλειά, ερχόταν για να δει τους φίλους του, γιατί ο Γιώργος δεν ήταν την Πάτρα, αλλά ένιωθε πατρινός. Είχε πολλούς φίλους εδώ. Ήταν πάντα ο ίδιος, δεν άλλαξε. Αυτό ήταν το καλύτερο πράγμα που ήταν για μας.
2: Ότι ήταν αυθεντικός δηλαδή, αυτό θα λέω.
1: Αυτό που βλέπατε δηλαδή σε κάποιες συνέντευξεις, δημοσιογράφοι.
0: Δεν μεγαλοπιάστηκε, δεν ξέχασε από πού ξεκίνησε, σας εκτίμησε.
2: Ότι ο κόσμος της νύχτας τον ήξερε πάρα πολύ καλά, αλλά τον έμαθε ευρύτερα ο ελληνικός λαός μέσα από εκείνη την μουσική εκπομπή με τους τρεις συναδέλφους του, με το Voice, μπράβο. Όπου
0: τον έμαθα ως προσωπικότητα, εννοείς.
2: Ως προσωπικότητα, που είχε μια ανθρωπιά που έπαιρνε από δίπλα τα νέα παιδιά να τραγουδήσει μαζί τους, να τους ενισχύσει, να τους υποστηρίξει.
1: Έτσι ήταν, έτσι ήταν.
2: Αυτό,
1: δεν έκανε
2: ψυχούλα. Θέατρο, δηλαδή, εκεί αναδεικνύεται και ο άλλος αν είναι αλαζόνας, αν είναι αυθάδης, αν είναι,
1: όχι,
2: έχει έπαρση.
1: Θέατρο, έτσι, έτσι ήταν. Δηλαδή, είτε ήταν ψυχούλα. Η κάμερα και τράβαγε, είτε δεν τράβαγε η κάμερα, είτε ήταν μόνος, είτε τραγούδαγε, έτσι. Είτε τραγούδαγε, ήταν το ίδιο πρόσωπο.
2: Αυτό,
1: δεν,
2: αυτό είναι το
1: σημαντικό. Δεν τροποποιείτο, δεν άλλαζε, δεν είχε άλλη εικόνα.
2: Θα χαιρετήσουμε και την ελληνική αστυνομία, η οποία περνάει. Να είστε
3: καλησπέρα σας.
2: Καλησπέρα σας. Ναι, ναι.
1: Δεν χρησιμοποιείς άλλες λέξεις.
3: Πώς θα το θυμάστε λοιπόν και να κλείσουμε με αυτό.
1: Δεν κινόταν διαφορετικά, δεν μιλάγε διαφορετικά, δεν είχε άλλους τρόπους. Αυτός ήταν αυθεντικός, ήταν αληθινός. Δυστυχώς ήταν άτυχος.
2: Δυστυχώς. Λοιπόν, θα έχουμε όμως συντροφιά, τα τραγούδια του, την παρουσία του. Είναι τόσο σημαντικό, κύριε Κωτοπούλη, εσείς το γνωρίσατε από κοντά, δουλέψατε μαζί, ήσασταν επαγγελματικά δεμένοι κλπ. Ότι ξαφνικά, εκεί που δεν το ξέρεις, βλέπεις το αποτύπωμα που έχει μια προσωπικότητα καλλιτεχνική σε έναν κόσμο. Και έλεγες, σου έλεγε, έφυγε ο Μαζονάκης, έφυγε ο Μαζονάκης, έφυγε ο Μαζονάκης. Δηλαδή, λες, τόσος πολύς κόσμος που τον είχε αγγίξει. Το στυλ του, η προσωπικότητά του, η φωνή του, γιατί ήταν φωνάρα.
1: Δεν το έπαιξε φίρμα, δεν φούσκωσε.
2: Η φωνάρα.
1: Εγώ θα σας πω ένα παράδειγμα για να κλείσουμε. Μετά από χρόνια από τότε που έφυγε να δει και τραγούδαγε στην Πάτρα και έφυγε παρόλο ότι ερχόταν. Βρήκε στον δρόμο στην Πάτρα που είχε έρθει, βρήκε ένα σερβιτόρο που τότε δουλεύαμε μαζί.
2: Ναι.
1: Χαιρετηθήκανε κανονικά με το όνομά του κτλ. Και του λέει ο σερβιτόρο, τι γίνεται, κάνει. Και του λέει ο σερβιτόρο, εγώ σε 15 μέρε παντρεύομαι. Οπότε ο Γιώργος βάζει το χέρι του στην τσέπη, βγάζει όλα τα λεφτά που έχει και τα βάζει στην τσέπη με τον Τζόρι.
2: Άκου να δεις.
1: Ο σερβιτόρος δεν ήθελε να τα πάρει, του λέει δεν μπορεί να μου δώσει όλα τα λεφτά. Πάρε, του λέει, εγώ θα τα βρω. Αυτό μου το είπε ο σερβιτόρος, δεν μου το είπε
2: ο σερβιτόρος. Το μεσημέρι ακούγαμε σε μια τηλεοπτική εκπομπή, τον πήρε το συνεργάτη του μια κυρία από τα Γιάννα που είχε ανάγκη από ένα αναπηρικό αμαξίδιο. Και αφού πιστοποίησε και είπε το συνεργάτη, δες το, τσεκάρισε το κλπ. Αυτόματα και έγινε, αφού επιβεβαιώθηκε ότι όντως το είχε ανάγκη και λοιπά.
1: Το είχε ανάγκη. Ναι, εμένα λοιπόν έφυγε λοιπόν ο Γιώργος, του λέω όχι, δεν πάρτε τα χρήματα και μόλις έφυγε βάζει το χέρι του στην τσέπη ο σερβιτόρος ο δικός μας, βγάζει τα χρήματα και ήταν 1500 ευρώ. Λοιπόν, που γι' αυτό για το γάμο που έκανε ήταν σωτήρια διαδικασία.
2: Σωτήρια διαδικασία.
1: Θέλω να πω ξέρεις. Δεν έβγαλε δηλαδή ένα πάκο να κρατήσει ένα 50, ένα 100, ένα 200, να χωρίσει.
2: Ναι.
1: Αυτά που είχε. Αν ήταν 500, τότε ήταν 500. Αν ήταν 3.000.
3: Αυτή ήταν η καρδιά του. Κύριε Κωτοπούλη, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που τα μοιραστήκατε μαζί μας.
2: Να είστε καλά.
3: Καλησπέρα μας στην Πάτρα.
2: Να είστε καλά.
1: Γεια σας.

0: Πάμε να συναντήσουμε,
1: Ελένη. Να συναντήσουμε τον πρόεδρο του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών, τον Γιώργο τον Πατούλη, ο οποίος από την πρώτη στιγμή ήταν γνώστης μιας κατάστασης που επικρατούσε σε αυτό το ιατρείο και που σήμερα πήγε και κλιμάκιο του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών και επισκέφθηκε το χώρο. Mm-hmm. Παρουσία και εισαγγελέα, παρουσία και αστυνομικών δυνάμεων. Κύριε Πατούλη, τι ακριβώς συνέβαινε, ήταν ιατρείο, ήταν ιατρικό κέντρο, ήταν διαπιστευμένο και πιστοποιημένο για να κάνει τέτοιες διαδικασίες πλασμαφαίρεσης όπως αρχικά υπόθηκε, τι ήταν τελικά?
0: Και κάτι άλλο, κύριε Πατούλη, αν μου επιτρέπετε, για να δώσετε μια συνολική απάντηση. Ακούσαμε ότι στην Ελλάδα πιστοποιημένα είναι μόνο 3 δημόσια νοσοκομεία για να κάνουν όλο την απαραίτητη προστασία.
1: Και όχι για αισθητικούς λόγους, αλλά για πολύ σοβαρές αρρώστιες.
0: Για να κάνουν αυτή τη σοβαρή πλασμαφαίρεση, αν το λέμε σωστά, είναι μόνο 3 δημόσια νοσοκομεία. Είναι έτσι?
2: Ναι, λοιπόν, ας τα πάρουμε λίγο από την αρχή.
0: Παρακαλώ.
2: Καταρχάς, όσον αφορά το ιατρείο αυτό, είχε δοθεί άδεια συστέγασης από τον Ιατρικό Σύλλογο το 2013 για παθολογικό, για παθολόγο και για γιατρό ανεφιντικότητας, κάτι το οποίο κατόπιν αυτό, όπως γίνεται αντιληπτό, έχει σχέση με το να εξετάζουν παθολογικά περιστατικά είτε σε επίπεδο πρόληψης, διάγνωσης και θεραπείας της πρωτοβάθμιας περίθαλψης. Το ότι αυτή τη στιγμή, αυτό εμείς το διαπιστώσαμε όχι μόνο κατά τον έλεγχο για να δώσουμε την άδεια, αλλά και σε δειγματοληπτικούς ελέγχους και άλλους ελέγχους τους οποίους κάναμε, στους οποίους σαφέστατα διαπιστώσαμε ότι λειτουργούσε μέσα από μια διαδικασία παθολογικής και όχι πλασμαφαίρεσης ιατρείου, και αυτό το διαπίστωσε 3 φορές το 24 και 2 το 25 αλλεπάλληλες ιατρικές της Επιτροπής Επισκέψης.
0: Το διαπίστωσε και τι έκανε?
2: Διαπίστωσε ότι δεν υπήρχαν μηχανήματα πλασμαφαίρεσης.
0: Και γιατί συνέχισε να λειτουργεί?
1: Και ποια τα μέτρα που ελήφθησαν, δηλαδή, από εκεί?
2: Δεν με παρακολουθήσατε.
0: Όχι, σας παρακολουθώ, ναι.
2: Το ιατρείο, λοιπόν, λειτουργούσε ως ιατρείο παθολογικό. Κάτι το οποίο είχε δοθεί επίσημη άδεια και νόμιμη άδεια μέσα από τον έλεγχο της συστέγασης ενός παθολόγου και μιας ανεφιντικότητος γιατρού. Αυτό, λοιπόν, το παθολογικό ιατρείο, εκτός από το ότι όταν δόθηκε η άδεια είχε ελεγχθεί, συγχρόνως ελέγχθηκε και το 2024 σε επίπεδο δειγματοληπτικού ελέγχου ιατρείων που έχουν πάρει αδειοδότηση για να δούμε ότι λειτουργούν με αυτόν τον τρόπο που είχαν πάρει την άδεια, αλλά και το 25 επ' αφορμής μιας λεκτικής καταγγελίας ότι είναι ένα ολιστικό ιατρείο,
0: ναι,
2: στο οποίο δεν βρήκε η Επιτροπή τέτοιο έγγραφο, τέτοιο, συγγνώμη, μηχάνημα. Και από την άλλη πλευρά, επειδή είχε πει ότι πρέπει να φύγει από το ιατρείο ένας αναδευτήρας, ένα μικρό δηλαδή εργαλείο το οποίο δεν χρειάζεται σε παθολογικά ιατρία, έγινε και μια συμπληρωματική επίσκεψη το Νοέμβριο του 25 και δεν βρέθηκε,
0: κύριε Πατούλη,
2: μηχάνημα πλασμαφαίρεσης.
0: Κύριε Πρόεδρε, κύριε Πατούλη, από το συνολικό, για να μην μπούμε σε λεπτομέρειες, από τη συνολική εξέταση είστε σε θέση ή χρειάζεται κι άλλες έρευνα κι άλλη από τη σημερινή επιτόπια εξέταση? Είχε ή δεν είχε τα απαιτούμενα?
2: Όσον αφορά από τη σημερινή επίσκεψη, την οποία έγινε από Επιτροπή του Ιατρικού Συλλόγου και από τον Εισαγγελέα, υπήρχαν 2 μηχανήματα πλασμαφαίρεσης, αναλώσιμα υλικά για αυτήν, καθώς επίσης, και αυτό είναι, και αν θέλετε, παρά το ότι δεν υπήρχε η δυνατότητα σε τέτοιο ιατρείο να λειτουργεί πλασμαφαίρεση.
1: Αυτό ήταν όλα δηλωμένα, πιστοποιημένα, με άδειες, ή ήταν όλα, υπήρχαν εκεί γιατί έτσι θέλανε και τελείως παράτυπα?
2: Εντελώς παράτυπα, δεν υπήρχε καμία άδεια λειτουργίας για πλασμαφαίρεση, προφανώς, διότι δεν μπορεί να λειτουργούν τέτοια μηχανήματα σε απλά ιατρία. Υπήρχε μόνο η άδεια λειτουργίας ενός παθολογικού ιατρείου και προφανώς για την διάγνωση και θεραπεία παθολογικών νοσημάτων και όχι ιατρικών πράξεων με τέτοια μηχανήματα.
1: Υπήρξε μια νεαρή κοπέλα, σήμερα 23 ετών, κύριε Πατούλη. Μαζί σας ήταν στην τηλεόραση ΣΕΡΤΡΙΑ στην απογευματινή εκπομπή, που είπε ότι από 16 χρονών, ενώ σήμερα είναι 23, επί 7 έτη δηλαδή, έκανε πλασμαφαιρέσεις για τους δικούς της λόγους.
0: Στο συγκεκριμένο.
1: Αυτό βγήκε και είπε. Οπότε, εφόσον πηγαίναν άνθρωποι για τους όποιους λόγους, είτε για λόγους υγείας, είτε για λόγους αισθητικής, να κάνουν κάτι τέτοιο, υπήρχαν όλες ο αναγκαίος εξοπλισμός και εξειδικευμένο προσωπικό
0: για να
1: αντιμετωπίσει μια τέτοια έκτακτη κατάσταση που υπήρξε μια υποτροπή, κάτι πήγε στραβά, δεν άντεξε ο οργανισμός, όπως από έναν απεινιδωτή μέχρι την εξειδίκευση.
2: Ακριβώς, αυτό ακριβώς το σε καταθέτω. Δηλαδή, δεν υπήρχαν οι προδιαγραφές για να λειτουργεί ένα τέτοιο μηχάνημα, όπως και δεν υπήρχαν όμως καμία έγγραφη καταγγελία κανενός. Προφανώς πηγαίναν και αρκετά επώνυμοι άνθρωποι να κάνουν πλασμαφαίρεση, που δεν είναι μια ιατρική πράξη απλή.
0: Ναι.
2: Είναι μια
0: κύριε Πατούλη,
2: πολύ ωραία και πολύπονη.
0: Συγγνώμη που διακόπτω, επειδή
2: γίνεται σε ιατρία και γίνεται σε νοσοκομεία.
0: Συγγνώμη που διακόπτω.
2: Και στο εξωτερικό, σε μονάδες ημερήσιας νοσηλείας όπως στη Γερμανία και Ελβετία.
0: Σας ευχαριστούμε πολύ, κύριε Πατούλη. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια και καλή δύναμη στο έργο σας. Σας ευχαριστούμε πολύ. Κυρία Κωνσταντοπούλου, σαρπάξανε 6 ώρα, σας περιμέναμε. Δεν πειράζει όμως.
1: Καλώς ήρθατε. Καλώς ήρθατε στη Θεσσαλονίκη. Μια χαρά εσείς.
0: Είμαστε λίγο στενά εδώ. Πέτριο το εδώ. Εδώ. Εντάξει. Να προσέξουμε. Πόσο. Να πείτε τη βάλω την κάσκα.
3: Θέλει κάποιος να
0: βάλτε λίγο. Βάλτε και λίγο. Αυτό εδώ.
3: Ωραία.
0: Και εγώ λίγο να σηκωθώ. Ελάτε να σηκωθούμε λίγο ψηλότερα. Οπα.
4: Η πλεύση είναι η λύση για να σηκωθούμε ψηλότερα.
0: Η πλεύση είναι για να πάει έτσι.
4: Η πλεύση είναι η λύση. Ήταν και το σύνθημα της συνέντευξης τύπου. Είναι και ο τίτλος αυτής της επόμενης περίοδου που ξεκινάμε, δυναμικά για την πλεύση ελευθερίας. Θα μου φέρουν οι συνεργάτες μου κάποια στιγμή να σας δώσω και δύο δωράκια, που είναι αυτά που μοιράσαμε στους δημοσιογράφους.
0: Λέμε όχι στη δωροδοκία.
4: Δεν είναι δωροδοκία, διότι δεν περιμένουμε ανταλλάγματα, αλλά σας εφοδιάζουμε με την πληροφορία του προγράμματός μας.
0: Εμείς, γιατί αυτό εδώ, μετά από 11 χρόνια, 2015-2026, το ονόμασα Σπαράγματα Μνήμης.
4: Μάλιστα.
0: Γιατί η σχέση Ζωής Κωνσταντοπούλου και ΕΡΤΡΙΑ είναι από τότε αδιατάρακτη, και γιατί κρίνονται οι άνθρωποι και οι πολιτικοί στις δύσκολες ώρες. Και σας έφερα εδώ.
4: Ναι.
0: Αυτό είναι το σπλάχνο.
4: Ναι.
0: Είναι το πρωτότυπο δηλαδή, με το άνοιγμα της ΕΡΤ και της ΕΡΤΡΙΑ.
4: Ναι.
0: Είναι το άρθρο 15, όπου τα αναγνωρίζετε τα γράμματα.
4: Είναι αντιγραμμένα αυτά, δεν είναι τα δικά μου που τα είχα λοιπόν, κάνει στην αρχή.
0: Στο 5α λέει, με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΡΤ ΑΕ, σύμφωνα με τη διάταξη παραγράφου 4 του παρόντος νόμου, διορίζεται με θητεία ενός έτους προσωρινή τριμελής διοικούσα επιτροπή του καταργηθέντος με την κία ΤΑΔΕ ραδιοτηλεοπτικού σταθμού ΕΡΤΡΙΑ.
4: Ναι.
0: Εδώ ήταν αυτός ο νόμος του 2015 και στη συνέχεια,
4: επειδή
0: η Κωνσταντοπούλου, ναι, μια φορά θα ακούς, δεν θα μιλάς μόνο.
4: Έτσι.
0: Λοιπόν, η Κωνσταντοπούλου, λοιπόν, μισό λεπτό, γιατί περιμέναμε 11 χρόνια να τα πούμε αυτά, γιατί πρέπει να τα πούμε, είναι ιστορία και είναι ιστορία του καναλιού, είναι ιστορία της πόλης Θεσσαλονίκης, και με αυτό είναι, γιατί ερχόσουν στην ΕΡΤ της ανεργίας και του Μαύρου, 13-15, που δεν έκλεισε ποτέ, γιατί λειτουργήσε η ελεύθερη ΕΡΤ.
4: Έτσι.
0: Με τους 40 ανθρώπους από Αθήνα.
4: Τους 40 ανθρώπους που πορευόμασταν με τα πόδια.
0: Και έρχεται η ώρα λοιπόν από τα πρακτικά της Βουλής. Η ζωή θέλει πάντα να κλειδώνει αυτό που κάνει. Δεν το έβαλε μόνο ως 5α, ήρθε η ώρα αυτή η τροπολογία με γενικό αριθμό 52 και ειδικό 4 να ψηφιστεί. Πετάγεται ο Γιώκας από το ΚΚΕ και λέει, μα ενσωματώθηκε στο νομοσχέδιο. Ή η Κωνσταντοπούλου όμως, που δεν καταλαβαίνει ποτέ, και λέει, όχι, την ψηφίζουμε ξεχωριστά, Εννοεί τροπολογία για την R3.
4: Σωστά.
0: Και θα εσωματωθεί επειδή είναι βαλμένη σαν παράγραφος. Αν υπήρξε κάποια παρεξήγηση σε σχέση με την ψήφο και κάποιος να τροποποιούσε την ψήφο του, αν δεν ήταν εσωματωμένη, θα το καταγράψουμε τώρα. Πρέπει όμως να ψηφιστεί ξεχωριστά η τροπολογία για την R3. Και λέει πρέπει να γίνει δεκτή και να εσωματωθεί. Γίνεται δεκτή η τροπολογία, ρωτά η πρόεδρος, η κυρία Κωνσταντοπούλου. Πολλοί βουλευτές ναι. Η κυρία Σοφία Βούλτεψη, εκπροσωπώντας τη Νέα Δημοκρατία, λέει όχι. Ο κύριος Λαγός από τη Χρυσή Αυγή λέει παρόν. Ο κύριος Δανέλης από το Ποτάμι λέει όχι. Είναι πρακτικά της Βουλής αυτά που δείχνουμε. Δεν είναι δικά μας, είναι πρακτικά της Βουλής. Λοιπόν, ο κύριος Γκιόκας του Κουκουέ λέει παρόν και η πρόεδρος λέει. Άρα η τροπολογία με γενικό αριθμό 52 και ειδικό 4, δηλαδή την R3, γίνεται δεκτή κατά πλειοψηφία μειοψηφούντων και λέει ένα τα κόμματα που μόλις είπα. Η τροπολογία αυτή γίνεται δεκτή κατά πλειοψηφία και θα ενταχθεί στο άρθρο 14 του νομοσχεδίου με τον τρόπο που το βλέπετε αποτυπωμένο. Ήταν απόλυτα αναγκαίο αυτό που έγινε γιατί οριοθέτησε θεσμικά την ξεχωριστή νομική αυτοτέλεια της R3 που εκπέμπει από τη Θεσσαλονίκη το μοναδικό κανάλι με πανελλαδική εμβέλεια για όλη την Ελλάδα.
4: Και έχει
0: ο λόγος εσάς. Περίμενα 11 χρόνια να στα πω αυτά. Να στα πω και ήταν το αναγκαίο ευχαριστώ για αυτά που έκανες για την R3.
4: Είναι κοινά βιώματα, είναι και για μένα πολύ συγκινητικό γιατί ήμουνα από την πρώτη στιγμή στον αγώνα των εργαζομένων της ΕΡΤ και της R3. Από την πρώτη στιγμή όταν έπεσε το μαύρο, την ίδια μέρα, την ίδια ώρα, στις 11 Ιουνίου του 2013, συνεχώς στην ελεύθερη ΕΡΤ που εξέπεμπε μέχρι τις 7 Νοεμβρίου του 2013, όταν στείλανε τα ΜΑΤ για να κόψουν το σήμα.
0: Και ο Τσιμπίδας είπε ψυχή βαθιά.
4: Ψυχή βαθιά. Και όλο αυτό το διάστημα στο πλευρό των εργαζομένων που ακόμα τους συναντώ παντού και ποτέ δεν έχουν ξεχάσει. Η ΕΡΤ3 και η αυτοτέλειά της ήταν υπόθεση τιμής και οφειλόμενης απόδοσης εκείνων που ανήκουν σε αυτό το εμβληματικό κομμάτι της δημόσιας τηλεόρασης. Πρέπει να σου πω ότι νοσταλγώ μία περίοδο, σύντομη ήταν, που δεν υπήρχαν παρεμβάσεις στην ΕΡΤ και υπήρχε πολύ πιο ελεύθερη ενημέρωση. Τώρα ερχόμενη εδώ και δεχόμενη την υποδοχή του διευθύνοντος στην R3, χρειάστηκε να τον ρωτήσω, Αλέξανδρε, ποιος έριξε μαύρο στη συνέντευξη τύπου που έδωσα την ώρα που...
0: Δεν μπορώ να...
4: Ξέρεις ποια στιγμή?
0: Εγώ περίμενα και σκεφτόμουν για
4: το την... Το ξέρω.
0: Περίμενα πώς και πώς για το απόγευμα.
4: Το ξέρω. Το περίμενα και εγώ το περίμενα. Ήθελα πάρα πολύ να κάνουμε αυτή τη συνέντευξη. Μαύρο λοιπόν έφαγα την ώρα πια, την ώρα κατά την οποία είπα ότι ξεκαθαρίζουμε με το παρακράτος και με τα σταγονίδια ότι πριν από 52 χρόνια όταν ξεκίνησε η μεταπολίτευση λέγανε ότι θα καθαρίσουμε με τα σταγονίδια, αυτά τα ίδια σταγονίδια που δεν ψήφισαν εδώ την τροπολογία και σήμερα με το που είπα ότι ο θειασότης της Χούντας και εκλεκτός και επιτετραμένος του δικτάτορα Παπαδόπουλου, ο Βορύδης, είναι πρόεδρος της Επιτροπής Αναθεώρησης του Συντάγματος. Τι έγινε? Κόπηκε η συνέντευξη τύπου. Θα τα κυνηγήσουμε αυτά τα θέματα γιατί...
0: Ο κατάλληλος άνθρωπος στην κατάλληλη θέση.
4: Ακριβώς. Γιατί είναι ζήτημα δημοκρατίας. Αποδεικνύουν πάντα, εμένα πάντα με ικανοποιεί το να επιβεβαιώνω ότι είμαι απέναντι στο σύστημα. Έχει πολλά πρόσωπα το σύστημα. Θέλω να σου πω ότι είναι πολύ σημαντικό ότι είσαι μάχημος, ναι, και ότι κάνεις μάχημη δημοσιογραφία.
0: Δεν συμφωνούσαμε πάντα. Διαφωνήσαμε κάποια στιγμή πολιτικά, αλλά η αγάπη και η εκτίμηση και ο σεβασμός παρέμεινε. Να πω και ένα άλλο περιστατικό.
4: Να,
0: το
4: με.
0: πρώτο. συζήτηση του προϋπολογισμού του 2015. Στο πρόεδρος της Βουλής, η κυρία Κωνσταντοπούλου. Ο βουλευτής που μιλάει για την ελεύθερη ΕΡΤ δεν μιλάει 7 λεπτά, μιλάει 14. Ποιος σηκώνεται να διαμαρτυρηθεί στην κυρία Κωνσταντοπούλου γιατί του έδωσε 14 λεπτά και όχι 7?
4: Ποιος?
0: Ήταν ο κύριος Νίκος Φίλης, Δηλαδή, ο εκκοινοβουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ βγήκε να διαμαρτυρηθεί γιατί ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ μίλησε αντί για 7-14 λεπτά. Και συνηγόρησε ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της Νέας Δημοκρατίας, ο κ. Μητσοτάκης. Και ο Μητσοτάκης ήταν εκεί ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος. Και εσείς μείνατε, ήταν από τις λίγες φορές που είδα την ζωή να μένει εδώ και σου λέει, τι γίνεται τώρα εδώ
4: πέρα. Κοίταξε, Αλέξανδρε, αν ψάξεις, θα δεις ότι ως, και νομίζω το θυμάσαι, γιατί ήταν μια έτσι πυκνή, εμβληματική και. Και δραστική περίοδος στις ζωές μας. Αν ψάξεις θα δεις ότι ως πρόεδρος της Βουλής δεν υπήρξε ποτέ βουλευτής που δεν του έδωσα το λόγο και δεν υπήρξε ποτέ εκ μέρους μου αφαίρεση του λόγου. Ακόμα και στην περίπτωση της διατύπωσης μέσα στη Βουλή σεξιστικών και ρατσιστικών εκφράσεων είπα ότι αυτά δεν θα γίνονται ανεκτά σε μια δημοκρατική βουλή.
0: Μάλιστα.
4: Αλλά δεν πήγα ποτέ να αφαιρέσω το λόγο και να λογοκρίνω.
0: Η Ελένη Ιατρού, η καλή μου συνάδελφος.
4: Γεια σας, κυρία Ιατρού. Γεια σου, Ελένη.
0: Συγκεκριμένη εκπομπή.
4: Πολύ ωραία.
0: Παραδίδω την Ελένη, γιατί εγώ είπα αρκετά από το παρελθόν.
1: Εγώ θα ήθελα απλά να ρωτήσω, αν μου επιτρέπετε. Επειδή
4: ξέρεις, το παρελθόν σηματοδοτεί και το παρόν, βεβαίως.
0: Και να ρωτήσετε ό,τι θέλετε.
1: Προδιαγράφει το μέλλον. Εγώ θα ήθελα να σας ρωτήσω, σας προβληματίζει το χαμηλό ποσοστό που πήρατε στις προηγούμενες εκλογές? Και ενώ κάνετε τόσο μεγάλο.
4: Τόσο μεγάλο.
1: Όχι. Δεν είναι αντικειμενικό ένα ποσοστό το οποίο επίσημα καταγράφεται.
4: Ήταν ένα θαύμα το ποσοστό που πήραμε στις προηγούμενες εκλογές. Ξέρετε γιατί.
1: Ήτανε θαύμα. Ξέρετε γιατί ήταν θαύμα. Πείτε μου.
4: Γιατί η Πλεύση Ελευθερίας δεν καταγραφόταν καν στις δημοσκοπήσεις. Σημειώσαμε με την προεκλογική μας εκστρατεία, με την επιμονή μας για την ισότητα, με την επιμονή μας για τις γυναίκες, γιατί ήμουνα η μόνη γυναίκα αρχηγός, διεκδικούσα να γίνει debate, τελικά έκανα ένα debate μεταξύ 5 ανδρών, 5 αγοριών, διεκδικούσαμε να προβληθεί η προσπάθειά μας, που είχε πλουσιότατο έργο, και γίναμε αποδέκτες από τον Μάιο του 23 στον Ιούνιο του 23 της πιο άγριας μηντιακής και συνολικά πολιτικής επίθεσης που έχει καταγραφεί στα χρονικά. Η αποτίμηση δεν είναι δική μου, είναι του Νίκου Κωνσταντόπουλου, που έχει ακόμη μεγαλύτερη εμπειρία. Επί 15 μέρες δεχόμασταν συκοφαντίες, λάσπη, πόλεμο, ψέματα, μία ανηλαιή επίθεση για τις λίστες των ψηφοδελτίων μας, που όλα τα κόμματα είχαν αλλάξει τις λίστες, αλλά μόνο η Πλεύση Ελευθερίας δεχόταν αυτόν τον πόλεμο. Και ποιο ήταν το αποτέλεσμα? Το αποτέλεσμα ήταν ότι η Πλεύση Ελευθερίας, που τότε απογειωνόταν σε επίπεδο εμπιστοσύνης, πέρασε οριακά, πήρε 3,17% και μπήκε στη Βουλή. Και ποιος πέρασε κάτω από το ραντάρ με τα μπούνια την ώρα που μας επετίθετο όλο το σύστημα και το δίθεν αντισύστημα? Ποιος πέρασε με τα μπούνια? Ποιος? Οι Σπαρτιάτες. Οι Σπαρτιάτες, για τους οποίους δεν άκουσες κιχ σε εκείνη την προεκλογική περίοδο, μόνο ότι ξέρανε ότι είναι όχημα της Χρυσής Αυγής και της ακροδεξιάς. Οι Σπαρτιάτες που αποδείχθηκε ότι είχαν εγκληματική δράση και σύνδεση με τον καταδικασμένο.
0: Προκάλυμα,
4: βεβαίως. Με τον καταδικασμένο Κασιδιάρη. Και οι Σπαρτιάτες, να το πούμε για να έχουμε ολοκληρωμένη έτσι αποτύπωση, που τώρα τα σπαράγματά τους, τα υπολείμματά τους, είναι τα συμπληρώματα, οι τσόντες στις ψηφοφορίες της κυβέρνησης.
1: Εγώ θα σας πω αδιαφυσβήτητα, ήταν ένας άθλος. Σας προβληματίζει όμως η μικρή ανταπόκριση και απήχηση? Κάνετε πολύ μεγάλο αγώνα με καθημερινή
4: παρουσία. Όχι, δεν μας προβληματίζει, γιατί δεν έχουμε μικρή ανταπόκριση και απήχηση. Αντίθετα, έχουμε μεγάλη.
1: Το 3,17 δεν είναι μικρό, θεωρείτε?
4: Το 23. Από το 23 μέχρι τώρα ο κόσμος έχει δει το έργο μας, έχει καταγράψει την εμπιστοσύνη του και θα την καταγράψει ακόμα πιο ηχηρά.
0: Για την επόμενη μέρα.
4: Ήμασταν εξάλλου και το μόνο κόμμα. Συγγνώμη, Αλέξανδρε.
0: Ήμασταν
4: και το μόνο κόμμα που από τις εθνικές εκλογές μέχρι τις ευρωεκλογές του 24 καταγράψαμε άνοδο. Την ώρα που η Νέα Δημοκρατία καταβαραθρώθηκε από το 41% στο 28%. Συνεπώς, δεν μας προβληματίζουν οι δυσκολίες που συναντάμε. Τις θεωρούμε αυτονόητες, γιατί ενοχλούμε.
0: Ερώτηση.
4: Παρακαλώ.
0: Για την επόμενη ημέρα. Σκέφτεται η Ζωή Κωνσταντοπούλου, το έχει πει στη Βουλή, να αναλάβει κάποια πρωτοβουλία για αυτό που λέει το φιλοκάρδι του προοδευτικού ανθρώπου, να μην πω αριστερού, του προοδευτικού ανθρώπου, θέλει την ενότητα και τη συνεργασία των προοδευτικών αριστερών δυνάμων, θα αναλάβει μια πρωτοβουλία έτσι ώστε να μην είναι ο καθένας ξεχωριστά στο δικό του κονάκι, αλλά να δώσει την... Δηλαδή, για παράδειγμα, το κάνω και πιο συγκεκριμένο.
4: Να το αποκτήσω, αν δει, είναι πολύ
0: αν προκλητική με την καλή έννοια, για να πάρω καλή απάντηση. Αν δει μαζί Κωνσταντοπούλου, Βαρουφάκη, Νέα Αριστερά, Σακελαρίδη, λέω ένα σχήμα όπως μου έρχεται στο μυαλό, να είναι ακόμη πιο μάχημο και ακόμη πιο προωθητικό,
4: να
0: για να πει είμαστε εμείς, είμαστε πόλος αναφοράς. Δεν πάμε μόνο να μπούμε στη Βουλή για τις καρεκλίτσες τις βουλευτικές. Θέλουμε να δώσουμε διέξοδο στον κόσμο που δεν θέλει τη σημερινή πολιτική και θέλει μια άλλη πολιτική.
4: Πρώτα απ' όλα, μιας και έβαλες το θέμα του γιατί μπαίνουν αυτοί που μπαίνουν στη Βουλή, mm-hmm. πρέπει να πούμε ότι έχουμε δυστυχώς πάρα πολλούς, μια συντριπτική πλειοψηφία από καρεκλοκένταυρους και φίνες που εισπράττουν την βουλευτική αποζημίωση, που είναι παχυλή συγκριτικά με τα εισοδήματα των απλών ανθρώπων. Δεν πατάνε στη Βουλή, δεν ασκούν τα καθήκοντά τους, περιφέρονται ουσιαστικά απολαμβάνοντας τα προνόμια που τους δίνει η βουλευτική ιδιότητα και δεν προσφέρουν. Είναι αργόμισθοι, είναι ουσιαστικά... επίορκη σε σχέση
0: με
4: τα καθήκοντά τους.
0: Μπαίνουν με 2 ακίνητα και βγαίνουν με 25 ακίνητα.
4: Αυξάνουν τις περιουσίες τους, αυξάνουν τα εισοδήματά τους, αυξάνουν γενικά και βελτιώνουν την οικονομική τους κατάσταση την ώρα που η χώρα κατρακυλάει στο επίπεδο της ποιότητας ζωής, του βιωτικού επίπεδου και την ώρα που ο κόσμος δυσκολεύεται πάρα πολύ. Τώρα, εμείς λοιπόν είναι σαφές ότι τις καρεκλίτσες δεν τις κυνηγάμε, αλλά τη θέση μας την τιμάμε, έτσι. Την εμπιστοσύνη του κόσμου την πολλαπλασιάζουμε και βέβαια μας ενδιαφέρει να φέρνουμε τα προβλήματά του μέσα στη Βουλή.
1: Θα συμπράξετε λοιπόν.
4: Τώρα λοιπόν θα σας πω για τη συνέντευξη τύπου που δώσαμε πριν από λίγη ώρα, που μας έδωσε την ευκαιρία να εκθέσουμε γιατί η πλεύση είναι η λύση, γιατί η προπαγάνδα του συστήματος ότι δεν υπάρχει λύση στα προβλήματα είναι απλώς ένα εργαλείο και γιατί για όλα τα προβλήματα υπάρχουν λύσεις. Ανακοίνωσε λοιπόν, Αλέξανδρε, και το μικρό σου.
1: Ελένη,
4: ιατρού. Ελένη, με συγχωρείς, γνωριζόμαστε. Παρακαλώ. Και θα γνωριστούμε και καλύτερα.
1: Χαρά μου.
4: Ανακοίνωσε λοιπόν τόσο μία νέα, εντελώς διαφορετική χάραξη της οικονομικής πολιτικής με τον άνθρωπο στο επίκεντρο και με εντελώς διαφορετική διαμόρφωση του προϋπολογισμού, με εξάλληψη της σπατάλης, της σπατάλης που δεν γίνεται για τα παιδεία που πονούν τον κόσμο, αλλά γίνεται χάριν της διαφθοράς, και ανακοινώσαμε 30 νομοσχέδια, τα οποία θα ξεκινήσουμε να καταθέτουμε στις 5 Οκτωβρίου. Είναι η μέρα έναρξης της νέας τακτικής συνόδου της κοινοβουλευτικής περίοδου.
0: Το πρώτο νομοσχέδιο είναι...
4: Το πρώτο νομοσχέδιο είναι επαναφορά του 13ου και 14ου μισθού, επαναφορά της 13ης και 14ης σύνταξης.
1: Να τολμήσω να ρωτήσω, και από ανάμεσα... πού θα βρεθούν αυτά τα χρήματα?
4: Α, πολύ ωραία η ερώτησή σας, γιατί εμείς αντίθετα με
1: γιατί
4: τους άλλους...
1: Γιατί όλοι το θέλουμε, αλλά μας λένε ότι δεν υπάρχει
0: λοιπόν. Θα σου πει από τα κλεμμένα, αλλά τέλος πάντων θα το πει.
4: Δεν το θέλουμε όλοι, η κυβέρνηση δεν το θέλει, αλλιώς θα το είχε κάνει και προηγούμενες κυβερνήσεις δεν το θέλησαν, αντίθετα περιέκοψαν τα εισοδήματα των πολιτών. Η επαναφορά του 13ου και 14ου μισθού, δηλαδή το ένα κομμάτι αυτού του νομοσχεδίου, ήταν το πρώτο νομοσχέδιο που κατέθεσε η πλεύση Ελευθερίας μπαίνοντας στη Βουλή το 2023 και το πρώτο νομοσχέδιο που κατατέθηκε για αυτό το θέμα ever, που λένε στα χωριά μας, διότι κανένα από τα κόμματα που λέει ότι αυτά τα υπερασπίζεται δεν είχε καταθέσει πρόταση νόμου ώστε να κοστολογηθεί. Εμείς λοιπόν το καταθέσαμε ως πρόταση νόμου και έτσι θα καταθέσουμε και όλες τις προτάσεις νόμου που ανέφερα, και κοστολογήθηκε και αποδείχθηκε ότι όλη αυτή η φλιαρία και η προπαγάνδα, ότι είναι ένα δυσθεώρητο ποσό που δεν το αντέχει η οικονομία, είναι κοινά ψεύδι. 2,1 δισεκατομμύρια ευρώ το χρόνο είναι η επαναφορά αυτού του κεκτημένου εργασιακού δικαιώματος για όλο το δημόσιο τομέα, που σημαίνει τι? Για όλους τους υγειονομικούς, για όλους τους εκπαιδευτικούς, για όλους τους μαχόμενους ήρωες της πολιτικής προστασίας, για όλους τους ανθρώπους που στελεχώνουν τη δικαιοσύνη, τους δικαστικούς υπαλλήλους, τους δημοτικούς υπαλλήλους, τους ανθρώπους συνολικά που εργάζονται στο δημόσιο. 2,1 δισεκατομμύρια ευρώ είναι το 1/7 του ποσού, το οποίο πριν από λίγες μέρες ανακοίνωσε ο κ. Μητσοτάκης ότι θα πετάξει, θα χαρίσει, θα προπληρώσει, χωρίς να του το ζητάει κανείς, ως υποτιθέμενο δημόσιο χρέος, ενώ στη Βουλή υπάρχει καταγεγραμμένη αποτύπωση του ότι αυτά τα λεγόμενα χρέη δεν είναι νόμιμα και μπορούν και πρέπει να διαγραφούν, όχι επειδή το λέει η Ζωή Κωνσταντοπούλου, επειδή το λέει η Επιτροπή των Επιστημόνων και Εμπειρογνωμόνων Διεθνούς Κύρους που συμμετείχε στην κατάρτιση του πορίσματος της Επιτροπής Αλήθειας Δημοσίου Χρέους, επειδή το λέει το κεκτημένο του Διεθνούς Δικαίου, στο οποίο συμβαίνει να ειδικεύομαι, και επειδή διαχρονικά έχουμε κατά κόρον τέτοιες πρακτικές διαγραφής χρεών. Όταν το λέγαμε το 2015 λέγανε ότι δεν γίνεται. Και όταν ήρθε ο κορονοϊός, τελικώς, ποιος είναι ο κάμεραμαν, μιλάει.
0: Ο κάμεραμαν έχει μια επικοινωνία, είναι... τι να κάνουμε τώρα, πρέπει να επικοινωνήσει.
4: Είναι ίδιον τον κάμεραμαν, ότι την ώρα που τους παίρνουν τηλέφωνο.
1: Μιλάμε με το control, κάνουμε διάφορες ρυθμίσεις.
4: Το 2020 αποδείχθηκε ότι γίνεται και παραγίνεται, γιατί μία από τις πρώτες πρωτοβουλίες, το διεθνές στερέωμα κατά της κρίσης που προκλήθηκε από την πανδημία, ήταν οι διαγραφές χρεών. Εδώ λοιπόν μιλάμε για μία δαπάνη 2,1 δισεκατομμυρίων ευρώ, ετησίως για όλον αυτόν τον κόσμο, την ίδια ώρα που πετιούνται φέτος μόνο 13 δισεκατομμύρια ευρώ. Μπορούμε να κάνουμε και άλλες συγκρίσεις κοστολόγησης. Μπορώ ας πούμε να σας πω ότι στο πρόγραμμά μας περιλαμβάνεται η αύξηση της φορολόγησης των υπερκερδών των τραπεζών. Σήμερα είναι στο προνομιακό ποσοστό του 22%. Εμείς προτείνουμε 60%. Είναι σκάνδαλο οι τράπεζες αυτή τη στιγμή να βγάζουν 4 δισεκατομμύρια το χρόνο υπερκέρδη. Πολύ σωστά, Αλέξανδρε, θα σε πάρουμε στο...
0: Όχι, δεν θα με πάρει το πουθενά, μια χαρά, είμαι στην Ερτία. Όχι, όχι, ευχαριστώ πολύ, δεν θα πάρω.
4: Ξέρεις, δεν είναι πολιτική πρόταση με την έννοια του κινήματος. Είναι ο τρόπος που λειτουργεί η πλεύση ελευθερίας, δηλαδή ενεργοποιούμε και στην κατάρτιση του προγράμματός μας ανθρώπους και προσωπικότητες, χωρίς να τους ζητάμε κομματική ένταξη. Να τα μαύρα.
0: Όχι, δελτίο ειδήσω.
4: Δελτίο. Αστειεύομαι. Επομένως, Ελένη, απαντώντας σου, είναι ζήτημα πολιτικής βούλησης. Εμείς έχουμε περιλάβει και πολύ πιο προωθημένα μέτρα σε αυτά τα οποία ανακοινώνουμε ως λύσεις.
1: Άρα λέτε λεφτά υπάρχουν.
4: Όχι, δεν λέω λεφτά υπάρχουν. Λέω λεφτά πολλά τρώνε και πίνουν οι κυβερνώντες σε δημόσιες αναθέσεις, σε σκανδαλώδεις απευθείας αναθέσεις συμβάσεων, σε κολλητούς πανεπιστήμονες σαν το Λαζαρίδη με το Southeastern College. Λέω ότι και δεν πρέπει αυτά τα πράγματα να τα απαξιώνουμε, εκτός αν πιστεύουμε ότι το δημόσιο χρήμα είναι για κάποιους παγαπώντιδες και όχι για τους πολίτες.
0: Λοιπόν.
4: Φυσικά τα δημόσια οικονομικά είναι για τους πολίτες, και επιτρέψτε μου να πω, και θα με ρωτήσετε στην επόμενη συνέντευξη, ένα από τα νομοσχέδια που θα καταθέσουμε και αφορά το δημογραφικό. Θα κάνετε τις πράξεις, γιατί ήρθε και η δημοσιογράφος της ΕΡΤ και μας ρώταγε.
1: Έχω τρία παιδιά και με ενδιαφέρει. Πείτε μου να πάω και σαν
4: έχετε τέταρτο. Τρία παιδιά. Εμείς είπαμε εξίσωση απόλυτη των τριτέκνων με τους πολυτέκνους.
1: Μα συγγνώμη, σημερινός τρίτέκνος δεν είναι ο χθεσινός πολύτέκνος.
4: Ακριβώς. Άρα έρχεστε στα λόγια μου. Και εμείς είπαμε ακόμη στήριξη της μητρότητας με σταθερό εισόδημα μητρότητας για κάθε μητέρα 1.000 ευρώ το μήνα μέχρι την ενηλικίωση του παιδιού. Και όποιοι λένε ότι είναι πολλά τα λεφτά,
0: ναι,
4: να μας πούνε γιατί τα ίδια ποσά τα βρίσκουν και τα σκορπάνε. Έτσι. Γιατί αφήνουν τη διασπάθηση του δημοσίου χρήματος,
0: ένα
4: τη
0: λεπτό, διαρροή.
1: Και για την άνεργη μητέρα, γιατί αυτή η άνεργη μητέρα δεν μπαίνει καθόλου.
4: Αυτό ακριβώς. Αυτό ακριβώς. Βλέπω λοιπόν ότι αρχίζουμε να σας πείθουμε και χαίρομαι πάρα πολύ.
0: Και μια κουβέντα για τη Θεσσαλονίκη.
4: Τη Θεσσαλονίκη την αγαπώ, τη λατρεύω. Ξέρετε ότι έρχομαι πολύ συχνά. Οπότε θα δεσμευτώ γιατί ξέρω ότι βιάζεστε και να ολοκληρώσουμε γιατί τελειώνει ο ραδιοφωνικός χρόνος.
0: Πάμε στο δελτίο ειδήσιο γι' αυτό, ναι.
4: Θα υποσχεθώ να ξανάρθω. Έρχομαι 2-3 φορές το μήνα ούτως ή άλλως. Είμαι σε ενεργή σχέση με τον κόσμο εδώ. Με προβληματίζει και έχω μεγάλη αγωνία για το χώρο εδώ της ΔΕΘ. Θέλουμε να είναι ανοιχτός χώρος και χώρος πρασίνου.
1: Θα είναι Μητροπολιτικό Πάρκο, αυτό προβλέπετε?
4: Όχι, δα, προβλέπονται κτίρια τέρατα.
0: Μην ανοίγεις κουβέντα.
1: Δύο μεγάλα περίπτερα. Είμαι πολύ ενεύθερη στην επόμενη συνέντευξη. Τηλεφωνική
4: με πολύ χαρά. Και να θυμάστε ότι η πλεύση είναι η λύση.
0: Ωραία.
4: Ευχαριστώ και εγώ θερμά.
0: Λοιπόν, πάμε στο δελτίο ειδήσεων. Ευχαριστούμε θερμότατα την πρόεδρο
1: της
0: Πλεύσης Ελευθερίας, την κυρία Ζωή Κωνσταντοπούλου, για την τιμή και την παρουσία και την παρέβαση και τα σπαράγματα μνήμης που είπαμε.
4: Έτσι, και εγώ ευχαριστώ πολύ
0: λοιπόν,
4: για τη φιλοξενία.
0: Επιστρέφουμε από το δελτίο ειδήσεων σε λίγα λεπτά.

0: Η ώρα είναι 7. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Σε πλήρη εξέλιξη είναι οι έρευνες των αρχών ώστε να εξακριβωθούν οι συνθήκες κάτω από τις οποίες έχασε τη ζωή του ο δημοφιλής τραγουδιστής Γιώργος Μαζωνάκης μετά την ευνίδια ανακοπή σε ιδιωτικό ιατρείο στο Κολωνάκι. Με 4 μεγάλους φακέλους και μία σακούλα που περιλαμβάνουν στοιχεία που εντόπισαν στην ιδιωτική κλινική, βγήκαν οι αστυνομικοί του ελληνικού FBI. Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, προσήχθη το ζευγάρι των ιατρών στην ασφάλεια Αθηνών. Ιδιαίτερη σημασία έχει και η νεκροψία νεκροτομή του Γιώργου Μαζωνάκη, η οποία θα πραγματοποιηθεί αύριο, καθώς και οι τοξικολογικές εξετάσεις, τα αποτελέσματα των οποίων εκτιμάται ότι θα χρειαστούν περισσότερο από 15 ημέρες, ίσως και έναν μήνα. Η οικογένεια θα ορίσει τεχνικό σύμβουλο. Εξιτήριο πήρε σήμερα η 62χρονη που τραυματίστηκε στο κεφάλι κατά το χθεσινό σοκαριστικό ατύχημα στη Θεσσαλονίκη, κατά το οποίο λεωφορείο του ΟΑΣΤ έπεσε πάνω στον κόσμο που περίμενε σε στάση στη Νεάπολη. Η νεαρή 21 ετών που τραυματίστηκε πιο σοβαρά και υπευλήθη σε χειρουργική επέμβαση εξακολουθεί να νοσηλεύεται. Στο μεταξύ παραμένουν τα ερωτήματα γύρω από το πώς ακριβώς συνέβη το ατύχημα, ενώ οι κάτοικοι της περιοχής τονίζουν ότι εδώ και πάρα πολύ καιρό διαμαρτύρονται γιατί δεν υπάρχει πεζοδρόμιο στο σημείο για περισσότερα από 800 μέτρα και αναγκάζονται να περιμένουν το λεωφορείο μέσα στο δρόμο. Αυξάνεται ο αριθμός των κρουσμάτων και των θανάτων από τον ιό του Δυτικού Νείλου στη χώρα μας. Σύμφωνα με τα νεότερα στοιχεία του ΕΟΔΗ, μέσα σε μία εβδομάδα καταγράφηκαν 34 νέα κρούσματα και επιπλέον 6 θάνατοι, ενώ από την αρχή του έτους έχουν καταγραφεί συνολικά 324 εγχώρια κρούσματα και 30 θάνατοι ασθενών με λίμωξη και εκδηλώσεις από το κεντρικό νευρικό σύστημα. Το πρώτο πάρκο βιοτεχνολογίας που βρίσκεται στα Σπάτα επισκέφθηκε ο Πρωθυπουργός, ο οποίος ξεναγήθηκε στις υποδομές που αναπτύσσονται σε 15 στρέμματα. Πρόκειται για μια επένδυση 70 εκατομμυρίων ευρώ σε έναν από τους πιο απαιτητικούς κλάδους διεθνώς που συνδέεται με

0: του Σύριαλ τονίζει η ελληνική αριστερή συμπαράταξη του Αλέξη Τσίπρα. Ο Γενικός Γραμματέας του ΚΚΕ, Δημήτρης Κουτσούμπας, θα μιλήσει στις 7.30 στο συνεδριακό κέντρο Ιωάννης Βελίδης για τις εξελίξεις στην οικονομική πολιτική της κυβέρνησης και τις προτάσεις του ΚΚΕ. Τη σημαντική συμβολή της Αμάλ Αλαμουντίν στη διεθνή προβολή των θέσεων της Ελλάδος για την επανένωση των γλυπτών του Παρθενώνα, τόνισε ο πρόεδρος της Δημοκρατίας, υποδεχόμενος στο Προεδρικό Μέγαρο την πρέσβυρα Καλής Τελήσεως UNESCO, διεθνούς φήμης δικηγόρο και υπέρμαχο των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα αύξησε τα επιτόκια κατά 25 μονάδες βάσης, καθώς οι διεθνείς συγκρούσεις και οι τιμές καυσίμων οθούν τον πληθωρισμό πάνω από το στόχο του 2%. Η Κριστίν Λαγκάρτ προειδοποίησε ότι ο πληθωρισμός αναμένεται να παραμείνει πάνω από το στόχο για παραταταμένο χρονικό διάστημα. Η Ρωσία και η Ουκρανία εντείνουν τις τελευταίες εβδομάδες τις επιθέσεις σε εμπορικά πλοία, προκαλώντας άνοδο των παγκοσμίων τιμών των σιτηρών. Οι ρωσικές ένοπλες δυνάμεις θα συνεχίσουν να καταστρέφουν πλοία που μεταφέρουν πυρομαχικά για τον Ουκρανικό στρατό, ανακοίνωσε το Κρεμλίνο, απαντώντας σε ερώτηση για πιθανό μορατόριουμ στις επιθέσεις σε πλοία στη Μαύρη Θάλασσα. Την ίδια ώρα, ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ προειδοποίησε ότι ο πόλεμος στο Ιράν θα τελειώσει μετά τις ενδιάμεσες εκλογές τον Νοέμβριο, απειλώντας εκ νέου να πλήξει εγκαταστάσεις της Ταχεράνης που συνδέονται με το Ιρανικό πυρηνικό πρόγραμμα. Οι τιμές του πετρελαίου εκτοξεύτηκαν ξανά σήμερα, με το αμερικανικό αργό να ξεπερνά τα 100 δολάρια το βαρέλι, μία ημέρα αφότου η τιμή του Brent ξεπέρασε αυτό το όριο. Στην πόλη Μπουκάβου της Λαϊκής Δημοκρατίας του Κονγκό, τουλάχιστον 17 νεκροί ανάμεσά τους και παιδιά από πυρκαγιά που ξέσπασε σε σχολείο, πόλη που ελέγχεται από τους αντάρτες. Στην Κίνα, τουλάχιστον 20 νεκροί από πυρκαγιά σε πλοίο εμπορευμάτων, στο οποίο γίνονταν εργασίες συντήρησης σύμφωνα με τον πρώτο απολογισμό. Η ηλιοφάνεια αναμένεται αύριο σε περιοχές της Μακεδονίας αλλά και της Τράκης. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 16 μέχρι 35 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη αύριο ο καιρός θα είναι αίθριος, οι άνεμοι θα πνέουν νοτιοανατολική μέχρι 4 μποφόρ, η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 21 μέχρι 32 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν ο Βασίλης Μασούρας. Επόμενη ενημέρωσή σας με δελτίο ειδήσεων στις 8 η ώρα.
1: Το καλοκαίρι, ένα μπολ με καθαρό νερό μπορεί να σώσει μια ζωή. Βάλτε νερό και λίγη τροφή για τα δέσποτα της γειτονιάς σας. Και να θυμάστε, κανείς δεν έχει δικαίωμα να πετάει τα δοχεία νερού και τροφής. Ο νόμος 4830 του 21 προστατεύει τη φροντίδα και τη σύντηση των αδέσποτων ζώων. Αν δείτε ένα ζώο να κακοποιείται ή να βρίσκεται σε κίνδυνο, μην γυρίστε το πλέμμα αλλού. Καταγγείλτε το. Η σιωπή δεν προστατεύει τα θύματα, προστατεύει τους δράστες. Είμαστε εδώ για να σας βοηθήσουμε. Γιατί ο πολιτισμός μας φαίνεται στον τρόπο που φερόμαστε στους πιο αδύναμους. Φιλοζωικός Σύλλογος Προστασίας Ζώων, Μεσολογγίου, η Ελπίδα.
2: Κάθε παιδί έχει δικαίωμα στην εκπαίδευση. Κάθε σχολείο οφείλει να αγκαλιάζει τη διαφορετικότητα.
3: Τι συμβαίνει όμως με το δικαίωμα στο παιχνίδι? Τα τυφλά παιδιά δεν μπορούν να δουν μία μπάλα.
2: Μπορούν όμως πλέον να την ακούσουν. Δημιουργήθηκε μια ειδική ελαφριά μπάλα με κουδουνάκια για να ακούγεται.
3: Τι πιο όμορφο από το να βλέπεις παιδιά να παίζουν όλα μαζί παρέα με μια μπάλα. Και το σπουδαιότερο είναι πως αυτή η μπάλα δεν αγοράζεται, αλλά μόνο δωρίζεται.
2: Μάθετε περισσότερα για το εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Μια μπάλα για όλους».
4: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.

0: Κανονικά από την περασμένη Δευτέρα και καθημερινά από τις 6 μέχρι τις 8 από εδώ από το περίπτερο της ΕΡΤ και της ΕΡΤ 3 και έχουμε όπως σας είχαμε προαναγγείλει την χαρά να έχουμε κοντά μας να φιλοξενούμε, τώρα είναι εντάξει πολλά εισαγωγικό να μας φιλοξενεί και να το φιλοξενούμε, τον κύριο Ανδρέα Μαυρομάτη.
1: Αμφίδρομο εγώ θα έλεγα. Κύριε Μαυρομάτη, καλώς ήλθατε. Είναι διευθύνων σύμβουλος της
0: ΔΕΦΚΕΛ Expo. Η κυρία Ελένη Ιατρού είναι στο μικρόφωνο.
1: Και ο κύριος Αλέξανδρος Τριανταφυλλίδης, λοιπόν. Ναι, ναι. Κάνουμε αυτό το παιχνιδάκι.
0: Λίγο, ναι, μας πήρε η ιστορία, επειδή είχαμε τη συνέντευξη της πολιτικής αρχηγού της Πλεύσης Ελευθερίας, της κυρίας Κωνσταντοπούλου, και όλο το πρόγραμμα πήγε προς τα πίσω. Πάμε.
1: Να μας πείτε, λοιπόν, πώς πηγαίνει η ΔΕΦΚΕΛ Expo. Εγώ τουλάχιστον έχω δει ακόμα και στο μετρό να μιλάνε Ιαπωνέζικα. Φιγούρες διαφόρων που βέβαια δραστηριοποιούνται εδώ μέσα στην έκθεση, ντυμένοι στα Ιαπωνικά, να μπαίνουν, να βγαίνουν. Τα παιδιά να έχουν βάλει στο μάτι αυτά τα μότζι. Το παντεσπάνι που μέσα έχει παγωτό, το λέω καλά, κάτι τέτοιο τέλος πάντων. Και τις συναυλίες σας στο επίκεντρο. Δεν συζητάμε για τους εκθέτες, τα αυτοκίνητα λέει, εκεί πέρα εστιάζουν πιο πολύ. Εσείς θα μας πείτε πώς πήγε όλο το εγχείρημα.
2: Τα ακούω όλα αυτά έτσι με πολύ χαρά. Ευχαριστώ για τη φιλοξενία και καλωσορίσατε και εσείς εδώ στις εγκαταστάσεις της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης. Μέχρι τώρα πάμε πάρα πολύ καλά. Είχαμε ένα πολύ δυναμικό ξεκίνημα. Η επισκεψιμότητα έχει ξεπεράσει την περσινή των αντίστοιχων ημερών. Σχεδόν ξεπερνάει και τις προσδοκίες μας. Αλλά δεν θέλω να δεσμευτώ σε ένα νούμερο, καθώς έχουμε άλλες 4 μέρες μπροστά μας. Mm-hmm. Διαχρονικά το δεύτερο Σαββατοκύριακο μαζεύει πάρα πολύ κόσμο. Mm-hmm. Και το Σάββατο θα είναι και μια ιδιαίτερη ημέρα και θέλω να το πω στην εκπομπή σας αυτό. Καθώς είναι και συναυλία του Ρέμου στη Θεσσαλονίκη. Είναι μια καταπληκτική ημέρα, θεωρώ, για τη Θεσσαλονίκη. Ο κόσμος θα έρθει πρώτα από τη ΔΕΘ και μετά θα βγει από την είσοδο στη ή από την έξοδο της Χάνθ και θα πάει και στην συναυλία του Ρέμου. Οπότε είναι μια πολύ ωραία μέρα για τη Θεσσαλονίκη. Θέλω να πω, χαίρομαι ιδιαίτερα που έχετε παρατηρήσει κάποιες αλλαγές που έχουμε κάνει φέτος, αν και είμαστε μόνο 6 μήνες η νέα διοίκηση εδώ πέρα. Για παράδειγμα, δεν υπάρχουν αυτοκίνητα μέσα στην έκθεση. Αυτό είναι ένα στοιχείο πολιτισμού, είναι για την ασφάλεια σαφώς. Και έχουμε πάρει και κάποια άλλα μέτρα έτσι ώστε η εμπειρία του επισκέπτη αλλά και του εκθέτη να είναι βελτιωμένη.
0: Ναι. Τις μέρες της έκθεσης προφανώς και δεν επιτρέπεται να υπάρχουν αυτοκίνητα, για όνομα του Θεού. Το θέμα ετίθετο για τις άλλες μέρες και δει για το Σαββατοκύριακο. Αυτό είναι όμως μια άλλη ιστορία που μπορούμε να το κουβεντιάσουμε.
2: Δεν μπαίνουν όμως αυτοκίνητα ούτε το Σαββατοκύριακο. Όπως το επιβεβαιώνω εγώ, δεν μπήκαν ούτε το πρώτο Σάββατο.
0: Μας έχετε εξορίσει. Δεν υπάρχει πρόβλημα. Τώρα υπάρχει το μετρό. Οπότε δεν σας έχουμε ανάγκη. Πηγαίνε ερχόμαστε και δεν έχουμε κανένα
2: όλοι
0: πρόβλημα.
2: Με το μετρό στη ΔΕΘ, ακόμα και αυτοί που μένουν στην Καλαμαριά.
0: Ακριβώς.
1: Διαπιστώνουμε και μόνοι μας, ναι. Βλέπουμε ότι είναι περισσότερος ο κόσμος που κινείται και το είναι κατά γενική ομολογία περισσότεροι αυτοί που έρχονται, τουριστικά λεωφορεία και με ιδιωτικά μέσα, από πολλές και διάφορες πόλεις, δηλαδή από Θεσσαλία και πάνω, κάποιοι και από Αθήνα. Έρχονται και κυρίως τους τράβηξε από ό,τι μας λένε. Η Ιαπωνία, το γεγονός ότι η Ιαπωνία είναι τιμόμενη χώρα φέτος.
0: Μην το λες μόνο με την Ιαπωνία. Πες Ιαπωνία και ποντιακός ελληνισμός. Μα βέβαια.
1: Ξέρετε άμα μου λες
0: μόνο Ιαπωνία,
1: τι
0: έτσι και από την Ιαπωνία.
1: Οι Ιάπωνες, ο καθηγητής μαζί με τον Ιράρι, οι οποίοι μας τραγουδούσαν ποντιακά, μιλώντας άπτεστα ελληνικά.
2: Είναι συγκινητικό. Είναι συγκινητικό. Όντως ισχύει αυτό που λέτε, το επιβεβαιώνω γιατί βλέπω τα νούμερα και τα δημογραφικά στοιχεία των επισκεπτών. Και επίσης να σας πω ότι επενδύσαμε φέτος στην επικοινωνία αρκετό καιρό πριν την έκθεση, προκειμένου ο κόσμος να μάθει ότι η Ιαπωνία είναι η τιμόμενη χώρα και τι άλλο κάνουμε στην έκθεση. Και ξεκινήσαμε και την προπόληση των εισιτηρίων το Μάιο.
1: Παντού βλέπουμε
2: στα 5 ευρώ, έτσι ώστε να μπορούμε να υπάρχει και μια τιμή για όλο τον κόσμο.
1: Τώρα αυτό τώρα είναι ένα 12. Θέμα, γιατί ηλεκτρονικά ήταν 9.
2: Θα σας πω.
0: Το εισιτήριο 12 δεν είναι, 12 ευρώ.
2: Δεν είναι ακριβώς έτσι. Το εισιτήριο είναι 12 στο ταμείο. Ταυτόχρονα όμως είναι διαθέσιμο 9 ευρώ. Και έχουμε QR code στην είσοδο. Ενθαρρύνουμε τον κόσμο να το πάρει ηλεκτρονικά.
1: Βέβαια δεν ξέρουν όλοι να το χειριστούν αυτό. Δηλαδή θα πρέπει να βοηθήσουν κάποιους που δεν γνωρίζουν, που είναι ψηφιακά αναλφάβητοι, τα εγγόνια, φίλοι, γνωστοί.
2: Είναι
1: υπάρχει μια
2: νομίζω.
1: Συζήτηση στην πόλη για αυτό το θέμα.
2: Έχουμε
0: για
2: κόσμο
0: ευρώ.
2: Για να
1: όχι
2: βοηθήσει.
1: Για το ηλεκτρονικό και το εισιτήριο στο ταμείο.
2: Εντάξει, τώρα εδώ να σας πω κάτι. Μπαίνουμε σε applications και παίρνουμε το λάχανο. Πολύς κόσμος, οπότε δεν είναι μαύρο ή άσπρο, θέλω να πω.
1: Εμάς είναι τα λάχα, να πάρτε και ένα εισιτήριο.
2: Όμως καταλαβαίνω αυτό που μου λέτε.
0: Όχι, καθόλου. Με τα ηλεκτρονικά και τα ψηφιακά.
1: Καλά κάνετε.
2: Μ' αρέσει αυτή η κουβέντα που κάνουμε.
1: Φέτος στην 90η δεν μας εκπαιδεύετε για το ψηφιακό εισιτήριο. Καλά κάνετε.
2: Να μην ξεχνάμε όμως ότι εγώ θέλω να το τονίσω αυτό, ότι ξεκινήσαμε το Μάιο την προπόληση εταιρείων με 5 ευρώ. Στη συνέχεια έγινε 7 ευρώ. Και εδώ κατά τη διάρκεια της έκθεσης δεν πήγαμε στο άλλο άκρο.
1: Και επίσης βοηθάτε, αλλά έχουμε και το ψηφιακό. Που θέλουν στην είσοδο να το εκτυπώσουν, να αγοράσουν
2: δεν
1: ηλεκτρονικά.
2: Θέλουμε κόσμο, μίλησα πριν για την εμπειρία του πελάτη, του επισκέπτη. Δεν θέλουμε να έρθει και κόσμο και να περιμένει στις ουρές. Θα υπάρχουν κάποιοι φυσικά που θα θέλουν να το αγοράσουν, είτε θα τους βοηθήσουμε εμείς στο ποταμείο, αλλά και η πλειοψηφία που θα το αγοράσει στο σπίτι θα έρθει και θα μπει κατευθείαν στην
0: τώρα,
2: έκθεση.
0: Τώρα, να μας πείτε και μια κουβέντα που δεν είναι μια κουβέντα, είναι μεγάλη κουβέντα σε σχέση με την ανάπλαση της ΔΕΘ. Το σχέδιο ανάπλαση και ο Πρωθυπουργός έχει μιλήσει γι' αυτό.
1: Εγώ
0: πάντα
1: στη μακέτα βλέπω δύο πολύ μεγάλα περίπτερα, τον πύργο του ΟΤΕ και το Παλέ, και κάτω το ΜΟΜΟΥ στο Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης στη μακέτα. Ναι. Θα το δούμε έτσι στην πράξη, γιατί αν γίνει έτσι βλέπω ένα μεγάλο Μητροπολιτικό Πάρκο Πρασίνου. Και έτσι, ναι, υπάρχουν και δύο μεγάλα περίπτερα εκθεσιακά. Θα ισχύσει αυτό?
2: Αυτό που βλέπετε, αυτό θα ισχύσει. Είναι μια προμελέτη, είναι βασισμένη όμως στα σχέδια και σε αυτό που έχει συμφωνηθεί. Θα υπάρχουν λίγο περισσότερα από αυτά που είπατε, όχι όμως μεγάλα σε έκταση. Είναι ο πύργος του ΟΤΕ,
1: ναι,
2: είναι το Παλέ, είναι το ΜΟΜΟΣ. Είναι το Έσο Πάπας, το οποίο είναι το μόνο που έχει.
0: Το Έσο Πάπας
2: είναι μπροστά στην είσοδο. Το οποίο θα ανακαινιστεί και έχουμε εξασφαλίσει χρηματοδότηση για την.
0: Μπράβο.
2: Όχι ανακαινιστεί, θα.
1: Αναπλαστεί.
0: Ναι, ναι, ναι.
2: Σωστά. Και τα δύο εκθεσιακά κτίρια, τα οποία είπα, τα νέα σύγχρονα βιοκλιματικά εκθεσιακά κτίρια και 120 στρέμματα πάρκου.
1: Να σας δώσω. Πόσο λείπει αυτός ο πνεύμονας δημιουργήσω... πρασίνο από την πόλη,
2: λοιπόν,
1: Αλέξανδρε.
2: Εδώ αυτή τη στιγμή υπάρχουν 76 δέντρα και μιλάμε για χιλιάδες δέντρα με τη νέα ανάπλαση και υπάρχουν 37 παλιά κτίρια. Φανταστείτε λοιπόν ότι αυτά τα 37
1: θα
2: κτίρια θα μείνουν. 5 από αυτά και τα 32 θα φύγουν.
0: Τελείωσε, δεν είναι. Είναι άλλη έκθεση.
1: Κύριε Μαυροπάντη,
0: πλέον.
1: Το είπατε. Το περιμένουμε
0: ανάπλαση...
1: το 2030, είπε ο Πρωθυπουργός, σωστά.
2: Το τέλος του 2030 είναι ένα 48-μηνο πλάνο. Υπάρχει ένα 48-μηνο πλάνο για την κατασκευή του. Όπως γνωρίζετε, είμαστε σε διαγωνισμό για την έβρεση κατασκευαστικής εταιρείας. Μέχρι το τέλος του χρόνου θα την έχουμε και μετά ξεκινούν τα έργα.
0: Έτσι είναι και τούτο MPIN, κακίνο μία φιένε. Δηλαδή να υπάρχει μια σύζευξη από τη μια η ανάγκη σε πράσινο της μαμάς, του μπαμπά να πάρουν τα μωρά τους με τα καροτσάκια τους να κάνουν το τη βόλτα τους κλπ. Αλλά ταυτόχρονα να μην λείψει, γιατί είναι στοιχείο της ιστορίας της πόλης η έκθεση και να είναι στο συγκεκριμένο σημείο.
2: Επαναπροσδιορίζουμε τη σχέση της Θεσσαλονίκης με τη ΔΕΘ.
0: Μπράβο.
1: Και θα κάνω το επόμενο ερώτημα, αυτού που μας ακούει και δεν γνωρίζει. Και η ΔΕΘ πού θα πάει, θα την εξαφανίσετε δηλαδή?
2: Ποια είναι η ΔΕΘ, η έκθεση?
1: Η έκθεση βέβαια.
2: Γιατί να εξαφανιστεί η έκθεση?
1: Συγγνώμη, αυτό θέλουμε να απαντήσετε στον ακροατή που μας ακούει και δεν ξέρει.
0: Είναι προβοκατόρικη ερώτηση και να δώσετε καλή απάντηση.
2: Τίποτα δεν εξαφανίζεται και αντιθέτως όλα ενισχύονται.
1: Πού θα πάει?
2: Εδώ στις καινούργιες μας εγκαταστάσεις, ξέρετε, τα δύο νέα εκθεσιακά, τα δύο νέα εκθεσιακά κτίρια θα είναι πολύ πιο λειτουργικά. Σκεφτείτε εδώ ότι έχουμε κτίρια πάρα πολύ παλιά, με κολόνες, με χώρους που δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν και να αξιοποιηθούν. Οπότε είναι έτσι φτιαγμένα τα δύο νέα εκθεσιακά. Και θέλω να προσθέσω και κάτι άλλο. Ξέρετε, προέρχομαι από το χώρο των εκθέσεων και το λέω, αυτό που θα πω είναι βάσει της εμπειρίας μου. Οι εκθέσεις πλέον δεν είναι οι εκθέσεις που είναι μέσα στους τοίχους και στα τετραγωνικά μέτρα. Οι διοργανωτές είναι μια βιωματική εμπειρία. Οι εκθέσεις πρέπει να βγαίνουν και έξω από τις εγκαταστάσεις και να αξιοποιείται ολόκληρη η πόλη. Οπότε η ΔΕΘ θα είναι εδώ, αλλά θα υποφελείται ακόμη περισσότερο και όλη η πόλη από τη ΔΕΘ.
1: Αυτό, συγγνώμη λίγο, γιατί εγώ δεν το αντιλαμβάνομαι ακριβώς τι εννοεί. Πώς θα βγαίνει ο εκθέτης και έξω.
0: Να σου πω τι κατάλαβα εγώ και να με διορθώσει ο κ. Μαυρομάτης, ότι η έκθεση διαχέεται. Βγαίνει στους δρόμους. Βγαίνει,
2: η έκθεση δεν είναι μόνο οι εκθέτες.
0: Έτσι.
2: Η έκθεση είναι και κάποιες παράλληλες εκδηλώσεις. Η έκθεση είναι και το περιεχόμενο. Η έκθεση είναι το βίωμα,
0: αυτό
2: η εμπειρία
0: είναι
2: που δημιουργείται. Αυτή γιατί να πρέπει να δημιουργηθεί μέσα στους τοίχους?
1: Οπότε θεωρείται διάφορα
2: ενός
1: σημεία μέσα στην πόλη.
2: Κτηρίου. Ακριβώς.
1: Και θα δηλώνεται και το παρόν.
2: Αυτό ξέρετε, γίνεται σε πάρα πολλές μικρές πόλεις, όπως είναι οι Κάνες για παράδειγμα, που φιλοξενούν μεγάλες εκθέσεις. Η Μπολόνια, όλη η πόλη μετατρέπεται στην έκθεση.
1: Ωραία. Οπότε δεν χάνουμε την έκθεση και κερδίζουμε ένα Μητροπολιτικό Πάρκο.
0: Ωραία.
2: Βεβαίως.
1: Τέλεια.
0: Ωραία. Νομίζω ότι
1: εγώ έμαθα ότι δουλεύετε ήδη για την 91η.
0: Και πρωτοποριακό.
1: Είναι πάρα πολύ ωραίο. Ναι. Πολύ καλό για να είναι αληθινό. Περιμένουμε τέλος του 2030, αυτό έχω να δηλώσω.
2: Μακάρι να είμαστε
1: και επίσης τα δέντρα σας παρακαλώ να τα ποτίσετε, γιατί βλέπω να φυτεύουν παντού δέντρα σε κάθε έργο που γίνει τα δέντρα και τα έρματα δέντρα να μην μπορούν να αναπτυχθούν. Σας παρακαλώ. Με δέντρα να μας παραδώσετε το έργο το 2030.
2: Είναι και δική μας ευθύνη η αλήθεια, είναι και θα το πω αυτό. Ναι. Η καθαριότητα, η φύλαξη και η συντήρηση του πάρκου.
1: Ποιά νόμων των πολιτών.
2: Όχι, είναι της ΔΕΘ, της εταιρείας.
1: Χρόνια,
2: παρόλο που θα είναι προσβάσιμο σε όλους τους πολίτες, δεν θα είναι ο Δήμος, θα είναι η ΔΕΘ η οποία
1: ωραία.
2: Θα
1: πάρα πολύ ωραία, το κρατάμε και αυτό.
0: Δουλεύετε
1: ήδη για την 91η, μου είπαν οι συνεργάτες σας, οι οποίοι είναι απίστευτο. Σε πόση ετοιμότητα είναι, το ρώτησα ήδη.
2: Δεν έχει κλείσει ακόμη, οπότε δεν μπορώ να.
1: Έχουμε ένα target group χωρών ή μια περιφέρεια.
0: Πέστε, δώστε μια είδηση, κύριε Μαυρομάτη.
2: Στην επόμενη συζήτησή μας.
1: Ορίστε, κλείσαμε ήδη την επόμενη συνέντευξη. Την Κυριακή, λοιπόν, Κυριακή 11 με 4 που θα έχουμε την επόμενη συνέντευξη, θα είστε ο τελευταίος που θα μας μιλήσετε και εκεί θα μας το αποκαλύψετε.
0: Κύριε Μαυρομάτη, κλείσαμε το date. Ολυμπιακούς αγώνες που δίνει τη σημαία η μία πόλη
2: στην επόμενη.
0: Σας
2: ευχαριστώ πολύ.
1: Και εμείς σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την τιμή και τη χαρά.
0: Ποιάς μας βγάλατε τα αυτοκίνητα έξω από τη. Έχουμε το μετρό τώρα, έχουμε το μετρό. Βρήκαμε την άγια μας χαρά.

0: Αλέξανδρε, λοιπόν, να είμαστε πάλι. Και τι σου έχω. Δες κάτι πολύ πολύ όμορφο πάνω στο τραπέζι μας.
1: Ναι, ναι.
0: Αυτή είναι,
1: βλέπω,
0: η Daisy.
1: Η Daisy.
0: Σαν τι σου
1: έχει
0: φαίνεται.
1: Έχει πολύ ωραία μάτια μπλε από ό,τι βλέπω. Μπλε ή έχω χρωματοψία.
0: Είδες, σου έκανε ματάκια τώρα. Κουνήθηκαν τα ματάκια.
1: Έχουμε
0: της.
1: Κοντά μας τον κύριο Νίκο Φαγατίδη, καθηγητή εφαρμογής τεχνολογιών σε εκπαίδευση και κοινωνία με έμφαση στη ρομποτική
0: στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας. Όπως και δεύτερος έτερος καθηγητής του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, ο Δημητρίου Αντώνης. Καλώς μας ήρθατε. Μαζί σας είναι η Daisy, λοιπόν.
1: Στην ίδια ειδικότητα,
0: κύριε Δημητρίου. Θέλουμε να την αγκαλιάσουμε.
1: Να μην τα ξαναπώ.
0: Είναι στην ίδια ομάδα, έχουν φτιάξει την Daisy, λοιπόν. Αυτό το υπέροχο λούτρινο παιχνίδι, που έτσι, όμως μέσα έτσι έχει ένα ρομποτάκι. Όλοι θέλουν να τα αγκαλιάσουν, να παίξουν. Το έπιασε και ο Πρωθυπουργός στην επίσκεψη το περασμένο Σάββατο στην έκθεση.
2: Ναι, μάλιστα.
0: Είδες, Αλέξανδρε, το χάσες το επεισόδιο αυτό.
2: Είχε
1: που έπιασε ο Πρωθυπουργός το αυτό και τι του είπε
0: Daisy.
1: Η Daisy, τι του είπε, άσε με κάτω, τι του είπε η Daisy.
2: Είχε την ευκαιρία να αλληλεπιδράσει και να έχει την εμπειρία το πώς χρησιμοποιούμε την Daisy, κυρίως στην ειδική αγωγή, ναι, στο να υποστηρίξουμε παιδιά και να βρούμε διαμεσολαβητή τρόπο. Ωραία. Δηλαδή να έχουμε ευκολότερη επικοινωνία, να στηρίξουμε αυτά τα παιδιά, όπως είναι στο φάσμα του αυτισμού. Άρα επαγγελματίες όπως είναι ειδικός παιδαγωγός, λογοθεραπευτής, εργοθεραπευτής, ψυχολόγος, έχουν την Daisy συνεργάτη, δεν είναι ο αντικαταστάτης, είναι ο συνεργάτης, όπου ως μία περσόνα της δίνουν το ρόλο που θέλουν να συνδράμει στην αλληλεπίδραση με το παιδί, άρα αντί να έχουν διαδική αλληλεπίδραση είναι τριαδική.
0: Τι χρησιμοποιείτε στο bullying, μου λέγατε.
2: Έχει πολλές δυνατότητες χρήσης και έλεγα ότι δεν είναι ανάγκη να είναι μόνο στην ειδική αγωγή, αλλά ένας ψυχολόγος που έχει ή ένας κοινωνικός λειτουργός που έχει να συζητήσει με ένα παιδί για ένα βίωμα bullying που είχε το παιδί στο σχολείο, ας πούμε, από το να έχει τη δύσκολη κατάσταση το να συζητά άμεσα με το παιδί για το βίωμα του ίδιου του παιδιού. Έχουμε πάνω στο τραπέζι, όπως καθόμαστε τώρα όλοι μας γύρω μαζί με την Daisy, έχουμε και την Daisy, και αφού συζητήσουμε κάποια ωραία και ευχάριστα θέματα, τι φαγητό μας αρέσει, το διάλειμμα, ποιο παιχνίδι μας αρέσει, η Daisy θα παίξει το ρόλο ότι αυτή είχε αυτό το περιστατικό βιώσει. Γιατί είσαι στεναχωρημένη, θα μας πει γιατί σήμερα στο σχολείο συνέβη αυτό και αυτό και αυτό, και λέμε εμείς το παιδάκι, Θανασάκη, να βοηθήσουμε την Daisy. Έτσι το παιδί αποστασιοποιείται από το δικό του βίωμα και μπορεί να συζητήσει πια τέτοια θέματα. Μάλιστα. Λειτουργεί δηλαδή ως καθρέφτης συναισθημάτων και από εκεί πέρα μας έχει ανοίξει το δρόμο να ελευθερωθεί το παιδί, να κάνουμε εμείς την όλη τη συνεδρία που θέλουμε, να κατευθύνουμε θεωρητικά την Daisy για αύριο στο σχολείο τι να κάνει, ενώ στην πραγματικότητα μαζί με το Θανασάκη του δίνουμε τις οδηγίες για ό,τι συμβαίνει. Και βλέπουμε από τις περιπτώσεις που χρησιμοποιούν την Daisy, γιατί ήδη χρησιμοποιείται και σε σχολεία και σε άλλα κέντρα, ότι λειτουργεί ως ο σημαντικός άλλος. Δηλαδή, ακόμα και όταν δεν είναι παρούσα, τα παιδιά λένε αυτό μου είπε η Daisy και θα κάνω. Για παράδειγμα, θα πλύνω τα χέρια πριν φάω το φαγητό μου ή άλλες τέτοιες περιπτώσεις.
0: Τι ωραία, λοιπόν, όταν η τεχνητή νοημοσύνη και η ρομποτική μπαίνει στην καθημερινότητα και εκπαιδεύει και τα παιδιά. Μόνο για παιδιά χρησιμοποιείται ή και σε άλλες δραστηριότητες σε μεγαλύτερες ηλικίες?
2: Σε τυπικό πληθυσμό είναι κυρίως για παιδιά, βοηθάει και στην προσαρμογή, ακόμα και σε νήπια όταν πηγαίνουν στο σχολείο, πρώτη στην αρχή να προσαρμοστούν ή άλλες τέτοιες περιπτώσεις. Στην ειδική αγωγή δεν έχει ηλικιακό φράγμα, δηλαδή και σε ενήλικες χρησιμοποιείται, σε δράσεις με επιτυχία.
0: Ωραία. Κύριε Δημητρίου.
3: Ναι, ναι.
0: Το έχετε ολοκληρώσει αυτό το εγχείρημα, κοιτάτε ήδη στο μέλλον για το επόμενο?
3: Όχι, νομίζω ότι είναι κάτι που συνεχώς εξελίσσεται. Δηλαδή αυτή,
0: τι προοπτικές υπάρχουν?
3: Η Μαργαρίτα είναι ήδη ένα ολοκληρωμένο προϊόν και πρέπει να βρει το δρόμο του πλέον στα σχολεία, στην αγορά, στην ειδική αγωγή, ενδεχομένως στους ιδιώτες ψυχολόγους. Εμείς τώρα παράλληλα αναπτύσσουμε και συμπληρωματικά εργαλεία, δηλαδή αισθητήρες που μπορούν να παρακολουθήσουν και τη συμπεριφορά του ανθρώπου και τα συναισθήματά του κατά τη διάρκεια της αλληλεπίδρασης, είτε με ένα ρομπότ είτε με ένα άλλο άνθρωπο.
1: Στέφανε Διαμαντόπουλε, όπως καταλαβαίνεις σε λίγο, αντί να μιλάς εσύ και εγώ στο ραδιόφωνο, θα μιλάνε τα ρομπότ. Για τα ρομπότ.
0: Στέφανος Διαμαντόπουλος και Ράδος Θεσσαλονίκη. Λοιπόν, ελάτε να μας πείτε μια καλημέρα, τώρα, κύριε, μια καλησπέρα, κύριε Διαμαντόπουλε. Είσαι πρωινός της καλημέρας από εδώ, από εδώ. Όχι, δεν είναι δικό σου αυτός, αυτός είναι δικός μου. Ελάτε εδώ, κύριε Διαμαντόπουλε.
1: Η ζωντανή ιστορία του ραδιοφώνου.
0: Να αφήσω τον Τριανταφυλλίδη εγώ να πει. Ράδος Θεσσαλονίκη, Στέφανος Διαμαντόπουλος. Παίρνουμε τώρα την ακροματικότητα του Ράδος Θεσσαλονίκη. Ξέρετε τι κάνουμε εμείς.
1: Ελάτε προς τα δω, ελάτε ευθεία.
4: Σε ό,τι αφορά την τεχνητή νοημοσύνη, ναι, κινδυνεύουμε στο ζήτημα σίγουρα της ορθοφωνίας.
1: Σωστό.
4: Έχει υποχωρήσει, ναι, ο ορθός λόγος, όχι στο περιεχόμενο, αλλά καλές φωνές, καθαρές φωνές, με γλώσσα, και όλα τα υπόλοιπα. Στο περιεχόμενο εξαρτάται από τον Αλέκο και την έμπνευσή του.
1: Όχι, εξαρτάται από τον Στέφανο που χθες του είπε «Πάντα σας θυμάμαι, είστε κύριος». Και το στόμα που εκφώνησε αυτή την αναφορά για τον Στέφανο Διαμαντόπουλο είναι σημαντικό. Είπε τόσα χρόνια είστε κύριος.
4: Ποιος το είπε αυτό όμως, δεν λες?
1: Να το πω.
0: Ο
1: Αλέξο Τσίπρας στη συνέντευξη που πήρε τον λόγο και έκανε την ερώτηση.
4: Λοιπόν.
1: Γι' αυτό λέω, η ζωντανή ιστορία του ραδιοφώνου.
4: Είναι τόσο ωραίο και ζωντανό και φιλικό το ραδιόφωνο. Πρέπει όμως αυτό να προσθέσουμε και καινούργια πράγματα. Δεν φτάνει ο ρομαντισμός. Mm-hmm. Θέλει δυναμική, κινητικότητα, παρέμβαση και να μας αφήσουν οι κυβερνήσεις στα μέσα να είμαστε ελεύθεροι να μιλήσουμε ελεύθεροι.
0: Είμαστε ελεύθεροι, είμαστε έξω, είμαστε μέσα στη ΔΕΘ. Δίνουμε βήμα και λόγο
4: έχει
0: σε όλους, κύριε Διαμαντόπουλε.
4: Και σε ό,τι αφορά τη Βόρεια Ελλάδα και την ΕΡΤ3, εγώ το έχω επαναλάβει 100 φορές ότι δικαιούμαστε να έχουμε ανεξαρτησία, ελευθερία στις επιλογές.
0: Την κυρία Κωνσταντοπούλου και τον κύριο Νατσιό είχαμε προλίγου. Έχετε να πείτε κάτι?
4: Όχι, έτσι, βέβαια, δεν έχω να πω κάτι. Πολλές φορές στη δημοσιογράφη αυτορυθμιζόμαστε. Η περιφέρεια λοιπόν θέλει δυναμική. Δεν θέλουμε να είμαστε το τρίτο κανάλι, θέλουμε να είμαστε το κανάλι της περιφέρειας, με κέντρο τη Θεσσαλονίκη, με εξαιρετικούς συναδέλφους, όπως... Καλησπέρα σε όλους.
0: Τιμή μας και χαρά μας που σας είχαμε. Να είστε καλά, πολύ. Να συνεχίσετε Στέφανε, τη βόλτα σας και το έργο σας.
4: Ευχαριστώ πολύ.
1: Να είστε καλά.
0: Καλή συνέχεια.
1: Γεια σας, Στέφανε.
0: Λοιπόν. Κύριε Δημητρίου, μας συγχωρείτε πάρα πολύ, αλλά ήταν αναγκαία αυτή η παρέμβαση. Στέφανος Διαμαντόπουλος, ιστορία του ραδιοφώνου στην πόλη, στη Βόρεια Ελλάδα, στην Ελλάδα να πούμε. Λοιπόν,
3: ωραία. Εγώ έλεγα,
0: τις προεκτάσεις λέγατε.
3: Ναι, ότι συμπληρώνουμε και με τη διερεύνηση αυτού που λέμε αλληλεπίδραση ανθρώπου ρομπότ. Έτσι, για παράδειγμα, αυτή τη στιγμή μαζί με την Τέζη στο περιπτερό μας δείχνουμε και μία εφαρμογή eye tracking, δηλαδή χνηλάτισης του βλέμματος.
1: Πώς το είπατε αυτό, eye tracking?
3: Eye tracking, ναι, δηλαδή...
1: Εσύ τι κουνάς το κεφάλι?
0: Άκου να μαθαίνεις, Αλέξανδρε.
1: Το ήξερες το eye tracking, το ήξερες? Πόσο πίσω έχω μείνει?
3: Ωραία, όσοι έρχονται μπορούμε να παρακολουθούμε πού κοιτάζουν. Και στη συνέχεια, επεξεργαζόμενοι αυτόματα αυτό το βίντεο, προσπαθούμε να αντιληφθούμε τη στρατηγική της σκέψης τους. Όταν αλληλεπιδρούμε το ρομπότ, όταν αλληλεπιδρούμε.
0: Θα σε κοιτάει η Ντέιζη
3: άλλη...
0: και θα καταλαβαίνει τι σκέφτεσαι. Παρακολουθείς τον κύριο Δημητρίου. Η προσοχή σου είναι δεξιά και αριστερά.
1: Σου,
0: την Ντέιζη θα την κρατήσω. Δεν θα την πάρετε μαζί σας.
1: Το πρόσωπό της μου, τους είπα, γεια σου ρε Ντέιζη.
0: Α, ορίστε,
1: μου
0: κλείσε
1: τα. Τις κάνετε κάτι
0: είναι, λοιπόν, βέβαια. Αυτό πρέπει να είναι τηλεοπτικό ρεπορτάζ. Πρέπει να το δείτε. Κούνησε και τα πέταλά της. Μα τι γλυκιά που είναι.
2: Θα μπορούσε και να μας μιλήσει.
0: Να την πάρω για τις κόρες μου.
1: Να ακούσουμε.
0: Αλέξανδρε.
1: Τι είπε?
0: Επανάληψη.
2: Πες το μας ξανά.
5: Χάρηκα πολύ που σε γνώρισε.
1: Και εμείς, Ντέζη, και εμείς που σε γνωρίσαμε.
0: Γεια σου, Ντέζη.
1: Και προσπαθούμε να σε καταλάβουμε, δηλαδή.
0: Γεια σου, Ντέζη. Ελπίζω το βλέμμα μου να μην καταλαβαίνει πολλά, να το αναλύει έτσι. Το αναλύει, να ανησυχήσω.
3: Αυτή τη στιγμή δεν
2: ανησυχεί. Θα σας προσκαλέσουμε όμως να έρθετε από το περίπτερο μας μετά. Εννοείτε. Γιατί έχουμε ένα πολύ ενδιαφέρον
1: περίπτερο
2: 17 του Ακαδημία, εκεί που είναι όλα τα πανεπιστήμια.
0: Ποιο στάντ
2: είστε? Στο στάντ του Πανεπιστημίου Μακεδονίας έχουμε πολύ ωραίες και ενδιαφέρουσες δραστηριότητες για τους επισκέπτες. Δεν είναι
0: δηλαδή,
2: εκθέματα.
0: Εξηγήστε μας λίγο.
2: Δεν είναι να πω για μία συνάδελφο που έχει φέρει ένα σύστημα με το οποίο παρακολουθείς, μια και πέρασαν και πολιτικοί σήμερα, παρακολουθείς βίντεο από πολιτικούς που μιλάνε,
0: ναι,
2: και καταγράφονται τα συναισθήματα που αναπτύσσεις και σου τα παρουσιάζει.
0: Ανάλογα με τις κινήσεις δηλαδή του προσώπου ή
2: ανάλογα
0: του ματιού.
2: Ανάλογα με τον πολιτικό και τι παρουσίασε.
0: Ναι, αλλά πώς καταλαβαίνετε αν εγώ δυσανασχετώ, ικανοποιούμαι, επικροτώ, σωστά?
2: Βεβαίως, χαρά, έκπληξη, όλα αυτά τα καταγράφει.
1: Ωραία.
2: Η άλλη δραστηριότητα είναι αυτή που είπε ο κύριος Δημητρίου, όπου εδώ έχουμε ένα κοινωνικό ρομπότ και σε καλεί να παίξεις ένα quiz οπτικό, δηλαδή ένα puzzle, εσύ προσπαθείς να βρεις το κομμάτι που λείπει από ένα πατρόν συνολικό. Υπάρχουν οι επιλογές δεξιά 4 και βασίζεται στο ότι εσύ πρέπει πρώτα να ανακαλύψεις ότι το πατρόν έχει μια συμμετρία. Και όπως το ανέφερε ο κύριος Δημητρίου, με την ιχνηλάτιση του βλέμματος, παρακολουθούμε εμείς αν μπόρεσες να ανακαλύψεις αυτό το κόλπο.
0: Και πώς αξιοποιείται αυτό?
2: Και αν αυτή τη στρατηγική την ακολούθησες.
0: Πώς αξιοποιείται όμως αυτό?
3: Αυτό μετά μπορεί να αξιοποιηθεί σε πάρα πολλές εφαρμογές. Δηλαδή, για παράδειγμα, θέλεις να είσαι ένας αναπτυξιολόγος και θέλεις να φέρεις ένα τεστ σε κάποια παιδιά, όπως είναι το τυπικό τεστ με σφινώματα, δηλαδή βάλε το ξύλινο κύβο στη ξύλινη θέση κτλ. Εμείς έχουμε την ευχέρεια πλέον, χάρη σε αυτή την συσκευή, να παρακολουθήσουμε όλη τη διαδικασία του τεστ που επιχειρεί το παιδί και άρα να καταγράψουμε αντικειμενικά χαρακτηριστικά, όπως πόσο χρόνο του πήρε, πώς σκέφτηκε, που κοίταξε εκείνη τη στιγμή, κοίταξε μετά να λύσει το puzzle με τον αναμενόμενο τρόπο. Και έτσι να φτιάξεις τελικά ένα βοήθημα για τον αναπτυξιολόγο στο πώς μπορεί να αξιολογήσει την πρόοδο του παιδιού.
0: Πολύ ωραία. Λοιπόν, περίπτερο 17. Ακαδημία Σταν Πανεπιστημίου Μακεδονίας. Ο Αντώνης Δημητρίου και ο κύριος Φαχαντίδης, καθηγητές και δύο του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, μας εκπλήτετε πάντοτε. Σας παρακολουθούμε και σας ακολουθούμε. Σας ευχαριστούμε θερμά.
1: Και μιλάμε για τις εφαρμογές τεχνολογιών σε εκπαίδευση και κοινωνία με έμφαση στη ρομποτική.
0: Γεια σου, Ντέιζη.
1: Μακεδονίας. Γεια σου, Ντέιζη.
0: Θα μας την πάρετε τώρα.
1: Να είσαι καλά, κορίτσι μου. Σε ευχαριστούμε πολύ.
2: Σας ευχαριστούμε. Έλα. Και εμείς. Ρίξε
1: μας, ένα ματάκι έτσι όπως το κάνεις. Κλείσε μας το μάτι. Α, μπράβο.
0: Το δεξί σου έδειξε τώρα, όχι το αριστερό.
1: Ναι, ναι.
0: Είναι παιχνιδιά,
1: Ντέιζη. Πάντα με το δεξί.
0: Πάμε να ακούσουμε ένα τραγούδι. Πάμε. Ευχαριστούμε.

0: Να είμαστε και πάλι λοιπόν, 90η ΔΕΘ, δεν μπορείτε να φανταστείτε τι βλέπω. Κάτι τεράστιες φούσκες εκεί πέρα για τα παιδάκια. Junior Land λέγεται αυτό. Σε λίγο, πολύ λίγο υπομονή. Όσοι θα έρθετε δεν θα χάσετε. Οπωσδήποτε μαζί με τα παιδιά θα περάσετε υπέροχα. Είναι και για τα μεγάλα παιδιά, να ξέρετε. Πω τεράστια φούσκα. Εκπληκτικό. Νομίζω θα έρθουν και στο περίπτερό μας προς εδώ κατευθύνονται. Και έχουμε δίπλα μας λοιπόν από τα χαλαρά και τα ωραία τα παιδικά μας τα θέματα που έχουν να κάνουν και με τα μεγάλα παιδιά. Έχουμε δίπλα μας τον Πέτρο Λεκάκη, τον αναπληρωτή γραμματέα του ΠΑΣΟΚ Κίνημα Αλλαγής. Περνούσατε, μας είπατε καλησπέρα. Είπαμε, μα τι είναι δυνατόν,
1: φίλοι
0: δεν θα μας πείτε.
1: Είστε, θα πούμε μια
0: αλίμονο, ο άνθρωπος της πόλης μας. Εγώ σας έχω στο κινητό μου σαν αντιδήμαρχο οικονομικών Δήμου
1: Θεσσαλονίκης. Στα νιάτα μου, διετέλεσα.
0: Τώρα τι γίνεται.
1: Και επίσης να πούμε,
0: θα σας έχουμε υποψήφιο.
1: Να πούμε επίσης ότι σας πάντρεψα εγώ, έτσι.
0: Να το πούμε ότι με παντρέψατε.
1: Όχι ως κουμπάρος, αλλά ως αυτός που υπογράφει το γάμο, ως αρμόδιος αντιδήμαρχος.
0: Εσείς και ο Μιχάλης ο Κούπκας, λοιπόν, και έπιασε και τόπο μάλιστα, ένας πεντάχρονος ο Γρηγοριανός Ειρηναίος και δύο δίδυμες, μια χαρά πήγαμε, ωραία. Και
1: τώρα δυναμικά λοιπόν. Καταλαβαίνω τις δυσκολίες, γιατί εμένα ο μεγάλος μου είναι 13 και οι δίδυμες μου είναι 10, είμαστε ακριβώς τα ίδια.
0: Θα μου δώσετε σε σκονάκι μετά, βρίσκουμε τα κοινά μας σημεία. Λοιπόν, Πέτρος Λεκάκης, αναπληρωτής, γραμματέας του ΠΑΣΟΚ, Κίνημα Αλλαγής και περνούσε, γιατί του λέω, δεν είναι δυνατόν, θα μας πεις μια καλησπέρα. Πώς τα βλέπετε τα πράγματα, έχετε ο κύριος Ανδρουλάκης.
1: Έρχεται σήμερα το βράδυ ο πρόεδρος, από αύριο θα είναι.
0: Επέλεξε την Κρήτη όμως για να κάνει το.
2: Θυμάμαι τον κύριο Τσουκαλά στο τηλεφωνικά. Αλλά είναι χαρά μας που σας έχουμε και έτσι σαν προπομπός.
1: Δική μου η χαρά, ειδικά όταν βρίσκομαι με αγαπημένους ανθρώπους.
2: Ναι, είστε καλά.
0: Πώς τη βλέπετε τη ΔΕΘ, 2030 Μητροπολιτικό Πάρκο, είπε ο Πρωθυπουργός. Πολύ ωραία μας ακούγεται, εσάς.
1: Ωραία ακούγεται. Ξέρετε όμως, ναι, ήμασταν και γεράσαμε. Στο Δήμο Θεσσαλονίκη την ανάπλαση.
0: Ναι, αλλά έχουμε χρονοδιάγραμμα τώρα και χρηματοδότηση.
1: Την εγκρίναμε. Όπως
2: και το μετρό.
1: Επί αημνής του Γιάννη Μπουτάρη. Ήμασταν σίγουροι, ακούγαμε ότι το 2026 θα γίνει η ανάπλαση και ακόμα δεν έχει ξεκινήσει. Ας ευχηθούμε λοιπόν ότι θα είναι έτοιμη και θα είναι ένα στολίδι για την πόλη.
0: Εσείς θα τη δώσετε τη 13η σύνταξη. Τι γίνεται.
1: Εμείς θα δώσουμε τη 13η.
0: Και το μισθό, μην ξεχνιόμαστε.
1: Και το 13ο μισθό. Και αυτό είναι κάτι το οποίο είναι και κοστολογημένο και ξέρετε υπάρχει ένα
0: εσείς
1: κοινό...
0: Εσείς πόσο το κοστολογείτε, συγγνώμη, γιατί ακούσαμε ένα νούμερο πριν από λίγο, την κυρία Κωνσταντοπούλου.
2: 2,1
0: δις. Εσείς
1: ακούστε λίγο, υπάρχει ένα κοινό, εγώ θέλω να πω κάτι που έχει σημασία. Υπάρχει ένα κοινό στο πρόγραμμα της Ελλάς και της Νέας Δημοκρατίας. Δεν μιλάει κανένας ούτε για 13η σύνταξη, ούτε για 13ο μισθό.
0: Εσείς που μιλάτε πόσο το κοστολογείτε, τώρα.
1: Δεν μιλάει κανείς για προστασία, επαναφορά προστασία της πρώτης κατοικίας, δεν μιλάει κανείς από τους δυο τους για τα φαντς. Άρα λοιπόν αυτά όλα θα τα ακούσετε το Σάββατο από τον Νίκο Ανδρουλάκη, από τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ. Σήμερα μάλιστα μου έκανε εντύπωση γιατί κυκλοφόρησε και μία δημοσκόπηση η οποία έλεγε ότι 20-23% των Ελλήνων συμφωνούν με το πρόγραμμα του Νίκο Ανδρουλάκη, αλλά η δημοσκόπηση έγινε όταν ανακοίνωσε το πρόγραμμά του ο Πρωθυπουργός και όταν ανακοίνωσε ο κύριος Τσίπρας. Ακόμα ο Νίκος Ανδρουλάκης δεν ανακοίνωσε το πρόγραμμά του. Άρα
0: εμείς το περιμένουμε το Σάββατο εδώ πέρα πάντως, να ξέρετε. Θα κάνει και βόλτα στην έκθεση.
2: Αυτές οι δημοσκοπήσεις που έγιναν πριν καν ανοίξουν το στόμα τους και που είναι ουσιαστικά προπομπός, ουσιαστικά προσπαθούν να προαλείψουν και να χειραγωγήσουν. Θέλουν να
0: απόψεις πολιτών
2: καταγράφουν. Μα μισό λεπτό. Υποτίθεται ότι το Σεπτέμβριο, μετά από τη θερινή σεζόν που δεν γίνονται δημοσκοπήσεις, περιμένουμε να καταγράψουν απλώς τον τραχανά που λέμε απλά οι πολιτικοί αρχηγοί, έτσι ώστε να πάρουμε μετά και μετά να μετρήσουν. Πριν καν ανοίξει το στόμα της, τώρα μετράνε.
0: Εγώ θα πω ψώμεθα λοιπόν την επόμενη δημοσκόπηση μετά την ομιλία του κυρίου Ανδρουλάκη.
2: Έτσι.
0: Πόσο το κονδύλι, μου ξεφεύγετε εμένα, δεν μου ξελιστράτε. Είναι κοστολογημένο το κονδύλι για 13η σύνταξη, 13ο μισθό.
1: Εμείς υπολογίσαμε ότι είναι πολύ μικρή η διαφορά σε δύο δόσεις. Η πρώτη το 2027, η δεύτερη συλλήξη θητείας. Αλλά η διαφορά η οποία υπάρχει από τα 400 ευρώ το επίδομα που δίνει ο Μητσοτάκης αυτά τα χρόνια στους συνταξιούχους, αυτό είναι ελάχιστη. Άρα λοιπόν, τα χρήματα υπάρχουν, το θέμα είναι να υπάρχει θέληση. Εμάς με τη Νέα Δημοκρατία μας χωρίζει μία άβυθος ιδεολογικοπολιτική.
0: Να μην σας δούμε να κυβερνάτε μετά τις εκλογές μαζί.
1: Να μας δείτε, να εύχεστε να κυβερνάμε εμείς μετά τις
0: εκλογές. Όχι,
1: όχι, μαζί. Να κυβερνάμε.
2: Κύριε Λεκάκη, μην βιάζεστε. Γιατί θα γίνει θέμα τώρα.
1: Μαζί,
2: έτσι όπως το είπε η ιατρού και έτσι όπως απαντήσατε. Θα μας δείτε μαζί, είπατε.
1: Εμείς έχουμε πάρει συνεδριακές αποφάσεις. Οι συνεδριακές αποφάσεις δεν είναι απλά χαρτιά. Δεν συνεργαζόμαστε με τη Νέα Δημοκρατία. Αυτόνομη πορεία, θέλουμε να είμαστε πρώτο κόμμα έστω και με μία ψηφία.
0: Αν μετά κυβέρνηση θα σας καλέσουμε να μας πείτε τι λέγατε τότε.
1: Να με καλέσετε, με μεγάλη μου χαρά θα έρθω.
0: Πολύ ωραία ραντεβού λοιπόν μετά τις εκλογές.
1: Σας ευχαριστώ πολύ.
0: Χαρήκαμε, καλή συνέχεια στη βόλτα σας. Πάρτε τα παιδιά, δείτε πίσω σας τι γίνεται.
2: Ευχαριστούμε πολύ.
0: Φούσκες παντού. Πολύ ωραία. Λοιπόν, συνεχίζουμε. Συνεχίζουμε γιατί έχουμε και άλλο καλεσμένο.
2: Γεια σας.
0: Έχουμε Disneyland. Disneyland. Σαν τη Disneyland.
3: Σαν τη Disneyland. Ναι. Σωστά, σωστά.
0: Αχ, έχουμε λοιπόν μαζί μας τον Γιάννη Παραθυρά, στέλεχος τμήματος συνεδρίων Είδατε. Και εκδηλώσεων Deathhell Expo.
2: Έτσι.
0: Είσαστε μαζί μας για να μας πείτε για τη Juniorland που θυμίζει Disneyland.
3: Καλησπέρα λοιπόν, καλησπέρα.
2: Καλησπέρα. Να είστε καλά, σας ευχαριστούμε πολύ που είστε μαζί μας.
3: Και εγώ ευχαριστώ. Καλησπέρα θα έλεγα από την καρδιά της Ελλάδος, γιατί έστω και για λίγες ημέρες η Θεσσαλονίκη είναι καρδιά της Ελλάδος. Και εμείς λοιπόν σκεφτήκαμε από πέρυσι να δώσουμε μια διαφορετική νότα στη ΔΕΘ, μια νότα που θα έλεγα ότι έλειπε τα τελευταία χρόνια, με την έννοια ότι οι μικροί μας επισκέπτες έπρεπε με κάποιον τρόπο να απασχοληθούν, να δούνε πράγματα και κυρίως...
0: Τι τους περιμένει λοιπόν οι γονείς που μας ακούνε από σήμερα μέχρι και την Κυριακή.
3: Λοιπόν, ξεκινήσαμε το πρόγραμμα από την προηγούμενη Κυριακή κλιμακωτά θα έλεγα, με την έννοια ότι καθημερινά από τις 6 ως τις 8 στον κήπο της ΔΕΘ, δηλαδή κοντά στο Κυλικείο,
0: μπαίνοντας από την είσοδο Συντριβανίου.
3: Ακριβώς, μπαίνοντας από την είσοδο Συντριβανίου, κοντά στο κτίριο διοίκησης, γίνεται καθημερινά ζωγραφική προσώπου και θεατρική παράσταση από τις 6 ως τις 8.
2: Μάλιστα.
3: Ταυτόχρονα, όσο προχωράμε και φτάνουμε προς το τέλος της ΔΕΘ, ήδη από χθες είναι και μπροστά μας κιόλας, έχουμε...
0: Εγώ βλέπω γονείς με παιδιά στην αγκαλιά. Ακριβώς. Να φωτογραφίζονται καροτσάκια, χαρές, παιδάκια να τρέχουν κάτω.
2: Φούσκες.
0: Είναι εκπληκτικό.
3: Ακριβώς. Από χθες λοιπόν και μέχρι την Κυριακή, η La Petite Marguerite, τα παιδιά που βλέπετε μπροστά μας, θα μας κάνουν απίστευτα πράγματα με φούσκες.
0: Τώρα θα δούμε την τεράστια φούσκα.
3: Ναι. Σωστά.
0: Πάρα πολύ όμορφα. Ξέρετε, θέλουμε να δούμε κάτι στην έκθεση. Δεν θα διστάσουμε. Θα πάρουμε τα παιδιά μαζί μας, θα έρθουμε και τα παιδιά θα περάσουν ωραία. Και εμείς αυτό που θέλουμε να δούμε, θα το δούμε. Δεν υπάρχει
3: σωστά
0: περίπτωση.
3: Σωστά. Και προχωρώντας λοιπόν, κλιμακώνουμε το σιγά-σιγά το πρόγραμμα. Αύριο, με το καλό, θα έχουμε και την καλύτερη ομάδα ξυλοπόδανων στην Ελλάδα, του Μότου Στέρε. Δεν θέλω να σας πω πολλά. Θα τους δείτε. Και...
0: Θα μας αφήσουν άφωνος, ε.
3: Ναι, είναι πραγματικά καταπληκτική, καταπληκτική.
2: Και φοβερές, χιλιάδες. Πω. Γεμίσει ο ουρανός πάνω από
0: τρέχουν,
2: ναι. Φούσκες και τρελαίνουν τα παιδιά, ναι. Τα μικρά μωρά τώρα με τις φούσκες, πω, τεράστιες.
3: Και προχωρούμε λοιπόν.
2: Αυτό είναι και μια κριτική για όσα λέμε, ότι είναι φούσκες και πομφόλιγες. Πλάκα κάνω, συνεχίζουμε.
3: Λοιπόν,
2: πάμε.
3: Έχουμε τους Μότους Στέρε λοιπόν και έχουμε επίσης και ζογκλερικά και ας πούμε παιχνίδια πάνω σε μονόκυκλο, σε ένα ποδήλατο.
2: Και μονόκυκλο.
3: Βεβαίως. Σε μονόκυκλο.
0: Με τη μεγάλη τη ρόδα και τη μικρή.
3: Ακριβώς.
2: Όλα και... τα ξέρεις ιατρού, με εκπλήσεις.
3: Και ζογκλερικά με κορίνες και με, ας πούμε, αν θυμόσαστε τις παλιές μπύλες, τους βόλους που παίζαμε.
2: Ναι.
3: Είναι κάτι λοιπόν, κάτι σλότ 15 λεπτών, τα οποία βλέποντας τον άνθρωπο πώς κινεί τις μπύλες, θεωρείς ότι οι μπύλες κινούνται στον αέρα, σαν να μην τις ακουμπάει χέρι.
2: Μάλιστα.
3: Όλα αυτά λοιπόν εδώ. Και με πάρα πολύ χαρά και με πολύ ενθουσιασμό φέτος θεσμοθετήσαμε και θεωρώ ότι θα πάει όσο θα μπορούμε να το κάνουμε τις φιλαρμονικές.
2: Μπράβο.
0: Έχετε και bowling κάθε απόγευμα. Φιλαρμονικές κορύφωση Σαββατοκύριακο.
3: Σωστά.
0: Έχετε το bowling για τα μικρά τα παιδιά. Έχετε και πολλές συναυλίες. Έχετε το χάντο, έτσι.
3: Ήθελα
0: το
3: να σας το πω τελευταίο. Ναι. Επειδή έχουμε τιμόμενη χώρα την Ιαπωνία, λοιπόν, αφού το αναφέρατε, το λέμε τώρα. Το χάντο, λοιπόν, η παγκόσμια πρεμιέρα, μάλλον συγγνώμη, η πανευρωπαϊκή πρεμιέρα του χάντο σε ολόκληρη την Ευρώπη έγινε το 2021 εδώ στη ΔΕΘ, στον όροφο του Περιπτέρου 2. Τι είναι λοιπόν το χάντο? Είναι ένα e-gaming, φοράς λοιπόν μία μάσκα και μέσα σε 1,5 λεπτό καλείσαι να αποκρούσεις μπάλες, να βάλεις τις ασπίδες σου.
0: Πολύ κουραστικό μου ακούγεται.
3: Ναι, είναι κουραστικό, είναι πραγματικά κουραστικό. Και φέτος εδώ μέσα στη ΔΕΘ γίνεται η πρεμιέρα της ευρωπαϊκής πίστας του Χάντο. Γίνεται εδώ, πρώτη φορά μέσα στη ΔΕΘ.
0: Πάρα πολύ ωραίο. Θέλουν να το γνωρίσουν λοιπόν, να έρθουν να το δοκιμάσουν, να είναι καλά γυμνασμένοι και να έχουν ατοχές, θα πω. Και έχουμε και τα οριγκάμι.
3: Και
0: μου τράβηξε και αυτή την προσοχή.
2: Οριγκάμι,
0: ναι. Κοντά στον πύργο του ΕΤΕ.
3: Σωστά. Και έχουμε και το πινκ-πονγκ.
0: Χαμόγελο του παιδιού, όσοι θέλουν να πάνε, να βοηθήσουν. Πινκ-πονγκ.
3: Πινκ-πονγκ. Και ξέρετε, είναι και πολλά πολλά άλλα πράγματα τα οποία καλό θα είναι να έρθει ο κόσμος και να τα δει, να τα ανακαλύψει μέσα στη ΔΕΘ. Και ας κρατήσουμε λοιπόν στο τέλος τις φιλαρμονικές. Εδώ λοιπόν είναι ένα χωριστό πράγμα. Σκεφτήκαμε να απευθυνθούμε σε δήμους σε ολόκληρη την Ελλάδα. Επειδή θέλαμε κι εμείς να το περιφρουρήσουμε όσο γίνεται καλύτερα, φέτος έχουμε 14 φιλαρμονικές. Του χρόνου, σας το λέω από τώρα, θα έχουμε 40.
0: Τέλεια. Να γεμίσει η μουσική η ΔΕΘ, αυτό θέλουμε. Πολύ όμορφα.
3: Και δύο πανευρωπαϊκές εμφανίσεις, θα μου επιτρέψετε να μην σας τις πω ακόμη, να το ανακοινώσουμε εν καιρό. Απλά να σας δώσω ένα σλότ,
0: ναι,
3: ότι πρόκειται για μία μπάντα από την Αγγλία, έχει να κάνει με το Εδιμβούργο, και έχει να κάνει με σκοτσέζικες γκάιντες.
0: Υπέροχα, κρατάμε αυτό και σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. 90η ΔΕΘ λοιπόν. Πολύ. Μπορείτε να έρθετε μέχρι τις 10 το βράδυ και δεν τελειώνουμε εδώ. Παρακαλώ, ελάτε μαζί μας, ελάτε κοντά μας. Περιμένετε τόση ώρα και θέλουμε πάρα μα πάρα πολύ να σας ακούσουμε. Λοιπόν, τα πάντα είναι απευθείας. Το όνομά σας θέλουμε να μας πείτε.
4: Είμαι ο Γιώργος Τσικουδής. Είμαι ο διευθυντής της Σχολής Ανώτερης Επαγγελματικής Κατάρτισης Πηλέας Χορτιάτη. ΣΑΕΚ Πηλέας Χορτιάτη, για άτομα με αναπηρία όμως.
0: Τι ωραίο. Και τι κάνουν τα παιδιά που έρχονται, τι ηλικίες έρχονται λοιπόν εκεί και τι κάνουν στο ΣΑΕΚ. Είναι το πρώην ΙΕΚ, σωστά.
4: Είναι τα πρώην ΙΕΚ. Σήμερα δεν υπάρχουν ΙΕΚ στην Ελλάδα μας.
0: Υπάρχουν τα ΣΑΕΚ.
4: Τα ΣΑΕΚ. Ή ΣΑΕΚ μάλλον, γιατί είναι σχολές.
0: Σωστά.
2: Μην κάθεστε όριδος, καθίστε εδώ.
4: Μια χαρά είμαι, νομίζω είναι μια χαρά.
2: Ευχαριστώ. Ευχαριστώ.
4: Μετά το Λύκειο λοιπόν, άρα κάποιος που θα έρθει να γραφτεί έχει απολυτήριο Λυκείου. Είναι δύο οι σχολές στην Ελλάδα για άτομα με αναπηρία. Η μία είναι η δικιά μας εδώ στη Θεσσαλονίκη και η άλλη είναι στην Αθήνα στην Αγία Παρασκευή.
0: Πόσους μαθητές έχετε?
4: Φέτος θα έχουμε με τις νέες εγγραφές γύρω στους 80.
0: Πάρα πολύ. Και τι τους μαθαίνετε, πού είναι το ενδιαφέρον τους περισσότερο?
4: Ειδικότητες.
0: Ειδικότητες, ναι.
4: Όπως... μαγειρική, αισθητική, ηλεκτρολόγοι, πολύ πληροφορική, αλλά και ιδιαίτερες ειδικότητες που έχουν να κάνουν με τον ήχο. Για τα άτομα με αναπηρία όρασης, το τμήμα της ηχοληψίας. Και ο λόγος που είμαστε εδώ είναι η καλή σχέση που έχουμε με την ΕΡΤ, γιατί στην ΕΡΤ στον 958 και στον 102 φιλοξενούνται τα παιδιά μας και κάνουν τα μαθήματά τους στα εργαστηριακά.
0: Στον 102 φιλοξενείστε τώρα κι εσείς και να έρχεστε και με τα παιδιά σας μαζί να μας βλέπετε, να εξοικειώνονται και να έχουν επιπλέον κίνητρα. Ηλικίες των παιδιών?
4: Από 18 μέχρι 100. Έχουμε και 30 και 40 και 50.
0: Δεν πτωούνται πάντως από το μικρό ή μεγάλο πρόβλημα αναπηρίας, ούτε αυτοί ούτε οι γονείς τους, και έτσι πρέπει να είναι ενεργοί, ενταγμένοι
4: και
0: στην κοινωνία.
4: Και μάλιστα ψάχνουν την σπίθα της ενθάρρυνσης για να πιαστούν και να αναπτύξουν τα ταλέντα τους.
0: Η ΕΡΤ το 102 και 958 λοιπόν είναι εδώ πέρα, η ΕΡΤ3 εννοείται ακόμη περισσότερο. Ωραία. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, καλή
4: και
0: δύναμη στο έργο σας.
4: Και εμείς για τη στήριξη και τη φιλοξενία.
0: Όπως εσείς έχετε μια μεγάλη αγκαλιά, το ίδιο και εμείς θα το θυμόσαστε. Πάντα στη διάθεσή σας.
4: Καλή συνέχεια σε όλους σας. Σας ευχαριστώ.
0: Να είστε καλά.

0: Υπέροχος ο Γιώργος Μαζωνάκης, έτσι θα το θυμόμαστε. Όμως χθες είχαμε, όπως λέγαμε, Αλέξανδρε, νωρίτερα τα δύο λεωφορεία του ΑΣΤ στα όρια του Δήμου Νεαπολίου Σικαιών και Παύλου Μελά, που είχε ως αποτέλεσμα 4 γυναίκες να τραυματιστούν. Η μία 21χρονη νοσηλεύεται σε σοβαρή αλλά σταθερή κατάσταση στο νοσοκομείο Παπαγεωργίου.
1: Χθες είχαμε την επικοινωνία με τον Δήμαρχο Σικαιών Νεαπόλεως, τον κύριο Δανιλίδη, και είπαμε και δεσμεύτηκε και τον ευχαριστούμε πολύ, γιατί είναι στην άλλη άκρη τηλεφωνική.
0: Είναι μαζί μας για να μας δώσει τις εξελίξεις.
1: Μπράβο, αφού μάζεψε όλο το υλικό χθες και σήμερα, να μας πει πού έχει καταλήξει.
0: Και ναι, Δανιλίδη, τελικά σε τι καταλήξατε, τι έχει συμβεί και τι θα διορθωθεί?
1: Ναι.
2: Εντάξει, εγώ δεν έχω ακόμη τα στοιχεία από την τροχέα, ναι, και την πυροσβεστική, mm-hmm, και σε ποια κατάσταση βρίσκονταν ο οδηγός του λεωφορείου και προκάλεσε αυτό το ατύχημα. Πάντως με τη λογική δεν εξηγείται. Ή υπάρχει βλάβη, όπως ανέφερα εχθές, ή υπάρχει βλάβη στο καινούριο το ηλεκτρικό λεωφορείο, που ξέρω εγώ είναι δύσκολο λίγο, αλλά ποτέ δεν ξέρει. Ή υπήρχε κάποια ιδιαίτερη κατάσταση, είτε ψυχική είτε κάτι άλλο, στον οδηγό, είτε κάποιος πανικός, είτε κάποιο λάθος που οδήγησε
0: με
2: το σε
0: δρόμο,
2: αυτή την κατάσταση.
0: Θα γίνει, Βέβαια, Δήμαρχε,
2: επαναλαμβάνω ότι ο δρόμος έχει προβλήματα. Η επαρχιακή οδός, Θεσσαλονίκης, Πεύκων, Ασβεστοχωρίου, Φωτιάτη, που επαναλαμβάνω ότι σύμφωνα με τα διατάγματα είναι επαρχιακή οδός, και άρα επί χρόνια φωνάζουμε και λέμε ή το Υπουργείο Υποδομών ή η Περιφέρεια έπρεπε να έχει ενεργήσει.
0: Η Περιφέρεια πάντως λέει ότι είναι διαδημοτικό το ζήτημα συντήρησης του δρόμου.
2: Δεν είναι θέμα συντήρησης. Δεν είναι θέμα.
0: Ναι, να βελτιωθεί η κατάσταση του δρόμου, να γίνουν πεζοδρόμια, να μην φωτισμός.
2: Δεν είναι εφαρμοσμένος με βάση το διάταγμα. Έχει λάθη χάραξης, έχει λάθη υψομετρικών δεδομένων.
0: Οπότε
2: δεν
0: τι μέλη γενέστε, κύριε?
2: Δεν είναι θέμα ότι υπάρχει μια λακκούβα και πρέπει να βουλωθεί.
0: Και δεν έχει πεζοδρόμιο για 800 μέτρα.
2: Και δεν έχει πεζοδρόμιο. Ευτυχώς τα τελευταία 2-3 χρόνια έχουμε βρει μια συνονόηση με την αντιπεριφέρεια. Αναλάβαμε εμείς βέβαια την ευθύνη που δεν έπρεπε, αλλά τέλος, για να βοηθήσουμε, αναλάβαμε εμείς την ευθύνη, δύο δήμοι, με πρόταση που έκανα, και ανταποκρίθηκε ο Δήμος Παύλου Μελά και εκπονήσαμε τη μελέτη. Κάτι λίγα απομένουμε, έτσι ώστε να έχουμε ολοκληρωμένη μελέτη μετέχει δημοπράτησης για να προχωρήσει η ένταξη του έργου. Έχουμε την επικοινωνία με την αντιπεριφέρεια και με τον κύριο Γιουτίκα. Ελπίζω μέχρι το τέλος του χρόνου να είμαστε έτοιμοι και με τις άδειες και με τους όρους δημοπράτησης για να ενταχθεί το έργο είτε σε χρηματοδότηση από, μπράβο, το Υπουργείο, που δεν ανταποκρίθηκε το Υπουργείο στα αλλεπάλληλα αιτήματά μας το Υπουργείο. Δυστυχώς, και όχι μόνο τώρα, 15-20 χρόνια περάσανε.
0: Πάντως ο κύριος Γιουτίκας, ο αντιπεριφερειακός, γιατί μίλησα μαζί του, λέει ότι δεν είναι επαρχιακός δρόμος, είναι δρόμος που άπτεται της δικαιοδοσίας των δύο Δήμων, Παύλου Μελά και Νεαπόλεως Σικαιών, και ότι δεν του έχετε πάει ολοκληρωμένες μελέτες. Να πούμε και την άλλη πλευρά. Μ' ακούτε, κύριε Δανιλίδη?
2: Ορίστε.
0: Λέω, ακούσατε τι είπαμε και για την άλλη την πλευρά, τι λέει η αντιπεριφερειακή και ο κύριος Γιουτίκας.
2: Κοιτάξτε, όταν λέμε για επαρχιακή οδό, υπάρχει το ΦΕΚ που λέει επαρχιακή ΕΠΟ, επαρχιακή
0: εσάς, πρέπει να πούμε οδός, και την άλλη πλευρά.
2: Νούμερο 2, Θεσσαλονίκης, Πεύκων, όταν λέμε Θεσσαλονίκης και Πεύκων, λοιπόν είναι από το Βαρδάρι, Λαγκαδόνη,
0: κύριε Δανιλίδη, ελευθερωπιστούμε να καταλήξετε σε ποιον ανήκει και γρήγορα να προχωρήσετε σε έργα.
2: Παπα-Νικολάου και τα λοιπά.
1: Κύριε Δήμαρχε,
2: τώρα όμως δεν είναι αυτό το θέμα. Το θέμα είναι πως
1: αυτό
2: βρήκαμε
1: το θέμα.
2: Μια συνονόηση.
1: Το θέμα να μην ξαναγίνει πάλι το ίδιο.
0: Να ολοκληρωθεί μελέτη, να βρεθεί χρηματοδότηση, να γίνει το έργο και να μην έχουμε και άλλα
2: τραυματίες. Βρήκαμε κατανόηση, τουλάχιστον προς το παρόν, έχουμε τη συνονόηση και την κατανόηση από την πλευρά του κυρίου Γιουτίκα, περιμένει την κατάθεση της ολοκληρωμένης μελέτης, μας κόστησε εκατοντάδες χιλιάδες ευρώ, έτσι, τα οποία μοιραστήκαμε ως δαπάνη οι δύο δήμοι.
0: Το θα παρακολουθούμε λοιπόν,
2: και
0: κύριε Δανιλίδη.
2: Έστω και καθυστερημένα, έστω και με την συνδρομή της περιφέρειας σε σχέση με τα υπουργεία,
1: ωραία,
2: θα μπορέσει να δημοπρατηθεί το έργο, γιατί είναι καρμανιόλα. Έχουν χαθεί ζωές. Γι' αυτό κιόλας υπάρχουν κλειθάκια. Όταν βλέπετε σε έναν δρόμο ότι υπάρχουν κλειθάκια.
1: Είναι γεια σας. Λοιπόν, Σίμωνα Δανιλίδη, αγαπητέ μου κύριε Δήμαρχε, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την επικοινωνία και χθες και σήμερα. Και ελπίζουμε αυτός ο διάλογος και επαφορμή του συγκεκριμένου τραγικού γεγονότος να πιέσουμε για να μην ξανασυμβεί. Να είστε καλά, γεια και χαρά σας.
2: Και να ευχηθούμε στην χειρουργημένη επί πολλές ώρες κοπέλα 21 χρόνων.
1: Έτσι.
2: Να πάει καλά. Μακάρι, και να τα πει ξανά τα πόδια.
0: Το ευχόμαστε να είστε καλά, καλό σας βράδυ. Ελένη Κωστίδες, λοιπόν, Αλέξανδρε, Πέμπτη σήμερα και απόψε έχουμε Ελεονόρα Ζουγανέλη.
1: Ελένη Ιατρού.
0: Παρακαλώ.
1: Κλείνουμε. Ελένη Ιατρού,
0: Αλέξανδρε. Θα πάμε να φάμε τελικά απόψε ή μόνο στο τάξε θα μείνουμε. Ιαπωνέζικο.
1: Το βράδυ συνήθως δεν τρώω. Λοιπόν, δεν έχει τέτοια.
0: Λέμε και κανένα νεκρό, θα περάσει η ώρα, έτσι.
1: Η σιλουέτα μας, ναι. Λοιπόν, κάπου εδώ ήταν η όλη η διαδικασία.
0: 102 FM, λοιπόν, κάθε απόγευμα 6 να με 8, Αλέξανδρος Τριανταφυλλίδης.
1: Πολύ. Ελένη Ιατρού.
0: Εδώ ραντεβού αύριο το απόγευμα, Παρασκευή, μην χάνετε το χρόνο.
1: Συνεχίζουμε.
0: Δρομολογήστε, προγραμματίστε μία επίσκεψη στη
1: Θεσσαλονίκη. R3 από εδώ ζωντανά, όλο ζωντανά στο περίπτερο της R3. Πάμε για το δελτίο ειδήσεων. Καλή συνέχεια, να είστε καλά. Ακούτε πάντα, συνεχίζετε να ακούτε τον 102 της R3.

0: Η ώρα είναι 8. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Νέες εξελίξεις στην υπόθεση του θανάτου του τραγουδιστή Γιώργου Μαζονάκη. Συνελήφθησαν οι δύο ιατροί στο ιατρείο, των οποίων υπέστη ανακοπή. Συντάχθηκε δικογραφία σε βάρος τους για θανατηφόρα έκθεση από την ασφάλεια Αθηνών. Πλέον έχει συγκεντρωθεί όλο το προανακριτικό υλικό, τόσο τα στοιχεία από τη σημερινή έρευνα στην κατοικία, όσο και ο ιατρικός εξοπλισμός από το ιατρείο στο Κολωνάκι. Ιδιαίτερη σημασία αποκτά η νεκροψία νεκροτομή του Γιώργου Μαζονάκη, η οποία θα πραγματοποιηθεί αύριο, καθώς και οι τοξικολογικές εξετάσεις, τα αποτελέσματα των οποίων εκτιμάται ότι θα χρειαστούν περισσότερο από 15 ημέρες. Συνεχίζεται το ξέφρενο ράλι ανόδου στα καύσιμα. Νέο σοκ στην παγκόσμια αγορά ενέργειας προκαλεί η κλιμάκωση της έντασης στα στενά του Ορμούζ, με το πετρέλαιο να ξεπερνά τα $105 το βαρέλι. Στην Ελλάδα, η μέση τιμή της αμόλυβδης και του ντίζελ έχει ξεπεράσει τα 2 ευρώ, με το οικονομικό επιτελείο της κυβέρνησης να εξετάζει νέα μέτρα. Μιλώντας στο Earth News, ο Υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος εκτίμησε ότι, εφόσον συνεχιστούν οι δύο πόλεμοι, η Ευρώπη θα πρέπει να εξετάσει τη λήψη μέτρων για την αντιμετώπιση της ενεργειακής κρίσης. Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα αύξησε τα επιτόκια κατά 25 μονάδες βάσης, καθώς οι διεθνείς συγκρούσεις και οι τιμές καυσίμων οθούν τον πληθωρισμό πάνω από το στόχο του 2%. Η Κριστίν Λαγκάρντ προειδοποίησε ότι ο πληθωρισμός αναμένεται να παραμείνει πάνω από τον στόχο για παρατεταμένο χρονικό διάστημα. Στα μέτρα που παρουσίασε στη ΔΕΔ για την ενίσχυση των εισοδημάτων, τη στήριξη της οικογένειας και της περιφέρειας, τη μείωση του ενεργειακού κόστους και την προσέλκυση περισσότερων επενδύσεων, αναφέρθηκε με ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Επισήμανε ότι πρόκειται για μια συμφωνία προόδου και ευημερίας με συγκεκριμένα μέτρα και ορίζοντα την Ελλάδα του 2030. Χαρακτήρισε τις παρεμβάσεις ως ένα συνεκτικό σχέδιο για καλύτερα εισοδήματα, ουσιαστική στήριξη της κοινωνίας και μεγαλύτερη ανάπτυξη. Μέτρα που κοστίζουν άνω των 40 δισεκατομμυρίων στην τετραετία αφορά το πρόγραμμα Τσίπρα και όχι 7,5 δισεκατομμύρια που υποστηρίζει ο ίδιος, εκτιμούν πηγές του οικονομικού επιτελείου της κυβέρνησης, σχολιάζοντας τις εξαγγελίες Τσίπρα από τη ΔΕΘ. Ο κύριος Τσίπρας εμφανίστηκε λες και μόλις προσγειώθηκε στη χώρα, σχολίασε το ΠΑΣΟΚ. Είδαμε σήμερα την τρίτη κατά σειρά κοστολόγηση της Νέας Δημοκρατίας. Αναμένουμε με ενδιαφέρον τη συνέχεια του σίριαλ. Μόλις προσγειώθηκε στη χώρα, σχολίασε το

0: κατά τη διάρκεια της συνέντευξης τύπου που έδωσε σήμερα στο πλαίσιο της 90ης ΔΕΘ. Δύο μέλη εγκληματικής οργάνωσης συνελήφθησαν επειδή εξαπατούσαν πολίτες αποσπώντας τους μεγάλα χρηματικά ποσά και κοσμήματα, παριστάνοντας τους τεχνικούς εταιρείας ηλεκτρικής ενέργειας. Έχει διαπιστωθεί η συμμετοχή τους σε 34 περιπτώσεις, με τη λία τους να ξεπερνά τις 250.000 ευρώ, ενώ στη δικογραφία εκτός από τους συλληφθέντες περιλαμβάνονται άλλα 6 άτομα τα οποία έχουν ταυτοποιηθεί. Εξιτήριο έλαβε σήμερα η 62χρονη που τραυματίστηκε στο κεφάλι κατά το χθεσινό ατύχημα στη Θεσσαλονίκη, κατά το οποίο λεωφορείο του Άστα έπεσε πάνω στον κόσμο που περίμενε σε στάση στη Νεάπολη. Η νεαρή 21 ετών που τραυματίστηκε πιο σοβαρά και υπευλήθη σε χειρουργική επέμβαση, εξακολουθεί να νοσηλεύεται. Εν τω μεταξύ παραμένουν τα ερωτήματα γύρω από το πώς ακριβώς συνέβη το ατύχημα, ενώ οι κάτοικοι της περιοχής τονίζουν ότι εδώ και πάρα πολύ καιρό διαμαρτύρονται γιατί δεν υπάρχει πεζοδρόμιο στο σημείο για περισσότερο από 800 μέτρα και αναγκάζονται να περιμένουν το λεωφορείο μέσα στο δρόμο. Αυξάνεται ο αριθμός των κρουσμάτων και των θανάτων από τον ιό του Δυτικού Νείλου στη χώρα μας. Σύμφωνα με τα νεότερα στοιχεία του ΕΟΔΗ, μέσα σε μία εβδομάδα καταγράφηκαν 34 νέα κρούσματα και επιπλέον 6 θάνατοι, ενώ από την αρχή του έτους έχουν καταγραφεί συνολικά 324 εγχώρια κρούσματα και 30 θάνατοι ασθενών και εκδηλώσεις από το νευρικό κεντρικό σύστημα. Χτυπάει αύριο το πρώτο κουδούνι της νέας σχολικής χρονιάς με το μεγάλο στοίχημα για το Υπουργείο Παιδείας να είναι η κάλυψη όσο το δυνατόν περισσότερο κενών σε διδακτικό προσωπικό. Οι μόνιμοι διορισμοί έχουν γίνει από το καλοκαίρι και η πρώτη φάση προσλήψεων αναπληρωτών έχει ήδη πραγματοποιηθεί. Ωστόσο, οι εκπαιδευτικές ομοσπονδίες κάνουν λόγο για περισσότερα από 20.000 κενά λίγο πριν από την επιστροφή των μαθητών στις τάξεις. Στην αθλητική μας ενημέρωση, 1-1 έληξε ο αγώνας Αστέρας Τρίπολης Άρης για τη δεύτερη αγωνιστική της League Phase του Κυπέλλου Ελλάδος. Ο Παναθηναϊκός υποδέχεται απόψε την Κηφισιά στις 9:15 στο εξαναβολής παιχνίδι της πρώτης αγωνιστικής της Super League. Η ηλιοφάνεια αναμένεται αύριο σε περιοχές της Μακεδονίας και της Θράκης. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 16 μέχρι 35 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη αύριο ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος, η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 21 μέχρι 32 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν ο Βασίλης Μασούρας. Επόμενη ενημέρωσή σας με δελτίο ειδήσεων στις 9 η ώρα.
1: Έχουμε και λέμε. Ο ακροτηριασμός των αυτιών και της ουράς του σκύλου είναι κακοποίηση. Τιμωρείται με πρόστιμο και φυλάκιση. Αν γίνει αποκτηνίατρο χωρίς να υπάρχει σοβαρός λόγος υγείας, μπορεί να γίνει και αφαίρεση άδειας ασκήσεως επαγγέλματος. Για να το πούμε πιο απλά, αν κόψεις τα αυτιά ή την ουρά του σκύλου σου, πας φυλακή και πληρώνεις και πρόστιμο. Για οποιοδήποτε περιστατικό κακοποίησης, τραβάμε βίντεο, φωτογραφίες και ενημερώνουμε άμεσα το 100, το τοπικό αστυνομικό τμήμα και τα κεντρικά της αστυνομίας. Φυλοζωικό Σωματείο Κηφωτός Αλεξανδρούπολης.
2: Στο σκακιστικό πρόγραμμα Σαχμάτ βάζουμε χρώματα στον κόσμο των άσπρων και μαύρων τετραγώνων. Κάνουμε μάτς στον αποκλεισμό γιατί είμαστε όλοι διαφορετικοί και όλοι ίσοι.
3: Εκπαιδεύουμε τα παιδιά με και χωρίς οπτική αναπηρία στα ανθρώπινα δικαιώματα, αγκαλιάζοντας τη μοναδικότητα του κάθε παιδιού και αναδεικνύοντας την ισότητα των φύλων.
2: Χρησιμοποιώντας την ειδική σκακέρα και για τυφλά παιδιά, δίνουμε έμφαση στην προσωπική ανάπτυξη, την ενσυναίσθηση και χαμογελάμε όλοι μαζί λέγοντας Say Chess.
3: Say Chess!
2: Μάθετε περισσότερα για το εγκεκριμένο από το Υπουργείο Παιδείας και Αθλητισμού συμπεριληπτικό πρόγραμμα ΣΑΧΜΑΤ.
4: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
5: Το σβήσιμο της μέρας.
6: Fade out, fade out.
7: Fade out.
5: Με τον Παναγιώτη Μανή.
6: Fade out, fade out.
5: Τι συνέβη σήμερα, ό,τι πρέπει να γνωρίζετε για αύριο. Βόλτες στην πόλη,
7: ταξίδια στο παρελθόν,
5: μουσικές του κόσμου.

Καλησπέρα, καλησπέρα σε αντίθεση με τον Παύλο Παυλίδη. Εμείς και από εδώ είμαστε και εδώ είμαστε. Είμαστε στον 102 και είναι να ζηλεύουμε λίγο ακούγοντας λίγο νωρίτερα Αλέξανδρο Τριανταφυλλίδη και Ελένη Ιατρού. Ελένη Ιατρού και Αλέξανδρο Τριανταφυλλίδη να βρίσκονται μέσα στους χώρους της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης, στο περίπτερο της ΔΕΘ, να κάνουν εκπομπή από εκεί, να αλληλεπιδρούν με τους επισκέπτες, με τους καλεσμένους, με όποιον περνάει από εκεί να τον παίρνουν, έλα να βγει στον αέρα, να τον βγάζετε και εμείς να είμαστε μέσα στο στούντιο. Τώρα είναι κατάσταση αυτή, έξω έχει χαρά Θεού, γίνεται χαμός στην Αγγελάκη από κόσμο, περνάει έξω ο κόσμος, πηγαίνει μέσα στην έκθεση, σε λίγο στη σκηνή θα ανέβει η Ελεονόρα Ζουγανέλη, αν δεν κάνω λάθος, νομίζω θα είναι στις 9.30, μέχρι τις 10 η Διεθνής Έκθεση Θεσσαλονίκης θα είναι ανοιχτή και γίνεται και μέσα στην έκθεση χαμός και σε όλο το κέντρο της πόλης χαμός και πρέπει να μπούμε στο στούντιο για να κάνουμε εκπομπή. Αύριο θα πάω και εγώ εκεί. Έτσι και η τελευταία μέρα είναι. Το δικαιούμε νομίζω. Είμαστε λοιπόν στον 102, είναι το Fade Out και σήμερα 5η 10 Σεπτεμβρίου. Κωνσταντίνος Μανουσάκης, στην τεχνική επιμέλεια. Εδώ και μαζί σας θα είμαστε μαζί για δύο ολόκληρες ώρες. Σας περιμένουμε λοιπόν στο 693-0078-228 στο Viber. Στείλτε μηνύματα, φωτογραφίες, να μας παρηγορήσετε. Στείλτε φωτογραφίες μέσα από τη ΔΕΘ να δούμε τι γίνεται εκεί. Γιατί εγώ έχω να επισκεφτώ την ΔΕΘ ως επισκέπτης, ως θα, τέλος πάντων οτιδήποτε, νομίζω πάνω από 25 χρόνια. Την καλύπτω όμως αυτά τα χρόνια. Την καλύπτω λόγω δουλειάς, αλλά δεν πηγαίνω ποτέ ως επισκέπτης. Οπότε στείλτε να δούμε πώς είναι η έκθεση. Τα τελευταία χρόνια έτσι κι αλλιώς έχει αναβαθμιστεί κατά πολύ. Χθες την ώρα που έφευγα από εδώ γινόταν πραγματικά χαμός στη συναυλία. Κάτι αναμενόμενο θα γίνει και σήμερα.

0: Και μπορείτε να πάτε στη Διεθνή Εκθέση Θεσσαλονίκης, γιατί εκτός από συνωστισμό επισκεπτών έχει και συνωστισμό πολιτικών. Σήμερα είναι μια μέρα στην οποία αν πάτε θα πέσετε σίγουρα πάνω σε κάποιο πολιτικό αρχηγό. Ας ξεκινήσουμε λοιπόν με την σειρά που εμφανίστηκαν στην εκπομπή λίγο νωρίτερα. Πρώτος ήταν ο πρόεδρος της Νίκης, ο κύριος Νατσιός, ο οποίος το πρωί έδωσε συνέντευξη τύπου και πριν από λίγο έκανε περιήγηση στα περίπτερα της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης. Το ίδιο και η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας, Ζωή Κωνσταντοπούλου, η οποία ακριβώς νωρίτερα στις 12 συνέντευξη τύπου και πριν από λίγο βόλτα στα περίπτερα. Βόλτα στα περίπτερα και για τον Αλέξη Τσίπρα λίγη ώρα νωρίτερα, αφού συναντήθηκε και με την διοίκηση της Διεθνούς Εκθέσεως Θεσσαλονίκης. Και από εκεί και πέρα έχουμε αυτή την ώρα στο συνεδριακό κέντρο Ιωάννης Βελίδης, την ομιλία του Γενικού Γραμματέα του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδος, του κυρίου Δημήτρη Κουτσούμπα. Αυτή την ώρα συνάντηση της ηγεσίας του ΣΥΡΙΖΑ με φορείς της πόλης στην πόλη. Αυτή την ώρα ομιλία του κίνημα, το κίνημα για την ελπίδα της κυρίας Καριστιανού. Οπότε έχουμε αυτή τη στιγμή 6 και από αύριο 7, καθώς θα έρθει και ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, ο κύριος Ανδρουλάκης, ο οποίος θα παραστεί το πρωί σε αγιασμού σε σχολείο και στη συνέχεια θα έχει συνάντηση με επιχειρηματίες. Έτσι κι αλλιώς το επόμενο διήμερο είναι της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Οπότε καταλαβαίνετε ότι υπάρχει συνωστισμός και πολιτικών μέσα στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Έτσι κι αλλιώς αυτό το πρώτο Σαββατοκύριακο, η πρώτη εβδομάδα του Σεπτέμβρη κάθε χρόνο είναι αφιερωμένη στη Θεσσαλονίκη. Εδώ παρουσιάζουν όλοι οι πολιτικοί το πρόγραμμά τους για την έναρξη της χρονιάς. Οπότε είναι λογικό να βρίσκεται η Θεσσαλονίκη στο επίκεντρο. Οπότε αν κάνετε κάμια βόλτα, δείτε κάμερες, δείτε κινητά, δείτε μικρόφωνα, θα καταλάβετε ότι εκτός από διάφορους που κάνουν βόλτα στην έκθεση, υπάρχουν και οι πολιτικοί αρχηγοί, τους οποίους ακολουθούν τηλεοπτικά συνεργεία και δημοσιογράφοι.
1: Ξέρω πως θα έρθει και δεν θα είμαι όπως είμαι. Να τον δεχτώ με το

Αύριο, εκτός από τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, μάλλον ο Σεπτέμβρη σηματοδοτεί και έναρξη σχολείων. Και αύριο είναι και η επίσημη ημέρα των κεφαλιών μέσα. Αγιασμοί στα σχολεία. Οπότε καταλαβαίνετε ότι εκτός από το συνηθισμένο μποτιλιάρισμα θα έχουμε και αυξημένη κίνηση, καθώς θα βγουν στους δρόμους γονείς για να πάνε τα παιδιά του σχολείο, σχολικά λεωφορεία κτλ. Κτλ. Οπότε προετοιμαστείτε από σήμερα με υπομονή, γιατί η υπομονή χρειάζεται πρώτον για να πείσεις τα παιδιά να πάνε νωρίς για ύπνο, και δεύτερον γιατί αύριο θα έχει γκρίνια στο πρωινό ξύπνημα και στη συνέχεια μποτιλιάρισμα και κίνηση. Ουμίν γκρίνια και στην επιστροφή. Λοιπόν, και επειδή θα έχουμε αγιασμούς, να σας πω λοιπόν ότι όπως νωρίτερα ανέφερα, θα είναι εδώ ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, ο Νίκος Ανδρουλάκης, ο οποίος θα είναι σε αγιασμό στις 9 η ώρα το πρωί στο σχολείο που βρίσκεται στην οδό Αριανού, και εκτός από τον ίδιο θα έχουμε νωρίς το πρωί ελέγχους της τροχέας σε σχολικά λεωφορεία για να δουν αν πληρούν όλους τους κανόνες που χρειάζεται για να μεταφέρουν μαθητές. Ακολούθως θα έχουμε τον Υφυπουργό Εσωτερικών αρμόδιο για θέματα Μακεδονίας Στράκης, τον κύριο Γιουλέκα, ο οποίος θα πάει σε διάφορα σχολεία στο κέντρο της πόλης, θα ξεκινήσει από το 19ο Γυμνάσιο και Λύκειο Θεσσαλονίκης. Θα είναι εδώ ο Υφυπουργός Παιδείας, ο κύριος Νίκος Παπαϊωάννου, ο οποίος και αυτός θα πάει σε διάφορα σχολεία στο κέντρο της πόλης, ο Δήμαρχος Θεσσαλονίκης σε σχολεία, ο Μητροπολίτης Θεσσαλονίκης, αλλά νομίζω ότι αυτό που θα κάνει μεγαλύτερη εντύπωση από όλα θα είναι ότι αυτοί οι Ιαπωνέζοι που τραγουδάν ποντιακά και τις τελευταίες μέρες έχουν γίνει viral σε όλα τα ελληνικά site και social media και μέσα μαζικής ενημέρωσης, θα πάνε αύριο και σε αγιασμό σχολείου. Θα πάνε λοιπόν στην Καλαμαριά γύρω στις 10.30 σε έναν αγιασμό στο σχολείο που βρίσκεται εκεί στην περιοχή και θα ευχηθούν καλή χρονιά στα παιδιά, δεν ξέρω, στα ποντιακά, στα γιαπωνέζικα, σε μια από τις γλώσσες που ξέρουν δηλαδή, θα χορέψουν και θα τραγουδήσουν και περιμένουμε να δούμε αύριο την αντίδραση των μαθητών. Εγώ επειδή όταν πηγαίνω να καλύψω αγιασμούς ακούω μεγάλες μακριές ομιλίες για το τι περιμένουν οι διάφοροι που μιλούν από τα παιδιά, θα σας πω κάτι και αν θέλετε κρατήστε το, αν θέλετε πετάξτε το, γιατί έχουμε ξεχάσει πως είναι να είμαστε παιδιά. Εγώ δεν είμαι παιδί, αλλά παιδιά έχω. Αν μιλήσετε σε παιδιά αύριο, μην μακρηγορήσετε. Ένα καλή χρονιά και υπομονή μέχρι το επόμενο καλοκαίρι θα τα ενθουσιάσει.

Ακόμα και στην άκρη του γκρεμού σαν έφτασα. Δεν δίστασα, δεν δίλιασα, είπα δεν σταματάω. Κι όσοι με είδαν να γκρεμίζω με γελάστηκαν. Απ' τα άσπρα σύννεφα κρεμά.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Συνελήφθησαν οι δύο γιατροί, στο γιατρείο των οποίων υπέστη ανακοπή ο Γιώργος Μαζωνάκης. Συντάχθηκε δικογραφία σε βάρος τους για θανατηφόρα έκθεση. Νέο σοκ στην παγκόσμια αγορά ενέργειας από την κλιμάκωση της έντασης στα στενά του Ορμούς, με το πετρέλαιο να ξεπερνά τα 105 δολάρια το βαρέλι. Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα αύξησε τα επιτόκια κατά 25 μονάδες βάσης, καθώς οι διεθνείς συγκρούσεις και οι τιμές των καυσίμων οθούν τον πληθωρισμό πάνω από τον στόχο του 2%. Για συμφωνία προόδου και ευημερίας κάνει λόγο σε ανάρτησή του ο Πρωθυπουργός με ορίζοντα την Ελλάδα του 2030. Ολοκληρώθηκε η ομιλία της Μαρίας Καριστιανού στη ΔΕΘ, σε εξέλιξη η ομιλία του Δημήτρη Κουτσούμπα. Ανοίγει στις αρχές της επόμενης εβδομάδας η πλατφόρμα για την καταβολή αποζημιώσεων που αφορούν 104 φακέλους κτηνοτρόφων στη Μυτιλίνη. Εξιτήριο για την 62χρονη τραυματία από το τροχαίο με το λεωφορείο. Εξακολουθεί να νοσηλεύεται η 21 ετών κοπέλα, σοβαρά τραυματισμένη. Πρώτο κουδούνι αύριο στα σχολεία. Στον αέρα παραμένει η μεταφορά χιλιάδων μαθητών στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωσή σας με δελτίο ειδήσεων στις 9 η ώρα.
2: Τώρα στο erteco.gr και το Erteco App. Θεματικά ραδιόφωνα με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast, συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα.
3: Τράβα τις κουρτίνες.
4: Γιατί?
3: Μεσημέριες έχουμε εκπομπή.
4: Εσύ έχεις εκπομπή, εγώ έχω νεύρα.
3: Ξεκινάμε, λέμε, περιμένει ο κόσμος.
4: Περιμένει να πούμε τι, ότι όλα είναι τέλεια?
3: Όχι, αλλά μπορούμε να κάνουμε το μεσημέρι λίγο πιο όμορφο μαζί.
4: Τράβα τις κουρτίνες, μεσημέριεσαι. Με την Άννα Γιαννακίδου και τη Μαριάννα Καλαϊτζή. Κάθε Σάββατο και Κυριακή, 1-3 το μεσημέρι, στον 102 FM.
3: Είδες που γλύκανες?

0: 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
1: Το σβήσιμο της μέρας.
2: Fade out,
3: fade out. Fade out.
1: Με τον Παναγιώτη Μανή.

Ακούσατε πριν από λίγο από τον Βασίλη Μασούρα ότι η 62χρονη η τρίτη τραυματίας από το σοκαριστικό χθεσινό τροχαίο με τα λεωφορεία στη Νέα Πόλη Θεσσαλονίκης πήρε εξιτήριο από το νοσοκομείο, παραμένει στο νοσοκομείο μόνο η 21ετών κοπέλα, η οποία είναι πιο σοβαρά και χθες χειρουργήθηκε. Πριν από λίγο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ανατήθηκε ένα βίντεο το οποίο αποτυπώνει τη σύγκρουση λίγα λεπτά αφότου έγινε. Στο βίντεο που κυκλοφορεί λοιπόν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης δείχνει την κατάσταση που επικρατεί στο σημείο αμέσως μετά δευτερόλεπτα μετά την πρόσκρουση του αστικού λεωφορείου στη στάση. Οι επιβάτες του διπλανού λεωφορείου που κάνει το δρομολόγιο από τα ΚΤΕΛ βγαίνουν σοκαρισμένοι από το όχημα. Μια γυναίκα είναι πεσμένη στο έδαφος δίπλα από τη στάση που έχει γκρεμιστεί. Ένας επιβάτης προσπαθεί να τη βοηθήσει. Πολίτες που περνούσαν από εκεί προσπαθούν να καταλάβουν τι έχει γίνει. Σε κάθε περίπτωση νομίζω ότι ήταν τυχεροί όλοι οι επιβάτες εκεί που ήταν μόνο τραυματίες ο απολογισμός αυτού του τροχαίου ατυχήματος. Και μάλιστα όλοι οι κάτοικοι της περιοχής εκεί λένε ότι πρόκειται για ένα εξαιρετικά επικίνδυνο σημείο. Πέρα από, από την αιτία του συγκεκριμένου τροχαίου ατυχήματος, είναι ένα εξαιρετικά επικίνδυνο σημείο, λένε, γιατί είναι η είσοδος από τον περιφερειακό στον αστικό ιστό, οπότε τις περισσότερες φορές όσοι βγαίνουν από εκεί έχουν αναπτύξει ήδη μεγάλη ταχύτητα. Δεν υπάρχει καν πεζοδρόμιο εκεί που κάνει στάση το λεωφορείο για να κατέβουν οι επιβάτες. Δεν υπάρχει διάβαση για να μπορέσουν να διασχίσουν το δρόμο όταν κατεβαίνουν από το λεωφορείο. Όπως καταλαβαίνετε, όλα αυτά συνενούν στο να έχουμε ένα σημείο το οποίο είναι εν δυνάμει καθημερινά πρόξενος τροχαίου ατυχήματος. Τυχεροί λοιπόν μέσα στην ατυχία τους οι άνθρωποι αυτοί, ας ελπίσουμε ότι θα πάρει εξιτήριο και η κοπέλα που είναι ακόμα στο νοσοκομείο και θα είναι και αυτή καλά στην υγεία της. Οι δρόμοι ως γνωστόν και διοι ελληνικοί θέλουν προσοχή, προσοχή, προσοχή.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
1: Το σβήσιμο της μέρας.
2: Fade out, fade out.
3: Fade out.
1: Με τον Παναγιώτη Μανή.
4: Καλησπέρα στην Κωνσταντίνα, καλησπέρα σε όλη την παρέα, λέει, καλώς σμίξαμε ξανά. Καλώς σμίξαμε λοιπόν, άντε σιγά σιγά να μαζευόμαστε, να ανασυντασσόμαστε, να κάνουμε παρέα. Σεπτέμβρης είναι, σε λίγο λίγο θα χειμωνιάσει, όπως είπαμε, ανοίγουν τα σχολεία. Ξαναμπαίνει σε ρυθμούς κανονικούς, χειμωνιάτικους η ζωή, οπότε σας περιμένουμε εδώ στον 102, στο Fade Out 693-0078-228 το Viber για να στέλνετε φωτογραφίες, μηνύματα, βίντεο, ό,τι θέλετε να κοινοποιήσετε. Λοιπόν, λέγαμε πριν από το τροχαίο για τα σχολεία που ανοίγουν και ένα από τα μεγάλα αγκάθια τουλάχιστον όσον αφορά την περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας είναι τα σχολικά δρομολόγια. 470 σχολικά δρομολόγια στην Περιφερειακή Ενότητα Θεσσαλονίκης πρέπει να εξυπηρετήσουν οι ιδιοκτήτες λεωφορείων και σχεδόν όλο το καλοκαίρι υπήρχε διαβούλευση. Τρεις φορές άλλαξε το νομοσχέδιο, το σχέδιο νόμου, όπως θέλετε πείτε, το προκειμένου να βρεθεί η χρυσή τομή. Μέχρι αυτή την ώρα υπάρχει ενδιαφέρον, αλλά δεν έχει δοθεί οριστική λύση έτσι ώστε να εξυπηρετηθούν συνολικά 16.500 μαθητές σε όλη την Περιφερειακή Ενότητα Θεσσαλονίκης, μεταξύ των οποίων είναι 1.300 που πηγαίνουν σε ειδικά σχολεία. Αργά το βράδυ αναμένεται να υπάρξει η ανακοίνωση και ελπίζουμε όλοι να βρεθεί λύση. Οι πρώτες εκτιμήσεις λένε ότι τα πολύ λίγα δρομολόγια δεν θα καλυφθούν, αλλά στην εποχή που ζούμε δεν είναι για να χάνει ούτε ένα παιδί, ούτε μια ώρα μάθημα. Καταλαβαίνετε πόσο δύσκολο είναι αυτό το πράγμα να γίνει και πόσο δύσκολο είναι να, για ένα παιδί να χάσει κάτι τέτοιο. Οπότε περιμένουμε να δούμε τις τελικές ανακοινώσεις τι θα γίνει με τα μαθήματα, με τα λεωφορεία αυτά που θα εξυπηρετούν τους μαθητές. Στην ανάγκη κάποιοι γονείς θα αναγκαστούν ενδεχομένως να πηγαινοφέρνουν οι ίδιοι τα παιδιά τους. Ελπίζουμε ακόμα και την ίστατη στιγμή, ακόμα και αν χαθεί ο αγιασμός που είναι Παρασκευή, από τη Δευτέρα θα είναι όλοι στις θέσεις τους, έτσι ώστε όλα τα παιδιά να έχουν πρόσβαση στην εκπαίδευση.

Και επειδή δεν ξεκινάν μόνο τα σχολεία, αλλά αλλάζει και ο καιρός και μπορεί τώρα έξω να είναι χαρά Θεού, αλλά τις επόμενες μέρες έχουμε αλλαγή του σκηνικού και θα έχουμε και πτώση της θερμοκρασίας, υπάρχει μια ανησυχία γιατί σε ένα μήνα από τώρα, περίπου, θα έχουμε και τη διάθεση του πετρελαίου θέρμανσης. Ειδικά εδώ στα βόρεια μας καίει πολύ, γιατί το έχουμε πολύ ανάγκη, ειδικά σε περιοχές όχι όπως η Θεσσαλονίκη, αλλά όπως η Φλόρινα, όπως η Κοζάνη, όπως ο Εύρος, πότε το χρειάζονται όπως η Δράμα, και η τιμή αυτή τη στιγμή είναι τουλάχιστον απαγορευτική. Με το βαρέλι στα 101 δολάρια τιμή Τρίτης προκαλεί έντονη ανησυχία εδώ στην Ελλάδα. Αν ξεκινούσε σήμερα η διάθεση του πετρελαίου θέρμανσης, η μέση πανελλαδική τιμή θα ήταν πάνω από τα 1,9 ευρώ το λίτρο. Όταν πέρσι η διάθεση ξεκίνησε με 1,10 ευρώ. Καταλαβαίνετε πως είναι χαόδης η διαφορά. Τον Οκτώβριο τον Απρίλιο είχε φτάσει μέχρι και τα 1,80, γιατί είχε αρχίσει ήδη ο πόλεμος. Οπότε είχαμε αύξηση της τιμής, αλλά ακόμα και από τα 1,80 η διαφορά είναι μεγάλη. Με αυξημένη την τιμή κατά 80 λεπτά το λίτρο, μια πολυκατοικία με 1000 λίτρα κατανάλωση που πλήρωσε 1100 πέρσι όταν έβαλε πετρέλαιο την πρώτη φορά, σήμερα θα πλήρωνε 1900, μιλάμε για 800 ευρώ παραπάνω, δεν είναι καθόλου, μα καθόλου λίγα. Και ψάχνει λοιπόν η κυβέρνηση τρόπους να συγκρατήσει αυτό το ράλι της ανόδου. Τρία σενάρια εξετάζονται, θα δούμε τις επόμενες μέρες τι θα γίνει, το σίγουρο είναι ότι θα υπάρχει παρέμβαση. Τα σενάρια είναι απευθείας επιδότηση στην Αντλία, μια τέτοια παρέμβαση θα είχε και άμεσο αποτέλεσμα στη Λιανική, αναπροσαρμογή του επιδόματος και όσον αφορά τα ποσά και τα ισοδηματικά κριτήρια και τους συντελεστές και όλα, γιατί έτσι δίνεται το επίδομα θέρμανσης, ενώ αναμένεται να ζητηθεί και η συνδρομή των δηληστηρίων για να υπάρχει έτσι πιο χαμηλή τιμή. Δεν αποκλείονται ακόμα και εκπτώσεις όσον αφορά το συγκεκριμένο είδος, το πετρέλαιο θέρμανσης. Θα δούμε τις επόμενες μέρες ποια απόφαση θα ληφθεί. Ένα είναι σίγουρο, με τέτοιες τιμές δεν μπορούμε να ζηταθούμε.

0: Η ώρα είναι 9. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Νέο σοκ στην παγκόσμια αγορά ενέργειας προκαλεί η κλιμάκωση της έντασης στα στενά του Ορμούς, με το πετρέλαιο να ξεπερνά τα $105 το βαρέλι. Στην Ελλάδα, η μέση τιμή της αμόλυβδης και του ντίζελ έχει ξεπεράσει τα 2 ευρώ, με το οικονομικό επιτελείο της κυβέρνησης να εξετάζει νέα μέτρα. Μιλώντας στο Earth News, ο Υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος εκτίμησε ότι εφόσον συνεχιστούν οι δύο πόλεμοι, η Ευρώπη θα πρέπει να εξετάσει τη λήψη μέτρων για την αντιμετώπιση της ενεργειακής κρίσης. Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα αύξησε τα επιτόκια κατά 25 μονάδες βάσης, καθώς οι διεθνείς συγκρούσεις και οι τιμές των καυσίμων οθούν τον πληθωρισμό πάνω από τον στόχο του 2%. Η Κριστίν Λαγκάρντ προειδοποίησε ότι ο πληθωρισμός αναμένεται να παραμείνει πάνω από τον στόχο για παρατεταμένο χρονικό διάστημα. Η Ρωσία και η Ουκρανία εντείνουν τις τελευταίες εβδομάδες τις επιθέσεις σε εμπορικά πλοία, προκαλώντας άνοδο των παγκόσμιων τιμών των σιτηρών. Οι ρωσικές ένοπλες δυνάμεις θα συνεχίσουν να καταστρέφουν πλοία που μεταφέρουν πυρομαχικά για τον Ουκρανικό στρατό, ανακοίνωσε το Κρεμλίνο, απαντώντας σε ερώτηση για πιθανό μορατόριουμ στις επιθέσεις σε πλοία στη Μαύρη Θάλασσα. Την ίδια ώρα, ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ προειδοποίησε ότι ο πόλεμος στο Ιράν θα τελειώσει μετά τις ενδιάμεσες εκλογές τον Νοέμβριο, απειλώντας εκ νέου να πλήξει τις εγκαταστάσεις της Τεχεράνης που συνδέονται με το Ιρανικό πυρηνικό πρόγραμμα. Στα μέτρα που παρουσίασε στη ΔΕΘ για την ενίσχυση των εισοδημάτων, τη στήριξη της οικογένειας και της περιφέρειας, τη μείωση του ενεργειακού κόστους και την προσέλκυση περισσότερων επενδύσεων, αναφέρεται με ανάρτησή του ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Επισημαίνει ότι πρόκειται για μια συμφωνία πρόοδου και ευημερίας με συγκεκριμένα μέτρα και ορίζοντα την Ελλάδα του 2030, χαρακτηρίζοντας τις παρεμβάσεις ως ένα συνεκτικό σχέδιο για καλύτερα εισοδήματα, ουσιαστική στήριξη της κοινωνίας και μεγαλύτερη ανάπτυξη. Μέτρα που κοστίζουν άνω των 40 δις στην τετραετία αφορά το πρόγραμμα Τσίπρα και όχι 7,5 δις που υποστηρίζει ο ίδιος, εκτιμούν πηγές του οικονομικού επιτελείου της κυβέρνησης σχολιάζοντας τις εξαγγελίες Τσίπρα από τη ΔΕΘ. Είδαμε σήμερα την τρίτη κατά σειρά κοστολόγηση της Νέας Δημοκρατίας. Αναμένουμε με ενδιαφέρον τη συνέχεια του σίριαλ, τονίζει η Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα. Το ΚΚΕ είναι έτοιμο να αναλάβει τις ευθύνες του για την προοπτική της εργατικής λαϊκής διακυβέρνησης με τη θέληση και την ενεργή συμμετοχή της πλειοψηφίας, της εργατικής τάξης και όλου του λαού που σήμερα υποφέρει, τόνισε ο Δημήτρης Κουτσούμπας στη ΔΕΘ. Νέες εξελίξεις στην υπόθεση του θανάτου του τραγουδιστή Γιώργου Μαζονάκη. Συνελήφθησαν οι δύο γιατροί, στο ιατρείο των οποίων υπέστη ανακοπή. Συντάχθηκε δικογραφία σε βάρος τους για θανατηφόρα έκθεση από την ασφάλεια Αθηνών. Έχει συγκεντρωθεί όλο το προανακριτικό υλικό, τόσο τα στοιχεία από τη σημερινή έρευνα στην κατοικία, όσο και ο ιατρικός εξοπλισμός από το ιατρείο στο Κολωνάκι. Ιδιαίτερη σημασία αποκτά η νεκροψία νεκροτομή του Γιώργου Μαζονάκη, η οποία θα πραγματοποιηθεί αύριο, καθώς και οι τοξικολογικές εξετάσεις, τα αποτελέσματα των οποίων εκτιμάται ότι θα χρειαστούν περισσότερες από 15 ημέρες. 51 ετών παππούς, φορολογικές εξετάσεις, τα αποτελέσματα των οποίων.

0: μεγάλα χρηματικά ποσά και κοσμήματα, παριστάνοντας τους τεχνικούς εταιρείας ηλεκτρικής ενέργειας. Έχει διαπιστωθεί η συμμετοχή τους σε 34 περιπτώσεις, με τη λία τους να ξεπερνά τις 250.000 ευρώ, ενώ στη δικογραφία εκτός από τους συλληφθέντες περιλαμβάνονται άλλα 6 άτομα τα οποία έχουν ταυτοποιηθεί. Εξιτήριο έλαβε σήμερα η 62χρονη που τραυματίστηκε στο κεφάλι κατά το χθεσινό σοκαριστικό ατύχημα στη Θεσσαλονίκη, κατά το οποίο λεωφορείο του ΆΣΤΕ έπεσε πάνω στον κόσμο που περίμενε σε στάση στη Νεάπολη. Η νεαρή 21 ετών που τραυματίστηκε πιο σοβαρά και υπευλήθη σε χειρουργική επέμβαση εξακολουθεί να νοσηλεύεται. Στην αθλητική μας ενημέρωση, 1-1 έληξε ο αγώνας Αστέρας Τρίπολης Άρης για τη δεύτερη αγωνιστική της League Phase του Κυπέλλου Ελλάδος. Ο Παναθηναϊκός υποδέχεται απόψε την Κηφισιά στις 9 και 4 στο εξαναβολής παιχνίδι της πρώτης αγωνιστικής της Super League. Η ηλιοφάνεια αναμένεται αύριο σε περιοχές της Μακεδονίας και της Θράκης. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 16 μέχρι 35 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη αύριο ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος, η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 21 μέχρι 32 βαθμούς. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν ο Βασίλης Μασούρας. Επόμενη ενημέρωσή σας με τίτλους ειδήσεων στις 9.30.
1: Ξέρουμε ότι πολλοί είστε αντίθετοι με τη στήρωση των κατοικιδίων γιατί είναι κόντρα στη φύση των ζώων. Όμως στη φύση τους επενδύκαμε από τη στιγμή που τα εξημερώσαμε για να ζουν μαζί μας. Ναι, σε έναν ιδανικό κόσμο θα μπορούσαμε να ζευγαρώνουμε το κατοικιδιό μας. Εδώ όμως είναι Ελλάδα, με πάνω από 4 εκατομμύρια αδέσποτα που ζουν μια άθλια ζωή. Στήρωσε το κατοικίδιό σου γιατί δεν υπάρχουν σπίτια για άλλα μωρά. Πίεσε το Δήμο σου να στηρώσει και να περιθάλψει τα αδέσποτα εντός των ορίων του, όπως ορίζει ο νόμος. Γίνε εθελοντής στο φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου για να βοηθήσεις και να καταλάβεις πόσο δύσκολα είναι τα πράγματα. Στους δρόμους και στα καταφύγια υπάρχουν μικροί θησαυροί, υπέροχα πλάσματα που περιμένουν να αγαπήσουν και να αγαπηθούν. Υιοθέτησε ένα δέσποτο και σώσε του τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart.
2: Υπάρχουν κάποιες καρδιές που χρειάζονται περισσότερη προσπάθεια για να συνεχίσουν να χτυπούν. Χρειάζονται τη βοήθεια και τη συμπαράστασή μας. Χρειάζονται την αγάπη και τη φροντίδα μας για να μπορούν να ατενίζουν τη ζωή με αισιοδοξία. Σύλλογος Παιδικές Καρδιές. Για παιδιά που πάσχουν από καρδιοπάθειες.
3: Παιδικές Καρδιές. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2310-441-942.
4: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
5: Το σβήσιμο της μέρας.
6: Fade out, fade out.
7: Fade out.
5: Με τον Παναγιώτη Μανή.
6: Fade out, fade out.
5: Τι συνέβη σήμερα, ό,τι πρέπει να γνωρίζετε για αύριο. Βόλτες στην πόλη,
7: ταξίδια στο παρελθόν,
5: μουσικές του κόσμου.

0: Εδώ είμαστε, επανήλθαμε, δεύτερη ώρα fade out στον 102. Φάνη Λιάκο έχω στη ραδιοσκηνοθεσία αυτή την ώρα. Και καλησπέρα στην Ιωάννα που λέει καλησπέρα σε όλη την παρέα. Να είμαστε πάλι εδώ στη ραδιοφωνική παρέα. Ευχαριστούμε πολύ για το μήνυμα. 693-0078-228 693-0078-228 στο Viber. Περιμένουμε μηνύματα, φωτογραφίες, βίντεο, ό,τι άλλο θέλετε. Βέβαια, αυτό που υπάρχει στην επικαιρότητα στη Θεσσαλονίκη μέχρι και το Σάββατο βράδυ, ούμιν και την Κυριακή, πέρα από την Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης που μόνο πολύ το ενδιαφέρον, είναι η συναυλία του Αντώνη Ρέμου και οι αντιδράσεις, οι ανταλλαγές απόψεων όσον αφορά το σημείο που θα γίνει και αν θα επισκιάσει το άγαλμα του Μεγάλου Αλεξάνδρου ή όχι. Σε κάθε περίπτωση, πάντως, υπάρχει ανακοίνωση της εταιρείας παραγωγής ότι η συναυλία θα γίνει κανονικά, γιατί υπήρχαν κάποιες φήμες μετά το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη και θα είναι αφιερωμένη στον Γιώργο Μαζονάκη, στη μνήμη του. Μάλιστα, ο Αντώνης Ρέμος αναμένεται να ερμηνεύσει και τραγούδια του αείμνηστου καλλιτέχνη. Η ανακοίνωση της εταιρείας λέει ότι με βαθιά θλίψη μαζί με όλη την Ελλάδα αποχαιρετούμε και τιμούμε τον αγαπημένο μας Γιώργο Μαζονάκη. Η μουσική μας ενώνει και ακόμη και στις πιο δύσκολες στιγμές μας δίνει δύναμη. Η επετειακή συναυλία του Αντώνη Ρέμου για τα 30 χρόνια της καλλιτεχνικής του πορείας θα πραγματοποιηθεί όπως έχει προγραμματιστεί το Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου στις 8 στην παραλία Θεσσαλονίκης με ελεύθερη είσοδο. Αυτή είναι η ανακοίνωση. Την ίδια ώρα πάντως οι ξενοδόχοι και όσοι άλλοι έχουν καταλήμματα στην πόλη τρίβουν τα χέρια τους, γιατί περιμένουν κοσμοπλημμύρα στην πόλη, είναι και η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, αλλά όσο να είναι το δεύτερο Σαββατοκύριακο δεν είναι τόσο αυξημένη η κίνηση όσο το πρώτο, που έχουμε και διαδηλώσεις κτλ. Τώρα όμως αναμένεται να γίνει απόβαση από όλες τις περιοχές της Ελλάδας, της Βόρειας Ελλάδας, ακόμη και από τα Βαλκάνια ετοιμάζονται εκδρομές με τουριστικά λεωφορεία προκειμένου να έρθουν και να παρακολουθήσουν τη συναυλία αυτή. Εκτιμάται ότι 200.000 άνθρωποι θα έρθουν να παρακολουθήσουν τη συναυλία. Εντύπωση δε κάνει μία αφίσα ταξιδιωτικού πρακτορείου που διαφημίζει τους επισκέπτες της: ελάτε να πάμε Σαββατοκύριακο στη Θεσσαλονίκη να δούμε Ρέμο και να επισκεφθούμε και το μοναστήρι του Αγίου Παΐσιου. Άμα θέλει ο καθένας, περιορέξεως, κολοκυθόπιτα. Όλα τα συνδυάζουμε, και στο ένα θα πάμε και στο άλλο. Οπότε το Σάββατο κέντρο, δύσκολα. Προσέξτε, αποφύγετε το.
1: Je n'ai pas trouvé et je veux te rencontrer. J'ai beaucoup envie de toi.

0: Μονακό.
1: Για τον Γιώργο Μαζονάκη, τα έχετε μάθει, έχει βουήξει το διαδίκτυο, έχουν τηλεοράσει και τα ραδιόφωνα. Συνελήφθησαν οι δύο γιατροί στους οποίους πήγε να κάνει αυτή την επέμβαση ο καλλιτέχνης. Λοιπόν, τι είναι η πλασμαφαίρεση, λοιπόν, αυτή η θεραπευτική πλασμαφαίρεση την οποία υποβλήθηκε ο 54χρονος καλλιτέχνης και όπως φαίνεται εκεί έχασε τη ζωή του. Λοιπόν, είναι μια διαδικασία αφαίρεσης τεχνική κατά την οποία το αίμα του ασθενούς περνά μέσα από ειδική συσκευή που διαχωρίζει και αφαιρεί το πλάσμα, ενώ τα κυταρικά στοιχεία, τα ερυθρά αιμοσφαίρια, τα λευκά και τα αιμοπετάλια επιστρέφουν στο οργανισμό. Το αφαιρούμενο πλάσμα αντικαθίσταται με υγρό αντικατάστασης αλβουμίνη 5% ή φυσιολογικό ορό και σε ειδικές περιπτώσεις φρέσκο πλάσμα κατεψυγμένο. Σύμφωνα με τους επιστήμονες, ο στόχος είναι διτός, έχει δύο σκέλη αυτή η επέμβαση. Απ' τη μια αφαιρείται από τον οργανισμό οποιοδήποτε παθογόνο που κυκλοφορεί στο πλάσμα και απ' την άλλη σε ορισμένες νόσους αναπληρώνονται οι παράγοντες μέσω του υγρού αντικατάστασης. Σε υπό ποιες συνθήκες ασφαλείας πρέπει να γίνεται όμως? Μόνο σε οργανωμένη μονάδα αφαίρεσης ή αιμοδοσίας με εξειδικευμένο προσωπικό, κατάλληλο εξοπλισμό και πρωτόκολλα αντιμετώπισης επιπλοκών. Προεγχειρητικός έλεγχος, πλήρης αιματολογικός και βιοχημικός. Συνεχής παρακολούθηση κατά τη συνεδρία. Αρτηριακή πίεση, καρδιακός ρυθμός, οξυγόνο, ισοζύγιο υγρών. Στήρα τεχνική και ορθή διαχείριση του κεντρικού καθετήρα για αποφυγή λοιμόξεων και θρομβώσεων και ενήμερη συγκατάθεση του ασθενούς. Οι παρενέργειες είναι δύο ειδών, παροδικές, πτώση αρτηριακής πίεσης, κόπωση, αιμάτωμα στο σημείο παρακέντησης, αλλά και σοβαρότητες όπως αλλεργικές, αναφυλακτικές αντιδράσεις, λίμωξη από το καθητήρα, αιμορραγία, αρρυθμίες και τα λοιπά. Η πλασμαφαίρεση έχει ένα μοναδικό ρόλο, σύμφωνα με τους επιστήμονες. Δρά άμεσα, αφαιρεί παθογόνες ουσίες από την κυκλοφορία μέσα σε λίγες ώρες, κάτι καθοριστικό σε καταστάσεις έκτακτης ανάγκης και η συστηματική ενσωμάτωσή της στις διεθνείς οδηγίες και η συνεχής ενημέρωση την καθιστούν θεμέλιο για τη σύγχρονη μεταγγυσιοθεραπεία και την κλινική ανοσολογία. Όλα αυτά όμως πρέπει να γίνονται όπως χρειάζεται με τα απαραίτητα μέτρα προφύλαξης και τη στιγμή που μιλάμε για μια τέτοια επέμβαση σε ένα ιατρείο το οποίο είχε άδεια μόνο για να λειτουργεί ως παθολογικό ιατρείο, όπως καταλαβαίνουμε, αυτά τα μέτρα δεν υπήρχαν.

Τέτοιου είδους πλασμαφαιρέσεις μάλιστα είναι πολύ δημοφιλείς σε διάφορους στάρ του Hollywood, ανάμεσά τους η Gwyneth Paltrow, ο Orlando Bloom και διάφοροι άλλοι, οι οποίοι πηγαίνουν και κάνουν πολύ συχνά τέτοιες πλασμαφαιρέσεις και μάλιστα μοιράζονται σε πολλές περιπτώσεις και στιγμιότυπα κατά τη διάρκεια της επέμβασης στο διαδίκτυο και δείχνουν τι κάνουν στους followers τους. Μάλιστα σε πολλές περιπτώσεις, όπως λένε, κάποιοι από αυτούς πληρώνουν υπέρογκα ποσά για να κάνουν τέτοιου είδους επεμβάσεις, οι οποίες διατείνονται ότι τους αναζωογονούν κατά πολύ. Πάντως, όπως φαίνεται τουλάχιστον από τις φωτογραφίες που αναρτούν, είναι με όλα τα προβλεπόμενα μέτρα ασφαλείας, οπότε χρειάζεται, όπως καταλαβαίνετε, για όλες τις ιατρικές επεμβάσεις αυτό το πράγμα. Ο κατάλληλος εξοπλισμός και φυσικά το κατάλληλο ιατρείο και ο κατάλληλος γιατρός. Δεν πάμε όπου να είναι. Πάμε να ακούσουμε τίτλους ειδήσεων από τον Βασίλη Μασούρα και επιστρέφουμε εδώ στον 102.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Συνελήφθησαν οι δύο γιατροί στο γιατρείο, των οποίων υπέστη ανακοπή ο Γιώργος Μαζωνάκης. Συντάχθηκε δικογραφία σε βάρος τους για θανατηφόρα έκθεση. Νέο σοκ στην παγκόσμια αγορά ενέργειας από την κλιμάκωση της έντασης στα στενά του Ορμούς, με το πετρέλαιο να ξεπερνά τα 105 δολάρια το βαρέλι. Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα αύξησε τα επιτόκια της κατά 25 μονάδες βάσης. Για συμφωνία προόδου και ευημερίας έκανε λόγο σε ανάρτησή του ο Πρωθυπουργός με ορίζοντα την Ελλάδα του 2030. Η ενίσχυση του ΚΚΕ στις επόμενες βουλευτικές εκλογές θα σηματοδοτήσει ένα βήμα μπροστά για το λαό, δήλωσε από τη ΔΕΘ ο Δημήτρης Κουτσούμπας. 51 ετών άνδρας κατηγορείται ότι βίαζε την 8χρονη εγγονή του στην Κέρκυρα. Συνελήφθη, οδηγήθηκε στον εισαγγελέα και πήρε προθεσμία να απολογηθεί. Εξιτήριο έλαβε η 62χρονη τραυματίας από το τροχαίο με το λεωφορείο. Εξακολουθεί να νοσηλεύεται η 21 ετών κοπέλα, σοβαρά τραυματισμένη. Επόμενη ενημέρωσή σας με δελτίο ειδήσεων στις 10 η ώρα.
0: Μικρές ιστορίες, μεγάλα συναισθήματα. Η ΕΡΤΡΙΑ στο 41ο Διεθνές Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους Δράμας. Συνεντεύξεις, πρόσωπα, εικόνες και όσα συμβαίνουν πίσω από τη μεγάλη οθόνη. 7 έως 13 Σεπτεμβρίου. Δεκάλεπτο αφιέρωμα καθημερινά στις 12 τα μεσάνυχτα και το Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου στις 11 το βράδυ στην ΕΡΤΡΙΑ.
2: Η πόλη ξύπνησε.
3: Η πόλη ξύπνησε.
2: Η πόλη ξύπνησε.
3: Τι μου λες τώρα, η πόλη ξύπνησε.
4: Η πόλη ξύπνησε. Το καταλάβαμε. Είναι δύο. Ο Νίκος Λαδιανός και ο Μπάμπης Τζιομπάνογλου και έχουν σκοπό να ξυπνήσουν και εμάς. 6 με 9 το πρωί κάθε μέρα στο 102 FM.
0: Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
5: Το σβήσιμο της μέρας.
6: Fade out,
7: fade out. Fade out.
5: Με τον Παναγιώτη Μανή.

Καλησπέρα στην Έφη, η οποία μας έχει στείλει μια φωτογραφία τη γάτα της, η οποία είναι εξαπλωμένη, έχοντας απλώσει μπρος και πίσω πόδια και ουρά, έτσι, χωρίς να κινείται, και λέει: «Μελαγχολία και εξαπλωτική διαμαρτυρία όταν θες να πας στο Ρέμο στη Θεσσαλονίκη και αντί γι' αυτό σου αντιπροτείνουν έκθεση βιβλίου στο πεδίο του Άρεως». Καλησπέρα και απόψε. Φέρτε, βάλτε στο αεροπλάνο, θα την πάρουμε εμείς στο Ρέμο. Βάλτε στο αεροπλάνο όπως είναι, να πάμε να την υποδεχτούμε στο αεροδρόμιο και θα την πάμε εμείς στο Ρέμο. Προλαβαίνει. Σήμερα είναι Πέμπτη, Παρασκευή, μέχρι Σάββατο μεσημέρι. Άνετα, θα την πάμε εμείς στο Ρέμο. Θα την βάλουμε και σε περίοπτη θέση εκεί σε καμιά ταράτσα, να βλέπει από ψηλά τι θα γίνεται και θα την επιστρέψουμε την Κυριακή. Ή αν δεν θες, την κρατάμε πίσω. Μια χαρά φαίνεται η γάτα. Έχουμε και γάτα σπίτι, θα κάνουν και παρέα. Ωραία η γατούλα. Πάντως, άμα θέλει κάτι, το παίρνει χωρίς να ανοίγει ρουθούνι. Όλες οι γάτες έτσι είναι στο μεταξύ. Και εμείς εδώ στη συντροφιά, στάση για ξεκούραση με ωραία ακούσματα, λέει η Ζαχαρένια. Ευχαριστούμε πολύ για το μήνυμα και για την παρέα. 693-0078-228. Τα δικά σας μηνύματα στο Viber του 102. Θυμάστε τον περασμένο Ιούλιο ένα απίστευτο περιστατικό που είχε γίνει στο αεροδρόμιο Μακεδονία με μια πτήση από εδώ, από Θεσσαλονίκη, προς το Μέμιγκεν, όταν έσπασε το παράθυρο και σύμφωνα με μαρτυρίες ένας από τους επιβάτες κόντεψε να βγει από το αεροπλάνο. Ο ίδιος είχε περιγράψει όλο το περιστατικό, ωστόσο η αεροπορική εταιρεία στην οποία ανήκει το αεροπλάνο ή στην οποία, η οποία διαχειριζόταν το αεροπλάνο στο οποίο επέβαινε, αμφισβητεί τη συγκεκριμένη εκδοχή. Μετά την ετήσια γενική συνέλευση λοιπόν της εταιρείας, μιλώντας σε δημοσιογράφος ο διευθύνων σύμβουλος της εταιρείας, είπε ότι ο επιβάτης βρέθηκε πράγματι να έλκεται προς το παράθυρο, αλλά δεν βγήκε και έξω από αυτό. Δεν πιστεύουμε ότι κάποιο μέρος του σώματος του βγήκε εκτός παραθύρου, αλλά πράγματι τραβήχτηκε υπό πολύ δραματικές συνθήκες προς την κατεύθυνση του παραθύρου, είπε, παρόλο που, όπως είπε, ήταν δεμένος με τη ζώνη του στο κάθισμα. Στο τέλος της διαδικασίας θα αμφισβητήσουμε σίγουρα ότι ο ίδιος ή οποιοδήποτε άλλο μέρος του σώματός του βγήκε εκτός του παραθύρου. Ο ίδιος πάντως ο επιβάτης, μιλώντας στον Guardian, είχε πει ότι είχε βγει χέρι, κεφάλι έξω και μάλιστα οι συνεπιβάτες του ήταν αυτοί που τον κράτησαν μέσα στο αεροσκάφος, με έναν από αυτούς να προσπαθεί να κλείσει το παράθυρο βάζοντας στην αρχή ένα σάκο, ο οποίος λόγω του ρεύματος του αέρα, λόγω της αποσυμπίεσης, ρουφήχτηκε, και στη συνέχεια μια βαλίτσα η οποία κράτησε, έμεινε στη θέση της και δεν υπήρχαν άλλα προβλήματα. Θα υπάρχει σίγουρα δικαστική εξέλιξη επ' αυτού, καθώς θα κατατεθούν αγωγές, θα αντιδικήσουν, η αεροπορική εταιρεία θα τις αμφισβητήσει, οπότε θα δούμε τι θα γίνει. Πάντως εγώ ακόμα το θυμάμαι το περιστατικό και είναι τρομακτικό. Σκεφτείτε να είστε στον αέρα και να σπάσει το παράθυρο, δεν θέλω ούτε να το σκέφτομαι.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
1: Το σβήσιμο της μέρας.
2: Fade out, fade out.
3: Fade out.
1: Με τον Παναγιώτη Μανή.
4: Λοιπόν, ο αθλητικός διευθυντής της Dortmund έχει πει σήμερα στη δηλώση του πως ο Καρέτσας είναι καλά. Δεδομένων των συνθήκων, ποιος είναι αυτές οι συνθήκες δεν διευκρίνησε, με τις εξετάσεις να συνεχίζονται προκειμένου να ξεκαθαριστεί η κατάσταση της υγείας του παίκτη. Θυμίζουμε, κατέρευσε προχθές τον αγώνα του Champions League με τη Villarreal. Ο προπονητής της ομάδας, ο Νίκο Κόβατς, στη συνέντευξη τύπου ενώπιση του αγώνα απέναντι στην Paderborn, έδειξε αισιόδοξος και είπε ότι έχω ήδη μιλήσει μαζί του, ελπίζουμε ότι θα επιστρέψει μαζί μας στο εγγύς μέλλον. Αφυδάτωση έδειξαν οι εξετάσεις. Δεν ξέρω πόση αφυδάτωση είναι αυτή, ωστόσο υπάρχει ανησυχία γενικά στο Dortmund, γιατί υπάρχει ένα δημοσίευμα από τοπική εφημερίδα που λέει ότι λίγες ώρες νωρίτερα και ένας ποδοσφαιριστής της Μπορούσια στην ομάδα της K19 λίγες ώρες νωρίτερα κατέρευσε και αυτός στο γήπεδο και διαπιστώθηκε πρόβλημα στο κυκλοφορικό. Πρόκειται για τον 17χρονο αμυντικό Γιάν Λούκα Ρίντλ. Παραπονέθηκε για δυσφορία, έγινε αναγκαστική αλλαγή στο 68. Φαίνεται πως είχε υψηλό πυρετό, έδειχνε και αυτός να έχει αφυδατωθεί. Ψάχνουν οι θύνοντες της Μπορούσια τι μπορεί να συνδέει τα δύο περιστατικά, αν κάτι φάγανε οι δύο ποδοσφαιριστές το ίδιο, ωστόσο δεν έχουν βρει καμία σύνδεση. Οι εξετάσεις συνεχίζονται, ελπίζουμε και τα δύο παιδιά να είναι καλά και να συνεχίσουν, ο Καρέτσας δηλαδή, να διαπρέπει, γιατί το έκανε ήδη από τα πρώτα παιχνίδια, με τη φανέλα της Ντόρτμουντ.

Καλησπέρα και στην Ευτυχία. Στο τσακ σήμερα λέει, αλλά πρόλαβα. Ευχαριστούμε πολύ για το μήνυμα. 693-0078-228 στο Viber. Θα ακολουθήσω ο Γιάννης Παπαδόπουλος, θα τα δει αυτός και θα τα διαβάσει τα μηνύματα που θα στείλετε. Οπότε είμαστε μια χαρά. Συνεχίστε να στέλνετε τα μηνύματά σας. Και αφού είδαμε τι γίνεται με τον Καρέτσα, πάμε να δούμε και τι γίνεται με τον Κωνσταντέλια, ο οποίος σήμερα έκανε το χειρουργείο για τον πρόσθετο χιαστό στο αριστερό γόνατο. Έχει αναρτήσει μια φωτογραφία ο γιατρός ο οποίος έκανε την επέμβαση στον Έλληνα Άσο. Τους δείχνει και τους δύο στο χειρουργείο με σηκωμένους αντίχειρες. Όλα πήγαν καλά. Ας ελπίσουμε σε γρήγορη ανάρρωση και αυτού για να παίξει στα γερμανικά γήπεδα που εντυπωσίασε με το που τα πάτησε κιόλας. Τα γερμανικά γήπεδα δεν φτάνουν όμως μόνο, γιατί ο Χρήστο Τζόλης εντυπωσίασε και τα αγγλικά γήπεδα. Έβγαλε την assist ο ίδιος στο 1-0 της Arsenal επί της Νάπολη στο Champions League, και σε συνέντευξη που έδωσε στο Sky Sport αποκάλυψε με ποια παρατσούκλια άρχισαν ήδη να τον φωνάζουν οι συμπαίκτες του. Τι νομίζετε εσείς? Εντάξει, δεν έχει αναφέρει το γνωστό ελληνικό προσωνύμιο με το οποίο αποκαλούμε ο ένας τον άλλον συνήθως, και δεν αναφέρομαι φυσικά στον προ, αλλά τον φωνάζουνε με γνωστά ελληνικά τύπου Μύκονος, Σαντορίνη, Τζατζίκη, Χωριάτικη. Πώς αλλιώς θα τον λέγανε δηλαδή, αφού από εδώ είναι ο άνθρωπος, αυτά ξέρουν να τρώνε οι Άγγλοι.

Κάπου εδώ θα παραδώσουμε τη σκυτάλη στον Γιάννη Παπαδόπουλο που θα ακολουθήσει, θα σας κρατήσει συντροφιά μέχρι τα μεσάνυχτα με τη νυχτερινή του βάρδια. Ευχαριστούμε πολύ για τη συντροφιά. Πριν από τον Γιάννη Παπαδόπουλο θα ακούσετε αναλυτικό δελτίο ειδήσεων με τον Βασίλη Μασούρα. Φάνης Λιάκος, ευχαριστώ πολύ, στη ραδιοσκηνοθεσία τη δεύτερη ώρα. Κωνσταντίνος Μανουσάκης την πρώτη. Ραντεβού αύριο στις 8 εδώ στον 102.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Συνελήφθησαν οι δύο γιατροί στο ιατρείο των οποίων υπέστη ανακοπή ο τραγουδιστής Γιώργος Μαζονάκης. Συντάχθηκε δικογραφία σε βάρος τους για θανατηφόρα έκθεση από την ασφάλεια Αθηνών. Αναμένεται να οδηγηθούν ενώπιον του αρμόδιου εισαγγελέα, ο οποίος, αφού μελετήσει τα στοιχεία της δικογραφίας, αναμένεται να ασκήσει ποινικές διώξεις. Στη δικογραφία δεν έχει περιληφθεί ιατροδικαστικό πόρισμα, καθώς η νεκροτομία αναμένεται να διενεργηθεί αύριο, παρουσία του τεχνικού συμβούλου που διόρισε η οικογένεια του τραγουδιστή. Η εξέλιξη έρχεται λίγες ώρες μετά τη μεταφορά των δύο γιατρών στην ασφάλεια Αθηνών, όπου παρέμειναν μετά την πολύωρη έρευνα που πραγματοποιήθηκε στο ιατρείο, παρουσία εισαγγελέα, στελέχους της Διεύθυνσης Εγκληματολογικών Ερευνών και αστυνομικών του ελληνικού FBI. Στο πλαίσιο της προανάκρισης, η αστυνομία πραγματοποίησε έρευνα και στην κατοικία των δύο γιατρών στο ψυχικό, όπως και στο σπίτι του Γιώργου Μαζονάκη, παρουσία εισαγγελέα. Σήμερα ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών, κατά την αυτοψία που έκανε κλιμάκιό του στο ιατρείο, γνωστοποίησε ότι εντοπίστηκαν δύο μηχανήματα πλασμαφαίρεσης, τα οποία απαγορεύεται να εγκαθίστανται σε ιατρείο, ενώ δεν επιτρέπεται η διενέργεια πλασμαφαίρεσης, καθώς αποτελεί σύνθετη ιατρική διαδικασία. Δεν έχει τέλος το ξέφρενο ράλι ανόδου στα καύσιμα. Νέο σοκ στην παγκόσμια αγορά ενέργειας προκαλεί η κλιμάκωση της έντασης στα στενά του Ορμούζ, με το πετρέλαιο να ξεπερνά τα 105 δολάρια το βαρέλι. Στην Ελλάδα, η μέση τιμή της αμόλυβδης και του ντίζελ ξεπέρασε τα 2 ευρώ, με το οικονομικό επιτελείο της κυβέρνησης να εξετάζει νέα μέτρα. Ο Υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρακάκος, μιλώντας στο Earth News, εκτίμησε ότι εφόσον συνεχιστούν οι πόλεμοι, η Ευρώπη θα πρέπει να εξετάσει τη λήψη μέτρων για την αντιμετώπιση της ενεργειακής κρίσης. Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα αύξησε τα επιτόκια κατά 25 μονάδες βάσης, καθώς οι διεθνείς συγκρούσεις και οι τιμές καυσίμων οθούν τον πληθωρισμό πάνω από το στόχο του 2%. Η Κριστίν Λαγκάρτ προειδοποίησε ότι ο πληθωρισμός αναμένεται να παραμείνει πάνω από το στόχο για παρατεταμένο χρονικό διάστημα. Ζημιές προκλήθηκαν σε αμερικανικά στρατιωτικά αεροσκάφη από ιρανικά πλήγματα στην αεροπορική βάση Μουαφάκ Σάλι της Ιορδανίας, σύμφωνα με το Reuters. Από την έναρξη του πολέμου, 18 Αμερικανοί στρατιωτικοί έχουν σκοτωθεί και περισσότεροι από 800 έχουν τραυματιστεί, σύμφωνα με έκθεση του Κογκρέσου που επικαλείται το Reuters. Το Ιράν έχει επαναλάβει την παραγωγή βαλιστικών πυράβλων από ήδη υπάρχοντα εξαρτήματα, ενώ παράλληλα εργάζεται σε υπόγειες εγκαταστάσεις, όπως έγραψε σήμερα η Wall Street Journal. Στο δημοσίευμα αναφέρεται ότι οι πύραυλοι συναρμολογούνται σε πιο περιορισμένες ποσότητες σε σύγκριση με την περίοδο πριν από τον πόλεμο. Την ίδια ώρα κλιμακώνεται η ένταση στην Ιεμένη, καθώς οι αντάρτες Χούθη κατέλαβαν τη στρατηγική σημασία πόλη Μούχα στην Ερυθρά Θάλασσα και έφτασαν στα νησιά Χανής. Εντείνεται η ανησυχία για την ασφάλεια της ναυσιπλοείας στο στενό Μπαμπ Ελ Μαντέμ, έναν από τους σημαντικότερους θαλάσσιους διάβλους του παγκόσμιου εμπορίου. Στην εσωτερική επικαιρότητα και πάλι, στα μέτρα που παρουσίασε στη ΔΕΘ για την ενίσχυση των εισοδημάτων και τη στήριξη της οικογένειας και της περιφέρειας, αναφέρεται ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης σε ανάρτησή του. Μεταξύ άλλων, αναφέρεται στις φορολογικές ελαφρύνσεις για επιχειρήσεις, ελεύθερους επαγγελματίες και αγρότες, στην ενίσχυση συνταξιούχων και δημοσίων υπαλλήλων, στην αύξηση του κατώτατου μισθού στα 1.000 ευρώ το 2028, αλλά και στα μέτρα για τη στέγαση και την οικογένεια. Η άνοδος της ακροδεξιάς, ζητήματα καθημερινότητας και τα ελληνοτουρκικά βρέθηκαν στο επίκεντρο της συνάντησης του Προέδρου του ΠΑΣΟΚ με την επικεφαλής των Σοσιαλιστών και Δημοκρατών στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Η Ράτσε Γκαρσία Πέρεθ. Αναφερόμενος στα ελληνοτουρκικά, ο κύριος Ανδρουλάκης,

0: και οικονομική πρόταση του κόμματός του για την επόμενη περίοδο. Μιλώντας στη ΔΕΘ, ο κύριος Κουτσούμπας χαρακτήρισε τις κυβερνητικές εξαγγελίες του Κυριάκου Μητσοτάκη ανεπαρκείς για τις ανάγκες των εργαζομένων και των λαϊκών στρωμάτων, υποστηρίζοντας ότι το λεγόμενο μέρισμα ανάπτυξης δεν αποκαθιστά τις μεγάλες απώλειες εισοδήματος των τελευταίων ετών. 51 ετών παππούς φέρεται να βίαζε την 8χρονη εγγονή του σε χωριό της Κεντρικής Κέρκυρας. Η έρευνα των αρχών ξεκίνησε έπειτα από καταγγελία της μητέρας. Ο 51 ετών άνδρας, μόνιμος κάτοικος Κέρκυρας με αλβανική υπηκότητα, συνελήφθη και οδηγήθηκε στον εισαγγελέα όπου ζήτησε και πήρε προθεσμία να απολογηθεί. Οι γονείς της 8χρονης προχώρησαν και οι ίδιοι σε μηνυτήρια αναφορά. Η ηλιοφάνεια αναμένεται αύριο σε περιοχές της Μακεδονίας αλλά και της Θράκης. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 16 μέχρι 35 βαθμούς Κελσίου. Γενικά έθριος ο καιρός αύριο στη Θεσσαλονίκη, η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 21 μέχρι 32 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν ο Βασίλης Μασούρας. Επόμενη ενημέρωσή σας με τίτλους ειδήσεων στις 10.30.
1: Και ναι, λοιπόν, πάλι θα εξηγήσουμε τα αυτονόητα. Το σκύλο, την κατσίκα, το πρόβατο, την αγελάδα, το άλογο, το γαϊδούρι ή το μουλάρι σου δεν τα δένεις στο αμάξι σου, δεν τα δένεις στο μηχανάκι σου ή στο τρακτέρ σου και δεν τα τραβολογάς στους δρόμους. Ούτε τα δένεις μέσα στη λεπίδα της μπουλντόζα σου. Είναι επικίνδυνο, είναι απάνθρωπο, είναι παράνομο και ναι, είναι κακοποίηση. Και για όσους δεν υδρώνουν ταυτί τους, να ενημερώσουμε ότι τους περιμένει σύλληψη, αυτόφορο, μεγάλο χρηματικό πρόστιμο και φυλάκιση. Αν είστε μάρτυρες περιστατικού, καλέστε το 100, τραβήξτε βίντεο φωτογραφίες, φροντίστε να φαίνεται ο αριθμός του οχήματος και στείλτε το υλικό στο τοπικό αστυνομικό τμήμα και στα κεντρικά της αστυνομίας. Γιατί κάποιοι επιτέλους πρέπει να βάλουν μυαλό. Φιλοζωικό σωματείο ΣΑΜΟ.
2: Θα χρειαστεί να μπούμε σε λίγες μέρες στο νοσοκομείο.
3: Συμβαίνει και σε άλλα παιδάκια.
2: Μη φοβάσαι. Είμαι δίπλα σου.
3: Θα τα καταφέρεις.
4: Κάποιες λέξεις είναι πιο δυνατές, γιατί μεταφέρουν ένα σπουδαίο μήνυμα. Ο παιδικός καρκίνος μπορεί να ιαθεί. Ας σταθούμε δίπλα στους μικρούς μας ήρωες και στις οικογένειές τους. Γιατί όλα τα παιδιά έχουν δικαίωμα στη ζωή. Σύλλογος Λάμψη. Σε αυτό τον αγώνα, η δική σας αγκαλιά είναι η δική μας δύναμη.
5: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.

Όταν το ρολόι δείχνει λίγο μετά τις 10, Δευτέρα με Παρασκευή, εδώ στον 102 παίρνουμε τη θέση μας στο στούντιο για να ξεκινήσει η νυχτερινή βάρδια. Όπως κάθε φορά έχουμε μαζέψει ό,τι έγινε μέσα στην ημέρα με σκοπό να κλείσετε την μέρα σας χωρίς να σας έχει ξεφύγει τίποτα. Γιάννης Παπαδόπουλος στο μικρόφωνο, σήμερα έχω τον Κώστα Σαββίδη στον ήχο, να δώσουμε και τρόπους επικοινωνίας. Στέλνετε τα μηνύματά σας μέσω Viber στο 6930 07 82 28, 6930 07 82 28. Πάμε να ξεκινήσουμε.

Φυσικά θέμα συζήτησης σήμερα ήταν ο ξαφνικός θάνατος του Γιώργου Μαζονάκη σε ηλικία μόλις 54 ετών. Όλη την ημέρα ερχόταν πληροφορίες σχετικά με το τι έχει γίνει. Υπάρχουν κάποια δεδομένα μέχρι τώρα. Πολλά ακούγονται, πολλά λέγονται. Εμείς θα κρατήσουμε αυτά που είναι από επίσημες αρχές, από επίσημα στόματα. Να ξεκινήσουμε με το ότι η κηδεία του τραγουδιστή θα γίνει στο τρίτο νεκροταφείο Νίκαιας. Αφού όμως ολοκληρωθεί η νεκροψία, νεκροτομή από τον ιατροδικαστή, για να ρηχθεί φως στην υπόθεση. Δηλαδή θα καθυστερήσει, θα ενημερώσει η οικογένειά του πότε είναι παρόλα αυτά, για να πάει ο κόσμος να αποδώσει φόρο τιμής στο τελευταίο τους ραντεβού με τον τραγουδιστή. Η πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου, η Ματίνα Ιπαγώνη, έκανε σήμερα δηλώσεις. Καταδίκασε, λέει, τη διαδικασία πλασμαφαίρεσης που εφαρμόστηκε στον Μαζονάκη χωρίς πλήρη ιατρικό έλεγχο και απεινιδωτή στο ιατρείο. Είπε και άλλα πάρα πολλά. Είπε ότι αυτές οι επεμβάσεις πρέπει να γίνονται παρουσία ειδικού γιατρού και μάλιστα σε εξειδικευμένα ιατρία που πρέπει να έχουν την ανάλογη άδεια. Δεν την είχε το συγκεκριμένο ιατρείο. Και μάλιστα η γιατρός που τον εξέτασε, δεν χρειάζεται να πούμε το όνομά της, μπορείτε να το βρείτε, αλλά και όταν ολοκληρωθεί η όλη διαδικασία και υπάρχουν στοιχεία, θα το αναφέρουμε, δεν διαθέτει επίσημη ιατρική ειδικότητα και φέρεται να έκανε πλασμαφαίρεση χωρίς τα απαραίτητα διαγνωστικά βήματα. Για όποιον δεν γνωρίζει, η πλασμαφαίρεση είναι μια εξειδικευμένη μέθοδος που δεν θα έπρεπε να εφαρμόζεται σε ασθενή χωρίς πλήρη εργαστηριακό έλεγχο και ιστορικό. Δηλαδή είναι μια σοβαρή μέθοδος. Γίνεται κατά κόρον στο εξωτερικό, είναι πάρα πολύ της μόδας, από πολλούς διάσημους γίνεται για θέμα υγείας, μακροζωίας και νεότητας γίνεται από τους στάρ του Hollywood. Έχουμε ανατροπή στην υπόθεση, καθηγιστικές είναι οι εξελίξεις. Οι δύο γιατροί στην ιδιωτική κλινική, των οποίων άφησε την τελευταία του πνοή ο τραγουδιστής, βρέθηκαν ξανά στην υποδιεύθυνση δίωξης και εξιχνίασης εγκλημάτων Αθηνών και συνελήφθησαν, αφού σε βάρος τους σχηματίστηκε κατηγορία για θανατηφόρα έκθεση. Οι αξιωματικοί που χειρίζονται την υπόθεση επικοινώνησαν με τον αρμόδιο εισαγγελέα προκειμένου να τον ενημερώσουν αναλυτικά για τα στοιχεία που συγκεντρώθηκαν. Ποια είναι αυτά? Αυτά που ξέρουμε δηλαδή μέχρι τώρα. Έχουν πάρει το υλικό από τις κάμερες και ενώ η γιατρός ισχυρίστηκε ότι ο τραγουδιστής έπαθε ανακοπή την ώρα που του έβαλε φλεβοκαθετήρα, οι αστυνομικοί διαπίστωσαν ότι ήταν σε λειτουργία ήδη το μηχάνημα πλασμαφαίρεσης, κάτι που βεβαίωσε φυσικά και διασώστης όταν πήγε, και οι κάμερες δείχνουν τον τραγουδιστή να φτάνει στο ιατρείο λίγο μετά τις 10 και όχι λίγο μετά τις 4, όπως ισχυρίστηκαν στην πρώτη τους κατάθεση. Αυτό από μόνο του ήταν αρκετό για να κινήσει υποψίες. Ξαναλέω, είμαστε πολύ νωρίς. Η οικογένεια έχει ορίσει και ειδικό ερευνητή, τεχνικό σύμβουλο, για να το λέμε πιο σωστά, προκειμένου να εκπροσωπηθεί η οικογένεια στη διαδικασία της νεκροψίας, νεκροτομής και να ρηχθεί πλήρες φως στα ακριβή αίτια του θανάτου. Γιατί προφανώς χρειάζεται περαιτέρω έλεγχο, θέλει η οικογένεια για να ξέρουν ακριβώς τι έγινε. Και από το κράτος έχει οριστεί έτσι, μην νομίζετε ότι το αφήσαν έτσι. Υπομονή, σε λίγα 24 ώρα θα ξέρουμε τα πάντα. Είναι κρίμα που έφυγε πραγματικά, τουλάχιστον ας δικαιωθεί η μνήμη του.

Πάμε στην Κέρκυρα, όπου μια πολύ σοβαρή υπόθεση ξετυλίγεται σεξουαλικής κακοποίησης ανηλίκου. Ένας άντρας 51 ετών φέρεται ότι κακοποιούσε συστηματικά την 8χρονη εγγονή του. Πώς φτάσαμε στην αποκάλυψη της υπόθεσης? Η μικρή πήγε σε έναν γιατρό για άλλο λόγο, όχι για αυτό. Ο γιατρός φέρεται να εντόπισε ενδείξεις που παρέμπεμπαν σε κακοποίηση. Και μπράβο του που ασχολήθηκε, δεν είναι δεδομένο. Σε τέτοιες περιπτώσεις η παραδειγματικότητα ενός γιατρού και η ευσυνειδησία του μπορούν να λύσουν τέτοια προβλήματα. Ενημέρωσα αμέσως τη μητέρα του παιδιού. Ακολούθως η μητέρα απευθύνθηκε στην αστυνομία και προχώρησε σε καταγγελία με αποτέλεσμα να ξεκινήσει έρευνα για το τι ακριβώς είχε συμβεί. Από τη διαδικασία που έγινε και τις πληροφορίες που έχουν προκύψει, οδηγήθηκε ο 51χρονος στο τμήμα. Ο άντρας είναι μόνιμος κάτοικος Κέρκυρας, αλβανικής υπηκότητας. Ζήτησε προθεσμία να απολογηθεί από τον εισαγγελέα. Αρνείται το κατηγορητήριο που υπάρχει. Το κατηγορητήριο είναι βιασμός κατά εξακολούθηση της εγγονής του 8 ετών. Οι γονείς του παιδιού έχουν καταθέσει και οι ίδιοι μηνυτήρια αναφορά, ενώ η προανάκριση βρίσκεται σε εξέλιξη, να πούμε. Οι αστυνομικοί επιχειρούν να προσδιορίσουν τη χρονική διάρκεια της φερόμενης κακοποίησης, δηλαδή με απλά λόγια να μάθουν πότε ξεκίνησε και πόσο καιρό κρατάει αυτό το πράγμα. Καταλαβαίνετε ότι είναι πάρα πολύ δύσκολο όταν, αν γίνεται πάρα πολύ καιρό, από ένα σημείο και μετά, λένε οι παιδοψυχολόγοι, ότι το παιδί χάνει και την αίσθηση του χρόνου. Δηλαδή, ναι, μεν μπορούν να αποσπάσουν την πληροφορία πολλές φορές όχι με ομολογία, με λόγια από ένα παιδί, π.χ. με μια ζωγραφιά μπορούν να το κάνουν. Μπορούν να αποσπάσουν από ένα ανήλικο παιδί τέτοιας ηλικίας, 8 ετών, το τι έγινε, αλλά δεν μπορούν να το αποσπάσουν το πότε ξεκίνησε, γιατί έχει διαγραφεί από τη μνήμη του. Δηλαδή παλεύει το παιδί να διαγράψει από τη μνήμη του αυτό το κακό που το έχει συμβεί. Γι' αυτό είναι και τόσο δύσκολο. Φυσικά θα κάνουν ό,τι χρειάζεται οι αστυνομικοί και οι εισαγγελείς και ελπίζουμε να βρεθεί, αν ισχύουν όλα αυτά, στη φυλακή.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Εκτοξεύτηκαν οι διεθνείς τιμές καυσίμων, με το πετρέλαιο να ξεπερνά τα 105 δολάρια το βαρέλι. Νέα μέτρα εξετάζει το οικονομικό επιτελείο της κυβέρνησης. Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα αύξησε τα επιτόκια κατά 25 μονάδες βάσης, καθώς οι διεθνείς συγκρούσεις και οι τιμές των καυσίμων οθούν τον πληθωρισμό πάνω από το στόχο του 2%. Πολλοί άνθρωποι σκοτώθηκαν και άλλοι τραυματίστηκαν σε τροχαίο δυστύχημα με τουριστικό λεωφορείο στην Ανατολική Ελβετία. Σε κλίμα οδύνης, οι κηδείες των δύο πιλότων του Φάντομ, με τιμές ηρώων το ίστατο χέρε σε Πύργο και Ιωάννινα. Συνελήφθησαν οι δύο γιατροί, στο γιατρείο των οποίων υπέστη ανακοπή ο Γιώργος Μαζονάκης. Συντάχθηκε δικογραφία εις βάρος τους για θανατηφόρα έκθεση. Για συμφωνία προόδου και ευημερίας με ορίζοντα την Ελλάδα του 2030, έκανε λόγο σε ανάρτησή του ο Πρωθυπουργός. Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ χαρακτήρισε εντονότατη την ανάγκη για ενίσχυση του κοινωνικού κράτους ως ανάχωμα στην άκρα δεξιά. Η ενίσχυση του ΚΚΕ στις επόμενες βουλευτικές εκλογές θα σηματοδοτήσει ένα βήμα μπροστά για το λαό, δήλωσε ο Δημήτρης Κουτσούμπας. Επόμενη ενημέρωσή σας με δελτίο ειδήσεων στις 11 η ώρα.
2: 3, 2, 1, action! Όταν οι ήρωες ξεπηδούν από τα μαθητικά βιβλία και ζωντανεύουν στη μεγάλη οθόνη, η διδασκαλία μεταμορφώνεται σε μια συναρπαστική εμπειρία μάθησης και ψυχαγωγίας. Ο κινηματογράφος γίνεται ένα εργαλείο στα χέρια των εκπαιδευτικών, των δημοτικών, των γυμνασίων και λυκείων όλης της χώρας, αλλάζοντας τον τρόπο που παιδιά και νέοι βλέπουν το μάθημα. Έκθεση, ιστορία ή φυσική χημεία. Με εύκολη και δωρεάν πρόσβαση στο σινεμά, θα ανυπομονείς και εσύ να χτυπήσει το κουδούνι. Συνεντού, ECOMED, Creative Greece. ΕΣΠΑ, επιχειρησιακό πρόγραμμα ανάπτυξη ανθρώπινου δυναμικού, εκπαίδευση και διαβίου μάθηση. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
3: Όπου και αν κινείσαι, κάνε μια στάση για ενημέρωση. Καθημερινά από τις 11 μέχρι τη 1, μαθαίνεις τις εξελίξεις στα μεγάλα θέματα της επικαιρότητας με οδηγούς αυτό το ταξίδι, τον Βασίλη Πεκλάρη και την Έφη Τζαμπάζη.
0: Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.

Να στείλουμε τα φιλιά μας στην Χρυσάνθη που λέει ότι πάει για περπάτημα και μας έχει βάλει και μας ακούει στα ακουστικά της, και στο Σπύρο που λέει ότι του κάνουμε τέλεια παρέα και μας ευχαριστεί πολύ γι' αυτό. Τα φιλιά μας και στους δύο. Όλοι εμείς που διαμαρτυρόμαστε κάθε τόσο για το πότε θα βγούμε στη σύνταξη και ότι θα ανέβουν τα όρια ηλικίας κτλ. Τι να πει και ο Άντωνι Χόπκινς που στην ηλικία των 88 ετών θα αναγκαστεί να ξαναγυρίσει ταινία. Ενώ είχε πει ότι θα αποσυρθεί ο λατρεμένος ηθοποιός, φαίνεται ότι ένα καλό σενάριο τον έπεισε να ξαναγυρίσει. Θα πρωταγωνιστήσει σε μια ταινία που θα λέγεται 2048. Είναι μια μεταποκαλυπτική ταινία επιστημονικής φαντασίας, ελπίζουμε. Θα σας πω γιατί το λέω αυτό. Σκηνοθετεί ο Timothy Woodward Jr. Είναι καλός σκηνοθέτης. Έχει κάνει με πολύ λίγα χρήματα κάποια πολύ καλά ατμοσφαιρικά θρίλερ. Οπότε κάτι μου λέει ότι το αποτέλεσμα θα είναι πολύ καλό. Το σενάριο είναι το εξής. Το 2048 έχει τελειώσει ο κόσμος όπως τον ξέρουμε. Ο πλανήτης στην επιφάνεια της Γης έχει πεθάνει. Και οι τελευταίοι εναπομείναντες άνθρωποι αναγκάζονται και καταφεύγουν κάτω από τη Γη για να ζήσουν. Και εκεί ξεκινάει η ιστορία. Μην νομίζετε ότι θα έχει μικρό ρολάκι, θα είναι ο βασικός πρωταγωνιστής ο Άντωνι Χόπκινς. Και αυτά σας λέω, το κάνει στα 88 του έτη. Μακάρι να είναι καλά, υγιέστατος και να πάει και μέχρι τα 100, γιατί κατ' εμέ είναι μέσα στους 5 καλύτερους ηθοποιούς όλων των εποχών.

Δεν έχει σκεφτεί κανείς να επανενώσει του Σάμπα και να κάνουν μια περιοδία, μια χρονιά? Δηλαδή, θέλετε να μου πείτε ότι αν αποφασίσουν και ανακοινώσουν οι Σουηδοί ότι θα ξανατραγουδήσουν, δεν θα γεμίσουν στάδια? Πραγματικά απορώ πως δεν το έχει σκεφτεί κάποιος παραγωγός. Σας πάω στον Τραμπ, όπου πλέον δεν τα κρύβει, τα λέει κιόλας όσα σκέφτεται και έχει πάρα πολλά στο μυαλό του, τα οποία εμάς μας φαίνεται πάρα πολύ περίεργα. Δήλωσε χθες ότι θα δώσει $5,000 σε κάθε ενήλικο Αμερικανό, μέρισμα Τραμπ το βάφτισε, αν οι Ρεπουμπλικάνοι διατηρήσουν τον έλεγχο του Κογκρέσου μετά τις ενδιάμεσες εκλογές του Νοεμβρίου. Σημαντικές εκλογές για το Αμερικανικό σύστημα, έτσι όπως κυβερνιέται η χώρα. Είπε λοιπόν ξεκάθαρα, εμένα μου ακούγεται σαν δωροδοκία, δεν ξέρω για εσάς πώς σας ακούγεται, ότι θα δώσει $5,000 σε κάθε άνω των 18 ετών Αμερικανό, το τόνισε, δηλαδή όσοι μπήκανε στη χώρα και πήραν προσωρινή βίζα δεν τα δικαιούνται, 5.000 ευρώ αν κερδίσουν στις ενδιάμεσες εκλογές του Νοεμβρίου. Μια ακόμη δηλαδή προσπάθεια να πείσει τους ψηφοφόρους να προτιμήσουν το κόμμα του, καθώς οι δημοσκοπήσεις δείχνουν ότι έχει πέσει πάρα πολύ η δημοφιλία του, έχει πέσει κοντά στο 26-27% από το 51-52% που ήταν πριν από ένα χρόνο. Λογικό μου ακούγεται με όσα έχει κάνει. Του καταλογίζουν ότι έχει σύρει την αμερικανική οικονομία σε περιπέτειες για ένα καπρίτσιο. Η επιμονή του με τον πόλεμο στο Ιράν φοβούνται ότι θα έχει αρνητικά αποτελέσματα μακροπρόθεσμα στην αμερικανική οικονομία και του καταλογίζουν ότι σιγά σιγά οι Αμερικανοί χάνουν συμμάχους. Και δεν είναι ψέμα αυτό. Ακούσαμε τις προάλλες τις δηλώσεις που έκανε ο Καναδός πρωθυπουργός, παραδοσιακός σύμμαχος των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής, που είπε ότι η Αμερική δεν είναι πια μονόδρομος, υπάρχουν και άλλοι που μπορούμε να στραφούμε, κάτι που δεν είχε ακουστεί σχεδόν ποτέ.

Αρχικά να πούμε ότι επειδή πολλά ακούγονται, η συναυλία του Αντώνη Ρέμου το Σάββατο θα γίνει κανονικά και θα γίνει και μάλιστα προς τιμήν του Γιώργου Μαζονάκη, στη μνήμη του δηλαδή, γιατί πολλά ακούστηκαν ότι μπορεί να αναβληθεί. Μια τέτοια παραγωγή που μπορεί να κόστησε και 1 εκατομμύριο ευρώ δεν είναι εύκολο να ξαναστηθεί ή να μεταφερθεί. Παρ' όλα αυτά, αρκετές συναυλίες από καλλιτέχνες σε όλη την Ελλάδα έχουν αναβληθεί στη μνήμη του λόγω του θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη. Έτσι θέλησαν να τον τιμήσουν. Ο Αντώνης Ρέμος θα τραγουδήσει κανονικά το Σάββατο και μάλιστα είπε ότι όλη η συναυλία θα είναι αφαιρωμένη στη μνήμη του σπουδαίου αυτού καλλιτέχνη που έφυγε τόσο άδικα. Έχουν αντιδράσεις φυσικά για το πού στήθηκε η σκηνή, για το πώς συμπεριλαμβάνεται το άγαλμα του Μεγάλου Αλεξάνδρου μέσα στη σκηνή. Και σήμερα είχαμε και μια οργισμένη, θα πω εγώ, αντίδραση από την οικογένεια του γλύπτη του Μεγάλου Αλεξάνδρου, του Ευάγγελου Μουστάκα, που έφυγε από τη ζωή τον περασμένο Νοέμβριο, να θυμίσουμε. Μέσα από τα social έγινε. Η σύζυγος του γλύπτη, η Ζωή Σαβίνα, έγραψε τα εξής: «Ο γλύπτης Ευάγγελος Μουστάκας, ο δημιουργός του μνημείου, θα βγει από το μνήμα του και θα σας κράξει. Κατεβάστε όλα τα σίδερα από πάνω μου. Αυτός ο Μέγας Αλέξανδρος είναι το σώμα και το έργο της ζωής μου. Πώς τολμήσατε να το εκμεταλλευτείτε με δόλιο, πονηρό ή ανέντιμο τρόπο για να αποκομίσετε προσωπικό έφελος? Δόξα, πολιτικό κέρδος ή προβολή?» αναφέρει στην ανάρτησή της και προσθέτει: «Ο Μέγας Αλέξανδρος δεν τραγουδά, ακούει τους ήχους των σπαθιών, των μαχών, των εχθρών μας, οι οποίοι ήθελαν και τα έπαθαν. Αμφιβάλλω εάν ο Ρέμος, η εταιρεία και ο Δήμος γνωρίζουν το όνομα του γλύπτη του μνημείου. Μηδέ ένα καθαρισμό δεν το έχετε κάνει και το χειρότερο, ποτέ όλοι οι Δήμοι, μηδενός εξαιρουμένου, δεν έχετε κάνει εγκαίνια στο μνημείο. Όλα αυτά τα λέω γιατί τα γνωρίζω, τα έχω ζήσει μαζί του και τα τρία μας παιδιά επίσης. Διαγωνισμούς, αγωνίες, ταξίδια για να βρεθεί το καλύτερο χιτήριο, γιατί τότε δεν είχαμε τα αναγκαία και άλλα πολλά. Τι δεν καταλαβαίνετε, είμαστε η οικογένειά του, πονάμε, κάθε σίδερο μπαίνει στην καρδιά της μνήμης μας και του πολιτισμού της Ελλάδας και της ιστορίας της. Συμμαζευτείτε παρακαλώ». Σε σχόλιο της ΔΕ αναφέρει ότι οι δύο της ΓΕ αναζητούν τρόπους και κάνουν επαφές για να αποσυρθούν τα κυκλειδώματα, δηλαδή σκέφτονται να κινηθούν νομικά κατά αυτής της απόφασης των εμπλεκομένων σε αυτή την παραγωγή, να τοποθετήσουν τη σκηνή εκεί, στο συγκεκριμένο σημείο. Αρκετά οργισμένη θα την πω εγώ την συγκεκριμένη αντίδραση, ο καθένας κρίνει όπως νομίζει.

Ο Ανδρέας ρωτάει και δεν καταλαβαίνω το γιατί, αλλά αφού το ρώτησε, έψαξα και το βρήκα. Αν είχε αφήσει διαθήκη ο Γιώργος Μαζωνάκης, προφανώς έχει κάτι στο μυαλό του ότι δεν έφυγε τυχαία ο Γιώργος Μαζωνάκης. Ήθελε να συντάξει διαθήκη μετά τα τελευταία γεγονότα που είχαν συμβεί γύρω από τα πνευματικά δικαιώματα των τραγουδιών του και τις αμοιβές που είχαν οι άνθρωποι που χειρίζονταν την καριέρα του, αλλά δεν πρόλαβε να συντάξει διαθήκη. Αυτά ξέρουμε μέχρι στιγμής. Δεν είμαστε και άνθρωποι της οικογένειας για να γνωρίζουμε περισσότερα. Αυτά θα μαθευτούν στο κοντινό μέλλον, δηλαδή πού περνάει η περιουσία του. Αφήνουμε το στούντιο, θα έρθει ο Βασίλης να σας πει ειδήσεις στις 11. Επιστρέφουμε αμέσως μετά. Έχουμε πάρα πολλά να πούμε και σήμερα.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Στη σύλληψη των δύο γιατρών που εμπλέκονται στην υπόθεση θανάτου του τραγουδιστή Γιώργου Μαζονάκη προχώρησαν οι αρχές. Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για θανατηφόρα έκθεση σε κίνδυνο και αύριο το πρωί αναμένεται να οδηγηθούν ενώπιον του εισαγγελέα. Σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, μέσα από καταθέσεις μαρτύρων φαίνεται ότι είχε ξεκινήσει η διαδικασία πλασμαφαίρεσης, ενώ η ιατρός στην κατάθεσή της υποστήριξε ότι ο τραγουδιστής κατέρευσε πριν ξεκινήσει η θεραπεία. Σήμερα, ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών, κατά την αυτοψία που έκανε κλιμάκιό του στο ιατρείο, γνωστοποίησε ότι εντοπίστηκαν δύο μηχανήματα πλασμαφαίρεσης, τα οποία απαγορεύονται να εγκαθίστανται σε ιατρείο, ενώ δεν επιτρέπεται η διενέργειά της, καθώς αποτελεί σύνθετη ιατρική διαδικασία. Φως στα αίτια θανάτου του δημοφιλούς τραγουδιστή αναμένεται να ρίξει η νεκροψία νεκροτομή που θα διενεργηθεί αύριο, παρουσία τεχνικού συμβούλου της οικογένειας. Συμφωνία Προόδου και Ευημερίας με ορίζοντα την Ελλάδα του 2030 χαρακτηρίζει ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης τα μέτρα που παρουσίασε στη ΔΕΘ. Σε ανάρτησή του, ο Πρωθυπουργός αναφέρεται στις φορολογικές ελαφρύνσεις για επιχειρήσεις, ελεύθερους επαγγελματίες και αγρότες, στην ενίσχυση συνταξιούχων και δημοσίων υπαλλήλων, στην αύξηση του κατώτατου μισθού στα 1.000 ευρώ το 2028, αλλά και στα μέτρα για τη στέγαση και την οικογένεια. Η άνοδος της ακροδεξιάς, τα ζητήματα καθημερινότητας και τα ελληνοτουρκικά βρέθηκαν στο επίκεντρο της συνάντησης του Προέδρου του ΠΑΣΟΚ με την επικεφαλής των Σοσιαλιστών και Δημοκρατών στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, η Ράτσε Γκαρσία Πέρεθ. Αναφερόμενος στα ελληνοτουρκικά, ο Νίκος Ανδρουλάκης τόνισε ότι η Ευρώπη πρέπει να έχει κοινή στρατηγική απέναντι σε οποιοδήποτε κίνδυνο, είτε στα ανατολικά είτε στα νοτιοανατολικά σύνορα, κάτι που αφορά την Τουρκία και τις προκλήσεις σε Αιγαίο και Κύπρο. Σφοδρή επίθεση στην κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, το ΠΑΣΟΚ αλλά και στην Ελλάδα του Αλέξη Τσίπρα εξαπέλυσε από τη Θεσσαλονίκη ο Γενικός Γραμματέας του ΚΚΕ Δημήτρης Κουτσούμπας, παρουσιάζοντας την πολιτική και οικονομική πρόταση του κόμματός του για την επόμενη περίοδο. Μιλώντας στη ΔΕΘ, ο Δημήτρης Κουτσούμπας χαρακτήρισε τις κυβερνητικές εξαγγελίες του Κυριάκου Μητσοτάκη ανεπαρκείς για τις ανάγκες των εργαζομένων και των λαϊκών στρωμάτων, υποστηρίζοντας ότι το λεγόμενο μέρισμα ανάπτυξης δεν αποκαθιστά τις μεγάλες απώλειες εισοδήματος των τελευταίων ετών. Στη διεθνή επικαιρότητα, στο στόχαστρο των φρουρών της Επανάστασης του Ιράν βρέθηκε αμερικανικό μη επανδρωμένο θαλάσσιο σκάφος στα στενά του Ορμούζ, που όπως υποστηρίζουν χρησιμοποιείται για επιτήρηση και διαθέτει ραντάρ και κάμερες. Είναι το δεύτερο αμερικανικό μη επανδρωμένο σκάφος που μπαίνει στο στόχαστρο του Ιράν στην περιοχή μέσα σε λίγες ημέρες. Η Ουάσιγκτον είχε ανακοινώσει ότι ένα από τα σκάφη της υπέστη βλάβη, χωρίς να διευκρινίσει αν πρόκειται για το ίδιο. Το Ιράν έχει επαναλάβει την παραγωγή βαλιστικών πυράβλων από ήδη υπάρχοντα εξαρτήματα, ενώ παράλληλα εργάζεται σε υπόγειες εγκαταστάσεις, σύμφωνα με τη Wall Street Journal. Στο δημοσίευμα αναφέρεται ότι οι πύραβλοι συναρμολογούνται σε πιο περιορισμένες ποσότητες σε σύγκριση με την περίοδο πριν από τον πόλεμο. Την ίδια ώρα, ανησυχία για την ασφάλεια της ναυσιπλοείας στο στενό Bab el Mament προκαλεί η κατάληψη από τους αντάρτες Χούθη της στρατηγικής σημασίας πόλης Μούχα στην Ερυθρά Θάλασσα, φτάνοντας στα νησιά Χανής. Νέο σοκ στην παγκόσμια αγορά ένεργειας προκαλεί η κλιμάκωση της έντασης στα στενά του Ορμούς, με το πετρέλαιο να ξεπερνά τα 150 δολάρια το βαρέλι. Στην Ελλάδα, η μέση τιμή της αμόλυβδης και του ντίζελ ξεπέρασε τα 2 ευρώ, με το οικονομικό επιτελείο να εξετάζει νέα μέτρα. Μιλώντας στο Earth News, ο Υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος εκτίμησε ότι εφόσον συνεχιστούν οι δύο πόλεμοι, η Ευρώπη θα πρέπει να εξετάσει τη λήψη μέτρων για την αντιμετώπιση της ενεργειακής κρίσης. Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα αύξησε τα επιτόκια κατά 25 μονάδες βάσης, καθώς οι διεθνείς συγκρούσεις και οι τιμές καυσίμων οθούν τον πληθωρισμό πάνω από το στόχο του 2%. Η Κριστίν Λαγκάρντ προειδοποίησε ότι ο πληθωρισμός αναμένεται να παραμείνει πάνω από το στόχο για παραταταμένο χρονικό διάστημα. Πολύ νεκροτροχαίο δυστύχημα σημειώθηκε στην Ανατολική Ελβετία. Αρκετοί άνθρωποι σκοτώθηκαν και αρκετοί τραυματίστηκαν, όπως ανέφερε η αστυνομία. Δεν έδωσε περισσότερες λεπτομέρειες για τις συνθήκες του δυστυχήματος ή τις εθνικότητες των θυμάτων που επέβαιναν στο τουριστικό λεωφορείο. Στην αθλητική μας ενημέρωση, 1-1 έληξε ο αγώνας Αστέρας Τρίπολης Άρης ή τις εθνικότητες των θυμάτων που επέβαιναν στο

0: Μικρόφωνο ήταν ο Βασίλης Μασούρας. Επόμενη ενημέρωσή σας με τίτλους ειδήσεων στις 11.30.
1: Πριν επανατοποθετηθεί ένα δέσποτο στο οικείο του περιβάλλον, ο Δήμος είναι υποχρεωμένος να φροντίσει για στήρωση εμβολιασμό από παρασίτωση και σήμανση. Να καταγράψει το ζώο στο Εθνικό Μητρό Ζώων Συντροφιάς με φωτογραφία και πλήρη φάκελο. Να ορίσει φροντιστές που θα μεριμνούν για την ευζοία του. Το σημείο επανατοποθέτησης πρέπει να προσφέρει νερό, τροφή και καταφύγιο. Απαγορεύεται η επανένταξη εκτός των διοικητικών ορίων του Δήμου. Σε σκουπιδότοπους, σε απομονωμένες ακατοίκητες ή δύσβατες περιοχές, κοντά σε πολυσύγναστους δρόμους και εθνικές οδούς. Αν δεν τηρείται η νομοθεσία, κάντε γραπτή καταγγελία στο Υπουργείο Εσωτερικών, στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας και στο Συνήγορο του Πολίτη. Ζητήστε αριθμό πρωτοκόλλου. Αν θέλετε να αλλάξει κάτι επιτέλους σε αυτή τη χώρα, αντιδράστε, μιλήστε, καταγγείλτε και μην ξεχνάτε πάντα με αριθμό πρωτοκόλλου. Αδεσποτούλια Ξάνθης.
2: Κάθε λεπτό μετράει. Κάθε 4 λεπτά 100 άνθρωποι εκτοπίζονται βίαια από το σπίτι τους. Κάθε 2 λεπτά μία ζωή χάνεται κατά την εγκυμοσύνη ή τον τοκετό. Κάθε ένα λεπτό 11 παιδιά χάνουν τη ζωή τους από ασθένειες που μπορούν να προληφθούν. Κάθε λεπτό μπορεί να χαθεί ή να σωθεί μια ζωή. Κάνε αυτό το λεπτό να μετρήσει. Υποστήριξέ μας. Μπες στο msf.gr. Γιατροί χωρίς σύνορα.
3: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.

Επιστρέψαμε 69-30-07-82-28. Στέλνετε τα μηνύματά σας μέσω Viber και να στείλουμε τα χαιρετίσματά μας στη Στέλλα που λέει τι ωραίες μουσικές βάζουμε και σήμερα. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να ευχηθούμε χρόνια πολλά στην Μπουλχερία και την Κλιμεντίνη που γιορτάζουν σήμερα. Και πάμε να δούμε τι έχει συμβεί σαν σήμερα τα προηγούμενα χρόνια. Το 1981 επιστρέφει στην Ισπανία μετά από 40 χρόνια προσφυγιάς η Γκουέρνικα, ο φημισμένος πίνακας του Ισπανού ζωγράφου Πάμπλο Πικάσο που είχε ζωγραφίσει το 1937. Το 65 ετών γίνεται σήμερα ο Colin Firth, Βρετανός ηθοποιός, πολύ γνωστός, έχει βραβευθεί και με Όσκαρ για τη συγκλονιστική ταινία «Λόγος του Βασιλιά». 57 ετών γίνεται ο Guy Ritchie, παιδιά.

οι περισσότεροι τον μάθατε ως σύζυγο της Μαντόνα, αλλά είναι πολλά περισσότερα. Έχει καταφέρει και έχει φτιάξει ένα δικό του κινηματογραφικό είδος που κανείς δεν μπορεί να αντιγράψει. Έχει πιστούς φαν. Εγώ πλέον όταν βλέπω Γκάι Ρίτσι δεν διαβάζω καν το σενάριο, πάω και τη βλέπω την ταινία. Ακούστε να δείτε πώς μπήκε στη βιομηχανία του Hollywood. Παράτησε το σχολείο και ξεκίνησε να κάνει θελήματα μέσα σε κινηματογραφικά στούντιο με σκοπό να μάθει τα μυστικά της κάμερας. Δεν σπούδασε κινηματογράφο, τα έμαθε κατευθείαν στην πράξη. Οι πρώτες του δουλειές ήταν μουσικά βίντεο κλιπ και διαφημίσεις, με την πρώτη του μεγάλου μήκους «Δύο καπνισμένες κάνες», έχει ένα εκπληκτικό ρεκόρ. Την ταινία αυτήν πήγαν και την είδαν όλοι οι Άγγλοι. Όλη η Μεγάλη Βρετανία πήγε και είδε αυτή την ταινία. Σαν σήμερα γεννήθηκε ο άνθρωπος πίσω από το τραγούδι που ακούγεται σε κάθε γωνιά του πλανήτη τα Χριστούγεννα. Μιλάμε για το Feliz Navidad και το χιλιανό Χωσέ Φελισιάνο. Γεννήθηκε τυφλός, αλλά αυτό δεν τον εμπόδισε να μάθει μόνος του κιθάρα και να γίνει ένας από τους πιο αναγνωρισμένους κιθαρίστες στον κόσμο. Σαν σήμερα το 1991 γεννιέται το βίντεο κλιπ από το τραγούδι των Nirvana, το Smell Like Teen Spirit. Το βίντεο κλιπ του τραγουδιού γυρίστηκε χωρίς καθόλου χρήματα μέσα σε ένα γυμνάσιο, αφού η δισκογραφική εταιρεία δεν πίστευε και πάρα πολύ σε αυτό το συγκρότημα και θεωρούσε το συγκεκριμένο τραγούδι απλά θόρυβο. Βέβαια δεν δικαιώθηκαν και πάρα πολύ. Και το 1999 ο David Fincher μας αναγκάζει να δούμε τον κόσμο αλλιώς με την πρεμιέρα της ταινίας Fight Club στο Φεστιβάλ της Βενετίας με τους Brad Pitt και Edward Norton. Φαντάζομαι ότι την έχετε δει όλοι, όποιος δεν το έχει δει αμέσως να πατήσει το play.

Επειδή έχουμε τους ρεπόρτερς μας στην πόλη και συγκεκριμένα την Τόνια του Σουφλέρου που την απολαμβάνεται καθημερινά εδώ στον 102, ήταν εδώ στην Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκη στη συναυλία της Ελεονόρα Ζουγανέλη που γίνεται αυτή τη στιγμή και μας μετέφερε, εκτός του ότι έχει πάρα πολύ κόσμο, και μια πάρα πολύ ωραία στιγμή όπου η Ελεονόρα τραγούδησε ένα τραγούδι του Γιώργου Μαζονάκη και από κάτω το κοινό την συνόδευσε. Όλοι, μα όλοι, ακούνε, δεν ακούνε, ακούγαν, δεν ακούγαν Γιώργο Μαζονάκη. Το σημαντικό είναι ότι τον καλλιτέχνη αυτό τον σέβονταν όλοι και είναι από αυτά που τα κέρδισε με την αξία του πραγματικά. Σε όλες τις συναυλίες θα ακολουθήσουν αυτές τις μέρες, φαντάζομαι όλοι θα αναφερθούν στον Γιώργο Μαζονάκη, κανείς μα κανείς δεν είχε κακή κουβέντα για αυτόν και μάλιστα όλοι τον αποχαιρέτησαν με πολύ ιδιαίτερο τρόπο στα κοινωνικά δίκτυα. Και αφού αναφερθήκαμε στην συναυλία της Ελεονόρα Ζουγανέλη, πάμε να δούμε τι μπορείτε να κάνετε αύριο. Στο Θέατρο Δάσους παρουσιάζεται η Ειρήνη του Αριστοφάνη, ο Νίκος Καραθάνος, ο Φίβος Δελιβοριάς και ο Άγγελος Τριανταφύλου συναντιούνται δημιουργικά σε μια παράσταση που αντιμετωπίζει την τρέλα του πολέμου με τα όπλα της κωμωδίας, της μουσικής και της λαϊκής φαντασίας. Στο Σινέ Απόλλων προβάλλεται η τριλογία των χρωμάτων του Κισλόφσκι. Από τις 8 η ώρα ξεκινάνε οι ταινίες, θα προβληθούν και οι τρεις. Προειδοποιώ, είναι πάρα πολύ ωραίες ταινίες, αλλά είναι πάρα πολύ δύσκολες, βαριές. Αν δεν είστε σε καλή ψυχολογική κατάσταση, ξανασκεφτείτε το. Από τις 8 η ώρα στο Σινέ Απόλλων. Οι εκδηλώσεις Παραθυναλός 2026 συνεχίζονται με τη συναυλία Μουσικές των Λιμανιών από τη Σμύρνη στο Μισισιπί, μια μουσική διαδρομή που αναδεικνύει τα λιμάνια ως τόπου συνάντησης λαών, πολιτισμών και μουσικών παραδόσεων. Στην έκθεση αύριο έρχεται ο Ακύλας, ο γνωστός τραγουδοποιός, τραγουδιστής που τον μάθαμε μέσα από την Eurovision. Φυσικά το μεγάλο γεγονός της αυριανής ημέρας είναι η συναυλία των Ημισκουμπριών στο λιμάνι της Θεσσαλονίκης. 30 χρόνια καριέρας επανενώνονται λοιπόν σε μια ξεχωριστή συναυλία. Και αυτά έχετε να κάνετε αύριο. Ό,τι και αν διαλέξετε, να περάσετε καταπληκτικά.

Λοιπόν, είχαμε σήμερα πρωτάθλημα. Ο Παναθηναϊκός αντιμετώπιζε την Κηφισιά σε ξαναβολή σε αγώνα. Κέρδισε με 3-1. Ισοφαρίστηκε κάποια στιγμή, ήταν 1-1 το παιχνίδι, αλλά με την εμπειρία του και φυσικά τους πολύ καλούς παίχτες που έχει από το κέντρο και μπροστά ο Παναθηναϊκός, έβαλε άλλα 2 γκολ και πήρε τους 3 βαθμούς της νίκης. Η Κηφισιά, παρόλα αυτά, παιδιά, επειδή την είδα σε κάποια μάτσα, έχει πάρα πολύ ωραία ομάδα. Δεν παίζει για το αποτέλεσμα, ίσως αυτό πληρώσει στο τέλος, αλλά χαίρεσαι να τη βλέπεις. Είχαμε και Κύπελο, ο Αστέρας Τρίπολης υποδέχτηκε τον Άρη, 1-1 το παιχνίδι, ισόπαλο από ένα βαθμό πήρανε και οι δύο. Και πάμε το Σαββατοκύριακο να δούμε τι κάνουν οι ομάδες της πόλης μας. Το Σάββατο σε 9 η ώρα ο Ηρακλής θα προσπαθήσει να συνεχίσει το σερί των εικόν, αντιμετωπίζει τον Ατρόμητο στην έδρα του. Δείχνει καλά στοιχεία ο Ηρακλής, ενώ ότι οι μεταγραφές που ήρθαν ενσωματώθηκαν πάρα πολύ γρήγορα και ανέβασαν την ποιότητα της ομάδας. Μένει να δούμε αν θα πάρει τους 3 βαθμούς για να έρθει ηρεμία στην ομάδα, γιατί πριν από το τελευταίο αγώνα που κέρδισε εκτός έδρας, πολλά ακούγονταν ότι θα φύγει ο Ιταλός προπονητής που έχει και ευτυχώς όμως πήρε παράταση ζωής. Την Κυριακή, το μεγάλο παιχνίδι της αγωνιστικής εδώ στην πόλη μας, ο ΠΑΟΚ υποδέχεται τον Άρη, 9 η ώρα το βράδυ, να γίνει ένα ωραίο παιχνίδι, ήσυχο, να μην έχουμε τίποτα απρόοπτα, ούτε εντός ούτε εκτός γηπέδου, και όλα τα άλλα θα έρθουν σε δεύτερη μοίρα. Θα δούμε παιχνίδι, καθαρά, τίποτα άλλο. Έχουμε και Champions League σήμερα, παιχνιδάρες γίνονται. Αυτή κέρδισε, όχι, ισοπαλία Φενέρμπαχτσε 1-1 τη Ρώμα, 1-1 η Αϊτχόβεν τη Σαχτάρ, 1-0 κερδίζει αυτή τη στιγμή η Bayern την Bodo Glimt, 3-0 η Manchester United τη Σαμπάχ, η Κόμο κερδίζει 3-1 την γερμανική Λειψία. Η Κόμο, παιδιά, την έτυχε να τη δω Σαββατοκύριακο στο Ιταλικό πρωτάθλημα. Παίζει φοβερό ποδόσφαιρο, δηλαδή και με παίχτες που δεν τους πιάνει το μάτι σου. Παίζει και ο δικός μας, ο Δουβίκας, και μάλιστα σκοράρει κατά ρυπάς. Είναι από τους κορυφαίους επιθετικούς στο καμπιονάτο. Και 1-0 κερδίζει η Σλάβια Πράγα στην Λαντς. Ωραία παιχνίδια και σήμερα, χορταστικά, έχουν μπει πολλά γκολ. Ελπίζω όσοι το βλέπετε να τα απολαύσατε.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Συνελήφθησαν οι δύο γιατροί στο ιατρείο, των οποίων υπέστη ανακοπή ο Γιώργος Μαζωνάκης. Συντάχθηκε δικογραφία σε βάρος τους για θανατηφόρα έκθεση. Εκτοξεύτηκαν οι διεθνείς τιμές καυσίμων, με το πετρέλαιο να ξεπερνά τα 105 δολάρια το βαρέλι. Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα αύξησε τα επιτόκια κατά 25 μονάδες βάσης. Πολλοί άνθρωποι σκοτώθηκαν και άλλοι τραυματίστηκαν σε τροχαίο δυστύχημα με τουριστικό λεωφορείο στην Ανατολική Ελβετία. Για συμφωνία προόδου και ευημερίας με ορίζοντα την Ελλάδα του 2030 έκανε λόγο σε ανάρτησή του ο Πρωθυπουργός. Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ χαρακτήρισε εντονότατη την ανάγκη για ενίσχυση του κοινωνικού κράτους ως ανάχωμα στην άκρα δεξιά. 51 ετών άντρας κατηγορείται ότι βίαζε την 8χρονη εγγονή του στην Κέρκυρα. Συνελήφθη, οδηγήθηκε στον εισαγγελέα και πήρε προθεσμία να απολογηθεί. Εξιτήριο πήρε η 62χρονη από το τροχαίο με το λεωφορείο του ΑΣΤ. Εξακολουθεί να νοσηλεύεται η 21 ετών κοπέλα. Επόμενη ενημέρωσή σας με δελτίο ειδήσεων στις 12 η ώρα.
2: Πιάνω,
3: πιάνω,
2: βάζω,
3: βάζω,
2: το κεφάλι,
3: το κεφάλι,
2: κατεβάζω,
3: κατεβάζω,
2: φτιάχνω τα χέρια μου,
3: φτιάχνω τα χέρια μου
2: και σηκώνω ψηλά.
4: Μπράβο. Αυτό που ακούσατε δεν ήταν απλά μία άσκηση, ήταν μία νέα αρχή. Με την πρωινή παιδική παρέμβαση δίνουμε στον παιδικό εγκέφαλο την ευκαιρία για μία νέα αρχή, στηρίζοντάς τον να ξεπεράσει τις δυσκολίες και να ανακαλύψει νέες δυνατότητες. Στην ΕΛΕΠΑΠ έχουμε κάνει την αρχή εδώ και χρόνια.
5: Τι είσαι, Δημήτρη μου?
6: Είμαι γενναίο. Θα τα καταφέρω.
4: Συνεχίστε να στηρίζετε τα γενναία παιδιά της ΕΛΕΠΑΠ. Μάθετε περισσότερα στο elepap.gr ή στο παράρτημα ΕΛΕΠΑΠ Θεσσαλονίκης, Ελαιώνων 22, Πηλαία. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2310 3182 18.
7: Άκου να δεις. Radio Show μόνο στον 102 με την Τόνια Σουφλέρη. Καθημερινά 5 με 7 το απόγευμα. Θα σου τα πω όλα, ο ΝΕΡ. Μουσικά νέα, νέες κυκλοφορίες, ζώδια, μαγειρική, ταξίδια, σινεμά, βραβεία και τα πάντα όλα με χαμόγελο. Άκου να δεις Radio Show μόνο στον 102. Και είσαι κομπλέ.
0: Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.

Κώστα, η Αναστασία ζήτησε το Always από τους Bon Jovi. Μέχρι να το βρει ο Κώστας, να σας πω ότι ξεκινάνε τα σχολεία, παιδιά. Τα παιδιά επιστρέφουν στα Θρανία και έχουν αλλάξει τα πάντα γύρω από τα κηλικία. Ξέρετε, που περιμέναμε το διάλειμμα εμείς, πηγαίναμε, τρώγαμε ό,τι είχε τότε, πίτσες, τυρόπιτες, ζαμπόν, κασέρι. Σε κάθε διάλειμμα φράζαμε και από μία αρτηρία. Αυτό θέλουν να αποφύγουν οι ειδικοί που έχουν επιβάλει τους νέους κανόνες στα κηλικία. Ξεχάστε λοιπόν πατατάκια, μπισκότα, popcorn, παγωτά, αναψυκτικά, σοκολάτες, αλαντικά, επεξεργασμένα τρόφιμα, κακάο, στο πύρτο εξώτερο το κακάο. Δεν υπάρχει πλέον. Τα νέα παιδιά δεν θα μπορούν να φάνε τέτοια πράγματα την ώρα του σχολείου. Και τι έρχεται στη θέση τους? Θα μπορεί να παίρνει από ένα κηλικείο το παιδί καρότα, αγκούρια, ντοματίνια, ριζοκοφρέτες, καλαμποκοφρέτες, ροφήματα αμυγδάλου, βρώμης και σόγιας. Φανταστείτε μας λίγο εμάς, εκεί γύρω στα 90's, να ζητούσαμε από το κηλικείο ένα γάλα αμυγδάλου. Πραγματικά θα γελούσε ο άνθρωπος που είχε το κηλικείο. Όπως είπαμε, απαγορεύεται το κακάο και έρχεται στη θέση του το κεφίρ και άλλα ζυμωμένα γαλακτομικά. Θα μπορούν να παραγγέλνουν γιαούρτι με φρούτα, μέλι, μαρμελάδα, δημητριακά, ξηρούς καρπούς και σε οτιδήποτε υπάρχει σε σφολιάτα, δηλαδή τυρόπιτες, θα υπάρχουν συγκεκριμένες προδιαγραφές και όρια σε ζάχαρη, αλάτι, λιπαρά, αλλά και ποσότητα. Δεν θα μπορούν να ξεπερνούν τα 150 γραμμάρια. Γιατί γίνονται όλα αυτά? Γιατί θέλουμε να καταπολεμήσουμε την παιδική παχυσαρκία. Είμαστε έτοιμοι? Το βρήκαμε το τραγούδι.

Όπως με ενημέρωσε ο Κώστας, το βίντεο κλιπ λέει παίζει η Στέφανη Σέιμουρ. Δεν την ήξερα, μπήκα να τη δω. Πανέμορφη. Ήτανε μέσα στα 10 πιο ακριβοπληρωμένα μοντέλα της δεκαετίας του 90, μαζί με την Kate Moss, την Naomi Campbell, τη Linda Evangelista και άλλες πολλές, ξέρετε, Cindy Crawford, Claudia Schiffer. Μετά από που σταμάτησε την καριέρα της σαν μοντέλο, πέρασε και λίγο από το Hollywood, έπαιξε μερικές ταινίες, όχι με μεγάλη επιτυχία, αλλά δεν έχει καμία μα καμία σημασία, παραμένει ακόμη και σήμερα μια πάρα πολύ ωραία γυναίκα. Όπως λέει η Ειρήνη στο μήνυμα που μας έστειλε, αυτό δεν είναι κυλικείο, λέει, πιο πολύ με μανάβικο μοιάζει. Και εμένα με ξενίζει λίγο αυτή η εικόνα ενός κυλικιού, αλλά για να το λένε οι ειδικοί, κάτι παραπάνω ξέρουν. Σας πάω στο 1994, ο σημερινός βασιλιάς της Αγγλίας, ο Κάρολος, τότε πρίγκιπας, βγαίνει στα μέσα μαζικής ενημέρωσης της Μεγάλης Βρετανίας και αποκαλύπτει ότι ήταν άπιστος. Το ξέραν όλοι, τους είχαν πιάσει οι παπαράτσι ότι είχε σχέση κρυφή με την Καμίλα. Απλά πλέον το παραδέχτηκε μπροστά στις κάμερες. Την επόμενη μέρα η πριγκίπισσα Νταϊάννα φοράει ένα πάρα πολύ στενό φόρεμα, αποκαλυπτικό στον μπούστο, αρκετά κοντό για τα δεδομένα της μοναρχίας. Πηγαίνει σε ένα φιλανθρωπικό γκαλά και γίνεται πανικός. Οι φωτογραφίες κυκλοφορούν παντού, όλοι λένε πόσο κομψή και όμορφη ήταν. Φυσικά από το παλάτι είπανε ότι ήταν ασέβεια προς το θεσμό της μοναρχίας, δεν εμφανίζονται έτσι οι πριγκίπισσες. Δεν την πτώησε καθόλου την Νταϊάννα. Και γιατί σας το λέω αυτό? Γιατί αυτό το φόρεμα βγαίνει σε δημοπρασία. Το έχει σχεδιάσει, περιμένετε να τη βρω, η Χριστίνα Σταμπολιάν, και η τιμή εκκίνησης θα είναι 300.000 δολάρια για όποιον θέλει να το αποκτήσει. Υπέροχο φόρεμα και μας λείπει πάρα πολύ η Νταϊάννα.

Για το πόσο επικίνδυνες είναι οι αισθητικές επεμβάσεις όταν δεν γίνονται από ειδικούς δεν χρειάζεται να πούμε πάρα πολλά, το καταλαβαίνετε και οι ίδιοι και μάλιστα μετά τα τελευταία γεγονότα εδώ στη χώρα μας. Αλλά θα σας πω τα στοιχεία που έρχονται από την άλλη πλευρά του Ατλαντικού, από τις ΗΠΑ, που λένε ότι υπάρχει μια έκρηξη της πλαστικής χειρουργικής. Ποιοι κρατάνε τα ηνία? Οι άνω των 60 και οι κάτω των 24. Τα νούμερα τρομάζουν. Πέρσι μόνο 1,57 εκατομμύρια 1,500.000 άνθρωποι, 1.500.000 άνθρωποι στις ΗΠΑ έκαναν πλαστικές επεμβάσεις χειρουργικές, όχι δηλαδή μπότοξ ή αλουρονικά κτλ. Μπήκανε, βάλαν νηστέρι πάνω τους και από αυτούς το 26% ήταν άνω των 60 ετών και το 24% ήταν κάτω των 24 ετών. Οι πλαστικές επεμβάσεις, λέει, στην Αμερική με την υπογραφή των γονέων ξεκινάνε από τα 16 έτη. Πηγαίνουν τα παιδιά και ζητάνε να αλλάξουν την εμφάνισή τους από 16 ετών. Δεν μπορώ να φανταστώ τι μπορεί να τους πειράζει στην εμφάνισή τους στα 16, στα 17, στα 18, ούτε καν στα 25. Είναι όλα τόσο ωραία πάνω μας, η ζωή είναι μπροστά μας. Δεν μπορώ να καταλάβω γιατί να θέλουν να κάνουν τέτοιες επεμβάσεις. Τι συμβαίνει τώρα με τους άνδρες? Εκεί που οι άνδρες ήταν ένα πάρα πολύ χαμηλό ποσοστό στις επεμβάσεις τις χειρουργικές, περίπου στο 3%, αυτό εκτινάχθηκε στο 12%. 12% όσων κάνανε χειρουργικές επεμβάσεις πλαστικής ήταν άνδρες. Πόσα κερδίζει η βιομηχανία της αισθητικής στις ΗΠΑ? Περίπου 120 δισεκατομμύρια το χρόνο. Απίστευτα χρήματα, πραγματικά. Ματαιοδοξία το λέω εγώ. Βοήθησαν πάρα πολύ και τα social media, αλλά αυτή είναι η καιρή μας. Έτσι θα πορευτούμε. Τελείωσε η νυχτερινή βάρδια ή σημερινή. Να έχετε ένα υπέροχο βράδυ. Να ευχαριστήσω τον Κώστα Σαββίδη που φρόντισε τον ήχο. Είμαι ο Γιάννης Παπαδόπουλος. Να έχετε ένα υπέροχο ξημέρωμα.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Στη σύλληψη των δύο γιατρών για το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη προχώνησαν οι αρχές με την κατηγορία της θανατηφόρας έκθεσης. Το ζευγάρι γιατρών αναμένεται να οδηγηθεί το πρωί ενώπιον του εισαγγελέα. Σύμφωνα με πληροφορίες, η κατάθεση της γυναίκας παρουσίασε ανακρίβειες. Αρχικά δήλωσε ότι είχε βάλει μόνο την πεταλούδα στον δημοφιλή τραγουδιστή, ενώ οι διασώστες κατέθεσαν προανακριτικά ότι όταν έφτασαν το μηχάνημα πλασμαφαίρεσης λειτουργούσε κανονικά. Στην κατάθεσή της ανέφερε ότι ο τραγουδιστής άργησε στο ραντεβού του και έφτασε στις 4.30, αλλά το ΕΚΑΒ είχε κληθεί στις 4.25. Επιπλέον, από την έρευνα των αστυνομικών προέκυψε ότι ο τραγουδιστής ήταν στο χώρο του ιατρείου τουλάχιστον 3 ώρες. Ένα ακόμη στοιχείο που οδήγησε στη σύλληψη του ζεύγους είναι το γεγονός ότι δεν διέθετε σχετικές άδειες για τα μηχανήματα που διατηρούσε στο ιατρείο του. Παράλληλα, φως στα αίτια του θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη θα ρίξει διενέργεια νεκροψίας νεκροτομής. Στο πλαίσιο της προανάκρισης, η αστυνομία πραγματοποίησε έρευνα και στην κατοικία των δύο γιατρών στο ψυχικό, όπως και στο σπίτι του τραγουδιστή, παρουσία εισαγγελέα. Συμφωνία Προόδου και Ευημερίας με ορίζοντα την Ελλάδα του 2030, χαρακτήρισε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης τα μέτρα που παρουσίασε στη ΔΕΔ. Σε ανάρτησή του, ο Πρωθυπουργός αναφέρεται στις φορολογικές ελαφρύνσεις για επιχειρήσεις, ελεύθερους επαγγελματίες και αγρότες, στην ενίσχυση συνταξιούχων και δημοσίων υπαλλήλων, στην αύξηση του κατώτατου μισθού στα 1.000 ευρώ το 2028, αλλά και στα μέτρα για στέγαση και οικογένεια. Η άνοδος της ακροδεξιάς, τα ζητήματα καθημερινότητας και τα ελληνοτουρκικά βρέθηκαν στο επίκεντρο της συνάντησης του Νίκου Ανδρουλάκη με την επικεφαλής των Σοσιαλιστών και Δημοκρατών στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, η Ράτζε Γκαρσία Πέρεθ. Αναφερόμενο στα ελληνοτουρκικά, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ τόνισε ότι η Ευρώπη πρέπει να έχει κοινή στρατηγική απέναντι σε οποιοδήποτε κίνδυνο, είτε στα ανατολικά είτε στα νοτιοανατολικά σύνορα, κάτι που αφορά την Τουρκία και τις προκλήσεις σε Αιγαίο και Κύπρο. Κλιμακώνεται η ένταση στα στενά του Ορμούς με το πετρέλαιο να ξεπερνά τα 105 δολάρια το βαρέλι. Στην Ελλάδα, η μέση τιμή της αμόλυβδης και του ντίζελ έχει ξεπεράσει τα 2 ευρώ, με το οικονομικό επιτελείο της κυβέρνησης να εξετάζει νέα μέτρα. Μιλώντας στο Earth News, ο Υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος εκτίμησε ότι εφόσον συνεχιστούν οι πόλεμοι, η Ευρώπη θα πρέπει να εξετάσει τη λήψη μέτρων για την αντιμετώπιση της ενεργειακής κρίσης. Η υψηλή αβεβαιότητα και η αυξημένη κίνδυνη, κυρίως στο μέτωπο του πληθωρισμού, οδήγησαν την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα να προχωρήσει στη δεύτερη αύξηση των επιτοκίων κατά 0,25% στο 2,5% μέσα σε 2 μήνες. Η Κριστίν Λαγκάρτ προειδοποίησε ότι ο πληθωρισμός αναμένεται να παραμείνει πάνω από το στόχο για παρατεταμένο χρονικό διάστημα. Στο στόχαστρο των φρουρών της Επανάστασης του Ιράν βρέθηκε αμερικανικό μη επανδρωμένο θαλάσσιο σκάφος στα στενά του Ορμούς, που όπως υποστηρίζουν χρησιμοποιείται για επιτήρηση και διαθέτει ραντάρ και κάμερες. Είναι το δεύτερο αμερικανικό μη επανδρωμένο σκάφος που μπαίνει στο στόχαστρο του Ιράν μέσα σε λίγες μόλις ημέρες. Η Ουάσιγκτον είχε ανακοινώσει ότι ένα από τα σκάφη της υπέστη βλάβη, χωρίς να διευκρινίσει αν πρόκειται για το ίδιο. Το Ισραήλ κατέστρεψε υπόγειες υποδομές που ανήκαν στη Χεσμπολά και στο Νότιο Λίβανο, δήλωσαν ο Πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου και ο Υπουργός Άμυνας Ισραήλ Κατς. Ο Ισραηλινός στρατός κατέστρεψε σήμερα τις υπόγειες υποδομές της τρομοκρατικής οργάνωσης στο ύψομα Αλί Ταχέρ, ολοκληρώνοντας τη δημιουργία ζώνης ασφαλείας στο Νότιο Λίβανο, ανέφεραν σε κοινή δήλωσή τους. Στην εσωτερική επικαιρότητα και πάλι, 51 ετών παππούς φέρεται να βίαζε την 8χρονη εγγονή του σε χωριό της Κεντρικής Κέρκυρας. Η έρευνα των αρχών ξεκίνησε έπειτα από καταγγελία της μητέρας. Ο 51 ετών άνδρας, μόνιμος κάτοικος Κέρκυρας με αλβανική υπηκότητα, συνελήφθη και οδηγήθηκε στον εισαγγελέα, όπου ζήτησε και πήρε προθεσμία να απολογηθεί. Χτυπάει αύριο το πρώτο κουδούνι της νέας σχολικής χρονιάς με το μεγάλο στοίχημα για το Υπουργείο Παιδείας να είναι η κάλυψη όσο το δυνατόν περισσότερων κενών σε διδακτικό προσωπικό. Στην αθλητική μας ενημέρωση, 1-1 έληξε ο αγώνας Αστέρας Τρίπολης Άρης για τη δεύτερη αγωνιστική της League Phase του Κυπέλλου Ελλάδος. Παναθηναϊκός και Φυσιά 3-1 στο εξαναβολής παιχνίδι της πρώτης αγωνιστικής της Super League. Η ηλιοφάνεια αναμένεται να παρουσιάσει αύριο ο καιρός σε περιοχές της Μακεδονίας, της Τράκης και της Θεσσαλίας. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 16 μέχρι 35 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη αύριο ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος, η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 21 μέχρι 32 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν ο Βασίλης Μασούρας. Καλό σας βράδυ. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν ο Βασίλης Μασούρας. Καλό σας βράδυ.
0: Εκατόν δύο FM.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ.
1: Τη μουσική επιλέγει η Μερσιάνα Ελευθεριάδου.

Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ.

102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.

Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ.